Συντονισμένοι πάντα στον Sport FM και τους 94,6. Παρακολουθείτε ένα τετράωρο αφιέρωμα στον Iggy Pop, προσπαθώντας να περάσουμε από όλες τις δισκογραφικές του δουλειές.

Λοιπόν, μέσα από το album Last for Life ακούσαμε το ομότιτλο και το Neighborhood Threat, ενώ χαλάκι έχουμε φυσικά το Passenger, όλα σε στίχους του Iggy και μουσική του David Bowie. Το Last for Life γίνεται χρυσό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έφτασε στο νούμερο 28 των Βρετανικών charts, μένοντας εκεί για 8 εβδομάδες, και στην Αμερική στο νούμερο 120 και παρέμεινε εκεί για 6 εβδομάδες. Εδώ πρέπει να πούμε πως το Last for Life ίσως να μην υπήρχε χωρίς την τηλεοπτική εκπομπή Starsky and Hutch, μια αστυνομική σειρά που μπορούσαν οι Pop και Bowie να παρακολουθούν στην Γερμανία από την τηλεόραση μέσω ενός αναμεταδεδόμενου βρετανικού σταθμού, την οποία δεν έχαναν και ποτέ. Ένα απόγευμα, την ώρα που έπεφτε το σήμα του σταθμού, ένας χαρακτηριστικός ρυθμός σε κωδικό Morse, ο Bowie πήρε ένα γιουκαλίλι και σε λίγα λεπτά είχε συνθέσει τη βασική μελωδία του Last for Life. Το 1978 κυκλοφορεί το πρώτο live album του Iggy Pop από την RCA με τίτλο TVI Live 1977. Η εταιρεία χρηματοδοτεί τον Iggy με $90,000 ώστε να κλείσει το συμβόλαιό του με ένα live album. Και εκείνος παίρνει κομμάτια από τις εμφανίσεις του στην Αμερική, σε Cleveland, Chicago και Kansas από τον Μάρτιο και τον Οκτώβριο του 1977. Τις επεξεργάζεται σε ένα στούντιο με κόστος περίπου στα $9,000 και το Μάιο του 1978 το άλμπουμ κυκλοφορεί. Πόσο πασόκ ενέργεια,

Υπογράφει αμέσως νέο συμβόλαιο με την Arista Records και ξεκινάει ηχογραφήσεις μέσα στο 1978, χωρίς τον Bowie όμως αυτή τη φορά. Συνεργάζεται και πάλι με τον James Williamson στις κιθάρες και την παραγωγή και στις συνθέσεις με τον Scott Thurston, ο οποίος θα παίξει και πλήκτρα. Ο Klaus Kreger παίζει drums, μπάσο ο Jackie Clark, ο John Harden στην κόρνα και η Earl Shackelford στις δεύτερες φωνές. Έτσι, τον Απρίλιο του 1979, το νέο άλμπουμ με τίτλο New Values κυκλοφορεί. Ο ήχος της κιθάρας θυμίζει την εποχή των Stooges, όμως οι στίχοι δείχνουν ακόμα πιο ωριμή και η θεατρικότητα στην ερμηνεία του pop ακόμα πιο μεστή.

Ακούσαμε αρχικά το I'm Bored σε στίχους και μουσική του Iggy και τώρα το κομμάτι που φτάνει στην ολοκλήρωσή του είναι το Angel σε στίχους και μουσική του Pop και του Thurston. Ένα αυτό που ξεκίνησε τώρα είναι το ομότιτλο, το New Values. Και πάλι σε σύμπραξη των δύο. Το New Values λοιπόν σαν άλμπουμ δεν θα πουλήσει αρκετά. Θα φτάσει στο νούμερο 80 των βρετανικών charts και στο 204 των αμερικανικών. Όμως θα λάβει καλές κριτικές και θα φτάσει τη φίδη του Iggy μέχρι τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία, τις οποίες θα επισκεφτεί και για συναυλίες. Στο πλαίσιο του promotion για αυτόν, θα εμφανιστεί στη Μελβούρνη και στο μεγάλη εμβέλεια κανάλι ABC. Η εκπομπή ονομαζόταν Countdown. Εκεί, μάταια ο παρουσιαστής προσπαθεί να πάρει μερικές κουβέντες από τον Iggy, καθώς εκείνος βρίσκεται σε υπερδιέγερση και χοροπηδά σε καθιστή θέση στην καρέκλα του και κάνει διάφορους μορφασμούς και ήχους προς την κάμερα και τον παρουσιαστή. Θα ακολουθήσει μια live εμφάνιση στο στούντιο της εκπομπής, που είναι διαμορφωμένο σαν stage, το οποίο διαπερνά το κοινό της εκπομπής, όπου ο Iggy παίζει playback το I'm Bored και ανάμεσα σε όλο τον τρελό χορό που κάνει, σε κάποια στιγμή θα βάλει το μικρόφωνο μέσα από το γυαλιστερό παρδελόνι του, του στυλ τώρα τραγουδάει το παίος μου, και όταν θα το βγάλει από εκεί θα το προσφέρει σε κάποια κορίτσια που ήταν μεταξύ του κοινού. Η εμφάνιση του Iggy στο show θα μείνει για χρόνια στα highlights της εκπομπής και η φήμη του στην punk κοινότητα της Αυστραλίας θα εκτοξευτεί μοιραία μετά από αυτή την performance. Στη νέα δεκαετία ο Iggy θα μπει με καινούριο άλμπουμ ονόματι Soldier. Οι ηχογραφήσεις έχουν γίνει τον Αύγουστο του 79 στα Rockfield Studios στην Ουαλία και σε αυτές έχει γίνει ο κακός χαμός πραγματικά. Ο Iggy συνεργάζεται και πάλι με τον Williamson στην παραγωγή, όμως σε αυτήν εμπλέκεται και ο David Bowie, περισσότερο σαν σύμβουλος του Iggy και χωρίς κάποιο θεσμικό ρόλο. Ο Bowie θα τσακωθεί άσχημα με τον Williamson πάνω σε θέματα του project και ο τελευταίος θα αποχωρήσει βρίζοντας σχεδόν. Έτσι, την παραγωγή θα αναλάβει ο Pat Moran και τις μίξεις ο Τζοέ Μπρέσιο. Ο Iggy σε αυτό το άλμπουμ συνεργάζεται με τον τέος μπασίστα των Sex Pistols, Glenn Matlock, και στις κιθάρες με τον Steve New και τον Ivan Kral, ο οποίος θα παίξει πλήκτρα στο άλμπουμ. Οι κιθάρες του New θα θαυτούν σε αυτόν τον δίσκο, καθώς θα γλωσσοκοπήσει τον Bowie, γιατί ο τελευταίος την έπεφτε στην κοπέλα του, Patty Paladin. Μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς. Στο Soldier, ο Iggy πειραματίζεται με διάφορα μουσικά είδη και το αποτέλεσμα θα πούν πολλοί πως δεν το δικαιώνει. Το υπόλοιπο γκρουπ που τον πλαισιώνει είναι ο Klaus Kreger στα drums και ο Barry Andrews στα keyboards. Το Soldier θα κάνει την εμφάνισή του τον Φεβρουάριο του 1980 υπό το label και πάλι της Arista Records.

I've been known to run around. Στο πρώτο κομμάτι που ακούσαμε, το Play It Safe, ο Iggy συνεργάζεται με το Simple Minds στα φωνητικά. Παρέα τους βέβαια είναι και ο Bowie. Αυτό που ακούμε τώρα είναι το Take Care of Me των Matlock και Pop. Και θα προλάβουμε μερικές νότες από το Ambition του Glenn Matlock όσο θα σας διαβάζω τη συνέχεια της ιστορίας. Το Soldier λοιπόν θα παρουσιάσει μέτριες πωλήσεις και θα φτάσει στο νούμερο 60 των charts της Βρετανίας και στο 125 στο Billboard της Αμερικής. Λίγους μήνες αργότερα, μέσα στο 1980, ο Pop θα κυκλοφορήσει σε συνεργασία με την Annie Venner την αυτοβιογραφία του με τίτλο I Need More. Μέσα σε αυτή, μεταξύ άλλων, ο Andy Warhol θα γράψει ότι συνάντησε τον Iggy όταν ακόμα ονομαζόταν Jim Osterberg στο φεστιβάλ κινηματογράφου Ann Arbor το 1996 και καταλήγει με τη φράση «Δεν ξέρω γιατί δεν έχει καταφέρει να γίνει ακόμα πολύ μεγάλος, είναι πάρα πολύ καλός». Στην εταιρεία του όμως δεν είναι ευχαριστημένοι με τον Iggy, αλλά του δίνουν άλλη μια ευκαιρία. Έτσι, τον Αύγουστο του 1980 ξεκινούν νέες ηχογραφήσεις στα Record Plant Studios της Νέας Υόρκης. Μαζί με τον Iggy, στις κιθάρες είναι ο Κάρλος Άλομαρ, ο Γκάρι Βαλεντάιν και ο Ρομπ Ντουπρέι. Στο μπάσο ο Μάικλ Πέιτζ και ο Κλεμ Μπέρκι στα drums. Όταν στην Άριστα Records θα ακούσουν το υλικό, θα προσλάβουν τον παλιό παραγωγό των Monkeys, Tommy Boyce, ώστε να ξαναμιξάρει το Bang Bang, το οποίο ο Iggy θα γράψει μόνο και μόνο γιατί είχε υποσχεθεί στους ανθρώπους της Άριστα ότι θα φτιάξει ένα εμπορικό single για το δίσκο. Την υπόλοιπη παραγωγή θα κάνει ο Thom Panunzio και κάπως έτσι το άλμπουμ με τίτλο Party θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 1980.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεχτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες, ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Anderlecht PAOK απόψε στις 9.30 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Το Bang Bang που ακούσαμε πρώτο, όπως υποσχέθηκε στην Άριστα, έγινε χιτάκι και έφτασε στο νούμερο 35 των singles του Billboard στην Αμερική. Γέφυρα ακούμε το Pumping for Jill και τα δύο σε στίχους του Iggy και μουσική του Ιβάν Κράλ. Το πάρτι δεν θα δεχτεί καλές κριτικές και όχι άδικα. Right, θα φτάσει μέχρι το νούμερο 166 του αμερικανικού Billboard και ο ίδιος ο Iggy θα παραδεχτεί πολύ αργότερα ότι αυτό ήταν το χειρότερο του άλμπουμ. Στην Arista Records όμως δεν είχαν άλλη υπομονή και έτσι τερματίζουν το συμβόλαιο μαζί του. Περνάμε στο 1982 και ο Iggy βρίσκει συμβόλαιο στην Animal Records του Chris Stein, τον Blondie. Ο Iggy Pop δεν είναι σίγουρα στα καλύτερά του. Ξεκινάνε νέες ηχογραφίες τον Ιούνιο στα Black Tape Studios στη Νέα Υόρκη με παραγωγό τον Chris Stein. Αλκοόλ και πολλά ναρκωτικά υπάρχουν και πάλι στη ζωή του Iggy και σε συναυλίες πλακώνεται με τους μουσικούς του. Σε αυτό το άλμπουμ συνεργάζεται με τους Rob Dupree σε κιθάρες, πλήκτρα και φωνητικά, τον Clem Burke στα ακουστά και τον παραγωγό Chris Stein στον μπάσο. Το άλμπουμ παίρνει τον τίτλο Zombie Birdhouse και περιέχει διάφορους πειραματισμούς πάνω στη New Wave και την Post-Punk. Ενώ στο εξώφυλλο αναγράφεται ότι ο δίσκος δεν περιέχει σύνθια. Το Zombie Birdhouse κυκλοφορεί το Σεπτέμβριο του 1982.

ακούσαμε το Eat or Be Eaten. Σαν γέφυρα θα κρατήσουμε το Run Like a Villain και ίσως κάποιος νότας από το Life of Work. Όλα γραμμένα από τον Iggy και τον Dupre. Το Zombie Bird House αδέχτηκε πάλι ανάμεικτες κριτικές. Οι πωλήσεις και πάλι δεν θα είναι καλές και θα μπει καθόλου στα δύο μεγάλα charts Βρετανίας και Αμερικής. Το 1983 κυκλοφορεί υπό το label της Target Records το ζωντανό άλμπουμ Live in San Fran 1981. Όμως αυτό που θα σώσει τον Iggy από την καταστροφή, οικονομική αλλά και υγείας, είναι ο αδερφικός του φίλος David Bowie, ο οποίος διασκευάζει, όπως είπαμε και νωρίτερα, το China Girl στο εμπορικότερο του άλμπουμ Let's Dance. Και ένα χρόνο αργότερα, στο άλμπουμ Tonight, θα βάλει άλλα 5 κομμάτια που είχαν γράψει με τον Iggy. 2 από το Last for Life, 1 από το New Values και 2 καινούργια τραγούδια. Ο Iggy λαμβάνει ζεστό χρήμα από τα πνευματικά δικαιώματα και έτσι χρηματοδοτείται η αποτοξίνωσή του από την ηρωίνη, ενώ παράλληλα κάνει και μαθήματα υποκριτικής.

Το 1984 παντρεύεται την Σούσι Άσανο, με την οποία θα παραμείνει παντρεμένος μέχρι το 1999. Κάπως έτσι φτάνουμε στο 1986, όπου ο Iggy, καθαρός πια από την Ινωίνη και 4 χρόνια μετά το Zombie Bird House, θα βρει συμβόλαιο στην A&M. Ξεκινάει ηχογραφήσεις το Μάιο στα Mountain Studios στο Μοντρέ της Ελβετίας, με τον Bowie πάντα στο πλευρό του, ο οποίος έχει το γενικό πρόσταγμα στην παραγωγή, συνεπικουρούμενος από τον David Richards. Τα τραγούδια του άλμπουμ είναι γραμμένα από το δίδυμο Iggy και Bowie, ενώ σε 3 από αυτά συμμετέχει και ο Steve Jones, τέος κιθαρίστας των Sex Pistols. Η σύνθεση των μουσικών του άλμπουμ αποτελείται από τον Kevin Armstrong στις κιθάρες και τα φωνητικά, τον Erdal Kiziltai, συγγνώμη, στα synthesizer, τον μπάσο και τα drums, και ο David Bowie κρατάει τα φωνητικά. Το άλμπουμ κυκλοφορείται Bla Bla Bla και κυκλοφορεί στις 23 Οκτωβρίου του 1986. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Το Real Wild Child που ακούσαμε πρώτο είναι διασκευή σε παλιό αυστραλέζικο rock and roll κομμάτι του Johnny O'Keefe και ο τίτλος του ήταν Real Wild One, γραμμένο από τους O'Keefe, Greenman και Owens.

Το Real Wild Child έγινε single του δίσκου και έφτασε στην πρώτη δεκάδα των singles στη Βρετανία, ενώ στην Αμερική φτάνει στο νούμερο 27. Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο σε πωλήσεις και θα παίξει σε 3 ταινίες. Το Crocodile Dundee 2 το 1988 και στα Pretty Woman και Problem Child του 1990. Το δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Cry for Love. Και τώρα σαν γέφυρα ακούμε το ομώνυμο Bla Bla Bla, γραμμένα και τα δύο από τον Iggy και τον Bowie. Το άλμπουμ συνολικά γνωρίζει διεθνή επιτυχία και μέχρι σήμερα παραμένει το εμπορικότερο όλων. Γίνεται χρυσό στον Καναδά και φτάνει στα αγγλικά charts στην 43η θέση και μένει εκεί για 7 εβδομάδες, ενώ στο αμερικανικό Billboard φτάνει στην 75η θέση και μένει εκεί για 27 εβδομάδες. Το άλμπουμ θα λάβει, όπως είναι φυσικό, διφυραυλικές κριτικές. Η επιστροφή του Iggy είναι γεγονός. Περνάμε στο 1988 και ο Iggy ξεκινάει και πάλι ηχογραφήσεις στη Νέα Υόρκη και το Brooklyn στα Sorcerer Sound Studios και στο BC Studio αντίστοιχα, οι οποίες θα διαρκέσουν 3 εβδομάδες. Συνεργάζεται και πάλι με τον Stevie Jones και ο ήχος είναι ακόμα πιο σκληρός από τον Bla Bla. Την παραγωγή αναλαμβάνει ο Bill Laswell και η μπάντα που τον συνοδεύει είναι ο Stevie Jones στις κιθάρες, ο Simu Bickin στα keyboards, ο Lyle Fox στο μπάσο και ο Paul Garisto στα drums. Ενώ ο Νίκης Κοπελίτης κάνει τον προγραμματισμό των keyboards. Κυκλοφορεί τον Ιούνιο του 1988 με τίτλο Instinct, πάντα κάτω από το label της A&M. Yeah.

cold metal που ακούσαμε έπαιξε στην scientific horror ταινία του Richard Stanley το 1990. Αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε σε χαλάκι είναι το Strong Girl και ίσως προλάβουμε να ακούσουμε και μερικές νότες από το Instinct. Το Cold Metal και το Instinct είναι γραμμένα από τον Iggy Pop, ενώ το Strong Girl το έχει γράψει από κοινού με το Stevie Jones. Το Instinct φτάνει στην 61η θέση των Βρετανικών charts και στην 110η του Αμερικανικού Billboard και μένει εκεί για 12 εβδομάδες. Το άλμπουμ έφτασε μέχρι την υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Best Hard Rock Metal. Γνώρισε και μια σχετική επιτυχία λόγω κεκτημένης ταχύτητας από το μπλα μπλα μπλα. Όμως η εταιρεία είχε διαφορετική άποψη και ο Iggy μένει και πάλι χωρίς συμβόλαιο. Το 1989 ο Iggy θα συμμετάσχει στο soundtrack του Thriller του Ridley Scott Black Rain με το κομμάτι Love Transfusion που έγραψε ο Alice Cooper, ο οποίος θα του κάνει δεύτερες φωνές. Και στο soundtrack της ταινίας Soccer του Wes Craven με το κομμάτι Desmond Child. Είσοδος στη δεκαετία του 90 και ο Iggy ψάχνει για νέα πρόσωπα. Πρώτος θα έρθει ο παραγωγός Don Was, ο οποίος έχοντας εμπλακεί στο άλμπουμ Cosmic Thing των B-52s ένα χρόνο πριν έφερε σε επαφή τον Iggy με την τραγουδίστριά τους Kate Pearson.

Το ίδιο διάστημα θα γνωρίσει επίσης τους Whitey Kirst και τον Craig Pike, οι οποίοι θα τον συνοδεύσουν στη συνέχεια στις ζωντανές του εμφανίσεις για πολύ καιρό. Έτσι, στο διάστημα μεταξύ 15 Φεβρουαρίου και 23 Μαρτίου πραγματοποιεί ηχογραφήσεις στο Ocean Way and Hollywood Sound στην Καλιφόρνια με παραγωγό τον Don Was, ο οποίος ήταν θαυμαστής των Stooges από παλιά, και τους Waddy Watchell και τον Slash στις κιθάρες, τους Charlie Drayton και Chuck Domanico και Duff McCann στο μπάσο, τον Jamie Muhobert στα keyboards, τον Kenny Aronoff στα drums, τον David Lindley σε βιολί και μαντολίνο και τον David McMurray στο σαξόφωνο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι το πρώτο άλμπουμ που ο Iggy παίζει κιθάρες. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει κάτω από το label της Virgin τον Ιούνιο του 1990 και τίτλος του Brick by Brick.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Συντονισμένη σταθερά στον Sport FM και τους 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και απόψε σας παρουσιάζω ένα τετράωρο αφιέρωμα στον Iggy Pop. Το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ Brick by Brick ήταν το Candy, ντουέτο με την Kate Pearson. Κομμάτι που θα γίνει το δεύτερο single του δίσκου και θα αποτελέσει το πιο εμπορικό του single, φτάνοντας στο νούμερο 30 του mainstream rock tracks, στο νούμερο 5 στα modern rock tracks και στο νούμερο 28 των Billboard. Επίσης θα γίνει και το πρώτο MTV hit του Iggy Pop. Το δεύτερο κομμάτι ήταν το My Baby Wants to Rock and Roll. Και τα δύο γραμμένα από τον Iggy Pop, ενώ το κομμάτι που ακούμε τώρα σαν γέφυρα είναι σε συνεργασία με τον John Hiatt και τίτλος του Starry Night. And just look up. Το Brick by Brick θα φτάσει στο νούμερο 50 των Βρετανικών charts και θα μείνει εκεί για 2 εβδομάδες και στο νούμερο 90 του Αμερικανικού Billboard για 37 εβδομάδες. Την ίδια χρονιά συμμετέχει στην καμπάνια του οργανισμού Red Hot για το AIDS και στην σειρά των άλμπουμ Red Hot and Blue, τραγουδώντας με την Deborah Harry το Well Did You Ever. Το 1991 ο Iggy Pop μαζί με τον κιθαρίστα Whitey Kirst φτιάχνουν το κομμάτι Why Was I Born, εντός παρενθέσεως Freddy's Dead, για το soundtrack της ταινίας Freddy's Dead The Final Nightmare. Την ίδια χρονιά ο Iggy έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην όπερα του John Moran, The Manson Family, ενώ συμμετείχε για ένα διάστημα και στην παιδική σειρά The Adventures of Pete and Pete του Nickelodeon. Το 1992 συνεργάζεται με τον Goran Bregovic στο soundtrack της ταινίας Arizona Dream του Emir Kusturica. Εκεί τραγουδάει 4 κομμάτια, τα In the Death Car, Get the Money, This is a Film και το TV Screen, που θα ακούσουμε τώρα σε στίχους δικούς του και μουσική του Bregovic, καθώς ήταν το πρώτο κομμάτι που άκουσα ποτέ από Iggy και δεν θα μπορούσε να μην παίξει σε αυτό το αφιέρωμα.

Για γεφυρούλα θα κρατήσουμε λίγο από το In the Death Car. Και θα πάμε στο 1992, όπου θα συνεργαστεί και με τους White Zombie ο Iggy Pop. Το 92 ξεκινάει εκ νέου ηχογραφήσεις για τον πιο σκληρό από άποψης ήχου δίσκο του στα 90's. Η αρχή των ηχογραφήσεων έγινε τον Οκτώβριο και η ολοκλήρωσή τους τον Φεβρουάριο του 1993 στα Kingsway Studios της Νέας Ορλεάνης και τα Berville Studios της Νέας Υόρκης. Παραγωγός είναι ο Malcolm Byrne, ο οποίος θα παίξει κιθάρα, πλήκτρα και φυσαρμόνικα. Ο Iggy και πάλι θα παίξει κιθάρες και μαζί του ο Eric Σέρμεχόρν. Ο Hal Craggins στο μπάσο και ο Larry Mullin στα κρουστά. Κιθάρες επίσης θα παίξουν και ο Jay Joyce και ο Bill Dillion. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει ξανά από τη Virgin το Σεπτέμβριο του 1993 και ο τίτλος του American Caesar.

πρώτο κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Wild America, γραμμένο από τον Iggy και τον Eric Schermerthorn, συγγνώμη. Το οποίο ήταν και το πρώτο single του άλμπουμ και έφτασε στο νούμερο 25 του Modern Rock Tracks και παρέμεινε εκεί για 3 εβδομάδες. Το δεύτερο κομμάτι ήταν μια διασκευή στο Louie Louie, τον Kingsmen από τα 60's. Let us go to the banquet hall. There will be a great feast tonight. Ενώ αυτό που ακούμε ως γέφυρα, γραμμένο και πάλι από τον Iggy και τον Schermerthorn, είναι το Caesar. What is this strange religion? I've heard it said they turn the other cheek. Το American Caesar θα φτάσει στο νούμερο 43 των Βρετανικών charts, μένοντας εκεί για 2 εβδομάδες. Throw them to the lions. Throw them to the lions. Και περνάμε στις 20 Ιουνίου του 1995, όπου ο Iggy θα μπει ξανά στο στούντιο, αυτή τη φορά στα Track Record της Καλιφόρνια, από όπου θα βγει 12 μέρες μετά, έχοντας έτοιμο άλλο ένα άλμπουμ για χάρη της Virgin. Η παραγωγή είναι του ιδίου και του Thom Wilson. Ο τίτλος του άλμπουμ Naughty Little Doggy και θα κυκλοφορήσει στις 5 Μαρτίου του 1996. Η μουσική που τον πλαισιώνουν, είναι ο Eric Mesmerize στις κιθάρες μαζί με τον Iggy, ο Hal Craigin στον μπάσο και τα πλήκτρα και ο Larry Mullins στα drums, ενώ κιθάρα επίσης παίζει και ο White Kerst στο I Wanna Live, ένα κομμάτι που έγραψε από κοινού με τον Iggy και που θα ακούσουμε αμέσως μετά το μικρό τζιγκλάκι που ακολουθεί.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες, ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Anderlecht PAOK απόψε στις 9.30 στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

κομμάτι που οδεύει προς το τέλος του είναι το Look Away. Τραγούδι αναφορά στη σχέση του Johnny Thunder στον New York Dolls. Με την διάσημη γκρούπη Sable Star. Ενώ αυτό που ξεκίνησε τώρα και θα χρησιμοποιηθεί σαν γέφυρα για τα υπόλοιπα που θα σας πω είναι το Innocent World και τα δύο γραμμένα εξ ολοκλήρου από τον Iggy. Το Naughty Little Doggy γνώρισε μέτρια ανταπόκριση και έφτασε στο νούμερο 77 στα βρετανικά charts. Την ίδια χρονιά θα κυκλοφορήσει από την RCA νούμερο 77 στα βρετανικά charts. Την ίδια χρονιά θα κυκλοφορήσει

και το σχετικά διάφορο Avenue B θα κυκλοφορήσει 14 Σεπτεμβρίου του 1999 με τον Iggy να παίζει και πάλι κιθάρες αλλά και πλήκτρα. Τον White A. Kirst και τον Pete Marshall στις κιθάρες. Τον Billy Martin και τον Larry Mullins αλλά και τον Lenny Castro σε drums και κρουστά. Τον Hal Craigin και τον Chris Wood στο μπάσο. Βιόλι και βιόλα θα παίξει ο David Mansfield. Και ο John Medensky θα παίξει Hammond.

Το Corruption που ακούσαμε πρώτο είναι γραμμένο από τον Iggy, τον Craigin και τον Kerst. Έγινε single και βίντεο κλιπ για ένα άλμπουμ που πούλησε ελάχιστα και έφτασε στο νούμερο 105 των αγγλικών charts. Now try hard to tell things just like they is. Αυτό που ακούμε είναι το I Feel the Luxury. Before she came in. Γραμμένο από τον Iggy, τον Martin, τον Wood και τον Medeski. Και κάπως έτσι κλείνει η δεκαετία που ο Iggy σίγουρα θα έρθει πολύ πιο κοντά με το ευρύ ή πλατή κοινό. Πείτε το πώς θέλετε. Στην αυγή λοιπόν της νέας χιλιετίας και πιο συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 2000, ο Iggy θα μπει στα Hit Factory Criteria Studios στο Μαϊάμι. Και εκεί θα δημιουργήσει τους Trolls που αποτελούνταν από τον ίδιο, τον White Ace Kirst, τον Πιτ Μάρσαλ στις κιθάρες, τον Άλεξ Κίρ στα drums και τον Λόιντ Ρόμπερτ στον μπάσο. Ο ήχος επιστρέφει στις punk εποχές του Raw Power. Την παραγωγή αναλαμβάνει ο ίδιος ο Iggy Pop. You're in denial. The love became in... Και στις 18 Ιουνίου του 2001 και πάλι για λογαριασμό της Virgin κυκλοφορεί το Beat 'em Up.

Ακούσαμε το Mask αρχικά, γραμμένο από τον Iggy και τους αδερφούς Kerst, αλλά και τον Roberts. Ενώ το δεύτερο κομμάτι ήταν το Football, που έγινε και το single του άλμπουμ. Τούτο εδώ είναι το Drink New Blood. Και τα δύο γραμμένα από το δίδυμο Pop και White Kerst. Λίγο πριν ξεκινήσει η tour για την προώθηση του άλμπουμ, δολοφονείται ο βασίστας Lloyd Roberts, ή αλλιώς Mooseman, σε drive-by στο Los Angeles, καθώς προσπαθούσε να βοηθήσει έναν φίλο του να εγκαταστήσει νέο σύστημα στο αυτοκίνητό του. Πράγμα που οδηγεί τον Iggy και τους Trolls στην ακύρωση της τουρνέ. Για την ιστορία, ο Roberts υπήρξε φίλος του Ice-T και πρώην μέλος των Body Count. Τον Γενάρη του 2003 ο Iggy θα ηχογραφήσει στα ίδια στούντιος που έγραψε το Beat'em Up 17 κομμάτια, όπου σε κάθε ένα υπάρχουν συμμετοχές από τους Stooges, τους Trolls, τους Green Day, τους Sum 41 και τους Peaches. Οι ηχογραφήσεις τελειώνουν τον επόμενο μήνα, με τον Iggy να μοιράζεται την παραγωγή με τον Greg Norrie. Ο ήχος είναι σε punk μορφές της εποχής.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί στις 4 Νοεμβρίου του 2003 και ο τίτλος του θα είναι Skull Ring. Σας θυμίζω ότι είστε πάντα συντονισμένοι στον Sport FM. Έχουμε διανύσει 3 ώρες ακούγοντας πολλά και διάφορα από την δισκογραφία του Iggy Pop. Μας μένει άλλη μια ώρα για να φτάσουμε μέχρι και το σήμερα σχεδόν. Παρέα μας είναι πάντα το Level 69, Σολομού 69 στο Μοσχάτο και το Tekka Dance Club, Πουλχερίας 2 και Βουλγαροκτών 69.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούσαμε λοιπόν το Little Electric Chair με τους Stooges, γραμμένο από τον Iggy και τα αδέρφια Acetone. Το Supermarket με τους Green Day, γραμμένο από τον Iggy και τον Armstrong. Και αυτό που ακούμε τώρα είναι το μόνο single που κυκλοφόρησε για τις ανάγκες του Skull Ring σε συνεργασία με τους Sum 41.

Είναι το Little Know It All, γραμμένο από τον Iggy, τον Weebly και τον Nori. Κομμάτι το οποίο παίζει και στο video game NASCAR Thunder 2004.

από 2003 επίσης ο Τζο Άμπρος θα εκδώσει πλήρη βιογραφία του Ίγκη, χωρίς όμως την συμμετοχή του ίδιου. Τρία χρόνια αργότερα, το 2006, στα Electrical Audio Studios του Σικάγο,

Ο Ίγκης θα μπει για να ηχογραφήσει και πλέον μαζί του θα έχει τους Στούτζες, δηλαδή τα αδέρφια Ρον και Σκοτ Άσετον, σε κιθάρα και ντραμς αντίστοιχα. Και τον Mike Watt στο μπάσο. Οι ηχογραφήσεις ξεκινούν στις 7 και τελειώνουν στις 30 Οκτωβρίου. Παραγωγός είναι ο Στίβι Αλμπίνι και το mastering έγινε στα θρυλικά Abbey Road Studio του Λονδίνου από τον Nick Webb.

κυκλοφορία του άλμπουμ θα καθυστερήσει αρκετά για τα δεδομένα του Iggy, ο οποίος δεν αναγράφεται στο εξώφυλλο του δίσκου και θα κυκλοφορήσει στις 5 Μαρτίου του 2007 ως The Stooges, The Wildness. Για άλλη μια φορά κάτω από το label της Virgin.

Ακούσαμε τα δύο singles του Wiredness, το My Idea of Fun και το Free and Freaky. Αυτό που ακούμε είναι το Greedy Awful People. Όλα γραμμένα από τον Νίκη και τα αδέρφια Άσετον. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το άλμπουμ είναι το πρώτο μετά το 1977 και το Raw Power για τους Stooges. Και επίσης είναι το τελευταίο για τον κιθαρίστα Ron Asseton που θα πεθάνει 2 χρόνια αργότερα από έμφραγμα. Το Wiredness θα λάβει ετερόκλητες κριτικές. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να σκαρφαλώσει στο νούμερο 81 των βρετανικών charts και στο 130 του Billboard στην Αμερική. Δύο χρόνια αργότερα, στις 15 Δεκεμβρίου, ανακοινώνεται ότι οι Stooges θα μπουν στο The Rock and Roll Hall of Fame, πράγμα που θα γίνει πραγματικότητα στις 15 Μαρτίου του 2010. Όμως, ένα χρόνο νωρίτερα, στις αρχές του 2009, στο Μαϊάμι και στο Woodstock της Νέας Υόρκης, ο Iggy θα μπει και πάλι στο στούντιο και θα ηχογραφήσει το 15ο του άλμπουμ.

Το μουσικό ύφος του άλμπουμ κινείται στη jazz, rock και τα blues, επηρεασμένος από την jazz της Νέας Ορλεάνης, του Louis Armstrong και του Jelly Ron Morton. Ο Iggy για αυτό το άλμπουμ θα πει ότι απλά βαρέθηκε να ακούει τους ηλίθιους με τις κιθάρες να βαράνε μίζερες μουσικές. Χαρακτηριστικά το Rolling Stone θα γράψει πως το άλμπουμ αυτό είναι το πιο περίεργο του νονού της punk. Παραγωγός θα είναι ο Hal Craigin, ο οποίος θα παίξει μπάσο, κιθάρα, κρουστά, πλήκτρα και θα έχει και τον προγραμματισμό των drums. Drums και congas θα παίξει ο Kevin Hoop, πιάνο ο John Cowherd, τρομπόνι ο Clores Banks, τρομπέτα ο Tim Wimmett και ο Mark Faneff κλαρινέτο. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 25 Μαΐου του 2009 από την Astral Works, θεατρική της Virgin, με τον γαλλικό τίτλο Préliminaire. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Et je t'aimais. Vivions-tu les deux ensemble?

Το πρώτο λοιπόν κομμάτι που ακούσαμε δεν είναι άλλο από το Standard. Ο Tom Leaves, εμείς το ακούσαμε ως Le Figue Mort. Τον Τζόζεφ Κόσμα και Ζακ Πρεβέρ. Το δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε ήταν το He's Dead, She's Alive του Iggy Pop. Ενώ η γέφυρα που τώρα ακούμε είναι το King of the Dogs, γραμμένο από τον Iggy Pop και τον Greg Armstrong. Το οποίο, όπως ακούτε, συνοδεύεται από jazz μπάντα της Νέας Ορλεάνης. I'm a dancer, baby. Το άλμπουμ ντεμπούταρε στο νούμερο 187 του Billboard, πουλώντας 3.000 αντίτυπα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Ενώ πούλησε συνολικά 10.000 αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το Φεβρουάριο του 2016. Άλλα 7.000 τα υπόλοιπα 7 χρόνια. Ενώ στα βρετανικά τσάρτς έφτασε μόλις τη 200η θέση. Το 2008 η Iggy Pop θα παντρευτεί την Νίνα Λου, ενώ ήδη ο Iggy έχει και ένα γιο, τον Eric, που γεννήθηκε το 1970 από τη σχέση του με την Paulette Benson. Τον Απρίλιο του 2010 ο Iggy θα τραγουδήσει το We Are All Gonna Die στο πρώτο solo album του Slash. Την ίδια χρονιά εμφανίζεται σαν χαρακτήρα στο video game Lego Rock Band τραγουδώντας το Passenger. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους τραυματίζεται σε stage diving και δηλώνει ότι δεν θα το ξανακάνει. No, όμως την ίδια χρονιά αυτοδιαψεύδεται σε 3 συναυλίες στη Μαδρίτη, το Λονδίνο και το Zotegem του Βελγίου, όπου τραυματίζεται και πάλι αυτή τη φορά στο πρόσωπο.

Δύο μήνες νωρίτερα είχε ξεκινήσει ήδη την ηχογράφηση του 16ου προσωπικού του άλμπουμ, το οποίο θα ολοκληρώσει τον Ιούνιο του 2011. Σε αυτό το άλμπουμ που διατηρεί το ίδιο ύφος με το Preliminaire, περιλαμβάνονται επανεκτελέσεις κλασικών κομματιών μεγάλων δημιουργών όπως η Edith Piaf, οι Beatles, ο Frank Sinatra, ο John Dassin και άλλοι. Το προτείνει στη Virgin, η οποία το απορρίπτει. Όμως η Thousand Miles θα το κυκλοφορήσει στις 9 Μαΐου του 2012 με τον τίτλο «Απρέ». Η παραγωγή είναι και πάλι του Hal Craigin, ο οποίος και πάλι παίζει κιθάρα, μπάσο και πιάνο. Ηλεκτρική κιθάρα παίζει ο Steven Ulrich. Ακουστική ο Danny Bloom. Ο Jerry Zaslavsky όργανο, ενώ υπάρχουν συμμετοχές από τους John Cowherd, Ben Perovsky, Jenny Marotta, Kevin Hoop, Hainardo Batista, Aaron Halva, Lucy Emme, Sarah Fim, Tim Wimet και Lulu Greensburg.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Anderlecht στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες, ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Anderlecht PAOK απόψε στις 9.30 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ακούσαμε λοιπόν το «Εσύ του νεξίστε πα» του Τζόντα Σεν. Αυτό που ξεκινάει τώρα είναι το «Michelle» των Beatles. Και ίσως προλάβουμε να ακούσουμε και μερικές νότες από το «Lavie & Rose» της Edith Piaf. Πολλοί είπαν ότι δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος για αυτές τις επανεκτελέσεις. Ωστόσο, την ίδια εποχή, όταν ο Bill Flanagan ρώτησε τον Bob Dylan αν είχε ακούσει κάποιον καλό δίσκο τελευταία, εκείνος απάντησε το απρέ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι θέμα οπτικής γωνίας και αισθητικής. Όπως τα περισσότερα πράγματα. Στις 17 Μαΐου του 2011 από την εταιρεία South Factory θα κυκλοφορήσει σε τετραπλό CD το live album με τίτλο Roadkill Rising, στο οποίο περιέχονται διάφορα bootlegs από τις ζωντανές ηχογραφήσεις και φυσικά πολλά γνωστά αγαπημένα κομμάτια του Iggy μαζί με διάφορες διασκευές, επεξεργασμένο ώστε ο ήχος να είναι όσο γίνεται καθαρότερος. Την παραγωγή έκανε ο David Sky. Το 2012 ο Iggy Pop θα μπει στο Michigan Rock and Roll Legends Hall of Fame. Το ίδιο έτος θα μπει και πάλι στο στούντιο για να ηχογραφήσει το επόμενο του άλμπουμ, το οποίο αποτελεί το πέμπτο των Stooges. Εν αντιθέσει όσα έλεγε με την κυκλοφορία του Preliminaire, σε αυτό το άλμπουμ οι Stooges με μερικές εξαιρέσεις βαράνε και πάλι κιθάρες. Η παραγωγή ανήκει στον James Williamson, ο οποίος παίζει και τις κιθάρες. Στα drum ο Scott Asseton, στον μπάσο Mike Watt και ο Steve McKay στο σαξόφωνο. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στα Fantasy Studios του Berkeley και στις 30 Απριλίου του 2013 κυκλοφορεί το κύκνιο άσμα του Stooges με τίτλο Ready to Die.

Ακούσαμε λοιπόν το Burn και αυτό που παίζει τώρα είναι το DD's. Ενώ σίγουρα θα προλάβουμε και μερικές νότες από το Beat That Guy. Και τα τρία γραμμένα από τον Iggy Pop και τον Williamson. Οι κριτικές για μία ακόμη φορά για το Ready to Die ποικίλουν. Ο ίδιος ο Iggy θα πήγε το DD's ότι είναι αστείο που ένα τραγούδι τραβάει τόσο την προσοχή. Αν ήταν τόσο κακό όσο λένε, δεν θα το είχαν προσέξει. Αλλά τραβάει την προσοχή όσο το θέμα του χρήζει προσοχής. Στις 14 Οκτωβρίου του 2014 ο Iggy Pop θα δώσει διάλεξη στο BBC στο πλαίσιο του John P. Lectures στο Salford με θέμα «Η ελεύθερη μουσική στην καπιταλιστική κοινωνία». Χρησιμοποιεί τη διάλεξη για να περιγράψει τις εμπειρίες του από τη μουσική βιομηχανία και τις σκέψεις του σχετικά με την επίδραση του διαδικτύου και των ευρύτερων μέσων ενημέρωσης στην κατανάλωση της μουσικής. Παράλληλα, διατηρεί τη δικιά του μουσική εκπομπή στο BBC Radio 6, όπου προσπαθεί να παρουσιάσει καινούριους καλλιτέχνες. Το Γενάρη του 2015 συνεργάζεται με τους New Order στο τραγούδι Stray Dog για το άλμπουμ τους Music Complete. Ένα χρόνο μετά, στις αρχές του 2016, ο Iggy θα συνεργαστεί με τους Γερμανούς Alva Noto, ο οποίος είναι γνωστός παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής, και το ντουέτο Tar Water, η οποία είναι παραγωγή ορχιστρικής post-punk μουσικής. Ο Iggy θα πατήσει στα μουσικά τοπία των Γερμανών και θα παγγείλει 7 ποίηματα του Walt Whitman. Θα κυκλοφορήσει κάτω από το label της More Music στις 19 Φεβρουαρίου του 2016 και φέρει τον τίτλο Leaves on the Grass.

Αυτό είναι το From Pent Up και θα ακολουθήσει το Aching River στο ίδιο κομμάτι. Ίσως πάρουμε και μερικές νότες από το A Woman Waits For Me. Ο χρόνος μας πιέζει, οπότε συνεχίζουμε. Στις 22 Ιουνίου του 2016 ο κιθαρίστας των Stooges, James Williamson, ανακοινώνει επίσημα ότι οι Stooges δεν υπάρχουν πια. Βασικά θα πει: όλοι έχουν πεθάνει εκτός από μένα και τον Iggy, οπότε είναι αστείο να μιλάμε για Stooges όταν υπάρχει μόνο ένα Stooge. Γυρίζοντας λίγο πίσω τώρα το χρόνο, μεταφερόμαστε στις 12 Γενάρη, όπου ο Iggy μπαίνει ξανά για την ηχογράφηση του 17ου προσωπικού και τελευταίου κατά τα λεγόμενά του studio album. Το ηχογραφεί στα Rancho de la Luna και Pink Duck Studios της Καλιφόρνια και η ολοκλήρωσή του θα γίνει στις 9 Μάρτη του 2015. Παραγωγός του είναι ο Josh Homme των Queens of the Stone Age, ενώ και ο κιθαρίστας του ίδιου συγκροτήματος, Dean Fertitta, έχει ενεργή συμμετοχή στο άλμπουμ μαζί με τον drummer των Arctic Monkeys, Matt Helders. Η ιστορία πάει ως εξής. Ο Iggy θα στείλει ένα μήνυμα στον Homme ρωτώντας τον αν θα τον ενδιέφερε να γράψουν μαζί ένα άλμπουμ. Θα μιλήσουν στο τηλέφωνο και μέσω mail ο Iggy θα του στείλει κάποιους στίχους του. Μετά από 3 μήνες ο Homme θα στείλει δικούς του στίχους στον Iggy και αποφασίζουν να προχωρήσουν στην από κοινού χρηματοδότηση και δημιουργία του άλμπουμ, το οποίο τελικά θα κυκλοφορήσει στις 18 Μαρτίου του 2016 από το label της Caroline International Loma Vista υπό τον τίτλο Post-Pop Depression. Μουσική στο άλμπουμ, εκτός από τους προαναφερθέντες, είναι η Daphne Hen και ο Eric Goffren στο βιολί, η Lauren Chipman στη βιόλα, ο Philip Blake Cooper παίζει τούμπα και άλλα πλευστά, ο Richard Dodd τσέλο, η Jordan Katz, Danny T. Levine παίζουν τρομπέτα, τρομπόνι και άλλα πνευστά, ο David Moyer σαξόφωνα και κλαρινέτο. Ο Iggy θα πει για αυτό το άλμπουμ ότι είναι μια εσωτερική συζήτηση σχετικά με το τι συμβαίνει όταν νιώθεις ότι τελειώνει η χρησιμότητά σου και πλέον εξετάζεις την κληρονομιά σου.

0: Αυτό ήταν το Breaking to Your Heart.
1: Get under your skin, and the wall comes tumbling down, and you finally let me in. I'm breaking into your
0: και αυτό που ξεκινάει τώρα είναι το Sunday, το οποίο έγινε και βίντεο κλιπ. Και το κομμάτι που θα σας αποχαιρετήσω σε λίγο και θα μείνει σαν ουρά θα είναι το Paraguay. Το άλμπουμ Post-Pop Depression θα γίνει δεκτό με πολύ καλές κριτικές, καθώς είναι μια πολύ όμορφη δουλειά και έμελε να είναι το άλμπουμ που σκαρφάλωσε την υψηλότερη θέση τόσο των βρετανικών charts, όπου έφτασε την 5η θέση, όσο και του αμερικάνικου Billboard, όπου έφτασε στη 17η. Παράλληλα, θα είναι υποψήφιο για το βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Alternative Music Album. Όμως έμενε να χάσει από το κύκνιο άσμα του αδελφικού του φίλου, δηλαδή από τον Black Star του David Bowie, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή τον Γενάρη του ίδιου έτους, δύο μέρες μετά την έκδοση του ελόγου άλμπουμ. Συνοψίζοντας και λίγο πριν σας καλημερίσω, θα χρησιμοποιήσω τις λέξεις του ίδιου του Iggy σε κάποια συνέντευξή του στα 80's, όπου λίγο πολύ θα περιγράψει τον εαυτό του κάπως έτσι. Από μικρός ήμουν ένα απολύτως σχιζοφρενικό άτομο. Μέχρι τα 18 είχα εμπειρίες που θα χόρτεναν την οποιαδήποτε φαντασία και κατόπιν ένιωθα μόνος. Είχα διάφορα απίστευτα τροχαία ατυχήματα όπου όλοι οι άλλοι σκοτώνονταν και εγώ δεν πάθαινα τίποτα. Δεν είχα καμία αίσθηση της θνητότητάς μου. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται αυτό το τετράωρο αφιέρωμα σε μια ιδιαίτερη περσόνα του Easy Rock. Οι πηγές όλων όσων ακούσατε αντλήθηκαν από την αγγλική κυρίως και πολύ λιγότερο από την ελληνική Wikipedia. Ένα εκτενές αφιέρωμα του Sonic γραμμένο στο avopolis.gr από τον Σπύρο Χιτήρη, την Μάρο Αγγελοπούλου, τον Αντώνη Ξαγά και την Γκάλια Κακαλέτρη και ένα άρθρο του Νίκου Δράκου στο oneman.gr. Στην έρευνα και τη συγγραφή σημαντική ήταν και η βοήθεια της Χάρης Γεωργίου. Αν του Παναγιώτη Ρήλο που τα επιμελήθηκε όλα αυτά και ήταν στο μικρόφωνο για τις προηγούμενες 4 ώρες. Να έχετε μια καλή μέρα. Να σας θυμίσω και να ευχαριστήσω το Level 69 που ήταν μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Τώρα κάποιο πρέπει να μιλήσει, παιδιά, για να σπάσει τον πάγο.
1: Εντάξει, να
0: πούμε.
1: Ποιο πάγο, έχουμε κάνει μισή εκπομπή έξω πριν μπούμε μέσα. Δεν θα έχουμε τι να λέμε τώρα τόση ώρα. Και κάνατε και δύο ώρα σήμερα, επειδή ήρθε, λέει, ο Μπομπ Κατσιόνη. Εντάξει, ποιο αυτό ο Μπομπ Κατσιόνη που είχε κάνει τόση φασαρία από προχθέ.
0: Εγώ ήδη έχω απογοητευτεί, περίμενα κάτι σε Μπομπ Μάστορα, να πω την αλήθεια.
1: Ναι, ήταν πιο, καταρχά, ήρθε πιο όμορφο από ότι είναι στι φωτογραφίε.
0: Που και για νέο.
1: Για μεταλλά, δεν είναι καλό.
0: Και εγώ θα κάνω. Καταρχά, κλείστε το μικρόφωνο. Να μην μπορεί να απαντήσει.
1: Θα κάνω μια εισαγωγή πρώτα.
0: Πώς είναι δυνατόν να μην βάφεις αυτό το μαλλί?
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Και είναι κατσίμαυρο.
2: Διαβάζω καβάφι, τι να σου πω τώρα εγώ.
1: Ήρθε ωραίος, φρέσκος, εντυπωσιασμένος από το κατάστημα εδώ.
0: Ναι.
1: Έτσι δήλωσε.
2: Εγώ είμαι, νομίζω ότι είμαι στο Matrix και έχω πάρει και τα δύο τα χάπια.
0: Εντάξει. Τα τέσσερα στο μπλε.
2: Το μπλε, φαντάζομαι το δουλεύετε εσείς.
1: Θα σε είχα αποφύγει αν μην πάρει το μπλε. Γι' αυτό έχω βάλει να κάτσει στον τοίχο. Λοιπόν.
2: Είμαι τώρα μέσα σε αυτό το περιβάλλον το οποίο. Ξέρεις, το ακούω τόσο καιρό και δεν το πίστευα ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τόσο τραγικό στη ζωή μου.
1: Τόσο τραγικό. Όμως, για την καριέρα σου να δεις πόσο τραγικό θα είναι.
0: Ναι, περίπου, έχουν περάσει περίπου 40-45 λεπτά από την ώρα που γύρω φαίνεις εδώ πέρα. Έχεις απογοητευτεί, πρόλαβες ή πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο?
2: Παιδιά, συγκλονίστηκα με το ραδιομέγαρο. Είδα τα μέρη που
1: μπράβο,
2: γυρίζονται.
1: Ναι, έτσι θα λες, ραδιομέγαρο.
2: Τα τρομερά story στο TikTok.
1: Ναι, ένα μέρος είναι. Είναι το μέρος. Ναι.
2: Περνώντας, απλά το βλέπεις αναγκαστικά, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να φτιάξουμε πάντως μια μικρή λιμνούλα. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που έρχεται, όλος πετάει κάνα ευρώ για να πιάνει μια ευχή, ξέρεις.
2: Ωραία business idea. It's a profit.
0: Να βάζουμε να παίζουμε και τα δικά σου τα κομμάτια, ξέρω εγώ, για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο ελκυστικό. Να είναι μια τουριστική ατραξιόν, ρε παιδί μου.
2: Μπορώ να σου γράψω μια μουσική ειδικά για αυτό, άμα θέλεις, ένα λεπτό. Ναι, ξέρεις.
0: Το γράφεις κιόλας εδώ πέρα που ανέβασες με ένα ποστάρισμα.
2: Ναι, κάποιος έκανε μια παραγγελία και λέει να της το κάνεις το τραγούδι με κλαρίνα. Πάτησα ένα κουμπί και σας έφτιαξα και ένα με κλαρίνα.
1: Δηλαδή πατάς το κουμπί και μπαίνει κάποιο όργανο. Για να ξέρουμε πώς γίνεται περίπου.
0: Περίμενε. Ναι. Την εκδοχή με τα κλαρίνα.
1: Ναι.
0: Και ότι καταλάβατε, την έχεις υπόψη σου, εσύ το έχεις δει το βίντεο?
1: Όχι, ρε, δεν το έχω. Δεν το ξέρω καν. Σήμερα ενημερώθηκα. Δηλαδή θα πει κάποιος ότι είναι μια εκπομπή πρόχειρα στη μένη.
0: Εντάξει, οκ.
1: Αλλά θέλαμε να μοιάζουμε με τις προηγούμενες.
0: Ρε μπαγάσα, τώρα που είπες για διαφορετικού τύπου εκπομπή,
1: ναι.
0: Θέλω να δω τι θα κάνεις με τον προκάτ πρόλογό σου. Τώρα που έχουμε και καλεσμένο.
1: Τι θα κάνω?
0: Έχεις προλάβει να βάλεις τα σωστά λόγια?
1: Εντάξει, θα πω τα παλιά, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν το καταλάβει κανένα.
0: Ο λόγος σε σένα, Γιώργο, για πάμε.
1: Είστε συντονισμένοι σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, αν και είναι πολύ σαφές πλέον από το κομμάτι που έγραψε ο Μπομπ.
0: Άρχισαν τα όργανα.
1: Είναι για να μπουν τα πρόβατα μέσα αυτό, μην απασχολείστε. Είστε συντονισμένοι λοιπόν στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα, κατά ψέματα 4 με 7.
0: 4 με 8 σήμερα.
1: 4 με 8 σήμερα. Όντως, διότι δεν είναι αρκετή μια ώρα για να φιλοξενήσουμε τον Μπάμπη μας. Θα πάμε λοιπόν για λίγο παραπάνω σήμερα από όσο έχετε συνηθίσει. Την τελευταία εκπομπή πριν μας την ξανακλέψουν, να ξέρεις δηλαδή.
0: Καλά.
1: Έχει δρομολογηθεί η κλοπή.
0: Αυτός ο Άμπαλος Γαύρος και νωρίτερα στην εκπομπή
1: με την ευκαιρία. Με την ευκαιρία να εκφράσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον Ντέμι Νικολαίδη.
0: Που δεν έκανε διακοπές φέτος.
1: Σε αυτό το άτυχο παιδί που έχει κάνει μόνο 3 μήνες διακοπές φέτος.
0: 40 μέρες στη Γερμανία. Ο Γκάστερμπάγκερ.
1: Βγήκε το πρωί, δηλαδή πραγματικά ήθελα να. Πώς το λένε, να διοργανώσουμε ένα ραδιομαραθώνιο.
0: Εύκολο για μας. Ναι. Αρκεί με ρίλο βέβαια. Τα ξέρει αυτό.
1: Και να τον στείλουμε διακοπές στις Μαλδίβες. Να κάνει λίγο διακοπές, να χαλαρώσει. Γιατί μόνο 3 μήνες δεν το φτάσαμε.
0: Μην το λες σωστά. Όλοι λένε Μαλδίβες.
1: Εγώ λέω Μαλδίβες γιατί σου έχω ακούσει εκείνο το ποτάκι που δεν του το έλεγε καλά, δεν το έλεγε καλά
0: τόσο
1: στην κοπέλα του και της έλεγε θα σε πάω, της λέει, στις Μαλδίβες. Και του λέει Μαλδίβες είναι βλαχάκι, της λέει θέλεις, λέει, να σε πάω στο λουτράκι που ξέρω πώς το λένε. Κατάλαβες. Οπότε από τότε το έχω μάθει Μαλδίβες και το λέω. Μας λέει λοιπόν να πάμε μέχρι και τις 8. Ο Μπομπ δεν ξέρω πόσο θα αντέξει να κάτσει, άμα θα είναι μέχρι και τις 2 ώρες.
0: Κοίτα, εγώ στο σύστημα Εργάνη ήδη έχω περάσει 1 ώρα υπερορία.
1: Στο σύστημα έχεις πρόσβαση στην Εργάνη?
0: Δεν έχω ακριβώς.
1: Μπαίνεις Εργάνη, για να το πω έτσι. Μπαίνεις Εργάνη.
0: Γιώργο μου, με ξέρεις.
1: Ναι, δεν λες όχι εσύ, ναι. Τέλος πάντων, θα ακούσουμε κάποια από τα κομμάτια που χαρακτηρίζουν αυτήν εδώ την εκπομπή. Και με κάποιο τρόπο που ονομάζεται Στέφανος Παλουότολο θα τα δέσουμε με τα κομμάτια του Μπομπ.
0: Θα γίνει ένα πάντρημα πολιτισμό, ρε. Φαντάζομαι εσύ που έχεις ταξιδέψει και σε όλο τον κόσμο.
2: Βεβαίως.
0: Τα έχεις δει αυτά τα πράγματα?
2: Όχι.
0: Γιατί?
2: Δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί.
1: Τόσο χαμηλά δεν έχει ξαναπέσει.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Έχω δει πράγματα στον κόσμο, αλλά αυτό που γίνεται εδώ μέσα.
1: Ναι. Κάναμε μια εισαγωγική κουβέντα απ' έξω για να, να δούμε αν είσαι τόσο καραγκιόζος όσο πιστεύαμε ακούγοντας αυτήν την εκπομπή.
0: Δηλαδή, μην μας έβγαινε κανένα σοβαρό
1: σχόλιο. Μπράβο. Πέρασε το τεστ και γι' αυτό μπήκε μέσα και στο στούντιο. Βέβαια, δεν θέλαμε να μείνει στο στούντιο την ώρα του δελτίου. Το παράκανε λίγο.
0: Γιατί έμεινε μέσα στο δελτίο, τι θε να δει.
2: Κλείστηκα, αλλά μ' αρέσει να
0: είσαι. Να ξέρει του Μαραθιανού. Του συνέβη αυτό να κλειστεί στο ασανσέρ της πολυκατοικίας όταν πήγε να ζητήσει το χέρι της γυναίκας.
1: Όχι, δηλαδή, όχι, δεν κατάλαβε.
0: Η πρώτη επαφή που είχε με την παιδιά
1: ήταν σωστά.
0: Βοηθήστε με, κλείστηκα.
1: Να το λες σωστά. Δεν είχα πάει για να ζητήσω το χέρι. Μετά από αυτό αναγκάστηκα να ζητήσω το χέρι. Εγώ είχα πάει μια απλή επίσκεψη. Εν πάση περιπτώσει, κλείστηκα στο ασανσέρ, με έβγαλε ο πεθερός. Και βγήκα γαμπρός από εκεί μέσα. Όπως καταλαβαίνεις.
2: Δεν ήταν καλή είσοδο, ε.
1: Ναι, είναι κριτικός πεθερός.
2: Είναι αυτός που μου έφερες εδώ μέσα, ας πούμε. Ναι,
1: ναι, όχι, δεν έγινε συζήτηση από εκεί και πέρα. Αφού κλείστηκα στο ασανσέρ, αυτόν έπρεπε να πάρει μετά.

0: ακουστικά που έχει φτάσει η τεχνολογία με ένα κουμπάκι πλέον. Αλλάζει είδος και ύφος της μουσικής, έτσι.
1: Ναι, προσπαθώ να το δείξω αυτό το πράγμα που γίνεται, ναι. Όχι για να το εκμεταλλευτώ. Βέβαια, αυτό με έφερε σε αυτά τα είδη.
0: Δηλαδή, ας πούμε, άμα πατήσεις ένα κουμπάκι, το βγάνεις και σε hip hop αυτό.
1: Το hip hop είναι το πιο εύκολο είδος να φτιάξεις.
0: Έλα, ρε.
1: Ναι, γιατί δεν έχει ιδιαίτερη μουσικότητα.
0: Ναι.
1: Ούτε και τραγουδιστικότητα.
0: Να σου πω, μπορείς να το κάνεις και ένα ζεϊμπέκικο που το χρειάζομαι για να πουλήσω λίγο μούρι. Ναι. Βγαίνει σε ζεϊμπέκικο, βγαίνει αυτό.
1: Βέβαια.
2: Το μόνο που δεν θέλουμε, διότι είμαστε σε ανοιχτό πόλεμο με την οικογένεια.
0: Ποια οικογένεια?
2: Μια γνωστή οικογένεια που τραγουδάει νησιώτικα τραγούδια, ναι. Κονιτοπούλου.
0: Αυτοί δεν έχουν τίποτα μαζί μας.
2: Ναι, αυτοί δεν μας ξέρουν καν, αλλά ναι. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Δεν θα το θέλαμε σε νησιώτικο.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν το ξέρω όλο το lore που όποια είναι ο καθένας.
0: Απλά,
1: δεν είναι μία κοπέλα.
2: Όχι,
0: είναι η Στέλλα η Κονιτοπούλου, αλλά είναι όλο το σοϊ.
2: Είναι Άσια Κονιτοπούλου και.
0: Όλο το σοϊ. Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Ναι, είναι οικογενειακή.
1: Όχι, ανοίξω ο φούρνος, τι τραγουδάει.
2: Όμως θα λέγανε και παλιοί κομματάρχες. Ξέρεις πόσοι ψήφοι είναι αυτοί.
0: Λοιπόν, θέλουμε πρώτα να μοιραστείς και με το ακροατήριο πώς είστε σε επαφή με αυτό εδώ το πράγμα, εν πάση περιπτώσει, και έπαθες αυτό που παθαίνουν όλοι μετά τη δεύτερη εκπομπή. Τι έχεις, Στέφανε? Θες πρώτα λεφτά, ε?
2: Πρώτα λεφτά.
0: Ωραία. Συγκεντρώσου, φτιάξε τη σκαλέτα της απάντησής σου και θα μας τα πεις σε πολύ λίγο αφού κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.

0: Να και ήδη έρχονται πάρα πολλές ιδέες. Για παράδειγμα, ο Wannabe μηχανολόγος λέει: γίνεται να κάνουμε το μάνα που ζω του Μητροπάνου σε τραπ και να πληρώσουμε τον Παλιόπουλο για να το βάλει μετά στον Μπάμπι.
1: Τι να πληρώσει, καταρχάς ο Παλιόπουλος θα το βάλει για την προσωπική του ευχαρίστηση.
0: Δεν
1: χρειάζεται για λεφτά για αυτό το πράγμα. Μπορούμε να το κάνουμε τραπ. Κάνει τραπ Μητροπάνο.
2: Νομίζω ότι δεν μπορεί να του βάλει υπάρχοντες στίχους. Γιατί σου λέει κλέβει. Τεχνητή νοημοσύνη.
0: Κάτσε λίγο.
1: Υπάρχει ένα fair play, σου λέει.
2: Κλέβει αυτή για σένα.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: άπαξ
2: και πληρώσει τη συνδρομή,
1: ναι,
2: το τραγούδι σου ανήκει μετά. Αλλά σου λέει θα κλέψουμε.
1: Κάνω ό,τι θέλω, ας πούμε.
2: Θα κλέψουμε εμείς ό,τι θέλουμε.
1: Ναι.
2: Άρα, μην μας λες να κλέψουμε κλεμμένα. Εμείς κλέβουμε.
0: Άρα,
2: κλέβουμε για να
0: άρα ο στίχος είναι το βασικό.
1: Ναι.
2: Ο στίχος είναι ένα πράγμα.
0: Ξέρεις ότι έχει πάρει βραβείο στην 5η ή στην 6η δημοτικού. Είστε τρίτος.
1: Τρίτος. Σε παγκρίτιο διαγωνισμό ποιήσης.
0: Ωστόσο, να ξέρεις ότι με 20-30 ευρώ εγώ σου βρίσκω τους δύο πρώτους. Δηλαδή, για να κάνεις ακόμα καλύτερη δουλειά.
1: Άμα μπορείς να τους βρεις, μέχρι να τους βρεις θα θεωρούμε πρώτος. Μέχρι να βρεθούν άλλοι.
0: Γιώργο, είσαι πρώτος της καριέρας μας.
1: Έτσι, μπράβο. Οπότε, αν θες, μπορώ να σου γράψω κανένα δύο τραγούδια.
2: Κάνατε και μπρο fist που δεν βλέπει ο κόσμος. Δεν βλέπει τι πράγματα.
0: Το fisting το δουλεύουμε πολύ.
1: Πρέπει να σας υπενθυμίσω εδώ ότι μπορεί να έχει έρθει ο Μπάμπης μας εδώ σήμερα και να έχουμε δύο ώρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η δική σας συνεισφορά.
0: Σωστό.
1: Έτσι, δεν σας κάνουμε μουτράκια, αντιθέτως σας χρειαζόμαστε περισσότερο. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Κάνετε like, στέλνετε μηνύματα που θα διαπιστώσετε με ακόμα μεγαλύτερη θλίψη πόσο μέτρια θα μεταφέρει σήμερα ο συνάδελφος.
0: Κοιτάζω πρώτα το προφίλ σας, να ξέρετε.
1: Το ίδιο κάνετε μετά και στο Instagram εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με γουάι και απαραίτητο σημείωση το ακολουθούμε πίσω. Μόνες γυναίκες και αυτό το ταλέπορο παιδί του Ντέμι του Νικολάη που δεν έχει κάνει διακοπές φέτος.
0: Και Γιώργο!
1: Και το προσφάτως ή και όχι τόσο προσφάτως ιδρυθέν υποκατάστημα στο TikTok. Εκεί όπου θα ανανεωθεί προσεχώς το περιεχόμενο. Έχουμε κάνει μια μικρή κοιλιά. Αλλά ακόμα και τώρα, αν συντονιστείτε, θα βρείτε αρκετά ντροπιαστικό περιεχόμενο της Lera's Productions.
0: Κύριε Μπομπ.
1: Για το μεσοτονιάρχο.
0: Θέλω να ρωτήσω. Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που υπήρξαμε η Μούσα σου και εγώ και ο Γιώργος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωστόσο, εσύ κατά δήλωσή σου μας ακούς πολύ καιρό. Τι είναι αυτό που σε έκανε και πρέπει να πούσαν στο φανάρι την ώρα
2: του. Καιρό έχετε αυτή την εκπομπή.
0: 5 χρόνια δυστυχώς.
2: Εγώ σας ακούω, παιδιά, τουλάχιστον 6 χρόνια, να ξέρετε. Γενικά δεν ακούω. Εμείς οι μεταλλάδες γενικά δεν ακούμε ραδιόφωνο, διότι το ραδιόφωνο δεν παίζει τη μουσική μας που θέλουμε.
0: Νομίζω δεν ακούτε γενικά επειδή η μουσική σας είναι πολύ τα μαγνητικά.
2: Όχι, ακούω μια χαρά.
0: Μιλάω σαν γέρος κάποιος.
2: Ναι, πάρα πολύ ήταν αυτό. Λοιπόν, οπότε. Μόλις αγόρασα αμάξι 37 χρονών πήρα το δίπλωμα, αν και ο πατέρας σε δύο αυτοκινήτων.
1: Έλα,
2: ναι, ναι, ναι, απασχολούμουν.
0: Να το χαίρεσαι, καλοτάξιδο.
2: Λοιπόν.
1: Να κατέβουμε το ασημότητα μετά.
2: Είναι ήδη 10 χρόνια, δεν είναι 37 χρόνια.
1: Εμείς τώρα σε είδαμε,
0: τώρα
1: θα το ασημώσουμε.
2: Λοιπόν, και οπότε με τη μία με το πήρα το αυτοκίνητο, αυτό που με ενδιαφέρει ήταν να βάλω τα CD μου να τα ακούσω.
1: Ναι.
2: Κάποια στιγμή λοιπόν ένα CD δεν μπήκε καλά, κόλλησε.
1: Δηλαδή είμαστε το αποτέλεσμα ενός CD που δεν μπήκε καλά.
0: Ναι.
1: Ναι, εμείς.
2: Και ξεκινάει να ακούγεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Μετά, αφού έμεινε, γελάσαμε ωραία, δεν καταλάβα τι ήταν αυτό που ακούστηκε.
1: Ναι.
2: Μετά έχει μια κομπή και άκουγα να παίζει metal το οποίο δεν περίμενα ποτέ να ακουστεί σε άλλο ραδιόφωνο.
1: Ναι, εμείς το παίξαμε αυτό εδώ.
2: Όχι, βέβαια.
0: Α,
2: λοιπόν, το οποίο έλεγε, δηλαδή, ποιοι κάνουν αυτή την κομπή. Και μετά βλέπω ότι, Sport FM, ποιο ήταν ένα φουκαρά που μου είχε πουλήσει τα μάξια από την Καβάλα, ξέρω εγώ, και άκουγε Sport FM.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν ακούσει ποτέ. Κατά κάποιο τρόπο, ο κύριος αυτός από την Καβάλα με το εξαιρετικό γούστο της.
2: Μουστο, πήγα να πω, κράτατε εσύ.
1: Με το εξαιρετικό γούστο στις ραδιοφωνικές εκπομπές, κατά κάποιο τρόπο σου άφησε κληρονομιά αυτή την εκπομπή.
2: Ναι, και χούι.
1: Και χούι.
0: Σε μίσε. Ναι. Σε μίσε.
1: Κληρονομιά του τα άφησε.
0: Να σου πω, του δώσες 2-3 εκατοστάρικα παραπάνω.
2: Όχι,
0: μετά.
2: Έφυγα, χάθηκα στον Γιο Βασίλημα.
1: Δεν είναι και ποιητής εκτός τον άλλο, ξέχασα.

0: Να κάνουμε μια μικρή σφήνα για αποθέωση σε Παλιόπουλο.
1: Ναι.
0: Παλιόπουλε, ήταν μέγιστη. Τι τρομερή θεματική εκπομπή για Ανδρέα Βάσιο έκανε σε ψες. Δεν έχω ακούσει, η αλήθεια είναι. Ούτε εσύ, θα κάνεις και μετά τα αφήνεις. Πάρτου, διώξε τους βλάκες που κάνουν παράσταση ανάμεσα στις κομματάρες σου. Ευχαριστώ και γκράτσιε, μεγάλη Ιταλιάνε κονσολιέρε.
1: Προφανώς κάπου υπήρχε και ένα Πάρτου Αν.
0: Ναι, το Πάρτου Αν ήταν το παλιό που ήταν ο μέγιστο.
1: Το άσμα Βιολέρες λέει μόνο, σκέφτεσαι να το κάνεις με αγγλικό στίχο για την ομογένεια.
0: Καλά σου λέει.
2: Δεν μπορώ να μεταφράσω το Βιολέρες και να ξέρετε ότι σας έχω φέρει μια έκδοση. Επειδή λέτε Βιολέρες μόνο με λατινικά.
0: Ναι.
2: Έχω βάλει στην εισαγωγή Βιολέρες μόνο με λατινικά. Το οποίο το μετέφρασα.
0: Τέλειο.
2: Duolerum tantum.
1: Να το αφιερώσουμε στα παιδιά μου.
0: Να το αφιερώσουμε και στην εταιρεία.
1: Ωραία αρρώστια. Age of Empires παίζω.
0: Εντάξει, μου θυμίζει η Κάρμινα Μπουράνα, οπότε είμαι, ναι.
1: Ένιωσες λίγο πιο πασό,
0: εγώ είναι πασοκικό, ωραίο. Θα μας συγχωρέσεις που πεταγόμαστε από το ένα θέμα στο άλλο, έτσι. Είναι μια μήνια κακή συνήθεια που έχουμε.
1: Η εκπομπή θα μπορούσε να λέγεται καγκουρό, κανονικά. Κάναμε στην Αστραγία.
0: Έχει στείλει ο φίλος ο Θοδωρής μια φωτογραφία με το λάπτοπ του παίζει την εκπομπή και λέει μου το αδειάσατε το μαγαζί κερατάδες.
1: Τι λέτε το αδειάσαμε το μαγαζί.
0: Τι πουλάει. Προσπαθώ να κάνω, κάνοντας zoom στο μαγαζί.
1: Αν είναι φαρμακείο, μπορώ να καταλάβω.
0: Πρέπει είναι.
1: Έρχομαι κοντά σου, Γιώργο, μην
0: υπερηχογράφημα κάνει αυτό τώρα εκεί. Ή βλέπω και. Βλέπω
2: παιδιά,
0: και...
2: Θέλω να πω κάτι.
1: Δείξε ναι. Τον γιατρό εδώ.
0: Για δες, μπαμπί μου, βγάλει τη
1: σκιά. Τι νομίζεις ότι είναι.
2: Μα, για ποιο είναι αυτό, δεν είναι.
0: Για ποιο είναι. Κάτσε, ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, ρε.
2: Τι είναι, δεν έχει. Μια σκούπα έχει.
0: Έχει κάποιο εργαλείο από πίσω.
1: Γιώργο.
0: Ή κάνει ηλεκτροσόκα.
2: Παιδιά, να σα πω κάτι. Εγώ θέλω να καταγγείλω κάτι εδώ και πολύ καιρό προσπαθώ να το γράψω. Ναι, αλλά δεν ξέρω πού να σα πετύχω και αν τα διαβάζετε και τέλο πάντων να ασχολείστε. Ωραία λέει ο κόσμος, εγώ σας ακούω στη τέτοιο. Ο άλλος λέει, είμαι στο φορτηγό, σας στην Ταλίκα σας ακούω. Ναι. Ο άλλος είμαι στο σουβλατζίδικο, σας ακούω. Ο άνθρωπος εδώ ήταν στο μαγαζί, το πρώην μαγαζί του.
0: Ό,τι είναι, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι μουσικός. Δεν μπορώ να ακούω μια ραδιοφωνική εκπομπή την ώρα που δουλεύω.
0: Ναι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
2: Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα αυτό. Δηλαδή...
1: Μήπως δεν είσαι τόσο καλό στη δουλειά σου, υπάρχουν άλλοι συνάδελφοί σου που μπορούν να το κάνουν και τα δύο μαζί.
2: Προχθές που είχα τον Παπαροκά, τον Γιάννη Παπα-Νικολάου.
0: Αυτό θέλω να το κάνουμε μια συγκεκριμένη ενότητα.
2: Προσπάθησα την ώρα που ηχογραφούσα, γιατί είχαμε και δουλειά να κάνουμε.
0: Ναι.
2: Προσπάθησα την ώρα που ηχογραφούσα να ακούσω λίγο τη μουσική για να ακούσω το reference που θα αναφερθείτε. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολο και του λέω δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Του λέω σταμάτα λιγάκι να του ακούσω.
1: Του είπε για όνομα του.

0: Ας πούμε ότι είσαι του διάολου, ας πούμε ότι είσαι δαιμονισμένος.
1: Ότι είσαι ηλέρα.
0: Έχουν μπει μέσα σου οι δαιμόνοι, έτσι. Ακούγοντας αυτό το κομμάτι, δεν κάνεις επιτόπου μεταστροφή. Δεν πέφτεις επιτόπου στα γόνατα να κάνεις μία, δύο, δέκα μετάνοιες.
1: Φοβήθηκα λίγο πάλι.
0: Σε ρωτάω.
1: Και με την ευκαιρία, ευκαιρία δοθήσεις όπως λένε οι κανονικοί συνάδελφοι. Έχεις σκεφτεί εσύ να ακολουθήσεις την ανάποδη διαδρομή.
2: Του Σατανά.
1: Όχι του
0: Σατανά.
1: Πρέπει να βάλει.
2: Αν πήγα να πω ότι η δουλειά μου είναι αυτή.
1: Όχι, όχι. Να γίνει. Να γίνει. Να αφήσει μουσική.
0: Να γίνει ο Απόστολο Παύλο του Μέταλ. Ναι. Δηλαδή, μέχρι τώρα είσαι ξεκάθαρα ένα Σαούλ. Έτσι. Ναι. Για όλο άνθρωπο κτλ. Ναι.
2: Έχω ένα πρόβλημα.
0: Ναι, τι πρόβλημα.
2: Δεν έχω τριχοφυΐα.
0: Τι δεν έχει, κάτι δεν
2: έχω. Πέντε τρίχε είναι αυτέ εδώ.
1: Είμαι εγώ.
0: Το τραγωμουσάκι μια χαρά
2: είναι μέχρι εκεί. Δεν έχει. Οπότε πόσα τύπα πα ήταν
1: αυτό. Ο Θεό θα σε δεχτεί όπω είσαι.
2: Μπορεί να με ευλογήσει όμω να βγάλω μουσάρα.
0: Ο παπά που με πάντρεψε έχει ένα πάρα πολύ μικρό δείγμα από μουσική.
2: Τραγική.
0: Ναι, τραγόμουσο, τέτοιο ωραίο. Ναι. Και είναι και πολύ δυνατός παπάς γενικότερα.
1: Τι εννοείς πολύ δυνατός, δηλαδή πόσο πάγκο, πόσο σηκώνει.
0: Είναι προχώ. Είναι προχώ παπάς. Προχώ.
1: Προχώ παπάς.
0: Είναι ό,τι σου λέω. Προχώ παπάς, όπως ακούγεται.
1: Στο πύρι το εξώτερο.

0: Ο Βασίλης από Βόλο λέει: Μεταλλάς Νταλικέρης εδώ. Όπα. Σας ακούω από το δρόμο. Δυνατή. Βάλτε κατσιόνι στο τέρμα. Βασίλης από Βόλο.
1: Δυνατή διασταύρωση αυτή.
0: Ναι.
1: Μεταλλάς Νταλικέρης.
0: Εσύ που είσαι μεταλλάς και από ό,τι φαίνεται όχι Νταλικέρης. Δεν έχουμε δει βέβαια το αυτοκίνητο που αγόρασε από Καβάλα.
2: Μπάμπης, ναι. Βοηθάει.
0: Υπάρχει. Ναι. Πώς να το πω. Κάποια αστική. Διαστρωμάτωση των ακροατών.
1: Διαστρωμάτωση.
0: Δηλαδή τα λικέρι λάζε καραγκιά.
2: Οι πελάτες μου στο στούντιο, α πούμε, είναι κυρίως τη ναυτιλία και γιατροί, α πούμε.
1: Καταρχά, ακούγεται της περίεργο. Ναυτιλίας. Θα σου πω κάτι στα συμβουλία. Ακούγεται περίεργο το οι πελάτες μου στο στούντιο.
0: Μπορεί να δημιουργηθούν.
2: Καταλαβαίνω ότι έχετε άλλη εμπειρία στο στούντιο.
0: Μπορεί να δημιουργηθούν άλλοι στιγμοί. Εγώ δεν ξέρει. Το λέω για καλό.
2: Εντάξει, και εγώ δεν ξέρω πώ θα πάω.
1: Για προχώρα, ναι.
2: Και είναι κυρίως επιστήμονε ανθρώποι. Των γραμμάτων, είναι στα καράβια, ναυπηγοί,
1: ναι.
2: Γιατροί, χρήσιμα πράγματα όταν μεγαλώνεις βέβαια να έχεις τέτοιους πελάτες. Αλλά αυτό έχω δει κυρίως. Αυτό έχω δει κυρίως. Δεν υπάρχει δηλαδή. Οι μεταλλάδες δεν είναι.
1: Καλά, ναι, δεν υπάρχει διαστρωμάτωση, είπε και ο συνάδελφος. Θα το λέω και εγώ τώρα
0: που δεν είναι τίποτα αλήτες έτσι με πέτσινα που κάνουν σούζες.
1: Λέει και σκουλαρίκια.
0: Δεν είναι μηχανόβοι.
2: Βιομήχανοι.
1: Λέει ένας φίλος εδώ στο Instagram.
0: Να.
1: Γεια σας, λέρες. Είναι ο Μπομπ Κατσιόνης ο Κολιτσιδάκης του ελληνικού metal. Έχουν το ίδιο μαλλί και ο Θανάσης είχε παρατσούκλι Conan, δηλαδή είναι Power Bob.
2: Α, καλή είναι τέτοιο. Βέβαια, εγώ θέλω να πω, επειδή άκουγα την εκπομπή προχτές και κάτι λέγατε εκεί πέρα ότι θα έρθει, ας πούμε, και θα έρθω σαν αντιντέμις.
1: Μπράβο.
0: Να.
2: Λοιπόν,
0: ναι. Την άλλη, τη δεύτερη ώρα, στο 7-8. Ναι.
2: Και λέω, το σκέφτηκα λιγάκι.
1: Ναι.
2: Και λέω, μπορεί, έχω διάφορα κοινά με το.
1: Έχει ναι. κάνει εσύ διακοπές φέτος, γιατί ο Ντέμις μας δεν έχει κάνει φέτος.
2: Καταλαβαίνω. Εντάξει, πέρα ότι είμαστε με μισή ηλικία όπως είμαστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ούτε εγώ έχω παίξει το τελικό στο Euro, δεν είχα παίξει τότε.
1: Τίποτα, δεν θα παίξει τίποτα.
0: Ούτε εσένα δεν
3: σέβεται. Η Winsport FM 94,6.
4: Όταν βλέπετε να κλαίω.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες, ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Anderlecht PAOK απόψε στις 9.30 στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ήμουν έτοιμο να ακούσω τον παλαιότερο να σε κράξει.
1: Εμένα.
0: Ότι αντίρροα διοφωνικά τελείωσε, έκοψε το ρεφρέν.
1: Δεν το έκοψα το ρεφρέν.
0: Δεν το έκοψε το ρεφρέν.
1: Αφού δεν καταλάβει, ξέρω ότι δεν με αφήνει να. Δεν πάω να κάνω εγώ νοήματα. Άμα ακούω ρεφρέν, δεν με αφήνει να μιλήσω.
0: Έχει πει μόνο αν πνίγεσαι, έχει να κάνει έτσι. Πήγε στο σέρβι.
1: Αδερφέ, είμαι μεταλλά ψυκτικό, λέει ένα εδώ. Κάνω headbanging βάζοντα φρέον σε ψυγεία. Λέει ο Θάνος, το οποίο είναι μια ενδιαφέρουσα κατάσταση.
0: Ναι, και εγώ θα επανέλθω στο θέμα του μαλλιού που το έχω πληρώσει και ακριβά.
2: Χρήσιμο και αυτό, πάντως να πω.
0: Εάν έχει πρόβλημα με τριχόπτωση.
2: Τίποτα, με τη μία ξούρα πώς, είσαι στο extreme metal αν έχει πλέον.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πώς το διάλογο θα κάνει headbanging χωρί την
2: πανδημία. Δεν φαίνεται, παιδιά, δεν φαίνεται ωραίο.
1: Με δανεικό δεν γίνεται. Δηλαδή,
2: ναι, υπάρχουν περούκε και κυκλοφορούν.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Μεταξύ μα το ξέρουμε. Το κρύβουμε μέσα στην καρδιά μα βαθιά. Και λέμε δεν πειράζει, μωρέ.
1: Δηλαδή, περίμενε, εντοπίζει περουκοφόρο που κάνει πριν το headbanging.
2: Εμεί επειδή σου παρακολουθούμε κάθε μέρα τι κάνει, σε κάθε δίσκο πώ είναι, μετά ξαφνικά λέμε όπα, εδώ λείπανε αυτή η περιοχή. Τι έχει γίνει τώρα.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι όλοι οι εκτύπητες να κάνουν τόσο.
1: Μπράβο. Ναι. Να κάνουν τόσο
2: καλή δουλειά.
1: Ναι. Ναι. Εδώ έχει, βλέπεις, η σπορά έχει πάει δυνατή.
2: Τώρα ξαφνικά βλέπεις μια μπάτα που ξέρω εγώ είναι 70 και έχουν μαλλί την καρδιά. Ξέρεις τι έχει συμβεί από κάτω.
1: Ναι. Πάντως το δικό σου φαίνεται.
2: Να πολύ καλά,
1: δηλαδή, ακόμα και αν είναι περούκα φαίνεται αλήθεια. Δεν ξέρω. Είναι δηλαδή, είναι πολύ καλή δουλειά έχει γίνει.
0: Θα μου αφήσει μια συνταγή μετά κάτι. Δηλαδή, είναι φυτικό το προϊόν. Για να ξέρει, εγώ προτιμώ τα φυτικά προϊόντα. Αν μου πει να πάρω χάπια δεν παίρνω.
1: Πρόσχημη σου καπνίσει τα μαλλιά.
0: Έλεγε ότι έχει πάρα πολλά κοινά και ομοιότητες με τον Ντέμι.
2: Ναι, το
0: δεν σε βλέπω να φορά καμιά φανέλα τη ΑΕΚ και τη Ατλέτικο, ωστόσο.
2: Δεν κυκλοφορούμε έτσι, αλλά. Ναι. Το βασικότερο είναι ότι έχουμε παντρευτεί και δύο τραγουδίστριες γνωστές κιόλας.
0: Oh. Α, ναι, κάτσε.
2: Οπότε λέω ότι μπορώ να παίξω. Ναι. Επάξια στη θέση του να γεμίσω το κενό.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Να ξέρεις.
0: Τότε και με το Δωμάζο έχει, γιατί και αυτό με τη Βίκη Μοσχολιού. Κάτσε.
1: Ναι.
2: Ωραία,
1: και με τον Καζατζίδη. Με τη Μαρινέλα δεν ήταν.
0: Ναι, αλλά.
2: Ήταν όμως.
0: Ο Καζατζίδης είχε παίξει μπάλα, ρε Καραγκιόζη.
1: Κάτσε, εγώ τον. Ανέρε, με τον Καζατζίδη τον παρομοίασα και θα μου πει και όχι, δηλαδή. Τι τον εχάλασε, δεν κατάλαβα. Ήρθε ο Μπάμπη, ο Κατσιόνη.
2: Καζατζίδη.
1: Να αμφισβητεί τον Καζατζίδη.
2: Είναι αυτό που έκανε το Μάστορα μεγάλο. Για να πω τα πάλι.
1: Εν τω μεταξύ, μια και δεν το. Εγώ θα το καταγγείλω εδώ. Έκανα μια πρόταση και δεν πέρασε.
0: Από πού την
1: έκανε. Είπα να έρθει με τη σύζυγο και τη Δευτέρα στην εκπομπή. Ούτω ώστε, πρόσεξε, να κάνουμε την Ευρυδίκη τη Δευτέρα. Αλλά δεν πέρασε. Το οποίο θα ήταν φοβερή ρελάνση.
0: Είναι από τα χειρότερα που έχουν ακουστεί εδώ. Δεν καταλαβαίνει πόσα έχουν ακουστεί.
1: Θα ήταν φοβερή ρελάνση στο Φθομαίδη. Έτσι, αν το σκεφτεί.
2: Αυτό να σου πω. Έχει δει αυτό το μεμ που δείχνει που κοιμάται ο άντρα και η γυναίκα λέει σκέφτεται άλλε. Και αυτό σκέφτεται, ξέρει κάτι δικό του.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Την τότε να μπιαφτά. Εσύ χτε το βράδυ σου να έτσι και σκέφτηκε αυτό.
1: Ανάμεσα σε
2: και γελούσε λίγο και λέει τώρα.
1: Δεν κατάλαβε. Το είπα και εδώ και η Κωνσταντίνα Επανούτση με χλέβασε. Να ξέρει. Δηλαδή εκείνη είναι η βασική υπεύθυνη που δεν πέρασε η πρότασή μου.
0: Και στο μεταξύ φαντάσου να έλεγε την αλήθεια στη γυναίκα του. Αγάπη μου, σκέφτομαι την Ευρυδίκη.
2: Ναι,
0: πού θα πίστευε.
1: Αλλά όχι με τον τρόπο,
0: πίστευε, ναι.
1: Ναι, όχι με τον τρόπο που νομίζει. Ναι, όχι με τον τρόπο που νομίζει.
0: Ο Κώστας από Ημιτό λέει: πότε θα κάνετε μαζί μια συναυλία με τη σύζυγο. Ξέρω στο Λιγαβητό λέει. Συγκεκριμένα, δεν ξέρω γιατί.
1: Εκεί βολεύεται. Εκεί βολεύεται το άνθρωπο.
2: Έχει πάρκινγκ.

0: Ο Αλέξανδρος λέει καλησπέρα Αλερόνια, καλησπέρα Μπομπ. Θα έβγαινε κομματάρα το κλείστηκα στο ασανσέρ του Μαραθιανού, πιστεύω.
1: Ναι, ρε,
0: και έχω μια ερώτηση για τον Μπομπ. Ποιο είναι το αγαπημένο σου σόλο κιθάρας από τον κόσμο της metal?
1: Από τον κόσμο της metal.
0: Και όχι από τον κόσμο, ας πούμε. Ναι.
2: Εντάξει, είναι το καλύτερο σόλο που υπάρχει. Λέγεται Tornado of Souls στο κομμάτι από τους Megadeth. Δεν πειράζει τώρα που δεν το γνωρίζετε.
0: Να, ευχαριστούμε.
2: Απέχει από διάφορα έτσι, κομμάτια που ακούγονται σε πανηγύρια και τέτοια. Είναι πολύ καλό. Αυτό νομίζω θα τον κάλυψα τον φίλο.
1: Τον κάλυψα από τον κόσμο του metal. Το φίλο είναι ο φίλο από τον κόσμο του metal.
0: Εντάξει,
1: είναι
0: από τον κόσμο των σπορ.
1: Καλησπέρα, αργόσχολοι. Επειδή είμαστε κι εμεί αργόσχολοι και είμαστε στα μάξι, μπορούμε να βάλουμε έναν εξορκιστή να γουστάρουμε. Λέει, είναι ο Στάθης και ο Πάνος, οι οποίοι μπορούν πολύ εύκολα να ανοίξουν οίκο.
2: Έχουν κοινό προφίλ.
1: Όχι, όχι, είναι μαζί στο.
2: Είναι
1: μαζί στο.
2: Είναι το όνομά του Στάθης Πάνος.
1: Είναι μαζί στα μάξι. Αλλά πώ είναι ο.
0: Νίκο Στάκης.
1: Που έγινε ωραίο οίκο μόδα. Μπορούμε να βάλουμε εξοργιστή. Βάλαμε ήδη.

0: το συζητάς. Και τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσου.
1: Και ρωτάω εγώ τώρα, ποια άλλη εκπομπή θα τολμούσε να βάλει σε επαγγελματία μουσικό να ακούσει αυτό το πράγμα? Δηλαδή αναγνωρίστε το κάποιοι.
2: Αρχικά το ξέρω, ναι. Δεύτερον είναι πολύ καλό για διασκευή να το κάνω στο TikTok, ναι. Το έβαμε με μαλώνει η Ευρυδίκη, με περνάει η Δίκη. Μου λέει μην κάνεις λακίες.
1: Είδες σου άρεσε το λογοπαίγνιο. Το δουλεύεις από εδώ και πέρα, ναι.
3: Και τη σάχλα τη δουλεύεις πολύ στο TikTok. Δηλαδή, μην γίνει κάτι εκεί έξω. Για παράδειγμα, αυτό το τι έκαμες.
2: Το τι έκαμες ήταν πολύ στα γρήγορα.
3: Κάποιοι έχουν κατηγορήσει ότι εσύ το ανέδειξες κατά κύριο λόγο.
2: Ναι, έκανα αυτό το λάθος.
1: Αλήθεια, λες τώρα.
2: Ναι.
1: Όντως.
2: Έχει
1: τόσο μεγάλη συμμετοχή.
2: Το έκανα ζεμπέκικο.
1: Καταρχάς να πούμε ότι αναδείχθηκε από το τσιλ καφενείο πρώτα. Έτσι, να δώσουμε τα credits εκεί που πρέπει. Αλλά εσύ. Ναι, δεν είσαι μύστης. Δεν είσαι εγώ.
2: Παραδόξως δεν είμαι εκεί. Ναι. Παραδόξως. Ενώ είμαι σε πολλές σελίδες που είναι αντιστοίχου περιεχομένου.
1: Ναι, τώρα δεν έχω ακούσει την εκτέλεση που λες. Πάντως κάποιοι το έχουν συνδέσει εδώ στα μηνύματα
3: με
1: την παρουσία στην εκπομπή. Ρωτάνε τι έκαμε εσύ.
2: Κατάλαβα.

0: Και επειδή εμείς και διαβάζουμε τα μηνύματά σας και αφού γκραζόμαστε τις ανάγκες του κόσμου, λέει ο φίλος, πείτε ρε ανεπρόκοποι ποιον έχετε εκεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα, δεν ακούμε όλοι την αρχή.
1: Εντάξει, δεν είναι όλοι.
0: Δηλαδή, αν δεν τον έχεις καταλάβει από τη φωνή, τι να σου κάνω τώρα.
2: Από πού εσείς μιλάτε, ρε.
0: Μας την είπε τώρα.
3: Ξέρεις, τρώγεται, θα τον αφήσουμε μόνο του μετά. Κάτσε να την κάνει μόνο του μετά.

0: Σε περίπτωση που δεν έχετε καταλάβει λοιπόν και που είστε συντονισμένοι και ποιος είναι παρέα μας, υπενθυμίζω ότι πρόκειται για την καλύτερη εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα 4 με 8 σήμερα. Και για τον αδερφό μας τον Μπομ Κατσιόνι, ο οποίος έχει έρθει να κάνουμε παρέα. Θα παίξουμε και τα όργανά μας μετά, όχι ακριβώς όπως φανταστήκατε που το είπα.
1: Εσύ το παίζεις όλο ένα πάντως.
0: Έχω φέρει, έχω κλέψει από τη γειτόνισσα κάποια όργανα των παιδιών της μουσικά.
1: Φοβήθηκε, ρε Γιώργο, μαζί με τα παιδιά.
0: Όχι, χωρίς τα παιδιά. Γιατί τα δικά μας τα όργανα τα έχουν σπάσει όλα τα παιδιά. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Κάποια τα έχουν σπάσει και στο κεφάλι.
1: Πες ότι τα παιδιά σου έχουν πάρει από σένα και δεν έχουν κανένα ταλέντο ούτε στη μουσική.
0: Εντάξει, και μπάλα παίζουνε. Αλλά θα σου έλεγα εγώ αν έχουν ταλέντο.
1: Πότε κατάλαβες ότι έχεις ταλέντο ή άκρες τέλος πάντων για να κάνεις καριέρα στη μουσική?
2: Φεύγαμε από ένα μεγάλο σπίτι με πλουσίων κάποια στιγμή. Α, και μου λέει ο πατέρας μου αυτούς εδώ να τους θυμάσαι.
0: Όχι, ναι.
1: Λοιπόν, για πες πράγμα.
2: Τίποτα, κατά λάθος έχετε παιδιά. Βασικά είδα του Ζουγανέλη. Να παίζει ένα κλιπάκι που έπαιζε στο χαβαλέ που έκανε τότε τα κουφώματα.
1: Τα κουφώματα, ναι, έχεις δίκιο.
2: Και είδα και μ' άρεσε αυτό που έκανε. Έπαιζε, ήταν ένα αστείο σκέτς. Μετά είδα έναν ξαδερφό μου να παίζει αρμόνιο. Λέω του πατέρα μου, πάρε ένα αρμόνιο. Μου πήρε ένα αρμόνιο, το οποίο.
0: Ήταν πιο εύκολο από να του πεις φέρε μου του Ζουγανέλη. Ωραία.
2: Λοιπόν, το οποίο έτυχε να το. Είναι ενός φίλου του που ο γιος του έπαιζε με τους Κατσιμιχαίους. Και το συγκεκριμένο όργανο που ξεκίνησε τη μουσική μου είναι το αρμόνιο που είχε γραφτεί το Ρίτα Ριτάκι. Δηλαδή είναι ποτισμένο.
0: Έχει το ιστορική σημασία.
2: Πάρα πολύ. Το έχω καδραρισμένο στο στούντιο και από εκεί ξεκίνησε.
1: Το ανεβάζω με το πρώτο κατοστάρικο.
0: Ρομαντικό.
2: Ναι, αυτό. Κατάλαβες εγώ αυτό.
0: Αυτό θα έχει φάει, δεν είναι.
2: Εγώ είμαι μουσικό. Τα λεφτά δεν τα καφετσώνουμε, τα τρώμε.
0: Να πούμε ότι όση ώρα εμείς κάνουμε κουμπί, έχουμε το διευθυντή απ' έξω, ο οποίος χαλβαδιάζει το μαλλί.

0: του Μπομπ. Μιλάμε τώρα, το κοιτάει
1: φοβερό,
0: με πραγματική μελαγχολία.
1: Δηλαδή, χρειάζεται κάτι, μπορεί να σου κάνει μάγια αυτός.
2: Ναι.
3: Είναι
2: σαν τους.
1: Ήταν σαν και εσένα, να ξέρεις, παλιά.
2: Κοίταξε, έχω το μεγάλο πρόβλημα όταν έμπαινα σε ταξί πριν αρχίσω να οδηγάω πολύ.
3: Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι προνόμιο
2: να μπαίνεις ταξί.
3: Βγαίνεις ένας ταπεινός και βγαίνεις σοφός. Τι έχουμε.

0: θέλει να κάνει χώρο και τόπο στον Μπομπ Κατσιόνι, ναι, να ακουστεί λίγο περισσότερο σήμερα.
1: Πώς σου φάνηκαν οι δηλώσεις του Μπακασέτα?
0: Νόμιζα ότι του Ιβάν θα ρωτήσει, ρε σκύλε.
2: Θα μπορούσα να πω και του Ιβάν, γιατί μου έκανε εντύπωση, παιδιά, την προηγούμενη Δευτέρα στην επεισοδιακή σας φοβερή εκπομπή που διέρχεται σε 9 λεπτά.
1: Για μας είναι ρεκόρ.
2: Μ' άρεσε πολύ, κάποια στιγμή πήρε το μικρόφωνο ένα συνάδελφο.
0: Ναι.
2: Και λέει, είπε ο ίδιος, αν και μας έχουν απαγορεύσει να ρωτήσουμε, να ρωτάμε πώς νιώθετε. Δεν αντέχω να μην σας ρωτήσω πώς νιώθετε στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας. Ναι. Δεν το πίστευα. Λέω, δηλαδή,
0: κάποιοι δεν μπορούν να κρατηθούν.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα αυτό, παιδιά.
1: Ποιο?
0: Του Γιωβάνοβιτς ή του ρεπόρτερ? Γιατί έφυξε δύο ζητήματα.
2: Του Γιωβάνοβιτς είναι δύσκολο, γιατί έπρεπε να μάθει κυπριακά και ελληνικά καταρχήν. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Αν ξεκινήσεις από τα κυπριακά, είναι πιο δύσκολο.
2: Ναι. Παιδιά, θα κάνω τώρα εγώ. Α, ωραία, θα κάνω και εγώ λίγο λέρες και θα φύγω.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Λοιπόν, άκουγα τι γίνεται. Υπάρχουν θέματα στα κυπριακά, γιατί εγώ έχω τα πεθερικά, εξαιρετικούς ανθρώπους, ναι, κάτω πηγαίνουμε.
1: Αυτό λοιπόν, έλεγα, μπορεί να κάτι άλλο, ακούνε τώρα.
2: Λοιπόν, μπορεί...
0: Μιλά καλά, γιατί υπάρχουν και ρουφιάδες.
2: Όχι, σοβαροί άνθρωποι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν, μπορείς να πεις κάτι, ας πούμε, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ακούω την εκπομπή του κυρίου Χριστόγλου, ας πούμε, που είναι πιο πριν,
0: ναι,
2: και μπορεί να σου πει, κάποιος, φίλε, ακούω την εκπομπή σου, είναι πολύ βαρετή.
0: Ναι.
2: Και αυτός να αρπαχτεί.
0: Ναι.
1: Ο Μπάμπης.
0: Ναι. Ο Μπάμπης δεν νομίζω.
2: Δεν νομίζω. Εν τω μεταξύ, αρπάζεται ακόμα και με αυτούς που συμφωνούν, που τους στέλνουν κάτι και λένε: έχεις δίκιο. Και λέει: τι δίκιο έχω, ξέρω αν έχω δίκιο ή όχι.
0: Εξαρτάται πώς θα συμφωνούν. Εγώ είμαι με Μπάμπη, να ξέρεις αυτό.
1: Καλά.
0: Κάποιοι συμφωνούν ηρωνικά, να ξέρεις.
2: Οπότε είναι χιλιασμένος από
0: αυτό.
2: Οπότε μπορεί να του πει: η εκπομπή σας είναι βαρετή. Αλλά στην Κύπρο το βαρετό είναι το βαρύς. Και μετά να του πει.
1: Είναι υπερθετικό βαθμό. Είναι ακόμα πιο.
0: Είναι ο φίλος του Αντώνη Μεσό.
2: Οπότε να του πει μετά. Άντε, λέει, γιατί. Εντάξει, συγγνώμη κύριε Μπάμπη, γιατί συγχύστηκα. Και του πει, εσύ συγχύστηκες. Εγώ συγχύστηκα. Και όχι, συγχύστηκα σημαίνει μπερδεύτηκα.
0: Είμαι εδώ.
1: Σύγχυση.
2: Η σύγχυση, κατάλαβες. Οπότε, ναι, δηλαδή.
0: Και μπορεί να του πει και μετά, είμαι εδώ σε μια βίλα και να γίνει ακόμα δυσκολότερη. Ναι, ναι, ναι. Να ακόμα μεγαλύτερη παρεξήγηση.
2: Ναι, αυτό λέω για τον κύριο Γιωβάνοβιτς, πόσο δύσκολο μπορεί να του ήταν να μάθει πρώτα όλα αυτά τα κατατόπια και μετά να έρθει στην Ελλάδα και να μιλήσει για αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι, πάντως αν έχει ξεκινήσει αυτά τα κυπριακά, ας πούμε, μετά είναι κομμάτι πιο εύκολο νομίζω να μάθει πιο τα ελληνικά. Έτσι.
2: Πρέπει να ξεχάσει.
1: Μ' αρέσει που κοιτάς σε μένα.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος έχει σχέσεις με την Κύπρο.
2: Πρέπει
1: εγώ
2: να ξεχάσεις λέξεις.
0: Έχει σχέσεις με όλο το νησί, δηλαδή, συγγνώμη.
1: Ελπίζω όχι, μας ακούει η γυναίκα.
2: Όπως κουτσακοτήρκα.
1: Πώς? Κάτσε εδώ.
2: Είναι τα μανταλάκια, είναι τα κουτσακόνια. Γιατί κουτσακώνουν τα ρούχα.
1: Περίμενε, ξαναπέστο, αλλά αργά. Συλλάβησε το.
2: Λίγο πιο γρήγορα. Κουτσακοτήρκα λέγονται.
0: Κουτσακοτήρκα.
2: Ναι, υπάρχει τα πουροκολού που είναι η μηχανή, αλλά είναι λίγο πιο χωριάτικο αυτό. Χωρκάτικο.
1: Ναι, εντάξει, εμένα αυτά μου θυμίζουν εξωτικούς προορισμούς. Δηλαδή το κουτσακοτήρκα είναι σίγουρα κάπου Σιβηρία.
0: Όταν τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου, σε βρίζει χρησιμοποιώντας τέτοιες
2: λέξεις.
0: Μην πει δεν τσακώνομαι.
2: Δεν έχω τσακωθεί ποτέ.
1: Αυτά που λέω και εγώ δεν πιστεύει.
0: Ελεηνοί ψεύτες όλοι.
2: Έμαθα κάποια πράγματα.
0: Έμαθες πότε να λες.
2: Υπάρχουν στατιστικά.
1: Στη ζωή σου εννοείς.
2: Δεν συνεργάζεσαι καταρχήν με μουσικά πράγματα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή. Κοιτάω τα στατιστικά της σχέσης.
1: Μπράβο, για πες.
0: Ο άνθρωπος είναι μελετημένος.
1: Ο άνθρωπος είναι ταξιτζής.
2: Τα στατιστικά είναι απλά. Είχε δύο σχέσεις με μουσικούς που δουλεύανε μαζί.
0: Ναι.
2: Κατέληξε όπως κατέληξε.
0: Ναι.
2: Κατέληξε.
0: Μ' αρέσει ο Νέας.
2: Κατέληξε σε μένα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, γιατί εγώ να το χαλάσω αυτό.
0: Ναι.
2: Πάει να κάνει τα τραγούδια, λέω πράγμα, αγάπη μου να τα ακούσω εγώ τα τραγούδια. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Ωραίο.
0: Ακόμα και αν δεν σ' αρέσει, εσύ λες, δεν μ' αρέσει. Πολύ ωραίο.
1: Χρησιμοποιείς αρνητικά μόρια.
2: Το μόριο το χρησιμοποιώ καμιά φορά.
0: Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά. Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά, ναι.
2: Αλλά μ' αρέσει, και πάντα μ' αρέσει.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακόμα και αν δεν σ' αρέσει.
2: Όχι, είμαστε στα μουσικά μας αυτοί και η Ευρυδίκη είναι πάρα. Δικάζει. Δεν.
0: Ναι.
2: Μας αδικάζει. Είναι ο πιο αυστηρός κριτής που έχω. Γι' αυτό και μου λέει μην κάνεις τέτοια για την εκπομπή, παιδιά. Για την εκπομπή, παιδιά, αυτή τη στιγμή είναι στο Άστρος Κοινωνία. Στο Άστρος και τραγουδάει. Εγώ έφυγα κρυφά.
0: Ναι.
2: Δεν το ήξερε.
0: Έτσι εξηγείται. Γιατί αν σε δικάζει για τις επιλογές σου, αποκλείεται να σου είχε δώσει την άδεια για να έρθει σήμερα εδώ.
2: Αν και κάπως χαμογέλασαν, τη είπαν τα παιδιά και μάλιστα και στις διακοπές τώρα. Αυτό που όντως ακούσαμε λέρες την ώρα που εγώ πήγαινα, ήμασταν στο Ναύπλιο. Βέβαια έβρεχε απ' έξω καρέκλες.
1: Είχατε επέτειο τότε. Τι ωραίο δώρο τη έκανε να ακούει λέρες.
2: Λέρες κάτω από τη βροχή.
1: Τραυματικό.
0: Όλα στραβά.
2: Και μετά τη έβαλα και τα μίση σε με. Δεν πειράζει. Εντάξει, δικό σου είναι φάτο.
1: Ρε σκυλέ, τη έβαλε το δικό τη κομμάτι και τη είπε δικό σου.
0: Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαβάτιο, να στείλουμε την αγάπη μας στην Ευρυδίκη, στο Άστρο Σκηνουέας, ένα ιστορικό μέρος, εθνοσυνελεύσεις.
1: Εμένα θα μου πεις.
0: Μετά την εθνοσυνέλευση θα πάρει άλλο κύρος. Και τώρα, έτσι, μετά την παρουσία της Ευρυδίκης, θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εμείς.
1: Θα ακούσουμε και
0: δελτίο ειδήσεων. Και πιστέψτε το, Ελλάδα άκουσε το, όπως λέει και μια ψυχή, έχουμε μία ώρα ακόμα με Μπομπ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Υπάρχει μια αυθόρμητη ερώτηση εδώ που είναι κατά σε ένα μεγάλο βαθμό περιγραφική.
1: Δηλαδή
0: Οπα. Του άρεσε, λέει, του χονδροθύμιου η πρώτη ώρα και σας έδωσε και δεύτερη. Η εκπομπή σημερινή είναι σαν τον αγαπημένο μας κανονισμό στο μπάσκετ. Τον πρόλαβες και εσύ σίγουρα που είσαι παλιός. Τη μία σημεία βολές. Δηλαδή, αν ευστοχούσες την πρώτη, είχες και τη δεύτερη. Δηλαδή, αν πήγαινε καλά η πρώτη ώρα, θα κάναμε και τη δεύτερη. Κάποιοι κρίνανε ότι πήγε καλά και θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 8.
1: Περίμενε, μισό λεπτό. Γιατί εγώ τώρα.
0: Τι, θέλω... τώρα θα στραβώσεις.
1: Όχι, υπάρχει περίπτωση στις 8 να μας πούν να κάτσουμε μέχρι τις 9. Έχω κανονίσει κάτι.
0: Τι έχεις κανονίσει, από πού να είναι κάτι καλύτερο.
1: Μπορεί να αφορά συγγενικό σου πρόσωπο.
0: Εντάξει, εγώ εδώ θα είμαι, τι αγχώνεσαι.
1: Κύριε Bob Mas, μας λέγατε νωρίτερα για το πώς ξεκινήσατε από τη μουσική. Τη δεύτερη ώρα θα είμαι πιο σοβαρός.
0: Το Χατζηνικολάου θα κάνεις τώρα.
1: Ωραία, είπαμε για το αρμόνιο. Ευτυχώς που δεν ζήτησες εκκλησιαστικό όργανο, ας πούμε, να πρέπει να έρθει με 7 φορτηγά.
0: Να κάνω μια υπενθύμηση. Μπορείς να μιλες για πιανάκια, αρμόνια και σχετικά όργανα.
2: Α, για τα παιδιά.
0: Έχει ένα ψυχολογικό πρόβλημα ο Νικόλας. Όταν ήταν μικρός, του είχε σπάσει ένα πιανάκι ο πατέρας του.
2: Στο κεφάλι.
0: Δυστυχώς όχι. Του το σπάσε.
1: Πώς είναι τα όργανα που παίζουμε τώρα, ένα τέτοιο και κλίν, κλίν, κλίν.
0: Έπαιζε το πιανάκι του και ήταν πιο ενοχλητικός ακόμα και από την
1: ώρα
0: που μιλούσε.
1: 9 η ώρα την ώρα που έπαιζε το δελτίο ειδήσεων παλιά στην ΕΡΤ. Εγώ κλίν, κλίν, κλίν, κλίν.
0: Έχει ένα ψυχολογικό τραύμα.
1: Ένιωθα ένα μικρό Μότσαρτ. Ήμουν έτοιμο για το επόμενο βήμα. Ο πατέρας μου άρχισε Παναγίε. Δεν κατάλαβε ούτε έτσι. Οπότε πήρε το πιανάκι και το πέταξε πάνω στην κορομιλιά. Μέχρι να ξεραθεί η κορομιλιά είχε μείνει εκεί. Λειτουργούσε και ω
0: όπως το έκανες εσύ με το δικό σου που είχε το ρηταριτάκι, το κορνιζώσαν και αυτοί μετά. Ό,τι απέμεινε από το αρμόνιο, το έχει στο δωμάτιό του.
1: Οπότε για πες μετά, πώς έγινε, δηλαδή πώς έβγαλες λεφτά από αυτήν την ιστορία.
2: Καταρχήν προβαίνει σε συμπεράσματα.
0: Σου λέει, μπορεί να ακούει και η αφορία.
2: Τίποτα, μετά έτυχε να πέσω πάνω στο Iron Maiden. Δηλαδή όχι στον δρόμο. Δεν ήταν στο Περιστέρι στο Φανάρι. Ή να του έχει βάλει ο Παρκαδόρος να του ακούσω κατά λάθος όπως γίνεται με το ράδιο.
1: Σωστό.
2: Ναι.
0: Να την πει αυτή την ιστορία μετά που είπαμε.
2: Ναι,
0: τραγικό το Παρκαδόρο. Ναι.
2: Λοιπόν, και κατάλαβα τι είναι το heavy metal. Πολύ γρήγορα ο νονός μου είναι κιθαρίστας, ο οποίος μου πήρε μια κιθάρα δώρο.
0: Ωραία.
2: Πολύ καλό και αυτό βοήθησε. Να τα ακούν αυτό οι νονοί.
1: Αντί για λαμπάδα, παπουτσάκια και τέτοια.
2: Λαμπάδα, Ντέμι Νικολαίδης που υπάρχει.
0: Μπράβο, μην παίρνετε λαμπάδες.
2: Λοιπόν, και του μου πήρε η κιθάρα και τίποτα. Από τότε άρχισα να παίζω, να γράφω συνέχεια. Γράφω κάθε μέρα και από ένα τραγούδι από τη μέρα που πήρα την κιθάρα.
0: Κάθε μέρα γράφω.
2: Κάθε μέρα το έχω αυτό το πράγμα. Συνέχεια. Κάτι θέλω να φτιάχνω. Και αυτό είναι ο λόγος που δεν περιοδεύω και πάρα πολύ και
1: ψυγεία,
2: δεν κάνω πράγματα.
0: Το κομμάτι
1: ψυγεία φτιάχνεις.
0: Να ρωτήσω κάτι.
2: Εσωβατεπή.
0: Έχουμε το φίλο το μεταλλάντο ψυκτικό.
1: Πάνε σωστά.
0: Ναι, οπότε δεν χρειάζεται να την πέφτει τον άνθρωπο εδώ. Ναι. Δηλαδή το σημερινό κομμάτι το έχει γράψει ή θα το γράψει μετά από εδώ.
2: Όχι, το έγραψα πριν που έφερα το λαϊκό.
1: Σωστό.
2: Το κόλλησα το ενσημάτι για σήμερα. Είναι παιδιά ψυχολογικό πρόβλημα. Θέλω κάθε μέρα να φτιάχνω κάτι. Είναι ψυχολογικό, το καταλαβαίνω. Όταν δηλαδή πηγαίνουμε περιοδία με το συγκρότημα και δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Νιώθω ότι σήμερα να πέρασε μια μέρα μου πίσω έπαιξε σε 5.000 κόσμο. Θέλω να γράψω κάτι, να φύγω και να φτιάξω κάτι που χτες δεν υπήρχε και αύριο υπάρχει.
0: Αυτό που λέει, δεν σου φεύγει αυτό με το να φτιάξεις κάτι υλικό, ας πούμε, να κάνεις ένα μερεμέτι, δεν σου φεύγει αυτό.
1: Να φτιάξεις ένα ζελεδάκι που είναι πολύ καλό
2: σερβις. Μερεμέτι σερβις.
1: Προσθέτει νερό στη σκόνη και φτιάχνει.
0: Ο άνθρωπος είναι μύστης ακόμα και της μεγάλης απόφραξης. Δηλαδή, πραγματικά είναι ακόμα χειρότερος από όσο ήλπιζα.
2: Τοπ ταινία μαζί με Βέγκο.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Είναι τσάκωνας.
2: Ναι, ναι, και τοπ ταινία μαζί με Βέγκο.
1: Έχεις κάνει πάρα πολλές συνεργασίες.
2: Ναι.
1: Πάρα πολλές. Είναι από ανάγκη ή εννοώ εσωτερική, ρε παιδί μου, ότι είσαι δοτικός άνθρωπος, ότι γουστάρεις να είσαι συνέχεια με κόσμο και τέτοια πράγματα.
2: Ναι, μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή, έχω ένα αλτρουιστικό πράγμα ότι μ' αρέσει πιο πολύ να έρθεις.
1: Α,
2: εσύ,
1: είσαι κομμουνιστής.
0: Και η αλήθεια πια είναι.
2: Η αλήθεια τώρα, είναι ότι μ' αρέσει να επιλέγω αυτούς που δουλεύω. Δηλαδή, το αφεντικό, αφού είμαι εγώ, επιλέγω και τους πελάτες.
0: Ωραίος. Όχι, μ' αρέσει.
2: Είναι ωραίο να είσαι και επιλέγεις και τους πελάτες. Ξέρεις και τελείωσε.
0: Κάνεις κουμάντο. Δεν έχεις κανένα πάνω από το κεφάλι σου. Αυτό είναι.

0: είμαστε συντονισμένοι, είμαστε δαιμονισμένοι στο Big Wings Sport FM, λέει κάποιο.
1: Ισχύει αυτό.
0: Μπομπ Κοτσιόνης, ανώτερο από
1: Μπομπ. Κοτσιόνης, ε.
0: Ναι, Κατσιόνης. Όχι, όχι, με μπερδέψε το επόμενο. Λέει ότι είναι ανώτερο από Μπομπ Κοζόνη.
1: Ναι, σωστό.
0: Ο οποίος.
2: Το κέρδισα γιατί υπήρχε ένα σχόλιο στο μεσημέρι που έλεγε. Κατώτερος.
0: Σου δημιούργησε.
2: Και σιγά σιγά μετά από 47 λεπτά εδώ μέσα.
1: Μπράβο.
0: Σου δημιούργησε θέμα η παρουσία του Μπομπ Κοζόνη.
2: Κάποτε, έτσι, επειδή είχα ξεκινήσει τη δισκογραφία και όλα αυτά, όταν εμφανίστηκε στα media.
0: Πήγαινα.
2: Βέβαια και στο στρατό, παιδιά, όταν εμφανίστηκα εκεί πέρα και έλεγα Μπάμπης.
0: Έκανε, όλο... έκανε στρατό.
2: Καταρχήν είναι από του λίγου Έλληνε μεταλλάδε.
0: Ναι.
2: Από τέλος πάντων από τα μεγάλα συγκροτήματα που πήγαν στο στρατό. Δεν είχε πάει κανένα.
0: Έκανε κανονική θητεία δηλαδή.
2: 1,5 χρόνο στον Εύρο.
1: Στον Εύρο, περίμενα κάτι. Και τον 1,5 χρόνο.
2: Ωραία, πήρα μια εμφυσματική μετάθεση που κανένα. Μόνη τη έγινε. Στην Κομωτινή, 142 χιλιόμετρα μακριά.
1: Α, μια χαρά, καλά.
2: Από τον Εύρο.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, με το που πήγα εκεί πέρα, λέω είμαι μουσικό και αυτά. Σα πάντων, Μπάμπη. Και μου λέγανε όλοι Μπάμπη ο Φλού. Εγώ δεν είμαι ξυπνή, είμαι ακόμα μετά. Δεν είχα ιδέα τι είναι ο Μπάμπη ο Φλού. Δεν είναι κάποιο inside joke, κάποιο αστείο. Το 98.
0: Εδώ τα λένε εδώ στον Εύρο και διασκεδάζουν αυτά.
2: Και τότε τα έμαθα αυτά. Και με βοήθησε βέβαια τότε και λίγο και η μουσική στο στρατό γιατί είχαμε παιδιά, μα είχαν μαζέψει του μουσικού για μέρα. Για να φτιάξουμε μια μπάντα. Δεν το ξέραμε.
0: Μετά να φτιάξετε μια γιορτή. Για την...
2: Ναι, μια γιορτή θα κάναμε. Ναι. Για τα τέτοιο. Λοιπόν, και μαζεύονται λοιπόν όλοι και λένε: θέλουμε να φέρετε τα όργανά σας, λέει, μετά την άδεια.
1: Χωρίς να σας κλείνουν το μάτι συνωμοτικά.
2: Όχι, θα καταλάβεις όμως ότι υπήρξε το υπονοούμενο μετά αυτό. Και αφού γυρίσαμε λοιπόν από την άδεια και φέραμε τα όργανά μας, εγώ είχα φέρει ένα μεγάλο συνθεσάιζερ, ας πούμε. Οπότε
0: είναι πιανά... ήταν μεγάλο. Στην κατηγορία πιανάκι.
2: Στην κατηγορία πιανάκι.
1: Είμαι έτοιμο, μου το στρίβει στην καρδιά.
2: Ήτανε, είχε ένα μπουζουκτσί, είχε διάφορα πράγματα.
0: Και όλοι αυτοί έπρεπε μαζί να βγάλετε κάτι.
2: Ναι, και λοιπόν μπαίνει ένας μέσα στην αίθουσα λοιπόν. Χτυπάμε τις προσοχές.
1: Τι βαθμό είχε, ναι.
2: Μεγάλο, μεγάλο. Ναι. Και κοιτάει και λέει, βλέπει το πιο μεγάλο, το ήταν το δικό μου.
0: Ναι. Σε αίθουσα είστε τους γέρα.
2: Τίνος είναι λέει τούτο. Παρά εγώ προσοχή, με κάτσε γιο ναι, λέω δικό μου λέει: μόνο εσύ θα έρθει. Εφεξή, λέει.
0: Εφεξή, μπράβο.
2: Θα είσαι ο αρχιμουσικό.
0: Πώ! Εντάξει.
2: Φανταστικό, ένιωσα πολύ καλά. Το πάντα θα κάνω ένα μικρό fast forward που θα σα αρέσει αυτό. Κάποια στιγμή έπρεπε να δώσω ένα ραπόρτο.
0: Ναι.
2: Ποιο είναι το. Τι setlist βγάλαμε για τη γιορτή.
0: Ναι.
2: Οπότε.
1: Θες να μας πεις λίγο τι γιορτή ήταν όμως.
2: Ήταν νομίζω Πάσχα. Πάσχα.
1: Α, ήταν κάποια θρησκευτική.
0: Γιορτής Μηνύτη, ξέρω εγώ.
1: Ναι, κάτι τέτοιο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αεροπορία.
0: Όχι, εγώ ήμουν αεροπορία.
2: Εγώ πήγα και στο στρατό πήγα. Στρατό πήγα. Λοιπόν.
1: That makes it.
0: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, καλύτερες γιορτές είναι τους Μηνύτη όμως. Έτσι. Έχουν γίνει και στην τηλεόραση. Θα λέω εγώ. Τέλος πάντων, προχώρα.
2: Και οπότε παίρνω το θάρρος λοιπόν. Ξέρετε, να πας τώρα όταν είσαι φρέσκος, νέος και να πας στο διοικητήριο σημαίνει καμπάνα. Κάτι παπούτσια, κάτι ναι, έτσι, κάτι τέτοιο.
1: Η ρουφιανιά.
2: Σωστό, σωστό.
1: Να τα λέμε αυτά, ήσουν στην άλλη κατηγορία.
2: Λοιπόν, ναι. Οπότε εγώ πηγαίνω, παίρνω λοιπόν εκεί πέρα, λέω, κοιτάζομαι γυαλισμένος και αυτά, πηγαίνω, βρίσκω μια πόρτα, τέλος πάντων αυτού, έργε το όνομά του, χτυπάω. Ποιος είναι, λέει. Λέω, είμαι ο αρχιμουσικός. Και μου λέει, σιγά μην είσαι και ο Μπέρνστάιν.
1: Ωστόσο φάνηκε ότι κάτι ξέρει για να λέει Μπέρνστάιν.
2: Με εντυπωσίασε, εγώ έμαθα πέρσι ποιος είναι ο Μπέρνστάιν.
0: Ναι, εκτός αυτού, για αρχή, πώς το λένε, για δίκα τέλος πάντων. Είναι, ήταν λίγο προχώ. Δηλαδή περισσότερο θα μου τέριζε να σου πει, είσαι ο Σπύρος ο Ζαγοραίος, ξέρω εγώ.
1: Ο Καψάλης, ναι, κάτι τέτοιο. Να σου πω, τιμητικές πήραμε.
2: Πάρα πολλές. Έπιασα όπλο στους τρεις μήνες, δεν ήξερα τι είναι.
0: Ναι, πήγες μόνο με το όργανο. Έκανε παρουσιάστε με το συνδεσάιζερ ο Κατσιόνης. Μου λέει ο ταξιτζής, δουλεύω ήρεμα. Είμαι αφεντικό του εαυτού μου. Δεν έχω κανέναν πάνω από το κεφάλι μου. Κανείς δεν μου λέει τι να κάνω. Και του λέω, εδώ κάνε αριστερά.

0: Ο φίλος ο Διονύσης, ο οποίος μας έχει καλέσει εμάς τους δύο. Εμάς τους δύο, Μπομπ.
1: Τι, να τον πάρουμε και τον
0: Μπομπ. Στην Φιλανδία, στο Ελσίνκι, για
2: έχω
0: το
2: πάει.
0: Για το μάτι της Ελλάδας.
2: Να σου λέει, έχω πάει.
0: Έχεις κάνει σάουνα και μωράκια, ενώ μισό λεπτό για το παιχνίδι της Ελληνικής. Λέει, καλησπέρα, αναρχοάπλητη Πασόκη από τη μεταλλομάνα Φιλανδία. Έχει δίκιο εδώ. Στην χθεσινή πρόσκληση βάλτε και νυχτερινή βόλτα στα χειρότερα underground καταγόγια του Ελσίνκι. Εννοείται η πρόσκληση ισχύει και για το μαλλιά που έχετε μαζί σας.
1: Μα είδες.
0: This is you, you know.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατάτε που έχει βγει αυτή η διαφήμιση τα αεροπορικές εταιρείες που λέγει έχω πάει, έχω πάει. Ναι. Ξέρεις, κλαίω ας πούμε.
0: Είσαι τέτοιος.
3: Ναι, καλά. Φαστικός.
1: Ήρθε ένα μήνυμα το οποίο το διάβασα δύο φορές για να βεβαιωθώ ότι είναι από αυτό τον παραλήπτη. Δύο λέρες και τρεις θα έλεγα εγώ εκπομπάρα. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Μπράβο σας. Λατρεύω Μπομπ, όμως θέλω και Ευρυδίκη και το έχει στείλει η πεθερά μου. Αυτό το μήνυμα. Έτσι.
0: Η κυρία
1: Γεωργία.
0: Η κυρία Γεωργία. Πολλές φορές έχω μπει στον πειρασμό να της απαντήσω στα μηνύματα της εκπομπής. Είναι αλήθεια.
1: Παρακαλώ. Απλά θα σε ρουφιανέψω στον κύριο Γιάννη. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Κριτικός είναι από το Ρέθυμνο. Ό,τι θες κάνε.
0: Πάντα έχω τις καλύτερες προθέσεις. Το ξέρεις. Για την κυρία μητέρα σου.

0: Να δώσουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στον αδερφό μας τον Τόλια από Αγρίνιο Ντε Τζανέιρο, ο οποίος μας ακούει στο δρόμο της επιστροφής από Άγιο Όρος. Να πούμε ότι είχε πάει εκεί ως επισκέπτης. Δεν είχε αποφασίσει να διακονεύσει, να χειροτονιδεί.
1: Μήπως πήγε για καλό καιρό και γύρισε.
0: Ξυρισμένος.
1: Επί τόπου.
0: Α, λες,
1: πώς διαπιστώνουν κάποιοι, πώς κάνουν κάποιοι τη διαπίστωση που θα πρέπει να έχει κάνει εσύ στην καριέρα σου, να πάνε και να πει κάτι, δεν κάνω,
0: δεν
1: γι' αυτό.
0: Κάνω γι' αυτό.
1: Γυρνάω.
0: Κοίτα, προφανώς και τώρα το Άγιο Όρος είναι ένα μέρος στο οποίο δεν υπάρχουν πάρα πολλοί πειρασμοί, εικάζω. Ωστόσο, άμα είχε βάλει κανένα.
1: Το ξέρεις αυτό.
0: Μπορεί να είχε βάλει κανένα παλιό τρατζίστορ. Αφού είναι εθισμένο τη λέξη, λέει ότι βαδάκι μου δεν κάνει τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν κάνει τώρα.
1: Μένω κοντά σε στρατόπεδο Αλεξανδρούπολη. Όση ώρα λέγεται την ιστορία, ο Μπομπ παίζει υποστολή σημαία στη γειτονιά. Δήλωσε αρχιμουσικό, αν είναι, και θα έχει σίγουρα βυσματική μεταχείριση.
0: Τώρα εντάξει, θα σε ξεβρακώσει ο φίλος ο Νόντας, ναι.
1: Ο Νόντας.
0: Αναρωτιέται
1: λίγο. Ακούγεται λίγο περίεργο, θα σε ξεβρακώσει ο φίλος ο Νόντας.
0: Άκου.
1: Τρομακτικό.
0: Άκου, ναι. Άκου και δώσε ό,τι απάντηση νομίζεις, Καραγκιόζη. Ναι. Πώς γίνεται ένα μήνυμα να έχει έρθει από παραλήπτη, ρε Γιώργη.
1: Ναι. Έχω στείλει κι εγώ. Δεν σε χάλασε.

0: Οπότε, όπως λέει και φίλος, η μόνη περίπτωση για να έχανες τη θέση του αρχιμουσικού ήταν να έχεις χάσει μύτη κάποιος με κοντραμπάσο.
1: Ναι.
0: Ολόκληρο έπιπλο.
1: Δεν θα έπρεπε να τη χάσω, παιδιά. Πάση θυσία τη θέση αυτή, διότι είχε σκάσει εκεί πέρα ένα τυπάκο. Καταρχήν υπήρχε από αυτού του απόδημου ελληνισμού.
2: Ωραία.
1: Που ήταν, ξέρω, 37 χρονών τότε.
2: Ναι.
1: Ο και... οποίο έπαιζε μπουζούκι, παιδιά, ήξερε 7.000 τραγούδια.
2: Ναι.
1: Και μπορούσε να βγάλει όλη τη γιορτή μόνο του. Οπότε
2: με
1: όλοι εμείς.
0: Πόσο μεγάλο είσαι τελικά.
1: Ήταν και ένα τυπάκο από τα Γιάννενα, έτσι, μυστήριο. Τέτοια φάση.
2: Μανώλη και ο Τσιμπάκη.
1: Με αρμόνιο πιο μικρό από μένα. Αρμόνιο. Ούτε αυτό, αυτή τη θυμάμαι εκείνη τη μέρα μπροστά μου λέγανε εγώ έχω 5.000 τραγούδια, εγώ άλλε 7. Και λέω, παιδιά, τι χάσαμε τις άδειες. Και εγώ βγήκα μπροστά σαν αρχιμουσικός.
2: Μπράβο.
1: Και λέω, παιδιά, πρέπει να υπάρχει και ένα μισάωρο που να παίξουμε κανένα ροκ, κάτι για τους άλλους.
2: Ναι.
1: Και έτσι κατάφερα και βεσμάτωσα άλλα 7 άτομα για να παίξουν στη ροκ μπάντα.
2: Ναι, α, για να πάρει να πάρεις κάποιους
1: μαζί σου. Ναι. Είχε δύο που πέσανε τον Μπερλέκι.
2: Και τελικά, α, να ρωτήσω κάτι.
1: Δε,
2: είχε επιτυχία αυτή η βραδιά.
1: Ήτανε μέρα τελικά. Και...

0: Βλέπω εδώ ένα φίλο που λέει αν ήμουν στα Ρίζια, όντως ήμουν στο 508 στα Ρίζια. Εκείνη είναι η πραγματική Πινέζα, να ξέρουμε.
1: Ναι, τα Ρίζια είναι, δηλαδή, είναι περιοχή.
0: Όταν,
1: δηλαδή.
0: Όταν παίρνει το τρένο.
1: Ναι.
0: Φτάνει και κάποια στιγμή βρίσκει σίδερο. Τουνγκ! Σταματάει. Κατεβαίνει και παίρνει ταξί για να πα στα Ρίζια.
1: Τερματικό σταθμό.
0: Ναι, τερματικό σταθμό. Καστανιέ.
1: Να ρωτήσω κάτι. Είχε κάνει κάτι και σε στείλαν εκεί. Δηλαδή είχε πέσει σε κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα. Για ποιο λόγο.
2: Μπορεί να ξέρω ότι είναι μεταλλά.
0: Στην προηγούμενη ζωή, μάλλον. Ναι, και τίποτα. Με τη μία, εγώ δεν ήξερα τίποτα που είναι όλα αυτά τα πράγματα. Ωραία πέρασα, δεν μπορώ να πω.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ αμένα μου είχαν κάνει αρχιμουσικό, καλά θα περνούσα. Εμεί είμαστε ταπεινή. Πώς το λένε.
2: Μωρή, δεν τρέπεσαι τα μούτρα σου.
1: Επειδή ήμουν λες αξιωματικών, δηλαδή.
2: Ναι, χωρίς να είσαι αξιωματικός.
1: Δεν είχα όμως αξίωμα.
2: Το λες σαν να ήσουν αξιωματικός.
1: Δεν ήμουν αρχισερβιτόρος. Δηλαδή, συγγνώμη.
2: Κάνα παράξενο από συναυλίες και τέτοια πράγματα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Κάτι χειρότερο από αυτό που βιώνεις τώρα, δηλαδή.
0: Καλά, εντάξει, τώρα οι ιστορίες είναι άπειρες, αλλά δεν θέλω να σου πω τώρα να σε πιάσει, ξέρω εγώ, κόψιμο.
1: Α, γιατί να μην το πεις.
2: Γιατί όχι, έλα.
1: Θα μοιραζόμαστε.
2: Όπως εσύ ο ίδιος έχεις μαρτυρήσει με τους στίχους σου, αυτή η εκπομπή ακούγεται κυρίως στην ταλέντα.
1: Οπότε οι άνθρωποι δεν έχουν πρόβλημα.
0: Μπορείς να πάθεις τέτοια. Μπορείς να έχεις, ας πούμε, π.χ. στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, ας πούμε. Μπορεί να έχεις μία οπαδό η οποία να κολλήσει πάνω σου. Να μην σε αφήνει, να πας. Λες, ωραία, φεύγω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Θα έρθω μαζί σου, αλλά δεν μιλάει αγγλικά.
1: Θα έρθω μαζί σου, είσαι στην Ελλάδα.
0: Περίπου, ήρθε τελικά.
2: Τα κατάφερε.
0: Ακολούθησε, ήρθε και μια μέρα πέσα μια συναυλία και τη βλέπω μπροστά μου.
2: Οπότε δηλαδή είναι σχεδόν κυριολεκτικά η followers τώρα... σου. Συγγνώμη γι' αυτό, συγγνώμη. Ήθελα να το πω, μου άρεσε.
0: Ναι, έχουν γίνει τέτοια πράγματα.
1: Με συγχωρείς που επιστρέφω στο κόψιμο, αλλά ποια είναι η λύση που δίνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Είναι διεθνής, είναι η Imodium.
1: Τι βάζεις, ας πούμε. Α, δεν βάζεις δεν κρεμάς ένα επιστρέφω αμέσως, ας πούμε, στο μικρόφωνο και λέτε.
0: Όχι, όχι, απλά για κάποιο λόγο.
1: Συνεχίστε και έρχομαι, ας πούμε.
0: Για κάποιο λόγο σφίγγουν.
2: Λοιπόν, ερώτημα από το φίλο τον Μάρκ. Καλησπέρα, παιδες.
1: Καλησπέρα, παιδες.
2: Συγχαρητήρια δώστε στον Μπομπ για τη μουσική του και το γούστο του στις γυναίκες. Επίσης, θα πήγαινε κάποια στιγμή προς death metal.
0: Α,
2: μπορείς να πας στον death metal όσο είσαι
0: έχω, τώρα, επειδή γι' αυτό που Όπω το μάθαμε, ερώτημα. Είναι από αυτά που στεναχωριέμαι που δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, δεν πειράζει.
0: Γενικά όλη η εκπομπή αυτή πάντα που την ακούω, ο θαυμασμό μου προ εσά είναι ότι τσαντίζομαι. Γιατί λέω, έπρεπε
1: να το έχω σκεφτεί μόνο μου.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά δεν πειράζει. Καλά να είστε. Για τον φίλο θα πω ότι έχω ένα δίσκο thrash metal έτοιμο. Είναι ένα βήμα πριν το θάνατο.
1: Δεν έχει πεθάνει ακόμα. Τα Ρίζια, λέει ένας, ήταν ο κολλητός μου. Και όταν παρουσιάστηκε εκεί την πρώτη μέρα, τον υποδέχτηκε ο ανώτερος λέγοντάς του «Καλό στο βίσμα». Ηρωνεύονται κιόλας.
2: Και έχουμε και την αδερφή μας τη Βερόνικα την Τιναβίτσα, την Γερόντισσα, η οποία επιθυμίζω ότι έχει κάνει καριέρα ως αειδός σε χοροδία. Έτσι.
1: Ναι. Και με άλλα άτομα.
2: Ναι, με πολλά άλλα άτομα. Λέει, την επόμενη φορά που θα κατέβω Αθήνα, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τον Μπομπ. Να τραγουδήσω κάτι που θα έχει συνθέσει.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται, πέσεις. Έχω το κομπιούτερ.
2: Α, έχω το. Κομπιούτερ.
0: Έχω το κομπιούτερ, έχω το ρομπότ.
1: Νομίζω ότι έχω την ευρυδίκη.
2: Τραβάτε,
1: με κάθε ένα λεπτό.
2: Θα κάνω το μάγκα.
1: Είναι ο άνθρωπος, έχει την ευρυδίκη. Λέει, Βερόνικα, με κάθε σεβασμό.
2: Ρε, παιδί μου, είπε.
1: Επειδή εσύ τραγούδαγε σε μια παλιοχοροδία, ας πούμε, πριν 200 χρόνια.
2: Μπορεί να θέλει να κάνουν ντουέτο, ρε φίλε.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Αμπιτό που ξέρω εγώ, ο άνθρωπος.
2: Εσύ γιατί θύχτηκε τώρα, τι ζώδε. Αφού σε ευρυδίκη.
1: Όχι, ότι έχω κάνει. Ας μπορεί να ακούει η κοπέλα. Ναι, χαλάσουμε την ιδέα γιατί την εκπομπή
2: τη Δευτέρα.
1: Μπορεί να κάνει. Θέλω να κρατήσω ζωντανή την εκπομπή τη Δευτέρα.

0: Στις εκπομπές του Ντέμι παίζεται και Βανδύ, δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει, γιατί δεν έχω νομίζω να έχει πρόβλημα.
0: Όχι, προφανώς δεν έχει πρόβλημα. Αλλά λέω, τι έχουμε εδώ.
1: Καλησπέρα, ρε Μάλια.
0: Θα πρέπει να βάλεις κάτι από Θεοφάνους.
1: Ήμουν και εγώ στην μπάλα του στρατού. Και εγώ με τα λάσκη σε μια βραδιά ο Πλήτη έκανε ένα σόλο τύμπανα. Γιατί παίξαμε ανοησίες, εν πάση περιπτώσει, και ξεσηκώθηκαν όλοι, λέει ο Θάνος από τον Βόλο.
0: Και εδώ είναι η απόδειξη ότι ό,τι θέμα εκπομπής και να έχεις, για οτιδήποτε και να κουβεντιάζεις, και το Χριστό τον ίδιο να έχεις καλεσμένο στο στούντιο, αν μα πεις τη μαγική λέξη στρατός, γίνεται τη.
2: Ναι, κακομοίρα. Γιατί είναι οι ιστορίες, είναι αυτές που δεν μπορεί να πιστέψει ότι είναι αληθινές, αλλά είναι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εμάς το Ρεμάλι, ας πούμε, στα Ρίζια, ήταν ένας τύπος που λεγόταν Καραϊσκάκης.
1: Το Ρεμάλι, κάτσε ένα λεπτό.
2: Το Ρεμάλι, ο τύπος που βγήκε με ένα παντζάκι μέσα και ένα έξω,
1: ναι,
2: στον Λοχαγό, γιατί, για να φάει καμιά δεκαριά, και του λέει, πώς είσαι έτσι. Και τι κάνει, κοιτάει κάτω τα παπούτσια του και βγάζει και το άλλο.
1: Ναι, σου λέει, να είμαι όμορφος.
2: Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που είδα εγώ στα Ρίζια ήταν αυτό.
1: Σκέψω όμως στα μάτια ενός δίκα. Πώς είναι η εικόνα αυτή ενός ανθρώπου που λέγεται Καραϊσκάκης. Σου λέει είναι αυξημένη,
2: ναι,
1: η ευθύνη.
2: Ναι.
1: Ενός Καραϊσκάκη η ευθύνη είναι αυξημένη στα μάτια του δίκα. Σου λέει εντάξει, όποιος και όποιος. Αλλά εσύ ένας Καραϊσκάκης.
0: Έλατε.
1: Να φαίνεσαι έτσι. Δεν
0: τουλάχιστον υπό δεκανέας θα έπρεπε να γίνει,
1: ναι,
0: ρε παιδί μου.
1: Τουλάχιστον.
0: Έτσι, κάτι. Βλέποντας. Συγγνώμη, είχαμε κάποια παρέμβαση.
1: Όχι.
0: Μας κλείνουν. Κλείνουν και τον τάφο τους. Επειδή έχει έρθει ένα σχετικό μήνυμα από τον φίλο τον Κώστα, έτσι να το διευρύνουμε λίγο. Λέει, θα έγραφες metal ή θα έντυνες μουσικά τη Στανήση. Και πάνω σε αυτό, κάσε μου, αρεσί.
2: Αν θα έγδυνα πια.
1: Αν θα
0: έγδυνα. Θα έντυνε
1: να γδύσει σε σημερινή.
0: Έχει σκεφτεί έτσι από διάφορους τραγουδιστές από άλλα είδη και ύφη.
1: Άλλα είδη και ύφος.
0: Σε ύφος, ναι. Να πεις έρε και να σήκα εγώ στα χέρια μου. Όχι με αυτόν τον τρόπο.
1: Πρέπει να δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Όχι, είναι καραγκιόζη, ενώ μουσικά. Αμάν πια που να έλεγε. Εσύ δεν είσαι στο σωστό το δρόμο τώρα με τα λαϊκό pop.
1: Ναι, αν έχεις σκεφτεί, σου λέει ότι.
2: Προσπαθώ να συνεφέρω λίγο τη Μαρίνα Σάτι. Να την κάνω λίγο metal.
1: Ναι,
0: μπορεί.
2: Γιατί είναι πολύ σατένετε, παιδί μου, ξέρεις γενικά.
1: Δεν ήταν λογοπαίγνιο αυτό, έτσι. Πες
2: όχι,
1: μου,
2: μου ήρθε,
1: παρακαλώ.
2: Δεν ήταν.
0: Αγιαστικό.
2: Ναι, δεν είναι όμως λίγο.
1: Είναι ωραίο.
2: Ναι, λίγο πολύ τελακροάκι.
1: Δηλαδή, πιστεύεις ότι έχει τα εχέγγυα να κάνει μια τέτοια καριέρα.
2: Potential.
0: Έχει.
2: Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό στη ζωή σου. Οπότε. Μένα με αυτά που έχω, με τους μεταλλάδες, καλύτερα.
1: Από το λαϊκό.
2: Στο TikTok τα βγάζω τα αποθυμένα μου.
0: Ναι,
2: αυτά.
0: Τα βλέπω.
1: Τι εννοείς.
2: Ναι. Δηλαδή παίρνω κάτι λαϊκά, παίρνω πράγματα διάφορα.
1: Ναι.
2: Με μαλώνει η Ευρυδίκη, αλλά το κάνω.
0: Σε μαλώνει επειδή τι θεωρείται ότι.
2: Μου λέει εσύ είσαι αυτός που είσαι, ας πούμε.
0: Ναι, καλά, ψαρώσαμε τώρα,
2: ναι. Μου λέει μην το κάνεις. Λέω, ναι, αλλά εγώ θέλω να εκφραστώ. Δεν μπορώ να εκφράσω μόνο ακούγοντας λέρες, ας πούμε. Δεν θέλω να κάνω.
0: Μέσω είμαστε και την κύριε Μπομπ, δεν καταλαβαίνω.
1: Και εκεί που είναι που την πείθη πλέον, του λέει εντάξει, δεν μπορεί να πει κάτι σε αυτό το επιχείρημα, ναι. Είστε καταπληκτικό τρίο, λέει κάποιος, με όποιο τρόπο και αν σας σκεφτώ. Τι ξέρω. Έτσι το λέει, έτσι το διαβάζω.
0: Μπορεί να μας σκέφτεται πάνω σε ένα ιστιοπλοϊκό.

0: Και πάνω στην ώρα που ήρθε ένα μήνυμα από τον Όντα που λέει αδειμονώ για live κόψιμο Στέφανου. Oh. Και δεν εννοεί κόψιμο σαν αυτό που έπαθε ο Μπομπ στην συναυλία, αλλά για το κόψιμο για το δελτίο των πολιτικών ειδήσεων. Πάμε να την κάνω την πάσα.
1: Είναι καλύτερη στιγμή για να μεταφέρω το μήνυμα τη φίλη Αγγελική. Ακούμε Μπομπ, τον ακολουθούμε φανταστικά για να πάμε στι διαφημίσει.
0: Τον ακολουθούμε φανταστικά.
1: Ναι, ναι, τον ακολουθούμε. Α, φανατικά λέει.
0: Σκέφτομαι φανταστικά. Για άλλη και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
4: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
5: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες, ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Anderlecht PAOK απόψε στις 9.30 στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αυτό, παιδιά, είναι πρώτη παγκόσμια μετάδοση.
1: Πολύ δυνατό, ρε.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι, είναι από την ανθολογία μου που έγραψα. Έγραψα, ξέρεις, με το AI και αυτό.
1: Ναι. Πρέπει να του κάνεις update όμως, να βάλεις και την αφαιρουμένη στις κρατικές επιδότησεις.
2: Σωστό, ναι.
1: Αφαιρείται μια κρατική επιδότηση πολύ γενναία.
2: 90 λεπτά ήταν
1: περίπου,
2: η δική μου.
1: Ναι,
2: 1,30.
1: 4,12 ξέρω εγώ.
2: Οπα, πόσο θα σου δώσω.
0: Στους επαγγελματίες είναι κάτι 50.
1: Ναι,
2: 50.
0: Ναι, εμένα μου ήρθαν κάτι μείον 50 και λέω, μου ήρθε μόνο 50 και τελικά ήταν έξτρα, μου τα πήραν πίσω. Αλλά ξέρετε πως το κάλυψα με την καμιά φορά. Δεν ανοίγει ένα παντελόν και βρίσκει ένα πεντάρικο.
1: Ωραία, φίλε, τι χαρά είναι αυτή.
0: Ναι, αυτή την παίρνει πίσω αυτή.
1: Είναι όμως από τις μεγαλύτερες χαρές αυτές. Το να βρίσκει ένα ξεχασμένο χαρτονόμισμα.
0: Είναι ωραίο, ναι.
2: Μ' αρέσει που εσύ δεν είπες πεντάρικο. Μπομπ, δηλαδή έδειξε ότι είναι απλά. Είπε πεντάρικο.
0: Όχι, το ξεχνάω.
2: Ένα χαρτονόμισμα.
1: Τα αφήνω ανοιχτό.
2: Πιθανότατα κάνα τα λιράκι.
1: Τι χαρά να κάνουμε ένα πεντάρικο. Πασόκ είμαστε.
2: Έλατε.
1: Τέλος πάντων.
2: Η Eurovision είναι μεταξύ των στόχων σου.
1: Γελάζε καρακιόζε.
0: Το πώς μπήκε.
2: Εκτός αν θέλει να πάει ξέρω στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο για να πιάσουμε και τον Ιταλό της υποθέσης. Δηλαδή Eurovision θα πήγαινε.
0: Όταν κερδίσει το Σαν Μαρίνο και στην Eurovision.
1: Αυτή είναι ενημερωμένος.
0: Ναι βέβαια, θα
2: είδα. Θα είναι, εντάξει.
1: Εντάξει, με αυτούς παίζαμε. Τι να κάνουμε, να κερδίσουμε άλλους.
0: Το πρωί σήμερα ήταν δύο πράγματα που φτιάξανε τη μέρα μου. Ναι. Το ένα ήταν ότι κέρδισε το Σαν Μαρίνο που είδα. Ναι. Και ένα που διάβασα ότι ο Ποπά είναι ο μόνος παντρεμένος που ξυπνάει με πίπα.

0: Εγώ σα είπα αυτό είναι ακόμα χειρότερο από ό,τι λέγατε. Δεν με πιστεύατε.
1: Αν μα ακούει το Σουρού, να πούμε ότι αυτό ήταν κάτι που είπε ο καλεσμένο μα. Μπομπ Κατσιόνη λέγεται. Χαράλαμπο.
0: Δεν το υιοθετεί. Η εκπομπή Ευρυδίκη Δευτέρα.
1: Συνεχίστε.
2: Τι άνθρωπο δεν έχει ένα. Πώ λέγεται. Μόνη. Πώ το λένε.
1: Τσιμπούκι.
0: Να το δώσω
1: σε εσά. Είπε θέλω να το δώσω σε
0: εσά. Η αλήθεια. Η αλήθεια, είναι ότι, η αλήθεια είναι ότι δεν το αποχωρίζετε ποτέ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σε όποια φάση και αν έχεις πετύχει τον ποπά, είτε τη στιγμή που συζητάει με την Olive.
1: Olive Oil.
0: Μπράβο. Είτε τη στιγμή που βγάζει η βόλτα το ρεβιθούλι. Είτε τη στιγμή που δέρνει τον Μπρούτο.
1: Ναι.
0: Πάντα έχει την πίπα.
1: Στο μεταξύ, να πω κάτι τώρα και σε εσάς. Τον έχετε δει ποτέ να καπνίζει αυτή την πίπα, δηλαδή να βγάζει καπνό.
2: Σωστό, γιατί είναι για παιδιά. Οπότε...
1: Ναι. Α, είναι για παιδιά. Γι' αυτό.
0: Δεν, συγγνώμη, δεν μας ενόχλησε το εργαλείο, μας ενόχλησε ο καπνός.
1: Κάτσε, ρε φίλε, ναι. Άμα κάτσε να σκεφτείς όμως το Lucky Luke. Το Lucky Luck δηλαδή.
0: Ναι.
1: Το αφαίρεσαν την τσιγαριά από το στόμα.
0: Κάνανε στάχι.
1: Το στριφτό και το κάνανε στάχι. Θα μπορούσε ο ίδιος κοινωνικός ρατσισμός, αν με ρωτάς.
0: Δεν είναι τόσο εύκολη η αντικατάσταση της πίπας, να ξέρεις. Με πήρε η γυναίκα μου τηλέφωνο. Όχι, διάβολο. Όχι, δεν είναι ένα μήνυμα εδώ. Και επειδή σας ακούω από το κινητό, της λέω τώρα ακούω λέρες και της το έκλεισα. Το ότι ήρθαν κάτι μηνύματα για φακές και τα λοιπά. Α, αυτό δείχνει ότι είναι μοιημένη και η σύζυγος.
1: Ναι, κανονικά.
0: Στην τιμωρία την αρμόζουσα.
1: Και όπως πάντα, κομπλεξάριστη η φίλη μας η Δήμητρα. Ό,τι θέλετε, ρωτήστε με. Η ειδικός της πίπας είμαι εδώ, γιατί δουλεύει. Έχει κατάστημα με είδη καπνιστού.
0: Καπνιστού,
1: και μάλιστα έχει και την σχετική φωτογραφία.
0: Μπράβο.
1: Πάντα κομπλεξάριστη, πάντα έτσι να είσαι.

0: Θα μου εξηγήσετε τι εννοεί ο φίλος που λέει με το που ακούω τετράχορδο μπουζούκι αλλάζω σταθμό.
1: Έλατε, δηλαδή με τον αριθμό των χορδών έχει το πρόβλημα. Δηλαδή με λιγότερες ή περισσότερες δεν τον ενοχλεί τόσο πολύ.
2: Α, ότι είναι πιο του ρεμπέτικου.
1: Ή του metal.
0: Του metal, είπε εσύ.
1: Άλλο είναι το metal.
2: Το τρίχορδο είναι λίγο πιο αρχαίγωνο, ας πούμε.
0: Μην μας κοιτάς να ξέρουμε.
2: Είναι πιο βαρετό.
1: Α, ναι.
0: Κυπριακά, ε.
1: Ναι. Καλά σου λέει τώρα, το πες τα κυπριακά.
2: Ναι, ακριβώς έτσι.

0: Και τώρα θα ρωτήσω, θα θέσω ένα ερώτημα σε εσένα, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Λέει, ο ήχος της επικυρώσεως του εισιτηρίου ή στο λεωφορείων.
1: Οπα.
0: Μου θυμίζει ΑΕΚ. Μόνο ΑΕΚ, όποιος και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην προκαλούμε. Ποιο είναι ο ήχο τη επικυρώσεω του εισιτηρίου?
1: Έχω καιρό να μπω σε λεωφορείο τώρα. Αυτά είναι για το
0: λαουτζίκο. Γενικά δεν φταίει ο άνθρωπο που μπαίνει.
1: Για το λαουτζίκο. Δεν μου έρχεται. Τι, αυτό δεν κάνει.
0: Πού να ξέρω, τι. Αυτό είναι φιλοδόρημα.
1: Δεν μου βγάζει κάποιο σύνθημα. Sorry, δεν το έχω έτσι στο μυαλό μου. Μπορεί να παίζει στο μυαλό του Λούπα αυτό.
0: Και σου λέει το πιο, αυτό το.
1: Ναι, ξέρω ποιο.
0: Συγγνώμη αν ακούστηκα κάπως.
1: Ναι, περίμενε γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα που δεν μπορώ να τα διαβάσω. Βαλθήκατε να κάνετε το όλοι μαζί μπορούμε για λέρες. Ποιος είναι αυτός ο Μαλλιάς που φέρατε πάλι, λέει ο Δημήτρης από τη Γλυφάδα. Ο Μαλλιάς είναι ο αδερφός μας, ο Μπάμπης.
0: Έχετε κοινό στη Γλυφάδα?
1: Ναι.
0: Ή επειδή είναι νότια προάστια, ας πούμε, εκεί δεν έχει.
2: Όχι, μέναμε και λίγο προς τα εκεί. Αλλά τώρα πήγαμε κέντρο. Ναι. Για να είμαστε κέντρο των τέτοιων. Αλλά τη Γλυφάδα, είδες ότι όμως απλώνεται το μέταλ. Υπάρχει.
1: Ναι.
0: Απλώνεται το μέταλ, το είπες, λες και είναι ο κορονοϊός.
1: Ναι,
2: ευτυχώς.
0: Για πες μας λίγο για την εκπομπάρα που έλεγες ότι έκανες κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
2: Ζήλεψα λίγο από τη φάση και είχαμε με κολλητό και κουμπάρο και αυτά. Φτιάξαμε ένα πράγμα που λεγόταν κορονοσκόπηση.
1: Ωραίο.
0: Ναι, μια χαρά.
2: Διασκεδάσαμε πολύ 4 άτομα, βγαίναμε, κάναμε και εμείς τις ασυναρτησίες λοιπόν.
1: Ναι.
2: Με τις περισκαλέτες λοιπόν, τα νιώθω τι εννοείται. Είχαμε καλύτερα, χειρότερα τραγούδια στο τέλος.
1: Ναι.
2: Ναι, ξέρω εγώ, όπως λέγονται άλλα. Le Punk.
1: Καλύτερα, χειρότερα. Μπορούμε να βάλουμε ένα τύπο στη γωνία, σε παρακαλώ.
0: Α, ναι.
1: Ναι, που το έχουμε. Ναι.
2: Και νομίζω και το Τσουκουτσουκουτσουκ πρέπει να το
1: έχουμε. Έχουμε και το Τσουκουτσουκ. Έχουμε περάσει.
2: Και παίζαμε και επίσης και αγγελίες από το Marketplace. Εκεί γινόταν ο χαμός.
1: Ναι.
2: Έχει τρομερά πράγματα για πώληση. Και βγαίνανε 3 ώρες.
1: 3 ώρες με αγγελίες.
2: Και είχε και κόσμο, πολύ ωραία περνούσαμε.
1: Μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή.
0: Οπότε ελπίζουμε σε μια επόμενη πανδημία, έτσι.
2: Παιδιά, εγώ να πω την αλήθεια, είναι ο κρυφός μου πόθος. Δηλαδή, αν ζήσουμε, θα είναι τέλειο. Γιατί όποιο και να ρωτήσει στο τέλος, λέει: ναι, εγώ τότε άρχισα αυτό, μια επιχείρηση με κοσμήματα. Εγώ έκανα αυτό, έφτιαξα τον κήπο.
1: Α, έκανα... η δημιουργία.
2: Εγώ έκανα πολλά πράγματα στην πανδημία.
1: Ναι.
0: Η εφορία, τα ξέρει.
2: Δεν έβγαλε λεφτά. Με μουσικός είμαι.

0: αυτό σκεφτόμουν.
1: Πες αλήθεια τώρα, έλα.
0: Μα γι' αυτό λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορεί να φτάσει τόσο ανοησία.
2: Αυτό θα είναι πάντα η ελπίδα μου όταν ακούω κάποιον που λέει θα έρθουν τα ρομπότ.
1: Εγώ το φοβάμαι αυτό.
2: Και θα μας πάρουν τις δουλειές. Μπορεί το AI να φτιάξει τέτοιο πράγμα.
0: Όχι, πάρα πολλά τέτοια δεν μπορεί να κάνει.
2: Με τίποτα.

0: διάφορο.
1: Δηλαδή το κομπιούτερ πώς θα γράψει ένα τέτοιο κομμάτι, επειδή του έφυγε ο σκληρός δίσκος, του έφυγε η μνήμη, δεν κατάλαβα.
0: Θέλω να σου φύγει η Κάτριν.
1: Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, μια δύσκολη ερώτηση από τον φίλο τον Φαύλο Σιδηρόπουλο. Μπομπ, έχεις τα κότσα να μας πεις ποιον από τις λέρες θα προτιμούσες για μια βραδιά άγριου metal
2: line? Φοβήθηκα με το άγριο. Πάρα πολύ φοβήθηκα. Θα πάρω τον Νικόλα, ρε παιδιά, για να πάω να βρει και καμιά γυναίκα.
1: Μπράβο.
0: Με αναγκάζεις να μεταφέρω την ερώτηση που ήρθε νωρίτερα και την έκανα αβαβά.
1: Για πες.
0: Με αυτά που παίζεις, λέει, βρίσκεις γκόμενες.

0: είδες όμως. Τόσα κομμάτια δικά του μας έφερε ο άνθρωπος, δεν ενθουσιαστήκαμε με κανένα.
1: Με κανένα δεν
0: ενθουσιαστήκαμε. Ούτε κάνουμε τον ύμνο.
2: Το είχα στη φαρέτρα μου. Σαν αλλαγή εκεί στο 73.
1: Είναι ο δικός του Ole Gunnar Solskjaer αυτό που έβαλε. Έβαλε και γύρισε το παιχνίδι.
0: Και βλέπεις, λέει, ντέμι στον ΟΑΕΒ και λέρος με Μπομπ Κοσιόνι. Κοσιόνι.

0: Πάντως, αν υπήρχε ακόμα η διαφήμιση, δεν ξέρω γιατί είπα, υπήρχε. Αν υπήρχε ακόμα η διαφήμιση για το sweepstake, το υποδρομιακό λαχείο, θα ήταν το τέλειο μουσικό χαλί, έτσι.
1: Ποιο ήταν, κάτσε ρε.
0: Sweepstake.
1: Sweepstake.
0: Ναι, για τον υπόδρομο.
1: Αυτό ακούγεται με το βιβλιαράκι καλά. Δηλαδή το βιβλιαράκι του αλογομούρι.

0: Έχουμε μια καταγγελία από τον φίλο που υπογράφει ως Cheers John Travolta. John Travavolta, μάλλον. Για ένα τσιφτετέλι που έχεις γράψει. Θα μας πεις περισσότερα, θα
1: γράψεις
0: περάσεις.
1: Ναι, γράφεις και τσιφτετέλια, ε.
2: Ήταν ένα metal τσιφτετέλι.
0: Ήταν, όπα, για να το
2: είχαν παλιά το 2000.
0: Άγνωστε λέξεις, τι πάνε να πει metal τσιφτετέλι.
1: Μόλις πεις μια λέξη κλείδι, το έχει βρει ο παλιός.
0: Σε γάμο, τι ώρα θα παίζει αυτό το κομμάτι που έχεις γράψει?
2: 4:30.
1: 4:30. Μετά τα, πώς το λένε.
2: Μπορείς να συνεχίσεις μετά.
1: Είναι η γέφυρα που, κοίτα, μόλις τελειώνουν, πώς το λένε, Bonnie M.
2: Bonnie M.
1: Σου λέει να χορέψουν και οι θείοι.
2: Ναι. Έτσι.

0: Μετά έχουν τα βιαστή, έχουν κόψει φλά, έχουν κάψει φλάτζα οι μπαρμπάδες. 4,5 ώρα σου λέει πρέπει να επιστρέψει η νεολαία.
1: Και με το Metal Tsifetelli θα δεις, ναι, θα ψαρέψει και ποιοι είναι οι μεταλλάδες, ποιοι είναι οι τσιφετελούδες.
0: Ναι,
1: και θα λειτουργεί, το κρίνεις μετά.
0: Λειτουργεί δηλαδή ως, πώς το λένε, ως διαχωριστικό. Μπορούμε να το βρούμε το Metal Tsifetelli.
1: Πάνε εύκολο. Κατσιόρι Tsifetelli τελείωσε.
0: Να το. Μέσα ότι το βρήκε, ρε, λέει νέο μέσα.
1: Έχει κάτι ήχο στην αρχή, μπορεί να το προχωρήσει.
0: Κοίτα, ο Παλιόπουλο το βρήκε.
2: Δεν του θέλει του ήχου. Οι άνθρωποι κραυγαίνουν.
1: Δεν το θέλετε εσείς.

0: Στο μεταξύ, αυτό είναι κομμάτι το οποίο το είχε κυκλοφορήσει από την EMI της Ιαπωνίας, ας πούμε. Το είχαν βρει Ethnic. Σου άρεσε.
1: Ναι.
0: Και εγώ στο μυαλό μου είχα ξεφτιλίκια.
1: Κάτσε. Έκανε καριέρα αυτό στη χώρα, δηλαδή.
0: Ναι, έπαιξε κανονικά. Βγήκε σε δίσκο, κανονικά όλα.
1: Τι λες, ρε, εσύ.
0: Έχω και ένα κομμάτι λόγω ήταν Ούζο, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το Ούζο.
1: Δεν θέλω να σκεφτώ με τι.

0: Να βλέπει ο Κωνσταντίνος από Κολωνό, λέει: ρε του Γάνια, πόσο ψαγμένα είναι τα κομμάτια που παίζετε. Το Σαζάμ δεν βρίσκει ούτε ένα.
1: Ναι,
0: βλέπει.
1: Άμα ήταν τόσο εύκολο.
0: Μήπως είναι κόλπο αυτό, δηλαδή αντικατασκοπία. Να μην μας κλέβουν τη δουλειά.
1: Όπως λέει και ο φίλος εδώ, για έπιασε το νόημα.
0: Ποιος είναι ο φίλος εδώ?
1: Που έχει στείλει το μήνυμα. Metal Shift Tel, γιατί ο Μάνι είναι γροθιά στο κατεψυγμένο. Στο κατεστημένο. Στο άλλο είναι σελίδα. Είναι Dog Alert Song.
2: Dog Alert.
1: Είναι Dog Alert. Είναι αυτό που ακριβώς περιέγραψες, δηλαδή. Είναι Dog Alert.
2: Το πιάσε.

0: Δεν μπορώ να κρατηθώ στη σκέψη με μεθυσμένους Ιαπωνέζους.
1: Ωρε, φίλε.
0: Να χορεύουν αυτό το κομμάτι. Δηλαδή,
1: πώς θα μπορούσαν να το χορεύουν
0: δηλαδή,
1: όμως.
0: Είναι μεθυσμένοι Ιαπωνέζοι σε κάποιο πάρτι το οποίο. Δεν θα τα έλεγα γιατί μου κάνει για γάμο.
1: Να.
0: Είναι κάποιος Ιαπωνέζος που είναι φαντάρος.
1: Όχι.
0: Είναι Ιαπωνέζος που είναι φαντάρος αυτός.
1: Του είχε έρθει χαρτί για καμικάζι.
0: Ναι. Έχουν μαζευτεί με τους, έχουν γίνει κόκαλα. Πίνουνε σάκε μέχρι...

0: Αγόρα ριχέλια και μεγάλε Μπομπ, καλησπέρα. Αλλάξτε το από δύο λέρε σε τρει λέρε μόνο και μονιμοποιήστε τον Μπομπ στην εκπομπή, λέει ο Παναγιώτη που υπογράφει και ο ΣΑΕΚ.
1: Ένσημα κολλάτε.
0: Ποιε είναι οι απαιτήσει σου?
1: Θα στα πούμε εδώ για να εκτεθεί δημοσίω.
0: Ναι, ναι, δηλαδή.
1: Μην μα ζητήσει παραπάνω μετά.
0: Δηλαδή, προμπόνο δεν δουλεύει εσύ.
1: Προμπόνο.
2: Εγώ για παιδιά για εσά θα το κάνω καταρχήν.
0: Ναι.
1: Αυτή η εισαγωγή συνήθω ακολουθείται από ένα μεγάλο ποσό.
2: Και ένα συμβόλαιο 15 σελίδε, α πούμε.
0: Ωστόσο, να σου πω τώρα.
2: Άκου λίγο, sorry, λίγο. Δεν θα ήθελα να γίνω μέρο αυτή τη εκπομπή γιατί μετά δεν θα είχα την ακούω στο ράδιο.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω. Σωστό, έχει δίκιο.
1: Έχει ένα δίκιο.
0: Άκου τώρα,
1: ωστόσο, να σου πω. Άκου. Αυτή η απόρριψη, η τόσο ευγενική. Δηλαδή μου θυμίζει κάτι ωραίο να σου χρυσώσει το χάπι.
2: Σε πολύ καλό για μένα.
1: Στα ρίχνει, ξέρω εγώ. Στα ρίχνει.
0: Καλά, να σου πω κάτι. Φεύγοντα, θα του δώσουμε το λογαριασμό για τον καφέ που υποτίθεται κεράσαμε.
1: Είσαι πολύ καλή για μένα. Κατάλαβε. Είναι αυτό. Δηλαδή. Πότε σου αξίζει κάτι καλύτερο.
0: Πότε θα κάνει κανένα live?
2: Δεν παίζω live.
0: Γιατί μου έρχεται να σου πω ότι τώρα δεν πρέπει να ανταποδώσει κι εσύ καλώντα μα.
2: Θα σα καλέσω στην Ευρυδίκη.
1: Ορίστε,
2: πώς βολεύει αυτό.
1: Θα έρθουμε. Να μας πεις όμως πότε είναι, για να δούμε μήπως έχει κανονίσει ο Νικόλας. Κανονίζει τα βράδια, είναι busy πολύ αυτός.

0: το διαβάσω. Τώρα εδώ φτάσαμε, θα το διαβάσω.
1: Εντάξει, 8 παρα 5 είναι.
0: Λέμε και φτάνουμε και φεύγουμε. Είναι ο Μπόμπ για τις λέρες. Ό,τι το λιπαντικό για την αυτοικανοποίηση. Και τα δύο γίνονται καλύτερα, λέει.
1: Εντάξει, στην τελική πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Μπόμπ έγινε λέρας.
0: Σου έχει κάνει
1: λόγω μιας αποτυχημένης διείσδυσης.
0: Ναι, να πω κάτι. Σου έχει γίνει ποτέ καλύτερο κοπλιμέντο από αυτό.
2: Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι. Εμένα αυτό το πέρασμά μου σήμερα από εδώ είναι σαν να μου δώσαν αυτό που δίνει το τελείως άχρηστο, το κλειδί της πόλης.
0: Μπράβο!
2: Τώρα τι είναι, εδώ Μοσχάτο.
0: Εδώ είναι Μοσχάτο. Ναι,
2: Μοσχάτο. Τα κλειδί του Μοσχάτου.
0: Ναι, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει πουθενά. Είναι τελείως άχρηστο.
2: Αυτή η εκπομπή δεν μπαίνει ποτέ.

0: Και θα κάνω αυτό που κάνω πάντα όταν έρχεται ένα σχετικό μήνυμα. Ρε Σουργελά, διαβάστε κανένα μήνυμα. Μπιπ Τάκη. Ναι. Τάκη, μόλις διαβάσαμε ένα δικό σου, τα υπόλοιπα ξεχασέτα.
1: Μήπως ήθελε κάποιου άλλου να διαβάσει.
0: Τόσο
1: αντρικό. Τα δικά μου σου λέει τα διαβάζετε. Μπορεί να είναι και αυτό στο αμάξι, όπως ο φίλος με τα.
0: Ποιο?
1: Που ήταν με την παρέα του στο αμάξι και ήθελαν να ακούσουν τον εξορκιστή, ρε. Ξέχασα. Που είπε ότι μπορούν να ανοίξουν οι κομμόδας.
0: Α, ο
1: Νικοτάκης. Στάθης και κάτι άλλο.

0: επειδή σιγά σιγά. Πραγματικά θα θέλαμε άλλες δύο ρίτσες εδώ να λέμε με τον αδερφό μας τον Μπάμπη, αλλά πρέπει να την κοπανίσουμε.
1: Με το ανάλογο αντίτιμο, έτσι.
0: Ναι.
1: Μην ανοίγεις.
0: Κανονικά αυτή την ώρα περίπου, όταν τελειώνει η εκπομπή, ο Ντέμις, ο Βάιος το ρωτάει, πέρασες καλά.
2: Αφήνει για το 50 ευρώ.

0: Εγώ θα μπορούσα να πάω να έχω ένα ραντεβού, να πάω να κλείσω ένα σπίτι. Όταν λέω να πάω να κλείσω ένα σπίτι.
1: Σιγά μωρή αντροχωρίστρες.
0: Φαντάσου τώρα με τι μούτρα πρέπει να πάω να ζούμε τους δικούς μας ανθρώπους.
1: Ναι, εγώ ευτυχώς θα μείνω εδώ. Οπότε
0: εσύ τώρα έχεις τα ταξίδια, κατέβει, θα πας...
2: Εγώ όχι. Έχω το πρωί πρωινό γύρισμα βίντεο κλιπ, οπότε.
0: Τώρα ήρθε ένα φλεξάρι.
2: Όχι, δεν γυρνάω εγώ, γυρνάω για άλλους. Είμαι και σκηνοθέτησε. Να σας κάνω μήπως και μια υπερπαραγωγή.
1: Βεβαίως, έτσι μπορεί.
2: Ωραία, βάλτε το κρεβάτι εσείς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ χίλια ευχαριστώ για τον μαγικό κόσμο.
0: Εγώ ήδη το μετάνιωσα. Πάτε στα διάλογα και δύο.
1: Έχω μια διέστηση όταν μας ξανάρθει κάποια στιγμή, γιατί είσαι δικό μας παιδί. Θα συνεργαστούμε σε κάποια από τα πεδία που ανέφερες νωρίτερα.
0: Συνέχισε την καλή δουλειά.
1: Ναι. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον Στέφανο Παλιόπουλο, ο οποίος ήταν πολύ καθοριστικός για μια ακόμα φορά για να πέσουμε χαμηλά. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου, η οποία σήμερα δεν είχε τις γκριμάτσες αηδίας των προηγούμενων ημερών.
0: Πανουσάκη, ετοιμάσου, θα πάμε ευρυδίκη.
1: Θα τα πούμε ξανά από Δευτέρα, λίγο μετά τις 6 και 10 το απόγευμα. Δυστυχώς όχι με τον Μπάμπη. Αλλά εντάξει.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Πώς θα.
1: Τώρα συνήθισα
0: και πώς θα ξαναγουστάρουμε πάλι ο ένας τον άλλον. Χωρίς τρίτο στην παρέα.
1: Στην ανάγκη σου από Δευτέρα.
0: Πάλι μαγαρόνια.
1: Θα λέμε λοιπόν τη Δευτέρα το απόγευμα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
0: Να γυμνάζεστε, μωρέ!
2: Και να διαβάζετε, ρε παιδιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στο 8, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Ιστορία έγραψε ο Όφη, ο οποίος επικράτησε 5-4 της ΑΕΚ στα πέναλτι και κατέκτησε για πρώτη φορά το Superbet Super Cup. Συγκλονιστική η κανονική διάρκεια του αγώνα, με την ένωση να προηγείται στο 38 με τον Γιώβη, τους κριτικούς να απαντούν με γκολ των Ανδρούτσι και Κοστούλα στο 69 και 78 αντίστοιχα, και το ΖΙΝ να διαμορφώνει το 2-2 στο 8 λεπτό των καθυστέρησεων. Χαρούμενος για την κατάκτηση του Superbet Super Cup, δηλώσε ο προπονητής του Χρήστος Κόντης: ήμουν σίγουρος πως το κάρμα και ο Θεός θα μας δικαιώσει, τον είσαι στην τηλεόραση του Sky. Δεν σταματάμε εδώ. Το μήνυμα του Ανδρούτσου, που εκτός του τέρματος πέτυχε, ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι και αναδείχθηκε MVP του ματς. Το αφιερώνω σε όλο τον νησί. Επόμενο βήμα, το γήπεδο, υπόσχεση του Μιχάλη Πουτσή. Καμπανάκι χαρακτήρισε για την άκρη την απώλεια του Superbet Super Cup ο Μάρκο Νίκολιτς. Καλύτερα που συνέβη τώρα. Συγχαρητήρια στον Όφη για τη δίκαιη επικράτησή του, τόνισε στην κάμερα του Sky ο σέρβος τεχνικός. Στον προπονητή των κριτικών Χρήστο Κόντη είναι χάρη ο ιδιοκτήτης κίτρινο ομάδος ΠΑΕ Μάριος Ηλιόπουλος. Που δεν εμφάνισε από τον Απόστολο Σίσκο και ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα έπιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Ο Έλληνας κολυμβητής κάρτισε την απόσταση σε 1.53.51, καταλήγοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ και κατετάγει δεύτερος. Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, δήλωσε στην κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης. Πέμπτος στα 800 μέτρα ελεύθερο Δημήτρης Μάρκος με χρόνο 7.43.52, που επίσης αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Μια απογευματινή προπόνηση συνεχίζει και η προετοιμασία του Παναθηναϊκού μετά την νίκη επί της ΤΣΕΣΚΑ 1948 και την πρόκληση στα πλέι-οφ του Conference League. Σήμερα μαθαίνουν τον αντιπάλο τους πράσινοι, που θα είναι μπροστά τους στον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Να διαψεύσουμε τη στατιστική για να πάρουμε την πρόκληση στο μήνυμα του Αλέσιο Λύση ενώπιση του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στη ρεβάνση της νίκης των Βέλγων με 1-0 στην Τούμπα. Ξέρουμε τι δεν κάναμε καλά στο πρώτο μάτς, αλλά για τον Ζίβκοβιτς. Εκτός αποστολής έμεινε λόγω οικογενειακού ζητήματος ο Κωνσταντέλιας. Αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Σλοβαίνος στόπερ Βάνια Ντρικούσιτς για να οριστικοποιήσει το δανεισμό του από τη Ζενίτ. Εξελίξει όλα τα επίπεδα αναμένονται στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League από την Αϊμέγεν. Εντείνονται οι διαπραγματεύσεις για Κάσερις με τους Ερυθρόλευκους να έχουν καταθέσει πρόταση στην Τουλούζ για την αποκτήση του. Πολύ κοντά στον Εμπαγέ, Ντιαγέ που αποχωρεί από τη Βιλερμπάν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, προχωρημένες επαφές με τον 27χρονο Σενεγαλέζο φόρουαρντ, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο και άλλης προσθήκης στο ρόστερ. Βαριά ήταν με σκορ 6-2 για τον Άρη στο τεστ κόντρα στην Νάπολη στην Ιταλία. Ο Ράστιτς πέτυχε και τα δύο γκολ. Τον κίτρινο σε οριστική συμφωνία με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ Ζερεμί Πετρίς. 1-2 εκατομμύριων ευρώ έφτασαν Θεσσαλονίκη με τον παίκτη να αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα. Σε άλλα φιλικά προετοιμασία, Αστέρας Άκτορ, ΑΕΚ Λάρνακας 3-1 και Ατρόμητος Λεβαδιακός 0-1. Την 7η θέση στον τελικό της πυροβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τύπου στο Μπέρμιγχαμ κατέκτησε η Σταματίας Καρβέλη με βολή στα 69-54. Στο τελικό του τριπλού πέρασε ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης με άρμα στα 16-12. Εκτός έμειναν Πανταζής και Ανδρικόπουλος, αποκλεισμοί στα ημιτελικά των 200 μέτρων για Εμμανουλίου και Σπανουδάκη. Στο δεύτερο Super Cup της ιστορίας και μάλιστα συνεχόμενο πανηγυρίζει η Paris Saint-Germain που επικράτησε με σκορ 2-1 της Aston Villa. Παρατσκέλια και ντουέτ σκορ των κατόχων του Champions League, ενώ για αυτούς του Europa είχε σοφαρίσει προς τον Αομάτζο. Ο Τσάρν, ο νέος προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας, όπως ανακοινώθηκε ο 46χρονος Καταλανός που επιστρέφει στους πάγκους μετά από μια διετία, υπέγραψε συμβόλαιο στο 2028. Τέλος εποχής για τον Ράσελ Γουέστμπρουκ που ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από τον μπάσκετ σε ηλικία 37 ετών. Στα 18 χρόνια επαγγελματικής καριέρας κατέχει το ρεκόρ με 209 triple-double, ενώ ήταν ο MVP του 2017 έχοντας αγωνιστεί σε Thunder, Rockets, Wizards, Lakers, Clippers, Nuggets και Kings. Επόμενη ενημέρωση από τον Bingo Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άγγελος Κρεμασός.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη μεσαία γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά για τον Μάριν. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Το σούτ του Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Και με ένα σιρτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
2: Ο Ανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη. Το πλασέ και η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
1: Το φάουλ μεταξύ και γενικά της περιοχής από την δεξιά πλευρά στον Ντίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιος είναι η σκόρα.
2: Ο Κοστούλας.
1: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
2: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ στο 10. Δοκάρι μπαλά να περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών, έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Παίρνει χώρα ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εκτελεί γκολ! Γκολ για τον Όφη. Όφη κατακτά το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Πανθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Cup.
2: Δικαιώτατη κατάκτηση από τον Όφη.

Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Big Wins for FM, η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Δεν πιστεύω να κοιμάται κανείς. 8 το πρωί, μαζί θα πάμε για ένα διωράκι. Σας φαντάζομαι όλους έτσι μέσα σε ένα αυτοκίνητο να πηγαίνετε χαροπή-χαροπή στις δουλειές σας. Ή ακόμα καλύτερα να προμοδοποιείτε τώρα το ταξιδάκι σας πηγαίνοντας διακοπές. Ή ακόμα καλύτερα να μας ακούτε από ένα ραδιοφωνάκι στην παραλία. Μην νομίζετε βέβαια ότι τα λέω όλα αυτά για να φτιάξω τη διάθεση κανενός. Για μένα το λέω, να δώσω κουράγιο στον δικό μου εαυτό. Γιατί έχω φάει αμάσιδες όλες τις άδειες του καλοκαιριού και πλέον θα τη βγάλω στη σάουνα της Αθήνας μέχρι όποτε.

Δεν πειράζει, θα απολαύσουμε όπως λένε όλοι αυτή την άδεια την πόλη που είναι άδειοι δρόμοι, άδεια τα μέσα, υποτίθεται, μια χαρά γεμάτος ηλεκτρικός. Αλλά αυτό, θα κάτσουμε Αύγουστο από τέλη Αυγούστου, όλο τον θα το φάμε εδώ στην Αθήνα και θα λέμε ότι είναι ωραία επειδή είναι άδεια. Και θα προσπαθήσουμε να κολοδέψουμε τον εαυτό μας. Όπως λένε και αυτοί που πάνε διακοπές στο Σεπτέμβριο, που λένε καλύτερη εποχή του χρόνου να πας διακοπές. Ναι, εννοείται.

Είναι οι βλακίες που λέμε όλοι μεταξύ μας, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε κουράγιο ότι πρέπει να μείνουμε όλο τον Αύγουστο Αθήνα ή έχουμε αναγκαστεί λόγω των αδειών να φύγουμε Σεπτέμβρη από την Αθήνα. Οπότε εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας, βάσει και πιστεί ότι αυτή είναι η αλήθεια.

Τα μαγικά κουμπάκια και τις μουσικές επιλογές είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Και πίσω από το μικρόφωνο ο Άγγελος Κρεμαστός. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10.

Μαρία Ζαφυράντου και Αλέξανδρος Τσουβέλλας αγνοούνται πιθανότατα σε κάποια παραλία. Οπότε έρχομαι εδώ να κάνω τα ρεπό τους. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και με Μιχάλη Τσόχο και Βάιο Τσούτσικα, με τον Στέφανο Χωγιανόπουλο να έχετε συνέχεια για τα ρεπορτάζια της ημέρας.

Έχω και έναν ήρωα που κάθε φορά που κάνω εκπομπή μου στέλνει το ίδιο μήνυμα για τον Λευκό Μαϊκόν, εννοώντας πάντα τον Λάζαρο Ρώτα. Να το χαιρετήσω για αυτόν όπου και πηγαίνει αυτή τη στιγμή. Βέβαια, ίσως έμεινε λίγο απογοητευμένος θες, τόσο από τον Λευκό Μαϊκόν όσο και από την υπόλοιπη ΑΕΚ, που εν τέλει ο Όφη κατέκτησε το Super Bet Super Cup, γράφοντας τη δική του ιστορία.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για ακόμη μια μέρα η Big Win. Οι κορυφαίες αναμετρήσεις παίζουν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
0: Η Winsport FM 94,6.

Καθώς μπήκα στο γραφείο, άκουσα το σποτάκι που έχουμε για την κατάκτηση του Superbet Super Cup από τον Όφη, με τους Μάνο Σουριά και Γιώργο Μαραθιανό να περιγράφουνε. Με τον Γιώργο Μαραθιανό, νομίζω κάποια στιγμή, ίσως στον γκολ του Ζήνη, αν θυμάμαι καλά, να λέει ότι ο Ζήνη πετάχτηκε σαν έναν όμπλο παιχτών και με κεφαλιά έβαλε γκολ. Τώρα που έχουμε leak face, μπορούμε να λέμε πλέον leak face παιχτών. Συγγνώμη. Με κοιτάει η Ντίνα, δεν της άρεσε. Συγγνώμη. Κοίτα, λοιπόν, Ντίνα, εγώ δουλεύω βράδια. Αυτή τη στιγμή είναι 8 το πρωί και είμαι με 3 ώρες ύπνου. Ετοιμαστείτε όλοι για μυθικό διορροβλακίας. Θα σας θέλω προετοιμασμένους.

Εντάξει, βέβαια, ας αφήσουμε λίγο τη Σαχλαμάρη στην άκρη. Άλλη μια σπουδαία κατάκτηση για τον Όφη. Άλλο ένα κύπελο στην τροπεοθήκη του. Που φαίνεται ότι η φωτιά που άναψε ο Όφη στην Κρήτη μεγαλώνει και δεν λέει να σταματήσει πραγματικά. Απέναντι στην ΑΕΚ επικράτησε με 5-4 στα πέναλτι μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας. Θυμίζουμε, εννοείται δεν υπήρχε το έξτρα 30 λεπτο της παράτασης και συνεχίζει Όφη από εκεί που σταμάτησε, ας πούμε, την περσινή χρονιά και ξεκινάει με το δεξί σε μια σεζόν η οποία αναμένεται να είναι γιατί όχι, ιστορική, καθώς έχει δεδομένη συμμετοχή στη League Phase του Conference League. Και γιατί όχι, θα κάνει τα πάντα για να μπει και στο Europa. Πλέον έτσι όπως ξεκίνησε η χρονιά, με ανατροπή απέναντι στην ΑΕΚ, με κερδισμένη κούπα, με την ψυχολογία στο Θεό, ο ουρανός πλέον είναι το ταβάνι.

Και όπως είπε και ο Χρήστος Κόντης, δεν ξέρω, μάλλον είμαι και συλλέκτης τροπέων. Εντάξει, γιατί όχι, δεν έχει άδικο. Μετά από το κύπελο την περσίνη σεζόν, ήρθε χθες το Super Bet Super Cup και προσθέτει άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στο λαιμό του, όπου είχε και μια σπουδαία κίνηση, είναι αλήθεια, καθώς στην απονομή τράβηξε εκτός πλάνου τον πρόεδρο ΕΠΣΗ Ηρακλείου και αντιπρόεδρο ΕΠΟ Νίκο Τζόρτζογλου, ο οποίος πραγματικά δεν έχει καμία δουλειά εκεί πέρα, και με μια έτσι περίτεχνη ενέργεια τον τράβηξε εκτός, γιατί δεν έχει πραγματικά λόγο να βρίσκεται εκεί πέρα. Η στιγμή είναι για τους παίκτες, η στιγμή είναι για τον προπονητή, για το τεχνικό επιτελείο, για τον Όφη. Όλα τα άλλα είναι παραπλήσια. Όμορφη κίνηση επίσης και από τον πρόεδρο της ΑΕΚ, ο οποίος ήταν από δίπλα και χειροκροτούσε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα της Ένωσης. Γενικά ένα όμορφο κλίμα, μια πολύ όμορφη έτσι, γιορτή που την παρακολουθήσατε όλοι και από το κανάλι του Sky. Ήταν ένα όμορφο ποδοσφαιρικό θέαμα και γενικά με τους φιλάθλους και των δύο ομάδων. Υπήρχε έτσι μια πράγματα που μας έχουν ελείψει, δεν τα έχουμε συνηθίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Κοντεύουμε να τα ξεχάσουμε βασικά, το ακριβώς αντίθετο. Οπότε το χθεσινό βράδυ ήταν έτσι κάπως όμορφο, ποδοσφαιρικό, με πολύ όμορφα γκολ επίσης. Ήταν όλο έτσι μια ωραία ποδοσφαιρική βραδιά.

Και από ό,τι βλέπω, πρέπει να έχω κάνει ήδη το πρώτο μου Σαρδάμ. Καθώς είπα ότι ταβάν είναι ουρανός, ουρανός είναι ταβάν, τα έχω πει ανάποδα αυτά. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε το εννοώ. Δεν πειράζει. Έχουμε μια καλή επικοινωνία. Μην αγχώνεστε.

Και όπως λέει και ένας φίλος που μάλλον είναι, έχει πάρει διδακτορικό στο Sport FM, υπάρχουν τρεις κατηγορίες εργαζομένων στο σταθμό. Αυτοί που μπήκαν normal και χάλασαν, με παράδειγμα τους Μπουρνά και Γιαννήση. Έχει χαλάσει ρε Μπουρνά? Αυτοί που μπήκαν χαλασμένοι, καθώς ήταν από πριν, χαλασμένοι με παραδείγματα Fight Club και Τσουβέλα. Και ως μια τρίτη κατηγορία, μόνοι τους, οι Λέρες. Και με ρωτάει σε ποια κατηγορία ανήκω. Φίλε, αφήνω να το διαλέξεις εσύ αυτό. Αν και νομίζω φαίνεται λίγο, θα λέγαμε.

Και ένας άλλος φίλος ρωτάει τώρα που ο Ελίασον είναι στην πρόταση της εξόδου από την ΑΕΚ, αν θα πρέπει να γίνει κάποια μεταγραφή ή θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο Καλοσκάμι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η εμπιστοσύνη στο Καλοσκάμι πρέπει να υπάρξει, θέλουμε, δεν θέλουμε. Γιατί ειδικά με το θεσμό του κυπέλου, όπου είναι με τους νεαρούς, ο Καλοσκάμις πρέπει να παίρνει παιχνίδια στα πόδια του, ώστε να είναι έτοιμος για αυτές τις αναμετρήσεις, ώστε να μην υπάρξει ένα κενό στην εντεκάδα της ΑΕΚ. Αλλά βέβαια είδαμε και στη χθεσινή αναμέτρηση ότι ο Καλοσκάμις ήταν κάπως λίγο εκτός κλίματος, δεν πολύ κατάφερε να μπει ποτέ στο παιχνίδι. Ειδικά στα τελευταία λεπτά νομίζω έχει χαθεί εντελώς, τον είδα να κάνει μια-δυο πάσες το πολύ. Σίγουρα θα πάει και για άλλο ένα χαφ. Όχι σίγουρα, λογικά θα πάει για άλλο ένα χαφ. Από αυτά τα χαφ που ο Νίκολιτς του αρέσει πολύ να τα βάζει και λίγο πλάγια, λίγο αριστερά, λίγο δεξιά. Οπότε ίσως με την απόκτηση ενός ακόμη μέσου να καλυφθεί το κενό του Ελίασον με έναν εντελώς διαφορετικού είδους παίκτη προφανώς. Δεν θα έχει ούτε τα χτυπήματα, ούτε την εξαιρετική επιθετική λειτουργία του Ελίασον στα καλά του προφανώς, γιατί τα έχουμε ξεχάσει, αυτά είναι αλήθεια. Θα είναι λίγο πιο καλός με την μπάλα στα πόδια, λίγο πιο δημιουργικός. Το καλό θα ήταν να είναι και λίγο πιο γρήγορος, διότι είδαμε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα ταχύτητα στη μεσαία γραμμή της Ένωσης, που με κάποια μεταγραφή σου αυτό διορθωνόταν. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση του Βιτάλης, που ήταν στον πάγκο και ίσως να μπορέσει να δώσει αυτά τα έξτρα τρεξίματα που χρειαζόταν η μεσαία γραμμή. Αλλά εντάξει, όλα αυτά θα τα ζητήσουμε και στη συνέχεια. Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Έχουμε για το Super Cup ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Aston Villa. Εξαιρετική ματσάρα, δεν το περίμενα καθόλου. Από το πουθενά μου ήρθε κάπως ασφαλιάρα. Η Aston Villa ήταν πραγματικά τρομερή και ασυντήθηκε με 2-1. Έχουμε και την Παοκάρα που παίζει σήμερα τον επαναληπτικό της με την Άντελεκτ στις Βρυξέλλες. Πραγματάκια, πραγματάκια. Έχουμε να πούμε πραγματάκια.

Ένας άλλος φίλος με ρωτάει αν ποτέ θα σοβαρευτεί ο Sport FM. Και εγώ το ρωτάω, υπάρχει περίπτωση η Ανατολή του Ηλίου να μην γίνει από την Ανατολή? Ρητορικό ερώτημα. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων από Sky και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού τέθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Βιωτία. Μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, από σήμερα λόγω των θυελλωδών ανέμων, ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στην Αττική, για προληπτικούς λόγους, έκλεισε ο λόφος Λεκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Αραιός. Μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής για την ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει σήμερα η Ελλάδα, καθώς τα μελτέμια ενίσχυσαν την αιολική παραγωγή και περιόρισαν την ανάγκη για ακριβότερες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Η τιμή διαμορφώνεται στα 95,81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ στην πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυμαίνεται πάνω από τα 140 ευρώ, ενώ σε πολλές ξεπερνά τα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν χθες το σπάνιο θέαμα της ολικής έκλειψης ηλίου που βύθισε στο σκοτάδι μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Στη διαδρομή μιας ολικής έκλειψης ηλίου βρέθηκε η πυρωτική Ισπανία μετά από τα 121 χρόνια. Το φαινόμενο ήταν επίσης ορατό από την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που σε επαρχιακό δρόμο οδηγός μοτοσυκλέτας βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα βιτιοφόρο που πραγματοποιούσε επικίνδυνη προσπέραση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Στο βίντεο φαίνεται η μοτοσυκλέτα να κινείται στο δρόμο έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Όταν πλησιάζοντας σε στροφή, ο οδηγός αντιλαμβάνεται ότι ένα βιτιοφόρο έχει εισέλθει εντελώς στο αντίθετο ρεύμα. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα στο κράνος του οδηγού της μοτοσυκλέτας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού πας?
4: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
4: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
6: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Άντερλεκτ ΠΑΟΚ απόψε στις 9.30 στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική και όχι μόνο συχνότητα της χώρας. Με Πάνο Μπουρνά στα DEX, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής και Άγγελο Κρεμαστό πίσω από το μικρόφωνο. Είπαμε, θα πάμε μαζί μέχρι τις 10.

Έχει στείλει ένας φίλος καλημέρα από Αντίπαρο και θα τσαντιζόμουν αν ο Πάνος Μπουρνάς δεν μου έλεγε τι έκανε στις διακοπές του, ο οποίος πέρασε 13 μέρες στη μισή Ευρώπη με το αυτοκίνητο. Πανάθεμά σε Πάνο, αλλά ελπίζω να περάσει καλά. Επιστρέφοντας στον χθεσινό τελικό, εγώ στο μυαλό μου είχα ότι κουτσά στραβά, νομίζω οι περισσότεροι ίσως, κουτσά στραβά η ΑΕΚ θα κάνει τη δουλειά και θα πάρει το τρόπαιο. Βέβαια δεν είχα συνυπολογίσει το γεγονός ότι είναι Αύγουστος και δεν γίνεται και οι τέσσερις μεγάλοι να μην έχουν γκρίνια και παράπονα. Ο Ολυμπιακός γίνεται ο κακός χαμός μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν. Ο Παναθηναϊκός κάνει τις προκρίσεις, αλλά όλοι έχουν παράπονο για το ποδόσφαιρο που παίζει. Ο ΠΑΟΚ είναι μία έτσι, μία γιουβέτσι. Δεν γίνεται η Άκη να ήταν όλα καλά και όλα ρόδινα. Επομένως, έχασε και αυτή το Super Bet Super Cup για να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι και να έχουμε παντού γκρίνια, παντού όλο αυτό που μας χαρακτηρίζει τέλος πάντων ως φίλαθλο κοινό. Είμαι μια φράση με το που είδα τον Κώστα Μιαούλη να μου λέει: η σεζόν δεν ξεκίνησε και η Άκη ξεκίνησε τη μα. Για να καταλάβετε.

Περάσει το Σέβας και στον Όφι, όπου κατέβασε μια δεκάδα με 9-11 Ελλήνων. Απίστευτα πράγματα. Μόνο ο Νους και ο Αϊτόρ ήταν ξένοι. Είναι ωραία πραγματάκια αυτά να βλέπουμε. Λίγο ότι υπάρχουν, εκτός ότι ας πούμε οι λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες, τη σχένουμε αυτή την έκφραση, αλλά κάπως για να καταλαβαινόμαστε, μπορούν να διαπρέπουν και να προχωράνε, να κατακτούν μέχρι και τίτλους, έχοντας μάλιστα και Έλληνες μέσα στην εντεκάδα τους και όχι κάτι Αργεντίνους και Ισπανούς αγνώστου ποιότητας, αγνώστου καταγωγής. Βλέπουμε ότι υπάρχει υποστήριξη στο ελληνικό προϊόν. Αυτοί οι κανονισμοί που έχουν πει, θέλοντας και μη με τους νέους Έλληνες, επίσης δημιουργούν μια έξτρα πίεση στις ομάδες να υποστηρίζουν τα ντόπια προϊόντα. Και βλέπουμε ότι αυτό το κάνει καλά. Και καλό είναι να, και οι υπόλοιπες ομάδες να βγάλουν χαρτί και μολύβι για να σημειώνουν λίγο την επιτυχία του Όφη και του Λεβαδιακού με τις περσινές σεζόν, θα έλεγα, για να την αντιγράψουν. Κακό δεν κάνει όταν μιλάμε για τέτοιες επιτυχίες. Κακό δεν κάνει. Παρόλο που Όφη η περσινή του σεζόν ξεκίνησε, πήγαινε από το κακό στο χειρότερο, φοβόντουσαν μέχρι για βοβασμό, μέχρι που ήρθε ο Κόντης και άλλαξε τα πάντα.

Και κάπως έγινε και μια ψυχολουσία στους φίλους ΣΑΕΚ, όπου βλέπανε τις υπόλοιπες ομάδες, τις διεκδικήτριες του πρωταθλήματος, να μην τα πηγαίνουν καλά έτσι στο ξεκίνημα της σεζόν. Και είχαν φουσκώσει έτσι με αυτοπεποίθηση και περηφάνεια και ήταν φάση πάνω στις υπόλοιπες ομάδες, τις διεκδικήτριες του πρωταθλήματος, να μην τα πηγαίνουν καλά έτσι στο ξεκίνημα της σεζόν. Και είχαν φουσκώσει έτσι με αυτοπεποίθηση και

που έχεις επαφή και επικοινωνείς, θα καταλάβεις ότι η κατάσταση είναι τόσο τραγική και η ψυχραιμία κυριαρχεί. Προφανώς όχι στον κόσμο του Facebook, εκεί πέρα η ψυχραιμία έχει φύγει από το παράθυρο.

Το καθαρά αγωνιστικό, η ΑΕΚ έκανε μια καλή εμφάνιση. Δηλαδή, δεν ήταν, ειδικά μέχρι το 60-65, δεν ήταν η εικόνα της άσχημη. Δεν έκανε και κάτι τρομερό στο γήπεδο, είναι αλήθεια. Δεν ήταν ότι είχε πιάσει τον Όφη από το λαιμό. Δεν μπορώ να μιλήσω. Τον Όφη από το λαιμό και τον πίεζε ασφυκτικά. Ωστόσο, κράταγε μπάλα, είχε κάποιες φάσεις. Έδειχνε ότι ελέγχει το παιχνίδι, έβαλε και αυτή την κολάρα ο Γιώβιτς στο πρώτο ημίχρονο και έδειχναν όλα να πηγαίνουν καθοδόν. Ωστόσο, συνέχεια δεν ξέρω, κάπως υπήρξε μια καθίζηση, μια σιγουριά ότι το παιχνίδι κλείδωσε. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Υπήρχε και αυτή η φάση στο τέτα-τέ του Μάγερ, ο οποίος τελευταία στιγμή, αν θυμάμαι καλά, ο Σιέλης ή ο Θανασίου, ένας από τους δύο, έκαναν το τάκλινγκ της ζωής τους πραγματικά, κόβοντας το Κροάτι. Και από εκεί που ήταν το παιχνίδι έτοιμο να κλειδώσει με το 2-0, μερικά λεπτά αργότερα ο Ανδρούτσος έβαλε αυτή την κολάρα, πραγματικά υπέροχο γκολ επίσης, ισοφαρίζοντας 1-1, και τότε το παιχνίδι έγινε λίγο ροντέο, με τον Όφη να φτάνει μια ανάσα από τη νίκη στην κανονική διάρκεια, μετά και το γκολ του Κοστούλα. Ωστόσο, μετά από το γκολ του Κοστούλα, η μεγάλη αλλαγή της ΑΕΚ ήταν η είσοδος του Ζήνη. Ο Ζήνη μπήκε και τα έκανε όπα. Μπήκε κάπου στο 80-81 και μέσα σε 10 λεπτά, άλλα 9 μαζί με τις καθυστερήσεις, ήταν όλη η επιθετική γραμμή της ΑΕΚ μαζί. Πέναγε τους πάντες από παντού. Έχασε πάρα πολλά κοντρόλ, είναι αλήθεια. Αυτό με τα κοντρόλ είναι ένα θεματάκι. Αλλά με τις ντρίμπλες του και την ταχύτητά του, έφτιαχνε συνέχεια χώρο για τον εαυτό του, απειλώντας είτε δημιουργώντας για τους συμπαίκτες του. Κατάφερε να βάλει εν τέλει και τον νικητήριο γκολ με μια εξαιρετική φαλιά, από επίσης μια εξαιρετική παλιά του Μάγερ, στέλνοντας το παιχνίδι στα πέναλτι.

Μεγάλη μαγιά και του Όφη βέβαια, καθώς σε όλο το 90 λεπτό ο Όφη δεν κλείστηκε ποτέ, δεν πήρε ποτέ ένα ρόλο παθητικό, κοίταξε στα μάτια την Ένωση και όποτε μπορούσε την πλήγωνε στις αντεπιθέσεις και προσπαθόταν να εκμεταλλευτεί και το κάπως αργό κέντρο. Αυτό είναι λίγο το πρόβλημα που έχει η ΑΕΚ αυτή την περίοδο. Έτσι, ας πούμε, τα πρώτα πράγματα που έχουμε αντιληφθεί είτε από τα φιλικά είτε από το πρώτο και μοναδικό επίσημο που έχει δώσει η Ένωση, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα λίγο στην ταχύτητα στη μεσαία γραμμή μετά την φυγή του Πινέδα. Και εκμεταλλευόμενη και την αστάθεια που έχει η αμυντική γραμμή της ΑΕΚ, παρόλο που ο Νίκολιτς επέλεξε να αφήσει τον Αλεξή στον πάγκο που ήταν από τα φαβορί, δίνοντας θέση στον Μπαλαμώτη κάτω από την εστία, επέλεξε να διατηρήσει την τετράδα, την κλασική του τετράδα στην άμυνα με Ρέλβας, Μουκουντή, Πίλιο, Ρώτα. Ωστόσο, αυτή η τετράδα κάπως έδειχνε μια μεγάλη αστάθεια, δεν έδειχνε τη σιγουριά που μας είχε συνηθίσει την περσινή σεζόν. Κάτι που ο Όφη κατάφερε, προσπάθησε να καταληφθεί και εν τέλει το κατάφερε, πληγώνοντας την ΑΕΚ δύο φορές, γράφοντας έτσι το 2-1, μέχρι ο Ζήνη να ισοφαρίσει, όπως είπαμε και πριν, στο 99-98, κυριολεκτικά στην τελευταία φάση του αγώνα.

Ένα φίλο με ρωτάει και για την εικόνα των μεταγραφών τη ΑΕΚ. Εγώ πρώτα απ' όλα θα σταθώ λίγο στο Μαρίν, ο οποίο πλέον έχει αναλάβει ένα ρόλο διαφορετικό από πέρσι. Πέρσι είχε λίγο το ελεύθερο ότι εντάξει είναι μια καινούργια μεταγραφή, θέλει λίγο χρόνο προσαρμογή. Έχει και τον Πινέδα, τον γνώστη τη ελληνική και αγγλική πραγματικότητα. Φέτος όμως, χωρίς τον Πινέδα δίπλα του, πρέπει να σηκώσει ένα τεράστιο βάρος πάνω του, ολόκληρης μεσαίας γραμμής, οποιοδήποτε κι αν είναι το τέρι του στη μεσαία γραμμή, είτε είναι ο Κάιρεν, είτε ο Μάγερ, είτε ο Μάνταλος, είτε οποιοδήποτε, πρέπει να είναι εξαιρετικό στα ανασταλτικά του καθήκοντα, αλλά και στη δημιουργία του. Κάτι που χθες το είδαμε, για μένα ήταν MVP της ΑΕΚ, ο Μαρίν, καθώς είχε την assist βέβαια στο goal του Γιώβιτς, είχε συμμετοχή σε όλη τη διάρκεια της φάσης, καθώς αυτός ανέβασε την μπάλα, αυτός τη μοίρασε, αυτός την έδωσε στο Γιώβιτς. Ήταν όλη αυτή η συνεργασία, στηρίχτηκε πάνω στο Μαρίν και γενικότερα όλη του συμμετοχή στο παιχνίδι ήταν εξαιρετική. Τώρα για τις μεταγραφές μπορούμε να τα ζητήσουμε λίγο διαφορετικά.

Ο Κάιρινεν έδειξε ακριβώς αυτά που μπορεί να δώσει ο Κάιρινεν. Ήταν στιβαρός, με σίγουρες πάσες, προσπαθούσε να ανεβάσει το παιχνίδι όσο μπορούσε. Εντάξει, δεν μπορείς να δεις κάτι, δεν μπορείς να καταλάβεις τη δουλειά του Κάιρινεν από ένα μόνο παιχνίδι, διότι αυτό θέλει λίγο χρόνο για να αντιληφθούμε και τι έχει στο μυαλό του και ο Νίκολιτς. Καθώς ειδικά τα στοιχεία που έχει ο Κάιρινεν είναι στοιχεία που δεν μπορείς να. Δεν είναι φανερά εύκολα. Είναι αυτό που λέμε η σιγανή δουλειά, η ήσυχη δουλειά που γίνεται στη μεσαία γραμμή. Εντάξει, εμένα τέτοιου είδους παίχτες δεν με τρελαίνουν. Θέλω λίγο πιο, κάτι λίγο πιο φαντεζή, λίγο κάτι πιο έντονο. Πώς είναι το Μαρίν Πινέδα που ήταν εκεί δύο καμικάζι. Κάτι τέτοιο εμένα μου αρέσει περισσότερο στο μάτι τουλάχιστον. Αλλά ο Κάιρινεν ήταν ένας παίχτης που ο Νίκολης τον ήθελε από πέρσι. Γι' αυτό απέκτησε και τον Γκρούγιτς με αυτή την προοπτική. Και ας δεν βγήκε. Πλέον στον Κάιρινεν βλέπει έναν άνθρωπο που μπορεί να ξέρει ότι άμα πάρει την μπάλα, ο Κάιρινεν θα την δώσει σωστά. Επομένως, αυτό έκανε, οκ. Okay.

επόμενη μεταγραφή της ΑΕΚ που αγωνίστηκε ήταν ο Γιωμάγερ, ο οποίος πέρασε αλλαγή. Εκπληκτικά αγγίγματα με την μπάλα, εκπληκτικό μοίρασμα της μπάλας. Αργούλης, είναι αλήθεια. Το περιμέναμε και αυτό βέβαια. Είναι, είπαμε, το πρόβλημα λίγο της ΑΕΚ ίσως είναι λίγο η ταχύτητα φέτος. Θα δούμε πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση ο Νίκολιτς. Είπαμε, δεν έπαιξε και ο Βιτάλης, ο οποίος είναι ας πούμε ο αντιπινέδα, πάντα σε εισαγωγικά. Εμένα μου άρεσε ο Μάγερ, έδειχνε ότι έχει την ποιότητα και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία ο Νίκολιτς ήθελε να προσθέσει στη μεσαία του γραμμή. Τοποθετώντας τον είτε αριστερά είτε δεξιά, δεν έχει σημασία. Ο Μάγερ θα έχει έναν ελεύθερο ρόλο που θα πηγαίνει κάπου όπου θέλει και θα κάνει ό,τι θέλει. Είχε την ευκαιρία να βάλει και τον γκολ για να ξεκινήσει με το δεξί την καριέρα του στην Ένωση, δεν τα κατάφερε. Το πρόβλημα είναι λίγο βέβαια, ξανακοιτώντας πάλι την 11η της Ένωσης, είναι ότι μόλις μία μεταγραφή ήταν στο βασικό σχήμα. Μόνο ο Κάιρινεν. Οι υπόλοιποι ήταν από πέρσι στην ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά, φάνηκε μια δυσκολία στο, και μια, σαν να μην υπήρχε τόσο μεγάλη συνοχή ή τουλάχιστον αυτή που μας είχε συνηθίσει πέρσι η Ένωση, βλέποντας ότι αποδεικνύοντας βασικά ότι είναι τόσο νωρίς τη σεζόν. Επομένως, οι απαιτήσεις μας πρέπει να είναι από όλες τις ομάδες προφανώς, πρέπει να είναι λίγο πιο μετρημένες. Καθώς η ομάδα που πήρε πέρσι το πρωτάθλημα, οι 10 από τους 11 υπήρχαν και πέρσι. Εντάξει, okay, ο Μπαλαμόντι δεν έπαιξε πέρσι. Ο Καλοσκάμις ήταν, μπαινοέβγαινε στην αποστολή. Ωστόσο, ήταν παίκτες που γνωριζόντουσαν μεταξύ τους. Ωστόσο, υπήρχε μια δυσκολία.

Και για ένα φίλο που με ρωτάει αν ο Ανδρούτσος και ο Αθανασίου δεν στέκονται πλέον, δεν θα μπορούσαν να σταθούν στο φετινό Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι μια καλή ερώτηση. Είναι δύο Ελληνόπουλα, είναι δύο παίχτες που γνωρίζουν καλά την ελληνική πραγματικότητα. Είναι εξαιρετικοί, πραγματικά εξαιρετικοί με τη φανέλα του Όφη. Ωστόσο, εντάξει, δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να σταθούν στον Ολυμπιακό. Το επίπεδο είναι κάπως εντελώς διαφορετικό. Ο Ολυμπιακός ζητά εντελώς διαφορετικά πράγματα από τους παίκτες του. Πολύ μεγαλύτερη πίεση και αυτά που ζητάει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τους ποδοσφαιριστές του και ο κόσμος του Ολυμπιακού από τους ποδοσφαιριστές. Ο Ανδρούτσος ήταν για χρόνια στην ομάδα. Βοήθησε όσο κατάφερε να βοηθήσει. Ο Θανασίου, η αλήθεια είναι ότι αυτή την ευκαιρία δεν την έχει πάρει. Δεν ξέρω, είναι μια καλή ερώτηση. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πατηθεί, βέβαια, καθώς τα λέμε μόνο θεωρίες, διότι στην πράξη δεν μπορούμε να το πούμε αυτό.

Ένας φίλος αναφέρει ότι ο Βιτάλης είναι κάπως η κόλλα που έλειπε από την 11η της ΑΕΚ χθες, διότι έχει τα χαρακτηριστικά κάπως περισσότερο το Πινέδα και με την ένταση και όλα αυτά θα μπορέσει η ΑΕΚ να λειτουργεί καλύτερα στη μεσαία γραμμή. Το ακούω, μου αρέσει σαν ιδέα και το καταλαβαίνω πώς το σκέφτεται ο φίλος. Απλά δεν ξέρω ο Νίκολης πώς το σκέφτεται, διότι δίνει τεράστια έμφαση στο χειρισμό της μπάλας και στις μεταβιβάσεις. Που okay, και ο Βιτάλης είναι καλός σε αυτό, όσο έχουμε δει προφανώς. Ωστόσο, οι υπόλοιποι παίχτες το έχουν σε ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο, κάτι που ο ίδιος ο Νίκολιτς προτιμάει. Επομένως, φαντάζομαι ο Σέρβος τεχνικός θα διαλέγει παιχνίδια. Και ανάλογα με τον αντίπαλο, θα διαλέγει και την εντεκάδα του. Ας πούμε, στα παιχνίδια του Champions League που χρειάζεται περισσότερο ένταση, πιθανότατα ο Βιτάλης θα παίρνει θέση βασικού. Σε άλλα παιχνίδια εντός ελληνικού πρωταθλήματος, δεν θα μου φαίνεται απίθανο ο Βιτάλης να μένει στον πάγκο και το κέντρο να υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορούν να κρατήσουν την μπάλα και να κυριαρχήσουν με κατοχή και ζαλίζοντας τον αντίπαλο με συνεχόμενες πάσες που θα τους μπερδεύουν και εν τέλει θα βγαίνει κάποιος τετατέτ. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι ο Νίκολς θέλει να παίξει, διατηρώντας συνέχεια την κατοχή και την κυριαρχία στο παιχνίδι του. Κάτι που με το Βιτάλης μπορείς να το κάνεις, φαντάζομαι, απλά σε πιο μικρό βαθμό από το να έχεις Μάγερ, Κάρινεν, Μαρίν, όλα αυτά τα παλικάρια.

γούσταρα πολύ που είδα και τον Αϊτόρ ξανά σε ελληνική ομάδα. Ένας πολύ ωραίος παίχτης, ένας παίχτης που έχει χαρίσει όμορφες στιγμές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν δεν ήταν αυτός ο αναθεματισμένος ο Χιαστός, θα βλέπαμε και πολύ περισσότερα από τον ίδιο. Ωραίο είναι που επέστρεψε στην Ελλάδα για χάρη του Όφη, να πάρει και αυτός κάποιες ευρωπαϊκές συμμετοχές, να παίξει είτε στο Conference είτε στο Europa, να δούμε που θα καταλήξει. Να το δούμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα, να βρει και αυτός πάλι τα πάνω του και να γίνει ξανά σημαντικός παίκτης, αυτή τη φορά βοηθώντας τον Όφη στους στόχους του.

Και επειδή οι ακροατές του Sport FM ξέρουν καλύτερα το σταθμό από τους ίδιους παραγωγούς, ένας φίλος εδώ πέρα είδε τα κρύα μου αστεία και κάνει οκ okay, τόχο και έκανε all-in, λέγοντας για τον Ούγκρο χαφ της Ένωσης αν έχει συγγένεια με την Ελένη Βιτάλη, τη μεγάλη τραγουδίστρια. Να σε καλά, φίλε.

Πάντως η εμφάνιση ΑΕΚ προφανώς δεν είναι για καταστροφολογία. Εδώ και ο ίδιος ο Νίκολιτς μας έχει συνηθίσει σε σκληρές δηλώσεις. Αναφέρθηκε ότι ήταν ένα καμπανάκι. Και χαμηλά την μπάλα, προχωράμε. Ήταν ένας χαμένος τίτλος προφανώς. Ένας χαμένος τίτλος με ανατροπή. Επίσης σκληρό. Ωστόσο, είπαμε, η ΑΕΚ δεν είχε την τρομερή απόδοση, αλλά δεν ήταν και καταστροφική. Απλά από το 65 και μετά έδειξε μια καθίζηση και ένα. Και μια, δεν ξέρω, σαν να λέμε κακή νοοτροπία. Δεν προσπάθησε να τελειώσει το παιχνίδι. Και ενώ είδε τον Όφι να ανεβαίνει, και ο ίδιος ο Νίκολης δεν έκανε κάποια αλλαγή από τον πάγκο ώστε να αλλάξει λίγο τα δεδομένα, να βάλει στο Ζήνη πιο νωρίς, πιθανότατα. Υπήρχε βέβαια και αυτός ο Βραχνάς με τους δύο νεαρούς, όπου τον εμποδίζει να κάνει λίγο και αυτά που θέλει. Η πιθανότητα θα βγάζει τον Καλοσκάμι, ας πούμε, ο οποίος δεν είχε και την καλύτερη απόδοση. Με τον Ζήνη, άμα έμπαινε νωρίτερα, θα είχε και τη δική του επιρροή στο παιχνίδι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 9, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Ιστορία γράψε ο Όφιο, ο οποίος επικράτησε 5-4-6 απέναντι και κατέξει για πρώτη φορά το Super Bet Super Cup. Ήμουν σίγουρος πως το κάρμα και αυτό θα μαζικιώσει. Στον λέω στους Σκάι ο Χρήστος Κόντης, το αφιερώνω σε όλο τον νησί. Επόμενο βήμα το γήπεδο, υπόσχεση του Μιχάλη Μπούση. Κάποιοι ίσως έχουν το μυαλό τους ακόμα στους εορτασμούς από το πρωτάθλημα, το μήνυμα τεχνικού της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μετά την απώλεια του Superbet Super Cup. Τον προπονητή των κριτικών Χρήστο Κόντι είναι χάρη ο διοκτήτης και την ομάδα ΣΠΑΕ Μάριος Λιόπουλος. Χώρα αποφάσεων και ένα αναμονή ραγδαίων εξελίξεων στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League από την ΑΕΜΕΚΕΝ. Εντείνονται οι διαπραγματεύσεις για Κάσερς με τους Ερυθρόλευκους να έχουν καταθέσει πρόταση στην Τουλούζ για την απόκτηση του. Ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκου στα 200 μέτρα έπτυο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Τύπου στο Παρίσι με επίδοση 1.53.51 καταρρύπτοντας το δικό του πανένιο ρεκόρ. Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ. Πέμπτο στα 800 μέτρα ελεύθερο, ο Δημήτρης Μάρκος με χρόνο 7.43.52 που επίσης αποτελεί πανένιο ρεκόρ. Ναι, απογευματινή προπόνηση συνεχίζει και η προετοιμασία του Παναθηναϊκού μετά την νίκη επί της ΤΣΕΣΚΑ 1948 και την πρόκριση στα πλήρωση του Conference League. Σήμερα μαθαίνει τον αντιπάλου του οι πράσινοι που θα μείνουν μπροστά του στον ηττημένο του ζευγαρίου Μπεσίκτας Χαλτετς Κράλοβε. Να διαψεύσουμε τη στατιστική και να πάρουμε την πρόκριση στο μήνυμα του Αλέσιο Λύση ενώπιση του αγώνα του Πάκου με την άντρα τη ρεβάνση νίκη των Μπέργκων με 1-0 στην Τούμπα. Εκτός αποστολής έμεινε λόγω οικογενειακού ζητήματος ο Κωνσταντέλιας. Αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Σλοβαίνος στο Περβάνια Αντρικούσιτς για να οριστικοποιήσει τον δανεισμό του από τη Ζενίτ. Πολύ κοντά στον Εμπαγέ Ντιαγιέ που αποχωρεί από τη Βιλερμπάν και το Ολυμπιακό προχωρημένε στι επαφέ με τον 27χρονο Σενεγαλέζο Φόρουρντ, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο και άλλη προσθήκη στο ρόστερ. Βαριά ήταν με σκόρ 6-2 για τον Άρη στο τεστ κόντρα στην Νάπολη στην Ιταλία. Ο Ράτσιτ πέτυχε και τα δύο γκολ των κίτρινων σε οριστική συμφωνία με την Γουότφορντ για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ Ζερεμί Πετρί έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ έφτασαν τη Θεσσαλονίκη με τον παίκτη να αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα. Την 7η θέση στο τελικό της πυροβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τύπου στο Μπέρμιγχαμ κατέκτησε Σταματίας Καρβέλη με βολή στα 69-54 στο τελικό τριπλού. Πέρασε ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμες με άρμα στα 16-12. Το δεύτερο UEFA Super Cup της ιστορίας και μάλιστα συνεχόμενο πανηγυρίζει Παρί που επικράτησε με σκορ 2-1 στον Πίλακ. Παρατσκήλια και ντουέι σκόρες των κατόχων της Champions League ενώ για αυτούς του Europa είχε ισοφαρίσει προς ένα ομάτζο. Ο Τσάβι είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας, όπως ανακοινώθηκε ο 46χρονος Καταλανός που επιστρέψει στους πάγκους μετά από μια διετία, υπέγραψε συμβόλαιο στο 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άγγελος Κρεμαστός.

Επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα Big Wings Sport FM 94,6. Την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Με Πάνο Μπουρνά στα DEX, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής με οργανώνει και με οργανώνει. Και Άγγελο Γκρεμαστό πίσω από το μικρόφωνο για ακόμη μια ωρίτσα.

Συνεχίζοντας λίγο ακόμη για τον τελικό του Superbet Super Cup, ένας φίλος λέει ότι τον Αϊτόρ θα τον ήθελε πίσω στον Παναθηναϊκό για backup Ζαρουρί και Αντίνο. Εντάξει, δεν νομίζω. Πλέον νομίζω έχει περάσει η καλή περίοδος του Αϊτόρ που θα μπορούσε να σταθεί σε μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό όπως αυτή είναι ο Παναθηναϊκός. Πλέον νομίζω τα καλά του χρόνια έχουν μείνει πίσω. Γι' αυτό και τον είδαμε είτε στην Κύπρο και πλέον ξανά πίσω στην Ελλάδα και για χάρη του Όφη. Δεν νομίζω ότι πλέον μπορεί να σταθεί σε μια μεγάλη ομάδα για να κάνει τη διαφορά. Ή ακόμη και για backup, όταν έχεις ένα backup θέλεις να μπαίνει αλλαγή και να σου αλλάζει τη ροή του ενός παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν ο Αϊτόρ μπορεί να το κάνει αυτό με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ή κακά τα ψέματα οποιασδήποτε μεγάλης ομάδας.

Πάντως γενικά είναι ωραίο λίγο η αυτή η σεζόν, θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς βλέπουμε τώρα που έχουμε δει κανονικά όλους τους μεγάλους να παίζουν. Περιμένουμε να δούμε λίγο να πάρει μια ροή το πράγμα, ώστε να καταλάβουμε ακριβώς τι πρόκειται να παίξει ο καθένας. Ο ΠΑΟΚ έχει αποχωριστεί το Ρασβά Λουτσέσκου, το θρύλο της προπονητικής της Θεσσαλονίκης, που είναι για άγαλμα ο Ρουμάνος έξω από την Τούμπα, με τον Αλέσιο Λί στον πάγκο του, ο οποίος προσπαθεί να δώσει τις δικές του μυνελιές, με τον ΠΑΟΚ να είναι έτοιμος να παίξει κάτι διαφορετικό. Ο Παναθηναϊκός ακριβώς το ίδιο. Αποχαιρέτησε το Ράφα Μπενίτεθ και είπε καλησπέρα στον Γιάκοπ Νίστρουπ. Ένα εντελώς διαφορετικό ξανά σχόλιο προπονητικής. Με πειραματίζει τα συστήματα, με νέους παίχτες, καλά, πολλούς νέους παίχτες. Και πρόκειται να δούμε και εκεί κάτι διαφορετικό. Στον Ολυμπιακό να δούμε, γιατί υπάρχει πολύ σκόνη γύρω από το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Τώρα, έτσι μια πινελιά, ας πούμε, ότι εγώ θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να φύγει. Θα έπρεπε απλά να ενισχυθεί και με λίγο πιο έτοιμους παίχτες, ίσως θα έλεγα εγώ. Νομίζω το να αποχαιρετάς τόσο σκληρά έναν προπονητή, τον οποίο μετά το κόμφερες έφτασε στους τερμάτισε την πρώτη οχτάδα της League Face του Europa League, μετά στην 24η της League Face του Champions League και πήρε και ένα double ενδιάμεσα, του δίνεις λίγο χρόνο παραπάνω, ξέρω εγώ. Πάντως, ακόμη και η ΑΕΚ που είχε κρατήσει τον ίδιο προπονητή, φαίνεται ότι θα δούμε μια εντελώς διαφορετική ένωση στον τρόπο παιχνιδιού της. Θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην κατοχή, ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην κυριαρχία και κάπως θα προσελκύει τον αντίπαλο να την πιέσει ψηλά. Δηλαδή αυτό θα θέλει πλέον πιθανότατα. Η ΑΕΚ να έχει έναν αντίπαλο που θα την πιέζει, έτσι ώστε με τους μπαλαδόρους της μπαλαδόφατσης που θα έχει στη μεσαία γραμμή να σπάει το πρες και να χτυπάει είτε στην κόντρα είτε με οργανωμένες επιθέσεις με τους αντίπαλους να δυνατούν να κόψουν την μπάλα. Βέβαια αυτό υπάρχει μεγάλος κίνδυνος γι' αυτό, καθώς αν το build-up σπάσει, τότε θα βρεθεί εκτεθειμένη η άμυνά της. Και αν η αμυντική γραμμή δεν είναι σε ετοιμότητα και δεν είναι συγκεντρωμένη, όπως είδαμε αρκετές φορές χθες, θα μπορεί να υπάρξει και μεγάλο πρόβλημα για τον τερματοφύλακα που θα δεχθεί θέλοντας και μία αρκετά γκολ. Είναι λίγο να το βρούνε αυτό προφανώς οι παίχτες ένωση, να βρούνε τη νέα λογική που πάει να περάσει ο Σέρβος τεχνικός, για να δούμε άμα θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και αναλόγως.

Για κάνουμε άλλη μια διαφημιστική σφήνα, γιατί άμα δεν πενέψει το σπίτι σου, θα πέσει πλάκο. Να τα λέμε για αυτά. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sport Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με το κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου? Και στείλε το στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες κάλεσε στο 210-010-6700. Και να πω και αυτή τη γραφικότητα που λένε όλοι. Ναι, οκ, okay, ήμουνα και εγώ στο Training Hub. Ναι, από εκεί στο Sport FM. Ναι, όλα αυτά. Υπάρχει όλο αυτό. Εντάξει, να το πούμε να φύγει από πάνω μου, γιατί πάντα θα το πω.

Και το αστείο ότι στο Sport FM δεν δουλεύουν ως συντάκτες, παραγωγοί ή γενικά δημοσιογράφοι, άνθρωποι που έχουν περάσει από το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, μέχρι και χολύπτες έχουν περάσει από το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ στο Sport FM. Γενικά είναι λίγο αυτό, είναι λίγο στάνταρ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Κλείνοντας τέλος πάντων και με το Super Bet Super Cup, να πούμε ότι και όφι πεναλτάρες 5 στα 5 και οι 5 ήταν εξαιρετικές. Ακόμη και τα πέναλτι που φάνηκαν να είναι κοντά στο 300 ήταν αρκετά καλά, γιατί ήταν και δυνατά και η στάση κορμιού του εκτελεστή ήταν τέτοια ώστε να μπερδέψει τον Αλβανό κίπερ και να μην το επιτρέψει να μαντέψει τη σωστή γωνία, όπως ήταν ας πούμε το Ανδρούτσου έτσι το τελευταίο, αλλά και αυτό του Μπουχαλάκη που ήταν έτσι δυνατό συρτό που δεν άφησε τον Στρακώσα για να αντιδράσει. Σε αντίθεση με αυτά τη ΑΕΚ που κάποια ήταν λίγο πιο ωριακά, ας πούμε του Μάνταλου, πέρασε ακριβώς κάτω από το χέρι του Χριστογιώργου. Ή εννοείται του Βάργα, όπου ο Χριστογιώργος το απέκρουσε. Πανάξιος τροπεούχος πλέον υπερπροταθλητής, πώς τους λέμε, του Super Cup, όφι, και βλέπουμε τη συνέχεια των κριτικών.

σήμερα έχουμε στα σημερινά, έχουμε τη μονομαχία της Άντελεχ με τον ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ με την Άντελεχ στις Βρυξέλλες, εκεί όπου ο Διάφορος του Βορρά θα επιχειρήσει να κάνει την ανατροπή εκτός έδρας μέσα στο Βέλγιο για να πάρει την πρόκριση στα play-off του Europa League, για να μπει και αυτός στη league phase του Europa, να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι και όλα αυτά τα σχετικά. Ένα δύσκολο έργο, πολύ δύσκολο έργο, με το σημαντικότερο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ τη δεδομένη στιγμή να είναι η απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος για οικογενειακούς λόγους έχει μείνει στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη. Τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, με τον ΠΑΟΚ να χάνει ουσιαστικά το πιο βαρύ χαρτί του στην επιθετική του λειτουργία, στην παραγωγή φάσεων, στην εκτέλεση φάσεων. Και πλέον ο Αλέσιο Λύση έχει αυτή την δύσκολη αποστολή, καθώς πέρα από την ανατροπή πρέπει να βρει και ποιος θα αντικαταστήσει τον νεαρό Άσο.

Μια Άντερλεχτ βέβαια που τη συναντήσαμε στο διάβα μας και πέρσι απέναντι στην ΑΕΚ, διότι οι δυο τους μόνο μάχησαν για τα play-off του Conference League τότε. Ωστόσο βέβαια αλήθεια είναι ότι φέτος η Άντερλεχτ είναι αρκετά πιο αποδυναμωμένη. Ο Αγκούλο έχει φύγει για τη Σάντερλαντ από πέρσι, ο Ντόλμπερκ έχει φύγει για τον Άγιαξ επίσης από πέρσι, ενώ φέτος έχει αποχαιρετήσει και τον Αζάρ, τον Θόργαν Αζάρ, ο οποίος έφυγε για Λανς. Υπάρχει λίγο δηλαδή μια αποδυναμωμένη εκεί ομάδα, γενικά ένα ρόστερ των Βέλγων. Ωστόσο, εντάξει, και ο ΠΑΟΚ είναι σε ένα στάδιο μετάβασης. Είπαμε, μετά την φυγή του Ρασβάλου Τσέσκου, ο Αλέσιο Λύση είχε αναλάβει τα ενία. Και γενικά οι μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ ήταν. Ήταν λίγο καθυστερημένες. Έχουν έρθει παίκτες που όντως βοηθάνε και έχουν μπει με τα μπάμ, ας πούμε, στην εντεκάδα. Είδα αυτός λέγεται Σάντα Μαρία, ο οποίος δείχνει ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικός στη φετινή σεζόν για τον ΠΑΟΚ, ο 31χρονος Γάλλος. Είτε η Ελουστόντο και η Χατζηδιάκος, όπου αναγκαστικά έρχονται για να ενισχύσουν την αμυντική γραμμή του Δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος έμεινε πραγματικά, νομίζω, μόνο με τον Μιχαηλίδη από πέρσι, καθώς έχει προχωρήσει ήδη σε δύο μεταγραφές κεντρικών αμυντικών, τον Έλληνα διεθνή και τον Ισπανό από τη Real Sociedad, και έχει κλείσει από χθες, γνωρίζουμε ότι έχει κλείσει και τον Ντρουκρούσιτς, άμα καταφέρετε να το πείτε εσείς, μαγιά σας. Τον Βάνια, λοιπόν, που είναι το μικρό του, ο οποίος έρχεται δανεικός από τη Zenit, για να ουσιαστικά να ενισχύσει την αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ και να φτιάξει μια τετράδα κεντρικών αμυντικών, παρέα με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος έχει μείνει ουσιαστικά μόνος του.

Ας ελπίζουμε ότι η Άντερ θα δείξει τα δύο διαφορετικά πρόσωπα που έδειξε και με την ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΟΚ. Με την ΑΕΚ, ας πούμε, στις Βρυξέλλες την είχε διαλύσει και ο μόνος λόγος που έγινε, η Ένωση έφυγε με την ισοπαλία από το Βέλγιο, ήταν ο Θωμάς Τρακώσα που έβγαλε και τα αύγαλτα. Δηλαδή είχε δύο διπλές επεμβάσεις και μία τριπλή. Με τον γκολ του Ελίασον να γράφει το 1-1. Ενώ στη συνέχεια ήρθε στη Νέα Φιλαδέλφεια και πραγματικά δεν βλεπότανε με την ΑΕΚ να κάνει μια εκπληκτική εμφάνιση διαλύοντας τους Βέλγους με 2-0. Ας ελπίζουμε ότι θα δούμε και το ίδιο τώρα, με λίγο αλλαγμένους ρόλους, με την Άντερλεχτ να παίζει εντός έδρας απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ όπου θέλει να κάνει την ανατροπή. Είναι με την πλάτη στον τοίχο. Αυτό ίσως είναι και καλό για τον δικέφαλο του Βορρά, όπου συνηθίζει όταν τον αφισβητούν όλοι και κανένας δεν περιμένει από αυτόν να κάνει το επόμενο βήμα. Ο ΠΑΟΚ να μας ξεγελάει όλους και να μας δείχνει από τι είναι πραγματικά φτιαγμένος και να κάνει την έκπληξη. Ας ελπίζουμε το ίδιο θα δούμε και σήμερα στις Βρυξέλλες απέναντι στην Άντερλεχτ.

Πολύ κρίμα για τον ΠΑΟΚ είναι και η περίπτωση του Ταχάλη, ο οποίος στα πρώτα 10 λεπτά της πρεμιέρας του με τα ασπρόμαυρα τραυματίστηκε στον νόμο και θα τον χάσουμε για 1,5-2 μήνες, μήνυ και παραπάνω. Πολύ κρίμα διότι ήταν ένα από τα πουλέν μου για φέτος. Διαλέγω ένα πουλέν από κάθε ομάδα, είναι αλήθεια. Και ήταν, ήταν το πουλέν μου για τον ΠΑΟΚ. Γνωρίζω ότι είναι ένας εξαιρετικός δρυμπελαδόρος και έτσι βιρτουόζος ποδοσφαιριστής που θα μπορούσε να βοηθήσει με το καλημέρα το ΠΑΟΚ. Αντιστοιχώς δεν θα μπορέσουμε να το δούμε για τον πρώτο καιρό, για την αρχή της σεζόν με τα ασπρόμαυρα. Ευελπιστώ ότι όταν επιστρέψει θα είναι όπως το φαντάζομαι ή όπως τον περιμένω. Ωραίος δρυμπελαδόρος, μπουκαδόρος, όλα αυτά τα όρος.

Και λίγο πριν κλείσουμε το ημίωρο, ένας φίλος με ρωτάει τα που λένε από όλες τις ομάδες. Λοιπόν, τι είπαμε, τα χάλια για τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι θα είναι μια εξαιρετική μεταγραφή. Για την ΑΕΚ είναι σίγουρα ο Βιτάλης, σίγουρα. Πρώτη φορά έχω εντυπωσιαστεί τόσο πολύ με highlight ενός ποδοσφαιριστή. Πρώτη φορά, δηλαδή, να βλέπεις ένα half που την περσινή σεζόν είχε 10 γκολ και 6 assist και από τα 10 γκολ τα μισά να είναι με κανονιές έξω από την περιοχή. Τρομερά εντυπωσιακό. Επομένως, θεωρώ ότι θα είναι. Θέλω πάρα πολύ να το δω αυτό το ποδοσφαιριστή να παίζει με τα κυτρινό μαύρα. Από τον Ολυμπιακό δεν θα πρωτοτυπήσω. Φαντάζομαι Γκουστάβο Σά, όπως έχουν και περισσότεροι. Ένας παίχτης όπου πραγματικά ξέρουμε ελάχιστα για εκείνο και έχουμε ακούσει τον ουρανό μετάστρα. Να δούμε πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει με τα ερυθρόλευκα. Το πρώτο δείγμα γραφής αρκετά καλό. Στην Αμέτζη με την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία. Και για τον Παναθηναϊκό, σίγουρα ο Γιάκουσιτς, ένας επίσης παίχτης που έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα και είχαμε δει ελάχιστα, έως καθόλου. Ευχαριστούμε, Ράφα Μπενίτεθ. Ωστόσο, φέτος έχει ξεκινήσει δυναμικά με δύο όμορφα γκολάκια στα προκριματικά για τον Παναθηναϊκό και πιστεύω ότι θα συνεχίσει το ίδιο δυναμικά. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι τα που λένε πάντα πάνε καλά. Συνήθως το αντίθετο γίνεται. Όταν διαλέγω που λένε, συνήθως δεν πάει καλά. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων από το Sky. Λίγη μουσικούλα και επιστρέφουμε για το λεφτό μισάωράκι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τέθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Βιωτία. Μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, όπως σήμερα λόγω των θυελλωδών ανέμων, ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Την επιτάχυνση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ σηματοδοτεί το αίτημα επένδυσης που κατέθεσε προς τις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών ο ΑΔΜΙΕ ως φορέας υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ. Η νέα αυτή εξέλιξη εντάσσεται στη σταθερή στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για την προώθηση του έργου. Μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής για την ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει σήμερα η Ελλάδα, καθώς τα μέλη ΤΕΜΙΕ ενίσχυσαν την αιωλική παραγωγή και περιόρισαν την ανάγκη για ακριβότερες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Η τιμή διαμορφώνεται στα 95,81 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που σε επαρχιακό δρόμο ο οδηγός μοτοσυκλέτας βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα βιτιοφόρο που πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα στο κράνος του οδηγού της μοτοσυκλέτας. Σωρός άνδρα αγνώστων λοιπόν στοιχείων εντοπίστηκε από ιδιώτη στη θαλάσσια περιοχή της Διόργας του Ισθμού της Κορίνθου. Η σωρός ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος, το οποίο επέβαινε και στέλεχος του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού καθώς και την ταυτότητα του άνδρα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας.
4: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
3: Οτοπλάς, πού άλλο να πας.
5: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Άντερλεκτ ΠΑΟΚ απόψε στις 9.30 στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Bwin Sport FM 94,6. Radio

Big Wings for FM 94,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Θα συνεχίσουμε για άλλο ένα μισάωράκι με Πάνο Μπουρνά στα μαγικά κουμπάκια, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής και Άγγελο Κρεμαστό πίσω από το όφωνο. Και επειδή το που λένε για τον ΠΑΟΚ τραυματίστηκε στα πρώτα 5 λεπτά, έχουν έρθει μια σειρά από μηνύματα που μου ζητάτε να αλλάξω που λένε για την ομάδα σας, βάζοντας συγκεκριμένους παίκτες που ίσως να μην παίζουν τόσο καλά. Ντροπή, έχω να πω εγώ. Δεύτερον, δεν θα το κάνω. Θα μείνω στα που λένε μου και ό,τι γίνει, παιδιά, μέχρι τέλους.

Πάντω να ξέρετε, έχει περάσει σεζόν που είχα για που λένε τον Πισάρο που είχε έρθει στην ΑΕΚ, τον Μεξικάνο. Οπότε καταλαβαίνετε λίγο τις μαντεψιές μου. Ωστόσο, είχα και τον Ντάισον όταν είχε πρωτοέρθει για τον ΠΑΟΚ. Για να το ισορροπήσουμε λίγο, μην με κορυδεύετε κιόλας.

Αποχωρώντας λίγο από τον μικρό κόσμο της Ελλάδας και πηγαίνοντας λίγο παραέξω, χθες είχαμε και τον ευρωπαϊκό τελικό Super Cup απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain και την πρωταθλήτρια του Europa League Aston Villa. Μια αναμέτρηση που περιέργως εγώ την περίμενα πολύ μονόπατη, με τους Παριζιάνους να, στη θεωρία να κάνουν ό,τι θέλουν. Ωστόσο, παιδιά, η Aston Villa ήταν εξαιρετική. Εντάξει, ομάδα του Unai Emery και να μην σταθεί καλά, η αλήθεια είναι δύσκολο. Ωστόσο, οι χωριάτες, πώς τους λένε, νομίζω χωριάτες, τέλος πάντων. Η Villa μπόρεσε να, όχι απλά πίεσε την Παρί, μην ήταν και καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού και με αρκετές αλλαγές στην εντεκάδα της. Δηλαδή, είχε βασικό τον Μάτζο στην κορυφή της επίθεσης, ένα πιτσιρίκι 17 ετών. Και στο αριστερό φτερό της επίθεσης, τον Χέμινγκς, ο οποίος είναι 19. Προφανώς η δεύτερη γραμμή της Βίλα. Βέβαια, εντάξει, ο Μάτσο, ο επιθετικός, είναι ένα 17 χρόνο νταμάρι, ντουλάπα, δίφυλλη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είχε πάρει την άμυνα της Παρί και την έκανε βόλτα. Δεν μπορούσε να το σταματήσουμε τίποτα. Δηλαδή, είναι το ρίτζεν του Λουκάκου. Δηλαδή, έπαιρνε την μπάλα, έτρεχε και πέφταν πάνω του αμυντικοί. Και απλώς τους φύσαγε και φεύγανε. Είχε πάρα πολλές φάσεις, μόνος του πάρα πολλά σουτ. Και είχε και το μοναδικό γκολ της Βίλα, το οποίο ήταν καταπληκτική γκολάρα. Μετά από μια σέντρα του Μαγκίν, επίσης ίσως ο κορυφαίος της Βίλα ο Μαγκίν, ο Σκοτσέζος. Μετά από σέντρα του αρχηγού της Βίλα προς τον Μάτσο, ο νεαρός Άγγλος πήρε τον Πάτσο. Μάτσο, Πάτσο, τέλος πάντων, ό,τι καταλάβετε. Πήρε τον Πάτσο, τον πέταξε, τον εκτόπισε εντελώς και καθώς έπεφτε με το αριστερό του πόδι κατάφερε να εκτελέσει τον τερματοφύλακα της Παρί, ισοφαρίζοντας 1-1 στο 45ο λεπτό, ένα καταπληκτικό γκολ, με τον νεαρό να γράφει ήδη τη δική του ιστορία με χρηματιστηρική αξία ήδη στα 10 εκατομμύρια ευρώ και μετά από το χθεσινό παιχνίδι μην έχει πάει και στα 20, μην γελιόμαστε κιόλας, Άγγλος, νεαρός, νταμάρι. Θα καταλάβατε τι εκατομμύρια θα φύγουν για χάρη του.

Το εντυπωσιακό ήταν ότι η Βίλα έδειχνε συνεχώς ότι είναι απειλητική, συνεχώς ότι μπορεί να χτυπήσει την αντεπίθεση και να βρει τα κενά σημεία στην άμυνα της Παρή για να την πληγώσει. Απλά ήταν το πρόβλημα ότι όταν είσαι απέναντι στη Παρή, με ένα φτέρνισμα μπορείς να φας γκολ. Έτσι έγινε και το 2-1 στο 61ο λεπτό. Σε μια αντεπίθεση, ο Ντουέ πετάχτηκε ενώ η άμυνα της Βίλα κάπως είχε αποκοιμηθεί λίγο, από το πουθενά πετάχτηκε και με ένα γλυκό πλασέ με το αριστερό έγραψε το 2-1 που ήταν και το. Πετάχτηκε ενώ η άμυνα της Βίλα κάπως είχε αποκοιμηθεί λίγο, από το πουθενά πετάχτηκε και με ένα γλυκό πλασέ με το

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win σε περιμένει μία γίγκα προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπαθλα. Νόμιμα, αξιόπιστα και με ασφάλεια της Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Επίσης στην Άστον Βίλα, κάτι που το θυμήθηκα οριακά χθες, αγωνίζεται και ο Τάμι Έμπραχαμ. Ο Άγγλος ξεχασμένος από τη ζωή, που πήγε στην Ιταλία και τον χάσαμε. Μετά από μία-δύο καλούτσικες σεζόν με τη Ρώμα, μετά δεν κατάφερε να καθιερωθεί στους Τζιαλορώσι. Προχώρησε στην Μίλαν, που επίσης ήταν έως τραγικός, θα έλεγα. Και μετά νομίζω δανεικό στην Μπεσίκτας, κάτι τέτοιο που επίσης δεν πέρασε και δεν ακούμπησε. Και τον απήκτησε η Βίλα σε μια μεταγραφή που λες τώρα, ρε παιδί μου, πώς ταιριάζει. Η Βίλα είναι Champions League, κυνηγάει συνεχώς τετράδα στην Premier League, δεν είναι και εύκολα πράγματα αυτά. Με τον Έμπραχαμ θα τα καταφέρει. Χθες που πέρασε πάντως αλλαγή στο 72ο λεπτό στη θέση του Μάτσο, που είναι Μάτσο, συγγνώμη. Είχε πολύ καλή. Εντάξει, συγγνώμη, ρε που είναι. Είχε πολύ καλή, πολύ καλή εμφάνιση. Έσπαγε πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Όπως και ο Μάτσο, δυσκολεύτηκαν οι αμυντικοί της Παρή να κουμαντάρουν το μεγάλο κορμί του και μπόρεσε να γίνει αρκετά απλητικός. Έφτασε κοντά και στον γκολ σε μια-δυο περιπτώσεις. Κάποιες λάθος αποφάσεις των συμπαικτών του, με κάποιες κακές πάσες εκεί στο φινάλε του αγώνα. Άμα ήταν λίγο πιο καλά εκτελεσμένες οι σέντρες ή οι πάσες ή οι παράλληλες που έγιναν προς το μέρος του, μπορεί να είχε χρηστεί και σκόρερ. Ωστόσο, έδειξε ένα καλό δείγμα γραφής που ελπίζουμε να το μεταφέρει και στην Premier League και γενικά σε όλη όκληρη τη σεζόν, διότι ο κύριος Έμπραχαμ είναι μόλις 28, επομένως είναι κρίμα να χαθεί στη δίνη από τόσο νωρίς.

Και επειδή ένας φίλος ρωτάει πως στο φινάλι του αγώνα βγήκε ο Μπαλαμώτης και μπήκε ο Στρακώσα, εννοώντας δηλαδή πως η ΑΕΚ αγωνίστηκε μόλις με τον Καλοσκάμι, ο οποίος ήταν θεωρητικά ο μοναδικός κάτω την 22. Να θυμίσω ότι μαζί με την αλλαγή του Στρακώσα μπήκε και ο Χριστακόπουλος, συγγνώμη, ο Χριστακόπουλος στη θέση του Ρώτα, για να ισορροπήσει λίγο αυτός η κατάσταση με τον κανονισμό. Επομένως ήταν ο Χριστακόπουλος και ο Καλοσκάμης την ίδια ώρα στην 11η της ΑΕΚ, διατηρώντας, μένοντας σε νόμιμο πλαίσιο, ας πούμε.

Επίσης, σιγά σιγά νιώθω ότι απειλούμε, διότι δέχομαι κάτι μηνύματα ότι άμα πάθει τίποτα ο Γκουστάβο θα με γιαουρτώσετε. Τουλάχιστον, άμα είναι να φάω το γιαούρτι, να λείπει το πύλινο, να είναι τα πλαστικά.

Και προφανώς, επειδή η ζωή είναι πάρα πολύ αστεία και τη μέρα που η ΑΕΚ έχασε το τελικό του Super Bet Super Cup και υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα χάφτις, για το αν είναι αργά, για όλα αυτά, εννοείται στην άλλη μεριά το Ατλαντικό Πινέδα άνοιξε λογαριασμό με τη Μοντερέι και έβαλε το πρώτο του γκολ απέναντι στην Άσβιλ, γιατί η ζωή είναι πάρα πολύ αστεία.

Ανυπομονώ για τη μέρα που η ΑΕΚ θα έρθει σε ένα παιχνίδι 0-0. Ισόπαλοι, δεν θα μπορείς να βρει γκολ με τίποτα. Και ο Πιερό που θα έχει πάρει μεταγραφή θα κάνει χατρίκ. Πεθαίνω για αυτή τη μέρα, πραγματικά.

Και όπως πολύ σωστά μου θύμισε η κυρία Κωνσταντίνα, που δεν της αρέσει καθόλου να τη λέω κυρία, τώρα χτυπιέται, δεν πειράζει. Είναι από σεβασμό, είναι από σεβασμό. Η κυρία Κωνσταντίνα λοιπόν. Ο κύριος Έμερι, ο Έμερι, ναι, ο Έμερι, παρόλο που είναι προπονητής Αστον Βίλα, θεωρεί ο μάγκας ότι για χρυσή μπάλα πρέπει να πάει ο κύριος Χαρατσχέλια. Ο Γεωργιανός, εξτρέμ της Paris Saint-Germain, θεωρεί ότι πρέπει να πάρει τη χρυσή μπάλα. Ας ξεκαθαρίσουμε ότι για μένα η χρυσή μπάλα πλέον είναι πλέον μια εντελώς κωμωδία, τραγωδία. Γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι τις χρυσές μπάλες πρέπει να τις παίρνουν οι παίκτες που έχουν τα περισσότερα τρόπαια, ούτε μουντιάλ, ούτε τρέπεζο, ούτε τίποτα. Πρέπει να τις παίρνει ένας παίκτης, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος της σεζόν για την ομάδα του κτλ. Επομένως, για μένα τα τρόπαια δεν θα έπρεπε να μπαίνουν στη συζήτηση, αλλά αυτό μια άλλη κουβέντα εντελώς. Παραμένει παράλογο βέβαια να την πάρει ο Κβαρατσχέλια, διότι ο Κέιν με την Bayern έχει βάλει ένα καράβι γκολ και έχει μοιράσει μερικές ασίστ, έχει περισσότερα γκολ από ό,τι συμμετοχές. Ο Κέιν. Έχουμε μπερδευτεί λίγο τώρα. Όλα καλά. Ο Κέιν με την Bayern έχει βάλει ένα καράβι γκολ. Άντε Ντίνα. Όλα καλά. Τα βρήκαμε. Ο Κέιν λοιπόν με την Bayern έχει βάλει ένα καράβι γκολ και έχει μοιράσει μερικές ασίστ. Επομένως είναι από το φαβορί. Ο Λίσε έχει μοιράσει δύο καράβια ασίστ και έχει βάλει και αρκετά γκολάκια. Επομένως και αυτός είναι από τα φαβορί. Μετά πάμε σε ντεμπελέδες. Καλά, για μάλλον δεν θεωρώ. Η συζήτηση μπορεί να βάλει αρκετούς παίκτες. Νομίζω ο Κβαρατσχέλια μπαίνει στην πεντάδα, ίσως. Αλλά μέχρι εκεί δεν νομίζω ότι πάει για παραπάνω. Ούτε στην τριάδα θα τον έβαζα, να πω την αλήθεια.

Και την έχρα μου με τα ατομικά βραβεία δεν την έχω, ας πούμε, μόνο για τη χρυσή μπάλα. Και για το Μουντιάλ το ίδιο πρόβλημα είχα. Καταλαβαίνω ότι το πήρε το τουρνουά η Ισπανία. Δεν θεωρώ για κανένα λόγο ότι πρέπει να πάρει το βραβείο του κορυφαίου παίκτη ο Ρόδρι. Δεν μπορεί μια ομάδα που έχει πάει στον τελικό λόγω του Μέση, ο οποίος είχε 12 συμμετοχές σε γκολ, 8 γκολ και 4 ασίστ, και έκανε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Και υπάρχει αυτό ότι δεν έτρεχε πολύ, δεν έκανε πολύ κτλ. Χωρίς το Μέση η Αργεντίνη δεν θα έχει περάσει καν τους ομίλους. Δεν καταλαβαίνω γιατί τον πήρε ο Ρόδρι. Συγχωρέστε με, δεν ξέρω, πείτε με τρελό. Αλλά δεν θεωρώ ότι ο Ρόδρι πρέπει να πάρει το βραβείο του κορυφαίου παίχτη. Στην πραγματικότητα δεν έχει περάσει καν από το μυαλό μου. Δηλαδή, όταν τον είδα τον τελικό και όταν τον είδα να παίρνει το βραβείο από τον Τραμπ. Άλλο αυτό. Τέλο πάντων. Όταν να παίρνει το βραβείο, εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι δεν το περίμενα να κάνει.

Νομίζω η έχθρα μου για τα βραβεία δημιουργήθηκε στην πρώτη σεζόν του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ. Τότε που έκανε μια μαγική χρονιά. Ωστόσο δεν του δώσανε τη χρυσή μπάλα. Έπρεπε να την πάρει κάποιος άλλος. Δεν θυμάμαι, ή ο Μέσο Ρονάλντο, δεν θυμάμαι τώρα. Απλά επειδή οπωσδήποτε πρέπει να του δώσουμε κάτι για να μην μείνει παραπονημένος κι αυτός, του δώσαμε το βραβείο Πούσκας για ένα τρομερό γκολ που είχε βάλει πέναντι στην Everton. Προφανώς ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά εκείνη τη σεζόν είχα μπει κάτι ανάποδα ψαλιδάκι από το κέντρο και από του Μπέιλ. Είχε μπει το ανάποδο ψαλιδάκι, είχε μπει το ανάποδο ψαλιδάκι του Ρονάλντο. Με τη Juventus, του Μπέιλ ήταν στο τελικό με τη Liverpool. Και λέει, φίλε, ξέρω εγώ, γίνεται να μην είναι ένα από αυτά κορυφαίο γκολ της χρονιάς και να είναι το ωραίο σόλο του Σαλάχ. Okay. Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ ότι ήταν απλά να ικανοποιήσουμε τον Αιγύπτιο Φαραώ που τρέλανε τον κόσμο. Και ας του δώσουμε απλά το κορυφαίο γκολ και πες, να το φιλήσουμε, να το σταυροφιλήσουμε και να το στείλουμε στην ευχή της Παναγίας.

Θα ακολουθήσει σε λίγο και ο Στέφανος Χωριανόπουλος για τα ρεπορτάζ της ημέρας. Και σε ένα πηγαδάκι που είχαμε κάνει χθες μαζί με το Βάιο, του είπε ο Βάιος ότι έχει το δύσκολο έργο να με την καταστήσει. Και του είπα εγώ ότι άμα είναι να πω κι εγώ, να κάνω το Μιχάλη Τσόχο. Και ο Βάιος με πάτησε, ωραία, απλά πρέπει να πεις 10 και μισή στο στούντιο.

Πριν κλείσουμε, βλέπω εδώ στα διεθνή ότι ο Κρίστιαν Ρομέρο της τότε να μην πλησιάζει και στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Μια πολύ δυνατή μεταγραφή με την ολοκληρώσουν οι Μαδριλένοι. Και ένα μεγάλο κενό που θα αφήσει πίσω στην Τότεναμ. Μια Τότεναμ που έχει αναδιοργανωθεί εντελώς. Έχει πάρει ένα καράβι μεταγραφές. Τον Ντονάλι με πάνω από 100 εκατομμύρια. Τον Ματέος Φερνάντες με 100 εκατομμύρια. Τον Φανχέκε, αν το λέω καλά, της Μπράιτον με καμιά 60. Έχει καταφέρει να διοργανώσει ολόκληρη την ομάδα της. Κατάφερε να ανανεώσει τον Φαντεφέν. Επίσης πολύ σημαντική κίνηση. Σαν μεταγραφή ήταν. Καθώς τον Ολλανδό τον ζήταγε μισή Ευρώπη. Με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του σε μια σεζόν τραγική για τα Σπυρούνια. Και εντάξει, θα είναι απουσία ο Ρομέρο, είναι αλήθεια. Θα είναι απουσία και πιθανότατα θα πρέπει να τον αντικαταστήσει. Δεν μπορεί να σταθεί στους παίκτες που έχει ήδη η Τότεναμ. Θα χρειαστεί σίγουρα να προσθέσει άλλη μια μεταγραφή. Και δεδομένα πρέπει να πάρει και επιθετικό, διότι με Ριτσάλισον και Τέλ δεν πέρασε καλά κανείς, ας πούμε. Διότι κανένας από τους δύο δεν έχει πείσει ότι μπορεί να σταθεί. Επομένως, σίγουρα έναν κεντρικό αμυντικό και ένα φορ θα τα χρειαστεί. Μην χρειαστεί και τερματοφύλακα. Απλά ο πιτσιρικάς που έχει Κίνγκης, τέλος πάντων, η αλλαγή του Βικάριο στο φινάλι της περσινής σεζόν έκανε πολύ καλές εμφανίσεις. Είχε αυτό το τραγικό παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου ο Τούντορ, νομίζω, τον έκανε αλλαγή στο ημίχρονο, που θεωρήσαμε όλοι ότι του διέλυσε την ψυχολογία. Ωστόσο, ο νεαρός κίπερ στο φινάλι της σεζόν κράτησε όρθια την Τότεναμ που χρειάστηκε και την έσωσε από τον υποβασμό. Δεν είναι λίγα πράγματα αυτά.

Και όπως πολύ σωστά τονίζει και ένας φίλος, η Tottenham πούλησε και τον Spence στην Inter. Ένας ποδοσφαιριστής που να δούμε αν θα μπορέσει να πιάσει, γιατί με τη φανέλα της Tottenham δεν έκανε τρελά πράγματα. Ήταν φοβερός και τρομερός στο Μουντιάλ με την Εθνική Αγγλίας. Να δούμε αν είναι ένα πυροτέχνημα από αυτά τα κλασικά του Μουντιάλ. Ή αν θα πιάσει και στην Ίντερ και θα λέμε μια εξαιρετική κίνηση από τους Νερατζούρι. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό που πρέπει να απαντηθεί στο γήπεδο. Αυτό το χρόνο είχαμε για σήμερα. Μπαίνει με φόρο ο Στέφανος Χωριανόπουλος για τα ρεπορτάζια της ημέρας. Ρεπορτάζια. Το ρεπορτάζ δεν μου αρέσει. Τα ρεπορτάζια είναι πιο ωραίο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στα μαγικά κουμπάκια και στην κονσόλα του ήχου. Την κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής. Είμαι ο Άγγελος Καναυτός. Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Ώρα αποφάσεων και ανανομονίου ραγδαίων εξελίξεων στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League από την Αϊμέγγεν. Εντείνονται οι διαπραγματεύσεις για Κάσερ με τους Ελευθερούς να έχουν καταθέσει πρόταση στην Τουλούζ για την απόκτηση του. Ιστορία γράψε Όφη, ο οποίος επικράτησε 5-4-6 απέναντι και κατέκτησε για πρώτη φορά το Super Bet Super Cup. Είμαι σίγουρος πως ο Κάρμα και ο Θεός θα μας δικαιώσει. Τον συλλογιστή του Sky, ο Χρήστος Κόντης, το αφιερώνω σε όλο τον Ισή. Επόμενο βήμα το γήπεδο, η υπόσχεση του Μιχάλη Μπούση. Κάποιοι ίσως έχουν το μυαλό τους ακόμα στους εορτασμούς από το πρωτάθλημα. Το μήνυμα τεχνικού της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολη στην έλευξη τύπου μετά την απώλεια του Super Bet Super Cup. Τον προπονητή των κριτικών Χρήστο Κόντη είναι χάρη ο διοκτήτης και την ομάδα ΣΠΑΕ Μάριος Λιοπουλός. Τον αντιπαλό του στα πλέον του Conference League μαθαίνει απόψε ο Παναθηναϊκός, όπου θα συναντήσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χάλαντες Κράλοβε για τον τρίτο αποκλειματικό γύρο του Europa League. Απογευματινή προπόνηση περιλάμβανε το χθεσινό πρόγραμμα με αποθεραπεία για όσους αγωνίστηκαν με την Τζέσικα 1948. Να διαψεύσουμε τη στατιστική και να πάρουμε την πρόκληση στο μήνυμα του Αλέσιο Λύση ενώπιον του αγώνα του Πάκου με την Άρεξ, τη ρεβάνση τη νίκη των Βέλγων με 1-0 στην Τουμπά. Εκτός αποστολής έμεινε λόγω οικογενειακού ζητήματος του Κωνσταντέλια. Αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Σλοβαίνος στο Όπερ Βανιάντε Κούσιτ. Ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκου στα 200 μέτρα ύπνου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γκρου Τύπου στο Παρίσι με επίδοση 1-53-51 καταρρύπτοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ. Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα. Δήλωσε την κάμερα της 35ης στα 800 μέτρα ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος με χρόνο 7-43-52 που επίσης αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Πολύ κοντά στον Εμπαγέ Ντιαγιέ που αποχωρεί από τη Βιλερμπάν βρίσκεται ο Ολυμπιακός προχωρημένη σε επαφές με τον 27χρονο Σενεγαλέζο φόρο, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο και άλλες προσθήκες στο ρόστερ. Βαριά ήταν με σκορ 6-2 για τον Άρη σε τεστ κόντρα στην Νάπολη στην Ιταλία. Ο Ράστιτς πέτυχε για τα δύο γκολ τον κίνδυνο. Σε οριστική συμφωνία με την Γουότφορντ για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ Τερεμί Πετρίς, έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ, έφτασαν τη Θεσσαλονίκη με τον Μπέτ να αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα. Τριπλή ελληνική παρουσία σε δύο τελικούς απόψινες βραδιές του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τύπου στον Μπέρμιγχαμ, Κατερίνα Στεφανίδη για Ρέτινη Αδαμοπούλου αγωνίζονται στις 10:10 στον τελικό της δισκοβολίας. Θα αγωνιστεί στις 11:15 ο Δημήτρης Παυλίδης. Το δεύτερο UEFA Super Cup της ιστορίας και μάλιστα συνεχόμενο πανηγυρίζει Παρί που επικράτησε με σκορ 2-1 της Άστον Βίλα. Παρασκήλια και ντουέ οι σκόρες των κατόχων της Champions League, ενώ για αυτούς του Europa είχε σοφαρίσει προς τον Ναομάτζο. Σε διαπραγματεύσεις με την Arsenal για την αγορά του Γκάμπριελ Μαρτινέλι βρίσκεται η Γαλατά Σαράι που σύμφωνα με την Αθλέτικ έχει καταθέσει πρόταση 45 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά του Βραζιλιάνου Εξτρέμ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Στέφανος Κοριανόπουλος.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Μεσαία γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ, ο Κοϊτά για τον Μάριν. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς, το σούτ του Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα και με ένα σιρτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
5: Ο Ανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη. Το πλασέ και η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
4: Το φάουλ με τεχνική γενικά τη περιοχή από την δεξιά πλευρά στον Dickman. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιο είναι η σκόρα.
5: Ο Κοστούλα.
4: Ο Κοστούλα και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
5: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ στο δεύτερο δοκάρι. Μπορεί να περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών. Έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
4: Παίρνει φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εκτελεί γκολ! Γκολ για τον Όφη! Όφη κατακτά το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Πανθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας στο Παγκρίτιο Στάδιο, να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Cup.
5: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Big Win Sport FM είναι 4,6. 5η 13 Αυγούστου. Όλη η χώρα έχει μπει σε ρυθμούς. 15 Αυγούστου, κύριε Παναγιώτη Μπουρνά. Κάποιοι διακοπές, κάποιοι εδώ στην Αθήνα. Γεια σου, Ντίνα. Απέξω μου γελάει η Ντίνα, δεν κάνει διακοπές. Αλλά παράπονο δεν έχουμε. Και ματσάρες είδαμε χθες και τον Όφι να κατακτά το δεύτερο τροπαιό του μέσα σε λίγους μήνες. Και την Παρή είδαμε να παίρνει το Ευρωπαϊκό Super Cup. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, δεν υπάρχει κίνηση, παιδιά. Πας στη δουλειά, σταματάς για καφέ και πάλι φτάνεις νωρίτερα.

0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, σήμερα δεν έχει πρεσάρισμα. Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος έχουν πάρει για λίγες μέρες άδεια. Στέφανος Χωριανόπουλος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή. Παρέα μας, όπως πάντα, είναι η Big Win και σήμερα. Στην Big Win μπορείς να βρεις με 0% γκανιώτα τους σημαντικότερους αγώνες.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μην αγχωνεστώ όμως, η σκαλέτα θα παραμείνει αναλύωτη. Θα μιλήσουμε για το φεσινό τελικό του Super Cup, το στολίδι του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Όφη, την ΑΕΚ. Θα έχουμε φυσικά ρεπορτάζ από όλες τις μεγάλες ομάδες. Με τον ΠΑΟΚ σήμερα να καλείται να κάνει την ανατροπή στις Βρυξέλλες κοντά στην Άντερλεχτ για να προκριθεί στα playoffs του Europa League χωρίς Κωνσταντέλια. Σήμερα ο ΠΑΟΚ θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, απεσταλμένο του Big Win Sport FM στο Βέλγιο. Είχαν νικήσει οι Βέλγοι στο πρώτο μάτς στην Τούμπα με 1-0. Ενώ και στον Ολυμπιακό τα πράγματα είναι αρκετά ρευστά μετά τον αποκλεισμό από την Αιμέγεν. Θα έχουμε και τον Γιώργο Τσανάκα να μας αναλύσει τι μέλη γενέστε σε όλα τα μέτωπα στον Ολυμπιακό. Ας τα πάρουμε από την αρχή όμως και σταθούμε στην πολύ μεγάλη επιτυχία του Όφη. Νομίζω ότι δικαίως πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Θα λέγαμε ότι είναι μια ομάδα πρότυπο, ειδικά τον τελευταίο χρόνο εννοείται. Και τα τελευταία χρόνια, βέβαια, αποτελούσε μια σταθερά στην πρώτη εθνική, αλλά χωρίς να καταφέρει να κάνει το βήμα παραπάνω, το οποίο έκανε τον τελευταίο 1,5 χρόνο, γιατί ας βάλουμε και στην εξίσωση τον τελικό του κυπέλου, στον οποίο έπαιξε και με τον Ολυμπιακό το 2025. Μπορεί να αιτήθηκε εκεί πέρα, αλλά έφτασε ως εκεί και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πέρυσι κατάφερε και το πήρε. Πλέον έχει τον κατάλληλο άνθρωπο στον πάγκο, έναν προπονητή πανέξυπνο και από ό,τι φαίνεται. Έχει ο Χρήστος Κωτής και το ειδικό βάρος να φτιάξει μια ομάδα ικανή για τρόπαια. Έχει καταφέρει μέσα σε 4 μήνες να πάρει 2 τρόπαια, λίγο παραπάνω βέβαια. 5-6, κάπου εκεί. Δεν έχει σημασία. Έχει καταφέρει πάντως να κάνει κάτι που άλλες ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο παλεύουν χρόνια, αλλά δεν το έχουν καταφέρει. Ας δούμε και το παράδειγμα του Άρη. Παλεύει τόσα χρόνια να κατακτήσει το κύπελο. Έχει φτάσει αρκετές φορές στην πηγή, αλλά δεν έχει πιει νερό. Ο Χρήστος Κωτής τα έχει καταφέρει με τον Όφη. Έχει φτιάξει μια ομάδα. Με αρχές έχει φτιάξει μια ομάδα αλήγιστη, θα μπορούσαμε να πούμε, η οποία, να επενθυμίσω, και στους 2 τελευταίους τελικούς που έπαιξε, και κόντρα στην ΑΕΚ χθες και κόντρα στον ΠΑΟΚ, στο τελικό του κυπέλου, έμεινε πίσω στο σκορ. Δηλαδή, κόντρα στον ΠΑΟΚ προηγήθηκε ο Δικέφαλος του Βορρά, το ανέτρεψε ο Όφη, δέχθηκε γκολ στο τέλος και πήγε το μάτς στην παράταση. Κάτι αντίστοιχο έγινε και χθες. Προηγήθηκε η ΑΕΚ, ανέτρεψε πάλι το μάτς ο Όφη, ισοφάρισε η ΑΕΚ, πήγε στα πέναλτι και εκεί το πήραν οι κριτικοί. Δηλαδή και στα 2 μάτς κατάφεραν και έκαναν ανατροπή, δεν το βλέπεις πολύ συχνά, ειδικά από μια ομάδα της επαρχίας, να το κάνει κόντρα σε 2 μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και όλα αυτά, αυτό είναι το εκπληκτικό, έχοντας 9 Έλληνες στην ενδεκάδα του. Φοβερά πράγματα και απόδειξε ότι αν έχει σωστό πλάνο, το οποίο έχει εκπονήσει με γνώμονα την ποδοσφαιρική λογική στην οποία βασίζεται Όφη τα τελευταία χρόνια, μπορείς να κάνεις και υπερβάσεις. Δηλαδή είδαμε ότι Όφη ακόμα και τώρα που πήρε το κύπελο δεν έχει παρεκκλίνει από το πλάνο του. Δηλαδή έχει πάρει 2 παίκτες από τον Πανετολικό οι οποίοι ταιριάζουν σε αυτό που θέλει να παίξει ο Κόντης. Δηλαδή πήρε τον Μπουχαλάκη και τον Σιέλη. Αμφότεροι βοήθησαν πάρα πολύ χθες. Δηλαδή μπήκε χθες ο Μπουχαλάκης και βοήθησε πάρα πολύ στο να κρατήσει ο Όφη την μπάλα και στην ηρεμία γενικότερα στο passing game του Όφη. Ο Σιέλης ήταν αρκετά καλός στην άμυνα και οι 2 κάνανε ντεμπούτο. Πήρε τον Αϊτόρ, τον οποίο ο Κόντης τον ξέρει πάρα πολύ καλά από τον Παναθηναϊκό. Έχει κάνει χθες ο Αϊτόρ, δεν φάνηκε τόσο, αλλά έχει κάνει 2 assists στο Αϊτόρ και στα 2 γκολ ήταν μέσα. Πολύ σημαντική προσθήκη και αυτή. Γενικά έχει πάρει παίκτες που τους ξέρει καλά ο Κόντης, ξέρει πώς να τους αξιοποιήσει. Το είδαμε και χθες, αξιοποιήθηκαν άμεσα τον προπονητή των κριτικών. Μακάρι, θα πω εγώ, να αποτελέσει Όφη παράδειγμα για όλες τις ελληνικές ομάδες και να δούμε περισσότερους Όφη στη συνέχεια. Είδαμε πέρυσι το Λεβαδιακό με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Αν δεν ήταν Όφη, θα μπορούσε να ήταν ο Λεβαδιακός. Δηλαδή, μαζί παίξανε στον ημιτελικό για το οποίο θα περάσει τον τελικό του κυπέλου. Είδαμε και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο από το Λεβαδιακό. Φέτος με τον Ηλία Χαραλάμπου στον πάγκο. Ευελπιστούμε να δούμε κάτι αντίστοιχο

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαικτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
6: Regulators.

0: Λοιπόν, να σου πάμε τώρα και στην ΑΕΚ. Εδώ ένας φίλος λέει ότι η ΑΕΚ είναι όπως ο βασιλιάς που κοιτούσε την αντανάκλαση στον καθρέφτη και ενθουσιαζόταν με το είδωλό του. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό ακούγεται αρκετά υπερβολικό. Το είπε και ο Νίκολιτς, το έχει πει πολλάκι ο Νίκολιτς, ότι ό,τι έγινε. Δηλαδή, ας αφήσουμε την περσινή χρονιά, καταφέραμε πολλά πράγματα. Αλλά πρέπει να δούμε το μέλλον. Χθες δεν είδαμε ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές στο αγωνιστικό πλάνο της ΑΕΚ συγκριτικά με την περσινή σεζόν. Η πιο σημαντική εννοείται διαφορά είναι ότι με την αποχώρηση του Πινέδα και την έλευση του Κάριν άλλαξε λίγο ο ρόλος του Μαρίν. Δηλαδή είδαμε τον Ρουμάνο να παίζει σε πιο ψηλά μέτρα, να πατάει αρκετά περιοχή και να είναι και ο μέσος ο οποίος κουβαλούσε την μπάλα σε ένα ρόλο αντιπινέδα, δηλαδή αυτός ήταν που εξυπηρέτησε αυτό το ρόλο. Ωστόσο ήταν η εμφανής απουσία του Μεξικανού, η έντασή του, οι δεύτερες μπάλες που έπαιρνε. Αλλά από τη στιγμή που ο Πινέδα αποτελεί πλέον παρελθόν, νομίζω δεν έχει και πολύ νόημα να πούμε τι έχει χάσει η ΑΕΚ. Έχει όμως νόημα να πούμε τι δεν έχει πάρει η ΑΕΚ. Δηλαδή σε συνέχεια του σχόλιου που έκανε ο φίλος, ότι κοιτάζεται το καθρέφτη σαν τον Βασιλιά, πρέπει να πούμε ότι σε μια εβδομάδα η ΑΕΚ παίζει την πιο σημαντική διάδα αγώνων μέσα στη σεζόν. Παίζει δηλαδή κόντρα στη Λεύσκη Σόφιας για να μπει στο Champions League. Η Λεύσκη Σόφιας δεν είναι τυχαία ομάδα. Πήρε το πρωτάθλημα στη Βουλγαρία κόντρα στη Λουντογκόρετς, πολύ έμπειρη ομάδα. Και αυτή τη στιγμή, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει αναβαθμίσει το ρόστερ της. Προσώρας βέβαια, έτσι, γιατί οι μεταγραφές δεν έχουν κλείσει. Θεωρώ δεδομένο ότι θα πάρει παίκτες, σίγουρα θα πάρει αριστερό μπακ. Άλλωστε και από το ρεπορτάζ προκύπτει με το Πεν Ράις θα αποχωρήσει και θα έρθει κάποιος καλύτερος στη θέση του για βασικός. Χρειάζεται μια πολύ ποιοτική προσθήκη εκεί πέρα. Είδαμε χθες ότι λόγω του γεγονότος ότι συνέκλεινε πάρα πολύ ο Κοϊτά, όλη η πλευρά ανήκε στον Πίλιο, ο οποίος ανέβηκε πάρα πολλές φορές. Οι σέντρες του δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές. Σε αρκετές περιπτώσεις και ο Γιώβιτς και ο Βάργα του ζήτησαν τον λόγο για τις επιλογές του στο τελευταίο τρίτο, δεδομένα πότε θα πάρει η Ένωση παίκτη εκεί. Θεωρώ ότι θα πάρει και στόπερ η ΑΕΚ για να βάλει ανταγωνισμό σε Μουκουντή και Ρέλβας. Ειδικά κατά τα ψέματα, οι άλλοι τρεις, Βίδα, Γεωργίεφ και Αλεξίου, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τους δύο βασικούς. Έχει μια πεντάδα στόπερ η ΑΕΚ, απλά νιώθω ότι δεν είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο. Και δεξί μπακ, όπως λέει εδώ ένας φίλος, μάλιστα το λέει με πάρα πολλά θαυμαστικά και δύο φορές. Δεξί μπακ, ρε παιδιά, δεξί μπακ. Ναι, συμφωνώ, πρέπει να πάρει δεξί μπακ, γιατί μόνο με το Ρώτα δεν θα βγει χρονιά. Και εντάξει, πέρα από αυτό, νομίζω ότι χθες είδαμε και αρκετούς παίκτες οι οποίοι δεν είχαν τόσο μεγάλο κίνητρο, να το πω. Δεν ήταν τόσο διψασμένοι όσο τους βλέπαμε την περσινή σεζόν. Δηλαδή, έχουμε δει πάρα πολλά λάθη. Και πάρα πολλά λάθη από τους στόπερ, ειδικά το Ρέλβας. Δηλαδή στο build-up ο Ρέλβας έχει κάνει αρκετά λάθη σε προσπάθειά του να παίξει κάθετα. Αρκετές χαμένες μονομαχίες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και μέχρι να ανοίξει το σκόρ η ΑΕΚ. Οι παίκτες του Όφη έχουν κερδίσει κατά κράτος τις μονομαχίες, ειδικότερα στο κέντρο του γηπέδου. Μάλιστα, επειδή πήγαιναν και δεύτεροι στην μπάλα πολλές φορές οι παίκτες της ΑΕΚ, έκαναν πάρα πολλά φάουλ και έδιναν αρκετά στημένα στον Όφη. Πράγματα που, να λέμε την αλήθεια, είναι απαγορευτικά να γίνουν στα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφιας, αν η ΑΕΚ θέλει να ελπίζει, που είναι φαβορή βέβαια, αλλά δεν πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα για να περάσει η ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Αλλά ας αφήσουμε για λίγο την ΑΕΚ και σε επανέλθουμε στο μεγάλο νικητή της βραδιάς, στον Όφη. Έχουμε μαζί μας τον Μάνο Σουριά. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Για πες, τι έγινε από χθες στην Κρήτη. Εορτασμοί, φαντάζομαι, πανηγυρισμοί, χαμός.
1: Προφανώς, εντάξει, ήταν ένας ακόμα τίτλος, βασική ατμόσφαιρα, εντάξει, και πάλι βγήκε ο κόσμος στη δικά σημεία της πόλης να πανηγυρίσει. Εντάξει, όχι με την ένταση που λένε πανηγυρισμοί για την κατάξυση του κυπέλλου, αλλά βγήκε η ΟΦ και μεγαλώνει, αντί και γίνεται η σκηνός, και δεν είναι τυχαία η παρουσία που έχει τα τελευταία χρόνια τόσο στους εταιρικούς όσο και με την κατάρτιση του κυπέλλου, ότι δεν ήταν μια συμβουλία, αλλά ήταν κάτι οργανωμένο, κάτι το οποίο ήταν δουλεμένο για την αρχική ομάδα. Άκουγα τη σωστή επεσήμαση που έκανες προηγουμένως για τα λάθη τα οποία ήταν η μελική της ΑΕΚ που κατεμένει ήταν αποτέλεσμα της πίεσης που ασκούσαν οι Ταξιδούφοι από την αρχή του αγώνα. Παίζαν ψηλά, δηλαδή ήταν ότι αυτός ήταν ο στόχος τους, να προσπαθήσουν να εκμεριάσουν λάθη και να μπορέσουν να διεκδικήσουν και να δημιουργήσουν μια καλή στιγμή. Ήταν λοιπόν διαβασμένος όχι για την, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε το μάτς, δεν μπήκε δηλαδή φοβισμένος, δεν μπήκε να περιμένει την άκρη και ενδεχομένως να βγει και ένα χώρο για να μπορέσει να κάνει κάποια αντεπίθεση, αλλά ήθελε εξ αρχής να μπορεί να έχει τον όσο γίνεται περισσότερο έλεγχο του αγώνα. Δεν τον βγήκε αυτό τουλάχιστον να μπορεί στο πρώτο μήνυμα να ρίξει πολλές καλές στιγμές. Είδα τον γκολ της ΣΑΚ, τον γκολ του Γιώβιτς. Δημιούργησε λίγο πριν τη λήξη, λίγο μετά τον γκολ και πριν τη λήξη του χρόνου, μια φάση με τον νους που θα μπορούσε να έχει φάσει στους φάρες, αλλά είχε την πολύ καλή επέμβαση ο Μπαλαμόκης. Πήγε το πολιτήριο πριν στο σκορ. Όμως έδειξε όπως και στο τελικό του κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, στέκονε πάρα πολλές σε αυτό το παιχνίδι. Είχε πολλά κοινά σημεία με το χρησιμό. Ήταν ένας ο οποίος ήταν το outsider απέναντι σε έναν ισχυρό. Απέναντι και χθες που τότε βρέθηκε πίσω του πάνω και πιά του γκολ, κατάφερε, έκανε την αποκλή, δέχτηκε γκολ ψυχολογία και με τον ΠΑΟΚ και χθες ισοφαρίστηκε στα τελειώματα του αγώνα. Βέβαια τότε είχαμε την παράδοση τώρα για το πιά του αγώνα. Παράλληλα όμως
0: Μανώλη, να σταματήσω λιγάκι. Δεν σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω, έχεις ακουστικά, κάποιο hands free, ίσως δεν έχει σήμα.
1: Όχι, απλά το σήμα μπορεί να μην
0: έχει. Ναι, δεν σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Θα προσπαθήσουμε σε λιγάκι, αν είναι και έχεις καλύτερο σήμα, να επικοινωνήσουμε. Απλά δεν ακούγεσαι. Τα περισσότερα βέβαια τα πιάσαμε. Αλλά αυτά. Ευχαριστούμε πάντως. Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Σουριάς. Ό,τι κατάφερε να πιάσει ο καθένας από αυτά που είπε. Αλλά εντάξει, ας σταθούμε λίγο στο μέταλλο που είπε ο Μάνος. Εντάξει, είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό αυτό που έχει κάνει ο Όφη. Έχει πάρει δύο τίτλους. Είναι εκπληκτικό γιατί μιλάμε για τον Όφη. Και εντάξει, πήρε το κύπελο κόντρα στον ΠΑΟΚ, πήρε το κύπελο κόντρα, πήρε το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Φοβερή ομάδα. Άλλοι λένε εδώ πέρα για άλλες επαρχιακές ομάδες οι οποίες έχουν κάνει καλές κινήσεις. Ένας λέει τον Αστέρα Τρίπολης φέτος, ότι μπορεί να είναι η έκπληξη. Θα μπορούσε. Έχει πάρει Κουρμπέλη, έχει πάρει τον Κότσιρα. Το ρόστερ έχει υποτεθεί με πολλή εμπειρία. Θα τον έβλεπα να χτυπάει σίγουρα play-off 5-8 και γιατί όχι να γίνει ο φετινός Όφη. Θα δούμε.

Και όπως πολύ σωστά επισημαίνει εδώ πέρα ένας φίλος, δεν είναι τυχαίο ότι ο Όφη έχει κερδίσει δύο φορές την ΑΕΚ σε μια χρονιά. Πούμε εδώ ότι η ΑΕΚ από το Δεκέμβριο και έπειτα, στο ελληνικό πρωτάθλημα πάντα, στην Ελλάδα βασικά γενικότερα, γιατί μιλάμε για κύπελο και Super Cup, έχει χάσει μόνο από τον Όφη. Είναι αίτητη σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες και έχει δύο ήττες, η μία εντάξει στα πέναλτι, από τον Όφη. Δηλαδή ένα στοιχείο που λέει πάρα πολύ λέει πάρα πολλά για το μέγεθος αυτό που έχει πετύχει ο Όφη. Και εντάξει, την έχει κερδίσει σε δύο διαφορετικές συνθήκες. Να, δεν είναι απλά ότι ο Όφη έχει πάρει δύο τρόπαια με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Έχει εξελιχθεί σε μια ομάδα που ξέρει να κερδίζει και τους μεγάλους. Δηλαδή το έκανε με την ΑΕΚ δύο φορές. Το έκανε με τον ΠΑΟΚ. Να δούμε κιόλας τι προμηνεί αυτή η σεζόν για τον Όφη. Για να δούμε.

0: don't doubt it, my nigga. Then it's...
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να μεταβούν ακτοπλοϊκούς από το Μύτικα Αιτωλοκαρνανίας καθώς και 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε ύψιστη επιφυλακή έχει τεθεί σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Βιωτία. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμολο ο ισορρός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει μπάνιο. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 έως τις 12 Αυγούστου. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι, όλοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που σε επαρχιακό δρόμο ο οδηγός μοτοσυκλέτας βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα βιτιοφόρο που πραγματοποιούσε επικίνδυνη προσπέραση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα στο κράνος του οδηγού της μοτοσυκλέτας. Σωρός άνδρα αγνώστων λοιπόν στοιχείων εντοπίστηκε από ιδιώτη στη θαλάσσια περιοχή της Διόρυγας του Ισθμού της Κορίνθου. Η σωρός ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος, το οποίο επέβαινε και στέλεχος του λιμενικού και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού καθώς και την ταυτότητα του άνδρα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Μη πρωτοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
6: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες, ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Anderlecht PAOK απόψε στις 9.30 στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε διαφημιστικό μήνυμα, γιατί πάντα μαζί μας είναι η Big Win. Στην Big Win μπορείς να βρεις γίγα προσφορά γνωριμίας με μοναδικά δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και πάμε κατευθείαν στον Ολυμπιακό, γιατί εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Να τα βάλουμε λοιπόν σε μια σειρά με τον Γιώργο Τσανάκα. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, φίλε, τι κάνεις?
0: Καλά, είμαι εσύ?
2: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, από πού θες να τα πιάσουμε?
2: Εντάξει, το πιάσουμε το θέμα του προπονητή. Από εκεί νομίζω ότι πρέπει να το πιάσουμε. Και είναι το πιο σωστό, από εκεί πρέπει, γιατί είναι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή θέμα στον Ολυμπιακό. Περιμένουμε να δούμε τις οριστικές εξελίξεις με τα όσα έχουν να γίνουν, με τα όσα θα ανακοινωθούν, με τις αποφάσεις που έχουν πάρθει, αλλά αυτό που μοιάζει κατά κάποιο τρόπο πλέον όχι δεδομένο, αλλά έτσι να έχεις πολύ σέβδος πιθανότητες, είναι πως έχω σε λίγες μητρίες που είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να έχουμε τις οριστικές αποφάσεις, αλλά όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός το πιθανότερο σενάριο να πάει σε αλλαγή προπονητή. Νομίζω ότι βρισκόμαστε δηλαδή μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις αρχικά, ότι θα γίνουν οι επαφές και με τον προπονητή, όπως φυσικά και με άλλους, αν δεν έχουν γίνει ήδη, που θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός ήδη να βρίσκεται στο ψάξιμο από χθες, για να δούμε τι θα γίνει, πιθανότητα για να έχουμε μια διάδοχη κατάσταση. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν έχει επικοινωνηθεί τίποτα προς τα έξω, έτσι, από την ομάδα. Αυτή είναι η αίσθηση που προκύπτει, ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση ο προπονητής και ότι θα πρέπει να δούμε τις οριστικές αποφάσεις, πρέπει να περιμένουμε τις οριστικές αποφάσεις. Είναι μια απόφαση έτσι, που έρχεται μετά τον αποκλεισμό από την... Όχι μια απόφαση, γιατί δεν έχει έρθει. Ένα κλίμα έτσι, που έχει δημιουργηθεί μετά και τον αποκλεισμό από την ΕΜΕΚΕΝ και μετά την απώλεια έτσι, του πρωταθλήματος στην περασμένη σεζόν και την εικόνα που είχε συνολικά ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μισό από τον Φεβρουάριο και έπειτα, από όταν αποκλείθηκε δηλαδή από το Champions League και έπειτα, είδα μια ομάδα να πέφτει αρκετά στην απόδοσή της. Είναι θέμα εικόνας, είναι θέμα ίσως να θεωρήσουν άνθρωποι του Ολυμπιακού ότι ένας κύκλος πάρα πολύ επιτυχημένος, έτσι ξεκάθαρα, έχει φτάσει στο τέλος, το έχει κλείσει. Εντάξει, συμβαίνουν αγάπη στο ποδόσφαιρο, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και να βγουν περισσότερα πράγματα από το ρεπορτάζ, γιατί προς το παρόν δεν βγαίνει το παραμικρό. Καταλαβαίνεις ότι την απόφαση θα την πάρει ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας ασφαλώς και με τους συνεργάτες του. Αλλά γενικότερα βρισκόμαστε σε μια φάση αλλαγών στον Ολυμπιακό. Αυτό έλεγα και χθες. Έχει βγει ο Ολυμπιακός στην αγορά εδώ και περίπου ένα μήνα και έχει αλλάξει ουσιαστικά τον άνθρωπο που βρίσκεται κάτω από τον... Όχι, έχει αλλάξει. Έβαλαν τον άνθρωπο ακριβώς κάτω από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον κύριο Καρντόσο, σε μια θέση που δεν ξέρω να υπήρχε στον Ολυμπιακό. Επιβλέποντας όλα τα ζητήματα της ομάδας, ακόμα και τα μεταγραφικά, τα πάντα όλα. Πριν από λίγες ημέρες, περίπου 10 μέρες, λίγο παραπάνω, έχει αναλάβει και ο Μουνκαντά σαν τεχνικός διευθυντής όλου του γκρουπ και ασχολείται πάρα πολύ και με τον Ολυμπιακό. Βλέπεις ότι είναι με περίοδος αλλαγών, φαίνεται, αυτή στον Ολυμπιακό, και φαίνεται ότι αυτές οι αλλαγές επηρεάσουν και, και το θέμα του προπονητή και τον άνθρωπο δηλαδή που θα βρίσκεται στην άκρη του πάγκου από εδώ και πέρα. Δεν στο λέω ότι είναι 100% σίγουρο, γιατί δεν επικοινωνείται τίποτα προς τα έξω από την ομάδα, αλλά είναι κάποια πράγματα που τα καταλαβαίνουμε και η ατμόσφαιρα είναι βαριά. Εγώ και από χθες αυτό που είπα μου έκανε εντύπωση, το γεγονός ότι η ομάδα, ενώ ήταν προγραμματισμένο να κάνει 10 το πρωί προπόνηση στην Ολλανδία, δεν έκανε και επέστρεψε, ήταν να επιστρέψει στις 2.30 να πετάξει από εκεί, από τη Γερμανία θα πέταγε που είναι πιο κοντά. Για την Ελλάδα ακυρώθηκε η προπόνηση και στις 12 η ώρα πέταξε η ομάδα. Όλα αυτά κάτι δείχνουν πάντα. Να ακυρωθεί δηλαδή η προπόνηση, να μην γίνει καθόλου προπόνηση και τα σχετικά. Οπότε είμαστε προς στο φάσμα των εξελίξεων.
0: Η εκτίμησή σου ποια είναι, ότι θα είναι άμεσες εξελίξεις, δηλαδή πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος?
2: Εφόσον είναι, που πιστεύω ότι θα είναι άμεσες, τις περιμένω για σήμερα-αύριο.
0: Α, τόσο σύντομα.
2: Ναι. Νομίζω πως δεν θα θέλεις στον Ολυμπιακό να χάσουν άλλο χρόνο. Από την άποψη ότι εφόσον αποχωρήσει ο προπονητής, που είναι πλέον έτσι και το πιθανότερο σενάριο, θα πρέπει να βρεθεί ο αντικαταστάτης και άμεσα να έρθει να αναλάβει, να προσπαθήσει να περάσει κάποια πράγματα στην ομάδα, να γνωρίσει την ομάδα, να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές, γιατί και η μετάβαση δεν θα είναι καθόλου εύκολη στον Ολυμπιακό.
0: 100%.
2: Το καταλαβαίνεις, γιατί ένας προπονητής που έπαιζε με ένα τελείως διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου, είναι ανάλογα το τι προφίλ προπονητή θα αποφασίσουν οι άνθρωποι ότι θα είναι ο αντικαταστάτης και ο διάλογος που θέλει με τη Λίμπαρ. Υπάρχει ένα βάρος από πίσω που αφήνει ο βάσκος τεχνικός αυτός να αποχωρήσει, γιατί καλός ή κακός, νομίζω οι περισσότεροι το πιστεύουν, εμένα αυτή είναι η άποψή μου, είναι ο κορυφαίος τεχνικός στην ιστορία του Ολυμπιακού, ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, και όλα αυτά μαζί με τις μεταγραφές θα γίνουν τουλάχιστον 5 κινήσεις, για να μην σου πω και 6 κιόλας. Γιατί μπορεί να έχουμε κίνηση ακόμα και για δεξί μπακ. Μαζί με τις μεταγραφές θα γίνουν τουλάχιστον 5 κινήσεις, για να μην σου πω και 6 κιόλας. Γιατί μπορεί να έχουμε κίνηση ακόμα και για δεξί μπακ.

0: και κατά την άποψή μου θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ καιρό. Και ενώ έχει διαθέσιμο και με τη Λίμπερ τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, υπάρχει ακόμα πάρα πολύ δουλειά και καταλαβαίνουμε ότι και για τον νέο προπονητή δεν θα είναι καθόλου εύκολη η αρχή. Από τη στιγμή που θα έχει μπροστά του απευθείας παιχνίδια, δηλαδή του πρωταθλήματος, είναι πιο βατά παιχνίδια, αλλά πάντα περιέχει ένα ρίσκο, ξέρεις, ο νέος προπονητής μέχρι να μάθει την ομάδα και μέχρι να δέσει η ομάδα με τους νέους προπονητές που θα έρθουν, με αυτούς που θα φύγουν, θα χρειαστεί χρόνος και για τον νέο προπονητή. Εφόσον πάντα, έτσι όπως ξαναλέω, προχωρήσει ο Ολυμπιακός σε αυτό το βήμα, δηλαδή στην αλλαγή του προπονητή.
1: Ναι. Σε περίπτωση που όντως γίνει αυτό, θεωρείς ότι θα πάει σε διαφορετικό μοντέλο τα προηγούμενα χρόνια ή θα συνεχίσει με, ξέρεις, προπονητή από Ιβηρική, πάει σε Ισπανό, σε Πορτογάλο, δηλαδή και πριν το Μαντιλίμπαρ, είχαμε, αν θυμάμαι καλά, τον... ήταν ο Γκαρσία, σωστά, είχε ξεκινήσει τη σεζόν.
0: Όχι ο Γκαρσία, ο Μαρτίνες.
1: Ο Μαρτίνες, σωστά, ναι.
0: Ο Μαρτίνες, μετά ήταν ο Καρβαγιάλ και μετά ο Μαντιλίμπαρ. Και τους υπόλοιπους, αν δούμε, γενικότερα, ξέρεις, τα σκέφτονται όλα στην ομάδα, γιατί είναι πολύ πρόσφατο το παράδειγμα με τον Πέδρο Μαρτίνες. Είχε αποχωρήσει μια αντίστοιχη συνθήκη, όταν αποκλείστηκε στα προκριματικά του καλοκαιριού, και μέχρι ο Ολυμπιακός να ξαναβρει τη σταθερότητά του, έφερε να έρθει με την Λίμπερ. Ο Ολυμπιακός άλλαξε 5-6 προπονητές από όταν έφυγε ο Πέδρο Μαρτίνες. Είχε περάσει και ο Κορμπεράν, επίσης αν θυμάσαι. Είχε περάσει ο Ανικό, είχε περάσει ο Μίτσελ. Είχαν περάσει οι δύο που προαναφέραμε. Δεν ήταν καθόλου εύκολη η διάδοχη κατάσταση. Και γι' αυτό τα πάντα συνυπολογίζονται. Είναι ότι, εντάξει, μιλάμε και για έναν προπονητή που έχει το σεβασμό όλων στον Ολυμπιακό και στον κόσμο του φυσικά. Και πρέπει να δούμε πώς θα είναι και η επόμενη μέρα και για τον ίδιο, κατάλαβες, για το διαζύγιο, το πώς θα βγει. Αλλά σε αυτό που με ρωτάς τώρα, θα σου πω, στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή δύο σενάρια υπάρχουν. Τώρα το προφίλ ακριβώς δεν μπορώ να το πω και θα ψάξει ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάει σε ένα διαφορετικό προφίλ από την άποψη το μοντέλο ποδοσφαίρου, εγώ θα πω. Και το τι θα πρεσβεύει ο νέος προπονητής. Άποψή μου είναι ότι θα ήταν καλό να πάει σε έναν πιο νεαρό προπονητή, σε έναν προπονητή με φρέσκες ιδέες, σε έναν προπονητή με άλλο στυλ ποδοσφαίρου, πιο επιθετικό και διάφορα ακόμα. Αλλά όταν στην ερώτησή σου για το από πού μπορεί να είναι ο προπονητής, ο καινούριος, ναι, νομίζω η Ιβηρική Χερσόνησος θα έχει τη δημιουργική της, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Εγώ θα έβαζα ακόμα και στο κάτω για τη Γαλλία, όπου υπάρχει μια θυμολογία στην Γαλλία ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει και εκεί για προπονητή. Δεν υπάρχουν βέβαια πολύ ελεύθεροι Γάλλοι προπονητές, αλλά ας το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας και αυτό για την Γαλλία, δηλαδή εκτός από την Ιβηρική Χερσόνησο. Καταλαβαίνεις με την έλευση τόσο του Μονκαντά όσο και του Καρντόσο, να το βάλω εισαγωγικά, έτσι, το πελατολόγιο ανοίγει. Ναι. Η ατζέντα, να το πω πιο ωραία, ανοίγει περισσότερο και διευρύνεται παραπάνω, γιατί και ο Μονκαντά ήταν χρόνια στη Μίλαν, ήταν χρόνια στην Ιταλία. Σίγουρα μπορεί να έχει κάτι την Ιταλία στο μυαλό του. Ο Καρντόσο την αντιμετωπία σίγουρα θα έχει κάτι από Πορτογαλία. Οι επαφές που έχουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, οι συνδέσεις, οι διασυνδέσεις, είναι πολύ στην υπηρετική σχέση με Ισπανία και Πορτογαλία επίσης. Αλλά πλέον και στην Αγγλία, έτσι, τα τελευταία χρόνια. Είναι δύσκολο να πεις τώρα τι ακριβώς θα γίνει, γιατί από όσο γνωρίζω εγώ, ο Ολυμπιακός δεν έχει καταλήξει, δεν έχει συμφωνήσει με κάθε περίπτωση προπονητή.
1: Αρκετοί εδώ πέρα προτείνουν τον Άλμπερτ Ριέρα. Φαντάζομαι το θυμάστε.
0: Ο Άλμπερτ Ριέρα πάει στον Ερυθρό Αστέρα. Γιατί φεύγει από τον Ερυθρό Αστέρα, δεν έγινε Στάνκοβιτς με τον αποκλεισμό τους. Και ο Άλμπερτ Ριέρα πάει στον Ερυθρό Αστέρα. Επίσης ένα όνομα που θα πούνε πολύ σίγουρα είναι ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Αλλά εγώ αυτή την περίπτωση δεν τη θεωρώ πιθανή καθόλου. Εντάξει, ένας επίσης από τους μεγαλύτερους προπονητές στην ιστορία του Ολυμπιακού, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά ένας προπονητής που σύντομα πιστεύω θα σταματήσει το ποδόσφαιρο, την προπονητική σε ένα-δύο χρόνια νομίζω, αν δεν την σταματήσει και τώρα. Αλλά τέλος πάντων ένας άνθρωπος που λόγω κάποιων ζητημάτων σοβαρών που έχει δεν θέλει να φύγει από την Ισπανία, από τη δεύτερη φίλη του Ολυμπιακού και έπειτα δεν έχει ξαναβγεί από την

0: Ισπανία. Και είχε προτάσει και από την Αγγλία, από την Premier League. Εγώ θα βάλω για κάτι ακόμα, πάντως, εκτός από ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα έτσι που έχει και δεν μπορεί να φύγει από την Ισπανία, είναι το γεγονός ότι είναι η καλός φίλος με Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και δεν νομίζω πως θα δεχόταν να πάρει τη θέση του.
1: Mm-hmm. Ωραία. Γιώργο, νομίζω ότι μας κάλυψες απόλυτα και στα ερωτήματα εδώ που έχουν στείλει φίλοι. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι, κάτι άλλο προς το παρόν δεν έχουμε. Αν προκύψει κάτι έτσι για τη διάρκεια της εκπομπής σου, θα βγούμε. Αλλιώς μετά πάλι 1 και 20 θα τα πούμε με ό,τι νεότερο υπάρχει.
1: Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Στέφανε.

Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τσανάκας με τον ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Απάντησε στα περισσότερα ερωτήματα που έχετε στείλει. Μίλησε για τις εξελίξεις όσον αφορά τον προπονητή, οι οποίες, όπως είπε, αναμένονται άμεσες. Δηλαδή, είπε σήμερα, αύριο. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι αποκλεισμό από την ΑΕΜΕΧΕΝ έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την επόμενη μέρα γενικότερα. Με το θέμα του προπονητή φυσικά να είναι στο επίκεντρο. Έχουμε ξεπεράσει το στάδιο του προβληματισμού. Δηλαδή, μιλάμε για αποφάσεις που φαίνεται ότι θα πάρθουν άμεσα και θα καθορίσουν τον φετινό Ολυμπιακό. Γιατί μιλάμε μόνο για τον προπονητή. Όπως είπε και ο Γιώργος, ο Ολυμπιακός θα πάει και για δεξί μπακ. Κινείται για δεξί μπακ στην αγορά. Ενώ ήδη έχει αποκτήσει δύο. Έχει αποκτήσει το Μαφέο, έχει αποκτήσει το Σάλιακα. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον αυτό το πρώτο μήνα παρουσίαση τους στο Ολυμπιακό, δεν έχουν ικανοποιήσει και αυτό θα πάει και για τρίτο.

0: Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Και το στέλνεις στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώνει συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδικείς μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρου. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-01-06-700. Και αφού μιλήσαμε και για Ολυμπιακό, θα πάμε στον ΠΑΟΚ που έχει απόψε ένα πραγματικό τελικό στις Βρυξέλλες, το 1-0 της Τούμπας. Τον υποχρεώνει να ψάξει μια ανατροπή απέναντι στην Άντερλεχτ σε ένα μάτς που ουσιαστικά κρίνει τη συνέχεια της πορείας του στο Europa League. Υπενθυμίζω έχει μαξιλαράκι. Ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί θα συνεχίσει στο Conference League, ωστόσο αφού μπορεί να ανατρέψει, αν καταφέρει να ανατρέψει το 1-0 με την Άντερλεχτ, θα συνεχίσει στο Europa League και μάλιστα σήμερα χωρίς τον Κωνσταντέλια. Έμεινε στη Θεσσαλονίκη λόγω προσωπικού ζητήματος, αλλά πάμε καλύτερα στο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για να μας τα εξηγήσει καλύτερα. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Στέφανε. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Εδώ από το Βέλγιο. Από τις Βρυξέλλες, όπου ο ΠΑΟΚ δίνει ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα παιχνίδι που είτε θα του φτιάξει όλη την σεζόν, είτε θα του δυσκολέψει πολύ το καλοκαίρι. Είναι οριακό το δεύτερο παιχνίδι με τους Βέλγους. Έχει δεζαβαντάζ ο ΠΑΟΚ, σαφώς, σε σχέση με το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Οι αντίπαλοι παίζουν για δύο αποτελέσματα. Ναι, και επειδή είναι αρκετές οι δυσκολίες, μια ομάδα με πολύ καλή νοοτροπία, περιμένουμε να δούμε αν καταφέρει τα προβλήματα, όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζει, να τα γυρίσει, να τα κάνει πλεονεκτήματα. Ακόμα και ότι παίζει μόνο για νίκη, ενώ οι αντίπαλοι παίζουν για δύο αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι αυτή η συνθήκη μπορείς να την στρέψεις υπέρ σου, μπορείς να στην διάρκεια του αγώνα να αγχωθούν περισσότερο εκείνοι που βολεύονται και με την ισοπαλία. Το ότι ο Κωνσταντέλιας δεν είναι εδώ, ακόμα και αυτό, πολλές φορές το ξέρουμε ότι μπορεί μια απουσία να συσπυρώσει όλους τους υπόλοιπους, και ο ΠΑΟΚ στην ιστορία του έχει παιχνίδια και μεγάλα παιχνίδια, και κάποτε στη Τότεναμ και κάποτε στη Βασιλεία, που προέκυπταν σοβαρά ζητήματα, αλλά η ομάδα έπαιζε καταπληκτικά και κάλυπτε απουσίες. Παρά ότι μιλάμε για τον πιο ξεχωριστό, για τον πολυτιμότερο, για εκείνο που από μόνος του δίνει νίκες και προκρίσεις με τις στιγμές και τις ενέργειες που έχει μέσα στο παιχνίδι.
0: 100%.
1: Το θέμα του Κωνσταντέλια από χθες το πρωί προέκυψε. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις όπου αντιλαμβανόμαστε στην πορεία πόσο κακοψυχιά υπάρχει στα social, να μην πω τίποτα άλλο, πιο βαρύ. Φυσικά δεν είναι καινούργιο φαινόμενο αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να το περιμένουμε και στο τέλος δεν πρέπει να το δίνει και μεγάλη αξία, γιατί έτσι μεγαλώνει περισσότερο με όλες τις θεωρίες συνωμοσίας που μπορούν να προκύψουν. Ακόμα και για το ότι θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να ενημερώσει με λεπτομέρεια το τι ακριβώς έχει υποστεί ο ποδοσφαιριστής, να καταπατήσει κάθε προσωπικό δεδομένο, έτσι ώστε οι κομπλεξικοί στα social να μην δημιουργούν ιστορίες και φαντασίες με το μυαλό τους. Δεν υπάρχουν αυτά. Σεβασμός τεράστιος για ένα προσωπικό ζήτημα ενός ανθρώπου, όπως είπε χθες και ο Λύση. Να περάσει γρήγορα. Ο ΠΑΟΚ και χθες είχε κλεισμένα και άλλα εισιτήρια για άλλη πτήση αργότερα και σήμερα έχει. Το πιο πιθανό να μην είναι εδώ ο Κωνσταντέλιας και ο προπονητής είπε ότι θα παίξουμε και για αυτόν. Παίζουμε για τον εαυτό μας, παίζουμε για τον κόσμο μας, φυσικά θα παίξουμε και για τον Κωνσταντέλια. Είπε ο Λύση ότι είχαμε μία εβδομάδα να δούμε κάθε λεπτομέρεια του παιχνιδιού με τους Βέλγους. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Τα στατιστικά, είπε, για τον πρώτο παιχνίδι τα διαβάζω, τα βλέπω προσεκτικά, περιμένω άλλο αγώνα σε σχέση με εκείνο το 70-30 υπέρ του ΠΑΟΚ σε κατοχή με 15-5 τελικές. Για το ότι φυσικά έχουμε προπονηθεί και στα πέναλτι, εννοείται, όπως είπε και ο αντίπαλος προπονητής, για το ότι ο Γιαννούλης για κάποιο διάστημα μπορεί να βοηθήσει. Για τον Τρικούσιτς που έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη το πρωί, δεν σχολίασε κάτι. Το Σλοβαίνο στόπερ που θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ με δανεισμό από τη Zenit, γιατί βεβαίως δεν είναι ακόμα παίκτης της ομάδας του. Και το ότι δεν νιώθει τόσο πίεση στο ποδόσφαιρο, πραγματικά του αρέσει να δίνει τέτοιους αγώνες. Είπε πολύ του ΠΑΟΚ. Όπως και ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς, για το ότι το μάτς μπορεί να πάει παντού, μπορεί να βάλουμε πρώτη γκολ εμείς, μπορεί να βάλουμε τελευταία γκολ εμείς. Στόχος είναι να περάσουμε και από τη στιγμή που τον βλέπουμε στο γήπεδο, παρά ότι είναι υγιής, γιατί ταλαιπωρήθηκε και αυτός πριν το πρώτο παιχνίδι από έναν τραυματισμό. Από την πλευρά του, ο Πορτογάλος προπονητής της Άντερλεχτ, ο Βίτορ Μπρούνο, είπε ότι δεν έχει ενημέρωση για τον Κωνσταντέλια, δεν ξέρει τι θα συμβεί. Έχει πολύ καλή ομάδα, έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να πάρουμε την πρόκριση να εκμεταλλευτούμε και την έδρα μας. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε το πρώτο αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα και των τελευταίων αγώνων στην Ευρώπη, όπου ομάδα η οποία κέρδισε το πρώτο παιχνίδι δεν τα κατάφερε στο δεύτερο. Και παραδέχτηκε ότι και η δική του ομάδα έχει κάνει προπόνηση στα πέναλτι και είναι, ας πούμε, έχει κάνει εξάσκηση και σε αυτή την διαδικασία. Τώρα από και πέρα, γεμάτο θα είναι το γήπεδο, εννοείται, περίπου 1000 φίλοι του ΠΑΟΚ. Στην κερκίδα που θα πάρουν θέση δεξιά, όπως θα έχουμε την τηλεοπτική εικόνα, έχουν βάλει ήδη ένα πανό για τον κλειωμένο που πέρυσι, τους προηγούμενους μήνες, δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα αυτό το λέω ότι αυτό είναι το 26 για τον ΠΑΟΚ. Είναι τόσο δύσκολο, είναι το 26 με όλα όσα συμβαίνουν και συνεχίζουν να συμβαίνουν. Κυρίαρχα βεβαίως τα γεγονότα που φίλοι της ομάδας έχασαν τη ζωή τους και βλέπουμε ότι σε κάθε γήπεδο που παίζει ο ΠΑΟΚ υπάρχουν πανό στη μνήμη τους, όπως και στην Τούμπα. Και όπως το είπαμε στο ξεκίνημα, είτε το παιχνίδι σήμερα φτιάχνει όλη τη χρονιά της ομάδας με μια πρόκριση και με τον ΠΑΟΚ να έχει εξασφαλίσει η Ευρώπη, είτε του δημιουργεί τεράστιο άγχος για τα επόμενα μάτς. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει, παίζει με την ΚΑΕΡΑΤ. Αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί, παίζει με την Μπραν στο Conference.
0: Δύο πολύ μεγάλα ταξίδια. Ας ελπίσουμε να παίξει με την ΚΑΕΡΑΤ.
1: Ναι, σωστά είναι. Μακάρι την άλλη εβδομάδα να είμαστε στο πολύ πολύ πολύ μακρινό Καζακστάν. Αλλιώς όλα για όλα σε ένα ζευγάρι που θα κρίνει τη χρονιά του ΠΑΟΚ στην Νορβηγία.
0: Ωραία. Δημήτρη, σας ευχαριστούμε.
1: Από λάση δεκάδες πραγματικά είναι δύσκολα τα πράγματα. Ξέρουμε ένα κορμό. Δεν παίζει ο Χατζηδιάκος, θα μπει ο Λουστότο. Το πώς θα την κατασταθεί ο Κωνσταντέλιας είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Νομίζω ότι σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού θα έχουμε και σχηματισμό με δύο χτάρια μετά από καιρό.
0: Ωραία, σημαντικό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, 11 η ώρα, η αγαπημένη ώρα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Κώστα Μιόλη, ο οποίος μόλις μπήκε στο στούντιο. Χαμογελαστός. Τα λέμε σε λίγο.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 11, στο μικρόφωνο Κωνσταντινούλης. Σε πολύ δύσκολη θέση ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη συνέχεια του Champions League, αφού στην ομάδα θεωρούν ότι ο κύκλος του Βάσκου έχει κλείσει. Άμεσα αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις της ερυθρόλευκης διοίκησης. Μια ομάδα που συνεχίζει να πιστεύει, να χτίζει και να προσφέρει αποτελέσματα. Είμαστε περήφανοι για όσα συνεχίζουμε να πετυχαίνουμε μαζί. Το μήνυμα του προπονητή του Όφη Χρήστου Κότη μέσω social media την επομένη της κατάκτησης του Superbet Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ. Κάποιοι ίσως έχουν το μυαλό τους ακόμα στους εορτασμούς από το πρωτάθλημα. Το μήνυμα του τεχνικού της ΣΑΕΚ Μάρκο Νίκολης μετά την απώλεια του Superbet Super Cup. Τον προπονητή των κριτικών Χρήστο Κόντι είναι χάρη ο διοκτήτης και την ομάδα ΠΑΕ Μάριος Λιόπουλος. Την ανατροπή του σε βάρος του 1-0 στην Τούμπα θα επιδείξει ο ΠΑΟΚ στον Αποψινό εκτός επαναλυτικό για τον τρίτο γύρο του Europa League απέναντι στην Άντερλεχτ. Εκτός μάχης ο Κωνσταντέλιας έδρασε 9.30 τηλεοπτικά από το Open, αδερφωνική μετάδοση από τον Big Win Sport FM. Αύριο η άφηξη του Μπανιάντρικου Σιτς. Τον αντιπαλό του στα πλέον του Conference League μαθαίνει απόψε ο Παναθηναϊκός, όπου θα συναντήσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντες Κράλοβε για τον τρίτο προκριματικό του Europa. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το χθεσινό πρόγραμμα με αποθεραπεία για όσους αγωνίστηκαν με την Τσέσκα 1948. Πολύ κοντά στον Εμπαγέντια που αποχωρεί από τη Βιλερμπάν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, προχωρημένη σε επαφές με τον 27χρονο Σενεγαλέζο Φόρουαρντ, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχομένο και άλλη προσθήκη στο ρόστερ. Βαριά ήταν με σκόρ 6-2 για τον Άρη σε τέσσερα κοντά στην Νάπολη στην Ιταλία. Ο Ράσιτς πέτυχε τα δύο γκολ των κίτρινων σε οριστική συμφωνία με τη Γουόλθορ για την απόκτηση του Γάλλου δεξιουμπάκ Ζερεμί Πετρί έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασαν τη Θεσσαλονίκη με τον Μπέκ να αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα. Τριπλή ελληνική παρουσία σε δύο τελικού τη απόψινη βραδιά του Ευρωπαϊκού Πλαθμάτο Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Η Κατρίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Άδαμοπούλ αγωνίζονται στι 10 παρατέκα. Στο τελικό τη δισκοβολία θα αγωνιστεί στι 11 παρατέρατο ο Δημήτρης Παυλίδης. Το δεύτερο UEFA Super Cup της ιστορίας και μάλιστα συνεχόμενο πανηγυρίζει Παρί που επικράτησε με σκορ 2-1 της Άστον Βίλα, Παρατσκήλια και Ντουέι σκορές των κατόχων του Champions League, ενώ για αυτούς του Europa έχει σκοφαρίσει προς τον Ναομάτζο. Σε διαπραγματεύσεις με την Arsenal για την αγορά του Γκάμπριελ Μαρτινέλη βρίσκεται η Γαλατασαράι που σύμφωνα με το Athletic έχει καταθέσει πρόταση 45 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του Βραζιλιάνου Εξτρέμ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Στέφανος Οργιανόπουλος.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Στέφανος Χωριανόπουλος στο μικρόφωνο. Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Νέαρχος Κυριαζόπουλος με πολύ χαρούμενη διάθεση. Χαμογελαστός όπως πάντα. Και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή της εκπομπής. Έχουμε έρθει μηνύματα για τον Κωνσταντέλια. Ένας φίλος λέει: συγγνώμη, ρε παιδιά, είναι κακοψυχιά να λες ότι το παλικάρι όποτε θέλει παίζει ή όποτε θέλει επικαλείται προσωπικό πρόβλημα. Επαγγελματίες είναι, υποτίθεται, μην τον χαϊδεύετε. Δεν το χαϊδεύει ο Δημήτρης και κανένας δεν το χαϊδεύει. Λέει απλά ότι όταν ένας άνθρωπος έχει ένα προσωπικό πρόβλημα, πρέπει να σταματήσουμε αυτή την ανθρωποφαγία, ειδικά μέσω social, έτσι. Δηλαδή, τον Κωνσταντέλια σε προσωπικό επίπεδο δεν τον ξέρουμε και δεν γνωρίζουμε τι μπορεί αυτή τη στιγμή να συμβαίνει στην οικογένειά του και οτιδήποτε. Και βλέπεις κόσμο να τον κρίνει, να τον ηρωνεύεται και να ψάχνει να βγάλει συμπέρασμα χωρίς να ξέρει το παραμικρό για τη ζωή του. Ρε παιδιά, εντάξει, υπάρχει και μια γραμμή που δεν πρέπει να την περνάμε. Μπορούμε να κρίνουμε τον Κωνσταντέλια ως ποδοσφαιριστή, μπορούμε να τον κρίνουμε για το τι κάνει εντός των αγωνιστικών γραμμών, αν είναι καλός, αν είναι κακός και τα λάθη του. Ωστόσο, για κάτι προσωπικό και οικογενειακό δεν έχουμε κανένα λόγο να έχουμε άποψη. Οπότε ας το αφήσουμε αυτό και σεβαστούμε τα προβλήματα του καθενός.

0: Λοιπόν, μιλήσαμε για Όφη, μιλήσαμε για Ολυμπιακό, μιλήσαμε για ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ, η οποία έχασε τον πρώτο τρόπο της χρονιάς. Αλλά πλέον όλο το βάρος πέφτει στα παιχνίδια με τη Λεύσκη. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είσαι, έχεις γυρίσει?
1: Είσαι καλά?
0: Καλά, καλά.
1: Όχι, είμαι στο πίο, είμαι επιστρέφω. Γενικώς από Κρήτη. Mm-hmm. Ελπίζω να ακούγομαι καλά.
0: Όλα καλά, ναι. Ακούγεσαι τέλεια.
1: Ωραία, ωραία. Εντάξει, είπαμε και χθες το βράδυ.
0: Μας ακούς, Κωστά? Τον χάσαμε τον Κώστα, το ματιάσαμε. Να ξέρετε ότι χάθηκε το σημείο με τον Κώστα και τη Τζόγλου, όταν στείλανε μηνύματα να τον ρωτήσουμε τις διαδικασίες των πέναλτι. Ότι έχει η ΑΕΚ, δεν έχει νίκη στα πέναλτι το 2006, λέει ένας φίλος, και δεν έχει νίκη με παρουσία των οπαδών και των δύο ομάδων. Νίκος 21, το στέλνει αυτό το μήνυμα. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε πάλι τον Κέντζε Τζόγλου, αλλά θα βγει και θα τα πει.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα με τη γραμμή εδώ, Κωνσταντίνε Τζόγλου. Θα το διορθώσουμε, μην αγχώνεστε. Θα το βγάλουμε απλά μετά τις 11.30. Πάμε τώρα στο Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε πριν δύο μέρες τη δουλειά στην Σόφια, έστω και με αρκετό κόπο. Πήρε στην παράταση την πρόκληση και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στα playoffs του Conference League. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο Παγκάκη. Καλημέρα, Νίκο.
1: Γεια σου, Στέφανη, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Καλά, εδώ. Λοιπόν, το βλέμμα των πράσινων είναι στραμμένο στη Κωνσταντινούπολη. Σήμερα και όπου είπε στη Χτάση, υποδέχεται τη Χράδε Κράλοβε στη ρεβάση του τρίτου προγραμματικού γύρου του Europa League, με τους Τούρκους να έχουν προβάδισμα. Ο ηττημένος του ζευγαριού θα υποβιβαστεί στο Conference League και θα αποτελέσει το τελευταίο εμπόδιο του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή πιο κοντά σε αυτή την πτώση είναι η τέκη ομάδα, η οποία πάντως την παρακολούθησα λίγο, είναι επικίνδυνη ομάδα, πολύ μεσοπιθετικά. Ίσως και καλύτερα από τις άλλες δύο που έχει αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Η Μπεστίκτας είναι το φαβορί του και έχουν το πάνω χέρι για την πρόκριση. Οπότε φαίνεται πως θα βρεθούν εκτός συγκλονιστικού Ευρώπου στον δρόμο του Παναθηναϊκού Τσέχη, αλλά καλό να περιμένουμε, γιατί παρά τη διαφορά στο budget υπάρχει, ξέρεις, και αυτό το καλοκαιρινό πάντα ερωτηματικό για το πώς θα βρεθεί μια ομάδα, όμως γίνει κάποια έκπληξη, έχουν γίνει και κάποιες τέτοιες στη διοργάνωση. Οπότε θα δούμε τελικά αν στις 20 και στις 27 Αυγούστου που είναι προγραμματισμένα τα παιχνίδια, το πρώτο θεωρητικά είναι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, ο Παναθηναϊκός έχει απέναντί τους τους Σέρχους Στέφανε, και θα συνεχίσει μια πολύ καλή πορεία των τελευταίων ετών σε μια πολύ σημαντική χρονιά, για τη συνουσία σβήνει την κακή σεζόν που είχε το 22-23 ο Παναθηναϊκός, και αν συνεχίσει και πίσω ο Μίλιος θα είναι πλέον πολύ κοντά στο top 50 της βαθμολογίας, γιατί πήρε 13.250 βαθμούς, αν θυμάμαι, πέρσι, 11.000 πόντους το 24-25, έρχεται από δύο καλές σεζόν στη βαθμολογία, και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ανέβει ο συντελεστής του πάνω στους 31.750 βαθμούς για την τετραετία, και νομίζω ότι γενικά πηγαίνει σε μια τροχιά που τον επαναφέρει για τα καλά εκεί που ανήκει βασικά, στην Ευρώπη, γιατί ο ίδιος έπεσε με όχι καλές αγωνιστικές πορείες, ο ίδιος ανεβάζει τον εαυτό του εκεί που το αρμόζει. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η χρονιά και για τους βαθμούς που μαζεύουν οι πράσινοι, αλλά και για την προοπτική που τους δίνει, βέβαια, το να βρίσκονται σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση και να παίζουν σε ευρωπαϊκό τέμπο, έτσι, γιατί είναι κίνητρο και για το ρόστερ, για τον κόσμο, για όλους, και οικονομικό και αγωνιστικό και πρόκληση, και έχει και καλές ομάδες φέτος του Conference, οπότε θα δούμε και ωραία παιχνίδια. Αυτά σε ό,τι αφορά την αντίστοιχη για να μάθει τον αντιπαλό του. Κατά τα άλλα, η ομάδα είναι προπονείται κανονικά στα μεσαόρτια της πρόκρισής της. Σήμερα το πρωί, τώρα δεν έχω κάτι νεότερο για την πρωινή προπόνηση, γιατί γίνεται αυτήν την ώρα που μιλάμε, οπότε η νεότερη σύνδεση θα έχουμε περισσότερα πράγματα, Στέφανε, το μεσημέρι, και όταν μια παρά που κάνουμε σύνδεση.
0: Πάντως έχεις μια εικόνα για τον Κρίστιαν Σεν, είναι ο τελευταίος που περιμένουμε από τις μεταγραφές. Έναν πει σε στάδιο
1: είναι. Υπάρχει, κοίτα, η εικόνα την είχε δώσει ο coach στη συνέντευξη τύπου την εβδομάδα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός με την τελευταία ομάδα που αντιμετώπισε. Για τον Κρίστιαν Σεν η εικόνα ήταν, είχε πει για όλους τους παίκτες βασικά, ότι θα είναι έτοιμη σε περίπου 2-3 εβδομάδες που περιμένουμε. Αυτή την ατάκα είχε πει. Δεν έγινε δοθεί κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται και τον Κρίστιαν στο Παναθηναϊκό αριστερά, εννοείται, γιατί ήταν και τον Κυριακό πρώτη κουράστηκε, έχει δοκιμάσει λύσεις όπως ο Κοντούρης, ο Βινιάρης, στην προετοιμασία ο coach. Νομίζω ότι και αυτός δεν θα αγγίσει πολύ να μπει, βασικά από ό,τι αντιλαμβάνουμε ο στόχος είναι για όλους η έναρξη πρωταθλήματος, και έτσι ήταν κάπως για το Σίλβιν Τέστερς που έτρεξε τα πράγματα για να μπορέσει να τελικά να αποδεχτεί και Χριστός κόρε και χρυσή αλλαγή. Ο ίδιος είχε πει στη τηλεόραση του Sky, και εμείς είχαμε μεταφέρει για το ρεπορτάζ πριν το δηλώσει αυτό, ότι ο Τέσσερις θέλει να είναι ετοιμοπόλεμος στις 23, από τον Παναθηναϊκό έβγαινε δηλαδή, δεν το οραματιστήκαμε, στις 22 Αυγούστου 23 που ξεκινήσε το πρωτάθλημα. Παρά τα αυτά έδειξε ότι πήγε πολύ καλά η αποθεραπεία του, όρη δουλειά, και μπήκε πολύ νωρίτερα μέσα, και μετά από 8 μήνες φυσικά εξυπακούεται, νομίζω, ότι θα χρειαστεί και ρυθμό, έτσι, δεν είναι δυνατό να μην γίνει αυτό το πράγμα. Okay. Αλλά μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος χωρίς ότι φορτώνει με ποιότητα την μέσω επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού, Έχει εξαιρετικές επιδόσεις στο Conference League. Είχε μέχρι το βράδυ πριν σκοράρει 10 τέρματα σε 13 συμμετοχές. Έχει βάλει στη διοργάνωση 11 τέρματα σε 14 συμμετοχές. Με αυτό στη Τσεσκά. Και αν την υπολογίσει κανείς ότι και ο Γκαρσία που είχε 5 συμμετοχές στο Conference ήταν όλες τα προβληματικά με την ΑΕΚ, είχε πετύχει 5 τέρματα και τώρα έφτασε στα 6 πάλι στο Conference με τον Παναθηναϊκό. Είναι μια διοργάνωση που το Conference πηγαίνει πάρα πολύ και στο Τέστερς και στο Λιβάη Γκαρσία από ό,τι υποδεικνύεται. Και νομίζω ότι θα βοηθήσει και πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό δίνοντας πλουραλισμό στην επίθεση και, και rotation περισσότερο και παίκτες που εν πάση περιπτώσει πέρσι ο Παναθηναϊκός αν θυμάσαι τους στερήθηκε και έχασε, κρινόταν πολύ αυστηρά φυσικά στο πρωτάθλημα, αλλά στην ουσία δεν είχε όλη αυτή τη δύναμη πυρός στην επίθεση, γιατί είχε αποκτήσει μια δύναμη πυρός με αυτό το κουαρτέτο ο Παναθηναϊκός επιθετικά και είναι ξεκάθαρο πλέον, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή γράφτηκε, κάτσε να βρω και το κομμάτι, λοιπόν, γράφτηκε στο transfer feed για τον Κολπάνη, Αντρέα Κολπάνη, ότι κοιτάζει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω, καταρχάς δεν υπάρχει καλή τοποθέτηση στον Παναθηναϊκό, να διευκρινίσω. Απλά ο συγκεκριμένος είναι μέσο επιθετικός. Ο Παναθηναϊκός είναι γεμάτος εκεί. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Μπορεί κάποια στιγμή να είχε προταθεί, να είχε τσεκαριστεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν κινείται για κάποιον παίκτη στο 8-10 ο Παναθηναϊκός, που δεν έχει βρει τον εκλεκτό στο box-to-box που αναζητά. Περιμένει να βρεθεί μια καλή ευκαιρία που θα ικανοποιεί τον προπονητή, τον σύλλογο και θα είναι και μια ευκαιρία στην Ευρώπη για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κινηθεί αρχικά για ένα παίκτη σε αυτή τη θέση και φυσικά ρίχνοντας παράλληλα βάρος, σημαντικό βάρος πλέον, γιατί φτάσαμε κοντά στο 15 Αύγουστο, έχει μείνει ένας μήνας ακόμα για τις μεταγραφές και πάντα προς το τέλος της μεταγραφής περίοδου, δηλαδή τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, συνήθως έχουμε και εξελίξεις με τα συμβόλαια, τα οποία είναι αρκετά στο Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Έτσι, υπάρχει ο Βιλένα, υπάρχει ο Σισοκό, υπάρχει ο Πάντοβιτς, είχε μειωθεί και ο Τασμπακασέτ την αυρή ομάδα, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι αρκετοί ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή. Χώρια και το αν έχει κάποια πρόταση για κάποιον άλλο, δεν μπορώ να το υποθέσω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχει κάτι στα γραφεία ΣΠΑΕ, αλλά μπαίνοντας στην λογική ευθεία είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν και προτάσεις πιο συγκεκριμένες για κάποιους παίκτες και θα πρέπει και για τους παίκτες για να εξελίξουν την καριέρα τους, αλλά και για τον Παναθηναϊκό που θέλει να δώσει χώρο στο ρόστερ που έχει επιλέξει και στον coach για να δουλέψει πιο άνετα στο κοροπή με αυτούς που θέλει, να κάνει βήμα παραπάνω σιγά σιγά σε αυτό το κομμάτι και βέβαια νομίζω ότι αφού κλείσει τις κλίνες μεταγραφές του πλέον είναι σε διπλές ράγες, πηγαίνει το τρένο και σε αυτό το κομμάτι θα ρίξει και ρίχνει ιδιαίτερο βάρος ο Παναθηναϊκός. Κάτι άλλο έτσι συγκλονιστικό δεν έχω, ας πούμε, αδερφιά. Πέρα αυτό να βγει και η προπόνηση και να δούμε τι μπορεί να ψαρέψουμε και από εκεί. Να πω απλά ότι ο Νίσκρος συνεχίζει μια εξαιρετική παράδοση, έτσι, που τον έφερε με την Κοπεχάγη να κάνει το 3-3 και τώρα το φλερτάρει με τον Παναθηναϊκό, έχει ήδη βγάλει δύο αντιπάλους νοκάουτ και γενικά δείχνει ότι πηγαίνει τα αποκριματικά, να έχει ένα αέρα, να έχει ένα αγούρι, να έχει, δεν ξέρω, αλλά μέχρι τώρα τα πάει πολύ καλά και μακάρι να τα πάει καλά μέχρι τέλους, γιατί για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ σημαντικό διαχείρισμα το να μπει στους ομίλους μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και να δίνει το παρόν εκεί.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έγινε, φιλέ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, καλημέρα.

0: Ήταν λοιπόν ο Νίκος Παγκάκης. Δεν έχουμε κάποια σημαντική εξέλιξη αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Σε ήρεμα μονοπάτια αυτή τη στιγμή. Έχει περάσει την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Περιμένει να μάθει σήμερα τον αντίπαλό του, ελπίζουμε να είναι Τσέχη. Δηλαδή, χθες ανακοίνωσε η Μπεσίκτας τον Ντούσαν Βλάχοβιτς. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνει την ανατροπή Χράτετς Κράλοβε, ειδικά μέσα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποδόσφαιρο είναι. Στάθηκε πάρα πολύ ο Νίκος και συμφωνώ σε αυτό, στο πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό άλμα που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια Παναθηναϊκός. Φλερτάρει με το top 50, αν μπει στο Conference League, γιατί θα βγάλει και μια χρονιά στην οποία δεν έπαιζε Ευρώπη. Θα βγάλει τη χρονιά του 22-23 ή αποκλειστεί τότε από τη Σλάβια Πράγας. Και όλες τις υπόλοιπες χρονιές κανονικά στην Ευρώπη με πολύ καλές παρουσίες. Έχει περάσει, πέρασε και στους 16 του Europa League, έχει περάσει και στους 16 του Conference, έχει κάνει σημαντικές νίκες. Εγώ εδώ να πω ότι μαζί μας είναι η Big Win. Ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στοίχημα στην Big Win με αμέτρητα ειδικά παικτών. Build a bet και στο live. Πρώιμη πληρωμή και ατελείωτο live streaming.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εννοείται πως πέρα από το μάτς της Μπεσίκτας με τη Χράντετς Κράλοβ έχουμε και άλλο ένα ματσάκι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ μια άλλη ελληνική ομάδα. ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας με Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ακόμη μια βουλγάρικη ομάδα στο δρόμο πιθανότητα του Όφι. Έχει νικήσει τη Μακάμπι ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 3-0 στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Μάλιστα, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα περάσει στα playoffs του Europa League εκεί που θα αντιμετωπίσει τον Όφι. Όφι, ο οποίος έχει εξασφαλισμένη παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αν αποκλειστεί, θα παίξει το conference. Αν περάσει την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, θα παίξει το Europa League, στη League Face του Europa League. Τρίτη ομάδα νέαρχε από τη Σόφια. Είχαμε ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας τώρα. Παίζει η ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας. Πολύ Σόφια φέτος το οργανόγραμμα των ελληνικών ομάδων.

Στο μεταξύ, ενώ εμείς αναλέουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, θα προσπαθήσουμε να ψάξουμε και τον Κώστα για τη Τζόλιου να μας πει και τα τσάκ. Βρέθηκε τελικά λύση στο γηπεδικό πρόβλημα της Ακίνθου και την έδρα της αναμέτρησης της ομάδας του Ιωνίου με την Κηφισιά για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ήταν ακατάλληλη, κατάλληλος αγωνιστικός χώρος στη φυσική έδρα της Ακίνθου. Η ΕΠΟ έψαξε να βρει μια λύση, βρήκε τελικά το γήπεδο στο στάδιο Κεσαριανής, στο Μιχάλης Κρητικόπουλος, και έτσι ορίστηκε και το τελευταίο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί στις 19 Αυγούστου στις 5 ώρα.

Λίγο πριν πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, η Ολλανδία έχει κάνει την έκπληξη όσον αφορά το προπονητή που πήρε. Προπονητής στον Οράνιε θα είναι ο Τσάβι. Ο Τσάβι, γνωστός ο μέσος παλιός της Μπαρτσελόνα, έχει διατελέσει και προπονητής στην Μπαρτσελόνα. Επιστρέφει λοιπόν στους πάγκους μετά την αποχώρησή του από τους Μπλαουγκράνα και αναλαμβάνει, όπως καταλαβαίνετε, για πρώτη φορά εθνική ομάδα. Έχει ένα ενδιαφέρον το συγκεκριμένο πάντρεμα, γιατί ο Τσάβι έχει πειραστεί έντονα την Ολλανδική ποδοσφαιρική σχολή που έχει περάσει ανά τα χρόνια από την Μπαρτσελόνα. Είναι μαθητής του Κρόιφ. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο πάντρεμα. Είχαν συζητήσει οι Ολλανδοί και με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Τελικά πήγαν στην επιλογή του Τσάβι, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2030 και πλέον περιμένουμε να δούμε αυτή την ωραία σύνδεση, να δούμε αν θα καταφέρει ο Τσάβι με τις ιδέες του να γεννήσει την Εθνική Ολλανδία. Λοιπόν, πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην Στράτο Αγρινίου Ετωλοκαρνανίας. Για το έργο της κατάσβεσης επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Σε ύψιστη επιφυλακή έχουν τεθεί σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Βιωτία. Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για τα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, η Ελλάδα και η Ιταλία καταγράφουν τη μεγαλύτερη εξάπλωση στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, στη χώρα μας την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό έως τις 12 Αυγούστου, ενώ έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμολο ο ισορός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει μπάνιο. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Η διαχειρίστρια εταιρεία του πυρηνικού σταθμού στη Ρουμανία ανακοίνωσε την έναρξη των διαδικασιών για τη διακοπή της λειτουργίας και της δεύτερης μονάδας του σταθμού εξαιτίας της πτώσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη που χρησιμοποιούνται για την ψύξη του συστήματος. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Άντερλεκτ ΠΑΟΚ απόψε στις 9.30 στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Έχουμε μαζί μας Κώστα και Τζόγλου. Πάμε να δούμε αν είναι καλή σύνδεση αυτή τη φορά. Κώστα, μας ακούς?
1: Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, ελπίζω να πάμε καλά τώρα.
0: Σε ακούμε τέλεια, σήμερα καμπάνα.
1: Ωραία, ωραία. Εντάξει, εγώ με ένα κίνητο βέβαια το πλοίο κινείται, οπότε δεν μπορώ να το.
0: Μην αγχώνεσαι, θα τα βρούμε όλα.
1: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε από την αρχή. Η ΑΕΚ έχασε χθες λοιπόν ένα τίτλο, ένα παιχνίδι που ήταν φαβορί, που το έλεγχε, είχε προηγηθεί, είχε τη μεγάλη ευκαιρία να βάλει δεύτερο γκολ και μέσα σε 8 λεπτά γύρισε το παιχνίδι. Είναι εντάξει, είναι αρκετά πράγματα που έφταξαν συγκεκριμένα για αυτή την απώλεια. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι προβληματισμένος ιδιαίτερα για το θέμα της ομάδας ή ότι φάνηκαν τρομερές αδυναμίες χθες. Ό,τι είχα στο μυαλό μου αυτό είναι, δηλαδή επειδή η ΑΕΚ βασίζεται πολύ φέτος στη δημιουργία της στο αριστερό μπακ, ένα αριστερό μπακ στο δημιουργικό κομμάτι, ο οποίος ήταν πολύ καλός στα υπόλοιπα, όμως θα πω κάτι γι' αυτό μετά. Από εκεί πέρα η ΑΕΚ και ο τρόπος που έφτασε στον γκολ και στην ευκαιρία του Μάγκερ δείχνει ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή από όλες τις ομάδες που έχουμε δει στο κομμάτι του συνδυαστικού ποδοσφαίρου και πώς απέναντι σε μια οργανωμένη ομάδα όπως τον Όφη που είναι και χθες πώς θα μπορέσει να βγάλει καθαρές ευκαιρίες, νομίζω είναι πολύ μπροστά από όλους και αυτό θα χρησιμεύσει πάρα πολύ στη μάχη που θα δώσει για το πρωτάθλημα. Έχει γίνει ακόμη καλύτερη στο συνδυαστικό κομμάτι. Και νομίζω ότι αν καταφέρει και πάει ένα παίχτη όπως προσπάθησε να πάρει τον Κώστιτς, εντάξει, δεν ξέρω αν θα είναι τέτοιες κλάσεις, μπορεί να είναι πιο νεαρός, με όχι τόσο μεγάλη ποιότητα, αλλά πιο νεαρός, και να μπορεί να έχει τη δημιουργία για τα αριστερά, που πολλές φορές, έτσι όπως είναι ο τρόπος παιχνιδιού της φέτος, βγαίνει ο αριστερός back σαν extreme, θα γίνει ακόμη καλύτερο στο δημιουργικό κομμάτι και θα αξιοποιήσει και περισσότερο και το Βάργα, ας πούμε, που χθες δεν πήρε κάποιες έντρες μέσα στην περιοχή έτσι για να φανεί περισσότερο στο παιχνίδι. Αυτό που νομίζω Κώστας να εχθές ήταν μια χαλάρωση που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο, ίσως υπερβολική αυτοπεποίθηση. Υπάρχουν χαρακτηριστικές φάσεις διαφορετικής προσέγγισης. Ακούγομαι καταρχάς?
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ωραία. Διαφορετικής προσέγγισης από τους παίκτες της ΣΑΕΤ και τους παίκτες του ΟΦΗ που για μένα εξηγούν και την ανατροπή και εν τέλει που κόστησε στην ΑΕΚ το τρόπαιο. Είπα για τον Μπέγκιο χθες ότι ήταν από τους καλύτερους παίκτες, όμως σε μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο μια δικιά του φάση τη χάνει από τον Αποστολάκη και γίνεται ευκαιρία του Όφη. Αν εκεί ο Αποστολάκης έκανε καλύτερο τελείωμα ή γύρναγε για την μπάλα, θα μπορούσε να δεχτεί γκολ. Και είναι καθαρά ότι ο ένας παίκτης πήγε στο 100% ο παίκτης του Όφη και ο παίκτης της 70%. Το ίδιο αμέσως μετά στη μεγάλη ευκαιρία του Μάγκερ. Βγαίνει τέτα τέτ με μια καταπληκτική συνδυαστική προσπάθεια της ομάδας και τον προλαβαίνει ο Αθανασίου. Ο Αθανασίου ήταν στο 100% στο 70% ο Μάγκερ και μετά επίσης στο γκολ βλέπουμε τον παίχτη με εκτελεί του Όφη, τον Αντρούτσο, να εκτελεί ανενόχλητος, ενώ ο Μουκουντή δεν έπεσε πάνω του, τέλος πάντων, όπως έπρεπε να πέσει. Όποιος δει τη φάση θα καταλάβει τι εννοώ. Και ήταν κάτι που κόστησε στην ΑΕΚ. Μετά ήρθε και το δεύτερο γκολ. Εντάξει, ήταν αμφισβητούμενο, το αμφισβήτησε και ο ΒΑΡ, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. Πήρε ο Παπαπέτρου την απόφαση ότι μετράει. Okay. Έχουμε δει τέτοια γκολ να μετράνε και έχουμε δει και τέτοια γκολ να ακυρώνονται. Δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο όσο ήταν, ας πούμε, το γκολ που ακυρώθηκε του Ολυμπιακού στα play-off με τον Πυρόλα μπροστά στο 300, αλλά ήταν σίγουρα ένα γκολ που θα μπορούσε να ακυρωθεί. Κάνει κίνηση προς την μπάλα ο παίχτης και σίγουρα επηρεάζει τον τερματοφύλακα στην αντίδρασή του. Εντάξει, η ΑΕΚ είχε και το θέμα με τους δύο παίχτες. Σίγουρα όφηκε πολύ καλύτερους παίχτες για το επίπεδο του να βάλει τους δύο παίχτες γεννημένους μετά το 2004. Η ΑΕΚ είχε τον Καλοσκάμι που τον έχει από πέρυσι, ένα παιδί που έχει εμπειρία αθλητικής. Εντάξει, έκανε την προσπάθεια του χθες. Δεν μπορώ να πω ότι άρπαξε την ευκαιρία, το αντίθετο θα έλεγα. Και βέβαια μετά ήταν και μια επιλογή ο Νίκος να βάλει τον Παλαμότη, ένα δερματοφύλακα που για μένα ξεκάθαρα δεν είναι το επίπεδο της ΑΕΚ. Αλλά αυτόν είχε. Κυρίως είναι ευθύνη της ΑΕΚ, ότι μετά ας πούμε, ότι όταν έφτασε μια στιγμή να έχει, να χρειαστεί παίχτες που να έχουν έρθει από τις ακαδημίες, εμφάνισε το συγκεκριμένο δερματοφύλακα. Ήταν ένα ρίσκο που εκ το αποτελέσματος δεν βγήκε. Αν είχε γίνει το 2-0, ίσως να λέγαμε ότι ήταν σοφή η ενέργεια, η απόφαση του Νίκος, γιατί μέχρι εκείνο το σημείο η ΑΕΚ δεν είχε κινδυνεύσει και σε μια στιγμή που είχε κινδυνεύσει το απόκρουσε ο Μικρός.
0: Θεωρείς ότι θα το δούμε και στο κύπελο, το Παλαμότη, ή θα μπει πιο ενεργά ο Αλεξίου και ο Σαββατοκύριακο?
1: Πιστεύω όχι, πιστεύω όχι.
0: Όχι.
1: Πιστεύω θα παίζει ο Αλεξίου. Τώρα δεν νομίζω ότι. Εντάξει, σε κάποιο μάτς ίσως. Θα υπάρχουν και μάτς με ομάδες χαμηλότερων κατηγοριών, πιθανόν, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω, τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω. Και χθες δεν το περίμενα ότι θα παίξει, αλλά έπαιξε. Και λέω δεν έχω κάτι να το δει, τα έδωσε όλα, προσπάθησε. Δεν μπορώ να, δεν λέω κάτι. Απλά πιστεύω ότι δεν είναι για επίπεδο ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή. Δεν είναι για αυτό το επίπεδο. Δεν γίνεται. Έστω και σε λύση ανάγκης, έτσι εννοώ. Αυτά. Τώρα η ΑΕΚ στρέφεται στη Λεύσκη. Ακούσαμε και τον Νίκολιτ. Σίγουρα αυτό το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο. Δεν το λέω για να χρησιμοποιήσω το χάπι. Είναι ένας τέλος που η ΑΕΚ δεν ήθελε πολύ. Ο Νίκολιτ δεν ήθελε πολύ. Μίλαγε συνέχεια γι' αυτό. Αλλά δυστυχώς όπως φάνηκε δεν κατάφερε να πείσει όλους τους παίκτες του να έχουν την ίδια υπευθυνότητα μέχρι το τελευταίο λεπτό και να καθαρίσουν το παιχνίδι όταν μπορούσαν. Και μπορούσαν σίγουρα και αυτό φάνηκε και μετά το 2-1 που η ΑΕΚ υπό το κράτος πανικού κιόλας ξαναπήρε το παιχνίδι πάνω της και κατάφερε πάλι να μην χάσει. Ούτε θυμάμαι, σχεδόν είναι πλέον 10 μήνες που έχει να χάσει συνόρων. Δεν έχασε ούτε χθες, έχασε τα πέναλτι. Δεν έχασε στο κανονικό παιχνίδι τέλος πάντων.
0: Πόσο διαφορετική η ΑΕΚ περιμένεις με Λεύσκη συγκριτικά με χθες?
1: Καταρχάς θα έχει δύο παίχτες κανονικούς μέσα που τώρα δεν είχε. Άρα μόνο αυτό είναι μια διαφορά. Και πιστεύω ότι από το χθεσινό παιχνίδι, επειδή αυτή η δεκάδα θεωρώ ότι ήταν στο μυαλό του συν 300 και συν ή τον Μάγερ ή τον Ζούμπκοφ δεξιά, μπορεί να έχει μία-δυο αλλαγές προσώπων. Αλλά έχουμε μέρες μπροστά μας. Η ΑΕΚ αυτή είναι. Έτσι θα παίζει. Λέω και πάλι, για μένα χρειάζεται και για την ομάδα χρειάζεται, γι' αυτό προσπάθησε να πάρει και τον Κώστιτς. Χρειάζεται ένα αριστερό μπακ καλύτερο στο διευθυντικό κομμάτι, επειδή το χρησιμοποιεί πάρα πολύ και σίγουρα και ο Πίγερς θα είναι και αυτός σε πάρα πολλά μάτς. Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο. Έκανε και ένα νέο συμβολέου. Απλά λέω και πάλι, η ίδια η ομάδα προσπάθησε να πάρει παίχτη εκεί και πιστεύω ότι θα καταφέρει τελικά να βρει αυτόν που θέλει. Και ο τρόπος που παίζει νομίζω θα βελτιώνεται συνεχώς. Τώρα να εφησυχάσει στα παιχνίδια με τη Λεύσκη και ο τρόπος που παίζει νομίζω θα βελτιώνεται συνεχώς. Τώρα να εφησυχάσει στα παιχνίδια με τη Λεύσκη

0: θα παίξει άξιο ένα γεμάτο γήπεδο. Σε αυτό που είδαμε το γήπεδο του Παναθηναϊκού, αλλά να το φανταστούμε γεμάτο, mm-hmm. όχι όπως ήταν στον αγώνα του Παναθηναϊκού. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση και η ΑΕΚ ήδη ετοιμάζεται γι' αυτό με τα μαθήματα που είπε ο Νίκολιτς ότι πήρε με το σκληρό τρόπο χθες.
1: Ναι. Υπάρχει κάποια ενημέρωση για τα εισιτήρια για το πρώτο μάτς? Όχι, έτσι, όχι ακόμα.
0: Όχι, υπάρχει κόσμος πολύ που ανησυχεί ότι μήπως υπάρξει κάποιο απαγορευτικό. Δεν έχω κάποια τέτοια ένδειξη μέχρι τώρα. Ενώ από την UEFA απαγορευτικό. Η UEFA δύσκολα καταλήγει σε τέτοιες αποφάσεις. Θέλει πάντα φιλοξενούμενους οπαδούς. Πρέπει να είναι κάτι πολύ έτσι επικίνδυνο για να πάρει αυτή την απόφαση. Αλλά να το δούμε. Πιστεύω θα έχουμε σύντομα ενημέρωση γιατί φτάνει ο αγώνας. Είναι Πέμπτη, την Τρίτη είναι ο αγώνας. Οπότε θα είναι...
1: Ναι. Ωραία. Κώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ, φίλε μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή επιστροφή.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.

Ακούσαμε και τον Κώστα και τη Τζόγλη, ο οποίος είναι μέσω επιστροφής από την Κρήτη. Είχε πάει χθες για το τελικό του Super Cup. Ακούστε και να σχολιάζει και τους μικρούς της ΑΕΚ, τον Καλοσκάμι, τον Παλαμότη, που πήραν χθες την ευκαιρία τους. Γενικά έκανε μια ανάλυση και για τις μεταγραφές, που μάλλον θα έρθουν, και για το αριστερό μπακ και γενικότερα για την ομάδα. Έκρουσε λίγο το κόδωνα του κινδύνου για το κίνητρο, θα πω εγώ, της ΑΕΚ και τη συγκέντρωση που είχαν χθες οι παίκτες. Νομίζω ότι συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει η ΑΕΚ να εμφανιστεί πολύ πιο σίγουρη, πολύ πιο διψασμένη κόντρα στη Λεύσκη, για να μην έχει κάποιο πρόβλημα κόντρα στους Βούλγαρους. Είναι καλή ομάδα η Λεύσκη. Δεν πρέπει να την υποτιμάμε. Σας είπα και για τα εισιτήρια, ακόμα δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, πολύ δύσκολα η ΑΕΚ θα πάρει εισιτήρια. Και είναι μεγάλο το γήπεδο, είναι σχεδόν 20.000. Δηλαδή, υπάρχει λαός

Έχετε δίκιο. Δεν είναι 20.000 περίπου, είναι 43.000. Πολύ σωστά, εγώ παραδρομή το είπα. 43.230. Άρα θα δούμε πολύ λαό. Δηλαδή, αν το γεμίσουν, η UEFA δίνει ένα καλό ποσοστό κοντά στο 10%. Αναλόγως κιόλας, αν υπάρχουν ζώνες ασφαλείας κτλ. Αλλά θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα χιλιάδες έκτηδες στο γήπεδο, Εθνικό Στάδιο Βασιλεύσκη. Στη Σόφια. Χθες, εν τω μεταξύ, είχαμε και άλλο τελικό Super Cup. Πέρα από το ελληνικό, είχαμε το ευρωπαϊκό. Άστον Βίλα Παρίς Σεν Ζερμέν. Ένα μάτσο το οποίο δεν είχε τόσο τρελό ρυθμό, αλλά ήταν ωραίο. Δηλαδή, ήταν κάποια διαστήματα που οι δύο ομάδες παίξαν. Όχι, εντάξει, δεν ήταν για να

Κοιμηθούμε. Με αρχιά. Εσύ κοιμήθηκες. Δεν το είδες. Το πρώτο ημίχρονο είχε αρκετό ενδιαφέρον, να ξέρεις. Έχει έναν 17χρονο επιθετικό η Άστον Βιλά. Πεκτάρα. Θυμίζει πάρα πολύ Λουκάκου. Είναι ψηλός, δυνατός. Μάντζο. Στο ντεμπούτο του μάλιστα σκόραρε και πριν σκοράρει είχε χάσει 4 ευκαιρίες. Δηλαδή το βλέπεις να έρχεται ότι αυτός έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Θα το βάλει κάποια στιγμή. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον τελικός. Υπαρήχε την μπάλα περισσότερο στα πόδια, προσπάθησε να ελέγξει το παιχνίδι. Αλλά η Βίλα, παρότι αγωνίστηκε με αρκετούς αναπληρωματικούς, υπενθυμίζω ότι κάποιοι δεν έχουν επιστρέψει ακόμα από τις εθνικές τους. Π.χ. ο Κόντσα, βασικός στόπερ, δεν έχει γυρίσει. Ο Βότκινς, ο επιθετικός, γι' αυτό έπαιξε και ο Μάντζο. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ καλή η Βίλα. Αρκετά καλύτερα από ό,τι την περίμενα εγώ τουλάχιστον, νομίζω και ο περισσότερος κόσμος, βλέποντας και την ενδεκάδα. Αλλά με ξέπληξε αυτός ο Μάντζο. Δηλαδή, αν βάλεις και τις highlights, τους έπαιρνε παραμάζωμα. Έπαιζε τώρα με τον Πάτσο που πήρε Champions League. Έκανε ένα έτσι με το χέρι, το άπλωνε και το πέταγε κάτω. Πάρα πολύ δυνατός. Και έμεινε μέχρι το τέλος η Άστον Βίλα. Τα κατάφερε, ιτήθηκε από την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Και την Παρή ακόμα ένα τρόπαιο. Σε μια περίοδο που νομίζω δεν είχε χάσει τελικό πλέον η Παρή. Πήρε το Champions League φέτος, το πήρε πέρυσι, πήρε το Super Cup φέτος, το πήρε πέρυσι. Χαμός, 4 στα 4. Παίρνει και γαλλικό πρωτάθλημα. Πήρε και τον Αγγλίους από τη Μονακό. Να δούμε, μάλλον θα χάσει και τον Μπαρκολά. Αλλά έχει αποκτήσει πάντως με τον Λουίς Ενρίκε αυτή την νοοτροπία ομάδας. Όταν το παιχνίδι πάει στις λεπτομέρειες, στα πέναλτι είναι ή κοντά στο σκορ, θα το πάρει. Κάτι που δεν το είχε ποτέ, ναι, όχι. Ποτέ. Συμφωνείς? Χαίρομαι.

Λοιπόν, πάμε τώρα και σε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα είδηση από τη Γερμανία. Και αυτό θεωρώ ότι πάρα πολύ θα την εκτιμήσετε και πάρα πολύ θα συμφωνήσετε με αυτή την ενέργεια της Dynamo Dresden, καθώς γίνεται ο πρώτος σύλλογος που βάζει ουσιαστικά φρένο στους influencers και τους vloggers μέσα στο γήπεδο. Όλοι όσοι πήγαιναν για content creators, τέλος πάντων, να βγάλουν βιντεάκια, να ανεβάζουν στα social και story κτλ., τους απαγορεύεται πλέον το να το κάνουν αυτό με σκοπό κάθε εμπορική εκμετάλλευση. Δηλαδή πλέον δεν θα μπορούν να πηγαίνουν εκεί πέρα influencers να βγάζουν βίντεο και να λένε «Απ, ήρθα εδώ πέρα μαζί με τη νέα μου πλούζα, κατάλαβες» κτλ. Ναι, όχι. Κομμένα όλα αυτά στο γήπεδο της Dynamo Dresden. Δηλαδή μπορείς να τραβήξεις μια φωτογραφία ή ένα βίντεο για προσωπική χρήση, αλλά αν το ανεβάσεις με στόχο να βγάλεις χρήματα από YouTube ή social media κτλ., τιμωρία, ακριβώς όπως το είπες. Πρόστιμο, τιμωρία, θα σου κατεβάσουν το βίντεο. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να ακολουθήσει. Δυναμό επ' ουσίας λέει ότι υπάρχουν δικαιώματα του συλλόγου και των τηλεοπτικών παρόχων. Αυτό είναι στην ουσία, γι' αυτό το κάνει. Και ότι ο κόσμος πρέπει να βλέπει το παιχνίδι χωρίς μια κάμερα να είναι συνέχεια μπροστά του. Χειροκροτείς, σου άρεσε? Θα ήθελες να δεις ένα γήπεδο χωρίς καθόλου κινητά, όλα τα κινητά μέσα, χωρίς βίντεο? Πάμε εκεί πέρα να φωνάξουμε, να πανηγυρίσουμε, τίποτα άλλο. Νομίζω ότι και εγώ συμφωνώ, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, βέβαια ανοίγει μια κουβέντα ότι μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα, θα το απαγορεύσουμε εντελώς? Δηλαδή θα σταματήσουν οι content creators να βγάζουν βίντεο ότι πήγα εκεί, πήγα εκεί? Σε βλέπω λίγο σκεπτικό.

Να ξέρεις, πάρα πολλές τα μηνύματα συμφωνούν με την κίνηση αυτή της Δυναμό Δρέσης. Δεν ξέρω τώρα, αν το έκανε μια ελληνική ομάδα θεωρώ ότι δεν θα ήταν τόσο σωστό να απαγορεύσει τον άλλο να βγάζει βίντεο. Αλλά χαμός. Πάμε, μπράβο στη Δυναμό Δρέσης. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα σχολεία. Ότι πολύ φασιστικό το ακούω, ο Κώστας από τα Σεπόλια. Αλλά οι περισσότεροι είναι υπέρ αυτής της κίνησης. Για να δω και άλλοι, για πείτε λίγο, τι θεωρείτε, θα πρέπει να απαγορεύσουμε κινητά, stories κτλ. Από το γήπεδο, να αποσυρθούμε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι.

Για τον φίλο ο οποίος δεν πρόλαβε να ακούσει τον Κώστα και την Τζόγλου, να πω ότι σε πολύ λίγο θα ανέβει στο site του Sport FM το ρεπορτάζ αναλυτικά, όπως έχουν ανέβει όλα όσα είπαμε προηγουμένως με τους ρεπόρτερ, με τον Νίκο Παγκάκη, με τον Γιώργο Τσανάκα, να μπείτε να ακούσετε τις εξελίξεις με Μέντι Λίμπαρ και τον Δημήτρη Τζοβλατζόγλου, πιθανή είναι δεκάδα ΠΑΟ και ως αντικαταστής στο Κωνσταντέλια. Είναι γεμάτη μέρα. Later on, the party was going on. The guests were all cheering.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Ήταν ο Σταφάνος Φοριανόπουλος μαζί σας τις τελευταίες δύο ώρες. Άξιους συμπαραστάτες είχα εδώ πέρα μαζί μου τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Να περάσετε όμορφα, να απολαύσετε το 15 Αύγουστο και φυσικά να προσέχετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κωνσταντινιόλη και συνέχεια Διονύση Καμπάτος. Να είστε καλά. Καλό σας πρωί.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Σε πολύ δύσκολη θέση ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη συνέχεια του Champions League, αφού στην ομάδα θεωρούν ότι ο κύκλος του Πάσκου έχει κλείσει. Άμεσα αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις της ερυθρόλευκης διοίκησης. Μια ομάδα που συνεχίζει να πιστεύει, να χτίζει και να προσφέρει αποτελέσματα. Είμαστε περήφανοι για όσο συνεχίζουμε να πετυχαίνουμε μαζί. Το μήνυμα του προπονητή του Όφη Χρήστου Κόντι μέσω social media την επομένη της κατάξης του Superbet Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ. Κάποιοι ίσως έχουν το μυαλό τους ακόμα στους εορτασμούς από το πρωτάθλημα. Το μήνυμα του τεχνικού της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολης μετά την απώλεια του Superbet Super Cup. Τον προπονητή των κριτικών Χρήστο Κόντι είναι χάρη ο ιδιοκτήτης και την ομάδα του ΠΑΕ Μάριος Λιόπουλος. Την ανατροπή του σε βάρος του 1-0 στην Τούμπα θα επιδιώξει ο Πάκος Αναπτυσσινού εκτός αγώνα για τον τρίτο γύρο του Europa League απέναντι στην Άντερλεχτ. Εκτός Μάξης ο Κωνσταντέλιας, ένταση 9.30 τηλεοπτικά από το Open, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Bwin Sport FM 94,6. Αύριο η άφιξη του Μπάνια Ντερκούσιτς. Τον αντιπαλό του στα πλέον του Conference League ανθένει απόψε ο Παναθηναϊκός, όπου θα συναντήσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντερς Κράλοβε για τον τρίτο αποκλειματικό γύρο του Europa League. Από την προπόνηση περιλάμβανε το χθεσινό πρόγραμμα με αποθεραπεία για όσους αγωνίστηκαν με την Τσέσκα 1948. Πολύ κοντά στον Εμπαπέ Ντιάι που αποχωρεί από την Βιλερμπάν βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Προχωρημένες οι επαφές με τον 27χρονο Σενεγαλέζο Φόρουαρντ, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο και άλλες προσθήκες στο ρόστερ. Βαριέτα με σκορ 6-2 για τον Άρη σε τεστ κοντά στην Νάπολη στην Ιταλία. Σε οριστική συμφωνία με τη Watford για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ Τζερεμί Πετρί 1-2 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασαν τη Θεσσαλονίκη με τον παίκτη να αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα. Τριπλή ελληνική παρουσία σε δύο τελικού τη απόψινη βραδιά του Ευρωπαϊκού Πλαθμάτο Τύπου στον Μπέρμιχαμ. Η Κατερίνα Στεφανίδη και η Άδαμοπούλου αγωνίζονται στι 10 παρα 10. Στον τελικό τη δυσκοβολία θα αγωνιστεί στι 11 παρα 10 ο Δημήτρη Παυλίδη. Την πρόκληση για τα ημιτελικά στα 50 μέτρα έπειτα εξασφάλισε με τον τρίτο καλύτερο χρόνο 25-27 ο Απόστολος Χριστού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εγκρού Τύπου στο Παρίσι. Στον ημιτελικό των 100 μέτρων ελεύθερο πέρασαν Γεωργιά Διαμαθιώτη και Άννα Ντουντουνάκη. Για την Τετάρτη 19 Οκτώβρου στις 5 ο Μιχάλης Κρητικόπουλος ορίστηκε ο αγώνας Ζάκετος και Φυσικά για το δεύτερο προβληματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου. Σε συμφωνία με την Τότεναμ για την απόκτηση του Κρίστιαν Ρομέρο εναντί 40 εκατομμύριων ευρώ, έφτασε η Ατλέτικο Μαδρίτης με τον Αργεντινό στόπερ να ταξιδεύει στην Ισπανία προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει. Σε διαπραγματεύσεις με την Άρσεναλ για την αγορά του Γκάμπριελ Μαρτινέλι βρίσκεται η Γαλατασαράι που σύμφωνα με την Ατλέτικο έχει καταθέσει πρώτα 45 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του Βραζιλιάνου Εξτρέμ. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Διονύσης Καπάτος.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Τώρα η δεύτερο γέμισμα. Βίτορ την κεφαλιά. Γκολ! Πάλι αυτός! Πάλι αυτός! 1-2 Μικέλ Βίτορ. Κόρνερ, ο στόχο εκτελεί. Η κεφαλιά του είναι γκολ! Γκολ! 2-2! Ο Σωτήρης Δίδης θα καταφέρνει. Απίστευτο μάτς. 2-2 πάω από τον κόρνερ του Σλόχ και πάνω το χαμένο πέναλτι το δικαιούται και ισοφαρίζει ο Έλληνας διεθνής. Λίνο η σέντρα του, δευτεροδοκάρι, Σαλπικίδης προβολή. Γκολ! Πήκε το γκολ! 3-2 Σαλπικίδης! Στην κλειστή γωνία! Ήτανε πάρα πολύ κοντά ο Σαλπικίδης στο δοκάρι και ο Σαράνοφ Ο Λίνο είναι αυτός που δίνει και πάλι την ασίστ του Καλυπικίδης με προβολή. Κάνει το 3-2 στο 67.
6: When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because it was the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό, 13 Αυγούστου, εδώ πέρα παρέα με τον νέαρχο Κυριαζόπουλο, γιατί κάνεις δύο ακόμα. Α, γι' αυτό, μετράει αντίστροφα και ο νέαρχος. Λοιπόν, η αγριοφωνάρα του Διονύση Καπάτου θα σας κρατήσει συντροφιά και σήμερα μέχρι και τις 2, παρέα με την μοναδική Κωνσταντίνα Πανούτσιο, η οποία θα λαμβάνει αποφάσεις έξω και εμείς θα τις εκτελούμε.

Με πλούσιο ρεπορτάζ και ρεπορτάζ από τον Ολυμπιακό με βάση τα όσα μετέφερε νωρίτερα στην εκπομπή του Στέφανου ο Γιώργος Τσανάκας. Θα συζητήσουμε και για αυτά, θα συζητήσουμε και για το χθεσινό Super Bet Super Cup, στο οποίο μεγάλος νικητής αναδείχθηκε όφι. Όφι, ο οποίος για άλλη μια φορά κατάφερε να νικήσει την ΑΕΚ, όχι στην κανονική διάρκεια, στα πέναλτι. Ισόπαλο ήταν το αποτέλεσμα στο 90 λεπτό, αλλά ακόμα και έτσι κατάφερε να αναδειχθεί τροπεούχος, να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν σε ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά ήταν συγκλονιστικό, η όλη του εξέλιξη και με ανατροπή και με ένα γκολ της σοφάρισης στο τέλος από την ΑΕΚ και με έναν και μια διαδικασία των πέναλτι που τελικά έφερε έναν νικητή και ένα χαμένο πέναλτι. Αλήθεια είναι από έναν παίκτη της ΑΕΚ που δεν τον περιμέναμε ότι θα μπορούσε να στοχίσει. Για να είμαστε σωστοί απόλυτα, δεν αστόχησε, απλώς ήταν τέτοια εκτελεσμένο, έτσι εκτελεσμένο που κατάφερε να το βγάλει ο Χριστογιώργος.

Οπότε λοιπόν για άλλη μια φορά έχει κουσουλαθεί όλη η Κρήτη, πανηγυρισμοί σε όλο το βράδυ και μέχρι και σήμερα το πρωί. Πριν από λίγους μήνες είχε ξαναζήσει και πάλι τέτοιες εικόνες το νησί με την κατάκτηση του κυπέλλου. Πάρα πολύ ωραία να υπάρχουν τέτοιες εκπλήξεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο τέτοιες διαφοροποιήσεις από το καθεστώς το οποίο υπάρχει τα τελευταία χρόνια με την κατάκτηση τροπέων μόνο από τις μεγάλες ομάδες, τις ομάδες του, από την Αθήνα είτε από την Θεσσαλονίκη. Πολλές συζητήσεις βλέπω από τους οπαδούς της Ένωσης και ως ένα βαθμό και απορία για το αν τελικά ήταν σωστή επιλογή που έκανε ο Νίκολιτς να χρησιμοποιήσει τη μία θέση που είχε για τον νεαρό στην θέση του τερματοφύλακα. Γενικότερα σε αυτές τις αποφάσεις κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω ότι ήταν τέτοια η απόφαση του Νίκολιτς που του έφερε το αποτέλεσμα αυτό στην διαδικασία των πέναλτι. Ίσα ίσα που στη διαδικασία των πέναλτι έβαλε μέσα τον βασικό τερματοφύλακα της Ένωσης. Βέβαια, όσοι υποστηρίζουν ότι είναι λίγο δύσκολο για έναν τερματοφύλακα να μπει ξαφνικά και να μπορεί να αποδώσει χωρίς να έχει ζεσταθεί και χωρίς να έχει παίξει ένα εύλογο χρονικό διάστημα στο 90 λεπτό να μπορεί να αποδώσει αυτά που ενδεχομένως θα μπορούσε σε μια τόσο κρίσιμη διαδικασία, θα συμφωνήσω με αυτό. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα. Και θα σταθώ ακόμα περισσότερο σε άλλη μια φορά στις δηλώσεις που έκανε ο σέρβος τεχνικός της ΣΑΕΚ, που πάντα ξεχωρίζει με τις δηλώσεις που κάνει, γιατί δεν βλέπει αυτό που συνήθως και δεν ακούει αυτά που συνήθως περιμένουμε από τους προπονητές, αλλά κοιτάζει απευθείας την επόμενη ημέρα, θέλοντας με κάποιο τρόπο να κρατήσει σε γρήγορση τους ποδοσφαιριστές του. Το έκανε άμεσα, αμέσως μετά, στις δηλώσεις μετά το παιχνίδι. Ξεκαθάρισε ότι είναι μια εικόνα η οποία καλύτερα που ήρθε τώρα, γιατί θα πρέπει να δούμε κάποια πράγματα τα οποία δεν κάναμε σωστά στον αγωνιστικό χώρο και κάπως έτσι να βελτιωθούμε και να πάει η ομάδα καλύτερα προετοιμασμένη στα σημαντικά παιχνίδια που έχει. Φυσικά μιλάμε για τα play-offs του Champions League. Για να πάει στο δοκάρι, παιδιά, το πέναλι του Βάργα, πρώτα υπήρξε μια απόκριση από τον Χριστό Γιώργο. Πήγε στο δοκάρι, στο σημείο αυτό πήγε στο δοκάρι και μετά δεν κατέληξε στα δίχτυα. Αυτό. Λοιπόν, για να εξηγήσω λίγο αυτό το πράγμα που είπαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, η σημαντική είδηση, η πληροφορία τουλάχιστον της ημέρας έρχεται από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Βάσει των όσων μετέφερε νωρίτερα Γιώργος Τσανάκας, είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, κάτι το οποίο δεν ξέρω αν ήταν αναμενόμενο ή όχι, αλλά ως ένα βαθμό φαινόταν από πέρυσι το καλοκαίρι σιγά σιγά να οδεύουμε σε κάτι τέτοιο. Επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχει καμία πληροφορία από τον Ολυμπιακό που να επιβεβαιώνει ότι όντως υπάρχει θέμα προπονητή στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως που θέτει τον Ολυμπιακό σε μια διαδικασία αναζήτησης για νέο τεχνικό. Ωστόσο, γενικότερα η αίσθηση και αυτό που μετέφερε και ο Γιώργος είναι ότι εντός της ομάδας η αίσθηση που υπάρχει για τον Μεντιλίμπαρ είναι ότι έχει φτάσει πλέον σε ένα τέλμα, έχει κλείσει ο κύκλος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Γιώργος στο ρεπορτάζ του, και λίγο πολύ θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις, ενδεχομένως και με μια αποχώρηση του Βάσκου τεχνικού από τον πάγκο του Ολυμπιακού μέσα στις επόμενες ημέρες. Θα δούμε κατά πόσο θα επιβεβαιωθούν όλα αυτά. Όχι ότι σε καμία περίπτωση θεωρώ ότι δεν έχει καλό ρεπορτάζ ο Γιώργος Τσανάκας, σε καμία περίπτωση, ίσα ίσα που πιστεύω ότι έχει και πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ.

Ωστόσο, είναι εφόσον λοιπόν προχωρήσουμε σε μια τέτοια διαφοροποίηση στον Ολυμπιακό, εφόσον λέω, είναι πάρα πολύ κρίσιμη η αναζήτηση που θα γίνει και η επιλογή που θα γίνει για το νέο τεχνικό. Είναι λίγο πολύ τα πράγματα μπερδεμένα, είναι λίγο πολύ τα πράγματα περιορισμένα στις επιλογές που θα μπορούσε να κάνει η οποιαδήποτε ομάδα, πόσο μάλλον ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ξεκάθαρους στόχους στην σεζόν που ξεκινάει. Γιατί ναι, μεν μπορεί να χάθηκε το εισιτήριο για τη League Phase ή για την επόμενη Phase. Ναι, για τη League Phase, εκεί στόχευε ο Ολυμπιακός του Champions League. Αλλά πλέον υπάρχει η League Phase ξεκάθαρα. Θα είναι σε αυτή, για το Europa League φυσικά αναφερόμαστε. Και ξεκάθαρα ο στόχος του Ολυμπιακού πάντα στην Ελλάδα είναι η κατάκτηση του Double. Ο χρόνος που έχει μπροστά του είναι ακόμα περιορισμένο. Υπάρχει, αλλά αν κάνεις μια κίνηση στον έρθει ένας νέος τεχνικός, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται χρόνο και για να δει το ρόστερ της ομάδας, εκτός και αν το γνωρίζει ήδη με κάποιο τρόπο, ή, και όχι μόνο αυτό, αλλά και στο να καταλάβει ποιες είναι οι ανάγκες και τι θα πρέπει να διαφοροποιήσει, έτσι ώστε να αλλάξει η εικόνα τόσο πολύ. Υπάρχουν ξεκάθαρες ανάγκες, υπάρχουν και άνθρωποι στον Ολυμπιακό φυσικά που γνωρίζουν καλύτερα από το νέο τεχνικό, εάν τελικά αυτός έρθει και όταν έρθει. Και είμαστε 13 του μήνα και μέχρι και το τέλος του μήνα μπορούν να γίνουν οι μεταγραφές των παικτών μέσω μεταγραφής. Από εκεί πέρα φυσικά υπάρχει και η περίοδος που μπορεί να κάνει οποιαδήποτε ομάδα, η ελληνική ομάδα, σε αυτές αναφερόμαστε, κάποια ενίσχυση, αλλά με έναν παίκτη που έχει μείνει ελεύθερος. Πάμε για ένα μικρό διαλυματάκι διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείτε εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, συζητούσαμε για το θέμα προπονητή για τον Ολυμπιακό. Καθώς φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που στον Ολυμπιακό θα πάρουν κάποιες αποφάσεις για το μέλλον της ομάδας και ενδεχομένως αυτές να έχουν να κάνουν και με το θέμα του προπονητή, με μια αλλαγή μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο βρίσκεται ο Μαντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Και επειδή κάποιοι από εσάς, συγκεκριμένα ένας φίλος, αναφέρει με ειρωνικό τρόπο για την εγκυρότητα σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και με, με τη Λίμπαρ, ακόμα και σε δύσκολη θέση όπως το αναφέρεις για τον Μέντι Λίμπαρ, προκύπτει προφανώς από ρεπορτάζ, και για το αν είναι έγκυρο ή ένα ρεπορτάζ ή όχι, δεν θα το κρίνεις από πριν, αλλά θα το κρίνεις από το αν τελικά θα καταλήξουμε σε αυτό που αναφέρει το ρεπορτάζ. Επίσης, απλώς θα σου συνιστούσε να κάνεις και μια βόλτα σε όλες τις ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σιγά σιγά να αφουγκραστείς λίγο το κλίμα, για να καταλάβεις ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο μονόπλευρο αυτό το ρεπορτάζ, αλλά να υπάρχει κάτι άλλο.

Λοιπόν, λέγαμε για τον Ολυμπιακό, λέγαμε για το Μεντιλίμπαρ, λέγαμε για την απόφαση που εφόσον κληθεί να πάρει θα είναι μια απόφαση η οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Προφανώς και υπάρχουν επιλογές για τον Ολυμπιακό. Θα πρέπει πλέον όμως να ξεκάθαρα οι Ερυθρόλευκοι με τους ανθρώπους που έχουν πλέον στις συγκεκριμένες θέσεις να πάρουν μια απόφαση και μέσω του προπονητή η απόφαση που λαμβάνεις είναι και για το ποδόσφαιρο που θα παίζεις, αλλά και λίγο πολύ και για τους στόχους που θα έχεις. Οι στόχοι για τον Ολυμπιακό είναι πάντα δεδομένοι, οπότε λοιπόν ο Ολυμπιακός καλείται να πάρει μια όπως λέγαμε δύσκολη απόφαση με τα ονόματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη χρονική στιγμή στην Ευρώπη και να γνωρίζουν την Ελλάδα ενδεχομένως, εφόσον θα θέλει να πάει σε μια τέτοια κίνηση ο Ολυμπιακός, να είναι περιορισμένα. Τώρα, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει πολλά και με τα γραφικά, γιατί ο Γιώργος είπε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα και τουλάχιστον ακόμα 4 με 5 μεταγραφές εκτιμάται ότι θα κάνει ο Ολυμπιακός, και εκτός αυτού ότι θα πρέπει να έρθει και ένας προπονητής ο οποίος να είναι προφανώς από τις αγορές που λίγο πολύ ο Ολυμπιακός έχει άκρες πλέον στην αγορά, αυτές δηλαδή να είναι Πορτογαλία, που ξεκάθαρα ο Ολυμπιακός έχει άκρες στην Πορτογαλία, έχει άκρες στην Ισπανία, έχει άκρες και στη Γαλλία με τα άτομα τα οποία έχει προσθέσει πλέον στις διοικητικές θέσεις του Ολυμπιακού πριν από λίγες ημέρες. This is my church. This is where I heal my hurts. Για τα όσα λέτε για τα λάθη της διοίκησης και ότι ουσιαστικά από τα ρεπορτάζ βγαίνουν ότι πάντα είναι λάδι η κάθε διοίκηση, δεν νομίζω. Ίσα-ίσα από τους ρεπόρτερ των ομάδων προσπαθούν να κρατούν στα όσα μεταφέρουν στον αέρα μία στάση και να ασκούν κριτική πάντα με επιχειρήματα φυσικά, κάνοντας κριτική και στους προπονητές αλλά και στη διοίκηση.

Λοιπόν, από αυτά, σήμερα έχουμε στην επικαιρότητα φυσικά την ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν δύσκολο για τον ΠΑΟΚ, αλλά έγινε ακόμη πιο δύσκολο από την χθεσινή ημέρα. Μάθαμε για το προσωπικό πρόβλημα, το σοβαρό προσωπικό πρόβλημα, οικογενειακό πρόβλημα που έχει ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος για τον σημερινό αγώνα. Φυσικά ο ΠΑΟΚ είχε δύσκολο έργο μπροστά του, αλλά και χωρίς τον καλύτερο του παίκτη και τον παίκτη που του έδωσε την πρόκριση από την προηγούμενη φάση, ήταν καθοριστικός, ήταν αυτός ο οποίος τον σήκωσε τους ώμους και τον έφερε στην φάση στην οποία αγωνίζεται τώρα. Έχει δυσκολότερο έργο. Μπορεί ακόμα και έτσι να κάνει την ανατροπή, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί που πιστεύαμε ότι υπάρχουν κάποιες πιθανότητες ισχυρές με τον Κωνσταντέλια να είναι διαθέσιμος για τον Λύση, τώρα πλέον αυτές, στο μυαλό το δικό μου τουλάχιστον, γίνονται μικρότερες, σαφώς. Ακούσατε νωρίτερα το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου από τις Βρυξέλλες να μεταφέρει όσα γνωρίζει μέχρι τώρα και ενδεχομένως και κάποιες αλλαγές που σκέφτεται να κάνει ο Λύση στην ενδεκάδα του δικεφάλι του Βορρά. God is a DJ.

Και ο Δημήτρης Τορπατζόγλου στο ρεπορτάζ που μετέφερε νωρίτερα στην εκπομπή του Στεφανού είπε ότι ουσιαστικά το μεγάλο ερωτηματικό πλέον που υπάρχει για τον Λύση αλλά και για την ενδεκάδα που θα επιλέξει είναι το πώς θα καταφέρει να καλυφθεί το κενό του Κωνσταντέλια, τον ποιο παίκτη και ποια αλχημία θα καταφέρει να κάνει στην ενδεκάδα, αλλά και όχι μόνο στην ενδεκάδα και γενικότερα στα πλάνα που είχε, έτσι ώστε να αντικατασταθεί ένας παίκτης σαν τον Κωνσταντέλια για τον ΠΑΟΚ.

Θύμισε ότι η πιο πιθανή λύση ενδεχομένως να είναι μια ενδεκάδα με δύο οκτάρια, κάτι το οποίο θα το δούμε. Α, ο Ακτύπης. Τι γίνεται, πώς είσαι. Λοιπόν, κάτι που ενδεχομένως αν συμβεί θα το βλέπουμε σε μια ενδεκάδα του ΠΑΟΚ μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνήθως δεν είχαμε κάτι τέτοιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και αν το έκανε ο Ρουμάνος τεχνικός, το έκανε γιατί ήταν υποχρεωμένος σε ένα βαθμό να το κάνει από κάποιους τραυματισμούς ή από κάποια πράγματα τα οποία τον οθούσαν να χρησιμοποιήσει δύο παίκτες με τέτοια χαρακτηριστικά.

Εννοείται, μια που λέγαμε και για τον Κωνσταντέλια, μια που λέγαμε και για τον ΠΑΟΚ, φαίνεται ότι δεν ξέρω, τα όλα όσα λέγαμε τελικά ανατρέπονται. Και αυτό γιατί μας μετέφερε πριν από λίγο στην Κωνσταντίνα ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου ότι υπάρχει μια αλλαγή πάρα μα πάρα πολύ σημαντική σε αυτά που λέγαμε για τον Δικέφαλο του Βορρά. Ποια είναι αυτή? Ότι γίνεται μια προσπάθεια για να πετάξει για το Βέλγιο ο Κωνσταντέλιας για να μπορέσει να είναι έτοιμος και να αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι. Όλα οι πληροφορίες που βγαίνουν από το Δικέφαλο του Βορρά είναι ότι τελικά θα προλάβει, θα είναι στο Βέλγιο σύντομα, γιατί έχει κανονιστεί για να πάρει πτήση εδώ από την Θεσσαλονίκη και να πάει στις Βρυξέλλες για να είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση τη σημερινή. Λέγαμε το πόσο δύσκολο θα ήταν ο ΠΑΟΚ και ο Λύση να καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια. Φαίνεται ότι κάτι τέτοιο διαφοροποιείται. Φυσικά και ένα ταξίδι μία ημέρα, κάποιες ώρες πριν την έναρξη ενός αγώνα, είναι ως έναν βαθμό επιβαρυντικό για έναν οργανισμό και για έναν ποδοσφαιριστή. Αλλά ακόμα και να καταφέρει να είναι παρόν ο Κωνσταντέλιας για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην σημερινή αναμέτρηση, φανταζόμαστε όλοι το πόσο μα πόσο σημαντικό θα είναι για τον ΠΑΟΚ στην προσπάθεια που θα κάνει για να ανατρέψει το εισβάρος του 1-0 από το παιχνίδι στην Τούμπα και να διεκδικήσει με περισσότερες πιθανότητες πλέον την πρόκριση. Αυτό που κρατάμε είναι ότι ο Κωνσταντέλιας θα πετάξει για το Βέλγιο για να είναι σε θέση να αγωνιστεί για τον σημερινό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ.

Λοιπόν, η ώρα είναι και 29. Διακόπτουμε, συνδεόμαστε με Sky για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε για συζητησούλα. Φυσικά θα έχουμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Νίκο Παγκάκη για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Σε λιγάκι είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες, ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Anderlecht PAOK απόψε στις 9.30 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Υπενθυμίζουμε την είδηση την οποία μεταφέρουμε νωρίτερα για τον ΠΑΟΚ και για τον Κωνσταντέλια. Η τελευταία πληροφορία αφέλει τον μεγάλο άσο της ομάδας να είναι έτοιμος να πετάξει για τις Βρυξέλλες, έτσι ώστε να μπορεί να ενισχύσει τον δικέφαλη του Βορρά σήμερα στην αναμέτρηση κόντρα στην Άντερλεχτ.

Με τις εξελίξεις αυτές λοιπόν δεν υπάρχει τέτοιο τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα με το Λύση. Το μοναδικό το οποίο καλείται λοιπόν να αποφασίσει ο τεχνικός του ΠΑΟΚ είναι αν θα επιλέξει να ξεκινήσει τον Κωνσταντέλια στην ενδεκάδα ή όχι. Προφανώς θα είναι κάτι το οποίο θα τα αποφασίσει μετά από συζήτηση που θα έχει ο Λύση με τον Έλληνα Άσο. Θα φτάσει, θα συνομιλήσει μαζί του. Προφανώς και ο Κωνσταντέλιας του μεταφέρει αν είναι σε κατάσταση ή όχι να ξεκινήσει, ή αν θα ήθελε να μπει ενδεχομένως κατά τη διάρκεια του αγώνα στην αναμέτρηση αυτή για να ενισχύσει την ομάδα του. Πληροφορίες για το συγκεκριμένο δεν υπάρχουν, αλλά είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως θα προκύψει στη συνέχεια. Ενδεχομένως και κάποια στιγμή αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Τσορβατζόγλου για να μας μεταφέρει όλα όσα γνωρίζει για την εξέλιξη αυτή, την πολύ θετική εξέλιξη αυτή για τον ΠΑΟΚ εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης. Μια αναμέτρηση που υπενθυμίζω θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε σε περιγραφή του Δημήτρη εδώ στους 94,6.

Τώρα, από εκεί και πέρα, οι ειδήσεις που έχουν προκύψει σήμερα. Έχετε από την Ολλανδία, την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Χθες μαθαίναμε ότι η υπεύθυνη της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας ήταν σε συζητήσεις με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Φερόταν ότι αυτός ήταν ο επικρατέστερος για να αναλάβει την εθνική ομάδα της Ολλανδίας από εδώ και πέρα, ενδεχομένως για μια διάρκεια των επόμενων 4 ετών. Η αλήθεια είναι ότι έκλεισε προπονητή η Ολλανδία για τα επόμενα 4 χρόνια, όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, 4 χρόνια είναι η διάρκεια των συμβολίων που κλείνουν οι προπονητές που αναλαμβάνουν μια εθνική ομάδα. Αλλά κατέληξε σε ένα πρόσωπο το οποίο αποτελεί έκπληξη, γιατί δεν είχε ακουστεί καθόλου το όνομά του, δεν είχε γραφεί πουθενά το όνομά του σε κανένα ρεπορτάζ στην Ολλανδία και γενικότερα στα μέσα ενημέρωσης τα ευρωπαϊκά. Ωστόσο, τελικά έγινε. Χθες αργά το βράδυ ανακοινώθηκε επίσημα λοιπόν η πρόσληψη του Τσάβη, ναι, του κυρίου που το γνωρίσαμε να αγωνίζεται στην Μπαρτσελώνα και να συνδέει το όνομά του με την Μπαρτσελώνα, όχι μόνο από το ως ποδοσφαιριστής. Στις δηλώσεις που έκανε ο Τσάβη αμέσως μετά την ανακοίνωση, η οποία είναι μέχρι και το 2030, υπενθυμίζω, κάνει λόγο για τις σύνδεσεις που υπάρχει ανάμεσα στην Μπαρτσελώνα και στην Ολλανδική νοοτροπία του ποδοσφαίρου. Αναφέρει τα ονόματα του Γιώχαν Κρόιφ, του Ρίνους Μίχελς και στην επιρροή που είχαν στην Μπαρτσελώνα από την Ακαδημία της μέχρι και την επαγγελματική ομάδα, ειδικά ο Γιώχαν Κρόιφ, και αναφέρει ότι μόνο και μόνο λόγω του γεγονότος αυτού και επίσης για το γεγονός ότι η καριέρα του έχει ξεκινήσει από τις Ακαδημίες της Μπαρτσελώνα, αισθάνεται μια ξεχωριστή σύνδεση με την Ολλανδία και με το Ολλανδικό ποδόσφαιρο, ευχόμενος ότι θα καταφέρει να φέρει μια πολύ μεγάλη διάκριση για την Ολλανδία, κάτι το οποίο δεν το έχει καταφέρει.

Από τις άλλες ειδήσεις που ξεχωρίζουν είναι ο Μέση, ο οποίος επέστρεψε στη δράση. Ο Μέση, ο οποίος είχε μια τραγική εξέλιξη για τον ίδιο και για την οικογένειά του, τον θάνατο του πατέρα του πριν από λίγες ημέρες. Υπήρχε ένα δημοσίευμα από μια γαλλική ιστοσελίδα η οποία έκανε λόγο ότι κάνει σκέψεις και μάλιστα έχει φτάσει πολύ κοντά στο να αποφασίσει να μην σταματήσει την καριέρα του, αλλά να σταματήσει για ένα χρονικό διάστημα το οποίο δεν το διευκρίνησε τις προπονήσεις και γενικότερα στο να αγωνίζεται. Κάτι τέτοιο τελικά, όπως αποδείχθηκε, δεν ισχύει. Έπαιξε χθες τα ξημερώματα και σιγά σιγά προσπαθεί να ξεπεράσει αυτή την πολύ μεγάλη απώλεια. Από τις άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό ξεχωρίζουμε αυτό που έρχεται από την Αγγλία και την Τουρκία. Συγκεκριμένα η έγκυρη ιστοσελίδα, η The Athletic, υποστηρίζει ότι έχει γίνει πρόταση στην Arsenal για τον Μαρτινέλι. Συγκεκριμένα η Galatasaray έχει καταθέσει πρόταση στην Arsenal για τον Μαρτινέλι, μια πρόταση η οποία ανέρχεται στα 45 εκατομμύρια ευρώ και επίσης προσθέτει ότι η αίσθηση που υπάρχει στους κανονιέριδες είναι ότι αν λάμβαναν μια πρόταση η οποία θα τους ικανοποιούσε, δεν θα έλεγαν όχι σε μια παραχώρηση του Μαρτινέλι. Ο Μαρτινέλι, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι και το 2027,

Άλλη είδηση που έχει έρθει και αυτή τα ξημερώματα έχει να κάνει με τον Πινέδα, ο παλιός άσος της ΑΕΚ. Αγωνίστηκε και έχει ξεκινήσει να αγωνίζεται με τη νέα του ομάδα, με την Monterrey, και μάλιστα κατάφερε τα ξημερώματα να πετύχει το πρώτο του τέρμα. Ήταν αυτός ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1 στο παιχνίδι με την Νάσφιλ. Λίγο αργότερα έγινε αλλαγή στο 69 λεπτό. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφερε να ανοίξει λογαριασμό με την ομάδα της, την νέα ομάδα, την Monterrey. Μια ομάδα στην οποία και πάλι είναι υπό των εντολών του παλιού του προπονητή στην ΑΕΚ, του Αλμέιδα.

Από το Ευρωπαϊκό της Κολύμβησης, η τελευταία εξέλιξη έχει να κάνει με τον Χρήστου, ο οποίος στα 50 μέτρα ύπτιο κατάφερε να περάσει στα ημιτελικά. Ο Μακρυγιάννης οριακά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Ήταν η πρώτη επιτυχία από τις συμμετοχές που έχουμε μέχρι τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στη σημερινή ημέρα που έχει ξεκινήσει.

Υπάρχει μια επιστολή από τον πρόεδρο της ΕΠΟ σε ό,τι έχει να κάνει με τη διοργάνωση τη χθεσινή του Super Pet Super Cup, το οποίο είχα την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Ο Μάξι Καγκάτση λοιπόν έστειλε μια επιστολή στον πρόεδρο της ΕΠΣ Ηρακλείου, τον Νίκο Τζόρτζογλου, ο οποίος ήταν και παρόν στην αναμέτρηση και μάλιστα, αν καταλάβαμε καλά, κάτι έγινε κατά τη διάρκεια της απονομής. Ήθελε να είναι και αυτός μαζί με τους παίκτες, με τον Χρήστο Κόντινα, τον καλεί να πάει λίγο στην άκρη και να τους αφήσει τους παίκτες του μόνους τους να σηκώσουν το τρόπαιο και να διασκεδάσουν έτσι όπως οφείλουν. Σε καμία περίπτωση δεν νομίζω γενικότερα, και εγώ νομίζω ότι και εσείς είστε της ίδιας άποψης, ότι οι παράγοντες πρέπει να έχουν τέτοιο ρόλο και στους παρηγυρισμούς των παικτών μιας ομάδας να είναι παρόν και τόσο πολύ κοντά να βρίσκονται στο επίκεντρο. Και πόσο μάλλον όταν δεν έχεις και επί της ουσίας και καμία σχέση κιόλας με την ομάδα, με την ΠΑΕ. Ο κύριος Τζόρτζογλου είναι ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου. Σήμερα λοιπόν σε μια επιστολή από τον Μάκη Γκαγκάτση δέχθηκε τα συγχαρητήρια για την συμβολή του στην άρτια οργάνωση της χθεσινής αναμέτρησης. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια αναμέτρηση και μια διοργάνωση η οποία ήταν πάρα πολύ ωραία και στο μάτι, πέρα από το καθαρά αγωνιστικό, το οποίο είχε εξέλιξη, είχε συγκινήσεις. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι είδαμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι έναν ικανοποιητικό αριθμό φιλάθλων να βρίσκεται στις κερκίδες του ίδιου γηπέδου, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει και δύσκολα συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά γήπεδα. Όπως για να τα λέμε τα καλά, είναι και πολύ σωστή αυτή η διαφοροποίηση που έχει γίνει φέτος στο κύπελο. Άλλη μια εξέλιξη μιας περσινής απόβασης που είχε ληφθεί στην χρησιμοποίηση δύο νεαρών παικτών στην ίδια ενδεκάδα και στο χθεσινό παιχνίδι. Ήταν κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι σιγά σιγά το ελληνικό στοιχείο και Έλληνες παίκτες στις ελληνικές ομάδες έχει αρχίσει να μειώνεται και να μειώνεται σημαντικά, και θα πρέπει με κάποιον τρόπο να δίνονται ευκαιρίες στους νεαρούς παίκτες, να υποχρεώνονται οι ελληνικές ομάδες και μεγάλες και μικρές για να χρησιμοποιούν τα ταλέντα που έχουν και τους παίκτες από τις ακαδημίες για την πρώτη τους ομάδα, και με τις αποφάσεις αυτές που, με την συγκεκριμένη απόφαση που έλαβε η ΕΠΟ, λίγο πολύ τη σωθεί στο να κοιτάξουν και περισσότερο τις ακαδημίες τους και τους παίκτες που έχουν σε αυτές, και να επενδύσουν ακόμα περισσότερο για να φέρουν και άλλους παίκτες να προσπαθήσουν να εξελίξουν και αυτοί από το δικό τους πόστο το ελληνικό ποδόσφαιρο και να βγουν νέα ταλέντα.

0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Πάντα ποιοτικό στη μουσική, έτσι, με Skyphone και τα λοιπά.
0: Αυτό είναι ο νέαρχος που κάνει, για τον νέαρχο μιλάς, προφανώς.
1: Για τον, εντάξει, για την παρέα εκεί μιλάω.
0: Έτσι,
1: για τον νέαρχο σίγουρα, για τον νέαρχο σίγουρα. Λοιπόν, φίλε μου καλέ, τώρα τελείωσε η προπόνηση, δεν έχει βγάλει κάτι επίσημο Παναθηναϊκός ακόμα, αλλά δεν έχει κάτι συγκλονιστικό από το κομμάτι. Θα περιμένουμε λίγο, απλά νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό συνεχίζεται τώρα η αποφόρτιση από την πίεση αυτών των ημερών. Λογικά μέσα στα επόμενα 24 θα δώσει και ένα ρεπό ο Νίσου, που είναι υποσυζήτηση τώρα αυτό για ποια μέρα, να δούμε Παρασκευή, Σάββατο που θα είναι. Και κάθε μέρα περνάει βασικά είναι στα πολύ σύν του Παναθηναϊκού, γιατί και εντός των τυχών, δηλαδή όσοι είναι στην αποστολή, στην ενδεκάδα, μαθαίνει ο ένας το παιχνίδι του άλλου και περνάνε και μέρες για να γυρίσουν κάποιοι ποδοσφαιριστές όπως ο Καλάμπρια, που είναι πολύ κομβικός, έχουμε στη δεξιά πτέρυγα. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι θα έχει και τον Τζάπρα στη ρεβάνς που έχει ξεχρεώσει την ποινή του, οπότε θα έχει μία ακόμη λύση. Απέναντι στην προσοχή του αντίπαλου που θα μάθουμε το βράδυ, αν θα είναι η Μπεσίκτας ή αν θα είναι η Κράλαβατς ή η Τσέχη. Μία από τις δύο. Τώρα, διαλέγεις και παίρνεις που λέει. Ο Νίσου είπε πάντως ότι δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού σε καμία των περιπτώσεων.
0: Καλά, ο Νίστρουπ αυτό οφείλει να πει. Νομίζω ότι όλοι οι άλλοι στον Παναθηναϊκό και έχουν στον Παναθηναϊκό, κάθε λογικός Έλληνας οπαδός, ακόμα και οποιοδήποτε οπαδός άλλης ομάδας, αν θέλει να μιλήσει σοβαρά, είναι ξεκάθαρα ποια ομάδα θα διάλεγε.
1: Ναι, εντάξει. Και εγώ αυτή θα διάλεγα, που σκέφτεσαι εσύ, για να τα λέμε όπως είναι.
0: Ναι.
1: Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι πλέον έχει μια τετράδα φωτιά μπροστά, με Σίριλ Ντέσσερς, με τον Λιβά Γκαρσία, με τον Ανδρέα Τετέι που επιστρέφει δερμύτερος και με τον Ραστόντερ που όχι μόνο δεν την είχε πέρσι, αλλά μιλάμε για παίκτες που φλερτάρουν εύκολα με τον γκολ, για μια τετράδα που μπορεί να μετουσιώσει ας πούμε όλη τη δημιουργικότητα του Παναθηναϊκού πολύ πιο εύκολα σε κάποια τέρματα και για παίκτες που δεν τους σταματάς και εύκολα και έχουν και μεγάλη ποιότητα και έχεις και backup, δηλαδή και να μείνει ένας έξω όπως αποδείχθηκε δηλαδή του αποτελέσματος, πολύ καλός, υπάρχει ένας άλλος πολύ καλός να τον αντικαταστήσει. Ή το Ραστόντερ που θα σου δώσει την πρόκριση με την Πάξη, ή το Λιβάη Γκαρσία που θα έρθει και θα συνεχίσει θα πετύχει το έξτρα του γκολ νομίζω στο conference που είχε συμμετοχή μόνο με την ΑΕΚ, ή το Σίριλ Ντέσσερς που θα πετύχει το 11ο γκολ στο conference και πραγματικά στο ρελαντί θα έλεγα, έτσι βάσει της εμφάνισής του πέρα του τέρματος, κατάφερε να βρει δίχτυα δείχνοντας την ποιότητα από τον Διέπη. Τώρα όταν έχει τόσες επιλογές στην επίθεση, που μπορεί να σου λύσει τα χέρια και να πας στο επόμενο στάδιο, στην επόμενη πίστα. Ποια είναι αυτή? Η επόμενη πίστα περιλαμβάνει σίγουρα το να έχει μια πολύ καλή άμυνα που θα παγιωθεί και αυτό κάποια στιγμή, γιατί θα φτιάξουμε όλοι αμυντικοί, θα γεμίσει γραμμή, θα μάθει και ένας καλύτερο παιχνίδι του άλλου και θα γίνει νομίζω. Το είδαμε ήδη πολύ βελτιωμένο στο μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον του αγώνα στο εξωτερικό, όταν για 85 λεπτά ο Παναθηναϊκός δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα βέβαια νομίζω ότι το επόμενο κομμάτι που θα ανεβάσει στάτους στο Παναθηναϊκό αγωνιστικά θα είναι μέσα γραμμή. Δηλαδή με το έντυπο δυναμικό που διαθέτει αλλά και με μια προσθήκη ποιοτική νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πραγματικά θα έχει καλύψει ένα μεγάλο βαθμό χωρίς να έχουν κλείσει ακόμα μεταγραφές, γιατί έχουμε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου έτσι μεταγραφική περίοδο. Θα έχει καλύψει όλα τα βασικά του κομμάτια και θα κοιτάζει πλέον να βάζει κάποιες δημιουργικές πινελιές στον πίνακα που φτιάχνει ο Νίστρουπ για να μπορεί ας πούμε να κάνει τη διαφορά. Για μένα αυτό είναι σημαντικό.
0: Όταν λες για προσθήκες, είναι κάτι το οποίο για τα χαφ είναι κάτι το που λες γιατί προφανώς βγαίνει από πληροφορίες από το ρεπορτάζ ή απλώς?
1: Όχι, έχουμε πει από το ρεπορτάζ εδώ και καιρό ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει ένα δυνατό παίκτη στο box-to-box. Τώρα από εκεί και πέρα σε κάτι ποιοτικό, κάτι καλό, έχει γραφτεί, έχει ακουστεί, έχει γραφτεί ποιοτικό, δυνατό, αυτό που θα κάνει τη διαφορά. Πάντα. Όταν έχει μια ομάδα, ο Παναθηναϊκός έχει δείξει φέτος ότι κάνει επενδύσεις αγωνιστικά. Έχει κινηθεί ταχύτατα. Έχει πάρει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Είναι ανεβάσει ξεκάθαρα την αγωνιστική του ποιότητα. Έψαχνα όμως ένα παίκτη, το είδαμε όλοι, επίσης έχει επίσημη ενημέρωση στον Μπάι, τύπου Γέρτσεν. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ένα ποδοσφαιριστή που θα έρθει από κάπου με παραστάσεις, με προσωπικότητα έντονη να αναβαθμίσει το ήδη υπάρχον έψυχο σε πολύ καλό βαθμό που υπάρχει δυναμικό πλέον. Οπότε, ναι, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ψάχνει κάτι τέτοιο ο Παναθηναϊκός, ξεκάθαρα, το έχουμε πει, είναι σαν να ζητήσει για κάτι τέτοιο, δεν βιάζεται. Τώρα, δεν βιάζεται γιατί πρώτον δεν το έχει βρει, δεύτερον έχονται συνεχώς προτάσεις που δηλίζονται και τρίτον, καινούργιες δηλαδή, και τρίτον, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, πάντα στην μεταγραφική περίοδο, όταν πηγαίνει προς το τέλος, πολλές φορές βρίσκεις και πιο εύκολα κάτι πιο ποιοτικό. Από το να πιέσει την κατάσταση από την αρχή, που στην αρχή είχε τα προβληματικά, οι παίκτες δεν βιάζονται να κλείσουν, υπήρχε το Μουντιάλ που ήταν κόφτης, ας πούμε, για την όλη κατάσταση στα μεταγραφικά. Παρά τα αυτά, ερμές όλων αυτών των καταστάσεων, κινήθηκε με τον Κοτσόλη γρήγορα ο Παναθηναϊκός, έκανε στρατηγικές κινήσεις, στελέχωσε το ρόστερ του πάρα πολύ γρήγορα με παίκτες που νομίζω ότι εντάξει τώρα, από όποια το πάρει, μην πάμε σύγκριση παίκτη-παίκτη, αλλά δεν είχε, ας πούμε, πέρσι νομίζω ότι Φράι και Βατρόγγελεν. Είναι προφανές αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται τώρα ιδιαίτερη ανάλυση ή να είσαι ποδοσφαίρο πατέρας να το καταλάβεις. Έχει αναβαθμιστεί το ρόστερ και έχει πολύ περισσότερες λύσεις ο coach. Σε συνδυασμό οφείλει με το ότι δουλεύει σε ένα μοντέρνο τέμπο, βάζει τον Παναθηναϊκό σε μια ωραία τροχιά δημιουργική, στο αγωνιστικό του σκέλος. Από εκεί και πέρα όμως δείχνει η ομάδα ότι αυτό που έψαχνε ίδια, δηλαδή ένα παίκτη τύπου Γένσεν, σε ποιότητα εννοώ, δεν είναι στα χαρακτηριστικά, είναι κάτι που το θέλει ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό και το αναζητά. Και κάτι που, αν θες και για μένα, ναι, όντως μπορεί να αναβαθμίσει την ομάδα στη μέσα γραμμή, γιατί το σύγχρονο ποδόσφαιρο παίζεται στον ευρωπαϊκό χώρο του κέντρου. Κυρίως είναι ο συνθετικός κρίκος της άμυνας της επίθεσης. Είναι το κομμάτι ο άξονας που δημιουργεί, που κόβει. Άρα θες ένα πολυσύνθετο παίχτη σε αυτό το ρόλο που θα αναβαθμίσει τον Παναθηναϊκό, νομίζω. Αν έρθει, δηλαδή, θα είναι καλό. Αυτό εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος της ημέρας, αλλά προς αυτήν την κατεύθυνση γίνεται μια αναζήτηση. Τώρα που θα κάτσει μπίλια και αν θα βρει αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός, είναι κάτι που είναι υποθετικό αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν είναι κοντά σε κάποιο παίκτη, δεν είναι κοντά σε κάποια συμφωνία και σίγουρα δεν έχει βρει αυτό που θέλει αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, είναι κάτι άλλο που πρέπει να προσθέσουμε.
1: Κάτι άλλο συγκλονιστικότερο από εκεί πέρα μόνο η προπόνηση. Είναι, δεν έχει κάτι άλλο. Είπαμε και πριν, έχει ανέβει το ηχητικό στον πηγούνι που έρθει. Απλά αν θέλει κάποιος να ρίξει μια ματιά για το κομμάτι το βαθμολογικό, εγώ να το βάλω σε μια μεγάλη εικόνα ότι ο Παναθηναϊκός συγκεντρώνει βαθμούς, πετάει τις κακές του χρονιές 22-23, μπορεί και έχει δύο πολύ δυνατές χρονιές τις τελευταίες που έχει βάλει στο καλάθι σημαντικούς πόντους και όλο αυτό τον αναβαθμίζει. Στόχος είναι να μπει στις καλύτερες 50 πρώτες ομάδες. Τώρα είναι πιο κάτω, είναι νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι στο 65, αν θυμάμαι καλά. Και εν πάση περιπτώσει, αν μπει στους ομίλους, θα κάνει ένα μεγάλο άλμα προς αυτό το στόχο του. Αυτά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έγινε, φίλε.
0: Λοιπόν, Νίκος Παγκάκης με τις τελευταίες πληροφορίες από τον Παναθηναϊκό, από την προπόνηση, από την οποία ευτυχώς δεν έχουμε τίποτα. Υπενθυμίζω ότι σήμερα το βράδυ είναι το σημαντικό μάτσο από το οποίο οι πράσινοι θα μάθουν ποιον θα έχουν αντίπαλο στα play-off του Conference League. Και αυτή η ομάδα θα είναι είτε η Μπεσίκτας είτε η Χράντετς Κράλοβε. Η Μπεσίκτας έχει νικήσει εκτός έντρας 1-0 στο πρώτο μάτς. Άρα έχουν ένα προβάδισμα. Αν καταφέρει να πάρουν και την νίκη που το ευχόμαστε όλοι και στην Τουρκία, τότε η Χράντετς θα είναι η ομάδα που θα έρθει στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 20 Αυγούστου, δηλαδή σε μια εβδομάδα από σήμερα, την επόμενη Πέμπτη, για να παίξει το πρώτο παιχνίδι με τους πράσινους για τα play-off του Conference League. Ο επαναληπτικός τώρα για την επόμενη φάση είναι και πάλι σε μια εβδομάδα, δηλαδή την μεθεπόμενη Πέμπτη. Επειδή ρωτάτε το Κάγκουα τι έγινε ρε παιδιά, γιατί το πήραμε, λέει ένας φίλος. Ο Κάγκουα ήρθε, ο Παναθηναϊκός με βάση τα όσα είπε ο Νίκος Παγκάκης αναζητά ένα παίκτη ο οποίος θα μπορεί να προσφέρει με διαφορετικό τρόπο. Ο Κάγκουα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Προφανώς ο Παναθηναϊκός αναζητά κάτι διαφορετικό για να προσθέσει στη μεσαία του γραμμή. Λοιπόν, είναι και 58, ακούμε λίγο μουσικούλα. Πηγαίνουμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πετάει για τις Βρυξέλλες αυτή την ώρα, προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λύση και να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ σε προσπάθεια για να ανατοπίσει τους ευάρους του 1-0 της Τούμπας απέναντι στην Άντρεχτ για τον τρίτο γύρο του Europa League. Σέντα στις 9.30 τηλεοπτικά από το Open, ραδιοφωνική και μετάδοση από τον Bwin Sport FM 94,6. Σε πολύ δύσκολη θέση ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη συνέχεια του Champions League, αφού στην ομάδα θεωρούν ότι ο κύκλος του Βάσκου έχει κλείσει. Άμεσα αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις της ερυθρόλευκης διοίκησης. Μια ομάδα που συνεχίζει να πιστεύει, να χτίζει και να προσφέρει αποτελέσματα. Είμαστε περήφανοι για όσα συνεχίζουμε να πετυχαίνουμε μαζί. Το μήνυμα του προπονητή του Χρυστικού του μέσω social media την επομένη της κατάκτησης του Superbet Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ. Κάποιοι ίσως έχουν το μυαλό τους ακόμα στους εορτασμούς από το πρωτάθλημα, το μήνυμα του τεχνικού της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολης μετά την απώλεια του Superbet Super Cup. Τον προπονητή των κριτικών Χρήστο Κόντι είναι χάρη ο ιδιοκτήτης και την ομάδα του ΠΑΕ Μάριος Λιόπουλος. Τον αντίπαλο του απλέβου του Conference League μαθαίνει απόψε ο Παναθηναϊκός που θα συναντήσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε με πρωινή προπόνηση συνεχής και προετοιμασία των πράσινων για τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις. Βαριά ήταν με σκορ 6-2 για τον Άρη σε τέσσερα κοντά στην Νάπολη στην Ιταλία. Σε οριστική συμφωνία με τη Watford για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ Τζερεμί Πετρί 1,2 εκατομμύρια ευρώ έφτασαν στη Θεσσαλονίκη με τον παίκτη να αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα. Τριπλή ελληνική παρουσία σε δύο τελικούς απόψινης βραδιάς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στον Μπέρμιγχαμ. Η Κατερίνα Στεφανίδη και η Άρτη Αδαμοπούλου αγωνίζονται στις 10:10 στο τελικό της δισκοβολίας. Θα αγωνιστεί στις 11:15 ο Δημήτρης Παυλίδης. Την πρόκληση για τα ημιτελικά στα 50 μέτρα ύπτιο εξασφάλισε με τον τρίτο καλύτερο χρόνο 25-27 απόσολος Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γκρου Στίβου στο Παρίσι. Στον ημιτελικό των 100 μέτρων ελεύθερο πέρασαν Γεωργία Δαμασιώτη και Άννα Ντουντουνάκη. Για την Τετάρτη στις 5 ο Μιχάλης Κρητικόπουλος ορίστηκε ο αγώνας Ζακίνου του Κηφισιάς για τον δεύτερο αποκλειματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου. Σε συμφωνία με την Τότεναμ για την απόκτηση του Κριστιανού Ρομέρο, έναντι 40 εκατομμύριων ευρώ θα σε Ατλέτικο Μαδρίτης με τον Αργεντινό στόπερ να ταξιδεύει στην Ισπανία προκειμένου να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Διονύσης Καπατός.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ένα φίλο λέει: ρε, άσχετε, ο Κάγκουα λέει δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη, επειδή έπαιξε, λέει, με τη Χάπο. Είστε δημοσιογράφοι και πληρώνεστε. Ναι, όντως. Δεν είπαμε εμείς ότι έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν είπαμε πουθενά κάτι τέτοιο. Παιδιά, μην βάζετε συμπεράσματα τα οποία είναι συμπεράσματα τα οποία δεν βγαίνουν από αυτά που λέμε εμείς. Απλώς η αναφορά στον Κάγκουα έγινε επειδή πολύ απλά γινόταν μια συζήτηση για την αναζήτηση ενός παίκτη που θα αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Δεν έγινε καμία αναφορά ότι θα έχει τον Κάγκουα στα παιχνίδια για την επόμενη φάση. Μην βγάζετε τέτοια συμπεράσματα. Ένας άλλος φίλος, ο Κερκυραίος, ο γνωστός ο Κερκυραίος, μας ακούει από Σάμι, πάρα πολύ ωραία. Ας τη Σάμι και ανέβα, πήγαινε λίγο πιο βόρεια για να δεις τα ακόμα πιο ωραία μέρη της, του νησιού. Υπενθυμίζω τη σημαντική εξέλιξη που έχουμε στον ΠΑΟΚ, την οποία μπορείτε φυσικά να το διαβάσετε, να διαβάσετε την εξέλιξη αυτή στην ανάρτηση στο sportfm.gr με την πληροφορία ότι τελικά ο Κωνσταντέλιας θα ταξιδέψει για τις Βρυξέλλες και θα είναι παρόν στο σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Θα έχουμε κάποια στιγμή αργότερα την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Τσοβατζόγλου, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη πληροφορία. Μια πληροφορία η οποία έχει επιβεβαιωθεί και από το ΠΑΟΚ και από το ρεπορτάζ. Θα είναι παρόν ο Κωνσταντέλιας. Πλέον περιμένουμε να δούμε, προφανώς μετά από συζήτηση που θα έχει με τον Λύση, αν θα επιλεγεί στην αρχική ενδεκάδα ή όχι.

Λοιπόν, η ώρα είναι 1:10. Σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσανάκα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Οτιδήποτε προκύπτει από το ρεπορτάζ τις τελευταίες ώρες. Λέγαμε για νωρίτερα αυτό που μετέφερε και το πρωί ο Γιώργος Τσανάκας, που έχει να κάνει με την πληροφορία ότι λίγο τα πράγματα στον Ολυμπιακό είναι δύσκολα για τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ.

Από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έχουμε κολύμβησης έρχεται μια καλή είδηση για τα ελληνικά χρώματα, ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγκεκριμένα η Βασιλάκη κατάφερε να καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ στα 1500 μέτρα ελεύθερο, μια αθλήτρια η οποία είναι πολλά υποσχόμενη, έχει σπάσει ένα ρεκόρ το οποίο ήταν τα τελευταία 16 χρόνια, ταλαιπωρούσε τους αθλητές. Κατάφερε επίσης να περάσει και στην επόμενη φάση στο αγώνισμα το συγκεκριμένο. Ήταν για τα προκριματικά το ρεκόρ αυτό που έκανε. Ο χρόνος της ήταν 16-13-81 και έχει περάσει στην επόμενη φάση, κάτι το οποίο προσθέτει μία ακόμα επιτυχία στην σημερινή ημέρα για τα ελληνικά χρώματα. Υπενθυμίσαμε νωρίτερα ότι είχαμε και πρόκριση και του Χρήστου.

0: 94,6.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει μηνύματα για το Κωνσταντελιά που λέγαμε. Κάποιοι, νομίζω, άδικα το ασκείται πάρα πολύ έντονη κριτική. Δεν είχα μία μα καμία απολύτως σχέση η απόφαση που έχει πάρει για την εθνική ομάδα. Εκφράζω καθαρά προσωπική άποψη τώρα. Η απόφαση που έχει πάρει για την εθνική ομάδα με ό,τι έγινε χθες και σήμερα με τον ΠΑΟΚ. Προφανώς, για να υπάρξει αρχικά η απόφαση να μην ακολουθήσει την αποστολή για ένα προσωπικό πρόβλημα, όλοι αντιλαμβάνεστε ότι κάτι σοβαρό θα έχει συμβεί από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, για να διαφοροποιείται αυτό, κάτι επίσης καλό θα έχει γίνει. Ορισμένες στιγμές νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα και η δικαιολογία ότι είναι δημόσιο πρόσωπο και μπορούν να ασκούμε τέτοια κριτική, εμένα τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, για να είμαι ειλικρινής, αυτό δεν μπορεί να αποτελεί ως επιχείρημα σε περιπτώσεις που έχει να κάνει με θέμα οικογένειας και με θέμα ενδεχομένως υγείας ή προσωπικό ζήτημα, προσωπικό πρόβλημα. Ναι μεν, είναι επάγγελμα για τους ποδοσφαιριστές, το ποδόσφαιρο, αλλά ακόμα και ορισμένες φορές είναι ωραία να βάζουμε τα πράγματα σε μια σωστή θέση σε σχέση με τις προτεραιότητες που υπάρχουν. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε όλα αυτά, ας πάμε στον Ολυμπιακό και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γιώργος Τσανάκας, και πάλι, τι κάνεις φίλε μου, πώς είσαι?
1: Γεια σου Διονύση, καλά εσύ?
0: Μια χαρά. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία για να σε ακούσουμε και λοιπόν ο λόγος σε σένα.
1: Εντάξει, ναι, okay. Είναι λογικό τώρα, γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση που περιμένουμε διάφορες εξελίξεις στην ομάδα, διάφορες αλλαγές. Να δούμε τι ακριβώς θα επηρεάσουν όλες αυτές οι αλλαγές. Ενώ ξέρεις και για το θέμα του προπονητή, να δούμε την οριστική απόφαση. Να δούμε τους παίχτες που θα αλλάξουν, γιατί θα φύγουν παίχτες, θα έρθουν παίχτες. Έχει ακόμα ο Ολυμπιακός, θεωρώ ότι είμαστε 13 Αυγούστου, πολύ δουλειά μπροστά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εντάξει, το κυρίαρχο θέμα που κρατεί είναι αυτό του προπονητή. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι, ξέρεις, ο προπονητής βρίσκεται στην πιο δύσκολη θέση, στην πιο δύσκολη στιγμή της διευθυντίας στον Ολυμπιακό. Χωρίς όμως ακόμα να έχει επικοινωνηθεί κάτι προς τα έξω ή ακόμα και στον ίδιο για οριστική, για ολοκλήρωση της συνεργασίας. Γι' αυτό, okay, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Μην ξεχνάμε ένας προπονητής που του είχε ανανεωθεί το συμβόλαιο 3 φορές. Η πρώτη, okay, ανανεώθηκε όταν δεν είχε πάρει πρωτάθλημα, δεν είχε πάρει το conference, πολύ σημαντικό. Άλλη με την επόμενη σεζόν και η τελευταία ήταν τα Χριστούγεννα του 25, γιατί αρκετοί άνθρωποι μπερδεύονται και λένε ότι το Μάιο που σφραγίστηκε η παραμονή του στον Ολυμπιακό, θυμάστε στο ραντεβού με τον ειδικό του Ολυμπιακού, ήταν τις ημέρες του Final Four τότε κιόλας, που είχαν πάει και μαζί μετά στον ημιτελικό. Όχι, δεν είχαν πάει μαζί, δεν είχε πάει προπονητής, με συγχωρείς, είχαν πάει άνθρωποι της διοίκησης στο ΆΚΑ, στον ημιτελικό. Ήταν εκείνη την ημέρα στον ημιτελικό του Final Four. Τότε σφραγίστηκε η παραμονή με την κουβέντα που έγινε και για τις αλλαγές που πρέπει να έχει η ομάδα, πολλές αλλαγές και στο παιχνίδι της και να βελτιωθεί η εικόνα και σχετικά. Το λέω αυτό γιατί αρκετοί λένε ότι ανανέωσε με τη Λίμπαρ ο κόσμος. Νομίζω ότι ανανέωσε ο προπονητής πάλι τον Μάιο. Δεν είχε ανανέωση, είχε συμβόλαιο κανονικά. Απλά για να το διευκρινίσουμε αυτό. Και θα πρέπει να δούμε τι θα αποφασιστεί. Τα λέω όλα αυτά γιατί καταλαβαίνεις ότι ναι, είναι κρίσιμα αυτές οι ημέρες ακόμη και για τον προπονητή, για το τι ποια θα είναι η οριστική απόφαση. Εγώ ξαναλέω ότι θεωρώ ότι είναι σε δύσκολη θέση ο προπονητής. Αλλά την άλλη μεριά μας έχει δείξει η ιστορία με αυτόν τον προπονητή τα τελευταία 2,5 χρόνια ότι ακόμα και άλλες φορές που έχει βρεθεί σε πίεση, να υπάρχουν παράπονα, γκρίνια και τα σχετικά, στο τέλος συνεχίζει. Καταλαβαίνεις με ποια λογική σου λέω. Από την άλλη μεριά βέβαια τώρα θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Είπα και χθες ότι είναι μια διοίκηση έμπειρη στο θέμα της διαχείρισης και των κρίσεων που προκύπτει. Και βλέπουμε ότι δεν έχει υπαρθεί κάποια θερμό απόφαση που να έχει ανακοινωθεί ακόμα και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί τα επόμενα 24 ώρα όπου θα ξέρουμε πολλά περισσότερα για όλα τα ζητήματα. Σου είπα, εντάξει, είναι κυρίαρχο το θέμα του προπονητή, ασφαλώς, γιατί και ο κόσμος περιμένει και θέλει να μάθει τι θα γίνει και ασφαλώς και για τα μεταγραφικά ζητήματα, γιατί σε 9 μέρες Ναι, σε 9 μέρες ο Ολυμπιακός παίζει και το πρώτο επίσημο παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Έχει μεν στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός ένα πρόγραμμα βατό, Διονύση, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, από την άποψη ότι στις πρώτες 5 αγωνιστικές μέχρι να έρθει και η διακοπή για τις εθνικές ομάδες, που είναι φέτος αρκετές ημέρες, έτσι, είναι 20 ημέρες, πλάς. Θα δούμε τον Ολυμπιακό να παίζει με ομάδες που δεν έχει κάποιο ντέρμπι. Και είναι ένα διάστημα το οποίο μπορεί και η ομάδα να στρώσει καλύτερα και μέσα από τα αποτελέσματα και βελτιώνοντας την εικόνα της να σταθεροποιηθεί καλύτερα, να αφήσει πίσω της τον αποκλεισμό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτό που λένε και οι προπονητές, όταν χάνεις, όταν γίνεται κάτι σκληρό, κάτι δύσκολο όπως ένας αποκλεισμός, μια ήττα, το καλύτερο είναι να παίζεις ματς άμεσα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ματς άμεσα, αλλά θα έχει αυτή την ευκαιρία με αυτά τα παιχνίδια μέσα από το πρωτάθλημά του για να αρχίσει να συνέρχεται, να προσαρμόζονται οι καινούργιοι παίκτες που θα έρθουν και να αρχίσει να δένει η ομάδα. Είναι λογικό ότι και με τις κινήσεις θα γίνουν ακόμα, 5-6 κινήσεις τουλάχιστον, ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί χρόνο αρκετό. Ακόμα και νέος προπονητής να έρθει, θα χρειαστεί και αυτός αρκετό χρόνο.
0: Ακόμα περισσότερο θα έλεγα. Τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα τότε.
1: Ναι, θα έχει μεν το βάρος μετά την αποχώρηση του προπονητή, εάν αυτή συμβεί, ξαναλέω, γιατί δεν υπάρχει κατοριστικό, θα έχει αυτό το βάρος μετά από μια άκρως επιτυχημένη θητεία. Και πάντως στον Ολυμπιακό, όλοι το ξέρουμε ότι οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και για τους προπονητές εννοείται. Οι απαιτήσεις ξεκινάνε από πολύ νωρίς, από την πρώτη μέρα που πιάνουν δουλειά, κατά κάποιο τρόπο. Οπότε θα περιμένουμε περισσότερα και εξελίξεις σύντομα τις επόμενες ημέρες να μάθουμε ό,τι θα υπάρξει, ό,τι οριστικό θα υπάρξει και στο θέμα του προπονητή και στα υπόλοιπα ζητήματα. Θα καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν επαφές πολλές και τον ανθρώπο της διοίκησης με τον Καρντόσο, με τον Μον Καντά, με όλους τους ανθρώπους που τρέχουν την ομάδα. Υπάρχουν σκέψεις, διαβουλεύσεις, τα πάντα όλα για να προχωρήσει ο Ολυμπιακός παρακάτω. Παρακάτω εννοώ στις επόμενες κινήσεις που είναι να κάνει.
0: Ναι.
1: Τώρα...
0: Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Σε ακούς.
1: Να το διευκρινίσουμε γιατί τα λέμε όλα αυτά. Αυτή η ατμόσφαιρα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει. Είναι βαριά η ατμόσφαιρα. Είναι λογικό. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει κάτι το επίσημο, μια επίσημη, ή να το έχει επικοινωνήσει η ομάδα στον προπονητή, σε παίχτες, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι φεύγεται και οτιδήποτε τέτοιο, θα πρέπει ασφαλώς πάντα να είμαστε προσεκτικοί. Ξαναλέω εγώ όμως ότι είναι δύσκολη η θέση και είναι κρίσιμες αυτές οι ημέρες και οι ώρες. Από εκεί και πέρα τώρα, να πάμε λίγο και στα μεταγραφικά, όπου ο Ολυμπιακός θέλει να τα τρέξει και αυτά, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι χρειάζεται ακόμα παίκτες ο Ολυμπιακός να πάρει και χρειάζεται να πάρει και παίκτες που είναι για βασική.
0: Ναι.
1: Θέλει ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ, δεδομένα. Ο Μπρούνο έχει φάει πολύ λέζα και για το μάτς προχθές, αλλά προχθές δεν νομίζω ότι ήταν κακός ο Μπρούνο, αλλά χρειάζεται σίγουρα ο Ολυμπιακός ένα upgrade σε ένα λόγο θέση και περισσότερο βάθος, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή παίζει μόνο ο Μπρούνο, δεν υπάρχει Ορτέγκα. Έχει φύγει η Ορτέγκα. Και ένα όνομα που απασχολεί τον Ολυμπιακό είναι ο Τεκμιζιάν. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει ανέβει ξανά ψηλότερα στη λίστα, ο Αρμένιος του Ερυθρού Αστέρα. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής που εξετάζεται και μάλιστα σοβαρά. Και η αλήθεια είναι ότι και ο πρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, του Ερυθρού Αστέρα έκανε χθες προχθές δηλώσεις μετά και τον αποκλεισμό των Ερυθρόλευκων Σερβίας ότι δύσκολα θα μείνει στην ομάδα Τεκμιζιάν και είναι προς παραχώρηση. Το κρατάμε αυτό ξεκάθαρα. Για τα χαφ, εκεί που ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει κάνει μια κίνηση ήδη, φαίνεται πως θα κάνει δύο μέσα στο τέλος του καλοκαιριού. Ο πρώτος πρέπει να έρθει σύντομα, πρέπει να έρθει τις επόμενες ημέρες, τα επόμενα 24 ώρα. Κοιτάζει ο Ολυμπιακός πάρα πολύ την γαλλική αγορά, γενικότερα κοιτάζει την γαλλική αγορά ο Ολυμπιακός, να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, και λόγω του Μοντκαντά, αλλά και ούτως ή άλλως οι μεταγραφικές λύσεις που είχαν δημιουργηθεί είχαν αρκετούς παίκτες από γαλλικές ομάδες ή γαλλόφωνους αντίστοιχα. Και το βλέπουμε όπως με την περίπτωση του Καντιού, που είναι μία από αυτές που ξεχωρίζει, που είναι πάρα πολύ ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού για τον άξονα του. Υπάρχει αυτή του Κάσερες, αλλά αυτή τη στιγμή παρότι ο Ολυμπιακός έχει φτάσει αρκετά ψηλά στα 9 με 10 εκατομμύρια που ήταν και οι Γάλλοι, φαίνεται πως ακόμα δεν προχωράει η εν λόγω περίπτωση. Και από εκεί και πέρα και άλλα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι, όπως του Φρόιλερ, του 34χρονου Ελβετού που παραμένει ελεύθερος, όπως του Μπραγκάντσα που δείχνει να έχει υποχωρήσει λίγο τις τελευταίες ημέρες η περίπτωσή του. Αλλά γενικότερα είναι ο άξονας ένα κομμάτι που θέλει να ενισχύσει ο Ολυμπιακός και να προσθέσει βάθος αλλά και ποιότητα. Θα πάρει ένα παίχτη που θα είναι 8-6, θα πατάει αρκετά και στο 6 δηλαδή, αλλά και ένα παίχτη που θα είναι και 8-10, έναν πιο επιθετικό γενή όπως φαίνεται. Μια μικρή παρένθεση για να μην το ξεχάσω. Περιμένουμε έτσι να δούμε και τα αποτελέσματα των εξετάσεων Ζούτα Σίλβα για το πρόβλημα που έχει στον οπίστιο Μυριαίο, αλλά όλα δείχνουν ότι θα χάσει την πρεμιέρα με τον Ατρόμητο. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση που υπάρχει, θα χάσει την πρεμιέρα με τον Ατρόμητο ο Πορτογάλος, που βγήκε αλλαγή πολύ νωρίς έτσι στο πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού με την Ένα-Εμέγεν. Θα πάρει εξτρέμ ο Ολυμπιακός Διονύσης επίσης. Θέλει να πάρει εξτρέμ με νούμερα, θέλει να πάρει εξτρέμ που θα του δίνει γκολ, θα του δίνει assist, που θα μπορεί να συμβάλλει πολύ στη δημιουργία και θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και από τους υπόλοιπους εκτρέμ που έχει ο Ολυμπιακός, όπως είναι ο Ζέλσον, όπως είναι ο Ρόκα. Ο Ροντινέη κατά συνθήκη, ο Ζώτα Σίλβα που έπαιξε έστω και για λίγα λεπτά της προάλλες, ο Φορτούνης επίσης, θα πάρει και εκτρέμ ο Ολυμπιακός και φυσικά σεντερφόρ. Είναι δεδομένο ότι θα πάρει σεντερφόρ έναν, σίγουρα έναν Ολυμπιακός. Με τον Μπενταγέμπ, τον Μαροκινό, μια είναι και αυτός πολύ ψηλά στη λίστα. Το Φικ Μπενταγέμπ, ένας ποδοσφαιριστής που αρέσει εδώ και πολύ καιρό στον Ολυμπιακό και εξετάζεται σοβαρά η περίπτωσή του. Νομίζω ότι υπάρχει και διαπραγμάτευση και με την ομάδα του. Με μια ομάδα στο Μαρόκο, εκεί ανήκει, σε μια ομάδα στο Μαρόκο. Πέρυσι έπεσε στην Τρουάδα ανήκει. Η Τρουάδα ανέβηκε κατηγορία, ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας. Ο Μπενταγέμπ ήταν ο πρώτος σκόρερ της League 2, της δεύτερης κατηγορίας της Γαλλίας. Ένας ποδοσφαιριστής με πάρα πολύ καλά τελειώματα, Μαροκινός, που ξέρουμε ότι οι Μαροκινοί 9 στους 10 πιάνονται στον Ολυμπιακό, πόσο μάλλον είναι σεντερφόρ, και ένα προφίλ που αρέσει αρκετά. Αυτά νομίζω.
0: Ωραία.
1: Προς το παρόν έχουμε επίσης ένα δημοσίευμα από την Ουκρανία για τον Γιάρεμτσουκ, ότι έχει πει στους ανθρώπους του Ολυμπιακού ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του Σιλιών. Έχουμε καταλάβει ότι ο Γιάρεμτσουκ, το είδαμε και στην προετοιμασία, ότι δεν ήταν στα καλύτερά του, όχι από άποψη φυσικής κατάστασης ή αγωνιστικής κατάστασης, αλλά από άποψη διάθεσης. Φαινόταν λίγο το μυαλό του να είναι εκτός ομάδας. Φαινόταν να είναι εκτός ομάδας και ένας ποδοσφαιριστής που είναι προς αποχώρηση επίσης, προς πώληση από τον Ολυμπιακό, και αυτός και ο Ταρέμι νομίζω δύσκολα θα συνεχίσουν στον Ολυμπιακό την σεζόν. Θα αποχωρήσουν και άλλοι όμως, θα αποχωρήσουν και άλλοι από ό,τι φαίνεται, γιατί εφόσον ο Ολυμπιακός κάνει και 5 εκτιμήσεις ακόμα, δεν νομίζω ότι θα φτάσει σε σημείο και σε επίπεδα που βρισκόταν η ομάδα. Θυμάσαι προ-πενταετίας για παράδειγμα, εξαετίας και τα σχετικά με 35 παίκτες.
0: Καμιά μια τριανταριά παίκτες και. Ναι.
1: Και αυτό κάνει δύσκολο το έργο κάθε προπονητή. Είτε είναι ο Μεντιλίμπερ, είτε είναι κάποιος άλλος. Το καταλαβαίνω ότι κανείς δεν θέλει να έχει τόσους παίκτες.
0: Ωραία, ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, Διονύση μου.
0: Λοιπόν, Γιώργος Τσανέκας, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Διακόπτουμε, συνδεόμαστε με Sky για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σφραγίστηκε η πισίνα επιχείρηση στην Παρό, που το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε η τραγωδία με το θάνατο ενός 4χρονου αγοριού. Η απόφαση για τη σφράγιση της πισίνας ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Στη Μολδαβία επιστρέφει το 7χρονο κοριτσάκι που έχασε τους γονείς της και την 6μηνών αδερφή της σε τροχαίο δυστύχημα στις 15 Ιουλίου στη Χαλκιδική, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Το παιδί νοσηλευόταν όλο αυτό το διάστημα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το μικρό κορίτσι αναχωρεί αύριο από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη Μολδαβία με ειδικό ασθενοφόρο. Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για τα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Όπως δήλωσε στον Sky επιδημιολόγος Θεοδωρά Ψαλτοπούλου, Ελλάδα και Ιταλία καταγράφουν τη μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού στην Ευρώπη. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας για την εξέλιξη των θυελλωδών ανέμων που ήδη επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας και οι οποίοι αναμένεται να συνεχιστούν με κορύφωση αύριο. Σε ύψιστη επιφυλακή έχει τεθεί σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Βιωτία. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρηνίου Καβάλας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε επαγγελματικό χώρο στο Καστράκι, Δόρυδα, στη Φωκίδα. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
4: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του bwinSport FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Άντερλεκτ ΠΑΟΚ απόψε στις 9.30 στον bwinSport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 1 και 36. Σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσακίρη για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ μετά από την χθεσινή αναμέτρηση στο Superbet Super Cup με τον Όφη που δεν είχε ευτυχή κατάληξη για την Ένωση. Υπάρχει ρεπορτάζ από τον Κώστα Κετζετζόγλου νωρίτερα από την εκπομπή του Στεφανού που μετέφερε ο Κώστας από εδώ και πέρα το πώς έχει η κατάσταση στην ομάδα με την ΑΕΚ η οποία δεν έδειξε τρομερές αδυναμίες. Διαβάζω ότι αναφέρει ο τίτλος της συγκεκριμένης ανάρτησης στην ιστοσελίδα μας από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ με τον Κώστα. Το διακύβευμα του Champions League είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι κάτι στο οποίο στέκεται ο Κώστας Κετζετζόγλου και στάθηκε και ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το τέλος της χθεσινής αναμέτρησης που η αλήθεια μετά από ερώτηση που έγινε από τον Δημήτρη Βάλσαμο ξεκάθαρα είπε ότι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο απαντά ο Νίκολιτς ότι ναι μεν ήταν ένα παιχνίδι, ήταν ένα τίτλος, τον χάσαμε, ναι μεν θέλαμε το τίτλο αυτό για να ξεκινήσουμε πάρα πολύ καλά τη χρονιά, ωστόσο πρέπει να σταθούμε σε ορισμένα πράγματα τα οποία δεν άρσαν όπως παραδέχθηκε ο Νίκολης από την χθεσινή αναμέτρηση και θα πρέπει αυτά τα πράγματα να αλλάξουν, να διορθωθούν έτσι ώστε η Ένωση να είναι καλύτερη για τα παιχνίδια των play-offs και το Champions League

Έχουμε ακούσει ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με τον Νίκο Παγκάκη, ο οποίος μας μετέφερε και τι συνέβη στην τελευταία προπόνηση, η οποία δεν είχε κάτι, κάποια σημαντική εξέλιξη. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει από χθες το απόγευμα και έχει ξεκινήσει προπονήσεις για τις επόμενες αναμετρήσεις που έχει μπροστά του. Πιθανότατα οι προπονήσεις αυτές που θα εστιάσουν σιγά σιγά και στην επόμενη αντίπαλο, την οποία θα την γνωρίσει ο Παναθηναϊκός από σήμερα το βράδυ. Ακούσαμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού με τον Γιώργο Τσανάκα να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τον Ολυμπιακό. Από το πρωί ο Γιώργος έχει μεταφέρει λίγο το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα των Ερυθρολεύκων με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να βρίσκεται στην δυσκολότερη θέση στην οποία έχει βρεθεί από την στιγμή που έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Και με τον νέαρχο Κυριαζόπουλο να χαμόγελα απέναντί μου, δεν θα μπορούσα να μην πω και μία είδηση που θα φέρει και χαμόγελα στον ΠΑΟΚ, την οποία τη μεταφέραμε και νωρίτερα. Έχει να κάνει με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος ταξιδεύει για τις Βρυξέλλες για να είναι στη διάθεση του λύση για το σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Υπενθυμίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε κατά τη διάρκεια στις επόμενες ώρες, ενδεχομένως και δεν ξέρω αν θα προλάβω και τώρα. Όχι, κάποια στιγμή μέχρι τις 2. Θα μας ενημερώσει η αγαπημένη μας Κωνσταντίνα Πανούτσου. Αλλά σίγουρα όμως θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Σορμπατζόγλου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και ό,τι έχει σχέση με αυτή την θετική εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ και για την σημερινή αναμέτρηση με την Άντερλεχτ. Υπενθυμίζω 0-1 στην Τούμπα το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο ο ΠΑΟΚ καλείται να το ξεπεράσει, να το ανατρέψει για να πάρει αυτό στην πρόκριση. Όλα αυτά τα διαβάζετε στο sportpavlafm.gr, όπως διαβάζετε και ένα θέμα το οποίο έχει ανέβει, έχει να κάνει με την ΑΕΚ, με τον Χρήστο Λόι να αναλύει το χθεσινό παιχνίδι και να επισημαίνει ότι το χθεσινό κακό, η κακή εξέλιξη, ας την πούμε έτσι, για την ΑΕΚ και η πίκρα αυτή από την απώλεια ενός τίτλου θα πρέπει σιγά σιγά να μετατραπεί σε κάτι καλό για την πρόκληση που έχει μπροστά της, που δεν είναι πρόκληση, απλώς είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την ΑΕΚ να καταφέρει να πάρει την πρόκριση για τη League Phase του Champions League.

Επειδή πολλοί από εσάς γράφετε για Λουτσέσκου, εγώ απλώς θα σας υπενθυμίσω ότι ο Λουτσέσκου έχει βρει ήδη ομάδα στη Σαουδική Αραβία με την Al Sadd και μάλιστα σε μια ομάδα στην οποία η τελευταία πληροφορία ήθελε και πάρα πολλούς συνεργάτες που έχει εργαστεί και παλιότερα και στον Μπακ αλλά και στις άλλες ομάδες που ήταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου να τους έχει και πάλι στο πλευρό του.

Είναι η διαστιγμή νότια στην Κρήτη και στον Όφη, ο οποίος βρίσκεται σε μια πάρα πολύ όμορφη κατάσταση. Από χθες το βράδυ είχαμε, πέρα από το μήνυμα του Χρήστου Κόντι μέσω των social media, ο οποίος εκφράζει την απεριόριστη εμπιστοσύνη που έχει στους παίκτες της ομάδας και στο γεγονός ότι πιστεύει ότι με αυτούς και ο ίδιος αλλά και ο Όφη έχει ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες μπροστά τους για την φετινή σεζόν, ακόμα και έτσι ενδεχομένως. Υπάρχει και ένα μήνυμα του Όφη, το οποίο έχει ανέβει και πάλι στα social media, ένα μήνυμα το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά «αυτό είναι το ποδόσφαιρο». Και στέκεται σε μια πάρα πολύ ωραία κίνηση που έγινε χθες, την είδαμε από την τηλεόραση του Sky, που ήταν και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, αλλά και οι παίκτες της Ένωσης και ο προπονητής, όλοι οι άνθρωποι της Ένωσης ήταν παρόντες εκεί, λίγα μέτρα πιο πέρα από τον χώρο που γινόταν η απονομή του τροπέου στους παίκτες του Όφη, για να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη σκηνή και να χειροκροτήσουν και αυτοί, δίνοντας τα εύσημα στους συναδέλφους τους. Σε αυτό στέκεται η ανάρτηση του Όφη και συγκεκριμένα στην αγκαλιά που είχε ο Μιχάλης Μπούσης, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Όφη, που είχε μια αγκαλιά με τον Μάριο Ηλιόπουλο αμέσως μετά την απονομή του τροπέου.

Άλλες ειδήσεις από τον Όφη. Ακόμα και ο Έντι Σαλσέδο, ένας παίκτης ο οποίος ήταν τα προηγούμενα χρόνια στον Όφη, έχει ξεκάθαρα αποδείξει ότι ενδιαφέρει για τον Όφη ακόμα και το έκανε και πάλι με μια ανάρτηση και πάλι στα social media, που δείχνει μέσα από το κινητό του να βλέπει την εξέλιξη του αγώνα και συγκεκριμένα την εκτέλεση του πέναλτι του Ανδρούτσου, δίνοντας στη συνέχεια τα συγχαρητήριά του και αυτός στους συμπαίκτες του μέχρι και την προηγούμενη σεζόν.

Από το 1980 ήταν η πρώτη φορά που είδαμε στην Ελλάδα το Super Cup με τον Ολυμπιακό τότε να αγωνίζεται με την Καστοριά να την νικά 4-3 και να κατακτά το Super Cup για πρώτη φορά στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Υπήρχε μια διακοπή μετά, το 1987 είχαμε και πάλι τον Ολυμπιακό να πέσει με τον Όφη στο Ολυμπιακό στάδιο, να κατακτά ο Ολυμπιακός και πάλι με 1-0 το τρόπαιο. Συνεχίστηκαν για ένα χρονικό διάστημα μέχρι και το 89, υπήρχε μια διακοπή μέχρι και το 92. Η μεγάλη διακοπή έγινε το 96 που είχαμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, με την κανονική διάρκεια του αγώνα στο γήπεδο Καρεσκάκη έγινε αυτό το παιχνίδι, να λήγει ισοπαλό 1-1 η ΑΕΚ στα πέναλτι να κατακτά το τρόπαιο νικώντας τους πράσινους με 9-8 και επίσης είχαμε ένα ακόμα Super Cup. Μετά από 11 χρόνια, το 2007 είχαμε τον Ολυμπιακό με την ΑΕΛ Novibet. Novibet δεν ήταν τότε, ΑΕΛ τότε, 1-0 στο γήπεδο Καρεσκάκη. Και πλέον την περσινή χρονιά με τον Ολυμπιακό με τον Όφη να παίζει, ο Ολυμπιακός νίκησε 3-0. Και φέτος πλέον, χθες συγκεκριμένα, την ΑΕΚ να παίζει με τον Όφη και ο Όφη να κατακτά το τρόπαιο.

0: Ένα φίλο λέει πώ θα μου φαινόταν, λέει ο Μπακασέτα, λέει στον Όφη, λέει ομάδα που παίζει σίγουρα σε ομίλου Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Αρχηγό τη εθνική ομάδα που θα βοηθήσει τον Όφη και θα βοηθηθεί και ο ίδιο, ο Μάξα το Ηράκλειο. Η αλήθεια είναι ότι θα ήταν μια καλή περίπτωση για τον Όφη. Αλίμονο, ο Μπακασέτα, ο οποίο υπενθυμίζω ανήκει ακόμα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού και είναι σε αναζήτηση ομάδα. Αλλά ας αφήσουμε τον Όφη, ας πάμε στην ΑΕΚ, γιατί έχουμε τον Γιώργο Τσακίρη μαζί μας. Τι κάνεις φίλε μου, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Και επειδή στην Ελλάδα αυτός που έχει χάσει έχει μεγαλύτερη αξία από αυτό που κερδίζει πάντα. Πουλάει περισσότερο να το πω.
0: Η αλήθεια είναι ότι πάντα η γκρίνια πουλάει περισσότερο, ναι. Ναι,
1: ναι, το αίμα, το αίμα. Ζητάμε κεφάλια, ζητάμε όλα, ξέρεις. Ναι. Απαξίωση, ακολουθείς, οπαίδωση. Είναι ελληνικό φαινόμενο.
0: Έχω διαβάσει και μήνυμα, να ξέρεις, το οποίο δεν το έχω μεταφέρει στον αέρα, αλλά θα το μεταφέρω τώρα, ότι υπήρχαν παράπονα ακόμα και γιατί οι περισσότερες λήψεις είχαν να κάνουν με τους οπαδούς της ΑΕΚ που τους έδειχναν οι κάμερες να είναι λυπημένοι. Και είναι κάτι το οποίο δεν έπρεπε να συμβεί. Τώρα, ναι, τέλος πάντων.
1: Δεν μπορώ να μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, τώρα θα μου πεις για ποιο λόγο μπήκα εγώ. Τώρα, τέλος πάντων, ναι. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε.
1: Τέλος πάντων, καταρχάς, προφανέστατα και θα είναι λυπημένη η Φιλτσά και αυτό ήταν και το μεγαλύτερο γάμο το που αφήνει αυτό στο τελικό Super Cup για την Ένωση. Το ότι η ομάδα δεν κατάφερε να αποκριθεί και να δώσει μια μεγάλη χαρά σε 8.000 φίλους ΣΑΕΚ που έκαναν sold out και βρέθηκαν στο Παγκρίτιο 12 Αυγούστου. Δεν συμβαίνει και δεν μπορεί να συνηθίζει να συμβαίνει αυτό. Και γι' αυτό και μόνο είναι για μένα μεγαλύτερο και από την ίδια την απώλεια του τίτλου ως τίτλου. Επειδή μου που θα την έφερε την ΑΕΚ στους ίδιους τίτλους σε επίπεδο Super Cup του Παναθηναϊκού, θα είχε τρεις δηλαδή. Και θα μείωνε και την απόσταση από τον Ολυμπιακό από τους τρεις στους δύο. Γιατί τόσα είναι πέντε Super Cup νομίζω Ολυμπιακός, τρία
0: Παναθηναϊκός. Πέντε, τρία Παναθηναϊκός, δύο ΑΕΚ, τώρα τα λίγα και ένα Όφη.
1: Και πόλεις, πρώτο Όφη. Και μπράβο στον Όφη, συγχαρητήρια, γιατί πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ήταν πολύ καλός μετά το 65 για μένα. Εκμεταλλεύτηκε την ώρα που μύρισε αίμα από την ΑΕΚ ότι χαλάρωσε και με κάκιστη νοοτροπία θεώρησε μάλλον σε εγκεφαλικά, πήγε πνευματικά στο μυαλό τους ότι τελείωσε το παιχνίδι. Η λανθασμένη νοοτροπία διέκρινε ποδοσφαιριστές και τεχνική ηγεσία, από εκεί έρχεται. Και ο Πάγκος ήταν υπνοτισμένος εχθές, κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή έχει μεγάλο μέρος ευθύνης ο Μάρκο Νίκολιτς, είναι η δεύτερη αποτυχία του στον κίτρινο μαύρο πάγκο. Έχει τεράστιες επιτυχίες, γιατί δεν είναι μία και δύο, ξέρεις, δεν εστιάζει μόνο ότι κατέξει το πρωτάθλημα, το οποίο είναι για μένα συγκλονιστική.
0: Αυτό είναι το εύκολο, άμα θέλεις, ναι, ναι, την άποψή μου. Το δύσκολο είναι αυτό που έκανε στην αρχή της σεζόν.
1: Σωστά, σωστά. Γι' αυτό το λέω, γιατί θα πει κάποιος γιατί που απέτυχε και που πέτυχε, Τσακίρη. Έχει αποτύχει στο θέμα του κυπέλλου με τον Όφη και πάλι στο Super Cup με τον Όφη. Εκεί απέτυχε η ΑΕΚ, να το πούμε έτσι, του Νίκολιτς μέχρι σήμερα. Πέτυχε στην Ευρώπη επί 10,

0: γιατί δεν είναι ένα και δύο, είναι τρεις προκρίσεις που η ΑΕΚ θυμίζω στις δύο εκ των οποίων ήταν ανίσχυρη, έτσι εντελώς. Έχει πετύχει στο να φτάσει μέχρι τις 8 και να αποκλειστεί στις λεπτομέρειες και αδίκως για μένα βάσει συνολικής εικόνας 180 λεπτών με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Έχει πετύχει στο να καταφέρει ένα αίτητη στο πρωτάθλημα από τον Οκτώβρη, να το πάρει το πρωτάθλημα και πολύ πιο εύκολα από οποιοδήποτε άλλο έχει πάρει από το 18 και έπειτα. Αυτά τα τρία πρωταθλήματα που έχει σηκώσει δηλαδή. Το πιο εύκολο ήταν αυτό που πήρε με τον Νίκολιτς. Έχει πετύχει να καταφέρει με όλο αυτό που κατέφερε να είναι τώρα, να ήθελε έναν αποκλεισμό και να είναι στους ισχυρούς του τον play-off του Champions League. Οπότε σίγουρα είναι μια δεύτερη αποτυχία, πολύ λίγες, πάρα πολύ λίγες μπροστά στο διακύβευμα που έχει κάθε μία από αυτές ξεχωριστά. Αλλά το λέω αυτό γιατί έχει μέρος ευθύνης, γιατί νομίζω έπρεπε να παρέμβει, μας έχει συνηθίσει να παρεμβαίνει άλλωστε, γι' αυτό το θεωρούμε ότι δεν ήταν σε καλή μέρα ο ίδιος εχθές, μας έχει συνηθίσει να παρεμβαίνει πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο άμεσα και πολύ πιο ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι όταν βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και νομίζω από το 60-62 φάνηκε ότι η ομάδα δεν είναι καλά συγκεντρωμένη, δεν έχει παίχτες που να έχουν την... Πώς θα το πω εγώ ρε παιδί μου, με τα λόγια του Μάνταλου θα το πω και των πρωταγωνιστών συνήθως και του ίδιου του Νίκολιτς. Εμένα μου φάνηκε στο γυαλί ότι αυτοί οι τύποι με τα μαύρα, για να μην πω ξέρεις, να ήμουν εντελώς ουδέτερος, το θέλαν περισσότερο. Αυτό κατάλαβα το 60 και μετά. Μεγαλύτερη προσπάθεια στις δεύτερες μπάλες, πολύ πιο δυνατά στις φάσεις και στις προσωπικές μονομαχίες, φόκους στο παιχνίδι για να μπορέσουν να το γυρίσουν και να φτάσουν στο 1-2 όπως και έφτασαν. Όλα αυτά δείχνουν προσπάθεια, επιθυμία, λύσα, στα μάτια έβλεπε στην επιθυμία των παιχτών του Όφη. Τη στιγμή που στο αντίπαλο εδώ πέρα έβλεπα έναν Γιώβιτς να προσπαθεί πάρα πολύ και έναν Μαρίν, οι υπόλοιποι ήταν πολύ πιο soft για το παιχνίδι αυτό. Πολύ πιο soft. Ειδικά ξαναλέω από το 60 και μετά. Και ο Μαρίν είχε και κάρτα και προσπαθούσε τόσο. Δηλαδή έπρεπε να παρασυρθούν οι υπόλοιποι. Μια χαλαρότητα αδικαιολόγητη για την ΑΕΚ, η οποία τουλάχιστον μετά τις παρεμβάσεις του coach, ειδικά τις αλλαγές του Ζήνη και του Μάντελ, που νομίζω έπρεπε να έχει γίνει από το 60, δεν υπήρχε λόγος να περιμένει. Και η πρώτη αλλαγή θα έπρεπε να είναι και ο Ζήνη, σε ένα μάτι στο οποίο είναι 0-1 και θα δημιουργηθούν οι χώροι, ένας παίκτης όπως ο Ζήνη, είδαμε πώς τους εκμεταλλεύεται, γιατί δεν λέω για τον goal εγώ. Από όταν μπήκε ο Ζήνη και μετά έγινε άλλο παιχνίδι. Η ΑΕΚ πάτησε γύρω στις 13-14 φορές στην αντίπαλη περιοχή, οι 8 εκ των οποίων σε συνδυαστικό ποδόσφαιρο από τα δεξιά με το Ζήνη πρωταγωνιστή. Οπότε νομίζω ότι όλο μαζί το πακετάκι που σου παρουσίασα, εντάξει, και η φάση του αγώνα, κλειδί του αγώνα, αυτό το χαμένο τρατέ του Μάγερ, συνθέτουν τα αίτη, αν θέλεις, που η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κατακτήσει το Super Cup και να δώσει χαρά στον κόσμο της. Και να λέω, αυτό είναι το μεγαλύτερο γαμό το για μένα, ακόμα και από τον ίδιο το τίτλο, γιατί ήταν συγκλονιστική η παρουσία του. Εγώ δεν το περίμενα, θα είναι 8.000 εκδίδες στην Κρήτη 12 Αυγούστου. Εντάξει, το συνδυάσαν προφανώς με διακοπές κάποιοι.
1: Ναι.
0: Έπρεπε, ναι, ναι. Έπρεπε να ικανοποιήσουν. Έπρεπε να βιώσουν τη χαρά. Οκ. Okay. Μπράβο στον Όφη και πάλι. Συγχαρητήρια. Πολύ δικαίωμα η επικράτησή του. Και πάμε παρακάτω, γιατί αυτό που έρχεται είναι πολύ μεγαλύτερο και ίσως όντως να είναι καλό για την ΑΕΚ που ήρθε τώρα αυτό το καμπανάκι. Γιατί πρόσεξε, μιλάμε για μια ομάδα η οποία ήταν χάλια και έφαγε 8 φάσεις από τον Όφη για παράδειγμα. Έτσι.
1: Όχι.
0: Μιλάμε για μια ομάδα η οποία ήταν πολύ καλή. Όχι σε επίπεδο total football, αλλά αν ήταν, θα μας έκανε λίγο έκπληξη νομίζω στο πρόσθετο σε επίσημο παιχνίδι και με παίκτες που δύσκολα θα βρουν ρυθμό. Θυμίζω ότι ο Μαρίν για παράδειγμα είχε να παίξει από το τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία γιατί είχε ενοχλήσει με την Καρθία και δεν έπαιξε και μέχρι να βρει ρυθμό πέρασε τουλάχιστον 35 λεπτό, 40 λεπτό, κοινό στο πρώτο 45 λεπτό. Παίκτες που δεν είχαν παίξει πάρα πολύ μαζί αναγκαστικά, ο Βάργα με τον Ζήνη σε όλο αυτό το διάστημα, με τον Γιώβιτς, συγγνώμη, και ο Βάργα ήταν ανοιχτός μάτς και εδώ θα μπορούσε να έχει πάρει πιο γρήγορα coach και να τον αλλάξει. Γενικότερα από τους φεστές που έβλεπες ότι μετά το 20 βρήκανε λίγο ρυθμό. Από το 60 και μετά μάλλον θεώρησαν ότι το έχουν κατακτήσει ο τρόπος, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Και μπήκε ένα χειρόφρενο, ξαναλέω, στην προσπάθεια, στην επιθυμία μέχρι να δούμε το Ζήνη ξανά να μπαίνει μέσα και μέχρι βέβαια, επαναλαμβάνω, τη φάση κλειδί του αγώνα, το τρίτο, τέταρτο που χάνει η ΑΕΚ, αυτό με το Μάγερ. Το πιο σπουδαίο, το πρώτο ήταν με το Μαρίν, θυμίζω, στο πρώτο ημίχρονο. Εκεί είναι, αυτές είναι τα σημεία κλειδιά, παιδιά. Αν η ΑΕΚ και είχε βρει ένα πρώτο ή δεύτερο γκολ, γιατί με το Μαρίν το τέταρτο είναι στο 0-0. Αλλά αν είχε βρει ένα δεύτερο γκολ εκεί με το Μάγερ για παράδειγμα, που είναι καταπληκτική η κάθετη που του βγάζει ο Γιώβιτς και τον βγάζει τέταρτο, αλλά αργεί πολύ να πάρει απόφαση, εκτιμώ ότι θα είχε τελειώσει το παιχνίδι. Και θα πρέπει να το έχει σκεφτεί αυτό η ΑΕΚ, γιατί θυμίζω και το προηγούμενο Super Cup στην παράταση είχε πάει. Εδώ δεν είχαμε παράταση, δυστυχώς, εγώ νομίζω δεν υπήρχε παράταση, θα το έπαιρνε η ΑΕΚ σύμφωνα με την εικόνα που είδαμε από το 80 και έπειτα. Αλλά ο Όφη έχει δείξει ότι είναι ανταγωνιστικός σε όλους τους τελικούς που έχει παίξει, για παράδειγμα. Έχει παίξει τον Ολυμπιακό ενώ το Super Cup, αυτό εννοώ την παράταση που είχε χάσει πέρυσι. Με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο που τον κέρδισε και τώρα την ΑΕΚ στο Super Cup. Είναι μια ομάδα που δεν το παρατάει. Και έπρεπε η συνένωση να το έχουν περισσότερο στο μυαλό τους και ο Πάγκος βέβαια ένα κλικ παραπάνω. Τέλος πάντων.
1: Τι κρατάς για το επόμενο μάτς?
0: Καλό καμπανάκι, καλό. Τι κρατάω για το επόμενο μάτς? Ότι η αγωνιστική ταυτότητα της ΑΕΚ δεν έχει αλλάξει. Ότι υπάρχει μια συνέχεια και μια συνέπεια σε αυτό που βλέπουμε σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σχέδιο του coach. Κρατάω ότι πρέπει να βγάλει πολύ ουσιαστικά συμπεράσματα ο coach συγκριτικά με τους παίκτες, το βαθμό του που βρίσκονται όλοι και ποιο μπορούν να υπηρετήσουν καλύτερα όλοι. Δεν είναι εποχή για να μπορείς να βγάλεις διονύσεις πολύ ασφαλή συμπεράσματα. Θα πρέπει να περάσει ένα δίμηνο αγωνιστικών υποχρεώσεων για να κατασταλάξεις.
1: Φυσικά. Ναι,
0: παιδί μου, για παράδειγμα, σήμερα θα σου πω ότι δεν μου φαίνεται ότι ο Κάιρινεν μπορεί με δύο μόνο μέσους. Είναι λάθος το παιδί, βγάζει καταπληκτικές μπαλιές. Δεν έχει ταχύτητα για να μπορέσει όμως να είναι άμεση στις μεταβάσεις, ξέρεις, και στην άμυνα, στο αμυντικό transition εννοώ. Το ξέραμε ότι δεν είναι υπερταχύς, έτσι, για όνομα του Θεού. Αλλά δεν ξέρω όταν θα έχει 100% χημεία, ας πούμε, το Μαρίν, αν αυτό παντρευτεί και το δούμε, ξέρεις, με δύο χαφ και είναι αποτελεσματικό. Εχθές που το είδα, θα σου πω ότι θεωρώ ότι ο Κάιρινεν θα πρέπει να παίζει το 6, έχοντας πάντα δύο μπροστά του. Το Μάριν και τον Βιτάλης, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσε να τον έχει χθες ο Βιτάλης. Γιατί θα μου πεις? Γιατί δεν θα παίξει με τη Λεύσκη Σόφιας και θα ήταν παράλογο και παράτερο αγωνιστικά για τον coach να το χρησιμοποιήσει, ενώ την Τρίτη δεν τον έβαζε καθόλου, ας πούμε, έτσι. Ναι. Γιατί δεν έχει το δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη.
1: Ναι, ήταν μια επιλογή που ουσιαστικά, ναι, μεν ήθελε το ξεκάθαρα, το έχει πει και ο Νικολίτς και το έχετε μεταφέρει κι εσείς, ότι είναι στόχος για την ΑΕΚ το χθεσινό τρόπαιο. Αλλά λίγο πολύ το είδε και σαν μια προσαρμογή της ενδεκάδας εν όψη αυτού του σημαντικού αγώνα.
0: Βέβαια, βέβαια. Μα αν εξαιρέσουμε τον Καλοσκάμι, γι' αυτό επέλεξε να βάλει κι άλλον την ενδεκάδα coach από τους κάτω 21, και αυτό δεν έβαλε τον Αλεξίου, για παράδειγμα. Έβαλε τους παίκτες που θα πάρουν ένα παιχνίδι, που θα παίξουν με τη Λεύσκη. Δεν γίνεται. Σου λέει, πότε θα τον ξαναβάλω εγώ το Μουκούντι και τον Ρέλβας. Επέλεξε τη θέση που θα πονάς λιγότερο ή που θέλει λιγότερο ρυθμό για να παίξει ένας. Όπως είναι αυτή η θεματοφύλακα, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και επέλεξε τον Παλαμότη. Και πολύ καλά πήγε το παιδί, έτσι. Και μπράβο του. Τώρα από εκεί πέρα δεν συμφωνώ με την άποψη για τον Παλαμότη ότι έπρεπε να μείνει για τα πέναλτι, που λένε πολλοί. Γιατί αν τα έτρωγε όλα τα πέναλτι, κάτι θα άκουγε ο Παλαμότης.
1: Ακριβώς εκεί είναι το θέμα. Κάνει το λογικό και πάλι να βάλει το βασικό τερματοφύλακα στη διαδικασία του πέναλτι. Το μοναδικό αρνητικό που μπορούμε να βρούμε σε αυτή την περίπτωση είναι ότι είναι δύσκολο για έναν τερματοφύλακα, ακόμα και αν είναι ο βασικός της ομάδας, να είναι ζεστός για μια τόσο κρίσιμη διαδικασία.
0: Σωστά.
1: Συγκριτικά με τον παίκτη που αγωνιζόταν μέχρι τώρα. Αλλά αν άφηνε τον Παλαμότη, θα τον έκραζαν περισσότερο, νομίζω.
0: Όχι, όχι, πέρα το προστατεύσει το παιδί και πολύ καλά έκανε. Ούτως ή άλλως έπαιξε όλο το παιχνίδι, ήταν μια χαρά, ανταποκρίθηκε, χειροκροτήθηκε από τον κόσμο σε μια φάση που χρειάστηκε εκεί με τον Διακονούς που έκανε όφη στο πρώτο 40 λεπτό. Γιατί αυτή ήταν η μοναδική φάση, εννοώ ότι δεν ξέρει, θα μπορούσε να κάνει γκολ. Το έβγαλε με τα πόδια υπέροχα. Πολύ καλό με την μπάλα στα πόδια, με το αριστερό πόδι. Όπου έψαξε, βρήκε συμπαίχτη. Ανταποκρίθηκε το παιδί, αλλά καλά έκανε για μένα ο κότς. Δεν το δίνω καθόλου λάθος, γιατί το έχω διαβάσει δεξιά και αριστερά και μου το έχουν στείλει.
1: Ναι, και εγώ το έχω διαβάσει και ακόμα και τα λεφτά.
0: Ναι, δεν συμφωνώ προσωπικά. Θεωρώ ότι πολύ σωστά έπραξε για να μην του διαλύσει και την ψυχολογία. Νομίζω ότι του βάζει και πολύ δύσκολο για το κύπελο ο Μπαλαμότης. Εκτιμώ ότι
1: θα είναι δύσκολο.
0: Ναι, εκτιμώ ότι δύσκολο θα του πάνε τη θέση. Εκτός αν θα πρέπει να ξεκουράζει λίγο ρότα και τέτοια σε αυτά τα παιχνίδια και βάλει Χρυστακόπουλο. Αλλά έχει το πάθημα που είχε γίνει μάθημα στην ΑΕΚ από πέρυσι, που είχε αποκλειστεί στο κύπελο, και εγώ πιστεύω ότι θα έχει τη δυνατότητα ο Μπαλαμότης, έτσι όπως ανταποκρίθηκε σε αυτό το μάτι με τον Όφη, να παίξει και σε άλλα παιχνίδια. Τώρα δεν αναφέρομαι στο να παίξει αν η ΑΕΚ περάσει με τον ΠΑΟΚ ή με τον Ολυμπιακό.
1: Άλλη κατάσταση.
0: Ή με τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Ναι, αν και βέβαια, να σου το πω και λίγο διαφορετικά, δεν ξέρω αν είναι και τόσο πολύ ρίσκο από την άποψη ότι υπάρχουν μπροστά από έναν άπειρο τερματοφύλακα η βασική τετράδα που θα χρησιμοποιεί η ΑΕΚ στα κανονικά της παιχνίδια.
0: Στην αμυνά της εννοείς.
1: Ναι.
0: Ναι, κοίτα, καταρχάς δεν ξέρουμε αν θα. Απλά λέω ότι δεν το γνωρίζω αν θα το κάνει μισά τέρμπι, για παράδειγμα.
1: Συζήτηση τώρα καθαρά κάνουμε.
0: Ναι, αν έρθει τέρμπι εκεί πέρα δεν ξέρω θα το επιλέξει να το κάνει. Αυτό θα το δούμε. Αλλά και σε άλλα παιχνίδια, εννοώ, με πιο δεύτερης κατηγορίας ομάδας, θα μπορέσει να το κάνει. Θα έχει τη δυνατότητα τέλος πάντων να το κάνει και να τον ξαναδούμε τον Παλαμότη. Όπως και να έχει, πρέπει να το αφήσει πίσω τη ΑΕΚ χωρίς να το σβήσει. Το έχει σαν οδηγό αυτό το παιχνίδι, και να πάει στο μάτς με την Λεύσκη συγκεντρωμένη για να πάρει την πρόκριση, να βάλει τις βάσεις αν θες το πρώτο παιχνίδι για πρόκριση στην Νέα Φιλαδέλφια. Θυμίζω ότι στις 18 παίζει στην Βουλγαρία. Στο γήπεδο πέρα με τον Παναθηναϊκό να παίζει. Εκεί έμαθα ότι θα γίνει το παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, αλλά σαν πως θα είναι διαφορετικό το κλίμα.
0: Καλά, προφανέστατα, έχει πολύ πιο πολύ λαό.
1: Ναι.
0: Η Λεύσκη Σόφια είναι διαφορετική ομάδα, δεν το συζητάμε.
1: Το γνωρίζαμε από πριν ότι τσασικά δεν είναι και τόσο πολύ δυνατή. Οπαδικά, ναι.
0: Ναι, ναι, μωρέ. Απλά το λέω γιατί δεν βλέπει τις προϋποθέσεις το άλλο το γήπεδο, στο οποίο αγωνίζεται η φυσική της έδρα, και γι' αυτό η UEFA επέλεξε να πάει και αυτό και να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες και των οπαδών των δύο ομάδων που λέμε.
1: Ωραία.
0: Θα έχει παρουσία ο κόσμος, έτσι, θα έχει κοσμάκι. Και περιμένουμε μέσα στις επόμενες ώρες, αν είναι τώρα, σήμερα, αύριο, δεν ξέρω, να τελειώσει το θέμα του Ελίασον, να κλείσει και τυπικά. Φαίνεται ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία. Στα 3 εκατομμύρια πηγαίνει όποιον αγοράσει. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να παραφέρουμε και να λέμε τις λεπτομέρειες με δόση και όλα αυτά. Μόλις τελειώσει, θα το έχουμε και τυπικά.
1: Ναι, λες και θα τα λάβουμε εμείς που λέω στα χρήματα που θα λάβει.
0: Όχι, όχι, όχι. Αλλά παιδί μου, εντάξει, ενδιαφέρει τον κόσμο. Του πότε, πόσα και γιατί.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, φίλε μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον Γιώργο Τσακίρη. Η ώρα είναι 2, κάτι που σημαίνει ότι εγώ θα πρέπει να σας ευχαριστήσω για την παρέα. Ευχαριστώ και τον Νέαρχο Γιαζόπουλο. Ορίστε. Να κάτσω λίγα ακόμα, για να μου φωνάζει μετά ότι κάτι παραπάνω. Λοιπόν, αποχωρώ. Έρχεται δελτίο ειδήσεων. Ο Νικόλης Ακτύπης πρέπει να είναι. Και να κάνουμε γραμμές μαζί. Βγαίνω έξω. Λοιπόν, εδώ δεν αντέχω τα μηνύματα ορισμένες στιγμές. Λοιπόν, και καταλάβετε με ποιον μίλησα. Η μαυρόγατα του Big Wings Sport FM έρχεται στο μικρόφωνο του.

0: Winsport FM 94,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Στην διάθεση του Αλίσιο Λύση για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος πέταξε για τις Βρυξέλλες να ανατρέψουν το σεβάρος τους 1-0 στην Τούμπα και να προκριθούν στα play-off του Europa League. Θα προσπαθήσουν οι Θεσσαλονικείς. Σέντρα στις 9.30, ραδιοφωνική μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτική κάλυψη από το Open. Πίσω της Αφηνιάκ, την απώλεια του Superbet Super Cup με την Ένωση να στρέφεται σταδιακά στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League. Το πλάνο του για το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων στη Βουλγαρία την Τρίτη καταστρώνει ο Μάρκο Νικολίτς. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη, όπου οι πράσινοι θα συναντήσουν τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Το βάρος στα τελειώματα φάσεων έριξε ο Τζέικομ Νίστρουπ, ο οποίος έδωσε διήμερο ρεπό στους παίκτες του. Σε πολύ δύσκολη θέση ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη συνέχεια του Champions League. Ρεπό έδωσε σήμερα στους παίκτες του ο Βάσκος τεχνικός, το μέλλον του οποίου βρίσκεται στα χέρια της διοίκησης των Ερυθρολεύκων. Περήφανος για τα όσα έχει πετύχει ο Όφη το διάστημα της παρουσίας του είναι ο Χρήστος Κόντης, μια ομάδα που συνεχίζει να πιστεύει, να χτίζει και να προσφέρει αποτελέσματα. Το μήνυμα του προπονητή των κριτικών στα social media την επομένη της κατάκτησης του Superbet Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ. Εντός της ημέρας τελειώνει του Ζερεμί Πετρί στον Άρη. Οι Θεσσαλονικείς έχουν συμφωνήσει με την Watford για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ και πιθανότατα σήμερα θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους Κίτρινους. Τριπλή ελληνική παρουσία σε δύο τελικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Στις 10 παρα 10 αρχίζουν τις προσπάθειές τους στο επικοντό Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου, ενώ περίπου μία ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη στη δισκοβολία ο Δημήτρης Παυλίδης. Εκτός ημιτελικών στα 200 μέτρα Μυριανθόπουλος και Καραγκάνης. Το πανελλήνιο ρεκόρ στα 1500 μέτρα ελεύθερο κατέριψε η Άρτεμις Βασιλάκη με 16-13-81 και πέρασε στον τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Την πρόκριση στον απόψινό ημιτελικό των 50 μέτρων ύπτιο εξασφάλισε ο Απόστολος Χρήστου στις 8, ενώ 10 λεπτά νωρίτερα θα διεκδικήσουν μια θέση στον τελικό των 100 μέτρων ελεύθερο Γεωργία Δαμασιώτη και Άννα Ντουντουνάκη. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, η Μπεσίκτας υποδέχεται τη Χράντετς Κράλοβε, έχοντας επικρατήσει 1-0 στο πρώτο μάτς, με τον ηττημένο να είναι ο προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference. Σέντρα στις 8, ενώ την ίδια ώρα η Πάφος φιλοξενεί τη Salzburg, θέλοντας να ανατρέψει το 1-0 της Αυστρίας, και η Ομόνια αντιμετωπίζει στην Κύπρο την Lincoln μετά το ισόπαλο 1-1 στο Γιβραλτάρ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Κώστας Μιαούλης.
0: Win Sport FM 94,6.

Καλησπέρα, Big Wings Sport FM 94,6 με νέαρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο και τις ώρες μουσικές επιλογές. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής και στις παρεμβάσεις. Και 21 στο μικρόφωνο, θα πάμε παρέα μέχρι τις 4. 2-10-95-79-83-4-5 αν επιθυμείτε κουβέντα. Ενδιαφέρον συζητήσεις στα τελευταία λεπτά, τις τελευταίες ώρες και με τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό που αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις. Με την πολύ θετική είδηση, αφού ο ΠΑΟΚ θα έχει στη διάθεση για τη ρεβάνση στον Κωνσταντέλια, ο Αλέσο Λύση για να μην πεις, θα τον έχει στη διάθεση του. Ταξιδεύει αυτήν ο Κωνσταντέλιας, νομίζω ότι την επόμενη ώρα, στην επόμενη μια μισή λογικά θα έχει φτάσει και θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή του. Είχαν προγραμματίσει από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, ήταν έτοιμοι για πάνε ενδεχομένω οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ασφαλώς και από τη στιγμή που όλα ήταν στον αέρα, δεν μπορούσαν να έχουν προαναγγείλει ότι αν θα προλάβει ή θα προλάβει, γιατί και ο κόσμος πολλά πράγματα τα παίρνει στράβα. Τέλος πάντων, υπήρχε ένας προγραμματισμός από το βράδυ, έκανε μια δική του μίνι προετοιμασία για τον αγώνα ο Κωνσταντέλιας από το βράδυ, από ό,τι διάβασα από τα ρεπορτάζ. Και από τη στιγμή που όλα πήγαν καλά, εφόσον μπορεί να ταξιδέψει για το Βέλγιο, και θα είναι στη διάθεση του προποντή του για την απόψινη ρεβάνση στις 9.30. Θυμίζω, ο ΠΑΟΚ καλείται να ανατρέψει το σε βάρος 1-0 της Τούμπας.

0: Τώρα στα χθεσινοβραδινά ο Όφη Πανάξια πήρε το Super Cup και είναι μια ομάδα που χτίζει και χαρακτήρα για τους τελικούς και είναι και καλό για το ποδόσφαιρο. Δεν το λέω για τόσο κανένα χαπί στους φίλους της ΑΕΚ. Υπάρχουν θέματα τα οποία έθιξε και πάλι ο προπονητής, όχι δεν τα είχε έθιξει και μέσα στην προετοιμασία, ειδικά μετά το μάτς με τη Φύτεσε. Ανάλογα πράγματα διαβάσαμε και χθες από τον προπονητή και είδαμε και ακούσαμε να τα αναφέρει στη συνέντευξη τύπου. Μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά στο 2195-79-283-4-5. Πάμε σιγά σιγά. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Μαζί μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να αναφερθώ σε κάποια πράγματα όσον αφορά την εποχή αυτή που διανύουμε και το πόσο έτοιμες είναι οι ομάδες. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν άλλες ομάδες. Ήθελα να μιλήσω με αφορμή πάρα πολύ γκρίνια και νομίζω και ο σταθμός σας το είπε κάποια στιγμή από τους οπαδούς φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, έχουμε μία καινούργια ομάδα. Έχουμε καινούριο προπονητή, έχουμε στις δύο προτελευταίες αναμετρήσεις τα 6-11 τα καινούρια της ενδεκάδας. Στην τελευταία αναμέτρηση, αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω λάθος, ήταν 7-11 τα καινούργια ομάδα. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί με τη διοίκηση με ένα μεγάλο πρέπει. Ποιο ήταν αυτό το μεγάλο πρέπει? Ότι πρέπει, εφόσον δεν αν αποκλειστούμε σε μία από τις τρεις προσπάθειες, τέλος τα διεθνή παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν, ζητάνε κάποιοι, εγώ πιστεύω ότι, γιατί παρακολουθώ τους σταθμούς σας εκπομπές επικοινωνίας, λόγου πώς τις λέτε, ναι, πάρα πολλά χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι έχει πέσει πάρα πολύ το επίπεδο, δηλαδή το επίπεδο των γνώσεων. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι παίρνουν και ξέρουν στοιχειωδώς κάποια πράγματα για το ποδόσφαιρο και μπορούν να κρίνουν. Εγώ πιστεύω ότι πάρα πολλοί από αυτούς δεν έχουν πάει καν στο γήπεδο ή δεν πάνε. Δεν μπορείς τέτοια εποχή να ζητάς από ομάδες να παίζουν το τέλειο ποδόσφαιρο, να πετάνε, διότι αυτό είναι και κακό. Τις πιο πολλές φορές οι παλιότεροι έχουν
0: δεν παίζουν καλά μετά στη διάρκεια του.
1: Μπράβο, ακριβώς έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το ένα που θέλω να πω. Για μας ο σκοπός έχουν γίνει τα δύο από τα τρία βήματα, να γίνει και το άλλο, μάλλον με τους Τσέχους θα παίξουμε, οι οποίοι σημειωτέων να τα λέμε και όλα για τα κακά μας μαύρα χάλια της Ελλάδος. Κάποτε λέγαμε τσέχικες ομάδες, εντάξει μωρέ, τις έχουμε για πλάκα. Παναθηναϊκός πήγαινε εκεί μέσα και κέρδιζε 1-2-0-1, τα ίδια δεν γινόταν και με τις σκανδιναβικές. Αν εξαιρέσουμε τη Μάλμε και την Γκέτεμπορ του Γκίντερ Μπέξτον, τι ήταν τότε, ψαροχώρια. Οι Νορβηγοί που τους λέγαμε ψαράδες, είδες τι έχουν κάνει τώρα. Ακούω τους Ολυμπιακούς που γράφουν, τους βλέπω στο διαδίκτυο κτλ. Ευτυχώς λέει αποφύγαμε την Μπότο Κλιμ. Και σκιουσέ η Μπότο Κλιμ, δηλαδή δεν κατάλαβα. Κι όμως αυτή η ομάδα έχει κάνει και πόσες λένε και πωλήσεις, τώρα ξαναπούλησε το Χόεγκ, εντάξει στη Μίλαν δεν είχε πιάσει και τα λοιπά και τα λοιπά, και όλοι ονειρεύονται τον Πάτρικ Μπεργκ. Μην τον ονειρεύεστε, γιατί η γυναίκα
0: ναι,
1: τον
0: δεν, αφήνει. Δεν είναι για μας ο Μπεργκ.
1: Δεν τον αφήνει η γυναίκα του να πάρει άλλη μεταγραφή. Μία ήταν και σηκώθηκαν και φύγανε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο διατάφτα. Έχουμε μία εντεκάδα, ωραία. Να δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι κακοί, ποιοι περισσεύουν, ποιοι δεν είναι καλοί. Τέρματοφύλακας. Εγώ δεν
0: μισό λεπτό,
1: ξέρω...
0: επειδή μπορείς να απλουθείς λίγο περισσότερο, να βάλει μισό λεπτά και ο ηχολήπτος μου τις διαφημίσεις. Δεν σε κοβώ, μείνε στη γραμμή για να συνεχίσεις, εντάξει.
1: Ναι, αρκεί να μην πέσει η γραμμή.
0: Όχι, όχι, συγγνώμη,
1: Όχι, εντάξει, εντάξει.
0: Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
7: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνής πιστοποίηση.

0: nyc.gr.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λοιπόν, συνεχίζουμε με το φίλο που περιμένει. Νομίζω ότι περιμένει ακόμα. Έλα. Έλα,
5: εδώ είμαι. Λοιπόν, τερματοφύλακας. Εγώ δεν ξέρω, επειδή δεν μπορώ να τους ξέρω και όλους τους παίκτες, όπως και τα ονόματα, συγγνώμη αν κάμια στιγμή κάνω και κάποιο λάθος. Τερματοφύλακας. Ήταν, λέει, ο δεύτερος της Μπαρτσελώνα. Τα λέω σωστά?
4: Ναι.
5: Λοιπόν, τον άνθρωπο έχουν πέσει να τον φάνε. Για ποιο λόγο? Γιατί, λέει, δεν είναι 1,90, δεν είναι 1,92-1,93. Εγώ έχω δει τα επίσημα τα τελευταία παιχνίδια, τα φετινά, τα τωρινά, και βλέπω ότι έχει σώσει, όταν λέω έχει σώσει, η μπάλα πήγαινε μέσα, έτσι. Έχει κάνει τουλάχιστον 3 αποκρούσεις όπου χρειάστηκε να κάνει μπλονζόν ή να απογειωθεί στο γάμα ή. Έτσι, ακόμα δεν τον είδαμε, τον καταστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε στο δεξί μπακ. Στο δεξί μπακ έχουμε τον Ιταλό, τον Καλάμπρια, ο οποίος είναι 10 χρόνια αρχηγός της Μίλαν, Ιταλικό πρωτάθλημα. Όλα αυτά, τακτικές, άμυνες και επίθεση είναι καλός. Και γκολ έχει βάλει για δεξί μπακ. Και ταυτόχρονα πήραμε τον Τσάπρα. Ποιον Τσάπρα? Τον Τσάπρα, τον οποίον τον ήθελε η ΑΕΚ, τον ήθελε ο Ολυμπιακός, μη λέμε ψέματα. Τώρα να λέμε την αλήθεια. Τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Το παλικάρι, λογικό δεν είναι, με το καλημέρα τον βάλαν να παίξει? Δεν είναι όλοι οι παίκτες ίδιοι. Δεν είναι Σωτήρης Κυριάκος που ήρθε από τις αλωνιστικές μηχανές, τρίτη κατηγορία, και μπήκε με το καλημέρα Champions League. Κάποιοι θέλουν και προσαρμογή. Έτσι. Το παιδί θα δείξει. Δεν είναι του πεταματού. Ξέρουμε ποιος είναι ο Τσάπρας. Αριστερά. Κυριακόπουλος πέρσι έκανε μια από τις καλύτερες σεζόν. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και ταυτόχρονα πήραμε και έναν της Εθνικής Δανίας παίκτη, ο οποίος, ναι μεν, είχε ένα χρόνο προβλήματα με το γόνατό του, τον ψάξανε όμως και σε ειδικό κέντρο στην Ιταλία και τον ψάξανε και εδώ. Το γόνατό του είναι εντάξει. Αν αυτός ο παίκτης στα 24 του, που έχει παίξει Champions, έχει παίξει Αγγλικό πρωτάθλημα, έχει παίξει Εθνική Δανία αριστερό μπακ βασικό, ξαναπάρει τα καλά του, θα είναι καλύτερος του Κυριακόπουλου.
4: Γενικά, φίλε μου, εντάξει, να περιμένουμε, αυτό είναι το πνεύμα, γιατί έχουμε και κόσμο, ξέρεις, εδώ, να μην το απλούσουμε πάρα πολύ.
5: Ωραία, να το πάρω διαφορετικά, να πάρουμε τις ελλείψεις. Λοιπόν, το 8 είναι, δεν το λέω εγώ, είναι ευνόητο ότι πρέπει να δώσουν εκεί όλα τα λεφτά και να έρθει ένας πάρα πολύ καλός παίκτης εκεί πέρα, και για μένα να γίνει και μια καλή μεταγραφή άλλου ενός στόπερ αριστεροπόδαρου, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ντουμπά, που είναι κίνδυνος θάνατος. Εγώ πιστεύω ότι όλες οι άλλες θέσεις είμαστε καλυμμένοι. Εξτρέμ δηλαδή, ούτε επί πολυμετοχικότητος δεν είχε τέτοιας αξίας ο Παναθηναϊκός. Έχω άδικο? Το Λέτο τον είχαν μάθει, αν θυμάσαι, τον ντουμπλάρανε με 2 παίκτες πάνω στη γωνία στο Σημεάκι, τον έστελνε κακός εκεί πέρα ο Τενκάτε, έτσι, και δεξιά ποιον είχαμε? Το Σαλπικίδη, που δεν είναι εξτρέμ. Τι άλλο ζητάνε? Δεν καταλαβαίνω ότι έχουν πέσει να φάνε τον Καμαρά. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Ο Καμαρά δεν έτρωγε σίδερα στα φιλικά? Ο Καμαρά δεν είναι παίκτης που του την πέφτουν πάνω 2 και κερδίζει την μπάλα και την κάνει πάσα? Το μόνο που μπορεί να του λείπει αυτού του ανθρώπου, γιατί έβγαλε και assist σε διεθνές παιχνίδι τώρα, απλά ο επιθετικός δεν το βάλε γκολ. Το μόνο που του λείπει για μένα, ας πάνε να δουν τι κάνανε στον Ντιαρά όταν ήταν στον Όφη και πώς έγινε ο Ντιαρά όταν πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Νταμάρι. Αυτό μπορεί.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο. Νομίζω το απλούστηκε και ιδιαίτερα χρονικά. Οπότε πάμε. Δεν είχα γραμμές. Τώρα που σιγά σιγά φορτούν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
6: Καλησπέρα.
4: Έλα, Γιώργο, τι κάνεις?
6: Γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις?
4: Πώς είσαι?
6: Καλά, φίλε μου. Ελπίζω και εσύ να είσαι καλά.
4: Πήγες πουθενά ή εδώ?
6: Ορίστε.
4: Πήγες πουθενά, λέω, ή εδώ?
6: Πήγα, ναι, πήγα. Εν τω μεταξύ, τώρα είμαστε στη επέστρεψα, οπότε τώρα είναι λίγο τα πράγματα, λίγο είμαστε σε φάση προσαρμογής, δεν ξέρω εσύ πήγες κάπου.
4: Όχι, δεν πήγα εδώ, ήμουν, και άδεια που είχα, δηλαδή δεν πήγα πουθενά, οπότε εδώ. Από Σαββατοκύριακο στα κανονικά μας ωράρια, Γιατί αυτή η εβδομάδα ήμουν όλο πρωί και έκανα και μεσημέρι και τα λοιπά.
6: Έκανε συνέχεια. Ελπίζω να περάσεις καλά εδώ πέρα το υπόλοιπο διάστημα.
4: Για πες μου τώρα για τις εξελίξεις.
6: Κοίτα να πεις, λέει, κάτι ακούω ότι σκέφτομαι στον Ολυμπιακό να φύγει ο Μιτιλίμπαρ, έτσι. Ο Μιτιλίμπαρ έχει, εγώ δεν θέλω τώρα αυτός είναι καλός και ο άλλος έτσι και ο άλλος. Ο Μιτιλίμπαρ έχει ένα Europa και ένα Conference. Θα έρθει ποιος, αυτός που έχει πάρει το Champions League. Εγώ δηλαδή, όταν λες ότι θα έρθει κάποιος, δεν θέλω λόγια. Αυτός είναι καλός και εκεί...
4: Δεν είναι απλά σε επίπεδο φημών, πάντως είναι... Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι απλά το θέμα να ανακοινωθεί η απόφαση. Από ό,τι φαίνεται και τα ρεπορτάζ όλα και εφημερίδες που πρόσκειται στον Ολυμπιακό από το πρωί και τα λοιπά, όλοι λένε ότι...
6: Για μένα είναι λάθος αυτό.
4: Δεν είναι, ξέρεις, σε επίπεδο φημολογίας. Όλα τα ρεπορτάζ αυτό λένε.
6: Για μένα είναι λάθος αυτό, γιατί καταρχάς τώρα δεν υπάρχει εύκολα καλός προπονητής που να μην τον έχει ομάδα, έτσι, δεν υπάρχει. Οι ομάδες, τους καλούς προπονητές έχουν μαγκώσει, προετοιμασίες κτλ. Μόνο αυτά τώρα δεν είναι πρώτον. Δεύτερον, ο Μιτιλίμπαρ θα έπρεπε να ενισχυθεί. Δηλαδή, κατέβηκε, του έλειπε εξτρέμ. Μιλάμε για εξτρέμ πολύ καλό, έτσι, γιατί έχει πάρει ο Ολυμπιακός, μιλάμε για πολύ καλό που θα πάρει. Λοιπόν, έπρεπε να τον έχει πάρει. Κατέβηκε με έναν επιθετικό. Αφού βλέπεις ότι δεν για κάποιους λόγους ο προπονητής δεν θέλει τους άλλους επιθετικούς, θέλει τον Ελκαμπή, έπρεπε ήδη να του είχε πάρει, το προπονητή επιθετικό. Κατέβηκε χωρίς οκτάρι. Έτσι. Αυτά θα γίνουν έτσι κι αλλιώς. Έτσι. Όποιος και να έρθει. Λοιπόν, έπρεπε αυτούς τους παίχτες να τους έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πήρε τεχνικό διευθυντή Ιούλιο, μετά Αύγουστο. Μετά έχει βασικά κενά και μετά ποιος φταίει, ο προπονητής. Δεν πάει έτσι. Λοιπόν, και θα περιμένω όταν έρθει κάποιος, γιατί σίγουρα όλοι το καλό της ομάδας το έγινε, να δω το βιογραφικό του. Όχι να πούμε, ναι, ήρθε αυτός, ο οποίος ήταν, λέει, εκεί προπονητής στην εθνική, στην τάδε ομάδα και την έκανε καλά. Και δεν με νοιάζει εμένα αυτό. Θέλω να δω το βιογραφικό του αυτού που θα αλλάξει το Μιτιλίμπαρ. Έτσι. Και λέμε τώρα ότι ο Μιτιλίμπαρ δεν παίζει μπάλα, πώς θα παίξει μπάλα. Όταν παίζει με έναν επιθετικό 120 λεπτά και παίζει χωρίς οκτάρι και χωρίς εξάρι, χωρίς εξτρέμ, χωρίς... Τι είναι αυτό. Ποιος θέλει ο προπονητής. Μήπως ο Ολυμπιακός άργησε και έχασε το Champions League. Και για μένα καλώς το έχασε, γιατί αυτή η ομάδα μου πήγαινε Champions League, θα ήταν τραγικό. Έτσι, θα ήταν τραγικό, φίλε. Λοιπόν, και ακούω τώρα και ο προπονητής, απαντάω, φταίει, άμα φταίει κάποιος, να πούμε ποιος φταίει. Φταίει η οργάνωση του Ολυμπιακού η οποία καθυστέρησε. Αυτό φταίει.
4: Ο προγραμματισμός.
6: Βέβαια. Καταρχάς έχουμε δύο τεχνικούς διευθυντές. Ωραία. Έχουμε άλλους τρεις διευθυντές, έτσι. Όλοι αυτοί οι πέντε, έτσι, μαζί με τον πρόεδρο, έτσι, κάθονται και βλέπουν μια ομάδα που τις λείπει, πάει στα προκριματικά και τις λείπει. Δεύτερος επιθετικός, εξτρέμ και οκτάρι. Τι κάνουν όλοι αυτοί εκεί μέσα.
4: Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, να πάμε και παρακάτω να προλάβω έναν ακόμα πριν από το break. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαββατοκύριακο, στη δικιά μας την κανονική τη βάρδια, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πάμε, χαίρετε.
0: Έλα, ακούγομαι, φίλε Μιαούλη.
4: Έλα, φίλε μου, τι κάνεις, πώς είσαι.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, έγραψα χθες ένα άρθρο που μερικούς από τους ειδικούς εκεί στον Ολυμπιακό μπορεί να τους πειράξει. Ονόματα δεν έδωσαν, μην τους δίνουν και αφορμές, γιατί απειλούν και με μηνύσεις και με τέτοια. Ανώνυμα τελείως. Λέω το εξής. Θα υποθούν οι πιο κατορίδες. Έγραψα κάποιο ένα άρθρο. Λέω, ακούω ότι ο Μετιλίμπαρ είναι να φύγει. Εντάξει, και μετά το Μιτιλίμπαρ ποιος. Και εννοώ, εάν στη θέση του Μιτιλίμπαρ έρθει ένας προπονητής επίπεδου Τσάβι Αλόνσο, τότε ψηφίζω ναι και με τα δύο χέρια. Μ' άκουσες μέχρι τώρα, έτσι.
4: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ψηφίζω ναι και με τα δύο χέρια. Αλλά αυτό θα ζητήσει και παίχτες ανάλογου βελενικούς. Όπως είπε και ο Νικολακόπουλος, πέντε top μεταγράφες από πάνω ράφηκε οι πέντε. Στη θέση που ξέρει ο Ολυμπιακός, που ξέρουμε που έχει έλλειψη ο Ολυμπιακός. Εξάρι οχτάρι, βοηθό σέντερφορ στη Λαντιγιόβετιτς, αλλά νεότερης ηλικίας και αξίας. ένα εξτρέμ και δύο πολύ καλά ακραία μπακ ακόμα. Και από δεξιά και από αριστερά. Ο Μανθέο είναι λίγος. Λοιπόν, προχωράω και του λέω το εξής. Αν όμως είναι να φύγει ο Μεντιλίμπαρ και να, ο Μέντι, και να μου φέρεις αυτό που οι διάφοροι συμβουλάτορες των Σουητών και των διαδρόμων σου υποβάλλουν περί Σιλαϊδόπουλου, τότε με τίποτα, όχι και με τα δύο χέρια, σημαίνει καταστροφή. Και θα κάψει και το Σιλαϊδόπουλο. Γιατί ο Σιλαϊδόπουλος είναι ένας πολύ καλός επιστήμονος στο να αναδεικνύει παιχτάκια, παίχτες μικρούς να τους ενηλικιώνει και να γίνονται έτοιμοι. Γι' αυτό δεν έπρεπε να φύγει καν από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Μέχρι τώρα συμφωνείς αυτό που λέω?
4: Ναι, σε αρκετά ναι.
0: Λοιπόν, ότι δεν έπρεπε να φύγει. Αλλά είναι πολύ... Και αν κάποτε τον βάλανε βοηθό του με τη Λίμπαρ τα δύο πρώτα χρόνια, ήταν γιατί ανεβήκαν παίκτες από τις ακαδημίες και ήταν ο συνδετικός κρίκος αυτός. Για να είναι όμως ο βασικός προπονητής της ομάδας, του λέω πρόεδρε, με τίποτα. Πρόσεξε καλά, διότι αυτοί οι ανεκδιοίκητοι, οι ανώνυμοι, οι περιφερόμενοι συμβουλάτρες που τα λένε αυτά, μόλις αρχίσουν οι πρώτες στραβές και αρχίσει το κράξιμο, τι λες, θα τους δεις εσύ αυτοί. Εσύ αυτοί θα κάνουν τον ανήξερο. Έχω άτοικο μέχρι εδώ.
4: Συνήθως έτσι γίνεται, εντάξει. Τώρα, όταν ανοίξω...
0: Αυτοί συνήθως κάνουν τον ανοίξω, το
4: ναι, όταν... Προσκέτε, δεν μπορώ να δεχτώ κανένα ότι κάποιος ιδιοκτήτης, ας πούμε, που βάζει τα λεφτά του κτλ. Θα ακούσει τον ένα και τον άλλον. Έχει ανθρώπους.
0: Δυστυχώς υπάρχουν επηρεασμοί και τους ξέρεις. Και μιλάω ανώνυμα για
4: εντάξει, να τώρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτοί οι άνθρωποι που διαχειρίζονται μεγάλες ομάδες και δεν λέω μόνο τους τέσσερις και οποιοδήποτε ότι μπορεί να ακούσουν τώρα τι θα τους πει ο ένας και ο άλλος.
0: Ξέρω γιατί μιλάω ανώνυμα. Διότι υπάρχουν κάποιοι εξυπνάκηδες που κάνουν μηνύσεις. Χωρίς όνομα τι μηνύσεις να κάνει. Μπορεί να κάνει μήνυση ο άλλος αν δεν έχει πει όνομα και δεν σ' άκουσε.
4: Εντάξει, τώρα εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος τώρα ιδιοκτήτης της ομάδας που βάζει τα λεφτά του και κάθεται και υπολογίζει τώρα. Όταν, άμα πληρώνεις τώρα ανθρώπους ειδικούς για αυτό, ας έχεις και πέντε διευθυντές. Άκουσες τους διευθυντές σου, δεν άκουσες τον άλλον τώρα επειδή είναι γνωστός, φίλος κτλ.
0: Λοιπόν, υπόθηκε μετά το πρώτο παιχνίδι ότι κατεβαίνοντας από τη Σουήτα άτομα, από τις Σουήτες του Ολυμπιακού, λέγανε έλεγε έρχεται ο Σιλαϊδόπουλος. Καταλαβαίνεις γιατί τα λέω αυτά.
4: Φίλε μου, άκουσε με. Η ιστορία με το Μεντιλίμπαρ, εγώ θα σου πω κάτι. Αυτό που γνωρίζω εγώ, θεωρώ ότι είναι ανεξάρτητη από την έκβαση των αγώνων με την Αϊμέγγιν. Προφανώς έχουν αντιληφθεί και οι δύο πλευρές ότι δεν πάει πριν από αυτά τα παιχνίδια.
0: Να σε ρωτήσω και γιατί
4: δεν είχε να κάνει. Εγώ είχα πληροφορήσει ακόμα και πριν από τα μάτσα από την Αϊμέγγιν ότι και αυτό. Και αν είχε προκριθεί ο Ολυμπιακός, η κατάληξη θα ήταν ίδια. Τώρα δεν ξέρω αν θα τον άφηναν και για τα play-off και τα
0: λοιπά.
4: Δεν είχε να κάνει με το αποτέλεσμα αυτό. Κατάλαβαν και δύο πλευρές, γι' αυτό εγώ στέκομαι τόσο πολύ στη συνάντηση που έγινε στην αρχή του καλοκαιριού και όχι στο τι έγινε μετά. Κατανοώ ότι για κάποιους λόγους, που προφανώς θα ξέρουν οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού καλύτερα, το γυαλί έχει ράγει. Δεν έχει να κάνει με τους αγώνες με την Αϊμέγγιν ούτε με το αποτέλεσμα. Μπορεί να έχει και ένα μήνα τώρα αυτή η κατάσταση που σέρνεται. Δεν έχει να κάνει με τα δύο παιχνίδια τώρα.
0: Ποιος μετά, αν είναι να έρθει προπονητής επίπεδου Τσάβι Αλόνσο που θα ζητήσει.
4: Εντάξει, αυτή είναι η γνώμη σου, τη σέβομαι. Σε ευχαριστώ πολύ γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Σεβαστείτε λίγο τον χρόνο. Ειδικά τώρα που είναι και πιο πιεσμένος, δεν έχει σχέση το βράδυ με το πρωί ο χρόνος γιατί είναι πολύ περισσότερες διαφημίσεις τώρα. Υπάρχουν δελτία, υπάρχουν πολλά. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο πιο περιορισμένοι. Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Άντερλεκτ ΠΑΟΚ απόψε στις 9.30 στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Μπήκουν στις πορεφέμεις 94,6 με νέα άρθρο στα κουμπιά του ήχου. Κωνσταντά Μαρών της Συνοργάνωσης Παραγωγής, Κωνσταντινιάρος στο μικρόφωνο. Τελευταία μέρα τριλογίας μεσημβρινής, να το πω έτσι. Από Σαββατοκύριακο κανονικά στα δικά μας τα λιμέρια. Σε ώρα δηλαδή, βράδυ, 12-2. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Έλα φίλε μου. Έλα Σεργιώς, είσαι.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Έλα.
1: Με γνώρισες.
0: Βέβαια, έχεις χαρακτηριστική...
1: Νομίζω περνάει πιο γρήγορα το μεσημέρι από το βράδυ.
0: Ναι, είναι και πιο...
1: Αυτό βλέπω εγώ.
0: Είναι πιο περιορισμένος ο χρόνος μου, γιατί είναι τα διαφημιστικά, είναι... Τώρα, στις 2.30 δεν έχει το πολιτικό δελτίο,
1: ναι, κατάλαβα.
0: Στις 3 έχει το αθλητικό, στις 3.30 το βράδυ έχουμε μεγαλύτερη λίγο απλά χρόνο.
1: Εκεί το αποδίδω και εγώ, γιατί το βράδυ είναι μπουκώματα με πολλά τηλέφωνα αυτό. Εδώ κάπως πάει έτσι αυτή η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα, εγώ ξέρεις ότι σέβομαι πάντα το χρόνο, προσπαθώ να είμαι ουσιαστικός. Μόνο αν μου επιτρέψεις 10 Δευτέρα, μια μικρή παρένθεση για τον προηγούμενο φίλο που πήρε. Εφόσον το όνομά μου αναφέρεται, επειδή ξέρω τι λέω, με χαρακτηρισμούς και μηνύσεις και αγωγές με εκατομμύρια, με χιλιάδες ευρώ αποζημίωση. Όταν κάποιος αναφέρει το όνομά μου, δεν το λέω για σένα Κώστα, μιλάω για αλλού. Απλώς δεν με πειράζει. Χαρακτηρισμούς, παπακαλάκια και μπροστινούς κλπ. Και μήνυση και αγωγή. Κλείνει η παρένθεση. Δεύτερον, ο Μεντιλή, πάω τώρα στο Γιώργο, το φίλο το, που σε πήρε προηγουμένως. Λέει άψη η διοίκηση στον Ολυμπιακό χωρίς. Καταρχήν ξέρω ότι, όχι ξέρω, υποπτεύομαι ότι έχει πάρθει η απόφαση για το Μεντιλή. Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι πριν τα παιχνίδια από την Νέιμεγκεν.
0: Εγώ αυτό γνώριζα. Ότι δεν είχε να κάνει με τα αποτελέσματα.
1: Όχι, όχι, όχι. Συμφωνώ.
0: Εγώ αυτό που με έχει κάπως, να το πω εντός εισαγωγικών, σοκάρει σαν τρίτο, είναι το πόσο σύντομα μέσα στο καλοκαίρι αυτή η συνάντηση ήταν, πώς να σου πω, σαν να μην είχε αντίξει μας. Αν μιλήσαμε εμείς οι δύο, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να πάμε κάποια πράγματα και αυτά τα πράγματα μετά από 20 μέρες και χρονικά ξέρεις ότι είμαι περίπου μέσα να μην ίσια.
1: Ακριβώς. Να υπενθυμίσω κάτι.
0: Δηλαδή μετά νιώσαν που προφανώς θα νιώσαν συνεργασία. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
1: Να πω κάτι γιατί πολλοί δεν το ξέρουν.
0: Γι' αυτό λέω και σε ευχαριστώ που με βεβαιώνεις ότι δεν έχει να κάνει με τα αποτελέσματα.
1: Η απόφαση έχει πάρθει η απόφαση. Λοιπόν, να πω και κάτι που δεν ξέρουν πάρα πολλοί Ολυμπιακοί. Που είπε το πρωί ο Γιώργος Τσανάκας ότι ο Μεντιλίμπαρ το συμβόλαιο του είναι Δεκέμβριο του 20, όχι το Μάιο που νομίζουν, το Μάιο έγινε συνάντηση που ανέφερε το πρωί ο Γιώργος στο ρεπορτάζ του Γιώργου. Το Μεντιλίμπαρ το συμβόλαιο είχε υπογραφεί το Δεκέμβριο, το προηγούμενο εννοώ, και λίγη Δεκέμβριο, ένα χρόνο είναι. Άρα δεν είχε νόημα η συζήτηση, όπως είπε. Η συζήτηση έγινε ακριβώς για κάποιους λόγους. Δεύτερον, να πω στον Γιώργο, λέει τον άφησε η διοίκηση, βεβαίως συμφωνώ ότι έχει καθυστερήσει η διοίκηση σε δημογραφές και αριστερό μπακ κλπ. Ο Μεντιλίμπαρ, η απόφαση έχει πάρθει γιατί ο Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός δεν παίζει μπαλά εδώ και 1,5 χρόνο, δεν παίζει τώρα μπαλά. Πέρσι ο Ολυμπιακός δεν είχε στο Τερσφόρ δεύτερο. Έπαιζε τα Ρέμι. Δεν είχε δύο αριστερά μπακ.
0: Είχε.
1: Κανένας δεν ήταν ευχαριστημένος νομίζω. Γιατί έχασε δύο τίτλους, πρωτάθλημα κύπελο, και όλοι δεν βγαίναμε και λέγαμε ότι δεν μας αρέσει το θέαμα που βλέπουμε. Για το πρωτάθλημα μιλάω. Δεν ξέρω τα παιχνίδια της Champions League. Ήσουν αμάρτυρας γιατί ήσουν ο συντονιστής των ακροατών. Δεν λέγαμε ότι παίζει με μακρινές παλιές.
0: Πολλές φορές έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Ναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν είναι ένα σύστημα χωρίς να παραγνωρίζουμε όπως και σήμερα βγήκε το ποδοσέλιδο του πρωταθλητή.
0: Και παίζει είναι, λίγο μπουνιές ένα με το άλλο όταν περιμένεις ακόμα και με καλύτερα υλικά εγώ να πω. Όταν δεν σου αρέσει ένα στυλ ποδοσφαίρου, ακόμα και με καλύτερα υλικά, δεν θα σου αρέσει και με τα καλύτερα υλικά.
1: Εγώ θα επιβεβαιώσω αυτό που λες.
0: Οπότε το να λες, ας πούμε, ότι από τη μια να μείνω με τη Λίμπαρ και από την άλλη δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο, κάτι από τα δύο δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Ή αφού θέλεις άλλο ποδόσφαιρο, θέλεις άλλο προπονητή. Δεν έχει να κάνει με την προσφορά, ούτε δικαιολογώ την αποφασή να φύγω. Εγώ δεν μπαίνω σου λέει και το ποιο έχει δίκιο άδικο κτλ. Λέω όμως ένα πράγμα, ότι δεν μπορεί από τη μια να λες ότι δεν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει. Και απ' την άλλη να λες να μείνει. Δεν έχει καμία λογική.
1: Ωραία. Και εγώ θα αναφέρω λοιπόν, επειδή μιλάω πάντα με στοιχεία, προσπαθώ να είμαι ακριβής, ένα άρθρο του συνεργάτη σας, του Μιχάλη του Τσόχου, πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, που είπε αυτός είναι ο Μεντιλίμπαρ. Το ρόδι δεν του θέλετε και τον όλμο, δεν αλλάζει σύστημα. Ο Μιχάλης το έγραψε.
0: Και εγώ αυτό το ίδιο λέμε, Μιχάλη.
1: Στα 65 λέει, όποιος λέει φύλατος του Ολυμπιακού, έγραφε ο Μιχάλης, προσδοκά ότι ο Μεντιλίμπαρ θα παίξει άλλο ποδόσφαιρο, ακόμα και αν του θέλουν 15 καινούριους μεγάλους παίκτες, είναι γερασμένος ή δεν ξέρει μπάλα. Δεν αλλάζει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ή μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Αυτό το ποδόσφαιρο, μιλάω τώρα για μένα, δεν μιλάω για όλους τους Ολυμπιακούς, δεν μ' αρέσει εμένα. Προσωπικά.
0: Προφανώς αποφάσισαν και στον Ολυμπιακό ότι δεν μπορεί να πάνε έτσι γιατί κάνει ζημιά.
1: Του είπε μια μεγάλη φράση πριν λίγο, πριν κάποια δευτερόλεπτα. Και οι δύο πλευρές κατάλαβαν ότι δεν μπορεί πλέον να προχωρήσει το θέμα. Δεν έχει να δώσει κάτι, δεν μπορεί να προσφέρει κάτι. Κακό είναι δηλαδή όταν έφυγε ο Αλμέιδα, δηλαδή η ΑΕΚ, πώς το λέω.
0: Και καθυστέρησε κιόλας. Άμα καταλάβεις ότι δεν πάει, δεν παντρεύεσαι ούτε τους προπονητές ούτε τους παίκτες. Αυτό δεν πάει να καταλάβει ο κόσμος.
1: Ξέρεις καλά την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δηλαδή τώρα έχασε που ήρθε ο Νίκολης, για να καταλάβω δηλαδή.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, δεν πάει μια χαρά η ομάδα. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Τα κατάφερε, πες μια χαρά. Το αφού τους άλλους. Και ο ίδιος ο Νίκολης το λέει, τα παλιά περάσανε τέλος. Κάνουμε νέα.
1: Η φίλη αυτή της ΑΕΚ που σε πέραν τηλέφωνο, γιατί ξέρω ότι χρόνια στην ΑΕΚ παρακολουθείς, εκτός Καλλιθέας. Που σου λέγανε, αμάν τι θα κάνουμε τώρα που έφυγε ο Αλμέιδα.
0: Αυτό ήταν το πνεύμα.
1: Και ήρθε ένας προπονητής από το πουθενά, έτσι δεν ήρθε από γνωστές αγορές, Αγγλία, Γερμανία, Αυστραλία και πώς το λένε, και Ισπανία, Πορτογαλία.
0: Από λιγότερο γνωστές αγορές, από το πουθενά δεν είναι κανένας, εντάξει, δεν έχουν
1: πέσει από την πλευρά. Εγώ που είμαι Ολυμπιακός 50 χρόνια, τι χάρηκα πέρσι. Εγώ προσωπικά που είμαι Ολυμπιακός.
0: Να είσαι καλά, Στέλιο μου, επειδή έχω πάρα πολύ κόσμο, καταλαβαίνεις.
1: Μια φράση μου επιτρέπεις. Ο Ολυμπιακός υπήρχε πρώ με τη Λίμπαρ, θα υπάρχει και μετά με τη Λίμπαρ, υπήρχε πρώ Μαρινάκη, θα υπάρχει μετά Μαρινάκη. Γιατί όπως και μεγάλες ομάδες είναι ιδέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Σέργιο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, χαίρετε. Καλησπέρα. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
2: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, σε ακούω, φίλε μου.
2: Έλα. Λοιπόν, από Ολυμπιακός είμαι.
0: Να είσαι καλά.
2: Για τον Ιμετιλίπα θέλω να πω. Προσωπικά... Εντάξει, τον ευχαριστούμε για όσα μας έφερε, αλλά μόνος του έχεις κάψει τον λάκκο του. Από τον περασμένο Δεκέμβριο βλέπουμε το ίδιο ποδόσφαιρο συνέχεια, μονότονο, προβλέψιμο και κουραστικό. Και λέω ότι έσκαψε μόνος του τον λάκκο του, γιατί ενώ έχουν γίνει μεταγραφές, όχι φυσικά από το πάνω-πάνω ράφι, αλλά έχουν γίνει, χρησιμοποιεί συγκεκριμένα τα ίδια και τα ίδια άτομα. Και δυστυχώς όσο περνούσε ο καιρός, αυτός ο κύκλος μίκραινε. Τώρα βλέπουμε, άρχισε να μην εμπιστεύεται και το Μουσακίτη. Ο λόγος που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο είναι γιατί αυτοί οι παίκτες πλέον έχουν καεί. 1,5 χρόνο τους είχε συνέχεια στο ίδιο τέμπο, δεν έκανε κάποιο rotation, δεν εμπιστευόταν για τους δικούς του λόγους κάποιους άλλους και αναγκαστικά η ομάδα κλάταρε. Αυτό.
0: Σε συνέχεια αυτό που είπα στο Σέργιο πριν είναι ότι όταν έχει αποτελέσματα δεν μπορεί να κάνεις και τα στραβά μάτια λίγο ή ως πολύ να πεις ότι αφού πάνε τα αποτελέσματα και okay, ας μην βλέπω και ποδοσφαίρο, δεν έχεις ούτε το ένα ούτε το άλλο.
2: Ακριβώς, ναι. Εντάξει, ακόμα και αν φέρεις αποτελέσματα...
0: Ναι, κάποια στιγμή κουράζει αυτό, αλλά σου λέω για παράδειγμα τώρα, παιδί μου, ότι θα μπορούσε να ανεχθείς, ξέρω εγώ, να έχει... καλύτερα αποτελέσματα και να λες ότι okay, το ανέχουμε γιατί πρέπει να περάσουμε ξέρω εγώ όλη τη Champions League ή ξέρω, να πάρουμε το πρωτάθλημα ή οτιδήποτε, ξέρεις.
2: Να, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι σωστή κίνηση ήταν αυτή που διώξαμε, γιατί τις τελευταίες μέρες ακούμε μια μερίδα οπαδών να λένε να μείνω με τη Λίμπα, να ενισχυθεί η ομάδα με μεταγραφές. Η άλλη μερίδα λέει, που είμαι και εγώ σε αυτή, ότι πρέπει να φύγει με τη Λίμπα. Και μετά να γίνουν και άλλες μεταγραφές. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να... Προσωπικά πιστεύω ότι την κέρνω αυτή τη χρονιά, ακόμη και να μας στοιχήσει δηλαδή βαθμολογικά καλύτερα που φεύγει με τη Λίμπαρ. Δεν με καίει κιόλας αν θα έρθει στη θέση του με τη Λίμπαρ κάποιος, ξέρω εγώ, δυνατό όνομα. Αν και κάτι άκουσα σήμερα για ένα καλό προπονητή. Προσωπικά, ακόμη και να έρθει ένας Έλληνας προπονητής με μια καλή γνώση του ελληνικού πρωταθλήματος και ας μην έχει και χρονιές πρωταθλημάτων, ας πούμε, και τέτοια, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, να αλλάχθει, να δούμε κάτι διαφορετικό επιτέλους με αυτό το μόνο τον ποδόσφαιρο που βλέπουμε όλο αυτόν τον καιρό. Και εφόσον... αρχίζει η ομάδα να αρχίζει να στρώνει, θα αφήσουν τον καινούριο προπονητή να δουλέψει και βλέπουμε μετά αν θα χρειαστούμε άλλο όνομα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή μου φίλε, να είσαι καλά. Μία είδηση επί του πιεστηρίου θα πω, πριν από λίγο έχει ανέβει και στο site του Big Wings Sport FM. Κάνει λόγο για δημοσίευμα, μάλλον κάνει λόγο δημοσίευμα από την Κύπρο, συγκεκριμένα από το meridiansports.cz, ότι υπήρξε επικοινωνία της Ομόνιας με τον Στέφανο Κοτσόλη, με τον αθλητικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, για τον Τάσο Μπακασέτα. Θυμίζω ότι ο Τάσο Μπακασέτας έχει συμβόλαιο ακόμα για ένα χρόνο με τον Παναθηναϊκό, του χρόνου το καλοκαίρι λέγει το συμβόλαιο του. Ήταν, όπως αναφέρει το δημοσίευμα αυτό, μια πρώτη διερευνητική κίνηση για τον Τάσο Μπακασέτα και συγκεκριμένα επαφέρεται να έχει ως βασικό αντικείμενο το οικονομικό σκέλος μιας πιθανής συμφωνίας με την κυπριακή ομάδα, να θέλει αρχικά να διαπιστώσει αν υπάρχουν προϋποθέσεις για να προχωρήσει η υπόθεση. Θα μάθουμε ασφαλώς αργότερα από το ρεπορτάζ και του Παναθηναϊκού αν επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία και βέβαια αν θα διαπιστώσουμε και αν η Ομόνοια έχει διάθεση να το προχωρήσει. Πάντως έκανε μια διερευνητική κρούση η ομάδα της Λευκωσίας. Πάμε παρακάτω. Διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Που είπες ότι δεν πήρες άδεια, το ίδιο.
1: Όχι, πήρα άδεια, βέβαια. Εδώ ήμουν, δεν πήγα.
0: Όχι,
1: κάπου,
0: ενώ που δεν πήγες πουθενά. Το ίδιο είμαι και εγώ με το ένας καναπές και το ραδιάκι να σας ακούω επί 24 ώρου βάσης. Ήθελα να πω το εξής, δύο πραγματάκια απλά, λιτάκια, απέριτα. Όσον αφορά το φίλο από το νέο Ηράκλειο, το Γιάννη, τον άκουσα εχθές και βγήκε αυτός που λέει για τον Τζάμπιο Αλόσο και ότι ξέρει ότι φέρθει ο Σελαϊδόπουλος. Αναφέρομαι. Βγήκε εχθές το φίλο το Μουσουράκι και έλεγε μια ανακρίβεια πολύ μεγάλη και νομίζω ο συγκεκριμένος δεν πρέπει να έχει περάσει όχι μέσα ούτε έξω από το Καραϊσκάκι. Είπε, είχε διαρκεία στη θύρα 19 1500 ευρώ, ενώ εγώ ρε φίλε είχα διαρκεία στη θύρα 14 ακριβώς απέναντι για τα επίσημα στο κέντρο ακριβώς στη σέντρα του γηπέδου με 700 ευρώ. Και είπε βέβαια και το εξής αμίμητο, ότι είχε 1500 ευρώ το εισιτήριο το διαρκείας, 500 ευρώ από το νέο Ηράκλειο για το χρόνο δηλαδή όλη τη σεζόν, βενζίνες και φαγητά του στήγησαν 2.000. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει μπει στο Καραϊσκάκι. Τώρα, μια μικρή αναδρομή όσον αφορά το Μεντιλίμπαρ. Εγώ καταρχήν έχω εμπιστοσύνη στον οργανισμό του Ολυμπιακού, στο Μαρινάκι. Εντάξει, δεν είμαι ταυτισμένος με το όνομα Μεντιλίμπαρ, δεν μπορώ όμως να αποδομήσω το Μεντιλίμπαρ. Ο άνθρωπος ήρθε το Φεβρουάριο του 24 και σε τρεις συγκεκριμένα μήνες πήρε το Conference League. Μέσα σε τρεις μήνες, πράγμα που δεν το έχει κάνει κανένας. Την επόμενη χρονιά, παίζοντας το Europa League, μπήκε στην εφτάδα του Europa League, κέρδισε την ενδιάμεση θέση δηλαδή, αποκλείστηκε όπως αποκλείστηκε από την Bodo Glimt και συνέχισε μετά, πήρε το Double το 25. Πάει στο League Phase του Champions League και συγκεντρώνει 11 βαθμούς και είμαι περίεργος να δω αν κάποια άλλη ελληνική ομάδα σε αυτή την καινούργια League Phase του Champions League συγκεντρώσει 11 βαθμούς όπως συγκέντρωσε ο Ολυμπιακός. Αυτό λοιπόν τον προπονητή, υπάρχουν φίλαθλοι που τον αποδημούνε. Αποδημούνε, πώς το λέει. Εγώ στέκομαι με σεβασμό σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν πρόκειται να τον αποδομήσω ποτέ. Το ποδόσφαιρο που παίζει είναι ένα άμεσο ποδόσφαιρο, πολλές ομάδες το παίζουν αυτό.
1: Εμάς δεν μας άρεσε. Γιώργο, γίνεται. Δεν είναι θέμα ούτε αποδόμηση ούτε ο κύκλος και των παιχτών και των προπονητών. Δηλαδή, μπορεί να σου αποδώσουν μια χαρά και παίχτες και προπονητές κτλ. Όταν βλέπεις ότι δεν πάει άλλο, για οποιουσδήποτε λόγου, ρε παιδί μου. Δεν πάει. Δεν έγινε. Δεν είναι κάτι τραγικό δηλαδή. Μέσα σε όλα.
0: Όχι, εγώ δεν στέκομαι.
1: Δεν είναι ούτε ότι στην ιστορία έχει γραφτεί ο Μεντιλίμπαρ και δεν θα ζήσει ποτέ. Τέλος στην ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Όλη αυτή την περιρρεύουσα ατμόσφαιρα όπου βγαίνει ο κάθε βασίλης από τα Χανιά, ο παντογνώστης, ο ξερόλας, ο οποίος.
1: Εντάξει, δεν είναι κάνετε χαρισμούς μεταξύ σας. Δεν είναι. Ο καθένας έχει την άποψη. Μην κάνετε χαρισμούς μεταξύ σας.
0: Δεν μπορεί να έχεις μια άποψη, να στέκει μια άποψη. Αλλά να είσαι παντογνώστης.
1: Εντάξει, μπορεί κάμια. Και εμείς διαφωνούμε με πολλές τους μεταξύ μας. Δεν έχουμε διαφωνήσει γύρω. Τι σημαίνει ότι δεν υπάρχει σεβασμός μεταξύ μας.
0: Αυτό αυτά ήθελα να πω και να πω τα χαιρετίσματά μου. Άφησε με να πω 2-3 χαιρετίσματα. Καταρχήν στους μοπαθείς φίλους μου, το Λάμπη από την Ξάνθη και το Βαγγέλη από τα Πηγαδίκια, στη Χαλκιδική. Βέβαια τον πιλότο της καρδιάς μας, της ψυχής μας που πλακώνομαι με την ΑΕ κάθε μέρα με αυτόν, τον Γιώργο από το Μαρκόπουλο. Επίσης τον Μπάμπη, τον Αντρέα, τον Λαβρέντι, όλους τους φίλους. Και βέβαια τη Σωτηρία τη Γραμματικοπούλου, την Έλλη την Ποτίνου, τον Νίκο τον Γαβαλά. Και έχεις και εσύ την απεριόριστη αγάπη μου.
1: Να είστε καλά, κύριε Γκρούμου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε, χαίρετε.
2: Γεια σου Κώστα.
1: Έλα φίλε μου.
2: Ηλίας Νέας Μύρινη.
1: Γεια σου Λιακό.
2: Μαζευτήκαμε βραδινή σήμερα,
1: Ναι, ναι.
2: Αφού πήρα τηλέφωνο και βγήκε κοπέλα στο
1: μπουκάλι. Ναι, η γραμματεία το βράδυ δεν έχει.
2: Κοίταξα λίγο, λέω πως πήρα το ρυθμό. Βγήκε καμιά αράνια κοστάκι, τίποτα στο. Λέω τι έγινε. Κανένα άλλο ραδιόφωνο. Τι έγινε, τι κάνεις.
1: Καλά, εδώ.
2: Μόνο για σήμερα, σε μεσημέρι.
1: Ήμουνα Τρίτη, Τετάρτη ή Πέμπτη.
2: Α, μάλιστα. Ναι, καλά, βγήκε και χθες ήταν ο.
1: Ο Μανώλης ο Μουσουράκης. Το βράδυ, ναι.
2: Λοιπόν,
1: και αύριο θα έχει Μάκη Διώγο. Να ξέρετε, Παρασκευή βέβαια.
2: Ο Μάκης, ο
1: δικός μας. Ο δικός μας,
2: ναι. Ο Σμινιώτης, ναι. Και Μάτσεστερ, φανατικός ο Μάκης.
1: Άρρωστος.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να παρακαλέσω κάτι, όλα τα παιδιά, εντάξει τώρα συνήθως παίρνουμε το βράδυ και μιλάμε σε εκπομπές. το ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορετικές

0: απόφαση δεν σημαίνει ότι πρέπει να σχολιάζουμε ένα τον άλλον αρνητικά.
1: Αυτό είπα και εγώ στον Γιώργο.
0: Έτσι, και εγώ έχω τις απόφασεις μου. Εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του οπτική, δεν είναι τώρα ούτε να σχολιάζουμε να λέμε ο άμπαλος ο ένας και ο άλλος, ξέρω εγώ, εντάξει. Γιατί ξαναλέω, όπως και τους παραγωγούς ή τους ρεπόρτερ, έτσι εννοείται αυτό, ότι πολλές φορές κάποιοι ακροατές εκφράζουν μια άποψη, μπορεί να είναι σωστή αυτή η άποψη, αλλά χάνουν το δίκιο τους με τους χαρακτηρισμούς και όλα αυτά. Δηλαδή αλλοιώνεται λίγο το ουσιαστικά η ουσία στο τηλεφώνημα, που να πεις μια άποψη που παρεπτώσεις μπορεί να είναι και σωστή, μπορεί μια ωραία προσέγγιση, αλλά με το να κάνεις χαρακτηρισμούς δεν ωφελεί, δεν υπάρχει, έτσι. Αυτό θέλω να το, έτσι, μια παράκληση. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι, όπως και πολλοί κόσμος, ότι ειδικά μετά το 0-0 με την Νάιμέγγεν ήταν δηλαδή δρόμος χωρίς γυρισμό η απομάκρυνση του με τη Λίμπαρ. Αλλά νομίζω ότι και πριν.
1: Από πριν, εγώ επιμένω ότι από πριν. Απλά κάποια πράγματα καταλαβαίνεις, επειδή μιλάμε πολλές φορές μέσα στο καλοκαίρι και επειδή δεν είναι ρεπορτάζ κόμμα, εμένα η ατμόσφαιρα από αυτά που καταλάβαινα ήταν ότι μια που κάνανε την κουβέντα τέλος Μαΐου, ήταν, αν θυμάμαι καλά, αρχές Ιουνίου, κάπου εκεί ήταν. Είτε έγινε είτε δεν έγινε, ήταν ένα και το αυτό. Δηλαδή μετά από 20 μέρες, αυτό που είσαι πρώτα μιλούντας με κάποιους δικούς μου ανθρώπους, ήταν ότι.
0: Δεν ξέρω την άποψή σου.
1: Και δεν είχε να κάνει, επαναλαμβάνω, δεν είχε πραγματικά, σου λέω, δεν έχω κανένα λόγο, αν δεν το ξέρω σίγουρα κάτι να σου το πω, δεν έχει να κάνει με την έκβαση των αγώνων, με την Νάιμέγγεν. Άντε, εγώ σου λέω να άφηνα να δουν τι θα γίνει και με το. Και με το μάτς, ξέρω, το επόμενο, αν προκρινόταν ο Ολυμπιακός. Αν προκρινόταν. Αλλά
0: πιθανόν πιστεύω, να παίρνει μια μικρή παράταση ζωής.
1: Ναι, αλλά δεν είχε να κάνει με αυτό.
0: Εγώ όμως θέλω να πω και κάτι, δεν ξέρω την άποψή σου, δεν ξέρω αν συμφωνούν και τα παιδιά και ο κόσμος μας ακούει. Εγώ θεωρώ λοιπόν, επειδή στέκομαι σε αυτό που είπαμε μόλις τώρα, ότι ο Μεντιλίμπαρ σε αυτά τα δύο παιχνίδια με τους Ολλανδούς, έχοντας στο νου του ότι πλησιάζει το τέλος, έκανε ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Έτσι, και στο πρώτο μάτς, το οποίο θυμόμαστε, 35.000 κόσμος πήγε εκεί αυτό το πράγμα, να μην μπορείς να κάνεις μια φάση στην Νάιμέγγεν, έτσι, και στο.
1: Αυτό είναι λοιπόν το ελεύθερο, όταν έχουν καταλάβει και οι δύο ότι τι είναι να συμβεί και δεν το τελειώνουν μια ώρα αρχίτερα. Γιατί αν ο προπονητής και η διοίκηση γνωρίζαν ποια είναι η κατάσταση και ο προπονητής κατέβηκε με αυτό το πράγμα στο κεφάλι του, που το καταλαβαίνει απόλυτα. Καταλαβαίνεις όταν κάπου, ρε παιδί μου, να σχολάσουν, το παίρνεις χαμπάρι. Τώρα δεν είναι δουλειά, είτε οτιδήποτε. Λοιπόν, και έχεις αυτό το πράγμα στο κεφάλι σου. Είναι αυτό καταδικάζει την ομάδα.
0: Ναι. Αφήνει. Αυτό δηλαδή είναι ανίκουστο. Αυτό το πράγμα δηλαδή, πραγματικά. Και δεν αποδομώ τον άνθρωπο, θα το θυμόμαστε.
1: Όχι, εδώ για μένα φταίνε, λοιπόν. Φίλε, φταίνε. Εγώ το έχω πει πόσες ώρες έχουμε κουβεντιάσει το βράδυ, γιατί είναι και διαφορετικό ακροατήριο το πρωί με το μεσημέρι. Ναι. Λοιπόν,
0: όχι, σήμερα έχουμε πάρει πολύ βραδύ.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Λέω και αυτοί που μας ακούνε, δεν μόνο αυτοί που παίρνουν. Και όλοι αυτοί που ακούνε.
0: Ναι.
1: Πόσες φορές έχουμε κουβεντιάσει ότι αυτό το πράγμα φαίνεται είναι σαν να μην μπορεί να συνεπάρξει. Πόσες φορές το έχουμε συζητήσει μαζί.
0: Λοιπόν, εμένα αυτό που με ξεπερνάει είναι ότι ειδικά στο προχθεσινό παιχνίδι έκανε ακατανόητα πράγματα. Δηλαδή αφήνει το Ροντινέι να παλεύει με τα κύματα. Κάποια στιγμή έβλεπε όλος ο κόσμος ότι δεξιά.
1: Μάθε με το που μπήκε ο Φορτούνης δεξιά, τελείωσε. Έγινε πάρτι. Έγινε πάρτι.
0: Ο Τιτανικός μετά το Παγόβουνο ήταν μετά το 65. Η δεξιά πλευρά. Και δεν του βάζεις έστω. Και δεν θέλεις το Μαφέο. Δεν σου κάνει το σαβάλ. Βάλ του τουλάχιστον. Δηλαδή αυτό εκεί, καλά για τον Ελκαμπή δεν το συζητάμε. Επίσης η απαξίωση κάποιων μεταγραφών. Με αρχής γενομένης από πέρυσι. Ο Καμπελά. Το πήραμε τον Καμπελά. Ξαφνικά ο Καμπελά εκτός λίστας έφυγε έτσι. Ο Γιάρεμτσουκ. Για ποιο λόγο. Αυτοί δεν αγοράστηκαν από τον Ολυμπιακό για να προσφέρουν. Η αιμονή τους σε ποδοσφαιριστές. Δηλαδή εδώ όμως υπάρχει, δεν βγάζω από το κάδρο τη διοίκηση, γιατί η εν λόγω απομάκρυνση έπρεπε να γίνει όπως κάνατε εσείς με τον Αλμέιδα. Ήρθε το τέλος της σεζόν και άλλαξε προπονητή. Εμείς το κάνουμε 3 μήνες μετά. Έτσι, αυτό, γι' αυτό το λέω αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή θεωρώ ότι εφόσον ήταν να γίνει αυτό, ας γινότανε το Μάιο. Έτσι δεν είναι. Κώστα.
1: Έτσι. Τι, Ηλία μου, τα έχουμε ζητήσει τόσες φορές, δεν βγάζεις άκρη.
0: Θα μου πεις κάλιο αργά παρά ποτέ. Όταν φτάνεις ένα τέλμα, μια
1: ναι, άλλο να έχεις χρόνο ποτέ μπροστά σου. Έτσι, να το δουλέψεις και άλλο να βλέπεις το. Δηλαδή τώρα τι είναι καλύτερο που συμβαίνει
0: γιατί
1: αυτό.
0: Γιατί τουλάχιστον να γίνει ένα ηλεκτροσόκ στην ομάδα, γιατί...
1: γιατί και αυτό που είπε ο Γιώργος, ο φίλος ο Γιώργος που βγαίνει και το βράδυ, ο φίλος μας ο Βραδινός, δεν έχει, γιατί και τώρα είναι δύσκολο, δηλαδή θα είναι κάποιος που δεις, ξέρω εγώ, δεν θα έχει μεγάλη γκάμα προπονητών να διαλέξεις.
0: Δεν ξέρω, ακούγεται πολύ έντονα. Έχω μια εντύπωση από πράγματα που άκουσα ότι ο Σέρτζιο Κονσεϊσάου είναι μια περίπτωση που ίσως να είναι λίγο πιο κοντά από τις άλλες, αλλά βέβαια το λέω με επιφύλαξη. Δεν είναι πολλά τα ονόματα που μπορεί να έχουν πέσει στο τραπέζι. Είναι και λόγω Μέντες, ο μάνατζερ κτλ. Το κρατάμε αυτό.
1: Ηλία μου, με πιέζει και ο νέος να πάω για διάλειμμα. Οπότε να σε κλείσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε πάλι Σάββατο θα είμαστε βράδυ, γιατί βράδυ είναι παρέα το λέω. Λοιπόν, πάμε σε break, πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 3 και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Πού πας?
5: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
7: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Στη διάθεση του Αλίσιο Λύση για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντρελεκτ βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος πέταξε για τις Βρυξέλλες να ανατρέψει το σε βάρος του 1-0 στην Τούμπα και να προκριθεί στα play-off του Europa League. Θα προσπαθήσει ο δικέφαλος του Βορρά Σέντρα στις 9.30. Ραδιοφωνική μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτική κάλυψη από το Open. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Το βάρος στα τελειώματα φάσεων έριξε ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος έδωσε διήμερο ρεπό στους παίκτες του για κρούση της Ομόνιας για τον Μπακασέτα. Κάνουν λόγο δημοσιεύματα στην Κύπρο. Σε πολύ δύσκολη θέση ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη συνέχεια του Champions League. Ρεπό έδωσε σήμερα στους παίκτες του ο Βάσκος τεχνικός, το μέλλον του οποίου βρίσκεται στα χέρια της διοίκησης των Ερυθρολεύκων. Πίσω της Αφηνιά εκ την απώλεια του Superbet Super Cup, με την ένωση να στρέφεται σταδιακά στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League. Το πλάνο του για το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων στην Βουλγαρία την Τρίτη καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Περήφανος για όσα έχει πετύχει ο Όφη το διάστημα της παρουσίας του είναι ο Χρήστος Κόντης, μια ομάδα που συνεχίζει να πιστεύει, να χτίζει και να προσφέρει αποτελέσματα. Το μήνυμα του προπονητή των κριτικών στα social media την επομένη της κατάκτησης του Superbet Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ. Εντός της ημέρας τελειώνει του Ζερεμί Πετρί στον Άρη. Οι Θεσσαλονίκοι έχουν συμφωνήσει με τη Watford για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ και πιθανότατα σήμερα θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους Κίτρινους. Τριπλή ελληνική παρουσία σε δύο τελικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Στις 10 παρα 10 αρχίζουν τις προσπάθειές τους στο επικοντό Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου, ενώ περίπου μία ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη στη δισκοβολή ο Δημήτρης Παυλίδης. Εκτός ημιτελικών στα 200 μέτρα Μυριανθόπουλος και Γκαραγκάνης, αποκλεισμός στο ύψος για την Παναγιώτα Δόση. Το πανελλήνιο ρεκόρ στα 1500 μέτρα ελεύθερο κατέριψε η Άρτεμις Βασιλάκη με 16-13-81 και προκρίθηκε στον τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Στον ημιτελικό των 50 μέτρων ύπτιο στις 8 συμμετέχει ο Απόστολος Χρήστου, ενώ 10 λεπτά νωρίτερα θα διεκδικήσουν μια θέση στον τελικό των 100 μέτρων ελεύθερο Γεωργία Δαμασιώτη και Άννα Ντουντουνάκη. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη φιλική αναμέτρηση της εθνικής ομάδας μπάσκετ απέναντι στην Κύπρο στο Telecom Center. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 24 Αυγούστου. Επιστροφή στην Ελλάδα για τον Φρανσέσκ Κρέσπι, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Βόλο. Ο 29χρονος Ισπανός έχει αγωνιστεί για μία εξαετία στον Αστέρ Άκτορ, ενώ την περασμένη σεζόν έπαιξε στην Τουρκία για λογαριασμό της Βανσπορτ. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, η Μπεσίκτας υποδέχεται τη Χράντετς Κράλοβε, έχοντας επικρατήσει 1-0 στο πρώτο μάτς, με τον ηττημένο να είναι ο προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference Σέντρα στις 8. Ενώ την ίδια ώρα η Πάφος φιλοξενεί τη Σάλτσμπουργκ, θέλοντας να ανατρέψει το 1-0 της Αυστρίας, και η Ομόνοια αντιμετωπίζει στην Κύπρο την Λίνκολν μετά το ισόπαλο 1-1 στο Γιβραλτάρ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Μιαουλής.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Big Wings Sport FM 94,6 στα 7 λεπτά μετά τις 3. Με νέα φαγωγιά ζω προς τον ήχο, την Κουθανά Βανούτσου εδώ στην οργάνωση της παραγωγής, Κοσμία Λύση στο μικρόφωνο, 2-10-15-79-283-4-5. Συνεχίζουμε την κουβέντα πριν, για να μην έχω κάποιες διακοπές έτσι και αναγκαστώ να βρω χρόνο ενδιάμεσα, να μην διακόψουμε κάποιον ακροατή. Να θυμίσω την παρουσία του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ μαζί μας αυτό το 2ωρο. Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ και η Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wings Sport FM 94,6 προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Γράφετε ένα κείμενο ως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media, αν θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου, και στέλνετε στη διεύθυνση info@traininghub.edu.gr. Δηλώνετε συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδικείτε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεστε, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία σας που θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεστε. Πληροφορίες στο 210-010-6700 και πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Κωστή, καλησπέρα. Νίκος από Λιούπολη, ΑΕΚ.
0: Γεια σου, Νίκο μου, έλα. Να τα πω και εμένα δικό μου σήμερα.
1: Μέσα και στον έργο.
0: Εδώ είναι, εδώ είναι. Επίσης λέει.
1: Κοίτα, κάποια συμπεράσματα για το χτεσινό παιχνίδι, τα οποία συμπεράσματα να τονίσω ότι έχουν βγει από το τέλος της προηγούμενης σεζόν, απλά χτες ξαναφανήκανε. Πρώτον, παίχτης Καλοσκάμης δεν υπάρχει.
0: Μακάρι το παιδί να προδεύσει, παιδί μου, αλλά τι να σου πω, σε αυτόν τον ένα χρόνο και τα λοιπά, είναι μια επένδυση γιατί δόθηκα.
1: Η τελευταία του συμμετοχή βασικός ήταν πάλι στην ΙΤΑ
0: με τον Όφη στο 1-0.
1: Τον Όφη, που αν θυμάσαι ήταν από τους 14 παίκτες που παίξανε πάλι ο χειρότερος παίκτης. Αν η ομάδα θέλει φέτος να χτυπήσει το κύπελο, ας ψάξει μέχρι 31 Αυγούστου να βρει δύο νέα παιδιά πάλι που είναι ηλικία κάτω το τέτοιο. Το παιδί δεν ξέρω.
0: Μπορεί να μην γράφεται και να ακούγεται πολύ, γιατί πολλά μπορεί να έχουμε πει, αλλά αν θες να είσαι μέσα στην διοργάνωση του κυπέλου, και επειδή νομίζω ότι δεν είναι ανεξάλληλες οι ευκαιρίες από τη στιγμή που ένας παίκτης γίνεται επαγγελματίας και τα λοιπά, και όταν έχεις πάλι τα ίδια συμπτώματα, δεν ξέρω, ας κοιτάξεις να γεννηθεί και για κάποιον παίκτη που να μπορεί να τον υπολογίζει για το κύπελο. Γιατί δεν...
1: Ακριβώς. Όπως... Καλοσκάμης δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεύτερο συμπέρασμα. Αυτή την εποχή που μιλάμε και ο τελευταίος 1,5 μήνας από το περσινό πρωτάθλημα, όταν η ομάδα δίνει επίσημο παιχνίδι, είναι ποδοσφαιρικό, το τονίζω, ποινικό αδίκημα να μην παίζει ο Ζήνη. Καταλαβαίνουμε ότι ο προπονητής γουστάρει να παίζει με Βάργα Γιώβιτς, αλλά δεν γίνεται να μην παίζει βασικός ο Ζήνη. Και όχι δεξιά όπως έπαιξε χθες. Ο Ζήνη παίζει πίσω από το φόρ. Όποιος θέλει να κάτσει να ξαναδεί το παιχνίδι ΑΕΚ Ράγιο Βαγεκάνο, αυτή ακριβώς είναι η θέση του.
0: Μόνο αυτό. Και εγώ και όποτε μπήκε και σαν play-off και με τον Μπάου και με...
1: Και πόσο μάλλον παραπάνω όταν φαίνεται ότι ο Βάργα αυτή την εποχή είναι τεφορμέ. Και δεν το λέω επειδή έχασε το πέναλτι. Το λέω ότι αν δεις 90 λεπτά,
0: όχι, 90 λεπτά
1: δεν
0: τίποτα,
1: έχει κάνει
0: δεν...
1: ούτε μία θετική ενέργεια.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν, οπότε το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι δεν γίνεται επίσημο παιχνίδι και να μην παίζει ο Ζήνη. Το χθεσινό παιχνίδι, επειδή ήταν αυτό με το θέμα με το κύπελλο, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να παίξουν δύο μικροί, φαντάζομαι ότι από τα επόμενα παιχνίδια δεν γίνεται αυτό ο παίκτη να μείνει έξω. Τρίτο συμπέρασμα. Δεν γίνεται η ομάδα με το καλό να προκριθεί να παίξει Champions League με Ρότα και Πίλιο. Χωρίς να θέλω να αποδομήσω τα παιδιά, δεν γίνεται να παίξει με αυτά τα μπακ. Δεν γίνεται. Δηλαδή θα τα μαζεύει 2 και 3 και 4. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε. Δεν σημαίνει ότι ο Ρότα είναι κακός ή ότι ο Πίλιος είναι κακός. Αλλά δεν μπορούν σε αυτό το επίπεδο του Champions League, πόσο μάλλον με άλλους αντιπάλους. Δεν μπορούν. Πρέπει η ομάδα, δεν ξέρω ποιος αποφασίζει, αν αποφασίζει ο Ριμπάλτα μαζί με τον Νίκολιτς ή πρώτον, αλλά είναι εμφανές ότι η ομάδα θέλει δύο μπακ ευρωπαϊκού επίπεδου. Ας ψάξουνε Β' Ισπανίας, Β' Ιταλίας, δεν χρειάζεται.
0: Κοίτα, είναι λίγο διαφορετικές περιπτώσεις. Εγώ θα συνεχίσω, θα βάλω και το Μουκουντή. Εμένα δεν μου εμπνέει καμία εμπιστοσύνη.
1: Δεν ξέρω. Θα σου λέγα το Μουκουντή τέταρτη ομάδα.
0: Απλά ο Ρότα τι γίνεται. Ο Ρότα είναι και θέμα κούρα. Δηλαδή δεν μπορεί να σου κάνει ίδια χρονιά ένα παίκτη που
1: φυσικά, φυσικά.
0: Δεν θα ονειρευόμουν εγώ ότι θα είναι πρώτη επιλογή. Έχει δουλέψει, εγώ δεν θα το αμφισβητήσω.
1: Αλλά εθνικής, το καταλαβαίνω,
0: τουλάχιστον, αλλά τουλάχιστον κάποιον εισάξιο, κάποιον εισάξιο να μπορεί να μοιράζεται το χρόνο και κάποιον καλύτερο από τον Μπίλιο.
1: Και ο Ρότα δεν είναι ανταγωνιστικό δεξιμπάκ. Αυτό. Εγώ δεν είπα ότι είναι κακός και πες πάλι τον ξεζουμίσανε. Δηλαδή κάναμε το σαβό μας μην τραυματιστεί ο Ρότα. Το παιδί στο προτάσμα στάθηκε αξιοπρεπώς. Αν όμως θες να έχεις τύχη στο Champions League αφού περάσεις ή έστω αν δεν περάσεις στο Europa League, δεν μπορείς να παίξεις με αυτά τα μπακ. Αυτά είναι τα συμπεράσματα. Όσον αφορά καθαρά από τον ποδοσφαιρικό αγώνα, φάνηκε το, μετά το 60 ότι η ομάδα κάθισε, ότι ο Όφη το ήθελε πιο πολύ το παιχνίδι. Μπλόκαρε ο Νίκολιτς, δεν έκανε αλλαγές πιο γρήγορα που έπρεπε.
0: Ρε φίλε, ένας έτρεχε με αποτέλεσμα να έχει φορτωθεί από το πρώτο ημίχρονο στο κέντρο. Ο Μαρίν είναι σε όλες τις δημιουργικές φάσεις, γιατί κάποιοι λένε και για τον Μαρίν, αλλά δεν μπορώ να βρω φάση μέχρι να μπει ο Ζήνη. Που να μην είναι ο Ρουμάνος μέσα. Φυσικά έχει αδυναμίες, φυσικά και χωρίς τον Πινέδα είναι τελείως διαφορετικός. Αν δεν του βρεις κάποιον να κουμπώσει, αλλά δημιουργικά ό,τι γίνεται καλό είναι από αυτόν. Όσο δεν είναι μέσα ο Ζήνη. Κάτι άλλο εγώ δεν είδα. Και από και μετά, όταν είναι και ο παίκτης με κίτρινη κάρτα, εφόσον έχει το προβάδισμα, έστω για να μην πω από την αρχή του δεύτερου μηχρόνου ότι πρέπει να αλλάξει τον Αχάφ, αφού έχει φάει κάρτα ο Μαρίν και βλέπει ότι είναι πιο ευάλωτος και λογικό είναι. Και αφού είναι ο μόνος που τρέχει, ή θα τον ενισχύσεις να τον βοηθήσεις με κάποιον που να μπορεί να κόψει, ή τον βγάζεις τον αλλάζει με κάποιον άλλον. Πώς δεν έγινε αυτή η αλλαγή, δηλαδή, και οι αντιδράσεις του Νίκολη χθες ήταν πολύ αργοπορημένες. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Ναι,
0: ναι, σας ακούμε.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
2: Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, ήθελα να πω, καταρχάς με λένε Άννα και είμαι Ολυμπιακός.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Λοιπόν. Θέλω να πω για το Μεντιλίμπαν δύο πράγματα. Αλλά πριν να αρχίσω να πω κάτι που είχε πει και ένας άλλος ακροατής. Ότι πάνω από όλους και όλα είναι Ολυμπιακός για την ιδέα. Ούτε παίκτες, ούτε προπονητές, ούτε πρόεδροι.
0: Εγώ αυτό λέω πάντα για όλες τις ομάδες και για τη δικιά μου και για όλες τις άλλες.
2: Ακριβώς.
0: Συμφωνούμε.
2: Επειδή λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, από το Μάιο υπήρχαν αμφιβολίες για το αν θα συνεχίσει αυτός ο προπονητής ή όχι. Γιατί οι ηθήνοντες της ομάδας δεν φρόντισαν από τότε να αναλάβει κάποιος άλλος προπονητής, να κάνει την προετοιμασία αυτός και να έχει μια σχετικά έτοιμη ομάδα. Γιατί τον αφήσανε όλο αυτό το διάστημα. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Έχω μια απάντηση χωρίς να σημαίνει ότι είναι σωστή.
2: Για να ακούσω.
0: Σκέφτομαι εγώ με το δικό μου μυαλό και το έχω ξανασυζητήσει. Στις περιπτώσεις που ένας προπονητής είναι πάρα πολύ επιτυχημένος, ειδικά με το ξεκίνημα, και έχει κάνει μια τόσο μοναδική επιτυχία, τουλάχιστον για τα δεδομένα του δικού μας ποδοσφαίρου, και ακολούθησε και τον double του Ολυμπιακού, είναι πάντα πολύ δύσκολο να το επικοινωνήσεις στον κόσμο ότι με αυτόν τον προπονητή δεν μπορεί να συνεχίσει να πορεύει.
2: Γιατί δεν το δέχομαι αυτό. Πρώτον, το αν πήραμε double, το πήραμε κατά τη γνώμη μου πάντα, γιατί οι άλλες ομάδες ήταν πιο αδύναμες από εμάς. Και αυτό αποδείχτηκε, γιατί μόλις δυναμώσανε λίγο οι άλλες ομάδες, είδαμε τα χαΐρια μας. Είδαμε ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Όχι πρωτάθλημα να πάρουμε, για τέταρτη θέση είμαστε. Λοιπόν, οπότε το double εμένα δεν μου λέει τίποτα. Με αυτό το ποδόσφαιρο που είδα, και πιστέψτε με, βλέπω 50 χρόνια μπάλα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε θα διαφωνήσω σε αυτό λίγο μαζί σας.
0: Όχι, δεν είναι θέμα διαφωνήσεις. Εγώ μια σκέψη έκανα ότι μπορεί να είναι γι' αυτό.
2: Λέω, ναι, όχι, για μένα όχι. Διότι από τη στιγμή που βλέπεις, οκ, okay, το πήρες τον double και περνάς μια χρονιά πανάθλια και φτάνεις το Μάιο να κάνεις συζητήσεις και μου αφήνεις την ομάδα να σου την προετοιμάσει αυτός ο προπονητής που από ό,τι είπατε το μέλλον του ήταν προδιαγεγραμμένο και δεν ήταν βάση αποτελεσμάτων.
0: Ότι το μάτς με την Αμέγκη δεν θα ήταν κριτήριο. Δηλαδή
2: ακριβώς,
0: με το που ακριβώς συζητήσανε μετά από κανένα μήνα ήταν σαν να το έχουν αποφασίσει ότι.
2: Ακριβώς. Για μένα λοιπόν.
0: Αυτό έχει να κάνει και με την ψυχολογία του προπονητή. Δηλαδή επηρεάζει τι ακριβώς. Ότι όταν εγώ είμαι πιεσμένος θα πάρω λάθος αποφάση. Οπότε πιστεύω ότι και ο Μεντιλίμπαρ δεν θα έπαιρνε αποφάσεις αν ήξερε ότι είναι πιο ασφαλής. Κάποιες από αυτές που πήρε αγωνιστικά στα μάτς με τους Ολλανδούς, λέω.
2: Λοιπόν, για μένα, επειδή ο Μεντιλίμπαρ έδειξε τις δυνατότητές του, έδειξε τι ποδόσφαιρο ξέρει να παίζει, αυτό ξέρει να παίζει, αυτό παίζει. Τέλος, για μένα. Ούτε οι παίκτες φταίνε, ούτε αν έβαλε αυτόν εκτός θέσεως, ή ούτε γιατί έβαλε εκείνον και δεν έβαλε τον άλλον. Αυτό ξέρει, αυτό παίζει, μας το έδειξε. Από εκεί και πέρα εμείς σαν ομάδα τι κάνουμε. Και κάτι ακόμα. Από τη στιγμή που ο ίδιος δεν μπορεί να προστατεύσει την ιστεροφημία του, γιατί τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ευρωπαϊκό. Εγώ είμαι πανευτυχής δηλαδή που έφτασα να δω και ένα ευρωπαϊκό κύπελο πριν κλείσω τα μάτια μου. Αλλά από εκεί και πέρα η ομάδα τι κάνει για να τον προστατεύσει. Να προστατεύσει την ιστεροφημία του. Εγώ ξέρετε τι θα περίμενα. Μετά το τέλος του πρωταθλήματος να του κάνουν μια τελετή μέσα στο Καραϊσκάκι, να τον τιμήσουν για την προσφορά του και να πάει στο καλό με ψηλά το κεφάλι. Τώρα τι κάνουν, τον αποδομήσανε τελείως και θα φύγει ταπεινωμένος για μένα.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να το καταλαβαίνουν και οι δύο, πολύ περισσότερο αυτός που...
2: Αυτό λέω,
0: ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ. Συμφωνούμε 100-0.
2: Ο ίδιος δείχνει ότι δεν μπορεί να το καταλάβει. Εσύ σαν ομάδα τι κάνεις.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί τον κρατάς, γιατί δεν κάνεις κινήσεις. Όλους αυτούς που έχουμε εκεί, όλα αυτά τα κεφάλια, αυτά τα μυαλά που σκέφτονται υποτίθεται για αυτή την ομάδα, τι κάνουν. Εγώ δεν έχω δει καμία κίνηση. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι να αγοράζουμε και να πουλάμε παίκτες. Μπάλα δεν βλέπω. Τον τελευταίο καιρό ειλικρινά πάω στο γήπεδο και... Λέω, Θεέ μου, τι είδα πάλι. Τι είδαν τα ματάκια μου. Έχω συνηθίσει τον Ολυμπιακό πολύ διαφορετικά. Με μίκριναν. Και αυτό αρνούμε να το δεχτώ. Αυτό είχα να πω.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Άννα, να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε ανακοίνωση από την Ομόνοια του Μπακασέτα. Ολυμπιακό πιστή. Συγγνώμη. Άκουσα λάθος εγώ, συγγνώμη. Συγγνώμη. Άρα, κατάλαβα από καμία σχέση. Είπαμε ότι υπάρχει το ενδιαφέρον αυτό της Ομόνοιας που έκανε μια πρώτη ερώτηση, όχι ότι ανακοίνωσε. Εγώ αντιλήφθηκα λάθος αυτό που μου είπε η Κωνσταντίνα απ' έξω. Οπότε θα πω λίγο μέσα να. Ανακοινώθηκε ο NDI, μάλιστα. Άλλο κατάλαβα εγώ. Το μπακάσι δεν τα έβλεπα μπροστά μου. Λοιπόν, ανακοινώθηκε ο NDI. Θα έχουμε και σε λίγο την ανακοίνωση από την ομάδα του Ολυμπιακού του μπάσκετ. Πάμε παρακάτω.
3: Μικρό break
0: πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Η Winsport FM 94,6.
0: Έχουμε την επίσημη ανακοίνωση του NDIA από τον Ολυμπιακό. Σε Σενεγαλέζου φόρου θα αφορά την ερυθρόλευκη φανέλα για τα επόμενα 2 χρόνια. Υπάρχει τη σχετική ανακοίνωση το χουίσκου του παίχτη που έχει γεννηθεί, ημερομηνία γέννηση, ύψος, τη θέση που παίζει, τις προηγούμενες ομάδες, η Μπούς, η Βιλερμπάν κτλ. Η μέση όρη του σε Ευρωλίγκα, στο πρωτάθλημα. Και τα λοιπά. Και επίσημα λοιπόν, όπως είχατε ενημερωθεί από χθες, ο NDI είναι παίκτης του Ολυμπιακού για τα επόμενα 2 χρόνια ως Σενεγαλέζος forward. Τελευταία ώρα επίσης είχαμε το τηλεφώνημα της Ομόνοιας, την εκδήλωση να το πω έτσι ενδιαφέροντος, για την περίπτωση του Τάσου Μπακασέτα, όπου ρώτησαν τον αθλητικό διευθυντή του Παναθηναϊκού για το αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος ώστε να διαπραγματευτούν η Ομόνοια με τον Παναθηναϊκό για τον αρχηγό της εθνικής ομάδας. Ο οποίος έχει, θυμίζω, ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Το 27 το καλοκαίρι λέγεται το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό. Πάμε. Χαίρετε.
6: Καλησπέρα, Μάρκος.
0: Έλα, Μάρκο μου, τι κάνεις.
6: Τι κάνεις.
0: Πώς είσαι.
6: Καλά. Αυτές τις μέρες τις βγαίνω λίγο και λέω ή εγώ τρελάθηκα και έκανα τη νύχτα μέρα ή κάτι άλλαξε σε σχέση με σένα πάντα.
0: Ναι, λες που δεν βγαίνουν τα φαντάσματα εδώ μεσημέρι, αλλά βγαίνουν καμιά φορά.
6: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Το συνηθίσαμε γι' αυτό. Λοιπόν, να αναφερθώ λίγο στο χθεσινό παιχνίδι και γενικά στην ομάδα μας. Χθες φάνηκε και πάλι, ας πούμε, καταρχάς δεν πήρε τίποτα από τα δύο πλάγια μπακ, έτσι, η ΑΕΚ. Φάνηκε για άλλη μια φορά ότι ναι, μεν καλά, φιλότιμα τα παιδιά, αλλά χρειάζονται κάποιο ντουμπλάρισμα. Έστω ένα εισάξιο κάποιον που να δοκιμάζει η ΑΕΚ και με δεύτερες λύσεις στον τομέα αυτό. Δεύτερο, εφόσον έχουμε την τραυματική εμπειρία την περσινή με το κύπελο και με την ίδια ομάδα με τον Όφη, η ΑΕΚ όφιλε να θωρακιστεί παίρνοντας νωρίς κάποιους παίκτες οι οποίοι θα την κάνουν όταν παίζει με παίκτες κάτω από 21 χρονών να μην παίζει με 10 ή με 9 παίκτες. Δυστυχώς αυτό συνεχίστηκε, άρα κάτι πρέπει να γίνει άμεσα, διότι με αυτή την απόδοση, μακάρι τα παιδιά να βελτιωθούν, μακάρι να υπάρξουν λύσεις εκ των έσω, αλλά με αυτή τη, με αυτό το ρόστερ έτσι όπως είναι οι πιτσιρικάδες μας, δεν έχουμε προοπτική στο κύπελο. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να πάει να παίξει με καλύτερους αντιπάλους σε βάθος χρόνου με 10 ή με 9 παίχτες, έτσι. Θα αποκλειστεί. Και η άλλη παρατήρηση που έχω να κάνω, εφόσον ο Βιτάλη έχει αφήσει καλές εντυπώσεις. Βεβαίως δέχομαι το γεγονός ότι δεν μπορεί να παίξει με τη Λεύσκη και θέλει ο προπονητής να μοντάρει, να έχουν αγώνες οι παίκτες θα παίξουν με τη Λεύσκη. Αλλά νομίζω με τη βάση της εικόνα του αγώνα ο Βιτάλη θα μπορούσε να παίξει, έστω είναι μίχρονο. Δεν χάθηκε ο κόσμος δηλαδή κάποιος από τους χαφ που δεν απέκτησε.
0: Εγώ λέω από το 60 και μετά. Να σου πω. Στο ναι. 50, στο 55, στο 60.
6: Ναι, κάτι. Θα μπορούσε ο Βιτάλη, ας πούμε, να χρησιμοποιηθεί.
0: Γιατί φάνηκε, και... φάνηκε ότι κρεμάσαμε.
6: Φάνηκε ότι κρεμάσαμε.
0: Πρώτα απ' όλα, επίσης κάτι που ο πολλής κόσμος για το Μάρνη και το ανέφερε ευτυχώς ο κ. Τσάκης νωρίτερα. Ο Μάρνη ήταν και από τραυματισμό. Δηλαδή είχε να παίξει από το μάτς με τη Σιντουριντέν με την Καλυθέα, δεν πήρε καθόλου χρόνο συμμετοχής.
6: Ναι.
0: Άρα ο καλός σου παίκτης που μπορεί να σου δημιουργήσει, αλλά σίγουρα θέλει βοήθεια να τον καλύπτει κάποιος. Δεν είχε ούτε κάλυψη. Ο Κάριν χθες έχανε την μπάλα. Θυμάσαι, ας πούμε, ότι τρώμε τη φάση που βγάζει τον μπαλαμό του με το πόδι από δική του απώλεια χωρίς να έχει καν πιέσει. Άλλη μια φορά έξω από την περιοχή της, στο δεύτερο ημίχρονο, πάλι χάνει την μπάλα κτλ. Ο Μαρίν είχε και κάρτα από νωρίς. Οπότε περιμέναμε έναν παίχτη που δεν ήταν 100% έτοιμος και φαινόταν. Που στον δημιουργικό όμως δεν έχει άλλον τέτοιο παίχτη. Ήταν μόνο στο κέντρο. Είχε φάει και κάρτα και δεν είχε καμία βοήθεια.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, όλα αυτά για μένα κατά κάποιο τρόπο ήταν σε κακή μέρα και ο προπονητής μας εχθές, έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όπως θα σου πω, παίρνω την ευκαιρία τώρα να το πω.
0: Εμένα άλλο με προβληματίζει, Μάρκο, επειδή τα λέμε και ειλικρινά.
6: Ναι.
0: Πριν από κάποιες εβδομάδες, μετά το μάτς με τη Φύτεσε, ο προπονητής είχε κάνει λόγο για... κάποιους που θεωρούν δεδομένη την παρουσία τους γιατί δεν έχουν ανταγωνισμό στις θέσεις τους.
6: Ναι.
0: Εχθές ακούω πάλι για κακή νοοτροπία και έχουμε μείνει ακόμα στο περσινό πρωτάθλημα κτλ. Θυμίζω ότι η ίδια κουβέντα με αυτή την κουβέντα ήταν δεύτερη τρίτη μέρα τους που είχε ξεκινήσει προετοιμασία τους και υποδεχτεί τους. Λέει, ξεχάσατε τι έγινε πέρυσι.
6: Ναι.
0: Όταν κάνεις 2-3 τέτοιες αναφορές λοιπόν, σημαίνει ότι κάτι ξεπροβληματίζει. Ποιες είναι οι θέσεις που δεν υπάρχει ανταγωνισμός καθόλου. Τι ξέρουμε όλοι.
6: Και δύο σέντερ μπακ.
0: Άντε να σου πω.
6: Εδώ θα λέμε τι ανταγωνισμό υπάρχει.
0: Ωραία. Εγώ να σου πω τον ένα σέντερ μπακ, γιατί ο Ρέλβας ξέρει ότι μπορεί να του κάνει και τα λεπτά. Α πούμε, πήραμε ένα αριστεροπόδαρο στόπερ.
6: Ας πούμε,
0: ναι. Οι άλλοι τρεις άμυνες ανταγωνισμού δεν έχουν. Οι δύο μπροστινοί ξέρουν ότι όπως και να παίξουν, και δεν το λέω για το γιο, τουλάχιστον θα είναι μέσα στις φάσεις. Ο Βάρκα ήταν 90 λεπτά. Λες και ήταν εξαφανισμένος από το κήπεδο. Όταν δεν μπαίνει ο Ζήνη με αυτά που έχει κάνει στο τέλος της χρονιάς.
6: Ναι.
0: Και παίζουν οι ίδιοι και ξεκινάνε λοιπόν από μόνος μου και χωρίς να μου πει ο προπονητής, καταλαβαίνω ποιοι δεν κουνιούνται. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν εξαφανισμένη θέση λοιπόν. Και με δικιά του υπετιότητα.
6: Που είπαμε, ο Βάργας.
0: Με δική του υπετιότητα. Γιατί στο κέντρο έχει ανταγωνισμό, έχει πολλού. Έχει να βάλει. Δηλαδή, αν δεν πάει καλά ο ένας, δεν έχει να βάλει τώρα.
6: Ναι.
0: Δεν είναι ότι δεν έχει να βάλει.
6: Σίγουρα. όπως να σου πω κάτι σε σχέση με τον προγραμματισμό και γενικά.
0: Το ερώτημα είναι λοιπόν, ο ίδιος ο προπονητής δεν είναι αυτός που θα έπρεπε αυτή την νοοτροπία, αν υπάρχει λάθος νοοτροπία ή τη βεβαιότητα που έχουν κάποιοι παίκτες ότι δεν θα πούνε ποτέ από την δεκάδα. Ο ίδιος δεν έπρεπε να έχει λύσει αυτά τα προβλήματα.
6: Ναι.
0: Μπορεί να τα λύσει κανένας άλλος.
6: Όχι. Αυτός που έχει άμεση επαφή
0: μαζί
6: τους, κανένας άλλος.
0: Για να καταλάβω αν εγώ αντιλαμβάνομαι κάτι λάθος.
6: Όχι, όχι, όχι, δεν αντιλαμβάνεσαι λάθος. Πολύ σωστά.
0: Με τα δικά του λόγια λέω, δεν είναι δικές μου διαπιστώσεις, πρόσεξε. Γιατί ναι, το πνεύμα των δηλώσεων μετά τη φύτεσε. Α, πάμε στο Γιώργο Τσάκερ. Γιώργο.
7: Ναι, ναι, ναι, να πούμε ότι... Καλησπέρα κύριε Σκότσα, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έχουμε και φίλο της Τάκερς κι αλλιώς, οπότε...
7: Α, ωραία, ωραία, ωραία, να είναι καλά. Να είναι καλά ο φίλος.
0: Ο Μάρκος είναι, ο Μάρκος.
7: Γεια σου Μάρκο μου. Λοιπόν, να πούμε ότι το τυπικά από μένα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία του δανεισμού για ένα χρόνο συνεντερασιονάλ του Ελίασον με οποίον αγοράζει το 3 εκατομμύρια ευρώ και ένα ενίκιο κοντά στις 300.000 ευρώ. Περιμένουμε το τυπικό απλά για να γνωστοποιήσουμε και τις λεπτομέρειες του οικονομικού deal, αλλά εκεί είναι τα δεδομένα, με δόσεις βέβαια, τα έχουμε πει. Απλά όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία θα μπορούμε να αναφέρουμε και τις λεπτομέρειες. Μέσα στη μέρα άλλωστε αναμένεται να γίνει και οριστικό.
0: Δεν ξέρω αν είναι γνωστή η λεπτομέρεια. Το μισθό φέτος, δηλαδή το ετήσιο συμβόλαιο θα είναι το Βραζιλιάνων ή από μένα το μάθημα.
7: Το Βραζιλιάνων. Αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι γίνεται αναλαμβάνω και ολοκλήρω το ετήσιο συμβόλαιο. Και δάνειο, ενίκιο, συγγνώμη,
0: 300.000.
7: 400.000 ευρώ, ναι. Το οποίο θα διαγραφεί από το υπόλοιπο 3 εκατομμυρίων, δηλαδή θα πάρει
0: 700 ευρώ. 700, ναι.
7: Ναι, πόσο γίνει η χρήση της όποιον αγοράς, έτσι.
0: Δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική.
7: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει οριστικά ως τυπική ή αν θα είναι και αυτό που λέμε αναγκαία. Ναι, θα, ναι, απλά θα ορίζεται για τις 4 δόσεις που είχαμε πει.
0: Θα
7: δούμε αυτές τις λεπτομέρειες Κώστα μου με την ολοκλήρωση τυπικά του deal, έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Γιώργο, να είσαι καλά.
7: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Μάρκο μου, οπότε είδες, έσκασε και είδηση.
6: Θέλω κάτι και να κλείσω, θα σου πω το εξής.
0: Πρέπει να κάνεις ζεύξη ο νέαρχος τώρα με το, με το Sky λόγω πολιτικού δελτίου. Αν θες μείνε για να σε βγάλουμε το...
6: Να μείνω για θέλω να σε... Ναι, ναι, ναι. Να μείνω για τη γνώμη σου για κάτι. Mm-hmm. Να μείνω.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος του Ρέντι, λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων νωρίτερα στην έξοδο προς Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, στο ρεύμα προς Λιφάδα. Φωτιές έχουν ξεσπάσει την τελευταία ώρα στην Χαλκιδική, την Έδωλο Ακαρνανία και την Ηλία στη Χαλκιδική και καίγεται χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σίβηρη. Εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Μόλα Καλύβα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στη Μακίνια Έτωλο Ακαρνανίας. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση έχει ξεσπάσει και στο Βαρθολομιό της Ηλίας. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου συγκάλεσε σήμερα την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Στο επίκεντρο βρέθηκε η εξέλιξη των θυελλωδών ανέμων που ήδη επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας και αναμένεται να συνεχιστούν με κορύφωση αύριο. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο που το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε η τραγωδία με το θάνατο ενός 4χρονου αγοριού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Την έναρξη των διαδικασιών για τη διακοπή της λειτουργίας και της δεύτερης μονάδας του πυρηνικού σταθμού στη Ρουμανία ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία εξαιτίας της πτώσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί αύριο στην Αττική, έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Άντερλεκτ ΠΑΟΚ απόψε στις 9.30 στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Μπήκουν στο FM 94,6 με νέαρχο Κωνσταντίνα σε ήχο και οργάνωση παρολής. Πώς μείνει στο μικρόφωνο, πάμε στο φίλο τον Μάρκο για να ολοκληρώσει. Έλα Μάρκο μου.
1: Τι ήθελα, ήθελα τη γνώμη σου. Με αφορμή την επιστροφή στο λιγό ποδόσφαιρο του Λιβάη, του Γκαρσία. Νομίζω ότι η παράληψη της διοίκησης της ΑΕΚ και ιδιαίτερα του Ριμπάλντα να μην μπει μια ρήτρα να καταβληθεί κάποιο ποσό της ΑΕΚ από οποιαδήποτε ελληνική ομάδα σε περίπτωση που αυτός ο παίκτης γυρίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπενθυμίζω, αυτό τον όρο είχε βάλει η διοίκηση Νικολαίδη όταν είχε φύγει ο Κατσουράνης, είχε πάει στην Μπενφίκα. Απλά τότε, επειδή ήταν μεγάλο το ποσό, τα 5 εκατομμύρια, διαπραγματεύτηκε η τότε διοίκηση της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και αντί να πάρει 5 εκατομμύρια πήρε 1,5, δεν θυμάμαι. Αλλά κάτι πήρε η ΑΕΚ. Αυτό λοιπόν το κομμάτι με το Λιβάη νομίζω είναι παράληψη της διοίκησης της ΑΕΚ. Να μπει αυτός ο όρος να υποφεληθεί η ΑΕΚ κάτι οικονομικά από την επιστροφή του Λιβάη σε ομάδα ανταγωνίστρια της ΑΕΚ. Όπως και με τον Πινέδα, δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει μετά από 1,5 χρόνο, δεν τον πήραν και τα γεράματα. Νομίζω αν δεν έχει μπει, κακώς δεν μπήκε και στον Πινέδα. Θα ήθελα και τη γνώμη σου πάνω σε αυτά τα δύο θέματα.
0: Είναι. Αν υπάρχει κάτι που δεν το γνωρίζουμε, είναι.
1: Ναι, είναι. Με το Λιβάη σίγουρα. Αν ήταν θα το είχαμε μάθει. Με τον Πινέδα δεν ξέρω αν έχει γίνει. Αλλά με το Λιβάη ήταν παράληψη της δίκης της ΑΕΚ να μην προβλέψει πιθανή επιστροφή και να αποζημιωθεί η ΑΕΚ κάποιο ποσό. Δεν λέω παράλογα ποσά, μεγάλα ποσά, απαγορευτικά. Αλλά σε κάτι να βγει ωφελημένη η ΑΕΚ από αυτή την επιστροφή. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Και τελειώνοντας, θέλω έτσι τώρα που ήρθε, φαντάζομαι θα είναι όλοι ξύπνοι για ακόμη την εκπομπή, μια πρόταση προς τη διεύθυνση του σταθμού. Κάποιες μέρες έχετε τρεις συμπαθέστατες κοπέλες στο σταθμό, η Κωνσταντίνα,
0: η Βαλεντίνα,
1: και η Σοφία. Κάποιες μέρες, να τώρα εκμεταλλευόμενο...
0: Να κάνουμε ladies night.
1: Να κάνουν, ας πούμε, μια βραδινή εκπομπή και τρεις κοπέλες.
0: Θα τους το πω. Κωνσταντίνα, τα ακούς έτσι. Δεν ακούει τώρα, μην μιλάει στο τηλέφωνο. Να τους το μεταφέρω.
1: Οι τρεις κοπέλες να παρουσιάσουν ή μια μεσημεριανή εκπομπή τώρα, ας πούμε, 2-4 ή κυρίως τη βραδινή για να μας αντιμετωπίσει όλους εμάς τους οπαδούς.
0: Πάντως, ένα αίτημα φίλων ακροατών που είναι πάγιο και χρόνιο, να το πω έτσι, με το μπάσκετ κάτι μπορεί να έχουμε φέτος, λέω με φύλαξη. Κάτι. Έτσι, με εκπομπή λόγου δηλαδή. Εντάξει, άσε το, τις γυναίκες θα το δούμε καθόλου. Η διεύθυνση ακούει. Ακούει.
1: Ωραία. Όλους τους ποδοσφαιρικούς ένα βράδυ, αλλά μετά από αγώνες.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα σας αντέξουν όμως οι γυναίκες. Λοιπόν, ναι, πάμε παρακάτω.
1: Να είμαστε εμείς πολύ ευγενικοί και
0: κοίτα, μία από τις τρεις είμαι σίγουρος ότι θα έκανε γραμμές. Για μία από τις τρεις. Το αφήνω στη θαλασσία. Έγινε Μάρκο μου, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Γεια σου Κωστή.
0: Έλα φίλοι μου.
2: Ο Τάσο.
0: Έλα Τάσο μου, τι έγινε.
2: Τι έχεις γίνει όλα round τώρα.
0: Αυτή τη βδομάδα ναι, έπαιξα και μεσημέρι.
2: Πας παρτού είσαι πέρα όλες τις ώρες.
0: Κοίτα, να ξέρεις ότι στην ιστορία του σταθμού δεν υπάρχει ώρα που να μην έχω κάνει.
2: Ξέρω ρε Κώστα, σας ακούω από την πρώτη μέρα που ανοίξατε. Τι μου λες τώρα, ξέρω ότι γίνεται. Εντάξει, ειδικά αυτές τις μέρες γίνεται. Απλώς τώρα που πες για τον μπάσκετ απότομα, κουφάθηκα, λέω έγινε τίποτα στον μπάσκετ το δικό μας και πήγα να χαρώ.
0: Όχι, λέω επειδή έχει... Εντάξει ρε παιδί μου, είναι πολλά παιδιά και έχουν δίκιο. Ναι, κάτι μπορεί... Ελπίζω ότι ίσως κάτι φέτος λόγω και της εμπλοκής του...
2: Έφυγε ο
0: του καναλιού, ας πούμε, με το που θα έχει τα δικαιώματα. Θυμίζω ότι μπάσκετ λίγκ θα είναι στο Sky. Πάμε, έχουμε είδηση από Ολυμπιακό. Γιώργο.
3: Γεια σου Κώστα μου, τι κάνεις.
0: Τι γίνεται.
3: Καλά, καλά. Λοιπόν, να πούμε, αναφέραμε και το πρωί έτσι. Το ρεπορτάζ τη θέση του Κωνσταντίνου Μπιλίμπα είναι πλέον πολύ δύσκολη. Επισφαλή το λιγότερο, θα λέγαμε. Τώρα ο Ματέο Μορέτο, ένας από τους πλέον έγκυρους Ισπανούς δημοσιογράφους, αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο προπονητές στη λίστα του. Ο ένας γνώριμος, από την άποψη ότι έχει απασχολήσει ξανά, πρόκειται για τον Μαρσελίνο, ο οποίος αποχώρησε από τη Βιγιρεάλ, είναι ελεύθερος. Και ο έτερος είναι ο Έντερ Σαράμπια, που μέχρι πρώτον προπονητής της Χέλκη. Παρουσίασε μια ομάδα έτσι πάρα πολύ καλή, επιθετική, πολύ οργανωμένη. Νεαρός ηλικία, ο Έντερ Σαράμπια. Ο Μαρσελίνο ασφαλώς είναι μια επιλογή διαφορετική, πιο έμπειρη, ένας top class προπονητής, θα λέγαω. Το ξέρουμε. Τον έχει ξαναπροσεγγίσει ο Ολυμπιακός, δεν ήθελε κατά το παρελθόν να έρθει στην Ελλάδα, αλλά τώρα στα δεδομένα είναι διαφορετικά. Να κρατήσουμε αυτά τα δύο ονόματα, γιατί αντιλαμβάνεσαι Κώστα, από τη στιγμή που βγαίνουν και από την Ισπανία, θα πρέπει να τα έχουμε τα υπόψη μας για δύο περιπτώσεις αντικατάστασης του Χωσέ Λουίς Μιγκελίμπαρ.
0: Είναι δημοσίευμα από τη Μάρκα?
3: Ναι. Το αναφέρει και η Μάρκα, το αναφέρει και ο Ισπανός δημοσιογράφος. Είναι ένας πιο έγκυρος μεταγραφολόγους της Ευρώπης, ίσως ο κορυφαίος Ισπανός δημοσιογράφος. Και νομίζω ότι δύσκολα πέφτει έξω σχετικά με τις πληροφορίες του. Μιλάει για ενδιαφέρον. Μιλάει ότι ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα αυτούς τους δύο προπονητές. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις μπορεί να υπάρχουν. Ουσιαστικά είναι κάτι που είχαν προαναγγείλει έτσι από το πρωί. Ότι η θέση του Χωσέ Λουίς Μιγκελίμπαρ είναι πολύ δύσκολη πλέον. Και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Περισσότερα σε λίγο εδώ με τους ακροατές και τις ερωτήσεις που θα έχουν. Γιώργος Τανάκας. Έλα, Τάσο μου, πάμε. Τάσο.
2: Τον έφαγα το Μιγκελίμπαρ σύνορα μου. Λοιπόν, έλα, μ' ακούς?
0: Ναι, μια χαρά σ' ακούω.
2: Έλα.
0: Σήμερα έλα, έχουμε και πολύ ρεπορτάζ. Ακούω. Έλα, Τάσο.
2: Λοιπόν, τον έφαγα το Μιγκελίμπαρ σήμερα που βγήκα, λέω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ το πίστευα ότι δεν θα προλάβει το να γίνει στα σχολεία έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα με τη Λίμπα. Εντάξει, φαινόταν. Αλλά τώρα πάμε στη δικιά μας ομάδα. Είδα το παιχνίδι χτες. Δεν ξέρω τι κάνω στην άποψη. Επειδή έχει πέσει ο κόσμος να φάμε όλοι τον Καλοσκάμι. Ο Καλοσκάμι και πέρυσι έδειξε ότι πήρε ευκαιρίες. Έχει πάρει ευκαιρίες αρκετές από τον προπονητή. Περιέργως δεν μας έχει βγει ακόμα. Αλλά εγώ στέκομαι στο τριγωνάκι μου κουντήρελο Ασκαϊρίνεν. Πώς σου φάνηκε αυτό το τριγωνάκι εκεί πέρα?
0: Τι να σου πω. Η σιωπή μου προς απάντηση. Τι να σου πω, ρε παιδί, πώς να μου φάνηκε?
2: Για μένα ο Καϊρίνεν.
0: Κοίτα, ο Καϊρίνεν δεν είναι κακός παίκτης, αλλά νομίζω ότι ότι μπορεί σε άλλο σχηματισμό με περισσότερη ασφάλεια.
2: Δεν βγάζει εντάσεις, Κώστα μου. Δεν έχει
0: αλλά αυτό με προβληματίζει και εμένα.
2: Ναι, είναι καλός.
0: Γιατί όταν σου κλέβει την μπάλα εκεί προς τα όφη, αυτό που πιθανολογώ ότι μπορεί να γίνει με τη Λεύσκη, με προβληματίζει λίγο. Κατάλαβες την πίεση.
2: Ναι,
0: και ο άλλος στην ουσία ό,τι αφορά τον άξονα στα μαρκαρίσματα, ο Ρουμάνος έπαιζε μόνος του. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά το να μείνεις από τον άξονα, υπήρχε ένας παίκτης.
2: Και είχε και κίτρινη, Κώστα μου.
0: Και από μπροστά.
2: Είχε και την κίτρινη.
0: Και από πίσω του. Και στο κέντρο της άμυνας, όπου ήταν. Και οι δύο δεν ήταν καλά, αλλά ο Ρέλβας ξέρει ότι. Εντάξει, παιδί μου, αν περάσει κάποιο το μου κουντί. Πολύ με προβλημάτιζε η εικόνα.
2: Έκανε γκέλες που και ο Ρέλβας,
0: δεν λέω ότι έκανε μόνο...
2: Δηλαδή πραγματικά και μπροστά του ο Καϊρίνεν...
0: Δεν ήταν καλύτερο.
2: Και ο Καϊρίνεν χτες και αυτή η τριάδα εκεί πέρα ήταν δούριος ύπος εκεί, αυτή η τριάδα εκεί πίσω.
0: Ακόμα και αν το μάτς έχει τελειώσει 1-0 και το πάρεις, που κανένα τρόπο δεν παίζει για να το, ούτε για να το σνομπάρει, ούτε για να το... Εντός αγωγικών χαρίζει, χωρίς να τον μειώσω τον όφη, ναι, πολύ και μάγκικα έχει φερθεί και στους τελικούς και καλά κάνει και τους παίρνει και δυναμώνει και πάρα πολύ, ισχυροποιείται και ως οντότητα στο ποδόσφαιρο. Αλλά ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ο προβληματισμός δεν ήταν ο ίδιος για το πόσο εύκολα χανόταν η μπάλα σε ευαίσθητες περιοχές και σε σημεία που δεν πρέπει. Γιατί σε μάτς, ας πούμε, προκριματικών play-off Champions League, θα το πληρώσεις. Δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα. Αυτό θέλω να σου πω.
2: Βέβαια το πληρώσει. Οπότε που καταλήγουμε ότι τουλάχιστον εκείνη την ώρα που άρχισε το παιχνίδι και δεν έβλεπε στην ΑΕΚ να είναι σε αδράνεια, είδες το πρώτο ημίχρονο ότι δεν σου έβγαινε εκεί πέρα ο Καϊρίνεν. Τον είδες ότι θα σου παίξει με τη λέξη, λοιπόν ξέρεις ότι θα σου παίξει με τη λέξη, αλλά βάλε, άμα θέλει να πάρεις το τρόπο, γιατί τις κούπες δεν πρέπει να τις πετάμε ό,τι κούπα και να είναι, βάλε τον Βιτάλης να σου παίξει, τουλάχιστον να μπορέσει να κρατήσει εκείνο το σημείο. Να μην δεχτείς φάσεις από το κέντρο της αμήνας. που ό,τι φασιδέχτηκε στέχτησε το κέντρο της άμυνας. Τα πλάγια μπάνε ούτε κατηγορούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε φάει φάση από τα πλάγια. Καμία. Ούτε από τώρα τα έφαγες φάση, ούτε από τον Πύλιο.
0: Εντάξει, από τον Πύλιο έφαγες εκείνη.
2: Τα πλάγια μπάνε ούτε κατηγορούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε φάει φάση από τα πλάγια. Καμία. Ούτε από τώρα τα έφαγες φάση, ούτε από τον Πύλιο.

0: ράθυμα πάνω στην μπάλα, ρε παιδί μου. Εμένα αυτή την εντύπωση μου δείχνει. Είναι ράθυμα ως παίρες. Δηλαδή δεν τον βλέπεις να έχει πείσμα πάνω του.
1: Είμαι και παίκτης ψυχολογίας, τι να σου πω, πάρα πολύ. Αλλά σίγουρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Εντάξει, ελπίζω τα λάθη να τα έχει...
1: Επισημάνει ο...
0: Ελπίζω τα λάθη να τα έχει ο Νίκολιτς. Γιατί όλη η χρονιά είναι τα δύο επόμενα παιχνίδια για μένα. Εντάξει, γιατί είναι... Ό,τι και να λέμε θα παίξουμε και Europa, αν αποκλειστούμε και αυτά, είναι χρυσή ευκαιρία.
1: Ανεξάρτητα με το σε ποια διοργάνωση θα πας, δεν μπορείς να πας πάντως έτσι. Δηλαδή, γιατί και να περάσουμε και να πάμε μετά και να αρχίσουμε τώρα να μαζεύουμε γκολ πολλά, δεν είναι η αμυντική συμπεριφορά της ομάδας, δεν είναι αυτή που πρέπει.
0: Κώστα μου, εγώ πάντα είχα μια νοοτροπία ότι καλύτερα να παίξει σε μεγάλες διοργανώσεις.
1: Και εγώ δεν λέω καλύτερα να πάμε στο Europa γιατί θα μαζέψουμε πολλά, δεν είμαι αυτή τη άποψη. Να παίξει το καλύτερο που μπορείς και τα έσοδα δεν έχουν και καμία σχέση. Θα μου πεις την τσέπη μας θα μπουν, αλλά εντάξει. Θα πας να παίξεις με τους καλύτερους. Αν θες να μετρήσεις πραγματικά που είσαι.
0: Λοιπόν, Κωστή μου, αυτά ήταν.
1: Να είσαι καλά, Τάσο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω. Θυμίζω ότι είναι πλέον ζήτημα ανακοινώσεων μόνο να ολοκληρωθεί και ο δανεισμός του Ελίασον στην Τενεσσονάλ, όπως μας μετέφερε στο τέλος του προηγούμενου ημιώρου ο Γιώργος Τσακίρης. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Γεια χαρά. Γιάννης, ο παδός της ΑΕΚ.
1: Γεια σου, Γιάννη μου, να είσαι καλά, φίλε.
2: Και θα ήθελα να μιλήσω για την ΑΕΚ εγώ, για το συμπέρασμα που έβγαλα εγώ μετά το χθεσινό παιχνίδι. Αλλά θα μου επιτρέψεις να κάνω μια μικρή... Γιατί θα σου γίνω δυσάρεστος, κάνω προοικονομία τώρα. Αλλά θα μου επιτρέψεις να κάνω μια μικρή αναδρομή. Παίζει τέτοια εποχή η ΑΕΚ και παίζει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference.
1: Σωστό.
2: Σαν σήμερα, Πέμπτη. Αποκλείαμε κάποιους Κύπριους στην παράταση με κακή εμφάνιση. Τότε εσύ και διάφοροι θειασότες σου λέγανε πάνω κάτω αυτό που λέτε σήμερα. Δεν κάνει ο έτσι, δεν κάνει ο αλλιώς, δεν κάνει ο Ρώτα, δεν κάνει ο Μουκουντή, δεν κάνει ο Ρέλβας. Αν και ο Ρέλβας είχε βάλει δύο γκολ μέχρι τότε και...
1: Καλά, το κοίτα, δεν είχε πάρει να μου πεις για αυτούς που έλεγα. Για το Ρώτα και τον Πίλιο δεν αλλάζει γνώμη επειδή πήραμε πρωτάθλημα. Εξακολουθώ να λέω ότι για τη δικιά μου ομάδα δεν κάνουν. Για το Ρέλβας πότε να έχω προλάβει να το πω. Για το Μουκουντή επίσης. Η ίδια είναι η γνώμη μου και τώρα.
2: Και ξεκίνησε, μπράβο, ωραία, ναι. Και ξεκίνησε μια ιστορία από διάφορους θειασότες αυτής της άποψης μέχρι τον Νοέμβρη γιατί δεν βάζει τον Γιόνσον.
1: Εγώ ήμουν τελείως αντίθετος. Αυτό μην με ανακάτευες με κάτι που δεν έλεγε. Εγώ ήμουν ίσα αυτός που έλεγα ότι δεν αποφάνει τον προβλήτη για τον Γιόνσον.
2: Φέτος θα υπάρχει η ίδια καραμέλα γιατί δεν πήραμε τον Γκαρσία. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η παπάντζα.
1: Με άκουσε εμένα από κάτι για τον Γκαρσία.
2: Γενικά, επέτρεψέ μου. Και θα σου πω και το συμπέρασμα που βγήκε από χθες. Το συμπέρασμα λοιπόν, για να μην μακρηγορώ.
1: Εγώ για έναν παίχτη είχα πει ότι θα μας βγει και βγήκε. Πάντως. Γιατί μπορεί να θυμάσαι ότι το Ρουμάνο.
2: Το Ρουμάνο.
1: Από την αρχή είχα βάλει τα χέρια μου, το χέρι μου σκοτειά για το Ρουμάνο και ήταν και πιο φθηνή μεταγραφή.
2: Από φέτος θα μας βγει κανένας ή όχι.
1: Από φέτος αν θα μας βγει κάποιος ή όχι.
2: Από τις φετινές μεταγράφες.
1: Εγώ πιστεύω ότι όλοι μπορούν να χρησιμεύσουν αν τους χρησιμοποιήσεις το σωστό σχήμα.
2: Αν τους χρησιμοποιήσεις το σωστό σχήμα. Ωραία. Το μόνο συμπέρασμα λοιπόν για μένα από το χθεσινό παιχνίδι, που είναι ένα παιχνίδι, ουσιαστικά ένα φιλικό παιχνίδι ήταν, λίγο πιο επίσημο φιλικό παιχνίδι. Μιλάμε για έναν θεσμό ανύπαρκτο, ο οποίος του χρόνου κατά 99,9% αν δεν είναι στο κύπελο, κάποια μικρή ομάδα δεν θα γίνει. Γιατί αν κάποιος πιστεύει ότι θα κάνουν με κόσμο, με την ΑΕΚ πρωταθλήτρια και να έχει πάρει το κύπελο κάποιος από τους άλλους που έχει κόσμο πραγματικά και θα το κάνουν στο ΆΚΑ με κόσμο, νομίζω ότι γελιέται. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο δηλαδή να πάρει ΑΕΚ, που θα πάρει ΑΕΚ πάλι το πρωτάθλημα του χρόνου και να πάρει το κύπελο κάποιος Παναθηναϊκός και να πούμε το 12 Αυγούστου να παίξουμε Super Cup ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ. Γιατί να το κάνουν χωρίς κόσμο δεν υπάρχει περίπτωση. Μιλάμε για ένα θεσμό που ουσιαστικά δεν σχολιάζω τους τίτλους, τους βαρύγδουπους, υπερπροταθλητής και κάτι σαν χλαμάρι.
1: Πάντως επειδή θυμάσαι ότι θες, εγώ θα έπρεπε να ξέρεις ότι εγώ για πέρυσι για το Ευρωπαϊκό είχα πει ότι δεν ξέρω τι θα γίνει στο πρωτάθλημα, αλλά ήμουν σίγουρος ότι θα πάμε μακριά για την Ευρώπη. Επιδείξα ότι είναι conference.
2: Υπήρχε ότι... μετά το παιχνίδι.
1: Όχι μετά το παιχνίδι, από πριν είχα πει ότι είχε καλό feeling για το conference.
2: Μετά το παιχνίδι με τους Κύπριους υπήρχε μια καταστροφολογία στον κόσμο της ΑΕΚ, επειδή περάσαμε.
1: Εντάξει, καλά, την καταστροφολογία υπάρχει.

0: για οτιδήποτε. Ούτε χθε είναι. Το να χτυπά καμπανάκι δεν είναι καμία καταστροφολογία. Και εγώ λέω το καλοκαίρι.
1: Με συγχωρείς ρε φίλε, αλλά χτυπάς ένα καμπανάκι, σε ποιον το χτυπάς?
0: Τι σε ποιον το, μόνο στον προπονητή θα λέει. Ρε φίλε, όχι, δεν είναι η άποψή μου. Όταν ο ίδιος ο προπονητής. Περίμενε, Γιάννη, δεν θα πηγαίνει στην κουβέντα εκεί που θες εσύ. Όταν ο ίδιος ο προπονητής έχει βάλει αυτό το ζήτημα ότι κάποιοι είναι άνετοι γιατί ξέρουν ότι θα βγουν από την 11, δεν το βάζω εγώ το ζήτημα. Ο προπονητής το βάζει. Και χθες ξαναλέει λοιπόν μόνος του ο προπονητής, χωρίς να του υπαγορεύω εγώ τίποτα, ούτε εσύ ούτε κανένας, ότι είμαστε σε στυλ πρωταθλήματος, ακόμα είμαστε στο μούντ του πρωταθλήματος του περσινού. Δεν τα λέω εγώ. Με βάση αυτά που, λέει, που έχει πει ο προπονητής επανειλημμένα τις τελευταίες 4-5 εβδομάδες.
1: Εσύ υποθέτεις όμως.
0: Όχι, δεν υποθέτω, ρε φίλε. Δεν υποθέτω. Είναι ολοφάνερο για ποιους λέει. Ποιος δεν έχει ανταγωνισμό, ρε φίλε.
1: Υποθέτεις.
0: Ποιος δεν έχει ανταγωνισμό, πες μου.
1: Περίμενε.
0: Γιάννη, ποιες θέσεις. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ποιες θέσεις δεν έχουν ανταγωνισμό, δεν υποθέτω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Δηλαδή, ποιος δεν έχει backup. Ποιος δεν έχει backup. Μα είναι θέμα αποδητηρίων. Δηλαδή, το να ξέρω αν έχεις backup ή όχι στο δεξιμπακ, έχεις backup στο δεξιμπακ.
1: Τον Γεωργίεφ, πώς δεν έχεις.
0: Τώρα, ειλικρινά δεν κάνουμε πλάκα τώρα, έτσι. Μου μιλάς για τον παίκτη που ο ίδιος ο προπονητής. Μου μιλάς για τον παίκτη που ο ίδιος ο προπονητής. Μου απαντάς με τον παίκτη, γιατί βγήκες με κακή διάθεση απέναντι μου. Μου απαντάς λοιπόν με τον παίκτη, λοιπόν, τον οποίο ο ίδιος ο προπονητής, γιατί βλέπεις ότι σε όλα που έχεις πει έχεις καταρριφθεί. Αυτό το παίχτη λοιπόν που λες εσύ ότι έχει backup. Αυτό το παίχτη που λες εσύ ότι έχει backup. Όχι, όχι. Το παίχτη ένα-ένα. Το παίχτη που εσύ λες ότι. Πρώτα απ' όλα έχεις πει ψέματα έτσι κι αλλιώς ότι εγώ ήμουν απεσιόδοξος για την Ευρώπη. Ειδικά για την Ευρώπη ήμουν αισιόδοξος.
1: Για όλη τη χρονιά ήσουν απεσιόδοξος.
0: Όχι. Ήμουνα. Για την Ευρώπη είναι μάρτυρες όλοι. Λοιπόν, Γιάννη μου, backup. Του Γεωργίεφ, backup του Γεωργίεφ δεν υπάρχει, γιατί ο backup του Γεωργίεφ είναι για back, για center back τον έχει βάλει φέτος. Λοιπόν, κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο προπονητής σου τι λέει, πάνω σε αυτά που λέει ο προπονητής θα μου απαντήσεις. Αυτή τη στιγμή σε ποιους αναφέρεται? Σε ποιους αναφέρεται ο προπονητής?
1: Υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε.
0: Γιατί υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε?
1: Υποθέσεις ρε φίλε μπορούμε να κάνουμε. Αν δεν τους πει ξεκάθαρα δεν μπορώ να το ξέρω. Πώς θα γίνει δηλαδή? Υποθέσεις είναι. Υποθέσεις. Γιατί να μην θεωρεί το Μάριν?
0: Πώς είναι, ο Μάριν έχει άλλους τέσσερις να ανταγωνιστεί. Ο Ρώτα ποιον, και ο Πέλιος ποιον έχουν ανταγωνιστεί? Τον Πενεράς που είναι θεωρητικά όλοι γράφουν ότι είναι φευγάτος. Και τον Ρώτα που στην ουσία δεν έχει κανένα backup. Το θέμα τι είναι, τι λέμε εγώ και εσύ ή η ομάδα να έχει ουσία, να έχει παίχτες να αναπληρώσει?
1: Εγώ δεν είπα, η ομάδα μια χαρά είναι και η ομάδα, αν θες τη δική μου
0: άποψη. Μου λες εσύ για ανεπίσημη. Και εγώ αυτό θέλω, να είναι καλύτερη. Μακάρι να είναι καλύτερη από πέρυσι.
1: Το συμπέρασμά μου είναι ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι, φερόμενοι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ και μια μερίδα κόσμου που δεν έχει ιδέα που πέφτει η Νέα Φιλαδέλφεια ή οποιοδήποτε γήπεδο αγωνίζεται η ΑΕΚ, που λατρεύει την καταστροφολογία και με την πρώτη στραβή, όπως νομίζουν αυτοί ότι είναι στραβή. Που δεν είναι καμία στραβή. Με την πρώτη στραβή που νομίζουν αυτοί ότι είναι στραβή, δεν χάνουν την ευκαιρία να βγάλουν όχι απλά τη χόλη τους. Να το παίξουν εξυπνάκι.
0: Ρε Γιάννη, ούτε εγώ είμαι υπέρ αυτής
1: της
0: κατάστασης. Και φέτος έχω αντιμετωπίσει όλο το καλοκαίρι. Περίμενε, ρε Γιάννη, γιατί πας να βάλεις κακή πρόσωπη σε κάποιον. Όλο το καλοκαίρι λοιπόν εγώ προσπαθώ να τους ηρεμήσω. Ξέρεις τι γίνεται εδώ πέρα κάθε βράδυ?
1: Δεν αναφέρθηκα αποκλειστικά σε σένα. Δεν αναφέρθηκα σε σένα ότι ανοίξει αυτό.
0: Τους λέω, ηρεμήστε ρε παιδιά, να δούμε τι θα κάνουν, να δούμε, να αφήσουν. Και πρόσεξε, δηλαδή, αφού μπορεί να με παρακολουθείς και ιντερνετικά, ξέρεις ότι έχω κάνει τις λιγότερες αναρτήσεις από όλα τα καλοκαίρια. Και δεν έχω πει τίποτα.
1: Υπάρχει μια ιστορία τώρα ότι το αριστερό, πώς θα παίξουμε Champions League με το αριστερό back και τι θα κάνουμε με το αριστερό back.
0: Ναι, Γιάννη μου, αλλά όταν η ομάδα δεν πήγε να κάνει μεταγραφή αριστερού back.
1: Τι να κάνουμε, το αριστερό back τη Μπάγκερ έφαγε 7 γκολ πέρυσι από την Πάρη. Σε δύο παιχνίδια. Τι θα κάνουμε δηλαδή τώρα, τι θα κάνουμε. Δηλαδή ποιος θα μαρκάρει το δεξί χαφ της Μπάγκερ, αυτό το Γάλλο που έχουν το
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
1: Και ο Μπάκ στον πλανήτη γη μπορεί να το
0: μαρκάρει. Και τους καλύτερους παίχτες του κόσμου να πάρουμε μπορεί να φάμε 7. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Το θέμα είναι αυτό να γίνει, ας πούμε. Το θέμα είναι αυτό να συμβεί.
1: Τώρα με ποιον θα παίξουμε Champions League. Δηλαδή σου ξαναλέω ένα απλό παράδειγμα, και ο Ρώτα δεν κάνει και ο Πίλιος δεν κάνει και πώς θα παίξουμε, και σου ξαναλέω. το δεξί χαφ, ποιος είναι αυτός που παίζει.
0: Οποιοδήποτε και να πάρουμε. Εγώ να σου πω κάτι για το χαμό που έχει γίνει με τους Έλληνες. Για τον Τζάπρα, ας πούμε, ξέρω τι άποψη έχει ο. Ας πούμε τι άποψη υπήρχε. Να μην το συγκεκριμενοποιήσω τώρα. Ωραία, το παιδί είναι ένας πολύ ικανός, γιατί η βασική του θέση είναι χαφ, αλλά ξέρω εγώ, αμυντικά προβληματίζονταν, γι' αυτό δεν το προχώρησαν στην ΑΕΚ. Μπορεί να κάνουν λάθος, μπορεί να δικαιωθούν και γι' αυτό. Εγώ λοιπόν είμαι ο πρώτος που λέω ότι αν πριν παίρναμε το Τζάπρα τώρα και τον βάζαμε, πες ότι για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούσε όταν να παίξει το πρώτο μάτς και παίζαμε με τη Λεύσκη και παίζει ο Τζάπρας, με την εικόνα που έδειξε το παιδί και είχε έρθει στην ΑΕΚ, ας πούμε, τώρα θα γινόταν ο κακός χαμός στο πρώτο παιχνίδι. Γιατί σίγουρα δεν θα πήγαινε αμυντικά όπως μπορεί να πάει ο Ρώτα. Ο πρώτος είμαι που το λέω λοιπόν.
1: Ωραία,
0: και ξέρω ότι δεν έχει ευθύνη. Πρόσεξε, δεν έχει ευθύνη. Ούτε για τον Ντετέι. Πρόσεξε, για να δεις ότι δεν έχω. Ό,τι ξέρω, το λέω. Και για τον Ντετέι λοιπόν και για τον Παντελίδη που έχει γίνει ιστορία. Πολλές φορές λένε ότι δεν τον πήρε, δεν αυτό, δεν εκείνο, δεν το άλλο. Η Άκη είχε κάνει κρούση πρώτη. Η Κηφισιά, δικαίωμα της καθομάδας να τον δώσει, να του δώσει όπου θέλει. Χτύπησε την πόρτα του Παθνάκου, λέει. Επειδή είμαι ο παδό του Παθνάκου, δεν είναι άγνωστο. Το θέλει γιατί μου το ζητάει ο Ηλιόπουλος. Τον πήραν οι άλλοι, τέλος. Δεν έχει να κάνει σε αυτό το πράγμα κάτι με την ΑΕΚ.
1: Ναι, ωραία, και τι έγινε δηλαδή.
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν είμαι από αυτούς που λένε ούτε γιατί δεν πήραμε τον Κουντούρη, ούτε γιατί δεν πήραμε τον Τζάπρα, ούτε γιατί δεν πήραμε τον Τετέι, τον Παντελίδη κτλ. Αλλά χρειάζεται ενίσχυση. Και αυτά είναι πράγματα που αφήνει ο προπονητής να εννοηθούν.
1: Ναι, ωραία, και το έχει πει ενίσχυση. Είμαστε 12 Αυγούστου. 15 Σεπτέμβρη τελειώνουν οι μεταγράφες, ένα μήνα. Ναι, ωραία, θα γίνει η ενίσχυση. Οι άνθρωποι που χειρίζονται τα πράγματα στην ΑΕΚ, αμή τι άλλο...
0: Και με αυτό κλείσει, Γιάννη.
1: Όχι, αμή τι άλλο δείχνουν αυτό, έχουν δείξει και έχουν κερδίσει το να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς.
0: Εντάξει, εμπιστοσύνη δεν σημαίνει ότι όλα σου βγαίνουν, ούτε ότι έχουν το αλάθο. Όταν κάτι βλέπουμε λάθος πρέπει να το λέμε.
1: Μα ποιο λάθος έγινε, ρε φίλε, 12 Αυγούστου.
0: Τώρα και από την περασμένη μεταγραφική περίοδο δεν βγήκαν όλοι, καλή μου φίλε. Εντάξει, να λέμε τα πράγματα όπως είναι.
1: Δεν βγήκε.
0: Ο Περάς έχει βγει, ο Σαχαμπό έχει βγει.
1: Περίμενε, γιατί μου λες ότι από τις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους.
0: Α, και από τις προηγούμενες. Ο Περάς
1: βγήκε. Ναι, από πέρυσι. Θα το πιάσουμε από πέρυσι. Από τους παίκτες, γιατί πέρυσι αν δεν
0: βγήκε. Λέμε ότι έχει το αλάθη το προπόνηση.
1: Ναι, μισό λεπτό.
0: Θες να δώσουμε ραντεβού να τα συζητήσουμε Σάββατο βράδυ που θα είμαι. Γιατί τώρα μας κλείνουν νέα αναγκαστικά.
1: Πήραμε 9 παίκτες πέρυσι το καλοκαίρι. 8 παίκτες. Ο μόνος που δεν βγήκε ήταν ο Γκρούγιτς. Πέρυσι τα Χριστούγεννα πήραμε 3 παίκτες. Ο μόνος που δεν βγήκε και φαίνεται ότι δεν κάνει για την ΑΕΚ είναι ο Σαχαμπό. Δηλαδή μιλάμε από τους 10 παίκτες, οι 2, το 80% έχει πιάσει.
0: Εγώ δεν σου λέω να τους έχουμε εμπιστοσύνη, αλλά όταν βλέπεις κάτι ότι πάει στραβά, πρέπει να το λες.
1: Κάτσε ρε φίλε, στις 10 μεταγραφές δεν έχουν βγει οι 2 σε 2 μεταγραφικές περιόδους.
0: Δεν είναι 2, ούτε ο Πενράς σου βγήκε όπως ήθελες, ούτε ο Καλοσκάμης από τους Έλληνες. Όχι στο βαθμό που θα περίμενες, όχι σε αυτό που το βαθμό που σου είχαν παρουσιάσει, δεν είναι το ίδιο. Υπάρχει διαβάσμιση και σε αυτά.
1: Αν δεν με γελάει το Θυμικό, όμως τα πιο σημαντικά παιχνίδια για τον play-off με τον Πενράς νίκησες.
0: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι είχε την απόδοση που θα ήθελες εσύ. Δηλαδή να είναι ένας παίκτης που να είναι μπροστά από τον Πίλιο, γιατί πάλι αυτή τη στιγμή ο Πίλιος
1: δηλαδή,
0: είναι μπροστά
1: το
0: από τον Πίλιο.
1: Το Πενράις όπως έπαιξε πέρυσι είναι αρνητικό.
0: Για μένα είναι ενδιάμεσο. Για τους περισσότερους είναι αρνητικό. Τέλος πάντων. Πρέπει να κλείσουμε για να είσαι καλά.
1: Χαιρετώ, για χαρά.
0: Λοιπόν, κλείνουμε κάπου εδώ. Ραντεβού το Σάββατο το βράδυ. Πρώτα ο Θεός και να είστε καλά όλοι με Νέα Χρυκυριαζόπουλο, Κωνσταντίνα Πανούτσου και αθλητικό δελτίο. Αμέσως μετά έρχονται οι ρεπόρτερς.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Πού πας?
4: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
4: Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Αβέβαιο το μέλλον του Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ στον Ολυμπιακό, με Ισπανό δημοσιογράφο να υποστηρίζει ότι ο σύλλογος εξετάζει τις περιπτώσεις των Μαρθελίνο και Σαράμπια για τον πάγκο του. Αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για τον 29χρονο Κολομβιανό μέσω της Σαντάντερ Γκουστάβο Πουέρτα, ενώ ανοιχτό παραμένει του Κάσερες Ρεπό, έχουν σήμερα οι Πειραιώτες. Στη διάθεση του Αλίσιο Λύση για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντρελεχτ βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος πέταξε για τις Βρυξέλλες. Να ανατρέψει το σεβάρος του 1-0 στην Τούμπα και να προκριθεί στα play-off του Europa League, θα προσπαθήσει ο δικέφαλος του Βορρά Σέντρα στις 9.30. Ραδιοφωνική μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτική κάλυψη από το Open. Μόνο τα τυπικά απομένουν για την παραχώρηση του Νίκλας Ελίασον από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ. Οι Βραζιλιάνοι θα καταβάλουν 300.000 ευρώ ως ενίκιο για το δανεισμό του, θα καλύψουν το συμβόλαιό του, ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Το βάρος στα τελειώματα φάσεων έριξε ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος έδωσε διήμερο ρεπό στους παίκτες του. Για κρούση της Ομόνιας στον Κοτσόλη για τον Μπακασέτα κάνουν λόγο δημοσιεύματα στην Κύπρο. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι επίσημα ο Mbai Ndiaye, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του μέχρι το 2028. Την περασμένη σεζόν, 29χρονος Σενεγαλέζος forward είχε με τη Βιλερμπάν κατά μέσον όρο 7,7 πόντους, 4,8 rebound, 1,3 assist, 1,2 κλεψίματα και 1,4 κοψίματα. Περηφανός για όσα έχει πετύχει ο Όφη στο διάστημα της παρουσίας του είναι ο Χρήστος Κόντης, μια ομάδα που συνεχίζει να πιστεύει, να χτίζει και να προσφέρει αποτελέσματα. Το μήνυμα του προπονητή των κριτικών στα social media την επομένη της κατάκτησης του Superbet Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ. Εντός της ημέρας τελειώνει του Ζερεμί Πετρί στον Άρη. Οι Θεσσαλονικείς έχουν συμφωνήσει με τη Watford για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ και πιθανότατα σήμερα θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους Κίτρινους. Τρίπλη ελληνική παρουσία σε 2 τελικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Στις 10 παρα 10 αρχίζουν τις προσπάθειές τους στο επικοντό Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου, ενώ περίπου μία ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη στη δυσκοβολία και ο Δημήτρης Παυλίδης. Εκτός ημιτελικών στα 200 μέτρα Μυριανθόπουλος και Γκαραγκάνης, αποκλεισμό στο ύψος για την Παναγιώτα Δόση. Το πανελλήνιο ρεκόρ στα 1500 μέτρα ελεύθερο κατέριψε η Άρτεμις Βασιλάκη με 16-13-81 και προκρίθηκε στον τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Στον ημιτελικό των 50 μέτρων ύπτιο στις 8 συμμετέχει ο Απόστολος Χρήστου, ενώ 10 λεπτά νωρίτερα θα διεκδικήσουν μια θέση στον τελικό των 100 μέτρων ελεύθερο Γεωργία Δαμασιώτη και Άννα Ντουντουνάκη. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ απέναντι στην Κύπρο στο Telecom Center. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 24 Αυγούστου. Επιστροφή στην Ελλάδα για τον Φρανσέσκ Κρέσπι, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Βόλο. Ο 29χρονος Ισπανός έχει αγωνιστεί για μία εξαετία στον Αστέρα Άκτορ, ενώ την περασμένη σεζόν έπαιξε στην Τουρκία για λογαριασμό της Van Sport. Την απόκτηση του 28χρονου Πορτογάλου φορ Πέδρο Μαρκές έκανε γνωστή ο Ηρακλής. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, η Μπεσίκτας υποδέχεται τη Χράντετς Κράλοβε, έχοντας επικρατήσει 1-0 στο πρώτο μάτς, με τον ηττημένο να είναι ο προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference. Σέντρα στις 8, ενώ την ίδια ώρα η Πάφος φιλοξενεί τη Σάλτσμπουργκ, θέλοντας να ανατρέψει το 1-0 της Αυστρίας, και η Ομόνια αντιμετωπίζει στην Κύπρο την Λίνκολν μετά το ισόπαλο 1-1 στο Γιβραλτάρ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι ρεπόρτερς.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Καλησπέρα σας, 5η 13 Αυγούστου 2026, 7 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτερς είναι εδώ, σε πλήρη σύνθεση, Κώστας Κιτζετζόγλου στο δρόμο προς το λιμάνι του Πειραιά. Τι έγινε, Κωστή?
1: Κώστας από δρόμο.
0: Από πέλαγο, μια χαρά ακούγεσαι, φίλε. Τζάμι, σαν να είσαι δίπλα.
2: Απίστευτο, πράγματα.
0: Ναι, τρομερά.
2: 3 και 20 είχαμε άφηξη. Δηλαδή τώρα θα είχαμε βγει και καφέ στο σταθμό.
0: Δεν πειράζει, ρε φίλε, δεν πειράζει. Γι' αυτό υπάρχει τεχνολογία για να λύνει τα προβλήματα.
2: Οπότε μετά την εκπομπή σου από αεροπλάνο πήγαμε τώρα και σε πλοίο.
0: Έτσι ακριβώς, φίλε, έτσι ακριβώς.
2: Οπότε θυμάμαι μετά από ήττα κι εσύ.
1: Μόνο εγώ χθες το αεροπλάνο, τα κλείσα όλα και τίποτα. Εξαφανίστηκα.
0: Γιώργος Τσανάκας έχει επιστρέψει και ο Γιώργος.
2: Έχει δουλίτσα σήμερα ο Γιώργος από ό,τι βλέπω.
1: Ναι. Έχουμε.
0: Παιδιά, βάλτε λίγο πλάτη, γιατί τράβηξα μεγάλο κουμπί χθες εγώ.
2: Καλά, σήμερα Τάσο, πραγματικά πιστεύω θα κάνεις αρνητικό ρεκόρ μηνυμάτων.
0: Θα το δούμε, φίλε, θα το δούμε.
2: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε νέαρχο Κυριαζόπουλο στις θέσεις των ήχων και επιλογής μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και θα είμαστε 2 ώρες μαζί σας με τα γνωστά θέματα για τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό ΑΕΚ, Ολυμπιακό ΑΕΚ, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, όπως θέλετε με τη σειρά βάλτε τα. Οι εξελίξεις έχουμε να κάνουμε με καταρχάς το χθεσινό παιχνίδι του Super Cup που ο Όφη το κατέκτησε. Έκανε άλλη μια, ας πούμε, έκπληξη αφού πήρε το κύπελλο τον ΠΑΟΚ, πήρε και το Super Cup από την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός έχει θέμα με τη Λίμπαρ, θα μας τα πει σε λίγο ο Γιώργος Τσανάκος. Ο Παναθηναϊκός έχει την προπόνησή του, είχε σήμερα ουσιαστικά ετοιμάσει, θέλει να μάθει, θα μάθει σήμερα τον αντίπαλο για την άλλη εβδομάδα. Είναι αν οι Χράντες Κράλοβε ή Μπεσίκτας. Φαβορεί να είναι οι Χράντες Κράλοβε να χάσει. Δηλαδή η Μπεσίκτας έχει κερδίσει και στην Τσεχία και παίζουν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά, για όλα αυτά θα μιλήσουμε και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τον Κέτσε, Γιώργο.
1: Ναι, ας ξεκινήσει. Ναι.
0: Και έτσι ξεκίνησε και πες τι έχει η ΑΕΚ, πώς τα είδες και λοιπά. Μετά σκητάτε την πάρει ο Γιώργος, γιατί και αυτός έχει εξελίξει.
2: Εντάξει, μίλησα και χθες για το παιχνίδι και το πρωί. Πιστεύω ότι το βασικό πρόβλημα από μένα...
1: Κέτσε.
0: Κάτσε, το ματιάσαμε.
1: Δεν ακούγεσαι καλά.
0: Ωραία, ξεκίνα Γιώργο εσύ. Ξεκίνα.
1: Λοιπόν, ναι, να ξεκινήσουμε αυτό που είπα και από το πρωί, ότι πλέον ο προπονητής, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είναι σε δύσκολη θέση. Είναι η πρώτη φορά που είναι σε τόσο δύσκολη θέση ο Βάσκος τεχνικός, μετά και τον αποκλεισμό από την Νάιμέγκεν, ίσως η θητεία του είναι το πιθανότερο σενάριο, όχι ίσως, το πιθανότερο σενάριο σχεδόν βέβαιο, όπως γνωρίζω, είναι να η θητεία του να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα. Είναι μια δύσκολη απόφαση αυτή που είναι να πάρει ο Ολυμπιακός, γιατί θυμάστε την προηγούμενη φορά τι έγινε όταν έφυγε ο Πέδρο Μαρτίνς και πόσο ο Ολυμπιακός πόσους προπονητές πέρασε για να βρει έναν προπονητή. Έφτασε στο Μεντιλίμπαρ για να βρει έναν προπονητή που θα μείνει για χρόνια και να υπάρχει μια σταθερότητα. Αλλά νομίζω οι άνθρωποι του Ολυμπιακού σκέφτονται ότι είναι η ώρα για μια αλλαγή. Νομίζω από τη στιγμή που θα πάρθει η απόφαση που θα επικοινωνηθεί και στον προπονητή και όλα, νομίζω ότι θα προσπαθήσουν να τα κάνουν όλα με σεβασμό προς τον προπονητή και σε όλα αυτά που έχει πετύχει. Είναι μια απόφαση που αρκετούς τους βρίσκει αντίθετους, κάποιους άλλους τους βρίσκει σύμφωνους. Οκ, αυτά είναι απόψεις. Αν μη τι άλλο, είναι μια απόφαση που έρχεται 2 μήνες μετά τη συνάντηση του προπονητή με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, όπου συνέχισαν κανονικά τη συνεργασία τους. Βέβαια, το είπα και πριν για να το διευκρινίζουμε, δεν είχε ανανέωση το Μάιο με τη Λίμπερ όταν βρέθηκε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Είχε συμβόλαιο κανονικά και απλώς μίλησαν ότι παρότι χάθηκε το πρωτάθλημα, συνεχίζεται η συνεργασία τους και ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στην ομάδα και διάφορα ακόμα. Αλλά τώρα φαίνεται πως έχουν αποφασίσει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού να πάνε σε μια αλλαγή. Όποιος λέει για ηλεκτροσόκ, κατά τη γνώμη μου, κάνει μεγάλο λάθος. Δεν μπορεί να υφίσταται ηλεκτροσόκ στις 13 Αυγούστου. Ένα ηλεκτροσόκ μπορεί να γίνει μέσα στη σεζόν, το Μάρτιο, ξέρω εγώ, όταν θα είναι στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Τώρα είναι μια αλλαγή. Είναι, νομίζω, λίγο σε αυτές τις γενικότερες αλλαγές που γίνονται το τελευταίο διάστημα, που δείχνουν και ότι τα πράγματα δεν πηγαίνανε καλά το προηγούμενο. Είναι μια παραδοχή λαθών, νομίζω, και από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Πρώτα γιατί ήρθε και ο Καρντόσο, ένας άνθρωπος να βοηθήσει τα μεταγραφικά, αλλά και τώρα και ο Μουνκαντά, και αυτός για να βοηθήσει τα μεταγραφικά. Και τώρα φαίνεται ότι θα έχουμε και την αποχώρηση και του Βάσκου τεχνικού μετά από 2,5 χρόνια επιτυχιών. Ο μεγαλύτερος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού, ο πιο επιτυχημένος. Ένας άνθρωπος που έκανε κάτι που δεν έχει ξανακάνει ποτέ κανείς. Έκανε κάτι σπάνιο. Δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε εύκολα αυτό που κατάφερε. Ένας κύριος, πραγματικός. Αλλά περιμένουμε έτσι να μάθουμε σύντομα, γιατί επί της ουσίας στον Ολυμπιακό δεν βγαίνει κάτι προς τα έξω. Αλλά αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει. Στην Ισπανία τώρα, για να το συνδέσουμε, γράφτηκε από τον ένα από τους κορυφαίους δημοσιογράφους στην Ευρώπη και ίσως και ο κορυφαίος Ισπανός δημοσιογράφος, ο Ματέο Μορέτο, ότι ο Ολυμπιακός αποφασίζει για αλλαγή προπονητή και ότι αξιολογεί δύο περιπτώσεις. Ο ένας είναι ο Μαρθελίνο και ο άλλος είναι ο Έντερ Σαράμπια. Μιλάμε για μια περίπτωση όπως ο Μαρθελίνο, πάρα πολύ ψηλού επίπεδου, ένας top class προπονητής που έφυγε από τη Βιγιαρεάλ, είναι πλέον ελεύθερος. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μαρθελίνο παίζει για τον Ολυμπιακό. Έχουν ξαναμιλήσει πριν αρκετά χρόνια οι άνθρωποι του Ολυμπιακού με τον Μαρθελίνο. Να δούμε, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Σίγουρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Ήταν και ένας προπονητής που πριν από μερικά χρόνια δεν έβλεπε τόσο πολύ την Ελλάδα, σαν πιθανό προορισμό, αλλά αυτά αλλάζουν. Και απ' την άλλη, ο Έντερ Σαράμπια είναι ένα διαφορετικό προφίλ, ένας προπονητής 45 χρονών με πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο. Ταιριάζει λίγο στο στυλ του Ολυμπιακού που παίζει τώρα, με pressing, με άμεσο ποδόσφαιρο, με ταχύτητα, με κάτω την μπάλα. Ήταν στην Έλτσε. Στο πρώτο μισό της σεζόν η Έλτσε ήταν μια εξαιρετική ομάδα με πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Είχε μια πτωτική πορεία στο δεύτερο γύρο, αλλά εντάξει, μιλάμε για την Έλτσε τώρα, για να το καταλάβουμε. Δεν μιλάμε για την. Ήταν στη Βιγιαρεάλ και είχε τέτοια αποτελέσματα. Υπάρχει το ενδιαφέρον που συνεχίζεται για τον Πουέρτα, τον Καντιού και τον Κάσερες, οι τρεις χαφ που ο Ολυμπιακός εξετάζει. Υπάρχει ο Τικνησγιάν, το αριστερό μπακ του Ερυθρού Αστερά, για το. Για να καλύψει το κενό που έχει αφήσει ο Ορτέγκα. Και γενικότερα ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει 5 με 6 μεταγραφές άμεσα. Αυτό το ξέρουν όλοι. Ο χρόνος περνάει, είναι 13 Αυγούστου. Σε 8 ημέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και καταλαβαίνουμε ότι αν έχουμε τόσες πολλές αλλαγές, ο νέος προπονητής θα χρειαστεί άμεσα να μπει σε πολύ απαιτητικές συνθήκες, αλλά θα χρειαστεί και χρόνο με τόσες αλλαγές στην ομάδα. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει ήδη 11 μεταγραφές. Πάμε για 16-17 μεταγραφές τουλάχιστον. Μιλάμε για σχεδόν καινούριο ρόστερ. Αυτά, και να μην το ξεχάσω, το είχα πει και πριν, απλά δεν είναι υποχρεωμένοι να ακούνε πάντα οι φίλοι, ότι και ο Ζώτα Σίλβα δεν φαίνεται πως θα είναι διαθέσιμο στην πρώτη αγωνιστική μετά το πρόβλημα το μυϊκό που είχε στον Οπίστιο Μοιραίο στο δεύτερο μάτς με την Αϊμέγγεν. Αυτά.
0: Μάλιστα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε γρήγορα τώρα που είναι καλό το σήμα στον Κώστα. Έλα, Κωστή.
1: Δεύτερη προσπάθεια.
2: Πάμε και Άγιος ο Θεός.
1: Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι για μένα κυρίως έχασε το παιχνίδι χθες, επειδή στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξέρω αν σκέφτεται το επόμενο μάτς ή θεωρούσαν οι παίχτες της μέσα τους. Δεν λέω ότι έγινε κάτι, ότι εύκολα ή δύσκολα στο τέλος θα το πάρουν το παιχνίδι. Χάθηκε και μια μεγάλη ευκαιρία να γίνει το 2-0. Μέσα σε 7 λεπτά έφυγε ανατροπή. Μετά η ΑΕΚ ξύπνησε. Στο λίγο χρόνο που είχε μπόρεσε να ισοφαρίσει. Και έχασε το παιχνίδι στο πέναλτι. Πήκε η κατάξη για τον Όφη. Δεν νομίζω ότι έπαιξε κάποιο ρόλο η διευθυνσία κάτι. Εντάξει, το δεύτερο γκολ. Όχι, έχουμε δει τέτοια γκολ να κυρώνονται. Φώναξε και το ΒΑΡ το διαιτητή, τον Παπαπέτρου. Να το δει. Έκρινε ότι δεν επηρέασε τη φάση ο ποδοσφαιριστής του Όφη που ήταν offside. Θα συμβούν αυτά. Λέω και πάλι, έχουμε δει τέτοια γκολ και να μετράνε και να μην μετράνε. Ο Παπαπέτρου το μέτρησε. Ο προπονητής μετά το τέλος, ο Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε για μάθημα. Θεωρώ και εγώ ότι είναι ένα μάθημα αυτό, και κυρίως επειδή και μέσα στη χρονιά η ΑΕΚ θα παίζει παιχνίδια πριν από παιχνίδια στην Ευρώπη, που εντάξει δεν θα είναι τόσο κρίσιμο σε αυτά τα δύο με τη Λεύσκη, γιατί από αυτά κρίνεται η πρόκριση στο Ευρωπαϊκό, που είναι ένα όνειρο σίγουρα για όλους τους ποδοσφαιριστές και λογικό είναι να το σκέφτονται, αλλά και μέσα στη σεζόν θα έχει πολλά παιχνίδια πρωταθλήματος πριν και μετά από ευρωπαϊκά μάτς, και δεν πρέπει να επηρεαστεί, και δεν λέω να μην επηρεαστεί σε κόπωση, αυτό υπάρχει, γι' αυτό θα γίνεται και rotation, αλλά θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές που θα παίζουν τα παιχνίδια τα ελληνικά, είτε είναι κάποιοι ίδιοι που παίζουν και στην Ευρώπη, είτε αυτοί που λόγω rotation παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα πρέπει να είναι σοβαροί και συγκεντρωμένοι και να δίνουν το 100%. Μπορώ να πω ότι χθες σε κάποια σημεία δεν υπήρχε ούτε το 100% της συγκέντρωσης, ούτε το 100% της προσπάθειας, και αυτό στήξε γιατί από την πλευρά του Όφη πραγματικά έπαιξε το παιχνίδι, όλο το παιχνίδι όπως το άξιζε, όπως άξιζε σε ένα τρόπο. Ανεξάρτητα αν η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, είναι καλύτερη ομάδα από τον Όφη, και αν δεν του είχε επιτρέψει, ας πούμε, μέχρι το 60, ξέρω εγώ, να κάνει κάποια μεγάλη ευκαιρία. Τώρα κοιτάει μπροστά, σήμερα ήταν το, από αύριο η ΑΕΚ μπαίνει στη τελική ευθεία για τον πρώτο μάτς, θα γίνει...
0: Οπα, ξαναπες το, Κώστα.
1: Λέω, ακούγουμε καλύτερα.
2: Όχι, δεν ακούγεσαι καλύτερα, φεύγει και έρχεται. Ωραία.
0: Τώρα ακούγεσαι, για πες το.
1: Ναι, λέω ότι θα παίξει την Τρίτη στις 10 το βράδυ. Στο γήπεδο Βασίλη Λεύσκη.
0: Εκεί που έγινε το μάτς του Παναθηναϊκού με τη ΣΚΑ.
1: Εκεί είναι οριστικό, Τάσο.
2: Ναι. Αυτό είναι το εθνικό του στάδιο, δεν είναι?
0: Ναι, άστο, φίλε. Άστο. Νομίζω ότι είναι όπερα, δεν είναι γήπεδο. Απ' έξω και μέσα όταν μπαίνεις, αυτό καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
1: Να πω επίσης για όσους αγωνιούν ότι επειδή στην ομαδική της ΑΕΚ δήλωσε συμμετοχή και ο Γιώργος Μαραθιανός. Οπότε και σε αυτό το κρίσιμο ραντεβού θα είναι κοντά.
0: Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό νέο. Στη χθεσινή μου θα αποκαλύψω, συγγνώμη φίλε, θα αποκαλύψω μια συνομιλία μου με τον Γιώργο Μαραθιανό. Βεβαίως οι ιδιωτικές συνομιλίες δεν πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αλλά
0: παίρνω την άδεια μόνος μου, χάμος να με τη δώσω ο ίδιος. Μετά το παιχνίδι του λέω γουρλής. Και η απάντησή του ήταν για τον Όφη ήμουνα. Οπότε καταλαβαίνεις.
1: Καλά, τι να πει και ο Τσόχος, έτσι. Το κύπελο και ο Super Cup. Μιλάμε τώρα. Θα πηγαίνει στην Κρήτη και δεν θα πληρώνει ούτε...
0: Ναι ρε φίλε, ο Τσόχος πραγματικά, ο Τσόχος έσκε πληρώσει ξανά καφέ στην Κρήτη μετά από αυτά τα δύο που είχε κάνει, φίλε, θα είναι άδικο. Έχεις δίκιο.
1: Θα γίνεται μάχη ποιος θα τον κερνάει πρώτος.
0: Έχεις δίκιο. Μάλιστα.
1: Να πω επίσης ότι το ευχάριστο, αν υπάρχει κάτι από χθες, είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο τραυματισμό. Δεν υπήρχε κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Και λέω και πάλι ότι ξεκινάει από αύριο η προετοιμασία για κακά τα ψέματα, παιδιά. Μπορεί να είναι Αύγουστος, αλλά είναι δύο πολύ κρίσιμα μάτς για την ΑΕΚ. Παίζονται πάρα πολλά. Στεναχωριέμαι πολλές φορές που ακούω ακόμη και ο φιλάθλους να λένε πρώτα για το οικονομικό, γιατί πρώτον
0: το πρεστίζει.
1: Αυτή την εποχή ναι, δεν έχει πώς να το πω, οικονομικά θέματα. Σίγουρα είναι πολύ καλό να πάρει 15 εκατομμύρια παραπάνω με το καλημέρα από το να παίξει ας πούμε στο Europa, αλλά είναι πάνω απ' όλα αυτό που είπε Στάσου εσύ, είναι το πρεστίζει. Είσαι στις 32 ομάδες της elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και πάνω απ' όλα αυτό είναι που μετράει και μακάρι ο Έγκλον να τα καταφέρει. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο και τώρα και τα μεταγραφικά είναι λίγο, όχι ότι είναι παγωμένα, είναι λίγο, ξέρεις, σε καταστολή, γιατί δεν υπάρχει πολύ χρόνος να μπουν παίχτες στη λίστα. Θα πρέπει να έρθει κάποιος πάρα πολύ έτοιμος για να προλάβει να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε το βάρος τώρα έχει πέσει στο αγωνιστικό.
0: Μάλιστα.
2: Απλά να πω μια είδηση που είδα τώρα.
0: Βεβαίως.
2: Επειδή είχες παίξει αυτός ο παίκτης και στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ, ο Πόνσε επιστρέφει στην Έλτσε.
0: Στην Έλτσε,
2: ναι,
0: το δίκιο.
2: Ναι. Ωραίος παίκτης. Ωραίος παίκτης ο Πόνσε.
1: Τον αγοράζει η Έλτσε, δηλαδή.
2: Ναι, έτσι φαίνεται.
1: Όχι.
2: Ναι, τον αγοράζει. Για να βλέπω ένα συν ένα, ναι. Αγορά θα είναι.
0: Λοιπόν, να πω κι εγώ δύο λόγια. Έγινε προπόνηση σήμερα. Από αύριο για δύο μέρες έχει ρεπό. Το χρειάζονται οι παίκτες, γιατί εντάξει, έχουν περάσει κάποια παιχνίδια τα οποία και τα τέσσερα είχαν μεγάλη πίεση, μεγάλο πρέπει για την πρόκριση και είναι και νωρίς ακόμα στην χρονιά, δεν είναι ακόμα έτοιμη η ομάδα και θα ξεκουραστούν. Θα τους είπε και ο προπονητής ότι θα πρέπει να καθαρίσει το μυαλό τους για να ετοιμαστούν από την Κυριακή για τα παιχνίδια, τα play-off που θα δούμε απόψε ποιος θα είναι αντίπαλος. Χάντες Κράλοβε, Μπεσίκτας παίζουν στις 8 η ώρα στην Τουρκία. Να πούμε ότι η Μπεσίκτας είχε κερδίσει 0-1 στο πρώτο παιχνίδι, είχε μείνει με 10 παίκτες στο τελευταίο 20 λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, και είχε βάλει γκολ στο διάστημα εκείνο. Λογικά η Μπεσίκτας θα περάσει και η ομάδα θα αποκλειστεί, θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Η προπόνηση σημερινή είχε έμφαση και στην ανάπτυξη και στα τελειώματα των φάσεων. Δούλεψε πολύ ο Νέστη που προσφέρει την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Διότι θέλει αυτό το πράγμα να εξελιχθεί, η ομάδα να αρχίσει να βελτιώνεται και κυρίως όταν αντιμετωπίζει κλειστές άμυνες όπως έγινε με την Τσεσικά 1948, αλλά και στην να είναι αποτελεσματική ομάδα όταν φτάνει στην αντίπαλη περιοχή. Ανάμεσα στα άλλα, σήμερα έδειξε και ένα βίντεο στους παίκτες ο Νίστρουπ που ουσιαστικά τους έδειξε τον τρόπο που πρέσαρε σωστά η ομάδα, ειδικά στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Έχει κάνει πάρα πολλά κλήρυψη με τον Παναθηναϊκό. Όμως παράλληλα έγιναν και λάθη στην απόφαση που έπαιρναν οι παίκτες που έκλεβαν την μπάλα για να γίνει φάση. Δηλαδή υπήρχαν ψηλά κλεψίματα και το αντίνω αρκετές φορές και άλλων παικτών που δεν έγιναν φάση γιατί δεν ήταν σωστή τελική πάσα, ενώ ήταν 3-3. Εκεί λοιπόν ο Νίθρου επισήμενε ότι είναι πολύ σωστό ο τρόπος που πρέσαρε η ομάδα, όμως δεν πήρε αποτέλεσμα, δεν πήρε δηλαδή αυτό που έπρεπε να πάρει, διότι ήταν λάθος η τελική πάσα, η τελική προσπάθεια, και σε αυτό το κομμάτι θέλει να υπάρχουν καλύτερες αποφάσεις, γιατί είναι κρίμα να κάνεις το δύσκολο, που το δύσκολο είναι να περσάει σωστά για να κλείσεις την μπάλα, και να μην κάνεις σωστά το πιο εύκολο, να δώσεις μια πάσα δεξιά και να γίνει μια φάση. Αυτό δεν έγινε στο παιχνίδι στη Βουλγαρία, έγινε ουσιαστικά τον γκολ έτσι, αλλά εκεί δεν έγινε πάσα. Την πήρε ο Λιβάη Γκαρσία, την έκλεισε στην μπάλα και πλάσαρε. Οπότε πάνω σε αυτό το κομμάτι ασχολήθηκε πολύ ο Νίστο Ψήμα. Έδειξε στους παίκτες, τους είπε 5 πράγματα για το τι ακριβώς θέλει. Όσον αφορά τους τραυματίες, μάλλον δεν υπάρχουν τραυματίες. Θέλω να πω ότι δηλαδή από αυτούς που έφυγαν με προβλήματα στο μάτι της Βουλγαρίας, ευτυχώς είναι όλοι καλά. Δεν ήταν κάτι μυϊκό και του Φαντρόκελεν. Ήταν κράμπες και ευτυχώς δεν έγινε κάτι άλλο. Και του Κυριακόπουλου, άρα και οι δύο θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι της επόμενης Πέμπτης, όπως θα είναι και διαθέσιμος και ο Τσάπρας, ο οποίος εξέτησε την ποινή του. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που αναφέρει ότι το Παναθηναϊκό, σαν μια ομάδα που ρώτησε για έναν παίκτη επιθετικό χαφ της Μόντζα, τον Αντρέα Κολπάνη, πλήρης άγνοια δηλώνει στο Παναθηναϊκό, δεν τον ξέρουν καν τον παίκτη, πιθανότατα θα είναι μια περίπτωση που θέλει ο Μάζερ του να φανεί για να και βάζει και τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι. Εξάλλου για τη θέση αυτή ο Παναθηναϊκός δεν ψάχνει κάτι. Έχουμε ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει έναν παίκτη στο 8-6 και από εκεί και πέρα ένα στόπερ εφόσον φύγει ο Τουμπάι ο Πάλμερ, και θα δούμε τι άλλο θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Επειδή για τα εισιτήρια ρωτάτε, τα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν μόλις βγει ο αντίπαλος. Δηλαδή, μόλις μάθουμε απόψε με ποιον θα παίξει ο Παναθηναϊκός, πιστεύω θα υπάρχει ενημέρωση από την ΠΑΕ ή αύριο ή μεθαύριο για το πότε θα κυκλοφορήσει τα εισιτήρια που θα γίνει το πρώτο μάτς στο ΆΚΑ την ερχόμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, στις 9.30 το βράδυ. Έτσι. Αυτά.
2: Να πούμε κάτι, εγώ θέλω να πω κάτι. Δεν ξέρω αν θα βρίσκει σύμφωνος.
0: Θα μείνω σύμφωνος κι εγώ. Θέλω να πω κάτι και εγώ έχω ξεχάσει.
2: Ένα μπράβο στον Χρήστο Κόντι.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
2: Που έδιωξε από εκεί.
0: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
2: Τον Νίκο Τζόρτζογλου, γιατί είχε ξαναγίνει και στο κύπελο.
0: Και εγώ ξέχασα να το πω.
2: Δηλαδή, αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, είναι τραγικό.
2: Παραπάει. Δεν είναι αυτό ο πρωταγωνιστής.
0: Όχι, όχι.
2: Οι παίκτες είναι πρωταγωνιστές, ο προπονητής.
0: Κώστα, λέμε για την απονομή του κυπέλου.
1: Εντάξει, είναι γελίο πραγματικά. Έτσι. Ναι. Δηλαδή,
0: πρόσεξε όμως.
1: Τον έκραξε όλος ο κόσμος.
0: Ναι, πρόσεξε όμως. Μπράβο στον Κόντι, γιατί οι περισσότεροι παιδί μου δεν τολμούν αυτό να το κάνουν.
1: Εννοείται και ότι έκανε καλά.
0: Μπράβο. Πήγε εκεί και του είπε τι δουλειά έχεις εσύ. Εκεί είναι η δουλειά των παικτών. Και απομακρύνθηκε και ο ίδιος ο Κόντις.
2: Ναι, και το έδειξε κιόλας.
0: Το έδειξε.
2: Το έδειξε. Και ο άλλος συνέχισε να του λέει κάτι.
0: Λοιπόν, όταν γίνονται τέτοιες ενέργειες, την επόμενη φορά ο X παράγοντας που θέλει να οικειοποιηθεί μια επιτυχία μιας ομάδας, δεν θα είναι εύκολο να πάει. Αν υπάρχει τέτοια αντίδραση από προπονητές. Έτσι. Γιατί εδώ ήταν τώρα ο Τζόζογλου. Οκ, τι δουλειά έχει να
1: πάρει. Ο Τζόζογλου μια ζωή είναι. Γραφικός είναι πάντα, δηλαδή.
0: Ναι. Okay. Πάντως έχει δίκιο ο Γιώργος και εγώ αυτό ήθελα να πω, ότι ο Κόντις έκανε μια.
1: Καλά κάνει και το είπατε.
0: Πολύ σημαντική κίνηση και το Κύπρο το σήκωσαν πρωταγωνιστές, δηλαδή οι παίκτες αυτοί που το πήραν. Κωστή, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε. Ακούγεσαι καλά πάντως.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδική σε δασική έκταση. Οι φλόγες πλησιάζουν τα πρώτα σπίτια. Εστάλησαν 3 μηνύματα εκένωσης για όσους βρίσκονται στη Σίβηρη να απομακρυνθούν προς Μόλα Καλύβα και προς Κασάνδρια και όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Φούρκα να κατευθυνθούν προς Κιόνι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ήδη ενισχυθεί 2 φορές. Περιορίζεται το μέτωπο της φωτιάς που εκδηλώθηκε στη Μακίνια το Λοκαρνανίας. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι Ναύπακτο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές στο Βαρθολομιό Ηλίας και στην Ποταμούλα το Λοκαρνανίας. Νέα φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στο Ακόντιο Βιωτίας. Ακραίος κίνδυνος εκδηλώσεις πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η εξέλιξη των θυελλωδών ανέμων που ήδη επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας και οι οποίοι αναμένεται να συνεχιστούν με κορύφωση αύριο. Τουριστικό ιστιοφορό σκάφος με 7 επιβαίνοντες προσέκρουσε νωρίτερα σε ελιμενισμένα σκάφη κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο πλοίαρχος έχει προσαχθεί στο λιμενιαρχείο Λευκάδος. Αλλιευτικό σκάφος βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα Ιερά Πέτρας. Καλά στην υγεία του είναι ο κυβερνήτης, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός επιβάτης. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Το πρωί οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς στην Αθήνα και τους 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Άντερλεκτ ΠΑΟΚ απόψε στις 9.30 στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 34 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Κιζετζόγλου, Γιώργο Τσανάκα, Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας θετικής νότητας, στον Πήγμα Σπορ FM. Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και επιλογή της μουσικής, Μάνο Μουσουράκη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Κωνσταντίνα Πανούς. Έφυγε.
1: Εγώ για μένα είναι εδώ.
0: Μπράβο. Είναι σαν ένα ρεκόρ.
2: Ωραίος, ωραίος.
0: Λοιπόν, Κωστή, τι κάνεις? Κώστα. Κώστα, είσαι εδώ?
1: Θα έπεσε
0: ο Κώστας.
1: Θα τον έχουμε σε λίγο.
0: Εντάξει, θα τον έχουμε σε λίγο. Ξεκινάς, Γιώργο, σε μηνύματα.
2: Ξεκινάω, έχουμε εδώ 7 σελίδες μηνύματα. Λοιπόν, Τσανάκα λέει, δεν έχει καμία ποδοσφαιρική λογική να διώξω το στρατηγό σε αυτά τα 2,5 χρόνια και απογειώσω τον Ολυμπιακό σε πρεστίζ στην Ευρώπη και οικονομικά, παιδιά. Τι να συζητάμε τώρα, ότι αυτά που έχει κάνει στην Ευρώπη με τον Ολυμπιακό, με τη Λίμπαρ, δεν είναι εύκολο να γίνουν. Σε 2,5 χρόνια έχει 16 νίκες στην Ευρώπη. 16 νίκες. Ο Ολυμπιακός, τώρα που αποκλείστηκε από Νεϊμέγεν, θα είναι στο pot 1, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στο Europa League, με 55-56 βαθμούς που έχουν μαζευτεί όλοι αυτοί με τη Λίμπαρ. Τι να συζητάμε τώρα, δεν είναι. Ειδικά αυτά που έχει κάνει στην Ευρώπη και το πώς αντιμετωπίζει όλες τις ομάδες σαν να είναι ίσες με αυτόν. Ακόμα και με την Μπαρτσελόνα, έφαγε 6 γκολ. Θα παίξει ψηλά, θα παίξει το παιχνίδι του. Με την Ρεάλ Μαδρίτης εδώ μέσα, την πήγε στα κόκκινα την Ρεάλ Μαδρίτης. Με τη Λεβερκούζεν, μαδάρα η Λεβερκούζεν, τι να συζητάμε. Ο χαρακτήρας που έχει φτιάξει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη με τον Μεντιλίμπαρ είναι σπάνιος. Είναι σπάνιος. Ο Ρέιρα, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και είναι προπονητής, λέει που βρίσκεται, θα ήταν μια ιδανική λύση. Παίζει για Εμπαγάσα ως προπονητή. Όχι, ρε παιδιά, όχι Εμπαγάσα. Και ο Ρέιρα πάει στον Ερυθρό Αστέρα.
0: Εμπαγάσα δεν ήταν Ολυμπιακό Β.
2: Στον Ολυμπιακό Β ήταν. Ναι. Ήταν.
0: Α, ναι.
2: Στον Ολυμπιακό Β ήταν ο Ρούμπι, ένας προπονητής πάνω και φέρει ο Μεντιλίμπαρ. Ο Ρέιρα πάει στον Ερυθρό Αστέρα, γιατί φεύγει ο Στάνκοβιτς από εκεί.
0: Ο Αστέρας αποκλείστηκε από τη Χάπολη Μπερσεβά. Είδα τα highlights χθε.
2: Εντάξει, και αυτή είναι περίεργη με τους προπονητές. Δεν είναι εύκολη.
0: Το ξέρω. Ρε. Ο μόνος προπονητής που έχει πετύχει στον Αστέρα είναι ο Βλάντα
2: Μιλόγεβιτς.
0: Ο οποίος πήγε Σανγκάι.
2: Αλήθεια.
0: Ναι.
2: Καλός προπονητής.
0: Ναι, ρε.
2: Καλός προπονητής.
0: Ναι.
2: Και στην ΑΕΚ που μπορεί να μην έπιασε τόσο πολύ.
0: Ναι.
2: Δεν έπιασε ιδιαίτερα, αλλά είναι καλός προπονητής. Πραγματικά. Λοιπόν, κατά γενική ομολογία, λέει στα 3 χρόνια οι περισσότεροι προπονητές έχουν κάνει τον κύκλο τους. Βλέπει Μαρτίνς, πρέπει να φεύγουν. Εντάξει, πολλές φορές. Είναι λίγο στο ποδόσφαιρο ισχύει αυτό. Ανά 3 χρόνια κάποιοι προπονητές, ουσιαστικά ένας κύκλος πολλές φορές στο ποδόσφαιρο κρατάει 3 χρόνια. Δεν έχει άδικο αυτό για τους προπονητές, ισχύει. Έχουμε και Κωστή, ενώ μεταξύ. Κώστα, μας ακούς τώρα?
3: Εγώ σας ακούω, εσείς δεν ξέρω.
2: Μια χαρά, ναι, μια χαρά.
0: Τώρα σας ακούμε.
2: Λοιπόν, η πιο σωστή επιλογή για τον Ολυμπιακό.
3: Εντάξει, παιδιά, θα έχουμε λίγο προβλήματα.
0: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
3: Αλλά φταίει, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί έπρεπε να γυρίσω με πλοίο, γιατί είναι, ξέρεις, έχω το αυτοκίνητο, αυτά.
0: Ναι, δεν γίνεται. Σωστά.
3: Γι' αυτό δεν μπορούσα να γίνει αλλιώς.
2: Λοιπόν, πιο σωστή επιλογή, λέει ένας φίλος, για τον Ολυμπιακό θα ήταν ο Λουτσέσκο, ο οποίος μιλήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Λουτσέσκο είναι στην Αραβία που είναι στο Κατάρ. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Λουτσέσκο θα ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Έτσι πιστεύω, δεν λέω. Πάρα πολύ καλός προπονητής, έτσι. Ο Μαρθελίνο λέει είχε αποκλειστεί από τον Γιωβάνοβιτς όταν ήταν στη Μαρσέη. Προπονητής λέει άτιτλος, εκτός από ένα κύπελο Ισπανίας Βαλένθια, δεν κάνει για εμάς, είναι τύπου Μπενίδε χωρίς τίτλους.
0: Παιδιά, δεν μπορεί να είναι σοβαρό αυτό. Συγγνώμη, θα μιλήσω εγώ. Να συγκρίνεις τον Μαρθελίνο με τον Μπενίδε, μόνο και μόνο από εκεί ξεκινάμε, καμία σχέση. Ο Μαρθελίνο είναι προπονητής ενεργός. Έτσι. Και στις ομάδες που έχει δουλέψει στη Μασέη, και αποκλείστηκε. Ήμουν εκεί. Η Μασέη ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Η Μασέη ήταν μια δύσκολη ομάδα. Πολύ δύσκολη ομάδα. Δεν κρατάει προπονητή.
2: Το θυμάσαι, εκεί το πρώτο ημίχρονο. Τώρα
0: βέβαια, ήταν.
2: Εφιαλτικό.
0: Εφιαλτικό. Και στη Βιγιαρεάλ. Καλά, δεν πήγε.
2: Τρίτη την έβαλε. Τρίτη-τέταρτη.
0: Συγκρίνουμε τώρα τον Μαρθελίνιο, που είναι ένα προπονητή σημερινό με τον Μπενίτε, που ήταν προπονητή πριν 20 χρόνια.
2: Και προπονητή που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ακριβώ.
0: Δεν πάει να συγκριθεί, παιδιά.
2: Το ότι δεν έχει παιδιά πάρει τίτλους, όπως λέτε, δεν έχει δουλέψει όμως για σωμάτες που έχει δουλέψει ο Μπενίτεθ, έτσι. Ο Μπενίτεθ έχει δουλέψει και στη Λίβερπουλ, έχει δουλέψει στη Τζέλσι, ξέρω εγώ, στη Νάπολη.
0: Ναι, όχι, ο Μπενίτεθ τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε πει το πρόβλημα είναι αυτό. Τη δεκαετία και το 2000 φυσικά και ήταν καλός προπονητής, πήρε ευρωπαϊκά με τη Λίβερπουλ, αλλά ο χρόνος το ξεπέρασε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Ο Μαρθελίνο είναι εδώ, ενεργός, αυτό λέμε.
2: Ο Άμπελ Φερέιρα λέει θα ήταν ιδανική λύση για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν νομίζω να αφήσει την Παλμέρα στη μέση της ποδοσφαιρικής χρονιάς εκεί, λέει ο Μιχάλης. Εντάξει, ο Άμπελ Φερέιρα, παιδιά, είναι προπονητάρα. Προπονητάρα, την άλλη μου. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνετε, λέει, πρώτο του Ολυμπιακού, αλλά κάτω τα χέρια σα το Μεντιλίμπαρ. Πάτε να καλέσετε την ανυπαρξία 2 χρόνων, λέει, του Προέδρου. Μαρθελίνο, άμα στο ποδόσφαιρο παίζει. Δεν νομίζω. Τι να πω. Εντάξει, δεν με έχετε ακούσει ούτε μετά το παιχνίδι, μάλλον, ούτε χθες, ούτε σήμερα. Λοιπόν. Αν ακούσατε ότι εγώ έβαλα στο κάδρο των ευθυνών το Μεντιλίμπαρ και μόνο το Μεντιλίμπαρ ή οτιδήποτε τέτοιο και είπα να φύγει. Δεν νομίζω. Ο Βαλβέρδε λέει παίζει, μπορεί να τον πει ο πρόεδρος όπως παλιά. Ο Βαλβέρδε, παιδιά, και νωρίτερα το είπα, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει. Το θεωρώ εγώ απίθανο. Πρώτον, γιατί έχει ένα προσωπικό ζήτημα, ένα ζήτημα υγείας, όχι ο ίδιος. Ένα οικογενειακό ζήτημα, το ποσοστά, και δεν θέλει να αφήσει την Ισπανία. Και δεύτερον, δεν θα ερχόταν να πάρει τη θέση ενός πολύ καλού του φίλου όπως ο Μεντιλίμπαρ. Αν είναι να φύγει ο Μέντι, λέει, να έρθει κάποιος νέος φιλόδοξος, όχι κάποιος παροχημένος σαν τον Μαρθελίνο. Δεν είναι παροχημένος ο Μαρθελίνο, παιδιά. Δεν είναι παροχημένος. Λοιπόν, ο μόνος λόγος, λέει, που δεν έφυγε ο Μεντιλίμπαρ το Μάιο ήταν για να χρεωθεί την ηλυμένη απόφαση συμμετοχής στο Europa. Διαφορετικά δεν υπήρχε ένα στην ΠΑΕ που να είδε ότι έπαιζε η ομάδα επί 2 χρόνια. Δεν έπαιζε επί 2 χρόνια, που λες, φίλε μου, έτσι. Το κακό πρόσωπο του Ολυμπιακού ήταν μετά το που τελείωσε το Champions League. Εκεί το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού δεν ήταν καλό. Συμφωνούμε. Αλλά τι είναι η λυμένη απόφαση συμμετοχής στο Europa? Και από τη στιγμή που ήταν η λυμένη απόφαση συμμετοχής στο Europa, ότι έκατσε δηλαδή ο Ολυμπιακός και έχασε από την Αιμέγγεν. Αυτό είδατε στο δεύτερο παιχνίδι. Με 10 παίχτες. Που με 10 παίχτες έπαιζε καλύτερα ο Ολυμπιακός από ό,τι έπαιζε με 11. Ή θα δεχόταν ποτέ ο προπονητής, οι εκεί παίχτες, που πολλοί από αυτούς είναι και προσωπικότητες, να κάτσουν να χάσουν την Αιμέγγεν. Πού τα έχετε δει, παιδιά, αυτά? Τα σκέφτεσαι δηλαδή και τα σκέφτεσαι πραγματικά πριν τα πείτε? Λοιπόν, ο Μαρθελίνο λέει να έρθει χθες. Τα σκάς, λέει, και τον παίρνεις. Αλλιώς μετά Κονσεϊσάο ή Χάβι Γκράθια. Συν παιχταράδες του, θα έσω, δεν έχουν πάει τσέπη, τώρα πρέπει να δοθούν. Κονσεϊσάο δεν είμαι σίγουρος ότι έρχεται Ελλάδα. Θεωρώ πολύ δύσκολο.
0: Όχι, νομίζω ότι κάποιες κρούσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν.
2: Βλέπω υπερβολικά δύσκολο. Επίσης, ο Κονσεϊσάο είναι ένας προπονητής, πρέπει να τα υπολογίσετε όλα, για τον οποίο είχε φύγει ο Κάρμο την Πόρτο. Αφαίρεσε έναν προπονητή που είναι τσακωμένος με ένα παίχτη σου. Δύσκολο. Ο Χάβι Γκράθια. Δεν νομίζω ότι είναι σε αυτό το επίπεδο ακόμα. Όχι ακόμα. Δεν νομίζω ότι είναι σε αυτό το επίπεδο. Δεν είμαι και σίγουρος, βέβαια, αλλά τι να σου πω. Ο κάθε, λέει, Μαρθελίνο θα διαχειριστεί ρόστερ που δεν επέλεξε. Η κατάσταση, λέει, μου θυμίζει, λέει, Παναθηναϊκό, λέει, που άλλος επέλεγε και άλλος προπονούσε. Λέει, ο Μάξερ του Ηράκλειο. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Αλλά παιδιά, και ο Μεντιλίμπερ, ομάδα που δεν διάλεξε, προπονούσε. Και με αυτή την ομάδα συνέχισε για πολλά χρόνια. Λοιπόν, ο Μαρθελίνο παρουσιάζει όμορφο ποδόσφαιρο επιθετικά, αλλά και λίγο αφελές και συνήθως έχει θέματα πίσω στις ομάδες του. Πέρυσι απέτυχε εντελώς στην Ευρώπη. Ναι, πέρυσι στην Ευρώπη με τη Βιγεράλ τερμάτισε πρώτο τελευταίο στη League Face. Εκεί που ο Ολυμπιακός ήταν 18ος, έτσι. Για κάποιους που το ξεχνάτε. Δείτε, λέει, το ακυρωθέν γκολ της Νέμεγγεν προχθές το 92. Πώς έχει βγει και πείτε μου, λέει, τι είναι. Στο πρώτο παιχνίδι έχει χάσει τη φάση σέντρα καλύτερο αέρα χαμηλά. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα. Λοιπόν. Αν η διοίκηση βλέπει την περίπτωση, λέει, του Σλαϊδόπουλου, λέει ο Αντώνης, όχι, δεν νομίζω, δεν το θεωρώ πιθανό. Θέλω, λέει, σας παρακαλώ να μου πείτε γνώμη σας για τον Πόπο του Ολυμπιακού, κάποτε ήμουν τερματοφύλακας στην Αλφα Πειραιά με 33. Γιώργος έγινε. Γιώργο, εγώ θεωρώ ότι ο Πόπος είναι καλός τερματοφύλακας, αλλά ακόμα θέλει και άλλη δουλειά. Είναι πολύ καλός κατά τα δοκάρια, έχει καλά ρεφλέξ. Χρειάζεται δουλειά με τα πόδια. Για κάποιους που είπαν ότι είχε ευθύνη στα 2 γκολ, δεν είχε ευθύνη σε κανένα τα 2. Στο πρώτο τον εκτελούν και στο δεύτερο. Πάλι δεν έχει ευθύνη. Καμία ευθύνη όμως. Λοιπόν, αν ο Μαρινάκης, λέει, κατάλαβε το λάθος του, τρόπος να το αποδείξει είναι να φέρει τον Μαρθελίνο, τον Κονσεϊσάο, χωρίς δικαιολογίες. Τα σκάς, λέει, χοντρά και τον φέρνεις, είναι παιχταράδες. Okay. Και άλλο ένα μήνυμα, ψύχρεμο, διώξε τον άχρηστο προπονητή. Χορτάσαμε γιώμα τους αμυντικούς για το Θεό.
0: Okay. Τρομερά πράγματα. Διαβάζει τρομερά πράγματα.
2: Εντάξει, απλά. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι. Ελπίζω να είναι τρολ κάτι τέτοια μηνύματα.
0: Ξέρω,
2: γιατί. Καταλαβαίνω σε κάποιον να μην αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει. Άχρηστο προπονητή με 2 συνεχόμενα ευρωπαϊκά. Ένα Σεβίλη, ένα εδώ. Άχρηστο προπονητή με τη Λίμπαρ. Εντάξει. Δεν πειράζει, παιδιά. Λοιπόν, ποιο συνεχίζει, ο Κέτσε.
0: Συνήθω εκτιμά του προπονητέ που προσώνουν σε μια ομάδα όταν φεύγουν από αυτήν. Ελά, Κέτσε. Να σου πούμε.
3: Θα γίνει μια προσπάθεια, έχω τα μηνύματα.
0: Τα έχει.
2: Και είσαι πανέτοιμος.
3: Τι να κάνω, προσπαθώ ρε παιδιά. Προσπαθώ όσο μπορώ να.
0: Στα μεταξύ έχει αέρα, ε. Πρέπει να κουνιέσαι κιόλα.
3: Πώς δεν κουνιέμαι, ρε σύμπα, μα γι' αυτό έχουμε αργήσει. Αλλιώς θα είχαμε φτάσει κανονικά. Το πλοίο πηγαίνει αργά, γιατί δεν μπορεί να πάει πιο γρήγορα. Θα πηγαίναμε με σούζα. Έχει πάρα πολύ κύμα. Εντάξει, κουνιόμαστε, είναι ωραία, είναι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, λέει ένας φίλος, αν και θύμισε λίγο Ντόναλντ Τραμπ ο Ηλιόπουλος στην αγωνιμία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ένα μεγάλο μπράβο στον Ηλιόπουλο για το ποδοσφαιρικό πολιτισμό που επέδειξε πάνω. Ναι, να του πω και εγώ ένα μπράβο, συμφωνώ, ήταν πολύ, πολύ ωραίο αυτό που έκανε και είναι καλό και να ξέρεις και να χάνεις. Που είναι η αναμπάθηση του ρόστερ στην άμυνα, λέει πάλι η ίδια τετράδα πίσω, έλεος. Κοίτα, στόχος της Άγκυνα να έχει την ίδια τετράδα, εγώ θα έλεγα πλην του Πίγιο, ο οποίος εντάξει έχει βελτιωθεί και αυτός. Αλλά οι υπόλοιποι ήταν στόχος της Άγκυνα τους έχει. Δεν είναι όπως λες και εσύ, ότι και το Ρότα ας πούμε του έδωσε ένα τεράστιο συμβόλαιο για να τον κρατήσει. Και για τους άλλους δεν το συζητάμε, ενώ ας πούμε προτάσεις για το Ρέλβας δεν συζήτησε καν. Το μεγάλο λάθος έγινε πέρυσι που δεν πήραμε για αριστερό μπακ τον Κυριακόπουλο που βγάζει μάτια με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν βγάζει μάτια, φίλε, εμένα δεν μου τα έχει βγάλει να σου πω, παρότι συμπαθώ τον Γιώργο από παλιά. Δεν βλέπω κάποια τρομερή διαφορά, εμένα δεν μου τα έχει βγάλει να σου πω, παρότι συμπαθώ τον Γιώργο από παλιά. Δεν...

0: Καλύτερη για την ΑΜΕΘ θα είναι τα ακραία μπακ ξεκάθαρα, λέει ένας φίλος. Διαφωνώ, είναι μόνο το αριστερό ακραίο μπακ στο επιθετικό τρίτο της ομάδας. Εκεί χρειάζεται να είναι καλύτερη σέντρα, καλύτερες επιλογές και γι' αυτό προσπάθησε να πάρει τον Κώστιτς και πιστεύω ότι μέχρι τέλος των μεταγραφών θα πάρει κάποιον με αυτά τα στοιχεία. Το πρώτο γκολ του Ολφ με ταχύτητα σπάσης είναι στιγμιότυπο προσεχώς σε Champions League και η Europa. Αν ο Μουκουτί δεν πηγαίνει πρώτος, λέει, λέω να αγοράσω μεγάλη σακούλα για τον γκολ. Για μένα το πρώτο γκολ του Ολφ είναι ο ορισμός αυτού που είπα πριν, ότι η παίχτες ΑΕΚ από ένα σημείο και μετά ήταν στο 70%. Βλέπουμε πόσο αργή είναι η αντίδραση του Μουκουτί. Συγκεντρωμένος ο Μουκουτί σε αυτή τη φάση θα είχε μπλοκάρει το σούτ σίγουρα. Δεν τον άφησε σε καμία περίπτωση να σου τάνε αυτή την άδεση. Ανεξάρτητα τώρα ότι αν ήταν 300 στο τέρμα, πιστεύω αυτό το κόλλο δεν θα μπαινε ποτέ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ένας λόγος παραπάνω που θα έπρεπε ο Μουκουτί να ήταν ακόμη πιο συγκεντρωμένος. Αργό και όντρο, λέει, δεν πάει πουθενά με τη Λεύσκη έτσι. Εντάξει, φίλε μου, θα το δούμε. Εγώ πιστεύω πάει. Θεωρώ ότι έχει καλύτερα χάφ από τη Λεύσκη, όπως και από τον Όφη. Ανεξάρτητα αν έχασε. Αν ήρθε ισοπαλία μάλλον, γιατί δεν έχασε. Κάντε μια σύγκριση. Ο Τζόγλου, ο Αποστολάκης 21 ετών οργίαζε και ο Καλοσκάμης να περπατάει 23 ετών. Δεν θα πω ότι περπατάει ο Καλοσκάμης, αλλά σίγουρα ο Αποστολάκης φάνηκε καλύτερος από τον Καλοσκάμη. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν αδιάφορος ο Καλοσκάμης. Απλά δεν πρόσφερε κάτι. Με τέτοια μπακ δεν πάμε πουθενά, λέει, πολλά με λίγα και στόπερ. Εντάξει παιδιά τώρα, βγήκαν όλοι άχρηστοι σε χρόνο ρεκόρ. Ηρεμήστε λίγο. Μέχρι προχθές λέγανε ποια ομάδα μπορεί να κοντράει την ΑΕΚ, ας πούμε. Ηρεμήστε λίγο. Εμένα, θα το πω και πάλι, εμένα δεν μου έδειξε πολλά αγωνιστικά προβλήματα η ΑΕΚ σε παιχνίδι αυτό με τον Όφη. Και επίσης τον γκολ που έβαλε και η ευκαιρία που δημιούργησε στο Μάγερ ήταν πολύ ψηλό επίπεδο. Ξαναδείτε τις φάσεις. Χθες έπρεπε να παίξει ο Βιτάλη, ο Μάγερ και ο Ζήν από την αρχή. Εντάξει φίλε μου τώρα, όταν ένα παιχνίδι δεν κερδίζεται, όλοι θα έπρεπε να παίξουν από την αρχή. Άλλοι και να μπουν... Μπορεί με αυτούς τρεις να ήταν το ίδιο και χειρότερα τα πράγματα. Δεν το γνωρίζουμε. Και αυτοί οι παίκτες που έπαιξαν καλή ήταν. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο παίζει από ΑΕΚ. Κατώτερο επίπεδο Ρώτα και Πήλιος, λέει ένας φίλος, πάρει το χαμπάρι, φίλε μου δεν το παίρνω χαμπάρι. Για το Ρώτα δεν σηκώνω κουβέντα, το θεωρώ το καλύτερο να το ξεμπάξω πρωτάθλημα. Για το ο Πήλιος έχει κάνει μια φοβερή άνοδο πέρυσι, χρειάζεται κάτι καλύτερο για έξω μπροστά κομμάτι. Άλλο. Γίνεται με Ρώτα στο Champions League, λέει, να γελάνε και τα καθίσματα. Εντάξει, φίλε μου. Μακάρι να πάει Ρώτα στο Champions League και να δούμε ποιος
1: θα είναι. Ρώτα, ρε παιδιά, τι έχεις άπαιξει, για να καταλάβω δηλαδή. Πάρα πολύ καλός παίκτης ο Ρώτα.
0: Για μένα ο Ρώτα είναι από τους λίγους
1: που... Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο.
0: Στο Champions League μπορεί να σταθεί.
1: Ναι.
0: Χωρίς πλάκα.
1: Πάρα πολύ καλός.
2: Παιδιά, είναι στην κατηγορία των Ελλήνων που λένε.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή, ρε παιδιά. Δηλαδή...
2: Να πω για κάτι άλλο. Δηλαδή, ο Ανδρούτσος.
1: Ναι.
2: Και που έχει το παιδί τρομερή βελτίωση και παίζει σωστή του θέση στο χαφ. Και χθες ήταν πάρα πολύ καλός, έτσι, Κώστα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ο Ανδρούτσος και από τον κόσμο του Ολυμπιακού, ο Ανδρούτσος, ο Μασούρας, όλοι αυτοί οι παίχτες,
1: ναι,
2: θα έκανε πολύ λέζα, να το πω.
1: Εντάξει. Το έχουμε πει ότι οι Έλληνες συνήθως την πληρώνουν.
2: Επειδή τώρα ο Ρώτα.
0: Πάντως, ο Ανδρούτσος έχει κάνει εξωπρεπή καριέρα για μένα. Δεν λέω ότι θα μπορούσε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον Ολυμπιακό, δεν νομίζω. Αλλά έχει κάνει πολύ αξιοπρεπή καριέρα και στο Ολυμπιακό όποτε έπαιζε τα έδινε όλα τουλάχιστον.
1: Ναι, και μάλιστα σε διάφορες θέσεις.
2: Στο Ολυμπιακό είχε παίξει δεξί μπακ, είχε παίξει εξάρι, είχε παίξει οχτάρι, δεκάρι και έξτρεμ.
0: Και είχα χαρεί μια φορά που είχε γυρίσει και είχε ξεμείνει, αν θυμάσαι, που τον έβαλε προπονητής με την πρώτη ομάδα επειδή έδειχνε ζήλο, ρε παιδί.
2: Ο Μεντιλίμπαρ, ναι. Ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ και μάλιστα και σε ένα παιχνίδι, αν θυμάστε με το Λεβαδιακό που κέρδισε ο Ολυμπιακός 2-0 και το έκανε 2-2 ο Λεβαδιακός, τον έβαλε και αλλαγή. Και τότε όλοι κράσανε ότι πώς γίνεται να καταλήξαμε να παίζουμε τον Ανδρούτσο. Που ήταν ένα παίκτη που δεν τον υπολόγιζε, αλλά επειδή δεν ήθελε να αφήσει να προπονείται μόνο και επειδή τον είδε προπονείς που ήταν καλός, τον έβαλε με την ομάδα.
0: Πολύ σωστό. Λοιπόν, εντάξει, είναι είναι κάποια

0: γίγαντα αυτά που λένε για τις παραδόσεις, ότι η ΑΕΚ όταν δίνει χωρίς κόσμο νικάει, με κόσμο χάνει. Δεν θέλω να πω, παιδιά, σε αυτό, δηλαδή τα θεωρώ ανστεία πραγματικά. Δεν θέλω να πω σε τέτοιες ιστορίες. Θα πάμε με extreme half stopper, αν θα πάμε για extreme half stopper και αριστερό back. Κοίτα, χθες είπε ο Ριμπάλτα για 1-2 μεταγραφές, εγώ πιστεύω θα γίνει 2-3. Θεωρώ ότι σίγουρα θα πάρει αριστερό back. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα πάρει. Γιατί η ίδια η ομάδα ήθελε αριστερό back και το απέδειξε. Ένα extra half. Και τώρα για center back δεν είμαι σίγουρος. Για center back δεν είμαι σίγουρος. Αν δεν πιστεύει στον Αλεξίου, ας πούμε, ότι μπορεί να παίξει. Χθες πιστεύω ότι δεν έπαιξε επειδή ήταν ανέτοιμος, αλλά ίσως τελικά πάρει και ένα center back. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει 5 center back. Θεωρητικά όλοι υπολογίζονται, έτσι. Αν δεν υπολογίζονται όλοι, ναι. Πότε θα τελειώσει κατά της ΑΕΚ. Ναι. Άλλο. Όταν η κεντρική αμυντική πρέπει να έχουν το μυαλό στον άπειρο τερματοφύλακα, δεν είναι εδώ να έχουν την πρέπουσα απόδοση έλεος κάπου. Ναι. Φίλε μου, αυτό μπορεί να πεις, να το πεις σε άλλες περιπτώσεις. Δεν πάει να πει ότι όταν έχεις άπειρο τερματοφύλακα πρέπει να αφήνεις τον αντίπαλο να σου τάρει μόνος του. Συγγνώμη, δεν δικαιολογείται αυτό. Αυτά παιδες, τα είπα τα μηνύματά μου.
1: Ωραία, οπότε συνεχίζει ο Τάσος.
0: Ωραία.
1: Ο Τάσος σήμερα τίποτα. Φιλική συμμετοχή στην εκπομπή.
0: Στην Πούδρα.
2: Έφερε και την εδώ. Ναι, καθίστε παιδιά, ρεμίστε γιατί χθες έβγαλα 2 ώρες. Με πρόκληση φαντάζομαι να υπήρχε αποκλεισμένος θα γινόταν χτυπά ξύλο.
0: Τετράωρη.
1: Και τις λέρες.
2: Ο Παναθηναϊκός λέει έχει κάνει συνεργασία με τον πολύ γνωστό Ατζέντη Μέντες. Ποια είναι αυτή η μεταγραφή? Δεν ξέρω κάτι, φίλε μου. Προχθές είχαμε, μείναμε ευχαριστημένοι με τη διαχείριση Νίστρου που μου ρωτάει ένας. Τα είπα χθες, φίλε μου, δεν τα λέμε κάθε μέρα. Μετά τον κόλλο έχει χάσει το κέντρο, όλοι έχουν πιστοχωρήσει και αρχίζει αλλαγή στο 83. Ήταν θέμα χρόνου να σου ευχαριστούμε. Πιο πριν έχουν αρχίσει οι αλλαγές. Δεν είναι δική του εντολή να πιστοχωρήσει η ομάδα. Υπάρχουν εντολές από τον πάγκο τις οποίες μετέφερε και Διονύσης Δεσύλλας την ώρα του ότι έλεγε στους παίκτες να βγουν όλοι μπροστά. Πρέπει να καταλάβετε όλοι εσείς που μιλάτε για την προστοχώρηση της ομάδας ότι υπάρχει τρομερή πίεση στην ομάδα. Είναι μια καινούργια ομάδα με 8 νέους παίκτες και όλοι νιώθουν ότι αν δεν προκριθούν είναι καταστροφή. Όταν λοιπόν προηγούνται, από ένστικτο και μόνο πιστοχωρούν. Δεν είναι εντολή προπονητή. Έτσι.
1: Πάντως για το Μέντες που είπε πριν, το Ρενάτο είχε φέρει πέρυσι ο Μέντες.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω
2: για αυτό. Τώρα για τη διαχείριση είπα και εγώ χθες ότι θα ήθελα να βάλει τον Κουντούρι με περισσότερα τριξίματα στη μεσαία γραμμή και ίσως να μπει λίγο πιο νωρίς ο Τσέρι να δει του Σιριβέγια. Αλλά όλη αυτή η φασαρία που έχει γίνει για τη διαχείριση, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Σχετικά λέμε ο Ναϊ και η Γένσεν, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα έρθει στο Παναθηναϊκό. Για τον Ναϊ τα λέγαμε από την αρχή του καλοκαιριού. Δεν ξέρω ποιο το πίστευε ότι μπορεί να έρθει. Βλέπετε που έχουμε όμως κάποια εξέλιξη προς τα που κλείνουμε. Μιχάλης. Δεν ξέρω, Μιχάλη μου και ούτε που με απασχολεί. Νικολογιάννη, με αφορμή τη ένδειξη του Λιμπερόπουλου, αν δεν είχε εμπάθεια, θα λέγει προάλλε που βγήκε στο YouTube ότι ο Φιλιππίδης δεν μπορούσε να πάει επειδή είχε απαγόρευση εισόδου. Δεν είχε απαγόρευση εισόδου ο Φιλιππίδης. Ο Λιμπερόπουλος νομίζω ότι είπε τα πράγματα με το όνομά του. Του βγάζω το καπέλο για όλα όσα έχει πει για τη Ριζούπολη. Έτσι. Λοιπόν. Ο Τετέα είναι καλά, προ υγεία καλά είναι. Είναι καλύτερα, πολύ καλύτερα. Και για το Φαντρόκυλον, το είπα και πριν. Κράμπες ήταν, δεν έχει κάτι μυϊκό, είναι οκ. Okay. Είμαστε πολύ soft, λέει ένας φίλος, θέλουμε να παίξει στο κέντρο να τρώνε σίδερα, εμπιστοσύνη στον προπονητή. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό, ναι, ο στόχος είναι το 8-6 που θα έρθει να έχει αυτά τα στοιχεία, υπάρχει και ο Κοντούρης και υπάρχουν και παίκτες που είναι τώρα που παίζουν στο 40% και από τρεξίματα για πολλά. Μήπως λέει πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά την προσοχή για να δει την απέτηση του κεντρικού αμυντικού Μεντόζα. Από τη Γοδόη Κρούζ. Δεν το ξέρω, φίλε μου, για το Γενάρη. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει 3 εξαιρετικούς κεντρικούς αμυντικούς. Top. Τον Ντεφράι, αρχηγός της Ίντερ, που την κάνει διαφορά κατευθείαν. Τον Φαντρόκελεν και τον Γκάτρι, που είναι ένα πολύ μεγάλο project. Για τέταρτο δεν ξέρω. Μπορεί να πάρει και τώρα κάποιον τέταρτο. Αν φύγει ο Τουμπάι, ο Πάλμερ Μπράουν. Η ομάδα, λέει ένας φίλος, χρειάζεται ένα χάφτη που έσαι του Ολυμπιακού. Οκ. Okay. Για τον Κρίστενσεν που ρωτάτε, ο προπονητής είχε πει πριν μια εβδομάδα θα είναι έτοιμος σε 2 εβδομάδες για να παίξει. Ένας άλλος φίλος ρωτάει μήπως έπρεπε να είχε μείνει ο Κότσης στο Τουρκίσα δεύτερος προπονητής. Μια ιστορία την οποία έχουμε χιλιοποιεί. Δεν ήθελε να μείνει ο Κρίστος Κότσης δεύτερος προπονητής. Το έγινε πρόταση. Δεν ήθελε, είχε φιλοδοξία να συνεχίσει ως πρώτος και νομίζω ότι από τα γεγονότα δικαιώνεται γιατί ήθελε να συνεχίσει ως πρώτος. Πήγε στον Όφη, πήρε μια ομάδα που ήταν στη τελευταία θέση βαθμολογίας, την οδήγησε ψηλά στην κατάκτηση του, του κυπέλλου αποκλείοντας την ΑΕΚ και κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ στον τελικό και χθες πήρε το Super Cup. Να είσαι καλά Γιώργο μου από την Ίδρα για τα καλά σου λόγια. Με τον Παναθηναϊκό Β' όχι, δεν υπάρχει περίπτωση ανασυγκρότησης. Τάσο λέει καλησπέρα στην ωραία παρέα. Τάσο, ακούω χρόνια από 20 ετών και τώρα είμαι 45. Πότε πέσαν τα χρόνια, Αντρέα? Πες το ξανά. Πέσαν τα χρόνια. Ο Γιώργος από το Μαγιά, μετά σου το έχω πει ότι φέτος βλέπω οργάνωση και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Υπομονή, θέλει να γνωρίσει ακόμα. Δείτε, ΑΕΚ πέσει. Έχουν καλούς παίκτες, μια παικτάρα στο 6-8 και είμαστε καλά. Κυριότερο, πέρα από την παικτάρα στο 6-8, αυτό που χρειάζεται, Γιώργο μου, ο Παναθηναϊκός χρόνο για να γίνει ομάδα, διότι δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Πάμε. Αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Tsapalos ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Αβέβαιο το μέλλον του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, με Ισπανό δημοσιογράφο να υποστηρίζει ότι ο σύλλογος εξετάζει τις περιπτώσεις των Μαρθελίνο και Σαράμπια για τον πάγκο του. Αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για τον 29χρονο Κολομβιανό μέσω της Σαντάντερ Γκουστάβο Πουέρτα, ενώ ανοιχτό παραμένει του Κάσερες. Ρεπό έχουν σήμερα επιρροτές. Στη διάθεση του Αλίσιο Λύση για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ βρίσκεται ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος πέταξε για τις Βρυξέλλες να ανατρέψει το σεβάρος του 1-0 στην Τούμπα και να προκριθεί στα play-off του Europa League. Θα προσπαθήσει ο δικέφαλος του Βορρά. Σέντρα στις 9.30, ραδιοφωνική μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτική κάλυψη από το Open. Μόνο τα τυπικά απομένουν για την παραχώρηση του Νίκλας Ελίασον από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ. Οι Βραζιλιάνοι θα καταβάλουν 300.000 ευρώ ως ενίκιο για το δανεισμό του, θα καλύψουν το συμβόλαιό του, ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς ύψους 3 εκατομμυρίων. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τις προσεχείς υποχρεώσεις της ομάδας. Το βάρος στα τελειώματα φάσεων έριξε ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος έδωσε διήμερο ρεπό στους παίκτες του. Για ενδιαφέρον της Τωρίνο για τον Καλάμπρια γράφουν στην Ιταλία, ενώ δημοσίευμα στην Κύπρο κάνει λόγο για κρούση της Ομόνοιας στον Κοτσόλη για τον Μπακασέτα. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι επίσημα ο Mbaye Ndiaye, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του μέχρι το 2028. Την περασμένη σεζόν, 29χρονος Σενεγαλέζος forward είχε με τη Βιλερμπάν κατά μέσον όρο 7,7 πόντους, 4,8 rebound, 1,3 assist, 1,2 κλεψίματα και 1,4 κοψίματα. Περήφανος για τα όσα έχει πετύχει ο Όφη, το διάστημα της παρουσίας του είναι ο Χρήστος Κόντης, μια ομάδα που συνεχίζει να πιστεύει, να χτίζει και να προσφέρει αποτελέσματα. Το μήνυμα του προπονητή των κριτικών στα social media την επομένη της κατάκτησης του Superbet Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ. Εντός της ημέρας τελειώνει του Ζερεμί Πετρί στον Άρη. Οι Θεσσαλονικείς έχουν συμφωνήσει με τη Watford για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ και πιθανότατα σήμερα θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους Κίτρινους. Τριπλή ελληνική παρουσία σε δύο τελικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Στις 10 παρα 10 αρχίζουν τις προσπάθειές τους στο επικοντό Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου, ενώ περίπου μία ώρα μετά ρίχνεται στη μάχη στη δισκοβολία και ο Δημήτρης Παυλίδης. Εκτός ημιτελικών στα 200 μέτρα Μυριανθόπουλος και Αγκαραγκάνης, αποκλεισμό στο ύψος για την Παναγιώτα Δόση. Το παλαιελλήνιο ρεκόρ στα 1500 μέτρα ελεύθερο κατέριψε η Άρτεμις Βασιλάκη με 16-13-81 και προκρίθηκε στον τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Στον ημιτελικό των 50 μέτρων ύπτιος στις 8 συμμετέχει ο Απόστολος Χρήστου, ενώ 10 λεπτά νωρίτερα θα διεκδικήσουν μια θέση στον τελικό των 100 μέτρων ελεύθερο Γεωργία Δαμασιώτη και Άννα Ντουντουνάκη. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ απέναντι στην Κύπρο στο Telecom Center. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 24 Αυγούστου. Επιστροφή στην Ελλάδα για τον Φρανσέσκ Κρέσπι, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Βόλο. Ο 29χρονος Ισπανός έχει αγωνιστεί για μια εξαετία στον Αστέρ Άκτορ, ενώ την περασμένη σεζόν έπαιξε στην Τουρκία για λογαριασμό της Φανσπορτ. Την απόκτηση του 28χρονου Πορτογάλου Φόρ Πέδρο Μαρκές έκανε γνωστή ο Ηρακλής. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, η Μπεσίκτας υποδέχεται την Χράντετς Κράλοβε έχοντας επικρατήσει 1-0 στο πρώτο μάτς, με τον ηττημένο να είναι ο προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference Σέντρα στις 8. Ενώ την ίδια ώρα η Πάφος φιλοξενεί τη Σάλτσμπουργκ, θέλοντας να ανατρέψει το 1-0 της Αυστρίας, και η Ομόνια αντιμετωπίζει στην Κύπρο την Λίνκολν μετά το ισόπαλο 1-1 στο Γιβραλτάρ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Επιστρέφουμε 6 λεπτά μετά τις 5 δεύτερη ώρα της εκπομπής Reporters με Κώστα Κεζόλου, Γιώργο Τσανά και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας του Beacon Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη δίδυμη στον ήχο για την επιλογή της μουσικής, Μάνος Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη τώρα.
1: Και έτσι έχουμε.
0: Και έτσι έχω. Και ο Κώστας εδώ.
2: Εγώ σας ακούω, παιδιά.
0: Άρα ξεκινάς, Γιώργο, ξεκινάς πάλι εσύ.
1: Πάλι την αρχή. Τάσο, το δημοσίευμα αυτό το έχεις πει για τον Καλάμπρια.
0: Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Ιταλία που λέει ότι ενδιαφέρονται το Ρήνο και άλλες δύο τις ομάδες.
1: Είναι ο Ισπανός αυτός που έλεγε για τους προπονητές του Ολυμπιακού. Ισπανός,
0: ναι.
1: Νομίζω.
0: Ότι εξετάζουν την περίπτωση του Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια, πάντως, να πούμε ότι ενώ σκεφτόταν το Δεκέμβρη-Γενάρη να γυρίσει στην Ιταλία, σε μια κουβέντα που έχει κάνει στην αρχή του καλοκαίρι, ούτε καν πριν από το μυαλό του, βέβαια, ποτέ μίλησε ποτέ. Είναι καλά εδώ. Τον περιμένουν να επιστρέψει στον τραυματισμό. Πάει καλά. Οπότε δεν το θεωρώ πολύ πιθανό. Έλα.
1: Λοιπόν, γιατί δεν πήραν έγκαιρα, λέει, τραυματοφύλακα και αριστερό μπακ, αφού ήξεραν ότι είναι φευγάδι Τζολάκης ο Ορτέγκα? Γιατί δεν πήραν επιθετικό, φέρευαν ότι είναι εκτός κλίματος θα ρέμει Γιάννητσου? Παιδιά, από το βράδυ που αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός, εγώ είπα ότι θα... και υπάρχουν και ταχυτικά, υπάρχουν και όλα, είπα ότι έχει ευθύνηση ο προπονητής. Για το... γιατί με την εντεκάδα που κατέβασε το δεύτερο παιχνίδι, για μένα η εντεκάδα που έχει κατεβάσει το δεύτερο παιχνίδι, καλύτερη δυνατή εντεκάδα που μπορούσε να κατεβάσει. Δείχνει ότι έχει κάνει πολύ λάθος διάβασμα στο πρώτο παιχνίδι. Έχουν μεγάλη ευθύνη και οι παίκτες. Δηλαδή, οι παίκτες παίζουν κιόλας, έτσι. Μην τρελαθούμε. Έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη οι ποδοσφαιριστές. Όταν ο Ροντινέη, η μόνη φορά που πρόλαβε να πετύχει τον Ντάντι της ήταν στη χειραψία, στην αρχή του παιχνιδιού. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Ντάντι είναι 37. Ο Σερί. Σερί, τέλος πάντων, όπως λέγεται, που παίζει και στη Μακάμπη παλιά, που είναι παιχτάρα μεγάλη, είναι 38 χρονών. Και ο Ροντινέη είναι 33-34. Και ήταν. Αμυντικά ήταν χάλια. Χάλια όμως. Όταν γίνονται πουλήμα στην μπάλα, όταν χάνονται ευκαιρίες, όταν διάφορα σπασίματα στο δεύτερο τρίτο γήπεδο δεν γίνονται σωστά για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να βρει ένα γκολ. Όταν δεν μπορείς να κάνεις ένα φάουλ να παγώσει το ρυθμό, είτε από το 60 μέχρι το 80. Ήταν εφιαλτικό το 20 λεπτό στην Ολλανδία για τον Ολυμπιακό. Δέχτηκε και τον γκολ. Έρχεται και η κόκκινη του Φορτούνη. Πάει ο Φορτούνης, δεν λέω ότι το θέλει, αλλά και ο Φορτούνης 34 χρόνων είναι έμπειρος. Δεν τον έχουμε δει ποτέ να πηγαίνει έτσι. Πάει να προλάβει την μπάλα και αποβάλλεται στο κέντρο του γηπέδου τώρα. Έχουν ευθύνες και οι παίκτες. Είναι οι ευθύνες όμως και της ομάδας για τις μεταγραφές. Ασφαλώς και υπάρχει. Αυτό είπα. Ένα με ένα αριστερό μπακ κατέβηκε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έλεγε χαφ. Πήγε να κλείσει τον Ουνάι Λόπεθ με το που τελείωσε το Conference League που έχασε τον τελικό η Βαγεκάνο αρχές Ιουνίου, και από τότε δεν είχε έρθει χαφ. Ήθελε τουλάχιστον ένα χαφ ο Ολυμπιακός. Σεντερφόρ δεν ήθελε, 100% και ήθελε. Και εξτρέμ θέλει. Δεν ήρθαν όμως αυτοί οι παίκτες. Λοιπόν... Τι λέει, ο Μέντι φταίει που δεν είχε δεύτερο επιθετικό αριστερό μπακ και λέει δεύτερο κανονικό εξτρέμ. Όχι, παιδιά, τα είπαμε. Παιδιά, για το Ρόκα που μου στέλνει τη συνέχεια και τον κράζατε, ο Ρόκα ήταν μια χαρά. Ήταν μια χαρά στο παιχνίδι. Μπήκε σε πολλές μονομαχίες, απείλησε, πήρε μονομαχίες, είχε δύο ευκαιρίες για να σκοράρει. Ο Ρόκα ήταν καλός. Έχετε φαγωθεί εσείς με το Ρόκα και ο Ρόκα ότι είναι ένα παιδάκι 20-21 χρονών και το ένα και το άλλο. Μια χαρά είναι ο Ρόκα. Και όταν δουλέψει και δυναμώσει και όλα, θα γίνει και ακόμη καλύτερος. Με το Ζέσον, λέει, τον Ντάνι Γκαρθία, τον Μπρούνο, λέει, τον Μουζακίτη, το Ρέτσο, το Ροντινέ, τον Παλέμα, χωρίς Φορτούνη, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Οκ. Okay. Κακός ο Ρέτσος, κακός ο Μουζακίτης, κακός ο Ζέσον, Παλέμα έχει υπόλοιπη. Μόνο ο Μαρθελίνο υπάρχει, παιδιά, πλάκα, είναι τόσο προπονητές έλεος, λέει. Τέρζιτς έπρεπε να φέρουμε. Ο Τέρζιτς είναι στην Μπιλμπάο, ρε, φίλε μου. Ποιος Τέρζιτς τώρα? Ο Τέρζιτς πήγε στην Μπιλμπάο. Ήταν στην Ντόρτμουντ πριν και πήγε στην Μπιλμπάο. Λοιπόν, αυτοί με τη Λίμπερ, αυτοί που κάνουν τις μεταγραφές, που καταλήξαμε να παίζουμε με πληρωματικό, λέει, τραυματοφύλακα και αριστερό μπακ. Μόνο ένα φόρ στην αποστολή, χωρίς δεξί μπακ της προκοπής. Επειδή λόγω δουλειάς, λέει, δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου τι έγινε, έφυγε με τη Λίμπερ. Παιδιά, το πιθανότερο σενάριο είναι. Όχι το πιθανότερο σενάριο, ουσιαστικά αυτό θα γίνει. Θα αποχωρήσει ο Μεντιλίμπερ και ο Ολυμπιακός ψάχνει για επόμενο προπονητή. Αν θα γίνει αυτό σήμερα, αύριο ή στις επόμενες ημέρες, δεν είναι βέβαιο. Νομίζω ότι αν βρεθεί ο αντικαταστάτης θα αποχωρήσει. Αλλά εγώ το περιμένω αρκετά σύντομα. Από το πρωί το είπα αυτό. Είναι από τις ειδήσεις που δεν ήθελα, το ρεπορτάζ δεν ήθελα να, δεν θέλεις να επιβεβαιωθούν κανένα φορά, αλλά δεν θα κρίνουμε τώρα την επόμενη τη διάδοχη κατάσταση, αλλά αν πετύχει η διάδοχη κατάσταση θα δούμε ή αν αποδείχει. Η διοίκηση λέει υποστήριξε τον Μέντι, 75 εκατομμύρια πέρυσι λέει, 35 κοστούλα στα Champions League, άλλα 60-65 φέτος από Λουίς Τζολάκη, Κωστίνια, Ορτέγκα, Στρεφέ Τσαμπιανκόν και φέρνει λέει Σάλια και Μαφέο. Ο Σάλιακας, παιδιά, έπρεπε να έρθει, ο Ολυμπιακός ήθελε έναν Έλληνα και θέλει και άλλον Έλληνα, τώρα πρέπει να πάρει και άλλον Έλληνα, επιμένω εγώ. Για τον Μαφέο τον ήθελε ο προπονητής, είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι ήταν επιλογή του προπονητή. Αλλά βλέπετε ότι και ο ίδιος αυτή την επιλογή φαίνεται πως έκανε λάθος. Ή τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος ο Μαφέο, γιατί δεν τον έβαλε καθόλου στο δεύτερο παιχνίδι. Και από εκεί που τον είχε πρώτη επιλογή για δεξιμπάκ, τώρα είχε κατέληξε τρίτη. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση. Θα φανεί στην πορεία με τις προσθήκες που θέλουν να κάνουν, θα είναι σούπερ με τον Μεντιλίμπερ. Δεν νομίζω ότι θα είναι με τον Μεντιλίμπερ. Παιδιά, ο Ολυμπιακός τον είδαμε ότι έβγαζε κούραση στα παιχνίδια του, γιατί η προετοιμασία που έχει γίνει είναι πολύ δυνατή, πολύ σκληρή. Αλλιώς θα είχε φρεσκάδα, άμα δεν είχε γίνει σκληρή προετοιμασία. Καταλάβετε το απλό, η απλή λογική είναι. Απλώς επειδή είχε εξασφαλισμένη Ευρώπη και έπρεπε να δουλέψει για όλη τη σεζόν, γι' αυτό το έκανε ο προπονητής αυτό. Ποια η γνώμη σου λέει για το σημερινό πρωτοσέλιδο, λέει ένας φίλος πρωταθλητή. Παιδιά, τραγικό. Τι να κάνουμε τώρα. Okay. Μπορεί προφανώς, okay, είναι άλλο το ρεπορτάζ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, αλλά δεν μου άρεσε εμένα καθόλου. Okay, θα φύγει ένας προπονητής που έχει πει στο πάνθεον της ιστορίας του Ολυμπιακού και γι' αυτό χρειάζεται σεβασμό αυτός ο προπονητής. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά έγινες κακός προπονητής. Και για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα, το ότι θα έφευγε κάποια στιγμή με τη Λίμπερ είναι λογικό. Παιδιά, τους προπονητές δεν τους παντρευόμαστε, συσσαγωγικά. Οι προπονητές είναι η πιο δύσκολη δουλειά στο ποδόσφαιρο και δεν είναι σίγουροι ποτέ. Ότι θα έφευγε ήταν δεδομένο. Και ότι θα γίνει και κάποια αλλαγή κάποια στιγμή θα γινότανε. Δεν με πειράζει η αλλαγή να γίνει. Εγώ θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να φύγει το Μάιο ο προπονητής και όχι τώρα. Από τη στιγμή που γίνεται αυτό τώρα, θα μπορούσε να στηριχθεί με τους επόμενους παίκτες και να συνεχίσει. Αλλά είναι άλλο το ένα, είναι άλλο το άλλο. Το να φύγει, το να γίνει μια αλλαγή δεν είναι ποτέ λάθος. Οι αλλαγές δεν είναι ποτέ λάθος. Αλλά πρέπει να έρθει μετά και ένας κανονικός προπονητής. Ένας καλός προπονητής. Για να συνεχίσει, γιατί ήδη θα υπάρχει πολύ μεγάλο βάρος στο οποίο θα πρέπει να ανταπεξέλθει. Πάντα στον Ολυμπιακό υπάρχει τεράστια πίεση, πόσο μάλλον τώρα. Για τον Ζέλσον λέει, ποιος τον βάζει βασικό συνέχεια που δεν πετυχαίνει γκολ, λέει, ποιος έβαλε τον Έσαι στο 10 να παίξει χωρίς λόγο, ο Μαρινάκης, ο Μεντιλίμπερ. Και αυτό του Έσαι στο 10 το είπα και εγώ ότι μου προκάλεσε εντύπωση και ήταν λάθος. Να και το μήνυμα της ημέρας, ο Μεντιλίμπερ έχτισε όνομα αποτύχη, αν αφαιρέσει τον Ελκαμπή και τα γκολ σε Ευρώπη και Ελλάδα, σαν ομάδα θα έχει κανένα τίτλο χωρίς αυτόν τι ομάδα έχει κάνει. Τι εννοείς, ρε φίλε. Δηλαδή, ναι, πραγματικά, αν αφαιρέσεις το Γιώβιτς πέρυσι από την ΑΕΚ, δεν θα έπαιρνε το πρωτάθλημα.
2: Ήταν πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή, τι να πω. Δηλαδή, αν αφαιρέσεις, ξέρω εγώ. Φοβερά πράγματα.
0: Αν αφαιρέσεις. Γενικά διαβάζουμε για ακόμα τρομερά πράγματα.
1: Αν αφαιρέσεις το Λεβαντόφσκι και την Μπάγκερν, μπορεί να μην έπαιρνε 4-5 πρωτάθληματα. Δηλαδή, ναι, αφαίρεσαι τα γκολ του, οπότε. Δεν πέτυχε εκεί μπάγκερ. Τι συζητάμε, ρε παιδιά, τώρα. Λες και με το Μεντιλίμπαρ ο Ελκαμπή έβαλε 85 γκολ σε 3 χρόνια. Σε 2,5 χρόνια. 3. Τι συζητάμε τώρα.
0: Αν τον αφαιρέσει τον Ελκαμπή όμως.
1: Αν τον αφαιρέσει, μείον 80 γκολ.
0: Δεν θα έκανε κάτι ο Μεντιλίμπαρ.
1: Αχ, τι τραβάμε. Τέλος πάντων, πάμε break να αρχίσει. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε.
1: Συνεχίζω και έτσι.
0: Και έτσι, έλα.
2: Λοιπόν, όταν είμαστε παιδιά, μισό λεπτάκι, συγγνώμη.
0: Άμα θες βοήθεια, εδώ είμαστε.
2: Λοιπόν, Όχι, απλά υπήρξε μοβροντία εδώ πέρα με το Ολυμπιακό μηνύματα.
0: Ναι, όντως.
2: Ναι, και ξέρεις, με τα ειστήρια με Λεύς και εντός, πιστεύω θα βγουν αρχές της άλλης εβδομάδας. Σίγουρα πριν το, σίγουρα πριν το πρώτο μάτς. Δηλαδή, να μπορέσουν να βγουν και τώρα, ξέρω εγώ, Παρασκευή, Πέμπτη. Συνήθως έτσι γινόταν και πέρυσι. Τα παιδιά που έχουμε δεν είναι επίπεδο πρωταθλητισμού και ΑΕΚ 2K21. 100% δεν είναι, φίλε μου, ούτε πρωταθλητισμού επίπεδο, ούτε ΑΕΚ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και δυστυχώς αυτό είναι μεγάλο μειονέκτημα και πρέπει να το φτιάξει. Πέρυσι, θέλω να είμαι δίκαιος, ο Καλοσκάμης το πρώτο εξάμηνο πήγαινε πολύ καλά για ένα νέο παιδί που ήρθε. Επίσης δεν θα του χρεώσω, όπως έχουν κάνει πολλοί, τον αποκλεισμό από τον Όφη. Δεν έφταιγε μόνο ο Καλοσκάμης που αποκλείστηκε από τον Όφη, παρότι δεν ήταν καλός πράγματι. Αλλά βλέπω μετά ότι δεν βλέπω μια πτώση, το βλέπω χειρότερο δηλαδή από ό,τι ήταν στην αρχή. Τώρα εντάξει, για τον τερματοφύλακα είπα και πάλι για τον Παλαμώτη, το παιδί προσπάθησε, έκανε ό,τι μπορούσε, δεν θέλω να του ρίξω καμία ευθύνη, απλά θα έπρεπε να έχει βγάλει έναν άλλο τερματοφύλακα. Δεν μπορεί τώρα, δηλαδή ο καλύτερος τερματοφύλακας από τις ακαδημίες της ΑΕΚ που προέκυψε τα τελευταία χρόνια να είναι ο συγκεκριμένος. Σίγουρα δεν είναι για επίπεδο ΑΕΚ. Για τον Καλοσκάμι ακόμη δεν έχω χάσει όλες τις ελπίδες, εννοείται. Αλλά πρέπει και αυτός να ανέβει. Πρέπει να ανέβει. Είμαι ο παδός του Ολυμπιακού, λέει ένας φίλος. Το γκολ του Γιώπης θα το ζήλευε ο καθένας που αγαπάει το ποδόσφαιρο. Πάσε καλά, φίλε. Πράγματι, ήταν φοβερή εκτέλεση.
1: Ήταν ωραία.
2: Ναι.
1: Ήταν ωραία και η προσπάθεια όλη.
2: Ναι, ναι. Και η ομαδική προσπάθεια της ΑΕΚ έκανε φοβερή επίθεση εκεί. Πραγματικά πολύ. Δηλαδή, ό,τι πιο ελπιδοφόρο χθες ήταν αυτή η ενέργεια, η ομαδική ενέργεια στον γκολ. Εντάξει, γιατί το Γιώβιτς τον ξέρουμε και ευχαριστώ το φίλο του Ολυμπιακού που το είπε αυτό. Πράγματι, είναι κάποιες έτσι ενέργειες που. Και όχι μόνο, όπως έχουμε δει και σε άλλες ομάδες, έτσι και του Κωνσταντέλια και αυτά, που δίνουν κάτι παραπάνω στο ποδόσφαιρο. Και η φάση της μεγάλης ευκαιρίας του Μάγερ είναι μια καλή εικόνα από το μέλλον. Δηλαδή, αν καταφέρει μια και βγάζει 5-6 τέτοιους συνδυασμούς μέσα στα παιχνίδια της, θα μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Όταν ο Ρώτα δεν έχει χρηστά, του λέει ένας φίλος κανονικό εξτρέμ, είναι σαν χαμένος. Πες με Καλοσκάμι, ήταν λες και τον έριξες. Δεν νομίζω ότι ήταν χαμένος ο Ρώτα χθες. Δεν νομίζω. Χαμένος. Okay. Και ούτε ότι εξαρτάται τόσο πολύ από το ποιος παίζει μπροστά του. Τα πήγαινε καλά με τον Εσύ πιο παλιά. Πέρυσι με τον Κοϊτά τα πήγε φανταστικά. Και φέτος πιστεύω ότι θα είναι πάλι καλά. Γιατί είναι έτσι όπως είναι. Δεν βλέπω κάτι άλλο, παιδιά. Δηλαδή μετά είναι μισό λεπτό. Μετράτε τον Κυριέ σας, και δεξί μπακ. Οπωσδήποτε χρειάζεται παίχτης κάπου που αποφασίσει. Φίλε μου, δεν το είπα εγώ, ο προπονητής το είπε. Ότι υποτίθεται το Γεργίεφ σαν τρίτο τέταρτο στόπερ και δεύτερο δεξιμπάκ. Δεν είπε τρίτο τέταρτο, σαν στόπερ και δεξιμπάκ. Απλά λέμε πού είναι στην ιεραρχία τέλος πάντων. Αυτά.
0: Ωραία. Συνεχίζω εγώ,
2: Ναι.
0: Ακούσαμε, λέει, τη θυράμβους, λέει ο Χριστόφορος Παναθηναϊκός για τον Τέσσερ, αλλά εμένα μου φάνηκε πολύ αργός. Φοβάμαι ότι αν αυτός θα είναι η πρώτη επιλογή ο σεντερφόρ θα έχουμε πρόβλημα. Φίλε μου, ο Τέσσερ είναι σκόρερ. Βάζει 20 γκολ το χρόνο, 15-20 γκολ το χρόνο. Γι' αυτό τον έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Το ότι δεν είναι γρήγορος το ξέρουμε από την αρχή. Έτσι έχει κάνει καριέρα. Προτιμώ να έχουμε έναν αργό σεντερφόρ που να βάζει 20 γκολ το χρόνο από το να έχουμε έναν γρήγορο που να βάζει 5. Στο σεντερφόρ το πρώτο και κύριο που μετράει είναι το γκολ. Να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Οπότε η διθυράμβη που ακούσει για τον Τέσσερ, καταρχάς δεν έχει ακούσει διθυράμβους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα παιδί που έχει να παίξει τόσο καιρό να επιστρέφει και να βάζει γκολ. Έτσι. Έχει δώσει πρόκριση στην ομάδα με τον γκολ. Δεν είπαμε ότι είναι ο Λεβαντόσκι, ούτε λέμε τέτοια πράγματα. Λέμε ότι έδωσε την πρόκριση στην ομάδα, την πραγματικότητα καταγράφουμε. Λοιπόν, αν εσύ το βλέπεις για πρώτη φορά τον Τέσσερις, μπες και δες τι έχει κάνει στη Rangers όταν ήταν, για να καταλάβεις τι σκόρερ είναι. Νομίζω ότι πρέπει να διάσει και λίγο το ρόστερ. Ναι, αυτό που λες φίλε μου έχεις δίκιο και σε αυτό το κομμάτι ο Παναθηναϊκός δουλεύει. Να δούμε μέχρι τέλος Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου, τι θα γίνει. Τάσο σε όλα χρεώνουμε το τουμπά. Καλά, αυτό τι σου κάνει εντύπωση. Εδώ βρίσκουμε ένα θύμα στον Παναθηναϊκό κάθε χρόνο και τα χρεώνουμε όλα. Μη σου κάνει καμία εντύπωση. Στον κόλ στη Βουλγαρία έχει κάνει ο Ολλανδός κεφαλιά πίσω λάθος. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Ο Φαντρόκελ έχει κάνει πίσω κεφαλιά, αλλά φταίει και ο τουμπά εκεί. Ο τουμπά, ο παίκτης εκεί τον έχει χρεωθεί ο τουμπά. Τι κάνει εκεί μόνος του. Έπρεπε να ήταν πιο κοντά. Εσύ. Είχαμε κάτι παραπάνω από κράμπες παίκτης. Όχι, φίλε μου, το είπα και πριν. Δεν υπάρχει τραυματισμός. Ήταν κράμπες κούρασης. Νικολογιάννη, οι Έλληνες συνήθως την πληρώνουν επειδή κατά βάση είναι μέτριοι και κατά κύριο λόγο επειδή έχουν πιαελή και μεσάζει δημοσιογράφους. Ναι, αυτός είναι ο λόγος. Ο Καραγκούνης ήταν αμέτριος, ο Μπαστινάς ήταν αμέτριος, ο Φόρτουνης ήταν αμέτριος, ο Μάνταλος είναι ένας μέτριος παίκτης, γι' αυτό έχει πιαελή και με τους δημοσιογράφους. Πάμε και πιο παλιά, ο Σαραβάκος ήταν αμέτριος τότε, έτσι. Έχω να σου πω εκατοντάδες, δεκάδες παίκτες που είναι πολύ καλοί παίκτες, όχι μέτροι. Ο Ιωαννίδης ήταν ένας μέτριος παίκτης στη Sporting πέρσι, γάμο εδώ. Ο Βαγιανίδης ήταν ένας μέτριος παίκτης, ήταν στη Sporting, πήγε με 15 εκατομμύρια. Μέτροι είναι όλοι και επειδή μιλάνε με εμάς, ακριβώς το βρήκε αυτό το θέμα ποιο είναι, γι' αυτό το λόγο την πληρώνω. Έχεις δίκιο. Όχι επειδή εσύ είσαι συμπλεγματικός με τους Έλληνες παίκτες. Γιατί εσύ που στέλνεις το μήνυμα είσαι συμπλεγματικός με τους Έλληνες παίκτες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι. Ο Μιλτιάδης λέει: καλησπέρα, πρέπει να βάλουμε ταχύτητα και δύναμη στο κέντρο. Πιστεύω ότι εκεί πονάμε. Θέλω γνώμη, ευχαριστώ. Ταχύτητα ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στο κέντρο με τον Κάγκουα. Απλά δεν μπορεί να το δει τώρα, δεν παίζει στην Ευρώπη. Είναι ένας πολύ ταχυδυναμικός παίκτης, το 8, παίζει 8-10. Γρήγορα δεν τον λες τον Καμαρά με τίποτα. Δυνατό όμως δεν μπορώ να πει ότι δεν είναι. Απλά ακόμα είναι πέσει στο 30-40%. Χρειάζεται και άλλη ταχύτητα όμως, θα συμφωνήσω. Το οκτάρι δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να έχει αυτά τα στοιχεία. Αν θα έβλεπα, λέει ένας φίλος Ελίασον και Πινέδα στον Παναθηναϊκό, ναι, θα πήγε στην Μοντερέι με πάρα πολλά εκατομμύρια. Οπότε πιο Παναθηναϊκό, δεν υπήρχε εκεί περίπτωση και να μην πήγαινε εκεί. Δόθηκε με μεταγραφή στην ΑΕΚ, εδώ πλήρωσε τη ρίδρα Μοντερέι. Και Ελίασον, όχι, ο Ελίασον νομίζω πήγαινε Βραζιλία, δεν πήγαινε η Κώστα.
2: Ο Ελίας ο Βραζιλία, ναι. Βραζιλία, στη Ιντερνασιονάλ του Πόρτο Αλέγκρε.
0: Ναι. Καλό είναι λέει, να πάρεις παίκτες καλύτερους από αυτούς που έχεις, αλλά αν μαζευτούν πολύ και χαλάσεις τα αποδητήρια, κανένας δεν μπορεί να προσφέρει αυτά που μπορεί. Εντάξει, αυτό είναι το όριο που βάζουν οι προπονητές, να μην έχουν πάρα πολλούς παίκτες. Σωστό το σχόλιο σου. Να έχουν δύο παίκτες σε κάθε θέση και από εκεί και πέρα να καλύπτουν, αν είναι και κάποιοι που μπορούν να παίξουν παραπάνω από μια θέση, τους βολεύει ακόμα περισσότερο. Π.χ. να έχεις ένα στόπερ που μπορεί να παίξει και αριστερό μπάκερ, παιδί μου. Την κάνει τη δουλειά για αναλεκτικές λύσεις. Είναι κάτι σωστό αυτό και okay, νομίζω ότι πάνω σε αυτό δουλεύουν στον Παναθηναϊκό να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Κάγκουα, Τσέριν, Καμαρά, Κοντούς, Τσιριβέγια, 5 για 2 θέσεις. Αν πάρει και έκτο θα έχει θέμα με τα αποδητήρια μετά, εκτός να φύγει κάποιος. Τσιριβέγια νομίζω ότι είναι πιθανό να αποχωρήσει μέχρι το τέλος Αυγούστου. Έτσι. Δεν ακούω πουθενά λέει Τάσο για, να λένε για στόπερ, δηλαδή χτύπησε ο Ίγκασον και δεν πρέπει να τον καταστήσουμε. Φίλε μου, η ομάδα έχει πάρει 2 στόπερ. Τον Ντεφράι και τον Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν ήρθε για να πάρει ουσιαστικά τη θέση του Ίγκασον. Έχει τον Γκάτρι. Αν ο Γκάτρι θεωρείται ότι είναι απρόσδεκτο για την ομάδα, και okay. Αν θεωρείται ότι είναι ένα άξιστο παίκτη, να πάρει κι άλλο παίκτη. Αλλά στην ομάδα πιστεύουν πάρα πολύ στον Γκάτρι και καλά κάνουν και πιστεύουν, γιατί είναι ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή και πιστεύω θα βγει. Είναι τρίτο στόπερο κάτι αυτή τη στιγμή. Με 2 στόπερ παίζει ο προπονητής. Το 3 ήταν έκτακτη ανάγκη. Όταν παίζει με 2 στόπερ, τετράδα πρέπει να έχει, όχι πεντάδα. Όταν παίζει με 3 στόπερ, πρέπει να έχει πεντάδα. 5 στόπερ. Στην προηγούμενη περίπτωση έχει 3 στόπερ που του κάνουν 100% τη δουλειά και άλλα 2. Τον ένα δεν τον έχει δει γιατί έχει τραυματισμούς και παθαίνει, κάνει θεραπείες. Ο άλλος είναι ένας πολύ μέτριος παίκτης. Εάν δεν φύγει κάποιος από τους 2, δεν μπορεί να έρθει άλλο στόπερ. Γιατί θα γίνει αυτό που είπε ο φίλος πριν. Πώς θέλω το μήνυμα με τους πολλούς παίκτες στα αποδυτήρια. Έτσι. Λοιπόν, Τάσο, για την ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό, μετά το πένια το χάος και δεν τρελαίνει κιόλας. Ευχαριστώ. Ναι, ο Πένια δεν τρελαίνει. Εξάλλου, έλα μου, στην Μπαρσελόνα ήταν τερματοφύλακας. Έσωσε τον Παναθηναϊκό από δύο βέβαια γκολ και του έδωσε την πρόκληση με τη Τσεσκά. Τι να ξέρει τώρα η Μπαρσελόνα που διάλεξε τον Πένια. Έχεις δίκιο, δεν τρελαίνει. Ποια Μπαρσελόνα τώρα. Το χάος μετά, έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει ο Κότσαρης. Τον είδαμε στην Τούμπα, πήγε πέρσι. Παναθηναϊκός πρέπει να φάει 5 γκολ. Τον γλίτωσε ο Κότσαρης, αλλά δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό. Αυτό το λες εσύ. Ο Τσάβες από τους καλύτερους τερματοφυλάκες όταν ήταν στον Πανετολικό. Δεν τον έχουμε δει να παίζει εδώ. Και αυτό δεν κάνει. Έχει βγάλει το συμπέρασμά σου. Η διαφορά είναι ότι τον προγραμματισμό το κάνουν στην ομάδα μέσα και κρίνουν ότι είναι μια πολύ καλή τριάδα. Και έρχεται και ένα παίκτη από την ΚΑΠΑ 17, ο γείτονα, ο οποίο θα μα απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν. Και κλείνω αυτό το ημίωρο με ένα τρομερό μήνυμα για ο Τσανάκα. Αν λέτε ότι ξέρει μπάλο με τη Λίμπαρ, είστε άμπαλοι και οι τρεις. Παραδεχόμαστε λοιπόν. Γελάει και εσύ. Ναι. Παραδεχόμαστε λοιπόν ότι είμαστε άμπαλοι και οι τρεις.
1: Πάντως.
0: Είσαι μπαλαδόφατσα μεγάλη εσύ και προτείνω, σαν προπονητής, να βάλεις μια υποψηφιότητα να κάτσεις ένα πάγκο μιας μεγάλης ομάδας, να σε δούμε και στον πάγκο. Τι λέτε εσείς.
1: Όπως έστειλε και ένας φίλος το μήνυμα πριν.
2: Ήταν τα καλύτερα.
0: Γι' αυτό το είπα. Γι' αυτό το είπα.
1: Και όπως λέει ένας φίλος, εντάξει, λέει και αν βγάλεις τα μακαρόνια το παστίς, γιατί είναι μπεσαμέλ με κιμά. Τι τραβάμε.
0: Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε, και έτσι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι στη Σίβρη Χαλκιδικής με τις φλόγες να καίνε δάσος, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες έχουν πλησιάσει τα πρώτα σπίτια του οικισμού Βακυρίτσι. Εστάλησαν 3 μηνύματα εκένωσης για όσους βρίσκονται στη Σίβρη να απομακρυνθούν προς Μόλα Καλύβα και προς Κασάνδρια και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Φούρκα να κατευθυνθούν προς Κιόνι. Εκατοντάδες κάτοικοι και παραστεριστές έχουν συγκεντρωθεί στην παραλία της Φούρκας, όπου έχουν σπεύσει ένα σκάφος του λιμενικού και 9 ιδιωτικά σκάφη, ενώ μεταβαίνουν και σκάφη του πυροσβεστικού σώματος. Οι πολίτες μεταφέρονται στην περιοχή Σάνι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ήδη ενισχυθεί 3 φορές. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Έχει τραυματιστεί ένας πυροσβέστης, διακομίζεται στο νοσοκομείο. Περιορίζεται το μέτωπο της φωτιάς που εκδηλώθηκε στη Μακίνη Αιτωλοκαρνανίας, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές στο Βαρθολομιό Ηλίας και την Ποταμούλα Αιτωλοκαρνανίας. Νέα φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στο Ακόντιο Βιωτίας. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Τουριστικό εστιαφόρο με 7 επιβαίνοντες προσέκρουσε σε λιμενισμένα σκάφη κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο πλοίαρχος έχει προσαχθεί στο λιμεναρχείο Λευκάδας. Αλλιευτικό σκάφος βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα Ιερά Πέτρας. Καλά στην υγεία του είναι ο κυβερνητής, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός επιβάτης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς στην Αθήνα και τους 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Άντερλεκτ ΠΑΟΚ απόψε στις 9.30 στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν κύριοι, το μάτς ημέρας από την Novibet. Rangers για Αγγελόνια, για τα προκριματικά του Europa League. 2-1 είχαν κερδίσει οι Πολωνοί στο πρώτο μάτς για Αγγελόνια. Και σήμερα είναι η ρεβάνς. Κωστής εδώ, έτσι.
2: Ναι.
3: Για ξαναπες, για Αγγελόνια.
1: Rangers για Αγγελόνια. Ναι. Η Αγγελόνια έχει κερδίσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι.
2: Europa είναι
1: η Ναι, Europa.
2: Θα πάρω Rangers πρόκριση για να παίξει ο Πενράης Europa League.
1: Εγώ θα πω goal-goal.
3: Εγώ θα πω Rangers.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: bwinsport FM 94,6. bwinsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, πάμε τελική ευθεία. Το μήνυμα και έτσι που θα σ' αρέσει. Αυτό το pre-game των Λερών μέχρι τι ώρα πάει?
2: Ωραία, φίλε. Ξεκινάμε δηλαδή δυναμικά, έτσι.
3: Ναι. Μαραθιανός δεν ξέρω αν θα έρθει σήμερα. Τον Νικόλα τον είδα, τον εργάτη.
2: Εντάξει. Δεν τον είδα στο πλοίο πάντως.
3: Μάλιστα. Ωραία. Ποιος έχει σειρά?
2: Μπορεί να φύγει για Σόφια κατευθείαν.
1: Λοιπόν. Και αυτό. Εγώ συνεχίζω.
3: Ποιος μιλάει?
2: Νομίζω ναι.
3: Ναι, εσύ.
1: Λοιπόν, απαράδεκτη λέει συμπεριφορά σε έναν προπονητή που μας δόξασε, τον έδειχνε το Μάιο και είναι χωρίς καμία λογική να δίνει αρχές Αυγούστου τον προπονητή σου. Λοιπόν, για το όνομα του Κονσέσα που ακούγεται για γνώμη, λέει, εντάξει, Κονσέσα προπονητάρα είναι, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει σαν περίπτωση. Είσαι ο μοναδικός, λέει, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, μιλάς με ποδοσφαιρική γλώσσα χωρίς λεοντερισμούς και με απόλυτο σεβασμό στους ανθρώπους που μου προσφέρει στο σύλλογο. Πολλά μπράβο. Να είσαι καλά, φίλοι μου. Πολύ τον κουκού από τη Μίλα λέει να κάνουμε κίνηση. Να κάνουμε, παιδιά, αλλά δεν νομίζω ότι έρχεται. Είδα χθες βράδυ όνειρο, Γιώργο, λέει, τον Ολυμπιακό μας να πέσει χωρίς Γκαρθία και χάρηκα και να είστε καλά νέα σήμερα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, εσύ, φίλε. Μια χαρά ήταν ο Γκαρθία να παίξει και στα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού τώρα στα προκριματικά. Δεν λέω εγώ ότι είναι για βασικό στον Ολυμπιακό, αλλά τώρα που υπήρχε ανάγκη και έπαιξε, μια χαρά ήταν. Έχω μεγάλο σεβασμό όλες με τη Λίμπαρ και σαν προπονητή και σαν προσωπικότητα. Νομίζω όμως πως έκλεισε ο κύκλος και έχει φτάσει η ώρα για μια αλλαγή. Οκ, το ακούω. Δεν διαφωνώ. Εγώ με την απαξίωση διαφωνώ και με την όποια απομυθοποίηση προσπαθεί να του γίνει από ορισμένο κόσμο και με τα μηνύματα που στέλνουν. Δηλαδή, σεβασμό πρέπει να έχουμε όλοι. Το να, αν θα γίνει μια αλλαγή και αν έκλεισε ο κύκλος του, πάντα συμβαίνει αυτό ο ποδόσφαιρο, παιδιά. Είναι πολύ απλό. Γιατί δεν φέρνει πίσω τον Αθανασίου, λέει, που θέλει και Έλληνα και είναι και καλό παίκτη. Πρέπει να φέρουμε πάντα ξένους που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει η φανέλα του Ολυμπιακού. Οκ. Το Αθανασίου τώρα δεν μπορεί να έρθει, επειδή θα κάνει να διακόψει τον δανεισμό του. Το conference λέει ποιος το πήρε του Ολυμπιακού. Θα μας πείτε ποιος έκανε τις μεταγραφές και το σχεδιασμό. Ναι, οκ. Παιδιά, όλοι έχουν συμμετοχή εκεί. Προφανώς και ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει και ο Μεντιλίμπαρ έχει και οι ποδοσφαιριστές έχουν. Αλλά μην ξεχνάμε πώς ήταν η εικόνα του Ολυμπιακού με τους δύο προηγούμενους προπονητές. Με τον Μαρτίνεθ και ειδικά με τον Καρβαγιάλ. Μην ξεχνάμε ποιος έβαλε την ομάδα σε μια άκρη. Προφανώς, παιδιά, όταν έρχονται οι καλοί παίκτες και όλα αυτά, κάποιος πληρώνει. Δεν τους πληρώνω εγώ. Ούτε ο Μεντιλίμπαρ, ούτε ο Κοβάσεβιτς. Λοιπόν. Τρικυμία εγκρανίων, λέει, ότι βρήκε η ομάδα τώρα να αλλάξει προπονητή. Κατάλληλο, λέει, το χρονικό σημείο για κάτι τέτοιο. Αν έχουμε νεότερα για Μπραγκάντσα, λέει ο Γιάννης. Ο Μπραγκάντσα είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την κοιτάζει, δεν θα το αποκλείσει να την προχωρήσει κιόλας το επόμενο διάστημα. Είναι μια περίπτωση που είναι ψηλά στη λίστα, παραμένει ψηλά στη λίστα για τον άξονα. Αλλά είναι περισσότερο 8-10, πιο δημιουργικός. Που αποδίδει, λέει, τη συνεχόμενη από πέρυσι καθοδική πτώση του Μουζακίτη, με τη Λίμπερ το ανέδειξε, αλλά δεν το βελτίωσε, λέει ο φίλος ο Μάκης. Οκ. Εντάξει, και την περασμένη σεζόν και ο Μουζακίτης πέρασε και ένα θέμα προσωπικό, ήταν λίγο πεσμένος. Εντάξει, παιδιά. Η πρώτη χρονιά ήταν πολύ εντυπωσιακή, η δεύτερη ήταν λιγότερο εντυπωσιακή, αλλά έτσι είναι πολλές φορές σε νεαρούς παίκτες σε ηλικία. Έχουν σκαμπανεβάσματα. Ποια επιλογή προπονητή, ρε Γιώργο, λέει. Τρεις ρεπόρτερ έχουν πει πως ήταν επιλογή Κοβάσεβιτς και ο Μέντι μίλησε με τον προπονητή Μαγιόρκα πριν στο OK. Ο Μαφέο, γιατί είναι επιλογή του Κοβάσεβιτς? Εγώ αυτό που νομίζω σου λέω, ότι ήταν επιλογή του προπονητή ο Μαφέο. Λοιπόν, εσύ σαν ρεπόρτερ δεν έλεγε ότι ο Ολυμπιακός είναι πανέτοιμος για παιχνίδια που έρχονται? Τελικά βλέπετε καθόλου τι γίνεται στην ομάδα ή μόνο ακούτε ότι σας λένε, λέει ο Αγγέλος? Ναι, okay. Είπα ότι πιστεύω ότι θα είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός στα δύο πρώτα παιχνίδια, ναι. Έτσι πίστευα, δηλαδή τι είναι το περίεργο? Πού είναι το περίεργο? Και επειδή πολλοί μου λέτε για τα φιλικά, ότι φαίνονταν τα φιλικά που πήγαινε η δουλειά, για παράδειγμα και ο Όφη, σε όλα τα φιλικά του τα έχασε. Και χθες πήγε και πήρε το Super Cup. Δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία τα φιλικά όσο νομίζετε. Περισσότερο είναι για τον προπονητή. Γιώργο, τι πάει να πει, λέει ο Σάγιακας είναι Ολυμπιακός και Έλληνας, και εγώ είμαι Παναθηναϊκός και Έλληνας, να πάω για στόπερ, λέει, δεν είναι για το επίπεδο του Ολυμπιακού το παιδί. Δεν είπα είναι Ολυμπιακός και Έλληνας. Είπα είναι Έλληνας και ο Ολυμπιακός χρειάζεται Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αυτό είπα, φίλε μου. Και ΑΕΚ να ήταν και Παναθηναϊκός άμα ήταν. Άμα είχε ο Ολυμπιακός ανάγκη από Έλληνες και παίχτες που θεωρεί ότι του κάνουν, θα πήγε να τον πάρει. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν σημαίνει ότι όσοι Έλληνες παίζουν στον Παναθηναϊκό είναι Παναθηναϊκοί, όσοι παίζουν στην ΑΕΚ είναι ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό είναι Ολυμπιακοί. Αφήστε αυτά στην άκρη. Ρόκα, Μαφέο, λέει, και άλλοι παίχτες που ζήτησαν με τη Λίμπαρ, τι θα κάνουμε με αυτούς, με αυτό το ρόστερ, με Ντένι Γκαρθία, Ροντινέ κτλ. Ο Ρόκα, τι είναι ιδιαίτερη, ρε παιδιά, για το Ρόκα δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τόσο κράξιμο.
3: Εμένα στο πρώτο παιχνίδι που τον έβαλε πάντως, μου άρεσε στο πρώτο ημίχρονο.
1: Και ήταν ο λιγότερο κακός από τους τρεις.
3: Ναι, ναι,
1: μεσοεπιθετικούς και τον έβγαλε.
3: Μου άρεσε.
1: Και χθες, και προχθές δεν ήταν κακός. Εγώ λέω.
3: Προχθές δεν το είδα, δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά και το άλλο.
1: Δεν ήταν κακός καθόλου και είχε και τις δύο καλύτερες στιγμές του Ολυμπιακού στο μάτς. Μετά το 1-1 και όταν είμαι Ολυμπιακός με 10 παίχτες. Αυτά, και έτσι.
3: Και έτσι, έλα.
2: Πάμε κι εμείς να δούμε κάποια λίγα. Λοιπόν, πιστεύω ένας φίλος θα ξεκινούσε με Μάντα, αλλά ο Ντίγια Κάριν, το Μάντα είχε άλλη τροπή. Κάτι δεν μου αρέσει τον Κάριν, εσένα. Και στο Σβάρι ΑΕΚ. Κοίτα, καταρχάς, φίλε μου, το πρόβλημα με τον Κάριν ήταν ότι έκανε δύο λάθη χθες, τα οποία είναι αυτά που μένουνε στο τέλος. Εμένα μου αρέσει σαν παίχτης, καταλαβαίνω τη χρησιμότητά του, καταλαβαίνω γιατί αποκτήθηκε και πιστεύω θα βοηθήσει πολύ. Επίσης τα φιλικά μου άρεσε πάρα πολύ και θεωρώ ότι προσαρμόστηκε και πάρα πολύ γρήγορα. Μιλάω πάντα για το ποδόσφαιρο του Νίκολιτς και πώς θέλει τα κεντρικά χάφε. Δεν το συγκρίνω με άλλους, με παίχτες με άλλα χαρακτηριστικά. Η ΑΕΚ δεν είχε τέτοιο παίχτη και είναι ένας παίχτης που κολλάει σε αυτό που παίζει η ομάδα. Θεωρείς ότι πρέπει να θυσιαστεί ένας εκ των δύο φορ για να έχει τρεις από Μαρίν, Μάγερ, Βιτάλη, Καϊρίν, Ενιάεκ. Επίσης αριστερά Ζούμπκοφ, δεξιά Κοϊτά, το αντίθετο. Όχι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να θυσιαστεί. Νομίζω ότι το 4-4-2 ταιριάζει στην ομάδα. Με αυτόν τον τρόπο πήρε πέρυσι στο πρωτάθλημα. Οι παίχτες όσο περνάει ο καιρός το μαθαίνουν καλύτερα, όπως φάνηκε πέρυσι. Ιδίως μετά τον ερχομό του Βάργα έγινε ακόμη καλύτερα τα πράγματα και ο Βάργα βοήθησε πάρα πολύ την άλλη να πάρει το πρωτάθλημα. Και δεν νομίζω ότι ποτέ θα το άλλαζε ο Νίκολς, δηλαδή πώς να το πω, ότι θα φόρτωνε με χάφ για να αλλάξει το σύστημα. Τώρα σε κάποια μάτς να μην παίξουν και δύο είναι φυσιολογικό. Μπορεί να το δούμε μέσα στη σεζόν. Αλλά νομίζω το βασικό, η κύρια στρατηγική του, ας πούμε, μέσα στο παιχνίδι είναι με δύο φόρ. Τώρα για το δεξιά Κοϊτά, αριστερά Ζούμπκοφ, πιστεύω ότι θα παίζουν δεξιά ο Ζούμπκοφ και αριστερά ο Κοϊτά, γιατί εκεί είναι οι βασικές τους θέσεις. Ο Κοϊτά δεξιά πάντως πέρυσι πήγε πολύ καλά. Το μεγάλο στοίχημα είναι το μοίρασμα του χρόνου στα χαφ και αναζήτηση των σωστών διδύμων. Συμφωνώ πάρα πολύ. Αναρωτιέμαι, λέει ένας φίλος, αν αλλάξει το 4-4-2 σε σύστημα με ένα φως στην κορφή. Είπα τη γνώμη μου για το συγκεκριμένο. Πάμε να δούμε αν έχουμε και τίποτα καινούργιο. Αριστερό μπακ με ρωτάει ένας φίλος, πιστεύω θα πάρει η ομάδα. Όπως και ο Πενράης, το πιθανότερο είναι ότι το αργότερο μετά τα δύο μάτς με τη Λεύσκη κάπου θα κλείσει. Αυτός ο Μπραγκάσα, λέει ένας φίλος, είναι εξάλλου στην Μπραγκάσα που είχε πει ο Μελισανίδης. Δεν νομίζω, συνωνυμία δεν είναι. Λοιπόν, άλλο. Αυτά, παιδιά, δεν έχω κάτι άλλο.
1: Διαβάσω ένα μήνυμα πριν συνεχίσει, Τάσο.
3: Ναι.
1: Το φίλο του Χρήστου, που είναι ωραία ιδέα του, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να γίνει, λέει. Καλησπέρα φίλοι, προτείνεται εκπομπή να την αρχίσετε Νοέμβριο που λίγο πολύ οι ομάδες έχουν δείξει πράγματα. Λέει διαφορετικά, σας βλέπουμε ηρεμιστικά και τους τρεις με αυτά που σας λένε.
3: Έχουμε συνηθίσει, φίλε.
6: Ακριβώς.
3: Έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν. Δεν είναι πολύ λίγοι, είναι, αλλά.
2: Ο Γιώργος λίγο έχει εθνιδιάσει, ίσως.
3: Ναι.
2: Είναι πρώτη μεγάλη κρίση του Ολυμπιακού με Γιώργο.
3: Ναι, αλλά κάνουν φασαρία, αυτό είναι το θέμα. Και στα social κάνουν πολύ φασαρία. Εγώ έχω πει την άποψή μου. Οι γηπαιδικοί οπαδοί των ομάδων δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς που. Στο 99% με αυτούς που γράφουν στα social. Φασαρία. Εγώ έχω πει την άποψή μου. Οι γηπαιδικοί οπαδοί των ομάδων δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς που. Στο 99% με αυτούς που γράφουν.

0: Μα δεν μπορούμε να βγάλουμε και την περάσπιση, παιδιά. Εγώ δηλαδή το λέω και για τις άλλες ομάδες. Το έλεγα όταν
1: είναι καλοκαίρι, είναι καλοκαίρι, παιδιά.
0: Το έλεγα για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, δηλαδή.
1: Ναι, είναι καλοκαίρι.
0: Είναι... Σες, η ΑΕΚ έπρεπε να πάρει το κύπελλο, τέλος. Αυτό. Και το παιχνίδι θα ξεχνιόταν την άλλη μέρα. Δεν το πήρε. Είναι μια αγωνιστική αποτυχία. Και σου λέω, εμένα μου είναι πιο πολύ... Εγώ διέγνωσα σε τελευταίο λάθος νοοτροπία. Αγωνιστικά δεν είδα κάποιο τεράστιο πρόβλημα, για την εποχή μιλάω και πάλι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν... Τάσο, καλησπέρα. Συμφωνώ όταν λες πως πρέπει να γίνουμε ομάδα, όντως είναι πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό από όλα είναι, φίλε μου, αυτό. Την πρόκληση πάντως την πήραμε λόγω πως στο δεύτερο παιχνίδι είχαμε δύο παίκτες με αρκετή ποιότητα. Εννοείς τον Λιβάη Γκαρσία και τον Τέσσερις που έβαλαν τα γκολ, όχι μόνο. Εγώ θα έλεγα και τους δύο Ολλανδούς, τον Ντεφράι και τον Φαντρόκελεν, και θα έλεγα και τον Αντίνο, ο οποίος στο δεύτερο μήχρονο, αρχίζει στο δεύτερο μήχρονο, κλέβει μπάλες συνέχεια και περνάει τους αντιπάλους του. Αντίνο, αυτό πρέπει να φτιάξει η τελική του ενέργεια. Η τελική του πάσα. Τουλάχιστον ένα από τα λίγα θετικά που άφησε ο Μπενίτεθ είναι ότι η ομάδα έχει μάθει να πέσει και με τριάδα στην άμυνα σε περίπτωση ανάγκη. Δεν είναι απλό, φίλε μου. Άλλη τριάδα που έπαιξε ο Μπενίτεθ, άλλη τριάδα έπαιξε ο Νίστρουπ. Η τριάδα που έπαιξε ο Νίστρουπ δεν ήταν τόσο αμυντική, ή δεν είχε τόσο αμυντικές σκέψεις στο παιχνίδι όταν ξεκίνησε. Και μάλιστα έπαιζε τριάδα όταν ο Παναθηναϊκός ήταν στην επίθεση, 3-4-3. Τετράδα τον αμυνόταν. Με τον Μπενίτεθ αυτό δεν συνέβαινε. Έτσι. Τάσο Κοντούρης πρέπει να παίζει βασικό στο 6, ταχύτητα, ενέργεια. Εάν ο Καραμαρά λεγόταν Κοντούρης, δεν θα ήταν στην ομάδα. Δεν συμφωνώ. Επίσης για τον Καμαρά δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνουν συμπεράσματα μέσα σε 4 παιχνίδια. Δεν ξέρω, παιδιά. Okay. Καθώς μπορεί να έχει την άποψή του. Στο πρώτο παιχνίδι με την Πάξη, θυμάμαι, ήταν πάρα πολύ καλός. Ερχόντουσα μηνύματα, βρήκαμε ένα χάβ για χρόνια. Τώρα δεν κάνει για την ομάδα. Ούτε το πρώτο είναι, ούτε το δεύτερο είναι. Πρέπει να έχετε λίγο υπομονή για να δείτε τους παίκτες. Όταν αυτοί βρουν τα πατήματά τους, προσαρμοστούν σε μια ομάδα και είναι στο 100%. Υπάρχουν κάποιοι που με το καλημέρα το δείχνουν, όπως ο Ντεφράι. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν το δείχνουν το καλημέρα. Εγώ δεν λέω ότι ο Καμαρά είναι ένας ποδοσφαιριστής που σκίζει. Λέω όμως δεν είναι και αυτό που φαίνεται. Και ότι είναι σίγουρα επηρεασμένος από την προετοιμασία και από το. Από ότι είναι βαριά τα πόδια. Δεν είναι έτσι όπως φαίνεται. Δεν λέω ότι είναι aggressive αμυντικός χαφ. Έτσι. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που δεν έχει ο Καμαρά. Όταν ήρθε το είπαμε. Στο ψηλό παιχνίδι, παρότι είναι ψηλός, δεν είναι καλός. Το είχαμε πει όταν ήρθε. Αλλά δεν είναι και αυτό που φαίνεται τώρα. Και δεν είναι για τέτοιο κράξιμο. Εδώ μιλάμε, νομίζω, ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το χειρότερο παίκτη που έχει πάρει την τελευταία πενταετία. Και έχει παίξει 4 παιχνίδια, εκ των οποίων στο 1 ήταν πολύ καλός και στα άλλα 3 δεν ήταν. Okay. Στο αμυντικό κομμάτι καθόλου. Βεβαίως το επιθετικό το ξεχνάμε, έτσι. Στο γεγονός ότι παίρνει την μπάλα και στη δημιουργία δεν κάνει λάθη, αυτό το ξεχνάμε. Ναι, και θα σου πει ο άλλος ότι εγώ θέλω να κόβει. Ναι, εσύ θες να κόβει. Ο προπονητής όμως δεν θέλει να κόβει μόνο, θέλει και να δημιουργεί. Και κυρίως. Στα παιχνίδια που στην Ελλάδα τα περισσότερα είναι με μικροσυμμέσεις ομάδες και θα παίζουν κλειστά, χρειάζεται παίκτες που να έχουν καλή πάσα. Έτσι. Και το κύριο και βασικό, τον Καμαρά, τον έχουμε δει ακόμα δίπλα του με το βασικό παίκτη που θα έρθει, που θα είναι το οκτάρι. Έτσι. Ο Ζαουρί έχει δοκιμαστεί από τον προπονητή στα αριστερά. Θέλω να πω ότι εκεί έχουμε δει τα καλύτερα του νούμερα. Ευχαριστώ. Έχει δοκιμαστεί. Απλά τώρα έπαιξε δεξιά γιατί. Έπαιξε ο Αντίνο και ήθελε να το βάλει και σε ένα σύνδετο ρόλο και full back και δεξιά. Θα παίξει ο Ζαουρί και αριστερά. Θα είναι μια εναλλακτική λύση του Αντίνο μέσα στη χρονιά. Τάσο, βλέπω πως όλες οι ομάδες ψάχνονται. Στο Παναθηναϊκό βλέπω μέχρι στιγμής προκρίσεις λόγω ατομικής ποιότητας και λιγότερο λόγω ομαδικότητας. Αναμενόμενο Μάκης Ηράκλειου. Σωστά. Τάσο, για δέσεις, όχι ότι είναι αργός, αλλά σαν ομαδική νοοτροπία γενικά στο 117 του σου δίνεται ευκαιρία ότι τελειώνεις. Γιάννης Γκίνης, στο 117 φίλε μου, ντέσσε από την κούραση, δεν έβλεπε μπροστά του. Απλά στο λέω για να το ξέρεις. Τα είχε φτύσει. Το γεγονός ότι έπαιξε τόσο πολύ. 13 Αυγούστου. Να θυμίσω ότι ο ίδιος ο ντέσσε είχε πει ότι θα είναι έτοιμο στα playoff που είναι 20 Αυγούστου. Και έπαιξε 9-10 μέρες πριν και έπαιξε για ένα μεγάλο διάστημα. Και φάνηκε αυτό το παιδί ότι δεν είχε ανάσες. Έτσι. Οπότε όσο ήταν φρέσκος. Στο 94 έκανε αυτό που πρέπει να κάνει, την έστειλε στα δίχτυα. Στο 117 δεν ήταν. Δεν έκανε το καλύτερο που μπορούσε να κάνει, διότι του είχε βγει κούραση. Για τα σου λέει, στηρίζει Νίστρουπα, αλλά η επιλογή να κατέβει με νέο σπέκτρο.

0: και όχι από το περσινό κορμό και η επιλογή του Ντέσσερ, πόσο και αν βγήκε και χαρήκαμε, είχε να παίξει ένα χρόνο, προβλημάτισε ένα σχόλιο. Τι έπρεπε να κάνει, να βάλει έτσι του Ντέσσερ ποιον, αφού δεν είχε άλλον. Ο Τετέι προερχόταν από ένα πράγμα το οποίο ήταν. Δεν του έδινε τη δυνατότητα να παίξει. Ποιον να έβαζε δηλαδή για να βρει γκολ. Και τελικά το βρήκε από τον Ντέσσερ. Λέμε ότι βρήκε γκολ από τον Ντέσσερ. Λες όσο και αν βγήκε. Και λες μετά ότι σε προβλημάτισε που τον έβαλε μετά από ένα χρόνο και δεν πρέπει να παίξει κάποτε ο Ντέσσερ, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τώρα λες να κατέβει με νέος παίκτης και όχι όσο τον περσινό κορμό. Ο περσινός κορμός ήταν ο Καλάμπρια τραυματίας. Σου λέω ένα παράδειγμα. Ένα παίκτης που ήταν τραυματίας. Αρκετοί έχουν φύγει. Ο Πελίστρι είναι ο οποίος θα μπορούσε να παίξει. Τον είδαμε στο πρώτο παιχνίδι, δεν έβγαλε μάτια. Ο Τετέι θα μπορούσε να παίξει από τον περσινό κορμό. Δεν μπορούσε να παίξει για ιατρικούς λόγους. Το Ζαόρι τον είδαμε. Όλη η κουβέντα νομίζω γίνεται μόνο για τον Κοντούρι, τον Τζέριν. Δεν βλέπω κάτι άλλο εγώ από τον περσινό κορμό. Για τα στόπερ τα είπαμε. Ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει στόπερ τέταρτο. Εφόσον φύγει είτε ο Τουμπά είτε ο Πάλμε Μπράουν. Ο Ντεφρά είναι η καλύτερη μας μεταγραφή. Μια αναβάθμιση στα στόπερ, σιγουριά και αμεσότητα. Δημήτρης. Αυτή τη στιγμή αυτό φαίνεται, φίλε μου, αλλά και ο Ντεφρά και όλοι θα κρυθούν στην πορεία. Για τον Ντεφρά, εγώ δεν είχα καμία αμφιβολία. Ένα παίκτη ο οποίο ήταν αρχηγό τη Ίντερ. Υπήρχαν όμω πολλέ αμφιβολίε. Θυμάμαι όταν είχε γίνει μεταγραφή, που πάμε το 33χρονο, τι είναι αυτό που τον βρήκαμε κλπ. Του έλεγε ότι έχει παίξει την Ίντερ αρχηγό, έχει εμπειρία, είναι πάρα πολύ καλό αμυντικό. Σου λέγανε όχι. Και το άλλο που έχει ο Ντεφρά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι οι μακρινέ πάσει που έχει, που πραγματικά είναι. Επειδή το ξαναείδα το παιχνίδι. Έχει βοηθήσει πολύ στο κομμάτι αυτό. Πάρα πολύ. Προφανώς το σχέδιο ήταν να παίξω τέσσερις τα τελευταία 25 λεπτά, αλλά πάγαμε γκολ αργά και το μάσο πήγε παράταση. Μην κρινιάζουμε για τα πάντα καλοκαιριάκια. Έχεις δίκιο. Αυτό ήταν το σχέδιο. Και να σου πω και κάτι. Και αν ήταν και 0-2 το αποτέλεσμα, δεν τον έβαζε τον τέσσερις καθόλου. Γι' αυτό και λέω εγώ ότι είναι ότι εκείνη τη στιγμή στο 117 ήταν και λίγο θολωμένος από την κούραση. Λοιπόν. Τι άλλο, δεν έχω κάτι λέω. Μη λέτε λέω στον Παναθηναϊκό να έχει υπομονή. Δεν πρόκειται να έχει υπομονή. 20 χρόνια αυτή η δουλειά γίνεται. Τι πρέπει να πούμε λοιπόν. Να αρχίσουμε να κράζουμε την ομάδα από το καλοκαίρι. Με νέο προπονητή και 8 νέους παίκτες. Να τους κράξουμε. Εγώ δεν λέω να έχουν υπομονή για άλλο ένα χρόνο. Εγώ λέω να έχουν υπομονή μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Να δούμε κάτι. Προς το που πάει το πράγμα. Τι θα γίνει. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Όταν βλέπεις ότι φέτος υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει ένας μεταγραφικός σχεδιασμός, έχει έρθει ο Ντεφρά, έχει έρθει ο Βαντρόκελεν, έχουν έρθει καλοί παίκτες. Το βλέπεις ότι είναι καλοί παίκτες περισσότεροι. Έχει ένας προπονητής ο οποίος έχει φιλοσοφία που ταιριάζει στον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, λοιπόν. Κύριε, φτάσαμε στο τέλος. Κύριε Κέτση, ευχαριστώ πολύ.
1: Τα καταφέραμε, ρε παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή.
0: Ναι.
1: Αύριο στούντιο, πρώτο Θεός, έτσι. Πιστεύω θα φτάσει σε κανένα μισάωρο, θα είμαι τέτοιο.
0: Δεν θέλω να πω κάτι που μου βγαίνει τώρα, γιατί άμα ήταν μόνοι μας μιλάγαμε θα στο έλεγα, αλλά επειδή είμαστε στον αέρα δεν το λέω.
1: Είναι προς τιμήν σου αυτό.
0: Λοιπόν, έγινε και έτσι, άντε καλή επιστροφή.
2: Γεια σου ρε Κέτσε.
0: Λοιπόν, ήταν για δύο ώρες οι ρεπόρτερς μαζί σας, με τον Κώστα Κερζιτζόγλου, το Γιώργο Τσανάκα, ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας της διεξινότητας, στον Big Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, στη δήμηση των εγγονητή επιλογής μουσικής, Μάνος Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί ο τεράστιος εργάτης Νικόλας Ακτύπης. Μαραθιανός Λουφά. Νικόλα, Μαραθιανός Λουφά. Λουφά, ε. Έφερε γούρι στην Άκη και...
2: κατάλαβα. Ναι. Φοβερός ήταν.
0: Ναι. Μόνος ο Νικόλας Ακτύπης. Φυσικά άλλος ο τουρίστας κάνει διακοπές. Συνεχίζει τον τουρισμό του. Οπότε θα απολαύσετε, Νικόλα. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Αβέβαιο το μέλλον του Χωσέλο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, με Ισπανό δημοσιογράφο να υποστηρίζει ότι ο σύλλογος εξετάζει τις περιπτώσεις των Μαρθελίνο και Σαράμπε για τον πάγκο του. Αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για τον 29χρονο Κολομβιανό μέσω της Αντατέρ Γκουστάβο Πουέρτα, ενώ ανοιχτό παραμένει του Κάσερες. Ρεπό έχουν σήμερα οι Πειραιώτες. Στη διάθεση του Αλέσιο Λύση για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ βρίσκεται ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος πέταξε για τις Βρυξέλλες. Να ανατρέψει το σε βάρος του 1-0 στην Τούμπα και να προκριθεί στα play-off του Europa League θα προσπαθήσει ο δικέφαλος του Βορρά. Σέντρα στις 9.30, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτική κάλυψη από το Open. Μόνο τα τυπικά απομένουν για την παραχώρηση του Νίκλας Ελίασον από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ. Οι Βραζιλιάνοι θα καταβάλουν 300.000 ευρώ σε ενίκιο για το δανεισμό του, θα καλύψουν το συμβόλαιό του ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς ύψους 3 εκατομμυρίων. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τις προσεχείς υποχρεώσεις της ομάδας. Το βάρος στα τελειώματα φάσεων έριξε ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος έδωσε διήμερο ρεπό στους παίκτες του. Για ενδιαφέρον, τη Τωρίνο για τον Καλάμπρια γράφουν στην Ιταλία, ενώ δημοσίευμα στην Κύπρο κάνει λόγο για κρούσο της Ομόνιας στον Κοτσόλη για τον Μπακασέτα. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι επίσημα ως το 2028 ο Εμπάη Εντιάη, ο οποίος αναμένεται το βράδυ της Κυριακής στην Ελλάδα. Ξεκινά μια νέα περιπέτεια και ανυπομονώ να γράψω τη συνέχεια. Έγραψε ο 29χρονος Σενεγαλέζος φόρβαρντς το αντίο του στη Βιλερμπάν, με την οποία την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 7,7 πόντους και 4,8 rebound. Εντός της ημέρας τελειώνει του Ζερεμί Πετρί στον Άρη. Οι Θεσσαλονικείς έχουν συμφωνήσει με τη Watford για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ και πιθανότητα σήμερα θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους Κίτρινους. Τριπλή ελληνική παρουσία σε δύο τελικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στον Μπέρμιγχαμ. Στις 10 παρα 10 αρχίζουν τις προσπάθειές του στο επικοντό. Κατερίνα Στεφανίδη και Ριάδνη Αδαμοπούλου, ενώ περίπου μία ώρα μετά ρίχνεται στη μάχη στη δισκοβολία και ο Δημήτρης Παυλίδης. Εκτός ημιτελικών στα 200 μέτρα Μυριανθόπουλος και Γκαραγκάνης. Αποκλεισμό στο ύψος για την Παναγιώτα Δόση. Πρόκριση στον τελικό το κοντισμό για τον Δημήτρη Τσίτσο με βολή στο 80-95. Το πανελλήνιο ρεκόρ στα 1500 μέτρα ελεύθερο κατέριψε η Άρτεμις Βασιλάκη με 16-13-81 και προκρίθηκε στον τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Στον ημιτελικό των 50 μέτρων ύπτιος στις 8 συμμετέχει ο Απόστολος Χρήστου, ενώ 10 λεπτά νωρίτερα θα διεκδικήσουν μία θέση στον τελικό των 100 μέτρων ελεύθερο Γεωργία Δαμασιώτη και Άννα Τουντουνάκη. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ απέναντι στην Κύπρο στο Telecom Center. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 24 Αυγούστου. Επιστροφή στην Ελλάδα για τον Φρανσέσκ Κρέσπι, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Βόλο Έλαμπετ. Ο 29χρονος Ισπανός έχει αγωνιστεί για μία εξαιτία στον Αστέρα Άκτορ, ενώ την περασμένη σεζόν έπαιξε στην Τουρκία για λογαριασμό της Vansport. Την απόκτηση του 28χρονου Πορτογάλου Φορ Πέδρο Μαρκές έκανε γνωστή ο Ηρακλής. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, η Μπεσίκτας υποδέχεται την Χράτζες Κράλοβε, έχοντας επικρατήσει 1-0 στο πρώτο μάτς, με τον ηττημένο να είναι ο προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference. Σέντρα στις 8, ενώ την ίδια ώρα η Πάφος φιλοξενεί τη Σάλτσμπρουκ, θέλοντας να ανατρέψει το 1-0 της Αυστρίας. Και η Ομόνια αντιμετωπίζει στην Κύπρο τη Λίνκολν μετά το ισόπαλο 1-1 στο Γιβραλτάρ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νικόλας Ακτύπης.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
3: Μιχάλης Τσόχος.
2: Αλλά αυτό.
4: Δηλαδή το ένα μάτς θα αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μάτς θα γίνει για ποιο λόγο.
5: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
6: Πλέξαν οι γραμμές μας.
5: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
4: Μην μιλάτε όχι και οι δύο για θα μιλάω και θα
5: μπορεί να... Ναι, δεν είναι,
4: δεν καταλαβαίνω. Δεν θα ακούει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνω.
5: Μίλα κάρπετ.
2: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχής τα βασικά, δηλαδή στο 1619 γράφει τη λέξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
7: Αγοράζω όσο κι όσο.
2: Τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
8: Α,
3: Ολυμπιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
2: Έχει μείνει λίγο πίσω ο Ηλιά μου.
3: Έτσι, ναι.
2: 1900, κιόλας δε.
7: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βατσλικ κόζει!
8: Τι είπε?
7: Κόζει!
8: Ε?
7: Σώζει τον Ολυμπιακό!
9: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
2: Τι λέει ρε φίλε!
9: Και πλασταριστά.
2: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άντζελα. Γεια σου, λες η Άντζελα.
10: Αχώ, Νικόλα.
2: Τι γίνεις? Τι γίνεις? Τι κάνεις?
11: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
1: Στην Ισπανία ο Σασούνα Κάντι 0-0 το βράζει. Βράζει.
11: Βράζει, Κριστίνα!
1: Το βράζει. Το βράδυ, λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει το γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Πω, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
12: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Αν υπάρχει ένα είδος ανθρώπων που ξεφεύγουν έτσι από τη μακρά λίστα εκείνων των οποίων συχαίνομαι, uh-huh. στην οποία ανήκεις και εσύ πάνω, πάνω ρίλ, να ξέρεις, είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν την αίσθηση της ευθύνης, το βάρος του χρέους πάνω στους ώμους τους,
1: uh-huh.
0: και δεν μπορούν, δηλαδή, ακόμα και την επόμενη μέρα που ξυπνάνε, να ξεπεράσουν το ενδεχόμενο ότι πιθανότατα δεν κάλυψαν μία υποχρέωση που είχαν την προηγούμενη μέρα.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Mm-hmm. Ένα τέτοιο παράδειγμα λοιπόν είναι ο Χάρης Χριστόμου. Mm-hmm. Φωτεινό θα έλεγα, διότι χτες κάποια στιγμή ζητήθηκε από το ακροατήριο να παίξει ο ύμνος κατά της χρήσης ναρκωτικών. Mm-hmm. Το πρέπει mm-hmm. να παίξει τα ναρκωτικά. Για διάφορους λόγους, γιατί μπλέξαμε και με τα ρεπορτάζ, είχαμε pre-game show για τις ιστορίες. Δεν
1: λογικό.
0: Έπαιξε το κομμάτι και βλέπεις mm-hmm. με το που έκατσε σήμερα, το μυαλό του ήταν στα ναρκωτικά. Στο κομμάτι, προφανώς. Στο κομμάτι εννοώ.
1: Και εγώ αναρωτιέμαι τώρα, θέλω να σε ρωτήσω.
0: Για πες, ναι, ωραία. Ναι.
1: Εάν. Αυτός που γράφει το κομμάτι.
0: Ναι. Νομίζω ότι έχει αποκαλυφθεί ότι είναι ο Νίκος Καρβέλας.
1: Πρέπει να έχεις περάσει μέσα από όλο αυτό το σκηνικό.
0: Κάτσε τώρα. Τι κουβέντα ανοίγεις. Δηλαδή, κατά πόσο η τέχνη πρέπει ή όχι να είναι βιωματική. Βγάλτε ένα τσαούσι να τα πούμε.
1: Βγάλτε μια κόλλα χαρτί.
0: Βγάλτε μια κόλλα χαρτί, ναι. Δεν ξέρω για τη βιωματική τέχνη. Κυρίως επειδή είμαι ανίδεος.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, έκανε στοιχηματική. Έκανε εκπομπή η οποία ασχολείται και με το στοίχημα.
0: Ναι, έτσι, ωραία.
1: Παίζει.
0: Όχι, όχι, όχι. Και μάλιστα αυτό ήταν. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Σάμπα τέχνη.
0: Δηλαδή, μια και τόφρη κουβέντα, θα ανακαλύψω, ας πούμε, και κάποιου επαγγελματικού διαλόγου mm-hmm. οι οποίοι έγιναν.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί κάπως έτσι έγινε η κουβέντα.
1: Uh-huh.
0: Και μου λέει, παίζει. Λέω, όχι. Uh-huh. Τότε μου λέει, τι ήρθε να κάνει εδώ. Λέω, δεν ήρθα εγώ εδώ. Εσείς με καλέσατε. Εσείς με φέρατε, λέω. Για μου προτείνει τη δουλειά. Δεν ξέρω τι μου λέτε.
1: Καλά πήγε αυτό.
0: Ναι, καλά πήγε. Καλά
1: γίνεται
0: πήγε
1: και γιατί φταίει η Χαλκιδική.
0: Α, δεν ξέρω, εγώ βλέπω πυγμαχία πέρα.
1: Έκανα αυτοκίνητα στην είσοδο του οικισμού.
0: Α, πάρα πολύ ωραία πέρα. Έχουν
1: σπίτια οι φλόγε, βλέπω σκάι από πίσω.
0: Εντάξει, έχουμε περάσει ωραίο καλοκαίρι από τι φωτιέ.
1: Εντάξει, ρε φίλε, ποιο καλοκαίρι δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Εντό πολλών εισαγωγικών
0: μέσα. Άσε. Γιατί μα μαζεύτηκε πάλι σήμερα εδώ.
1: Γιατί
0: έσπασε.
1: Το ζήτησε.
0: Όχι, όχι. Χτε έσπασε το τηλεφωνικό κέντρο από κόσμο ο οποίο καλούσε ο ένα πίσω από τον άλλο, είχαν μπλοκάρει γραμμέ. Και είχαν μείνει τόσο πολύ ενθουσιασμένοι με την παρουσία σου που ζήτησαν να μην έρθεις.
1: Α, εντάξει.
0: Αλλά
1: δεν θα τους κάνω τη χάρη.
0: Επειδή εγώ δεν κάνω στρατευμένη τέχνη για τους ακροατές, αλλά προσπαθώ με κάθε τρόπο να λουφάρω, τι σου είπα σήμερα.
1: Δεν μπαίνεις.
0: Ρε πάνω.

0: Μήπως παρελπίδα,
1: ναι,
0: σου έχει δώσει ο Γιώργος Μαραθιανός την προκάτη εισαγωγή που κάνει συνήθως παρατέταρτο ή κάτι τέτοιο,
1: όχι,
0: που ενημερώνει τον κόσμο?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Άρα είναι κάτι.
1: Θα πρέπει να τα πεις όλα.
0: Ακόμα πέσει. Κάτι που πρέπει να κάνω εγώ.
1: Όλα.
0: Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο μπερδεμένη η ιστορία, ακούτε την εκπομπή 2 ώρες μόνο με τον Πάνο Ρήλο να έχει εγκαταλείψει τη θέση του στα DEX. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε κάποια. Πώς λεγόταν όταν έσκαγε μύτη ο Δίκας, ρε παιδί μου?
1: Τι εννοείς όταν έσκαγε?
0: Αργά το βράδυ.
1: Έφοδο.
0: Να έχουμε κάποια έφοδο και να τιμωρηθείς για εγκατάλειψη θέσεως.
1: Οκ. Okay. Εντάξει, είμαι κοντά τουλάχιστον.
0: Είσαι κοντά, είσαι κοντά, κοντά, ναι.
1: Κοντά.
0: Ο Χάρης Χριστόγλου είναι και πάλι με ένα περίεργο σαρδόνιο, θα έλεγα, χαμόγελο. Σαν να λέει.
1: Δεν μου.
0: Ναι, αυτό.
1: Και εσείς, λέω εγώ.
0: Είναι στην κονσόλα, τέλος πάντων, και βλέπω Μανώλη Μουσουράκη στην επιμέλεια της παραγωγής, ο οποίος είναι πάρα πάρα πολύ αυστηρός σήμερα.
1: Εντάξει, υπήρχε και το Super Cup εχθές, πήγε αργά η κατάσταση, γραμμές το βράδυ.
0: Α, ναι, ρε φίλε, ήταν και στο 12-2 και νομίζω ότι δεύτερη συνεχόμενη μέρα που ήταν στο 12-2.
1: Δεν το λες και εύκολο.
0: Καθόλου, καθόλου. Εγώ είχα κάνει κάποτε γραμμές 2-4, αλλά μεσημέρι.
1: Μεσημέρι. Ναι,
0: μεσημεράκι,
1: ναι,
0: έτσι, ωραίο.
1: Πιο light τα πράγματα.
0: Πιο light τα πράγματα, ξέρεις, ήταν και ο κόσμος, τον είχε βαρέσει η ζέστη στο κεφάλι.
1: Σκέψου τώρα, χτες είχε Ολυμπιακούς οι οποίοι,
0: ναι,
1: είναι απογοητευμένοι γενικώς, τέλος πάντων, από την κατάσταση στην ομάδα. Είχε εκτζίδες οι οποίοι επίσης ήταν απογοητευμένοι, ναι, από το χθεσινό.
0: Παραθυναϊκούς οι οποίοι είναι απογοητευμένοι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ναι, ναι, είχε και τέτοιους. Ναι. Οπότε, εντάξει, βγήκε, ναι, και ένας φίλος του ΠΑΟΚ, ας πούμε, μια χαρά.
0: Ενώ σήμερα δεν θα κάνει αυτό.
1: Σήμερα είναι ο Παγκάκης.
0: Σήμερα είναι ο Παγκάκης. Κατάλαβες. Βάλανε το γνήσιο παιδί, ας πούμε, των λαϊκών αγώνων.
1: Να βγάλει το φίδι από την τρύπα.
0: Να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Κανονικά. Λοιπόν, όλοι εμείς είμαστε εδώ.
1: Βαλεντίνα, δεν θα πεις.
0: Η Βαλεντίνα είναι στα δελτία.
1: Α.
0: Η Βαλεντίνα είναι,
1: ναι,
0: στα δελτία.
1: Έχει θέση, ρε παιδί μου, αν γίνει κάτι, ας πούμε, ο διπλανός.
0: Και ήδη πρόσθεσε την προσωπική της πινελιά στο δελτίο με το 80-95 του Δημήτρη του Τσίτσου.
1: Ναι, ναι.
0: Επίδοση, νομίζω, η καλύτερη καριέρα του που τον έφερε στο τελικό του ακοντισμού.
1: Μπράβο στο παιδί.
0: Παρακολουθείς καθόλου κλασικό αθλητισμό ή
1: όσο
0: επειδή
1: μπορώ
0: είναι Pierre de Coubertin και τέτοια και καλά οραματιστής, εσείς δεν τα θέλετε αυτά?
1: Όχι, από πού προκύπτει αυτό?
0: Ξέρω εγώ, έτσι προσπαθώ να ρίξω.
1: Φιλία του Λάουν και τέτοια.
0: Α, τέτοια, ε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Λοιπόν.
1: Διεθνιστέ.
0: Πάμε να κάνουμε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα σε καταγγείλω για τα όσα έκανες μέσα στο στούντιο με τον Μπουμπίκες.
1: Μάλιστα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Η Winsport FM 94,6.

0: Τι?
1: Ρε φίλε, διαβάζω μηνύματα και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια.
0: Ναι. Από τότε που ξέρει να διαβάζει.
1: Ναι, όχι, μηνύματα εδώ.
0: Γιατί δεν λες ότι εδώ μέσα άμα θες να διαβάζει, όταν άρχισε να κάνει εκπομπέ δεν ήξερε.
1: Αυτό και αυτό δεν ήξερα να διαβάζω, τα πήγαινα αγαπητέ.
0: Μπράβο, για πε.
1: Λοιπόν, έχει έρθει μήνυμα στο οποίο έχω 2, 4, 6. 6 άγνωστες λέξεις.
0: Από τις 7 που είναι όλο το μήνυμα, για πάμε.
1: Από τις 13 που έχει. Ναι. Αγαπητέ τιτουλάριε.
0: Ωραίο.
1: Χωράρχη. Μουσικολογιώτατε. Αντικατέστησε το Μαυρόγατο με τον Ποπολάρο. Είσαι καταδικασμένος από το Θερατείο.
0: Ο Βονιφάτιος ομοφερατικός.
1: Ο οποίος ήταν βασιλιάς της Θεσσαλονίκης, λέει.
0: Ωραία, μισό λεπτό.
1: Από το 1192 μέχρι το 1207. Οι πρώτες δύο λέξεις είναι
0: περίμενε,
1: ο κύριος.
0: Περίμενε. Έκανες κονσομασιόν και με Μαραθιανός, έλειπα.
1: Ένα απόγευμα.
0: Οπότε ο Μαυρόγατος είναι ο Μαραθιανός και τώρα του έχει κολλήσει αυτό ένεκα της απώλειας του Super Cup. Ο Ποπολάρος είμαι εγώ. Γνωστός Ποπολάρος, έτσι.
1: Ο τιτουλάριος ποιος είναι?
0: Τιτουλάριος είναι αυτός που έχει τίτλους, φαντάζομαι.
1: Ο επιψηλό ονόματι, λέει εδώ το μπλιμπλίκι.
0: Σοβαρά.
1: Αναφέρεται σε πρόσωπο που φέρει τίτλο.
0: Α, βλέπεις.
1: Κινητικά.
0: Ωραία, εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
1: Λοιπόν, ο χωράρχης είναι ο διευθυντής της χοροδίας. Οκ.
0: Ναι. Okay.
1: Το θερατείο.
0: Θερατείο, καταδικασμένος από το θερατείο. Γκούγκλαρε λίγο, ρε φίλε. Μέχρι να δώσω εγώ.
1: Με ρωτάει αν εννοείται θεραπεία.
0: Όχι, δεν νομίζω. Μέχρι να δώσουμε χαιρετισμού στο φίλο τον Πύλο. Από Μόντρια, λέει.
1: Από Μόντρια,
0: ναι. Όχι, ρε φίλε, μετά από καιρό ακούω live, πετυχαίνω τις αδυναμίες. Χωρίς την κριτική μου χρήτσα. Καλημέρα από Μόντρεαλ.
1: Γατόπαρδι.
0: Ναι. Λάιανο και Πάνθρο. Εντάξει. Λείπει. Πώς λεγότανε?
1: Η Τσιτάρα.
0: Η Τσιτάρα, ρε φίλε. Η Τσιτάρα, ναι.
1: Αυτά βλέπαμε και. Έχουν βγει όλα τα βίτσια. Συγγνώμη.
0: Σταμάτα, ρε, δεν τρέπεσαι. Ωραία παρέα, λέει ο φίλος ο Δαμιανός. Ο οποίος σε λίγο θα γίνει παρέακι με τον Τάσο τον Νικολογιάννη. Χτες θέλανε φωτογραφίες μαζί.
1: Α, ωραία.
0: Που νομίζω ότι δεν υπάρχουν χειρότερα παρέακια από το δικό μας.
1: Ναι. Υπάρχουν.
0: Είπα ότι θα σε καταγγείλω, συγγνώμη, αλλά ξεχάστηκα. Ρε, εσύ μπαίνει εδώ μέσα και σε ενοχλούν όλα. Σε ενοχλώ εγώ. Οκ, το καταλαβαίνω. Σε ενοχλεί ο Χάρης. Φαντάζομαι έχετε κάποια επαγγελματική κόντρα για το ποιο είναι ο χειρότερο σχολείο εδώ μέσα. Σε ενοχλεί η καρέκλα. Σε ενοχλεί το air condition. Αν κάνει ζέστη, αν κάνει κρύο.
1: Δρόσησε.
0: Ωραία, να σου πω δηλαδή, αν έμενα μόνος μια εκπομπή εδώ πέρα, δεν θα με πρόσεχε κανένας, θα με αφήνατε στη σάουνα.
1: Όχι, το πιθανότερο είναι ότι θα ήμουν κλεισμένος εγώ δίπλα, οπότε πάλι θα γινόταν.
0: Ναι. Και τώρα εσύ θεωρείτε ότι δουλεύεις.
1: Δηλαδή, δεν δουλεύω. Φροντίζω και να είσαι δροσερά εδώ μέσα.

0: Στην παρέα μας και η Βερόνικα η Τριναβίτισσα, mm-hmm. η οποία μας ακούει συνήθως από την κουζίνα του Μπιτσόμπαρου.
1: Α, στην κουζίνα,
0: είναι στην κουζίνα, okay. Κανονικά. Έστειλε χτες και τις καλησπέρες της. Mm-hmm. Λέει αντικατάσταση της κριτικιάς λέρας και σήμερα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και να δούμε που θα πάει, έτσι.
1: Μπορεί να μην είναι πάλι ολόκληρο, θα δούμε.
0: Τι. Α, εννοείς, περίμενε.
1: Κάτσε, χθες είχε 8 η ώρα σούπερ.
0: Σήμερα έχει 9,5 ώρα πάνω. Ναι, δηλαδή μπορούμε να το πάμε όσο θέλεις, μωρό μου. Δηλαδή είμαι εδώ για σένα.
1: Τέτοια να μου λες, τσουτσουριάζω.
0: Ναι, το βλέπω, άρχισε να χαϊδεύεσαι. Ναι, για μαζέψου λίγο.
1: Οι βασιλόφρονες λένε ότι τιτουλάριο βασιλέα τον ιό Γλίξμπουργκ.
0: Περίμενε. Περίμενε.
1: Έχει τον τίτλο του ιού του βασιλέου.
0: Σου λέει ότι έχει τον τίτλο, γιατί λέει οι τίτλοι όπως αυτοί λέει δεν χάνονται. Ακόμα κι αν. Τέλος πάντων, έχουμε διώξει τη μοναρχία. Mm. Ο τίτλος δεν σε συντροφεύει.
1: Δεν είναι στα επαγγέλματα που χάνονται.
0: Δεν είναι στα επαγγέλματα που χάνονται. Αλλά έχει μόνο τον τίτλο.
1: Uh-huh.
0: Έχει μόνο τον τίτλο. Δεν έχει το βασίλειο. Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Καλά, και ο άλλος δεν είχε το βασίλειο. Τον τίτλο τον κουβάλαγε.
0: Ναι, τον κουβάλαγε για τον τίτλο. Ναι. Ήταν σαν τη ζώνη μποξέρ που έχει αποσυρθεί.
1: Συγχωρέθηκε. Ο άνθρωπος έφυγε από πάνω.
0: Ναι, μόνο, εντάξει. Λοιπόν, ας μην βγάζουμε κακίες.
1: Όχι, ηρέμησε. Δηλαδή,
0: ηρεμήσαμε κι εμείς.
1: Φεύγει από αυτή τη ζωή. Πίτερ Παλά στον Ιδρύ Λευκάδας. Οριστικά κλειστό. Για τους μηνυμένους, καλής κρέπας. Θέμα εκπομπής, καλύτερες κρέπες ανά περιοχή. Μπα.
0: Όχι, δεν.
1: Ούτε έχω.
0: Ναι, εντάξει. Μ' αρέσει, αλλά δεν μπορώ δηλαδή, να πω καλύτερες κρέπες ανά περιοχή.
1: Πόσο χάλια κρέπα να φτιάξεις.
0: Εσύ, ναι. Και να σου πω κάτι. Έχουν και το ειδικό πράγμα, αυτό που γυρίζει γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Το οποίο φαντάζομαι το χρησιμοποιείς για να φτιάξεις αντικείμενα από πυλό σε άλλη φάση.
1: Ενδεχομένως, ναι.
0: Το οποίο δεν με κάθε σεβασμό στο κρεπατζή. Αλλά δεν βελτιώνει κατά πολύ τη διαδικασία χειρισμού κρέπας.
1: Προφανώς. Ναι. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται κιόλας, φαντάζομαι.
0: Πώς αλλιώς δεν γίνεται.
1: Ναι. Όπως πρέπει να πλώσει αυτό το πράγμα, γίνει.
0: Τι αρέσει να τρώσει.
1: Όλα. Ορίστε.
0: Τι αρέσει να τρώσει.
1: Πάντα.
0: Ρε παιδί μου.
1: Εκτός από
0: αργά. Αργά εννοώ. Δηλαδή εκεί πέρα από άλλο θα πάει για βρώμικο.
1: Α. Εντάξει, λουκανικάκι. Πώς.
0: Μ' αρέσει που στην αρχή δεν ήθελες, γιατί σου φάνηκε σόκινη η ερώτηση. Τι αρέσει να τρως.
1: Τι αρέσει να τρως, λέω.
0: Και εσύ του βραστού είσαι. Μπράβο. Και στα λαντικά το ίδιο κι εγώ.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, αλλά το βραστό είναι καλύτερο.
1: Το πρωί την επόμενη.
0: Καλησπέρα, μοναδική Λέρα. Καλησπέρα, λέει Δημήτρης από Arlington, Virginia. Θέλω πολύ να δώσω τη χαιρετίσματα και ότι την αγαπώ πολύ στη μοναδική μου κόρη Κωνσταντίνα που έχει γίνει βοηθός μου. Ωραία η φωτογραφία. Κοίτα. Του Δημήτρη με την Κωνσταντίνα.
1: Α, εξαιρετική.
0: Βοηθό σε τι όμως. Ο Δημήτρης ψωμωμένος.
1: Οδηγός δεν είναι.
0: Οδηγός. Τα φιλιά μας.
1: Μαθαίνει το παιδί σιγά-σιγά γιατί εποχές είναι δύσκολες.
0: Ακόμα και στο Arlington της Virginia λες.
1: Ναι. Γιατί όχι. Κομφεσεράκιας. Ρε ανέστητη. Όχι, ναι. Έφυγε.
0: Τίποτε.
1: Τίποτα.
0: Πάει. Να δώσω χαιρετισμού στο φίλο μου το Δημήτρη που στέλνει φωτογραφίες από τη Ζάκυνθο και λέει αχτύπαρε το είπα εγώ ότι. Το σκουλικάδο είναι παραθαλάσσιο και έχει μια φωτογραφία που έχει ζουμάρει, κοίτα. Και σου λέει παραθαλάσσιο, εντάξει, στα 10 χιλιόμετρα είναι παραλία, αλλά δεν πειράζει.
1: Τη βλέπεις. Τελείως.
0: Αλλά έχει πολύ ωραία θέα. Στο σκουλικάδο έχω και μια θεία, δεν υπονοώ κάτι, αλλά δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά της. Είναι μακρινή.
1: Πολύ μακρινή.
0: Είναι πολύ μακρινή, αλλιώς θα
1: στεναχωρηθούμε όταν φύγει από το μάτι του το κόσμο.
0: Ναι, ρε,
1: θα κλάψουμε.
0: Θα κλάψουμε.
1: Θα μας αφήσει κάτι.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω. Στον γιόνι μου.
1: Το βρήκα. Ρε ανέστητη, βγάλτε ένα silver alert για το Μαραθιανό. Αγνοείται εκτζής. Τελευταία φορά δεν ήταν στον Παγκρίτη. Δεν σου βρίσκεται στην κίνηση. Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Δεν έχει κανένα θέμα. Κανένα θέμα.
0: Και δεν αγνοείται εσύ.
1: Τι αγνοείται.
0: Τίποτα. Κάνει χρήση και νόμιμης αδείας και νομίζω θα λείψει. Δηλαδή έρχεται.
1: Νομίζω θα πήγαινε στο πρώτο κομμάτι.
0: Έρχεται τη Δευτέρα για να φύγει για Βουλγαρία.
1: Ναι.
0: Έχει άδικο μετά όταν ο Νικολογιάννης το λέει τουρίστα. Επιστρέφει τη Δευτέρα για να φύγει για τριήμερο στη Βουλγαρία. Ούτε η ΔΑΠ δεν κάνει τόσες εκδρομές. Αν είναι δυνατόν.

0: Λοιπόν, εδώ υπάρχει ευθεία, πώς το λένε, κατηγορία για την τη βασική σου ιδιότητα σε αυτό το σταθμό.
1: Ποια είναι?
0: Τα δελτία ειδήσεων.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Okay. Η Βαλεντίνα λέει τα καλύτερα δελτία με διαφορά από όλους.
1: Συμφωνούμε.
0: Συμφωνούμε.
1: Γι' αυτό παίρνει και τα περισσότερα λεφτά.
0: Όπως σηκώθηκε. Θα χαιρετήσει βασιλικά.
1: Θέλει να διαψεύσει το ένα από τα δύο.
0: Τιτουλάρια...
1: Τι, ότι είσαι η καλύτερη στα δελτία ή ότι παίρνει τα περισσότερα λεφτά?
0: Ναι, για τα λεφτά.
1: Ναι, νομίζω το τραγούδι το οποίο ακούγεται το στον Γκέωνι μου είναι η καλύτερη απάντηση για το φίλο που λέει: η εκπομπή σας είναι ρηχή, κακόγουστη και προχυμένη. Δεν ξέρω τι εννοεί.
0: Παροχημένη.
1: Θα επιχειρήσετε κάποια προσπάθεια βελτίωσής της?
0: Όχι, θα επιχειρήσουμε να την κάνουμε χειρότερη.
1: Ναι, χειρότερη. Δηλαδή, στα πλαίσια της προσπάθειας. Πώς να το πω. Χειροτέρευσής της, είναι και η δική σου παρουσία.
0: Ναι, κανονικά.
1: Να δούμε πώς θα πάει. Εντάξει, έχεις λίγο το βλέμμα του τρελού, δεν ξέρω γιατί.
0: Όχι, βλέπω πάνω τι γίνεται και είναι.
1: Έλα, μωρέ τώρα.
0: Πολύ άσχημη εικόνα, τι να κάνω.
1: Το ξέρω, αλλά ξέρεις, μέχρι τις 8 έχουμε ένα ρόλο εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι, συγγνώμη.
1: Δεν κάνεις πρωινή εκπομπή, δεν μπορείς να συνέχεια να θέλεις όλο καταγγελίες. Δεν μπορεί. 6 με 8 απαγορεύεται.
0: Είναι άσχημες εικόνες, τι να κάνω τώρα να πούμε.
1: Κοίτα με μένα.
0: Και τις άνοι, δηλαδή,
1: κοίτα με μένα. Κοίτα πόσο πιο όμορφη εικόνα συγκρινόμενη με τον background.
0: Όχι, είναι πολύ χειρότερη. Πρέπει να σου πω συγγνώμη κιόλα. Φορά και το τέτοιο, το Simpson. Είναι το μόνο που σε φτιάχνει πάνω σε αυτή την εικόνα που βλέπω.

0: Εντάξει, ο Μαρκίσιος Βονιφάτιος.
1: Ναι, το διόρθωσε.
0: Έχει αρχίσει να γράφει σαν το Ζουράρι, έτσι. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να μεταφέρει τα ονόματα του. Είναι από μόνο του ένα challenge εδώ που τα λέμε. Νικόλα, πες τον Νικόλα ο Γιάννη, εννοείς τον Νικολογιάννη, να μην σε λέει εργάτη, δεν μας αρέσει. Επαγγελματίας είναι καλύτερο, όχι. Προτιμώ το εργάτη.
1: Το εργάτη, ναι, παιδιά.
0: Προτιμώ το εργάτη. Όχι τη ενημέρωση.
1: Εργάτη γενικώ, ρε παιδί μου.
0: Ανειδίκευτο. Ανειδίκευτο εργάτη. Ανειδίκευτο εργάτη.
1: Βρήκα μια πόρτα, μπήκα, με πήρανε.
0: Σας πείραξε το μήνυμα, λέει. Όταν ο Ανδρέας έλεγε βάση τη ετεροχρονισμένη δομική αντιπαλότητα, τρέχατε και το ψηφίσατε. Εντάξει, αυτό δεν το έχει πει ποτέ.
1: Όχι, αυτό το έχει πει ο Χάρη
0: Κλίν. Το έχει πει ο Χάρη Κλίν. Ναι. Εκεί πέρα που έλεγε ότι οι Έλληνες ψηφίζουν αυτούς που δεν καταλαβαίνουν.
1: Ναι.
0: Και από τη μία τον Ανδρέα με αυτές τις βονιφάτιες ατάκησε, από την άλλη τον Καραμαλιά.
1: Πάσε
0: επικείμενο. Πλατάγιασμα, βύσινο.
1: Γεια σου, Βασίλη στη Δάφνη. Ήρθε ο άλλος από Αφρική, ναι, εδώ και δύο, τρίτη μέρα σήμερα.
0: Ναι, ναι. Έφτασα Δευτέρα, ήρθα πίσω Αθηνά και.
1: Μάλιστα. Κατευθείαν. Δεν αφήνεις ποτέ μια μέρα, ρε παιδί μου, μεταξύ διακοπών και.
0: Κοίτα, παλιότερα το έκανα. Mm. Αλλά παλιότερα ήμουν πιο νέος και είχα περισσότερο διαθέσιμο χρόνο. Δηλαδή να περνάνε οι μέρες χωρίς να κάνω τίποτα. Ενώ τώρα που ξέρω ότι θα πεθάνω, αύριο μεθαύριο, του χρόνου τέλος πάντων, πόσο να πάει.
1: Το ξυλώνεις.
0: 52 κλείνω, πόσο να φτάσω. Ήδη έχω ξεπεράσει τα όρια μου.
1: Έκανες και τον πόλη, ναι.
0: Ναι, όλα αυτά. Λέω, όχι, όχι, θα πάει μέχρι τέλους, φίλε. Σαν τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, μέχρι τέλους. Δηλαδή, πότε γυρνάω, πότε πρέπει να πιάσω δουλειά, Τρίτη, 4 ώρα το απόγευμα, ωραία. Μπορώ Τρίτη μέχρι τις 4 παρατέταρτο να είμαι σε διακοπές.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, μπορώ και αφού επιστρέψω να είμαι.
1: Είναι σκληρό μετά, ρε.
0: Ποιο είναι σκληρό.
1: Σκληρό, έρχεσαι να πούμε και λες.
0: Περίμενε, είναι κάποια θεραπεία αυτή.
1: 4 ώρες ήμουνα, ξέρω εγώ, στην παραλία.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι εδώ, βλέπω το ρίλο απέναντι, τη Βαλεντίνα. Εντάξει, Βαλεντίνα καλά είναι. Το Μουσουράκι, ας πούμε.
0: Εντάξει, ο Μουσουράκι είναι πάντα μια πρόκληση.
1: Εντάξει, οκ.
0: Ο Μουσουράκης,
1: το παλικάρι που φέρνει τον καφέ.
0: Δεν έχει λίγο φάτσα ώρες-ώρες όταν το παίζει πολύ αυστηρός. Ανθρώπου που μπορεί να σου χαλάσει τις διακοπές όσο καλά και αν περνάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι θα έρθει και θα ζητήσει λόγο για το σκύλο που είναι εκεί. Γιατί η δική του η ομπρέλα, έτσι όπως έχει γυρίσει ο ήλιος, ρίχνει σκιά σε σένα και άρα πρέπει να μετακινηθείς εσύ. Θα μπορούσε να σου κάνει την παρατήρηση για οτιδήποτε.
1: Για οτιδήποτε. Τα παιδιά σας φωνάζουν πολύ. Κατεβάστε το volume.
0: Ναι. Γιατί δεν έχετε παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Για οτιδήποτε.
1: Τα κουβαδάκια και ποιο θα τα μαζέψει.
0: Ναι, σωστό. Μα δεν είναι δικά μου.
1: Δεν με νοιάζει. Παιδιά έχει, δικά σου είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Μανώλη Μουσουράκη για όλα αυτά που είπαμε από κοντά και θα επιστρέψουμε.
1: Κάνεις και τέτοια, ζητά συγγνώμη από πότε.
0: Ποτέ. Αν και μετανιώνω για όλα. Αλλά συγγνώμη δεν ζητάω.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από νωρίς το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής με τις φλόγες να καίνε δάσος. Σύμφωνα με όσο δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια. Οι περιοχές Σίβηρη και Φούρκα έχουν εκενωθεί, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές συγκεντρώθηκαν στις παραλίες της Φούρκας και της Σίβηρης, όπου είναι σε εξέλιξη μεταφορά του στην περιοχή Σάνη από σκάφη του λιμενικού, της πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη. Δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός πολίτη. Τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης και άλλος ένας παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς, ενώ μεταβαίνουν δυνάμεις από Αθήνα, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη, Κοζάνη, Βόλο και Καβάλα. Διαστάσεις έχει λάβει στο μεταξύ φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο δρυμόνα Θέρμου στην Αιτωλό Ακαρνανία. Νέο μέτωπο εκδηλώθηκε στην Αιτωλό Ακαρνανία σε αγροτοδασική έκταση στη Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Σε εξέλιξη από νωρίς το μεσημέρι φωτιά σε αγροτική έκταση στο Ακόντιο Βιωτίας. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις έκαναν λόγο για ψέματα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε χθες πως η χώρα του έχει τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, το Ορμούζ παραμένει υπό την πλήρη διαχείριση και τον πλήρη έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς στην Αθήνα και τους 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες, ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Άντερλεκτ ΠΑΟΚ απόψε στις 9.30 στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Proudly presents...

0: είναι σκληρή. Πράγματα που λες στην ελληνική δισκογραφία και κατά τη διάρκεια του σεξ.
1: Αυτό, ναι. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Όχι, τώρα. Περνάει αυτό το θέμα τέτοια ώρα. Τέτοια
0: μέρα. Στο χασάπι.
1: Είναι προπαράμονο. Όχι στο χασάπι. Στην ταβέρνα, ναι. Είναι σκληρή. Πάρτε την πίσω. Δεν ακούστηκε ωραία, έλα. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει ο φίλος ο Λεωνίδας. Δεν ξέρω αν είναι αυτός με τις πισταριές. Ήρθε ο Ρήλος, λέει, στην καμένη εκπομπή σας και τον χαλάσατε μουσικά. Όχι, χαλασμένος είναι.
0: Χαλασμένος είμαι και εντάξει. Την κιτσερέλα δεν την αποποιηθήκαμε ποτέ.
1: Ο Νίκος ο ΑΕΚ, όπως δηλώνει εδώ, λέει: καλησπέρα, εγώ μπορώ να στείλω την επιθεώρηση εργασίας να δούμε πώς είναι δηλωμένος ο Ρήλος.
0: Είδες,
1: και πήρα και ύφος. Έτσι το έγραφε την ώρα που πληκτρολογούσε.
0: Με κουκούλα ή άνευ.
1: Χωρίς τώρα, εντάξει. Λοιπόν, να υπενθυμίσω πάρα πολύ γρήγορα τους τρόπους επικοινωνίας. Αν και εντάξει, εδώ οι εθισμένοι σε τρίτο την εκπομπή ήδη ξέρετε το έχετε κάνει. Μπαίνετε στο Facebook, στη σελίδα που διαθέτουμε εκεί, διατηρούμε. Δύο λέρες μόνο, με full tonus, ακόμα και στο δύο που είναι μονοσύλλαβη. Μπαίνετε και στο Instagram, δύο λέρες μόνο, με λατινικούς χαρακτήρες εκεί. Και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επικοινωνείτε. Μπορείτε και μέσω του site του Sport FM. Εκεί με στον radio player τον ολοκόκκινο που ανοίγει μπροστά σας. Και βεβαίως αν θέλετε μπαίνετε και στο TikTok, όπου κατά καιρούς ανεβαίνουν διάφορα ανοσιουργήματα. Το είπα καλά?
0: Πολύ καλά το είπα.
1: Το οποίο θα μπορούσε να είναι και αυτό τίτλος τιμής. Εντάξει, ναι, το κόψα. Αποφεύγονται τέτοιες λέξεις.

0: Ο αδερφός μας ο Αντώνης Περιπτεράς, ο οποίος αρέσκεται και το κάνει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Ξεκίνησε μέτρια, αλλά πλέον έχει απογειώσει την καριέρα του σε αυτό. Να κράζει το Μαραθιανό. Έχει γίνει φοβερός. Δηλαδή, ούτε ο δάσκαλός του δεν τον έκραζε τόσο. Mm-hmm. Καλησπέρα, εκλεκτέ Νικόλα. Και πάνω. Αν έπρεπε να επιλέξετε ένα καλοκαιρινό βάναυσο επάγγελμα για την Κρητική Λουμπίνα, θα τον κάνατε, λέει, παρκαδόρο σε πλοίο ή Λουκουμάτζη παραλίας? Καταρχάς, δεν θεωρώ κανένα από τα δύο βάναυσο.
1: Παρκαδόρο, ναι, σε ανοιχτό πάρκινγκ, ναι, χωρίς κουβούκλιο.
0: Κάτσε λίγο, με έχασες.
1: Παρκαδόρος.
0: Ναι.
1: Παραλία.
0: Όχι σε καράβι.
1: Όχι σε παραλία. Καράβι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν διάφοροι που έχουν οικόπεδα εκεί πέρα και τα κάνουν πάρκινγκ.
0: Α, εννοείς για να τον τρώει ο ήλιος. Ναι, και υποχρεωτικά και να απαγορεύεται η χρήση
1: και
0: καπέλου.
1: Επιστρέφει, το βλέπει το Λατινοπούλου και τον απελαύνει.
0: Α, έτσι πάει, ε.
1: Εύκολα.
0: Και ο Άδωνης Γεωργιάδης οριακά την κλείδωσε την απέλαση, ναι, όταν έκανε, ναι, μαύρισμα. Ναι. Οριακά. Τέλος πάντων. Λουκουμάτζης παραλίας δεν είναι, πώς να το πω, αυτόνομο επάγγελμα, διότι ο Λουκουμάτζης είναι ταυτόχρονα και καλαμποκοπολιτής.
1: Δηλαδή, όχι απαραίτητα.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Στη Λευκάδα που πέρασα τις τελευταίες μέρες των δύσκολων διακοπών μου, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, και Λουκουμά.
0: Ανά μία ώρα. Δηλαδή έπαιζε rotation, ο ίδιος τύπος πρώτα. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στους υπαίθριους, τέλος πάντων, εμπόρους,
1: πολιτές,
0: είναι ότι έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο. Πώς να το πω. Στιχάκι.
1: Που επαναλαμβάνουν.
0: Που επαναλαμβάνουν το ίδιο και δεν χάνουν ούτε λέξη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποκρυπτογραφείς εσύ. Εγώ πάντα θυμόμουν έναν ο οποίος έλεγε «Έλα λέμε μόνο πορτοκαλάδες με πασατέμπο»
1: και, όλο.
0: Και το έλεγε έτσι. Τώρα συγκεκριμένο στο μικρό γυαλό, χαιρετισμού στον βλαχοκαγιάκερ της Λευκάδας και όλας, by the way, είχε φτιάξει δύο τέτοια που δεν μπορούσε να καταλάβεις τίποτα από ό,τι έλεγε. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, είχε πολύ
1: πελατεία.
0: Πολύ πελατεία.
1: Ναι, okay. Εμείς εκεί στη Λαβριωτική έχουμε έναν ο οποίος φέρνει λουκουμά κουλούρι.
0: Εκεί στη Λαβριωτική έπρεπε οπωσδήποτε να πεις ένα μέρος που είναι συνυφασμένο και αυτό με λαϊκούς αγώνες, ας πούμε. Λαβριωτική.
1: Η Λαβριωτική είναι συνυφασμένη με λαϊκούς αγώνες.
0: Μα γι' αυτό δηλαδή... εσύ δεν πηγαίνεις δηλαδή σε κάποια παραλία απλά για να κολυμπήσεις.
1: Το Λαβριο φτιάχτηκε ως πόλη.
0: Ναι, αυτό λέω, ότι τους... μας φλεξάρει αγωνιστικό πνεύμα τώρα.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ, πού θα μέναμε δηλαδή.
0: Ενώ τώρα ο Μαραθιανός θα λέγει για την Ελούντα. Παπαντρέου, τα μπάνια του λαού και τέτοια.
1: Και τα δάση του Βάη και τρία πουλάκια κάθονται. Άσε μας.

0: Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media?
1: Άμε.
0: Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό, δηλαδή εμάς, τον Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλε το στο info@traininghub.edu.gr. Το ξαναλέω, info@traininghub.edu.gr. Δηλώνει συμμετοχή μέχρι τις 17 Αυγούστου και διεκδικείς μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-010-67-00. Ξαναλέω, 210-010-67-00. Και εδώ ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο.
1: Το οποίο λέει:
0: πώς λες το νούμερο του τηλεφώνου. Δηλαδή, το ίδιο νούμερο για το Training Hub.
1: Επειδή έχει τύχει να το πω.
0: Ναι.
1: 210-010-67-00.
0: Το ξέρεις ότι το λες λάθος, γιατί είναι 6.700. 6. Να σου πω κάτι. Hey, αν ήμουν η διοίκηση τη σχολή, ήδη αν θα σου είχα κάνει αγωγή για διαφυγόντα κέρδη.
1: 67.000 δεν υπάρχει περίπτωση να μην χτυπήσει.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Βέβαια,
0: ρε, γιατί έχει πει ένα νούμερο λιγότερο.
1: Στο τέλος. Μπορεί να βάλει σε θέση το τέλος.
0: Μωρή μου, Χρήτσα, μπράβο.
1: Είναι γλύκα, είναι μέλη, τα καρπίζω το βαγγέλιο. Ναι. Γνωστό. Ναι, ναι, πάλι Τσίπρα θα ψηφίσω. Που δεν έχω ψηφίσει, αλλά δεν πειράζει.
0: Περίμενε, εσύ το λες αυτό ή ο φίλος?
1: Καταλάβαμε, ρίλε, ναι. Πάλι Τσίπρα θα ψηφίσει. Ναι. Δεν ξέρω από πού προκύπτει, αλλά εν πάση περιπτώσει το δέχομαι.
0: Πολλά φιλιά στο φίλο το Μιλτιάδη που λέει καλησπέρα στο δυνατό δίδυμο. Αυτοί είμαστε εμείς. Είστε αγαπημένοι και οι δυο. Όχι μεταξύ μας.
1: Όχι
0: μεταξύ μας. Εντάξει, okay. Τι έγινε, Νικόλα, τελείωσε τις διακοπές της Αφρικής και μας θυμήθηκες τώρα. Ο άλλος, ο δίθεν speaker, μισό παιχνίδι μετέδωσε. Διότι το άλλο ήταν μισό με το δημοσιογράφο του Όφη και κουράστηκε. Πικραμένα χαιρετίσματα στον νομοειδεάτη Πάνο. Πάνο, πού παίζεις μουσική? Πες μέρος, τόπο και ώρες. Χαιρετίσματα από το καυτό Σουόνσι. Λοιπόν, πού παίζεις μουσική?
1: Από το καυτό Σουόνσι. Λοιπόν, κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα.
0: Ναι.
1: Μπαράγκα. Μετγκί. Μετγκού. Μπαράγκα.
0: Το κατεγόγιο που,
1: δεν καταγώγιο,
0: που καταδέχεται, λέει, να παίζει τις άθλιες μουσικές σου σύμφωνα με τον Τζόρτζι. Για πες λοιπόν κάθε
1: πρώτη. Από τις 8:30-9, κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα, στην Ανάκασα. Κρυονερίου 16. Η πλατεία Ριβελουχιώτη.
0: Πες τα άλλη μία, εγώ μπερδεύτηκα ήδη.
1: Πλατεία Ριβελουχιώτη, η μία είσοδος.
0: Είδες πάλι εκεί καταλήγουμε. Από τη Λαυρεωτική με πήγε στην πλατεία Ριβελουχιώτη.
1: Η άλλη είναι Κρυονερίου 16.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν δύο είσοδοι στο μαγάζι. Ναι. Κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα. Να ρουφιανεύσει, βέβαια.
0: Μια ρουφιανιά από την Παλαιτίνα Νικολακοπούλου. Θες να μπεις, να τα πεις έτσι στον αέρα? Φυσικά θα μπει. Πάμε να φύγω εγώ να κάνω διαλυματάκι μια μισή ώρα και επανέρχομαι.
1: Κάτσε εδώ.
0: Χαιρετισμού στη Βερόνικα. Δεν είναι στην κουζίνα σήμερα. Ο μπάρμαν μας λέει είναι μικρός, δεν ήξερε, λέει, για το ποτό που ψάχναμε χθες.
1: Εντάξει. Άμα είσαι νεαρός.
0: Άμα είσαι νεαρός.
1: Ξέρεις τα καινούργια. Πού πας, ρε φίλε, με το
0: φίλε. Λοιπόν, Βαλεντίνα, με μια καταγγελία.
1: Παρακαλούμε.
2: Τίποτα. Ήθελα απλά να πω τώρα που διαβάσατε την σπουδαία αναφορά για το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, ναι. Που και εγώ έχω πάρει υποτροφία να τα λέμε,
0: όχι,
2: και αυτά.
0: Όχι, και εσύ, είπαμε, εσύ μόνο, κανένας άλλος δεν είναι. Ναι.
2: Τη διάβαζε ο Μαριανός λοιπόν τη Δευτέρα και τι είπε.
0: Περίμενε, πες μου ότι ήταν σε κάποια αγγλική λέξη.
2: Ναι. Εκεί που λέει game changer ή game over, ναι. Είπε game changer ή game lover. Αυτά είχα να πω.
0: Γι' αυτό είχα κάποια μηνύματα ρουφιανικά. Εντάξει, το μυαλό του κουκούλα.
2: Έβαλα και εγώ την κουκούλα μου.
0: Μπράβο, μπράβο. Game lover.
1: Γιατί όχι.
2: Ενώ άλλος καλός συνάδελφος αναφέρθηκε.
0: Περίμενε, μισό. Ναι. Γιατί για τον Μαραθιανό βγαίνει σαν ερυθρίαστα,
2: ναι.
0: και τον δίνει στεγνά.
2: Έχω ενώ προηγούμενα.
0: Για τον άλλον δεν μας λες το όνομά σου.
1: Έχουν κοντά.
0: Γιατί τον προστατεύεις?
2: Εντάξει, μην τους δώσω κιόλους.
0: Ωραία, πες μας όμως
2: το ξέρεις. Απλά δεν το ξέρω εγώ. Βασικά κάποιοι είχαν τη χαρά να το ακούσουν. Ότι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, την οποία απέκλεισε, ήταν η Τσέσκα 2048.
0: 2048.
2: Έρχεται από το μέλλον.
0: Έχει τόσο μπροστά, ε. Ναι. Πολύ δυνατό.
2: Αυτά είχα λοιπόν να πω.
0: Και χάρηκα που παρατήρησες τα Σαρδάμ που έπαιξαν το προηγούμενο μισάωρο.
2: Τι γίνεις.
0: Ότι εγώ ήμουν αυτός που είχε πει το τι γίνεις.
2: Δεν είπε καν τι γίνεις, είπε τι γίνεις.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Ήταν μία μίξη μεταξύ του τι κάνεις και του τι γίνεσαι.
2: Με καταγωγή, ναι, από την Πάτρα, ναι, βέβαια.
0: Τι γίνεις, ναι.
2: Την πόλη μου. Τι γίνεις.
0: Οπότε θα το ξανακούσουμε, να προσπαθήσω να θυμηθώ. Πού ακριβώς έγινε αυτό.
2: Και μιλούσε σε κάποια γυναίκα, έτσι.
1: Α, ναι. Στις γραμμές πρέπει να έχει γίνει.
2: Ναι, ναι.
0: Ποιες γραμμές, ρε παιδιά?
1: Όταν έβγαζε ένα μεσημέρι. Κάτι μεσημέρι. Πέρσι, πρόπερσι, πότε ήταν.
0: Ναι.
2: Και είπε στη γυναίκα. Είπε στη γυναίκα τι γίνεις.
1: Τι γίνεις, ναι, ναι, ναι.
2: Νομίζω σε ερωτεύτηκε.
0: Περίμενε, τι μου απάντησε. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό.
2: Αναρωτιόταν που πήρε τηλέφωνο.
0: Να σου πω κάτι. Μπορεί τελικά να είναι καλή ατάκα για πέσιμο. Δεν ξέρουμε πώς εξελίχθηκε αυτό, δεν μπορώ να θυμηθώ. Έλα.
2: Για να μην θυμάσαι, δεν θα πήγε καλά.
0: Θα πήγε καλά, ναι.
2: Φεύγω. Έχω και ένα δελτίο να πω.
0: Ναι, έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Γιατί είσαι καλύτερη.
1: Και δεν κρατάς πολύ ώρα. Αχ, χαιρετώ τους πιθηκαλόπηγες των Ετζιανών. Ο μόνος τρόπος για να σας αντέξουμε είναι να κάνετε εκπομπή μαζί, λέει ο Γιώργος από τη Μυτιλίνη. Εντάξει, και μια βουτιά.
0: Όχι, εντάξει.
1: Βοηθάει.
0: Εμένα με ενδιαφέρει αυτό, αλλά δεν μου αρέσουν καθόλου οι ώρες που κάνεις εσύ εκπομπές. Δεν με βολεύουν. Είναι...
1: Πάντα έχω δύσκολες ώρες.
0: Ναι, πάντα έχεις δύσκολες ώρες. Περνάς δύσκολες ώρες. Λοιπόν, ο Δημήτρης από Arlington, Virginia. Εδώ τώρα χρειαζόμαστε ένα μαραθιανό γιατί έχει άγνωστες λέξεις. Έχω εταιρεία με Handyman Services και Remodeling. Σας ευχαριστώ πολύ. Ecosystems.com. Εντάξει, δεν κάνουμε διαφήμιση τώρα. Στην Αμερική είναι.
1: Δεν ξέρεις. Ακούνε
0: και Come Alive in your home.
1: Ξαναπες μου λίγο το τελευταίο αυτό που είπες.
0: Ποιο? Handyman Services.
1: Ναι.
0: Α, κοίτα, να σου πω κάτι. Του ανθρώπου, να σου το πω απλά ελληνικά. Mm. Του ανθρώπου πιάνουν τα χέρια του και έρχεται στο σπίτι σου και σου κάνει ό,τι θέλει.
1: Α, μπράβο.
0: Δηλαδή εδώ βαψίματα βλέπω.
1: Ό,τι δεν βρίσκει στην Ελλάδα.
0: Τα πάντα. Συγκλονιστικό.
1: Μάλιστα.
0: Να σε καλά, Δημήτρη.
1: Καλέ δουλειέ. Πάντα.
0: Απόδειξη κοβεί.
1: Εκεί δεν έχει παιδιά.
0: Δεν έχει.
1: Καλημέρα, παιδε. Ποια θα έρθει η επιθεωρήση εργασία. Καλό. Το άλλο με το ξέρετε, λέει ο Κώστας. Δεν καταλαβαίνω.
0: Έλατε. Καλησπέρα, όμορφα πλάσματα. Mm. Σε άλλο ραδιόφωνο θα έλεγα το στείλει ο φίλος. Βρε πάνω πάλι εδώ. Σου καλό άρεσε, Μπαγασάκο. Βάλτε λίγο το χθεσινό μπάσο στο μικ γιατί ακούγεσαι σαν παιδάκι. Όχι, ρε. Σήμερα ακούγεται κανονικά, κύριος.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ σου είπα ότι έχετε κόντρα με το Χάρη και δεν το ξέρετε. Δεν με ακούτε.
1: Έχουμε άλλο μικρόφωνο, ξαναλέω. Αλλιώς δουλεύω στην κονσόλα, αλλιώς εδώ. Αχ, επιτέλους διακοπές, λέει ο Παναγιώτης από την Κύπρο. Εγώ, ρε φίλε, νομίζω ότι στην Κύπρο έχει πάντα διακοπές.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πάει ποτέ,
0: ούτε
1: αλλά
0: έχω
1: αυτή την εικόνα στο μυαλό μου.
0: Και εγώ νομίζω ότι πάντα έχει Κύπρο... ζέστη.
1: Ναι, εννοείται, άρα και διακοπές. Γιατί γύρω-γύρω θάλασσα. Θα μου πει ναι. Εδώ έχει θάλασσα, βουτάς.
0: Επομένως θα είναι πάρα πολύ σπαστικό. Θα σου λένε έχει ωραία μέρα σήμερα.
1: Ναι.
0: Επειδή απλά βλέπουν τον ήλιο ψηλά. Ποτέ δεν το έχω καταλάβει αυτό.
1: Ναι.
0: Η φίλη μας η Δημητρούλα λέει: άκουσα τη Βαλεντίνα στο δελτίο που είπε για φωτιά στο θέρμο του Ολοκανανίας. Αποκλείεται να το πει αυτό. Μάλλον θα το άκουσε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων σε 6:30.
1: Μάλιστα. Το θέρμο. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Από εκεί έχει καταγωγή. Το Ολοκανανία πάρα πολύ δυνατή.
1: Ναι, βέβαια.

0: που αποφάσισε κάποτε να κάνει 15 μέρες νηστεία και είχε μουρλαθεί στις μπύρες και στους μπάφους. Και του λέω, ρε φίλε, εντάξει, να σου πω κάτι, δεν νομίζω ότι σε βοηθάει ιδιαίτερα αυτό επειδή απλά δεν τρως κρέας 15 μέρες. Λέει, τι είναι αυτά που κάνεις.
1: Στην νηστεία, ας πούμε, μπορεί να συμπεριληφθεί, ας πούμε, ότι δεν παίρνω το όχημά μου να πάω στη δουλειά, πάω με τις κοινωνίες.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Όχι. Γιατί?
0: Δεν είναι. Νηστεύεις αυτά που βάζεις μέσα
1: τότε
0: σου.
1: Δεν είχε αυτοκίνητο, ας πούμε, και είχε κάρα, ξέρω εγώ τι, ναι, άλογα.
0: Δεν ξέρω τι κάνανε. Και επίσης, νηστεία σημαίνει και αποχή και από το σεξ.
1: Ναι, αποχή από, οτιδήποτε κάνεις καθημερινά σχεδόν.
0: Τι καθημερινά. Ωραία, θα έπρεπε τότε να μην ερχόμαστε και στη δουλειά μας, ρε φίλε. Και να σου πω κάτι. Άμα είναι έτσι, 15 μέρες να μην φάω και κρέας.
1: Ποιος είναι υπουργός εργασίας, παρακαλώ, να στείλω ένα υπομνήμα.
0: Τα πολλά φιλιά μας στον Σουτιέν Καμαρά. Και βεβαίως μας ακούει ο Χάρης αυτή τη στιγμή. Λέει, πω, και τώρα σκεφτόμουν να στείλω παραγγελιά για Δανάη Νίλσεν. Αυτό που πήγε να παίξει, έστω και στιγμιαία. Θα το βάλουμε νέα. Εγώ φταίω γιατί του ζήτησα να παίξει το Είναι Σκληρή, για να το δέσουμε με την κουβέντα.
1: Okay.
0: Οπότε πάμε μετά με Δανάη Νίλσεν σιγά-σιγά.
1: Στη Νίκη Κεραμέως θα τη στείλω ένα υπόμνημα.
0: Με το οποίο τι θα ζητήσεις?
1: Νηστεύω, δεν πάω δουλειά.
0: Είναι σωστό.
1: Δεν με απολύει κανείς. Δεν θα με ακούσει. Εντάξει, ναι. Δεν έχει χρόνο, μετράει τα χρήματα. Αλλά εντάξει, σε κάθε περίπτωση.
0: Μου επιτρέπεις να επιτεθώ στη Σοφία τη γειτόνισσα.
1: Βεβαίως.
0: Που λέει, τι μονοσύλλαβη βρέα απέδευτε τη χάρπαστε, την τρίτη δέσμη μου μέσα. Δεν είναι η λέξη δύο στην εκπομπή. Είναι δυο.
1: Δυο.
0: Και αυτή είναι. Δεν φταίω εγώ που δεν έχεις πάει στο στρατό. Εν δύο. Εν δυο. Τη μία είναι μονοσύλλαβη, την άλλη είναι δυσύλλαβη. Ανάποδα τα πά. Έλα. Ξέρω που μένεις, ε. Ξέρω που μένεις.
1: Μάλιστα, σαν σήμερα πριν.
0: Α, και επίσης ξέρω και από πού παίρνεις ξύλα για το τζάκι. Και θα σου βάλω δυναμητάκια μέσα.
1: Μπαρούτι. Σαν σήμερα πριν 100 χρόνια γεννήθηκε ο Φιντελ Κάστρο, λέει ο Μιλτιάδης από το Σόνσι. Λέτε να πιστέψει ο κόσμος ξανά και σε άλλες πολιτικές ή έμεινε μόνο μια παγκοσμιοποιημένη κατάσταση του καπιταλισμού. Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν κάνουμε διαφήμιση στην Αμερική, είναι, λέει. Ρε μπαγάσα, e-commerce, you know. Τι e-commerce, ρε φίλε. Θα έρθει ο άνθρωπος από την Αμερική, ξέρω εγώ, στα Πατήσια να σου φτιάξει τη Βρύση.
0: Μακάρι. Ειδικά άμα έρθει με δικά του έξοδα, βεβαίως να έρθει να μου τη φτιάξει. Αν και την έφτιαξε αυτή.
1: Την έφτιαξε.
0: Μετά από δύο χρόνια.
1: Μονός.
0: Όχι.
1: Α,
0: όχι, βέβαια.
1: Ήρθε
0: άνθρωπος. Ήρθε ecosystems. Μια ολόκληρη ζωή. Μια ζωή. Καλά, μας τρελάνει σήμερα με τις ελληνικές διασκευές. Φοβερό, φοβερό. Άμα δεν θα να παίξουμε και τίποτα από...

0: για το κομμάτι είναι σκληρή που λέγαμε πριν. Mm-hmm. Έστειλε ο Τζότζο, λέει καλησπέρα, καλησπέρα, είμαι ανόητα και πάνω. Η αλήθεια είναι σκληρή, η απόρριψη είναι σκληρή, mm-hmm. η εφορία επίσης είναι σκληρή. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Ναι, ισχύει. Νηστεύεις, λέει, από αυτά που βάζεις μέσα σου, είπες. Και μετά είπες νηστεία από το σεξίχα για... Ναι.
0: Okay. Όχι, είπαμε ότι συνδυάζεται και με αυτό. Τι να κάνουμε.
1: Okay, όλα.
0: Εσείς βέβαια μπορείτε και να σου πω κάτι. Μπορεί να είσαι αλκοολικός και να πηγαίνεις να κοινωνάς. Για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν σημαίνει ότι το κάνεις απαραίτητα για να σώσεις την ψυχή σου.
1: Θέλεις. Και... ή ξέρω εγώ, περιμένεις να τελειώσει.
0: Ναι. Ποιος.
1: Και τη μοιράζεις με τον παπά.
0: Α, και αυτό. Ναι. Δηλαδή ο άλλος σου λέει πήγαινε με μία μέρα νηστείας. Οκ. Okay. Mm-hmm. Τότε πήγαινε χωρίς να νηστέψεις. Πήγαινε
1: για...
0: ενώ τρως σουβλάκια μέσα στην εκκλησία, αν θέλεις. Τι πάει να πει.
1: Η γιαγιά μου συγχωρεμένη που ήταν πολίτης στα ύστερα. Αλλά δεν πειράζει. Ήταν πολίτης της εκκλησίας τέλος πάντων. Μου λέει δεν μεταλαμβάνεις αν δεν έχεις εξομολογηθεί.
0: Ναι, και αυτό. Και αυτό. Ναι, αλλά ξέρεις τι, να σου πω κάτι. Όχι, τώρα θα κάνω μια μικρή καταγγελία.
1: Κάτι, ναι.
0: Κατά των ρασοφόρων, ενώ ξέρεις ότι γενικά δεν έχω πρόβλημα. Αλλά εκείνοι φταίνε που η εξομολόγηση έχει καταντήσει να είναι απλά ένα διάβασμα του παπά. Δηλαδή, παλιότερα η εξομολόγηση κρατούσε, ήταν μια.
1: Πόση ώρα, δηλαδή, θα σου
0: πω. Αρκετή. Εγώ.
1: Καλά, εσύ αρκετή ώρα, δεν έχεις εξομολογηθεί ποτέ. Ναι, ένας πιστός άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί τα πράγματα της εκκλησίας.
0: Άκου να δεις, θα σου πω τώρα και μη γελάσεις, είναι πραγματικό αυτό που θα σου πω. Κάποτε πήγα να μπλεχτώ. Κάποτε πήγα να μπλεχτώ και υποτίθεται ή το ένας σπουδαίος παππούλης, δεν από τώρα λεπτομέρειες, ο οποίος σου λέει σε έκανα ακτινογραφία. Και λέω, οκ, πάω να δω και για ένα παλιό ράγισμα που είχα. Γελάω, αλλά δεν είναι έτσι. Οπότε υπήρχε πολύ μεγάλη ουρά εκεί πέρα που δεχόταν ο παππούλης. Το πίμνιο τέλος πάντων. Ταξίδευαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Mm-hmm. Και την ώρα που πήγα εγώ, μου λέει: παιδί μου, εσύ γιατί ήρθες, αφού δεν είσαι έτοιμος.
1: Όπα.
0: Μιλάμε για μαγκιά.
1: Όπα.
0: Ναι, και του λέω: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείς να μου δώσεις πίσω και τα έξοδα της βενζίνης που χάλασε γανάτα μέχρι εδώ. Έκανα και εγώ ένα άνοιγμα. Μου λέει: όσο και αν σου χτυπάει ο Χριστός την πόρτα, λέει: εσύ δεν ακούσεις. Κύριος. Κύριος. Και όταν λέω κύριος με κάπα κεφαλαίο.
1: Δεν ψάχνει για πελάτες.
0: Ναι, δεν έψαχνε για πελάτες. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Με άκουσε έξω από που μιλάγα στο τηλέφωνο. Κάτι. Τέλος πάντων. Ήταν καλός. Οπότε δεν.
1: Μπορεί να εφαρμόζει καμιά.

0: τακτική.
1: Καφετζού.
0: Predator.
1: Α, όχι, έλα ρε φίλε. Ντροπή. Ντροπή.
0: Predator, συγγνώμη, έχει Predator.
1: Νικόλαε, καλησπέρα. Άντε και στην παρέα σου, καλησπέρα. Με μισή καρδιά τώρα το λέει ο αδερφό μα εδώ, εντάξει. Στο Αργάσι, πριν πολλά χρόνια, σε μια κρεπερή, δούλευε ο Βαλάντης και έφτιαχνε την καλύτερη κρέπα που έχω φάει. Τώρα, μιλάμε για τον Βαλάντη τραγουδιστή.
0: Δεν λες.
1: Δούλευε ο Βαλάντης, λέει.
0: Ναι, ποιος άλλος Βαλάντης.
1: Πάντως, σε μια κρεπερή στο Αργάσι, ο κολλητός μου ο Μάριος ήταν 100 χρόνια μπροστά, ζητούσε κρέπα γλυκιά με σοκολάτα και λίγο τριμμένο κεφαλοτήρι. Μετά βγήκε το salted caramel και όλα αυτά. Εμείς γελάγαμε με τον Μάριο.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και δεν κάνω πλάκα, ήταν 30 χρόνια μπροστά.
0: Και τώρα ρουφάτε. Μπράβο σας. Μπράβο, Μάριε.

0: Έχει δίκιο ο φίλος ο Νίκος που λέει: αν δεν είχε γυρίσει από τη Σόφια ο Νικολογιάννης, mm-hmm. θα σκεφτόμουν μήπως περίμενε εκεί για να πάει ο Μαραθιανός για να υπάρξει παράδοση παραλαβή του δωματίου του ξενοδοχείου, με δεδομένο το γεγονός ότι η ΑΕΚ θα παίξει στο γήπεδο που έπαιξε
1: ο Παναθηναϊκός. Και το εξοπλισμό που στέλνουμε εμείς μαζί για τις μεταδόσεις.
0: Φίλε, πολύ καλό θα ήταν αυτό. Ναι. Πολύ καλό θα ήταν
1: κακός
0: αυτό.
1: Κακός γυρίσει ο Τάσος, νομίζω.
0: Ναι, κακός γυρίσει ο Τάσος, ναι. Για να του δώσουμε χαιρετίσματα που είναι με τον αδερφό μας τον Δαμιανό τώρα, ναι, ναι, ναι. Και μας στέλνουν δαχτυλάκια, τίποτα άλλο δεν σου λέω. Ναι, τέτοια.
1: Αυτά επίσης λέει. Εξάλλου.
0: Άκου, σε γνωστό μεγάλο σούπερ μάρκετ της Καλυθέας. Τι εννοεί σε γνωστό
1: μεγάλο σούπερ μάρκετ. Εγώ κατάλαβα.
0: Έχω δει λαχιοπόλη στην είσοδο του πάρκινγκ που όσες φορές και να τον πέτυχα δεν κατάφερα να καταλάβω τι έλεγε. Εντάξει, ναι, θα έλεγε σίγουρα έλα πάρε, τελευταίο. Λαχή... Για κάποιο λόγο είναι πάντα το τελευταίο αυτό που έχει.
1: Πάρτε λαχή, ναι.
0: Πάντα το τελευταίο.
1: Είναι καλή η ερώτηση του Απόδιο Πομπέου Μάγλου.
0: Ναι.
1: Εσείς που ξέρετε, λέει, στην εξομολόγηση, αν έχουμε εξομολογηθεί μια φορά, το πιάνουμε από εκεί που το είχαμε αφήσει ή το παίρνουμε από την αρχή.
0: Κανονικά έτσι πρέπει.
1: Και από κανονικά, το έχεις αφήσει.
0: Ναι, και θα έπρεπε, ρε παιδί μου, τώρα που ζούμε στην εποχή της Ελλάδας 2.0, mm-hmm. να υπάρχει ένα, πώς να το πω, κοινό πληροφοριακό σύστημα που να ενώνει τους εξομολογητές μεταξύ των. Ναι. Mm-hmm. Και, πώς εγώ πηγαίνω στον γιατρό του εδώ ΕΑΠ και μπορεί να μην έχω πετύχει τον ίδιο γιατρό για ραντεβού.
1: Αλλά
0: δεν
1: ξέρει
0: με
1: πότε πήγε στον αναλογικό.
0: Είμαι φακελωμένος και μου λέει: α, κύριε Ακτύπη, είχατε έρθει πριν από τρεις μήνες και χρεώσατε πάλι το σύστημα με επίσκεψη, ξέρω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Κάπως έτσι θα ήταν.
1: Ναι, έτσι θα πρέπει να είναι.
0: Γιατί αλλιώς, άμα είναι να το πάρουμε τώρα.
1: Τώρα γίνεται και στα άλλα αυτό,
0: ναι.
1: Ξέρεις.
0: Από ποιο άλλο. Ποιο άλλο.
1: Στα υπόλοιπα ταμεία θέλω να πω.
0: Α, ναι. Ναι, okay. Ναι.
1: Το φτάσαμε 2026.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε, όχι, να κάνουμε μια σφήνα εδώ πέρα, λίγο πριν κλείσουμε.
1: Για
0: γιατί έχουμε είδηση που αφορά στον Ολυμπιακό, Κώστα Νικολακόπουλος μαζί μας.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Μια χαρά, εσύ.
2: Έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Αύριο υπάρχει, σύμφωνα με καλά ασφαλείς πληροφορίες, συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
1: Μάλιστα.
2: Μια συνάντηση την οποία θα υπάρξουν κρίσιμες αποφάσεις για τον Ολυμπιακό. Επαναλαμβάνω ότι η πληροφορία είναι συγκεκριμένη και φτάνει μέχρι εκεί που σας λέω. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω πρόβλεψη και να πω κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο. Άλλωστε η ουσία της υπόθεσης είναι ότι συναντιούνται ο πρόεδρος και ο προπονητής του Ολυμπιακού πραγματικά εν μέσω της φημολογίας που υπάρχει μετά τον αποκλεισμό στο
1: Champions League
2: και θα συναντηθούν γιατί είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για το καλό της ομάδας. Οπότε με μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη αγωνία θα περιμένουμε αυτή τη συνάντηση, επαναλαμβάνω, του Βαγγέλη Μαρινάκη με το Μεντιλίμπαρ.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μια εξέλιξη η οποία προκύπτει μόλις αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι από μόνη της είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: 100%. Μάλιστα.
2: Εντάξει.
0: Οκ, okay, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Άντε.
0: Κώστας Νικολακόπουλος, λοιπόν, με την είδηση ότι αύριο θα έχουμε ραντεβού του ιδιοκτήτης ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον
1: προπονητή
0: Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πόσο μου αρέσει όταν γίνεις σοβαρός. Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων από την κορυφαία του είδους,
1: Βαλεντίνα
0: Νικολακόπουλου. Έτσι, mm-hmm. Και πολύ καλά καλοπληρωμένη. Mm-hmm. Και επανερχόμαστε εμείς εδώ τα αυτοχαλάκια.
1: Και πολύ καλά καλοπληρωμένη.
0: Ναι, ρε, ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 7, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Αμέσα αναμένονται οι αποφάσεις στον Ολυμπιακό, καθώς αύριο θα πραγματοποιηθεί ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τις περιπτώσεις των Μαρσελίνο και Σαράμπια για τον Πάγκο εξετάζουν ερυθρόλευκοι, σύμφωνα με Ισπανό δημοσιογράφο. Αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για τον 29χρονο Κολομβιανό μέσω της Αντατέρ Γκουστάβο Πουέρτα, ανοιχτό παραμένει του Κάσερες. Ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες. Να ανατρέψει το σε βάρος του 1-0 στην Τούμπα και να προκριθεί στα play-off του Europa League θα προσπαθήσει ο ΠΑΟΚ στην απόψινη ρευμάνση με την Άντερλεχτ. Στη διάθεση του Αλέσιο Λύση βρίσκεται ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος έφτασε το μεσημέρι στις Βρυξέλλες. Σέντρα στις 9.30 μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτική κάλυψη από το Open. Μόνο τα τυπικά απομένουν για την παραχώρηση του Νίκλας Ελίασον από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ. Οι Βραζιλιάνοι θα καταβάλουν 300.000 ευρώ ως ενίκιο για το δανεισμό του, θα καλύψουν το συμβόλαιό του, ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς ύψους 3 εκατομμυρίων. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τις προσεχείς υποχρεώσεις της ομάδας. Το βάρος στα τελειώματα φάσεων έριξε ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος έδωσε διήμερο ρεπό στους παίκτες του. Για ενδιαφέρον τη Τωρίνο για τον Καλάμπρια γράφουν στην Ιταλία, ενώ δημοσίευμα στην Κύπρο κάνει λόγο για κρούση της Ομόνιας στον Κοτσόλη για τον Μπακασέτα. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι επίσημα ως το 2028 ο Εμπάι Εντιάη, ο οποίος αναμένεται το βράδυ της Κυριακής στην Ελλάδα. Ξεκινά μια νέα περιπέτεια και ανυπομονώ να γράψω τη συνέχεια, ανέφερε ο 29χρονος Σενεγαλέζος φόρουαρντ στο αντίο του στη Βιλερμπάν, με την οποία την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 7,7 πόντους και 4,8 rebound. Ο Κρίστιαν Μακούν της Λεύσκης Σόφιας αποτελεί το βασικό στόχο του Άρη για το κέντρο της άμυνας. Οι Κίτρινοι έχουν καταθέσει πρόταση για τον 26χρονο διεθνή με τη Βενεζουέλα, αφού το συμβολό του λήγει το 2027. Έτος της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί μεταγραφή του Γάλλου δεξιού μπακ της Watford, Τζέρεμι Πετρίς. Τριπλή ελληνική παρουσία σε δύο τελικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αστίβου στο Μπέρμιγχαμ. Στις 10 παρα 10 αρχίζουν τις προσπάθειές τους στο επικοντό Κατερίνα Στεφανίδη και Ριάδνη Αδαμοπούλου, ενώ περίπου μία ώρα μετά ρίχνεται στη μάχη στη δισκοβολία και ο Δημήτρης Παυλίδης. Εκτός ημιτελικών στα 200 μέτρα Μυριανθόπουλος και Γκαραγκάνης. Αποκλεισμό στο ύψος για την Παναγιώτα Δόση. Πρόκριση στο τελικό του κοντισμού για τον Δημήτρη Τσίτσο με νέο ατομικό ρεκόρ και βολή στα 80-95. Το πανελλήνιο ρεκόρ στα 1500 μέτρα ελεύθερο κατέριψε η Άρτεμις Βασιλάκη με 16-13-81 και προκρίθηκε στον τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Στον ημιτελικό των 50 μέτρων ύπτιος στις 8 συμμετέχει ο Απόστολος Χρήστου, ενώ 10 λεπτά νωρίτερα θα διεκδικήσουν μια θέση στον τελικό των 100 μέτρων ελεύθερο Γεωργία Δαμασιώτη και Άννα Ντουντουνάκη. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ απέναντι στην Κύπρο στο Telecom Center. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 24 Αυγούστου. Επιστροφή στην Ελλάδα για τον Φρανσέσκ Κρέσπι, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Βόλο Έλαμπετ. Ο 29χρονος Ισπανός έχει αγωνιστεί για μία εξαετία στον Αστέρα Άκτορ, ενώ την περασμένη σεζόν έπαιξε στην Τουρκία για λογαριασμό της Van Sport. Την απόκτηση του 28χρονου Πορτογάλου Φορ Πέδρο Μαρκές έκανε γνωστή ο Ηρακλής. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, Μπεσίκτας υποδέχεται την Χράντιτς Κράλοβ, έχοντας επικρατήσει 1-0 στο πρώτο μάτς, με τον ηττημένο να είναι ο προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference. Σέντρα στις 8, ενώ την ίδια ώρα η Πάφος φιλοξενεί τη Salzburg, θέλοντας να ανατρέψει το 1-0 της Αυστρίας, και η Αιμόνια αντιμετωπίζει στην Κύπρο τη Λίνκολν μετά το ισόπαλο 1-1 στο Γιβραλτάρ. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή 2 λέρες μόνο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κερδίζει την παλαφωτάκια του. Από τα αριστερά περιμένει ο Γεωργιάδης. Θα πάρει την παλαφωτάκια του Γεωργιάδης. Ένα με έναν εκεί με τον Τόρλουκα Γεωργιάδης. Από τα αριστερά περιμένει ο Γεωργιάδης. Γεωργιάδης τετράρι και... Θα πει το σκεφάλαιο! Έφτανε πανηγυρισμέ από τους όρθια πας και πάλι πετυχαίνει ένα κρίσιμο κόσμο με νόμο αγώνα. Το πας, την πρώτη φάση, στο 8 λεπτό κάνει το 0-1. Οι Έλληνες και το ζόρι στις γραφειοτές, οι κερκίνες του Βάρκαρ λέει.

Ένα δύο θα πάρει και νίκη και την πρόκληση. Απέναντι στην πιο φορμαρισμένη ομάδα της Αγγλίας.

0: Και αυτή είναι παραγγελία από χτες.
1: Ναι. Ναι, μπράβο, μπράβο. Κρατάς ναι. και εσύ σημειώσεις. Ναι,
0: το έστειλε και ο Θανάσης. Δεν θυμόμουν ποιος το ζήτησε.
1: Ναι.
0: Αλλά έστω και με καθυστέρηση 24 ώρων. Ευχαριστώ, λέει ο Θανάσης. Τιμίος ωραίος.
1: Επίσης, τίμιος ωραίος να ξέρεις και ο Αντώνης Περιπτεράς, λόγω και προσωπικής γνωριμίας. Όσο αριστερόφρονας και να είσαι, φίλε Πάνο, ναι. όλοι οι ιδεολογικοί χώροι σε αποθεώνουν για το ζεμπέκικό σου, όσο και για άλλα πιο προσωπικά πράγματα, πολλά φιλιά.
0: Πού να το βλέπατε.
1: Ναι, εμείς το είδαμε. Εμείς με τον Μαραθιανό το αναδείξαμε. Δηλαδή, με τη μία λέμε τώρα, άρχισε εκεί, στην Τραπετσάνα, μια δεν έχουμε για κάτι τέτοιο. Άσε τώρα, α πούμε. Και ερχόσαντο τα ποτά. Ερχόσαντο οι φιάλε.
0: Για το φίλο το Στέλιο. Ο Μαραθιανός δεν είναι εδώ, αλλά θα το διαβάσω το μήνυμά σου. Μαραθιανέ, είμαι ο Στέλιος που συνάντησε με δύο εβδομάδες σε ένα προφανώς μπιτσόμπαρο, whatever, το Aqua Plus. Στέλνω πρώτη φορά στο σταθμό για να σου δώσω συγχαρητήρια για το βιντεάκι μετά τον τελικό. Το είδα. Τίμιο επίσης, αν και πικραμένος, ολόσωστος. Βεβαίως.
1: Ο Μαραθιανός, λέει ο φίλος ο Γιάννης, απέναντι από την Ελούντα πηγαίνει διακοπές. Για αυτούς, λέει, που δεν κατέχουν, απέναντι είναι Σπιναλόγκα.
0: Δεν είναι απέναντι. Αλλιώς δεν το λέγανε το χωριό απέναντι.
1: Πλάκα. Πλάκα,
0: λοιπόν,
1: πλάκα,
0: και μιας και με κάνατε Μαραθιανό, το παιχνίδι δεν είναι μόνο 90 λεπτά.
1: Όχι.
0: Είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί. Και ένα super πρόγραμμα DMVVs που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θα ήθελα να μου δώσεις, αν μπορείς, δηλαδή, πώς ήταν τα λισάρια του Πατάκη. Έτσι. Αν μπορείς να.
0: Είχατε στην αρχαιότητα.
1: Να ερμηνεύσεις. Ναι, είχαμε. Το μήνυμα του φίλου του Αλέξανδρου λέει: ένας άνθρωπος κεφαλαίου και ένας κομμουνιστής κάθονται και λένε αστιάκια μεταξύ τους και γελάνε. Πού πάνε εκείνες οι ωραίες εποχές που έπαιζαν τίμιες μπουνιές όπου βρεθούν και όπου σταθούν. Τίποτα δεν είναι πια όπως παλιά. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Λοιπόν. Εγώ δεν είμαι ούτε άνθρωπος του κεφαλαίου ούτε κομμουνιστής. Άρα εσύ είσαι και τα δύο.
0: Είσαι πρασινοφουρός όμως.
1: Όχι, πλάκα κάνεις. Ποτέ για κανένα λόγο.
0: Κατά πράσινος μου έχεις έρθει.
1: Λόγω Παναθηναϊκού, ρε φίλε, πλάκα κάνεις τώρα.
0: Τώρα το προκάλημά σας είναι η ομάδα.
1: Εγώ είμαι με μένα. Εγώ είμαι με μένα. Εσύ τι είσαι.
0: Εγώ τι είμαι. Εκτός από μεγάλος. Μην το πω.
1: Όχι, παιδιά, δεν παίζαμε ποτέ τις μπουνιές.
0: Όχι, όχι. Πώς το λένε, οι εποχές του μεγάλου διχασμού έχουν περάσει.
1: Μπράβο, πες τα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, εμφανίστηκε ο Μπομπ ο Κατσιόνης. Καλησπέρα, δεύτερη μέρα σερί. Κατάντια, μια και βλέπω κάνει διαφημίσει στον αέρα. Πολύτε Φιέστα του 17, 1200 κυβικά, περασμένο φταίο, αλλαγμένα ελαστικά, πληροφορίες εντός. Κάτσε λίγο,
0: Στο Πολύτε Φιέστα, εγώ σκέφτηκα κάποια Φιέστα, ξέρω εγώ, σε κάποιο γήπεδο.
1: Περίμενε, εγώ θα το απαντήσω όπως κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις. Τη Μούλα.
0: Τη Μούλα, ωραία.
1: Μούλα.
0: Μια και εμφανίστηκε ο Μπομπ, να πούμε
1: ναι.
0: ότι το Σάββατο 12/9 θα εμφανιστεί.
1: Αυτό σε ένα μήνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Που είναι στην πλατεία Βάρναλη στην Αργυρούπολη, Youth on Stage.
1: Περίμενε, αφού είναι Youth on Stage, τι δουλειά έχει ο Κατσιόνης.
0: Τι δουλειά έχει ο Κατσιόνης.
1: Κοντεύει 50 χρόνια τώρα. Έλα.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχει γύρω του μουσικούς οι οποίοι θα είναι πολύ νεότεροι από εκείνον.
1: Οκ, okay, κάποια την παιδική χοροδία Ρεμούνδου. Κάτι τέτοιο, πώς λέγονται αυτό.
0: Ενδεχομένως. Και την Ευρυδίκη, η οποία επίσης είναι πολύ πιο μικρή από εκείνον. Αν του δει δίπλα-δίπλα.
1: Καλά, δεν το συζητώ. Βλέπω τα βιντεάκια του και εντάξει. Ρίχνει το επίπεδο, ανεβάζει την ηλικία ο Κατσιόνης.
0: Κανονικά. Κανονικά.
1: Οπότε τι, θα έχουμε φάση 12 Σεπτεμβρίου.
0: 12 Σεπτεμβρίου, 7 η ώρα στην πλατεία Βάρναλη στην Αργυρούπολη.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Έχουμε προσκλήσει εμεί να σκάσουμε μύτη VIP και τέτοια.
0: Με τον κύριο.
1: Ή αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε με την πλέμπα.
0: Δεν ξέρω αν θα έχει VIP section.
1: Να φτιάξει. Αν μα ακούει ο Μπόμπι, μα ακούει αυτή τη στιγμή, να φτιάξει ένα πάλκο, ρε παιδί μου, κάπου. Να ανέβουμε εμείς.
0: 4-5 άτομα, ρε παιδί.
1: Θα είναι. Να είναι ο Μητροπολίτης. Ο Νομάρχης, εγώ και εσύ. Κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει.
1: Και Λατινοπούλου.
0: Οπωσδήποτε. Παντού χωράει.

0: γραφείς.
1: Λοιπόν, η Βερόνικα η Τυραβίτισσα υποστηρίζει.
2: Από πότε σταμάτησε να είναι γερόντισσα?
1: Γερόντισσα.
2: Νόμιζα ότι σταμάτησε.
1: Όχι, δεν έχει σταματήσει.
2: Συγγνώμη.
1: Υποστηρίζει ότι πιθανότατα το τι γίνεις. Το τι γίνεις. Το είχα πει λες εκείνη όταν είχαμε ανοίξει γραμμές εδώ κάποια στιγμή στο 2-4. Και ξέρεις, επειδή υπήρχε οικειότητα λόγω των μηνυμάτων στην εκπομπή, οπότε πήγα να το παίξω εγώ άνετος. Τι γίνεις.

0: Λοιπόν, μεταφέρω το ερώτημα του Απόδιο Πομπέου Μάγλου που δείχνει ακριβώς, εφόσον συμβαίνει κάτι τέτοιο και είμαι σίγουρος ότι δεν μεταφέρει κάτι ψέματα τώρα, δείχνει ακριβώς τι γίνεται εδώ μέσα. Λέει, τώρα που το θυμήθηκα, ποιος είναι ο υπεύθυνος για τις ηχογραφημένες το 6 με 8 το πρωί? Δευτέρα, Καβαδία. Τρίτη, Beatles. Τετάρτη, Ξυλούρης. Σήμερα, Λέρας Κατσιόνης. Ρε, είστε καλά?
1: Όλα αυτά είναι επιλογές μου, μπρος.
0: Εσύ. Α, εσύ είσαι ο υπευθυνός. Σοβαρά. Περίμενε. Και με τι κριτήριο, ας πούμε, λες, τι θα βάλουμε αύριο 6 με 8 το πρωί να παίξει?
1: Έγινε μια μαζική επιλογή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είχα παρατηρήσει ότι, ας πούμε,
0: σε ποιο ράφι, σε ποια κατηγορία ήταν όλες αυτές οι εκπομπές?
1: Τι εννοεί σε ποια κατηγορία? Υπάρχει μια μεγάλη λίστα εκπομπών τις οποίες επιλέγουμε όταν χρειάζεται.
0: Μόνο έτσι δεν έχετε βάλει, ας πούμε, σκουπίδια,
1: όχι,
0: ποιοτικά, συνεντεύξεις, κάτι τέτοιο?
1: Όχι.
0: Επειδή βαριέστε τη δουλειά, κανονικά θα πρέπει να
1: υπάρχει. Όχι, απλά τις έχουμε αριθμίσει και κοιτάζουμε τι θέλουμε να ταιριάξει το πρόγραμμα, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, έκανα λάθος. Έχει δίκιο ο φίλος που λέει Βρέντρο Πίτζα Γεθού, παιδική χοροδία Τυπάλδου. Εγώ είπα Ρεμούνδου.
1: Ρεμούνδου,
0: εντάξει. Είπα ένα άλλο επίσης, παιδί μου, ψαγμένο επώνυμο, όπως με Δέλτα.
1: Ο Ρήλος έχει χαλάσει εδώ καιρό, λέει, με Ζαφυρά του και Τσουβέλα. Τώρα κάνει το μεταπτυχιακό του. Σε ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά, προκαταβολικά.
0: Περιμένουμε χρόνια πολλά για πότε?
1: Μεθαύριο.
0: Ωραία, στα λέω από τώρα.
1: Πες τα μου τώρα, το ξέρεις. Δεν ξέρει. Ναι. Νίκο σε λέει.
0: 12 Σεπτεμβρίου θα είμαστε στο Άκρα για Τσουβέλα, λέει ο Δαμιανός.
1: Εντάξει, δεν κάνουμε, παιδιά. Δεν γίνεται να πάμε παντού.
0: Όχι.
1: Κάποιοι δεν θα πάνε 12 Σεπτεμβρίου στο Τσουβέλα. Δεν χωράει. Δεν του χωράει όλου.
0: Σωστό και αυτό. Δηλαδή θε να πει ότι από ανάγκη είναι σαν μια ταβέρνα που είναι γεμάτη και αναγκαστικά θα πα στην άλλη. Γι' αυτό θα πάμε στον Μπομπ.
1: Όχι, στον Μπομπ θα πάμε γιατί θα είναι ωραία.
0: Κάτσε λίγο να δω. Τι μέρα πέφτει 12 Σεπτεμβρίου?
1: Σάββατο.
0: Σαββατό. Mm. Δεν ξέρω, παιδιά. Mm. Τα Σάββατα μου είναι πολύ,
1: πολύ δύσκολα.
0: Πολύ δύσκολα.
1: Πες οι γλαζίες μου μέχρι το πρωί.
0: Έχουν, ναι.
1: 30 δευτερόλεπτα break, παιδιά, για κάτι σοβαρό και συνεχίζετε. Το παιχνίδι της Μπεσίκτας, ξέρετε αν θα παίξει σε κάποιο κανάλι. Ευχαριστώ, συνεχίστε το ίδιο ασόβαρο τρόπο
0: το
1: και στη Σπιναλόγκα μόνο λέει.
0: Μπεσίκτας, Χράντετς, Κραλοβέ.
1: Ναι.
0: Θέλει να το δει ο φίλος για να κάνει
1: σκάουτινγκ. Υπάρχει. Κάτσε. Μουσουράκης μου κουνάει το χέρι. Όχι. Στην ελληνική, τέλος πάντων, τηλεόραση δεν υπάρχει.
0: Υπάρχουν αυτά τα link που ψάχναμε παλιά, τα παράνομα.
1: Αυτά τα παράνομα να μην τα βάζεις στο στόμα σου, διότι είναι παράνομα.
0: Ναι, εγώ το λέω, ναι.
1: Μπορεί να είναι Τουρκία, βέβαια. Ο φίλος θα το δει κάπου εκεί, όχι. Εν πάση περιπτώσει, επίσημα δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, να το πούμε έτσι.
0: Ο Μπομπ λέει: η είσοδος είναι δωρεάν, ρε κατσαπλιά. Αλλά άμα θες VIP, τώρα κάνουμε business. Αλλά άμα θες VIP με ένα 20αρικάκι, θα σας στήσω δύο πλαστικές καρέκλες με τα ονόματά σας πάνω δίπλα στο δήμαρχο. Επίσης, ευχαριστώ τον κύριο Ρήλο.
1: Στο δεσπότη θέλω να είμαι. Δίπλα,
0: από Δέλτα να είναι.
1: Ναι, στο δεσπότη.
0: Λέει, επίσης, ευχαριστώ τον κύριο Ρήλο για την αναφορά. Και όσον αφορά το Youth Festival, εγώ είμαι όντως ο γυραιότερος. Η Ευρυδίκη είναι Benjamin Button, οπότε τώρα οδεύει στα 22 και επίσης θα είναι πολλές τοπικές νεανικές μπάντες.
1: Ισχύει, δεν τις ανέφερα, είναι 2, 4, 6 μπάντες.
0: Έλα ρε,
1: ναι.
0: Έλα, πες τα ονόματα για τους. 5 ευρώ.
1: Revengeless, Ninja Kittens, Voodoo Coil, Oxymora, Dark Cherry και Victoras Nassis, TID.
0: Πολύ δυνατό το ως λογοπαίγνιο και όλα στα Oxymora.
1: Oxymora, ναι.
0: Πολύ δυνατό. Άντε να ακούσουμε. Θα τα πούμε από κοντά, Bob. Φέρε την παρέα σου, φέρε το θείασό σου.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι. Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, μπορεί και κατά λάθος, ωστόσο δεν ήταν τόσο λάθος η χοροδία Ρεμούνδου, διότι εδώ μου έχουν στείλει ότι υπήρξε η βυζαντινή χοροδία Ρεμούνδου, οι καλοφωνάριδες, φίλε.
1: Τι λες τώρα.
0: Οι καλοφωνάριδες.
1: Ο Μουσουράκης γιατί έχει σηκώνει χέρι, θα πει μάθημα.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Άξι, okay. Πήρα και εγώ τα δάχτυλα.
0: Τι εννοεί, πήρε τα δάχτυλα.
1: Του Τάσου και του Δαμιανού.
0: Νόμιζα ότι σου στείλανε δάχτυλα από κάποια απαγωγή.
1: Όχι.
0: Σου λέει φέρε λίτρα, αλλιώς δεν θα πάρει ποτέ το υπόλοιπο.
1: Λοιπόν, ό,τι παράνομο είναι και σεξουαλικά εθιστικό. Βαρεθήκαμε τα θεούσικα. Κάποιος λέει έξαλλος εδώ.
0: Ναι, έξαλλος όντως, αλλά εντάξει, δεν είναι όλα τα παράνομα και σεξουαλικά ερεθιστικά.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, παράνομος είναι και ο αποκεφαλισμός.
1: Ναι.
0: Δεν σε ανάβει σεξουαλικά.
1: Ναι. Καλά.
0: Τουλάχιστον. Αν δεν θες να καταλήξεις σε ηλεκτρική καρέκλα, ξέρω εγώ. Ναι, κάτι τέτοιο. Χρόνια πολλά στον Παναγιώτη, κοπιάστε το πανηγύρι μας στον Πόρτο Ράφτη, διαθέτουμε τα καλύτερα σόβρακα. Πέντε στο δεκάρικο. Πέντε στο δεκάρικο, κάτσε.
1: Ανανέωση την καρδιά.
0: Και μία φορά το ένα να φορέσεις.
1: Τα έχει βγάλει.
0: Τα έχει βγάλει τα λεφτά.
1: Κανονικά.
0: Και εσύ έχει βγάλει τα βρακιά σου. Σας είπε VIP το κοσάρικο, Μπομπ, ναι.
1: Ναι,
0: εντάξει, γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.

0: Ο Δημήτρης ο αδερφός μου Λου λέει ότι αυτός έχει μεταλάβει και με καμία μέρα νηστείας. Έτσι λέει, απλά για την εμπειρία.
1: Λοιπόν, θα σου πω το μυστικό, γιατί δεν έχεις μεταλάβει.
0: Περίμενε,
1: γιατί...
0: το μυστικό της μεταλαβιάς.
1: Όχι, όχι,
0: από τον Παναγιώτη Ρήλο.
1: Ναι, διότι αν δεν έχεις εξομολογηθεί και δεν έχεις κάνει και νηστεία, την ώρα που έρχεται το κουταλάκι στο στόμα, περνάει ο άγγελος και το παίρνει και φεύγει.
0: Σοβαρά.
1: Σε παρακαλώ. Αυτά είναι τεκμηριωμένα πράγματα.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Έχουν καταγραφεί κτλ.
0: Και αν έπρεπε λέει, να νηστέψουμε ό,τι κάνουμε καθημερινά, το σεξ λέει, γιατί να το νηστέψουμε.
1: Ναι.
0: Σου λέει, ναι, αυτά που λες. Ναι, okay.
1: Ναι. Ναι. Άμα κάνεις μία στο εξάμηνο. Ναι. Δεν έχει.
0: Έχεις περισσότερες ευκαιρίες να μεταλάβεις όμως.
1: Ναι.
2: Μπογιατζή, έλα και σε περιμένω. Μπογιατζή, έλα μην αργείς, πεθαίνω. Μπογιατζή, αμάν
1: παιδί. Μ' αρέσει αυτή η αισιοδοξία στο μήνυμα. Αγαπητοί πολύ σύντομα συνάδελφοι εντός παρενθέσεων.
0: Ναι.
1: Θα γράψω το άρθρο για τον διαγωνισμό του ΚΑΡ με τεχνητή νοημοσύνη, οπότε θα αποδείξω ότι η δημοσιογραφία δεν κινδυνεύει. Τι ώρα θα έχω εκπομπή.
0: Α, καλό αυτό, ε.
1: Ναι. Δεν έχουν... Επιθετικός, ωραίος.
0: Εσύ, δεν έχουν βρει και συστήματα όμως τώρα, σου λέει, για να δουν κατά πόσο οι εργασίες είναι προϊόν AI. Και αν εμένα το μυαλό μου λειτουργεί με όρους τεχνητής νοημοσύνης, διότι είμαι, άστο, είμαι 100 χρόνια μπροστά. Πώς θα αποδείξω ότι ξέρεις τι δικό μου είναι αυτό, δεν είναι από τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι δουλεύει ο κεφαλός μου, ρε. Κύριε Χρήστο,
1: δεν ξέρω πώς τσεκάρετε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχουν τέτοιες άμυνες πια. Ναι. Αυτή τη στιγμή, μάλλον όχι πια. Αν δεν νηστέψεις, μπορεί να εξομολογηθείς ότι δεν νήστεψες και μετά να πας να μεταλάβεις.
0: Καλό.
1: Ο Νεοπλάτανος.
0: Ο Νεοπλάτανος, ναι.
1: Τι γίνεται.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς και στο φίλο τον Σπιναλόγκαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραίο προσωνύμιο.
1: Πολύ καλό.
0: Το κρατάμε.
1: Πολύ καλό. Μεταλλαγμένος στο νησάκι της Κρήτης. Πολύ καλό. Επόπτα. Κοπιάστε, λες, το πανηγύρι μας στο Πορτοράφτη. Διαθέτουμε τα καλύτερα. Α, το διάβασα. Συγγνώμη, ναι, ναι.
0: Τα σόβρα. Πάζα με τα πάρει.
1: Συγγνώμη. Την καλύτερη ατάκα την έχει πει καθηγητής μου στη σχολή. Παιδιά, θα αρχίσω να γράφω στον πίνακα από αριστερά και θα καταλήξω στη δεξιά όπως και η ζωή.
0: Α, πάρα πολύ καλό.
1: Μετά από χρόνια το κατάλαβα, λέει ο Κώστας ο Φίλη.
0: Χαιρετισμού στο φίλο μας τον Γιούχτα Τζαζ, εδώ όπως βλέπεις έχει ψυχιατρικούς φακέλους για όλους και ο τελευταίος που έχει ανοίξει είναι ο δικός σου.
1: Μάλιστα.
0: Τον βλέπεις εδώ.
1: Αυτός είναι ο Γιούχτα Τζαζ.
0: Ναι, αυτός είναι.
1: Ωραιότατος.
0: Κατά κόσμο Γιώργος και θα σταματήσω εδώ.
1: Μάλιστα. Πολύ καλά.
0: Είπα τις προάλλες το nickname του και πέσανε να με φάνε.
1: Oh.
0: Ότι έκανε σαρδάμ, ήθελες να πεις Γιούτα Τζαζ. Σιγά θα μιλάω κακό για μορμόνους. Ξέρεις.
1: Αν με ρωτάς πιο πιθανό να παίρνει ο Άγγελος ο Αναστασιάδης να σου ρίχνει καμιά καρπαζιά, αν πας να μεταλλεύεις και δεν έχεις πει νηστέψεις.
0: Ναι. Καλό θα
1: το πει εκείνος.
0: Καταγγελίες για τον Μαραθιανό, τις οποίες μεταφέρω χωρίς να χρειαστεί να δω αν αληθείς ή όχι. Είπε χθες την περιγραφή πάλι Κάρινεν. Η σύζυγος έσκασε τα γέλια, λέει εδώ ο Λιξούριαν. Με ρώτησε ποιος είναι αυτός ο Παλικάρινεν. Της είπα Ελληνοφιλανδός, τον έβγαλε ο πατέρας του από το παλικάρι και κόλλησε και την κατάληξη. Μπράβο, εντάξει. Τελικά δεν ήταν καταγγελία για τον Μαραθιανό.
1: Okay.

0: Γιατί κοιτάς περίεργα το χάρτη, αν θες να με κατακτήσεις, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν άκουσα τη συνέχεια του.
0: Αυτή είναι η συνέχεια, τη λέω εγώ.
1: Μετά κουφάθηκα.
0: Να σου πω, θα ήθελες το τελευταίο ημίωρο να μας φλακώσεις κανένα uplifting ο Χάρης. Να τελειώσει λίγο αυτό το χάος.
1: Καλά, ναι, εννοείται. Εννοείται, ναι.
0: Το έχουμε.
1: Ναι, πώς δεν το έχουμε. Μπορούμε να κάνουμε παραγγελίες.
0: Δώσε ξύλο.
1: Ωραία.
0: Άσε, να πριονίσει.
1: Να πριονίσει, εντάξει, εγώ θέλω να ακούσω Σάικο Μπάμπα, τους Λίλους. Ήδη τα χάσα. Ναι. Και αν βγει η AI που θα κάνει λάθη επίτηδες για να μην θυμίζει η AI. Μπράβο, καλό.
0: Τι λες τώρα, τόσο μπροστά.
1: Καλό.
0: Πόσο νερό θα κάψει αυτό.
1: Σωστό και αυτό.
0: Το κορυφαίο το είπε Αμερικανίδα πεθερά. Η Αμερικανίδα πεθερά μου, που δεν έχει καμία σχέση με την μπάλα. Η FIFA με αυτά που κάνει θα πρέπει να λέγεται FIFA.
1: Να τη χαίρεσαι την πεθερούλα σου.
0: Μπράβο στην πεθερά. Μπράβο.

0: Αμέσως όλος ο κόσμος τώρα ψάχνει να βρει περίεργες συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Ο Τζότζιο, έχεις μπάντα 20 ευρώ και ο Θεός Μπόπ θα σε βάλει στην εκδήλωση του Δήμου. Και έναν τάκι μπουλί θέλουν όλοι αυτοί οι μαρκετάδες σοβράκων στις λαϊκές να πάνε ταμείο ενεργείας σε χρόνο ντετέ και αναφέρεται στο σόβρακο μάρκας
1: Νίκολας
0: που είχε φέρει εδώ και σύμφωνα με δήλωση του ιδίου ήταν 20 ετών. Είχε 20 χρόνια αυτό το σόβρακο. Κοίτα, λες, σαν αφόρετο. Σαν να κυκλοφορεί η Μίγυμνος. Έχει δίκιο.
1: Δηλαδή μια κοπέλα από τη Γιούτα που δεν έχει φίλο, σύντροφο, είναι μορμόνη, λέει η Μίκα Χάκιν, μάλιστα. Βάζεις ένα κρυφό σχόλιο με μια άτοπη αιτιολόγηση για το θέμα το οποίο δεν είναι οπτικά ορατό.
0: Σε έχασα ήδη.
1: Για να μην φανεί το AI.
0: Α, και καλά, ναι.
1: Λέω πάνω σε 7 από την Άρτα. Κλάμα έγινε στις εξετάσεις στο Τέξας. Μάλιστα.
0: Στο Τέξας.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Καλύτερα να γίνεται κλάμα στις εξετάσεις στο Τέξας παρά κανένα mass shooting σε γυμνάσιο.
1: Ναι, ναι, 100%.
0: Και λίγια και τέτοια.
1: 100%. Ναι, θυμήθηκα σε ένα βίντεο του Μπομπ που λέει ένας καλός είσαι, αλλά γιατί δεν έχεις βάλει και δίσκο και τους ανεβάζεις.
0: Α, ναι. Θυμήθηκα.
1: Κάνα τεταρτάκι εύκολα. Τελικά θα πουληθούν οι Lakers.
0: Εγώ που να ξέρω.
1: Τι δουλειά κάνεις εδώ?
0: Έχω αποσύρει το ενδιαφέρον μου. Εγώ μόνο αυτό μπορώ να πω.
1: Εντάξει.
0: Ο Άγγελος λέει: καλά λέει ο Ρήλος. Mm-hmm. Το γράφει με γιώτα. Πώς κατά λέει γράφει το όνομά του. Με ήττα. Mm-hmm. Δεν πειράζει. Αν δεν έχεις νηστέψει, έρχομαι και σου παίρνω το ψωμάκι και σου πίνω το κρασί.
1: Έτσι.
0: Ο ίδιος ο Άγγελος, ναι. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε μια τελευταία παραγγελία πριν το γυρίσουμε στο διαόλου τα Goa Trans κτλ. Mm-hmm. Βάλτε ρε Αγγέλη τον FM, το ήρθε σαν μετεωρίτης, μέρα μεσημέρι Τρίτης, να μάθουν μπαλίτσα οι νέοι, λέει ο φίλος ο Κώστας. Ομολογώ δεν το ξέρω, αν προλάβω να παίξει. Υπάρχει τέτοιο έπος.
1: Αύριο θα είστε οι δυο σας εδώ.
0: Αύριο δεν θα είναι κανένας.
1: Τι?
0: Ναι.
1: Τι?
0: Κανένας δεν θα είναι.
1: Τροπή.
0: Θα είναι τροπή. Νομίζω Αποστόλη Λιβάνιο σόλο.
1: Ρίλο, διώξε το κατάει, κάνε 2 ώρες εκπομπή, θράσλι.
0: Ναι, κάνε, έφυγα.
1: όχι. Απορία, αυτά τα κάπως εξειδικευμένα ελληνικά τα έχει διδάξει ο Δον Παλουότολο σε όλους τους σχολείπτες.
0: Ναι.
1: Σας δίνει playlist να τη μελετήσετε. Κλαίγομαι, άρα υπάρχω. Υπάρχει. Ο φάκελος του Στέφανου, υπάρχουν και οι εμπνεύσεις φυσικά του Χάρη εδώ πέρα, ο οποίος εργάζεται αόκνος.
0: Ναι,
1: είναι χωμένος δηλαδή κανονικά.
0: Ο Κωστής ο Μπραζιλέιρο λέει: καλησπέρα Νικόλα και πάνω. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα που ανακαλύπτουν αν ένα κείμενο, μια εργασία κτλ. Είναι από AI. Δεν φαντάζεστε που έχει φτάσει το πράγμα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, OK. Παίρνεις, δίνεις το θέμα στο AI.
0: Ναι.
1: Σου φτιάχνει ένα κείμενο. Το παίρνεις, θα το βάλεις όπως είναι. Δηλαδή, πόσο τενικές είσαι, δεν μπορεί να γράψεις μια παράγραφο δικιά σου, ας πούμε.
0: Εμένα γιατί με κοιτάς όταν είσαι τενικές και με κοιτάς με νόημα. Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Ελπίζω πάντως να είναι αδιάβλητες οι εξετάσεις. Λοιπόν, πριν φύγουμε σε διάλειμμα, ξέρετε, τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά και εμείς το ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τώρα δηλαδή μπορούμε να κάνουμε παραγγελιές με σακεντέλια, με γκοές και τέτοια σιγά-σιγά. Ωραία.
1: Εγώ απλά για το hype το ζήτησα να παίξουμε.
0: Για το hype ή για το χάρη το
1: παίξουμε. Να δώσουμε λίγο.
0: Ωραία, να δώσουμε, ναι.
1: Καλησπέρα, λέει, πουλήθηκα 12 δις ή Lakers. Γράφεις Lakers, μάλλον θες να γράψεις, OK. Γιατί ξαφνικά όλοι πίνουν καφέ με χυμό πορτοκάλι.
0: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Εγώ αυτό το θυμάμαι στο. Αχ, ο Καπουτσίδης το κάνει στις Σαββατογεννημένες.
0: Ναι,
1: πίνει φραπέ με χυμό ροφάκι.
0: Ναι. Δεν το ξέρω.
1: Orange Coffee.
0: Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Πανερχόμαστε.
1: Τι κάνετε τώρα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Πάρνηθος κοντά στο στρατόπεδο Καποτά στις Αχαρνές. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η συγκεκριμένη φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν παρουσιάζει ενεργό μέτωπο. Στην περιοχή ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από νωρίς το μεσημέρι στη Σίδηρη Χαλκιδικής με τις φλόγες να καίνε δάσος. Σύμφωνα με όσα δηλώσει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας στο Sky, υπάρχουν αναφορές για ζημιά σε σπίτια. Οι περιοχές Σίδηρη και Φούρκα έχουν εκενωθεί. Εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές συγκεντρώθηκαν στις παραλίες της Φούρκας και της Σίδηρης, όπου είναι σε εξέλιξη μεταφορά τους στην περιοχή Σάνη από σκάφη του λιμενικού της πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη. Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός πολίτη. Τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης και άλλος ένας παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς, ενώ μεταβαίνουν δυνάμεις από Αθήνα, Ιωάννη, Αλεξανδρούπολη, Κοζάνη, Βόλο και Καβάλα. Διαστάσεις έχει λάβει φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στο Δρυμόνα Θέρμου στην Αιτωλοκαρνανία. Νέο μέτωπο εκδηλώθηκε στην Αιτωλοκαρνανία σε αγροτοθασική έκταση στη Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Σε εξέλιξη από νωρίς το μεσημέρι η φωτιά σε αγροτική έκταση στο Ακόντιο Βιωτίας. Ακραίος κίνδυνος εκδηλώσεις φωτιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει και αύριο η Ελλάδα, καθώς η παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές παραμένει σε υψηλά επίπεδα, υπερκαλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση. Η τιμή χονδρικής για αύριο στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 97 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ ενδεικτικά στη Βουλγαρία είναι 125 ευρώ και στην Ιταλία 176. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς στην Αθήνα και τους 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
4: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
5: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του bwinSport FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Άντερλεκτ ΠΑΟΚ απόψε στις 9.30 στον bwinSport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Κωστάκης.
1: Για πάμε παρακάτω.
2: Γεια σας.
1: Έλα φίλε, καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον. Τα έχω μπερδέψει λίγο. Ξέρεις, είναι επειδή είμαι συνήθως βράδυ τώρα. Να προσαρμοστώ.
0: Έτσι είναι, παιδιά.
1: Μας πολύ φίλε μου, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα. Καλησπέρα. Στέφανε, πρέπει να με κάνεις. Εγώ μπερδεύω τις ώρες. Για μένα είναι καλημέρα. Καλησπέρα λοιπόν, πάμε. Εντάξει, το επόμενο θα τον πετύχω, θα πω καλησπέρα, Στεφάνε.
3: Βέβαια.
1: Να είσαι καλά, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε. Εντάξει, Στεφάνε, γράφε εσύ τώρα όλη τη μέρα. Τι να κάνω τώρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα, φίλε. Χαίρετε.
0: Να, το βρήκαμε. Δεν ξέρω αν είναι νύχτα ημέρα. Σαββατοκυριακή Δευτέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα, φίλε. Wow, wow, wow.

0: Δεν θες να το κόψεις.
1: Περίμενε να με το που μπήκαμε έτσι, δυνάμωσα τον ήχο και λέω με το που θα μιλήσω ο ρίλος θα χαμηλώνω. Πρέπει να αλλάξω λίγο τη θέση. Γιατί δεν λες ότι και εσύ κάποτε έκανες προγράμματα με τέτοια.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γιατί αυτό που λέω, δηλαδή κάποια στιγμή με το φίλο τον Ευάγγελο που δεν έχει στείλει σήμερα μήνυμα, είχαμε μία μικρή, όχι κόντρα, μία κουβεντούλα περί ροκ και τα λοιπά. Και τώρα, εντάξει, μα και εμείς που ακούμε τέτοια, ας πούμε, παλέμαχοι του ροκ είμαστε. Όσοι δεν είναι λαϊκοί, και όταν λέω λαϊκοί εννοώ στα λαϊκά ακούσματα.
0: Καλογεράκι τύπου, ρε παιδί.
1: Είναι παλέμαχοι του ροκ. Όλοι από κάπου. Κάπως έτσι έχουν ξεκινήσει.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Πολύ, έχουμε περάσει τρελά βραδιά με τέτοια κομμάτια.
1: B-Play έπρεπε να είχατε ειδοποιήσει να φάμε το τρυπάκι μας, να πάρουμε τα νεράκια μας. Άντε, βίβες, λέει ο Ηλίας. Το είπαμε.
0: Το νερά... Ναι, το είπαμε.
1: Το είπαμε.
0: Ο νερ έγινε η συνεννόηση. Βαράει τον πιτάκι στο ηχείο, λέω. Πολύ πριόνι. Εγώ που με τέτοια τραγούδια είναι σαν να μου έχουν κάνει εξορκισμό. Μπορώ να πάω να μεταλάβω. Ο εξορκισμός δεν είναι πιο ανώτερο και από νηστεία και από εξομολόγηση. Λέει ο Μάγλος.
1: Πρέπει κάποιος να επιβεβαιώσει ότι έχει μπει ο διάολος μέσα σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι και αυτό...
0: Δεν ξέρω πώς γίνεται. Έχουμε δει πολλά με τους καθολικούς. Δεν ξέρω πώς γίνεται με τους Ορθόδοξους.
1: Νομίζω εμείς οι Orthodox Brothers δεν κάνουμε εξορκισμούς.
0: Δεν κάνουμε εξορκισμούς.
1: Από άλλα παρακλάδια γίνεται. Δεν ξέρω
0: κι εγώ. Ο άλλος τον Καρέα που έκανε. Όχι, ρε.
1: Ναι, αυτό ήταν του παλαιού πενταγράμμου.
0: Όχι, ρε. Ναι. Στου Ορθόδοξοι το έκανε.
1: Δεν ξέρω.
0: Σε κλασική γνωστή εκκλησία στον Καρέα.
1: Κλασική γνωστή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι να πει ότι.
1: Στέκει εξορκιστών.
0: Παλιό ημερολογή.
1: Δεν θέλω να κατηγορώ. Δεν ξέρω.
0: Μ' αρέσει, λέει, η τσαντίλα του Κώστα στο σποτάκι. Ναι, ρε Στέφανε, γράφει.
1: Να περάσει πρώτα ο επίδοξο αγοραστή των Lakers από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και να εγγυηθεί γι' αυτόν ο Σαλιαρέλη, όπω εκείνο πήγε να εγγυηθεί για να πάρει ένα ξενιάδι στην ΑΕΚ και έφυγε νύχτα. Θα έλεγα και για το Memorandum of Understanding, MOU δηλαδή, του Άραβα πρίγκιπα στο Βλάση Τσάκα, αλλά του easy, έχει δίκιο.
0: Ζακινθινή Λέρα, με απογοήτευση με τι μουσικέ επιλογέ. Κριτική Λέρα την προηγούμενη Πέμπτη έκανε εκπομπάρα που μέχρι και εσύ θα τη ζήλευε, λέει ο Καγκαρού 13.
1: Αποκλείεται να παίξει τον, πριόνια
0: και όχι, δεν έπαιξε πριόνια. Ο Χάρης πάλι ήταν εδώ στον ήχο.
1: Ο Χάρης του φτιάξε τη ζωή.
0: Παίξανε κομματάρε από 90 Zeros.
1: Ναι.
0: Και κυρίω εμπορικά ωραία.
1: Ναι. Σε μένα έρχεται και παίζει κάτι μαλάκι.
0: Περέσαμε ωραία. Ναι, ο Χάρης σου φταίει τώρα. Λοιπόν, κάποιο θέλει να μπει η Βαλεντίνα μέσα να μα πει αν μένει ή φεύγει ο Θεό Μέντι. Ο Ρουμπίν Καζάν DP.
1: Αύριο θα τα ξέρουμε αυτά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ πιο ανώτερο, λέει, ήταν το μουσικό της Πέμπτης. Λέει ο φίλος, πάρα πολύ πιο ανώτερο.
0: Εξαρτάται πώς το βλέπεις.
1: Έχω πάθει τέτοια ζημιά με τα mashups, λέει, με Χριστόγλου κτλ. Περιμένω να σκάσει το ρεφρένο λεπά ανά πάσα στιγμή. Μόνο Λέρας και τρίτο πρόγραμμα, ναι. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και Δημητρούλα που δεν ευχαριστείτε με τίποτα. Λέει να θα χαμηλώνω το ραδιόφωνο όταν βάζετε μουσική και θα το ξανανοίγω όταν μιλάτε. Δεν αντέχετε αυτή η δαιμονισμένη μουσική. Τράβα στον Καρέα, κυρία μου. Τράβα στον Καρέα.
0: Για ένα εξορκισμό. Καλό. Νομίζω σταμάτησαν εκεί πάνω. Δεν έχει σημασία. Διώξτε την κριτική αποβολή και πάρτε τον. την πανάθα διάβασα κάθε Πέμπτη. Παίζετε τέτοια να γουστάρουμε.
1: Εντάξει, θα παίζουμε και ροκ. Θα πάμε έτσι, μισό-μισό.
0: Μιλώντας για καφέ, το καλοκαίρι μου αρέσει πολύ με τον καφέ να τρώω εκείνο το σιροπιαστό γλυκό που άμα σου πέσει κάτω όμως επιστρέφει και σε χτυπάει το γαλακτομπούμερα.
1: Έλα, έλα. Ντροπή. Καλύτερα πριόνια.
0: Ο Δημήτρης από τον Ντέρμπι. Hulu is a super intelligent shade of the color blue.

0: Έχεις να πεις κάτι τώρα, γιατί από ένα λεπτό μετά δεν έχει άλλο. Ήδη έχω χάσει τα λόγια μου. Θέλω λίγο νερό. Ό,τι να πεις θα το πεις τώρα.
1: Ακτύπη ανάβω black light. Βλέπω κύκλους. Άλλος κάποτε πηγαίναμε στα Ινόφια για κάτι τέτοια ακούσματα. Τώρα δεν έχει μείνει νομίζω.
0: Ποτέ δεν κατάλαβα τους κύκλους. Γιατί να μην βλέπεις τετράγωνα. Δηλαδή, ποιος σε περιορίζει τη φαντασία σου, αν είναι δυνατόν.
1: Τα φώτα.
0: Έχεις ένα δίκιο. Μπράβο.

0: Πάντα συγκινούμε όταν βλέπω γεροντάρες.
1: Δηλαδή τώρα αυτή είναι μουσική, δηλαδή κάποιοι που όσοι την έχουν ακούσει.
2: Ναι,
1: δηλαδή είναι 45-50 πεντάριδες που αναγνωρίζει τώρα. Τρασελέστιαλ Σάικο Μπάμπα, Θεή, μπράβο. Αποθήκη λέει Βουδαπέστη 2003, λέει ο ένας και ο άλλος Γιώργος Φορτηγός 7. Τι χρόνια έχουμε, 1994 Σαμοθράκη λέει.
2: Πού είμαστε.
1: Εντάξει, εγώ τα έμαθα αυτά τέλη 90s, να ξέρεις.
2: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέει θα σε χαλάσει το πανεπιστήμιο που λέγανε τον πατέρα μου. Τι χαίρεσαι που πέρασε πανεπιστήμιο, παιδί, θα γυρίσει και θα είναι χαλασμένος. Αυτό ακριβώς εννοούσανε.
2: Βάρα, Βέρο και υποφέρω, μεγάλη αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια, θα βαρέσει και ο Βέρος. Έρχονται και κάτι ζητάει ο Πάνος 7, θα έρθει. Θα έρθει με την κριτική Λέρα, έπιαμε μια φιάλη και ένα κλαδί. Μας κατέστρεψε. Τι, το κλαδί.
1: Δεν ξέρω.
2: Και με το συγγραφέα προς τα εκεί, το κλαδί κατεβαίνει και αρχίζουν τα τηλέφωνα. Μας κατέστρεψε. Δεν βγάζει.
1: Φαίνεται η καταστροφή από τον τρόπο γραφής. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Και Ζακυνθινή Λέρα, δεν θα ξεχάσουμε σε εκπομπάρες που έκανες με μπουλί κάτι καλοκαίρια όταν όλοι ήταν σε άδεια και σε παιδιά και Πάσχα έχουμε παίξει τέτοια μουσική. Κυριακή του Πάσχα.
2: Κυριακή του Πάσχα σηκώνει.
1: Φανταστικό.
2: Μεγάλη Παρασκευή μην τα παίξεις, ντροπή, ας πούμε, καταλάβεις.
1: Θυμάμαι δύο τέτοια χαρακτηριστικά Πάσχατα που έλεγε και η γιαγιά μου που έβαζε και πληθυντικό. Η μία ήταν μετά και μπουλί που παίξαμε τρανς. Και οι άλλοι ήταν με Κώστα Κυριάκη που παίξαμε φράς και τέτοια. Και τις δύο φορές μπήκε πανικόβλητο στέλεχος του σταθμού και λέγανε τι στο διάλο παίζετε, Κυριακή του Πάσχα είστε. Και έλεγα και οι δύο, δηλαδή και εγώ και ο εκάστοτε διχολήπτης, μα δεν ξέρουμε τι παίζει το Πάσχα, δηλαδή αυτά τη τάβλα.
2: Τι πρέπει να παίξει, ξέρω εγώ, του γλεντιού και του πανηγυριού.
1: Του γλεντιού και του πανηγυριού. Συρτούς, ξέρω εγώ πώς λέγονται αυτοί.
2: Συρτούς. Αχ, μάλιστα. Ρε, μην κόβετε τα επικά κομμάτια το φελέκι μου μέσα. Είναι δυνατόν, ρε, το τελευταίο των Μικάνων, ρε, Μάρτον. Τέλειος 74, παρτάρες. Έχω γίνει τώρα, ναι, οκ. Okay. Κάποιοι ζητάνε οπωσδήποτε Σάιαν. Μάλιστα. Ναι. Πρέπει να ξεσκαρτάρουμε και τα μηνύματα του. Ναι, μπας περίπτωση. Δώσε χάρη.
1: Του παρεμένου.

0: Μια Ούρσους κόκκινη και Red Bull, λέει ο Δεσπότης Ασφαλτού. Και σκεφτόμουν, αν υπάρχει ακόμα άνθρωπος που πίνει Ούρσους κόκκινη.
1: Νομίζω ότι θα κυκλοφορεί κιόλα.
0: Νομίζω Βλαχαδάμης. Εδώ ο συνάδελφος.
1: Δεν πρέπει να κυκλοφορεί, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή και σε κάβες που κοιτάζω, ας πούμε, δεν έχω πετύχει. Για κάτσε να δούμε.
0: Δεν δίνεται, λέει, τη γνώση στον κόσμο. Είμαι γεννημένος στα 90's, δεν πρόλαβα πολύ αυτές τις φάσεις. Ναι. Πατέρα, δεν έχεις. Να σου τα πει. Ναι, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα. Καλά. Βάρα καράφλα, Βιλιονίδης, καλησπέρες.
0: Ευγενική υπενθύμηση. Ναι. Καταναλώνουμε μόνο νερό ή χυμό για να ενυδατωνόμαστε λόγω καλοκαιριού.
1: Πολύ σωστά.
0: Μόνο νεράκι, παιδιά.
1: Μόνο νεράκι, παιδιά. Και άντε κάνα καφεδάκι. Ανάλογα από την ώρα.
0: Δηλαδή με orange coffee τώρα θα την έβγαζε.
1: Στο σχήμα. Λοιπόν, να καλησπέρισω τον Αναστάση στον Ισ μαζί με τον ιό Μάρλον που μας ακούνε και βρήκαν κομμωτήριο Μπαγκανίνι, ρε φίλε. Δηλαδή, να το.
0: Θεέ μου. Κάνει τον Ισ όλη τη Δυτική Ελλάδα.
1: Που αφαίρεσαι τον Ισ.
0: Έχω
1: σχολάσει μισή ώρα τώρα και είμαι κάτω από το σπίτι και δεν βγαίνω από τα μάτια.
0: Όχι, τώρα μείνε.
1: Δέκα λεπτάκια ακόμα.

0: Το διαβάζω γρήγορα πριν αρχίσει και τα χώσει το κομμάτι. Ναι. Πέδες και εγώ σας ακούω δυνατά, γαυγίζουν τα σκυλιά, η γιαγιά φοβάται ότι έρχεται σεισμός.
1: Όχι, όχι, μιλήστε μακριά από εμάς. Έχει γίνει χαμός στη Λατινική Αμερική. Άντε ρε παιδες, θα αρχίσει το μάτς και με στη μέση του Ατλαντικού. Περιμένω να ακούσω την Παοκάρα. Δώσε πόνο, ανεβάζουμε ήχο στα ηχεία.
0: Πάμε γερά.
1: Ναι. Και κάτι ακόμα. Αχ. Από ό,τι είπαμε είναι η Αργυρούπολη 12-9. Σάββατο 12-9. Bob Calcione, Youth on Stage.
0: Έτσι.

0: Δεν μη χορεύεις όταν Σπύρο Παπαδόπουλο. Με τα χεράκια. Γιώργος Ταξία, για μέσα στο ταξί άρχισε να σταυροκοπιέται.
1: Στον Καρέα!
0: Απλά απολαμβάνω πριόνι, δώστε πόνο, εποχή πλασόντα, θυσίο. Θυσίο, ναι. Πήγαινα στο άνοιγμα, έφευγα στο κλείσιμο, Red Bull, ναι, οκ.
1: Να σου πω κάτι. Τι? Ωραίο το πλασόντα. Ακόμα πιο ωραίο το πάρκο που έχει γίνει τώρα εκεί.
0: Ναι, οκ.
1: Να τα λέμε όλα.
0: Πάνω στα πτώματά μας.
1: Έτσι, πάνω στα πτώματά μας. Σχεδόν κυριολεκτικά.

0: Πόπο λέει The Prayer, Electric Universe, Σαμοθράκη και άλλος λέει Goa Trans. Θεωρείται το είδος. Νομίζω ότι αυτό που ακούμε τώρα είναι Goa.
1: Ναι.
0: Είναι Goa.
1: Ναι. Υπάρχει, υπάρχουν διάφορα υποείδη τέλος πάντων. Ναι, Ισραηλινή, Ευρωπαϊκή Trans κτλ. Γενικότερα. Κάποια στιγμή που είχε έτσι το μεγάλο της hype η μουσική έσπασε σε διάφορα κομμάτια.
0: Σαν τον χριστιανισμό.
1: Ένα πράγμα.

0: Δημοφιλέας Φογκ, κατεβαίνουν Λαβρίου, τέρμα το ράδιο, σκάει τύπος δίπλα μου και που μου λέει πάμε λέρες και μόνο λέρες.
1: Εντάξει. Και πάνω ρίλος.
0: Αυτό είναι, γιατί πηγαίνει στα μέρη μου.
1: Έτσι.
0: Δεν γίνεται.
1: Να ρωτήσω πότε θα ανέβει on demand μόνο το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
0: Ξέρω, ρώτα τα παιδιά μέσα. People can fly.

0: Το κακό με αυτές τις εκπομπές είναι ότι εσείς φεύγετε 8 και μετά εμείς ψαχνόμαστε, λέει ο Αλέξη λίγο πολύ. Ναι, είναι μια αλήθεια. Και εμείς ψαχνόμαστε βγαίνοντας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πρέπει να σου πω.
1: Το καλό είναι ότι θα φύγω μετά εγώ.
0: Τελείωσε. Ναι, δηλαδή.
1: Ναι, φεύγω. Άντε, για.
0: Εμείς πάμε τις δύο.
1: Θα συνεχίσω το πάρτι μου.
0: Ο Γιώργος λέει: Νικόλα, το 94 ήμουν 7 χρονών. Τρελήθη.
1: Α, μπράβο. Λες. Μπράβο τους.
0: Υπάρχουν
1: άνθρωποι. Ναι, το ίδιο λένε και τα δικά μου ανήψια, αλλά δεν ακούνε τέτοια.
0: Βολιάζουν. Θα έρθει η ώρα. Μόλις ήρθα δουλειά και ξεκίνησα να στείνω πόστο και έβγαλα ακουστικό. Το πόστο μπορεί να περιμένει, λέει ο Παναγιώτης ο Σεφ στη Βολέγανδρο. Καλή δουλειά.

0: Με έπιασε ταχυκαρδία από τη μουσική σας. Ετοιμαστείτε για αγωγή μισού εκατομμυρίου.
1: Όχι αγωγή, όχι αγωγή.
0: Και εγώ ετοιμάζομαι για μόνιμες διακοπές.
1: Γεια σου, παιδιά! Βαραβέρο, λέει ο Νίκος Βρυλής, ερωτικός μετανάστης. Ναι, ναι, έτσι θα κλείσουμε.

0: Ρε πάνω τώρα που βγες νεράκι, ναι. Πες κάτι καλό για κλείσιμο.
1: Κάτι καλό για κλείσιμο. Ναι. Αυτό το και τραγούδι δεν μοιάζει, ρε παιδί μου, σαν να λέει σε κάποιους, κάποιον. Πάρτατε, ναι. Μπορώ και έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, εύκολα.
1: Πολύ
0: εύκολα.
1: Ωραία.
0: Αυτή ήταν η τελευταία τάκα. Πάρτα τέτοια μου, μπορώ και έτσι. Που είπε ο Πάνος Ρήλος αυτό το δήμερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα.
1: Εγώ, να ξέρεις. Εγώ.
0: Και δεσμεύομαι όποτε με καλέσει την εκπομπή σου να μην έρθω.
1: Το άμα, ξέρω.
0: Άμα είναι πάρα πολύ νωρίς ή πάρα πολύ αργά, δεν θα έρθω.
1: Έγινε και αυτό σε αυτή τη ζήση.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή Παναγιά για, για το Σάββατο. Ναι, τώρα έχει καθιερωθεί αυτό. Αύριο είπαμε δεν θα πείτε με καμία λέρα. Από Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί, mm-hmm. Να δούμε πώς θα γίνει.
1: Πώς θα γίνει.
0: Πώς θα γίνει.
1: Μια μέρα θα κάνετε μαζί και πάλι μόνος μετά.
0: Δεν θα κάνω μαζί.
1: Όλα. Δεν είπες Δευτέρα θα κάνετε παρέα και
0: όχι, θα φύγει.
1: Τριήμερο.
0: Θα φύγει, θα πάει στη Βουλγαρία. Να μείνει εκεί. Φιλάκια πολλά.
1: Άντε, γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Με το Βιερίνι από εκτέλεση κόρου του Γκαρσία,

έρχεται με αυτή την φαρμακερή αριστερή σέντρα και ο Βιερίνη ανοίγει το σκορ. 1-0 ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επαναλαμβάνουμε παίζει πολύ πιο έξυπνα από τη Βιγιαρεάλ, η οποία ναι μεν έχει τον έλεγχο, κρατάει την πάσα από δίπλα, αλλά είναι ανούσια.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Winnie Sport FM 94,6. Θα το πάμε παρούλα μέχρι και τις 12. Τετραωράκι που βέβαια θα δεσπόζει. Μεγάλη μάχη του ΠΑΟΚ, 9.30. Η Ρεβάνς με την ελπίδα να επιστρέψει από τους βάρους του 0-1 ο ΠΑΟΚ. 9.30 λοιπόν. Να δούμε αν θα παίξει και ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος από χθες έκανε προπονησούλα και από σήμερα βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Πριν από κανένα τετραωράκι ήταν στο ξενοδοχείο. Αν μη τι άλλο, θα είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του. Λοιπόν, 9.30 το πολύ μεγάλο παιχνίδι σε περιγραφή του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Βεβαίως θα έχουμε και ρεπορτάζ νωρίτερα, διότι έχουμε και την πολύ μεγάλη είδηση, εξέλιξη. Την μετέφερε πριν από περίπου μία ώρα στο θέμα των ημερών. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό, αν θα υπάρξει επόμενη μέρα, ενώ αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Αύριο αναμένεται ένα πάρα πολύ κρίσιμο ραντεβού ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είδηση που μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος πριν από περίπου μία ωρίτσα. Με Χάρη Χριστόγλου στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές, τη Βαλεντίνα Νικολακόπουλου να οργανώνει την παραγωγή, Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο.

Βεβαίως θα μεταφέρουμε και ό,τι εξελίξεις υπάρχουν από πάνω, από Χαλκιδική, από το μέτωπο των Πυρκαγιών. Έχει αρχίσει και γίνεται πολύ ζόρικη κατάσταση στην Σίβερη Χαλκιδικής. Υπάρχουν μαρτυρίες και για υλικές ζημιές και σε σπίτια και σε αυτοκίνητα και σε οχήματα γενικότερα. Και μάλιστα πάνω από 300 άτομα, 347 από ό,τι βλέπω εδώ στο Sky, έχουν αποκλειοβιστεί μέσω θαλάσσης. Μάλιστα έχει γίνει και στη Φούρκα Χαλκιδικής, μια εκένωση ξενοδοχείου, διέμεναν κάτι παιδιά από Ουκρανία. Αυτό έγινε λίγο νωρίτερα. Ό,τι υπάρχει, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε. Ελπίζουμε τα πράγματα να γίνουν όσο δυνατόν καλύτερα, να ηρεμήσουν. Πάντως είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και από τους ανέμους που πνέουν από προχθές, αλλά ειδικά σήμερα. Γίνεται χαμός. Να μεταφέρουμε τα συγχαρητήριά μας και για την Ντουντουνάκη και την Δαμασιώτη. Ντουντουνάκη, μάλιστα, με πανελλήνιο ρεκόρ και οι δύο προκρίθηκαν στον τελικό των 100 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται. Η Ντουντουνάκη με πανελλήνιο ρεκόρ 56-99. Κάθε μέρα έχουμε και ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Και όχι μόνο ένα, και δύο.

Αυτή την ώρα διεξάγεται, έχει αρχίσει εδώ και περίπου 6 λεπτάκια και η ρεβάνς του Μπεσίκτας Χράντεκ Κράλοβε, ζευγάρι που αφορά τον Παναθηναϊκό. Ο ηττημένος του ζευγαριού θα παίξει με τους πράσινους στα playoffs του Conference League. Πρώτο παιχνίδι, νίκη θυμίζω για Μπεσίκτας με 1-0.

0: Στις 9 είναι και ρεβάνς του ΤΣΣΚΑ Σόφια με Μακάμπι Τελ Αβίβ. Αυτό ζευγάρι αφορά τον Νόφι. Νίκη με 3-0 θυμίζω στο πρώτο παιχνίδι για την ΤΣΣΚΑ Σόφια. Οπότε όποια περάσει, λογικά η ΤΣΣΚΑ Σόφια, μάλιστα ήδη οι φίλοι του Όφη ετοιμάζουν τις πτήσεις τσάρτερ για την ρεβάνς. Το δεύτερο παιχνίδι θα είναι εκτός. Όποια περάσει, αντιμέτωπη με τον Όφη στα playoffs του Europa League. Όφη, έτσι, με Super Cup από χθες. Ακόμα ένα τρόπαιο στη συλλογή του. Τα αφήνουμε στην άκρη. Πάμε σε Γιώργο Τσανάκα. Θα ξεκινήσουμε με Ολυμπιακό. Έτσι κι αλλιώς ήταν το θέμα των ημερών. Πόσο μάλλον από την είδηση που έχει προκύψει εδώ και περίπου μία ωρίτσα. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι. Εσύ?
1: Καλά, καλά. Μια χαρούλα.
0: Είναι οι πιο ζώρικες μέρες στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια, έτσι.
1: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Εννοείται. Φαντάσου τώρα για αυτούς που έχουν να κάνουν και με την ομάδα, με τον σχεδιασμό, με όλους, με την προπονητή, με όλους. Και για αυτούς πόσο ζώρικες είναι. Yeah. Για αυτούς είναι πιο δύσκολα, νομίζω. Ναι, λοιπόν, είχε δώσει ρεπό και για σήμερα το πρωί, ο Μεντιλίμπερ. Είχε δώσει και χθες που είπαμε ότι δεν έκανε προπόνηση η ομάδα και έφυγε απευθείας.
0: Το οποίο δεν ήταν προγραμματισμένο, όπως έχεις πει το χθεσινό, να γίνει.
1: Δεν ήταν προγραμματισμένο, αλλά μετά το μάτς αποφάσισε να δώσει ρεπό. Μετά τον αποκλεισμό. Περισσότερο νομίζω για να ηρεμήσουν λίγο όλοι. Γιατί ήταν για όλους δύσκολο και ο ίδιος ήταν πάρα πολύ απογοητευμένος. Και πολύ στεναχωρημένος, πραγματικά. Αύριο λοιπόν θα έχουμε τη συνάντηση έτσι, του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπρα, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, για να ληφθούν οι κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του Ολυμπιακού, για το μέλλον του προπονητή, για όλα όσα θέματα έχουν προκύψει, όσα θέματα έχουν ανοίξει. Μια συνάντηση τώρα, αυτό που είπε και ο Κώστας νωρίτερα, ο Νικολακόπουλος, εν μέσω φημολογίας για σοβαρές εξελίξεις μετά τον αποκλεισμό και εν μέσω έντονης φημολογίας ότι ο προπονητής, η θέση του προπονητή είναι δύσκολη.
0: Γιώργο, θεωρούμε και από το ρεπορτάζ εννοώ ότι η απόφαση έχει πάρθει ή αύριο θα τεθεί επιτάπητος και μέσα από συζήτηση θα προκύψει η όποια απόφαση.
1: Κοίτα, αυτό τώρα δεν μπορώ να το απαντήσω. Αυτό το γνωρίζει μόνο ο διευθύντης του Ολυμπιακού, πραγματικά. Δεν βγαίνει το παραμικρό προς τα έξω, περισσότερο είναι κάποιες κόρφες πληροφορίες, κάποιες η αίσθηση που υπάρχει και διάφορα ακόμα πράγματα. Είναι η πρώτη επίσημη αντίδραση έτσι, του Ολυμπιακού αυτή, μετά το παιχνίδι με την ΑΕΜ για τον αποκλεισμό. Γιατί αυτά τα τελευταία 48 ώρο νομίζω, όχι νομίζω, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν έχουν πάρει κάποια θέση για το παραμικρό. Την ίδια ώρα στο εξωτερικό έχει ξεκινήσει προπονητολογία. Αλλά νομίζω αυτό που θέλω από τον Ολυμπιακό είναι να χειριστούν το θέμα διακριτικά και με απόλυτο, σεβασμό έτσι στον άνθρωπο που έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Αν μου έλεγες τώρα είναι δύσκολο να προβλέψουμε τι ακριβώς θα γίνει αύριο, η ζυγαριά νομίζω ότι γέρνει πάντως προς την αποχώρηση. Αυτό βλέπω εγώ. Απλά καταλαβαίνεις δεν μπορούμε να πούμε βεβαιότητα γιατί δεν ξέρουμε παραπάνω πράγματα, αλλά και γιατί υπήρχαν και άλλες φορές που είχε συναντήσει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού με τον προπονητή. Υπήρχαν και άλλες φορές που υπήρχε ένα κλίμα γενικότερα λίγο ότι ξέρεις κάτι δεν πάει καλά στην ομάδα και τα σχετικά. Ακόμα και το Μάιο, αν θυμάσαι, ότι έπρεπε να δούμε τι θα υποθεί ανάμεσα στους δύο άνδρες. Αλλά κάθε φορά συνέχιζε ο προπονητής. Κάθε φορά συνέχιζε. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν έχουν αποφασίσει στον Ολυμπιακό δεδομένα ότι είναι ο καιρός για μια αλλαγή. Γιατί και οι ίδιοι προφανώς εφόσον έχει αποφασιστεί αυτό ή αν αποφασιστεί κάτι τέτοιο ότι είναι ο καιρός για μια αλλαγή, δεν θέλουν ούτε να διαρρέεται ότι ο προπονητής είναι τελειωμένος, ούτε να βγαίνουν ονόματα το ένα το άλλο και όλα αυτά και ο προπονητής να μην γνωρίζει τίποτα. Από σεβασμό και μόνο, που είναι πολύ λογικό έτσι, απέναντι σε αυτόν τον προπονητή. Σου λέω, αν έλεγα κάτι, αν κάπου χέρνει ζυγαριά, είναι προς την αποχώρηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπερ, αλλά αυτό πρέπει να περιμένουμε κάποιες ώρες για να το δούμε αύριο, στις συνάντησεις που θα έχουν οι δυο τους.
0: Ωραία. Εν τω μεταξύ βγαίνουν και ονόματα, όπως είπες.
1: Ναι, Βγήκε από την Ισπανία.
0: Υπάρχει κάποια βάση σε αυτά που έχουν βγει, έχει βγει του Μαρθελίνο. Εντάξει, βγαίνουν και δυνατά ονόματα, έτσι, μερικά.
1: Εντάξει. Αν ο Ολυμπιακός προχωρήσει στην επόμενη πίστα που λέμε, θα ψάξει κάτι δυνατό, είναι δεδομένο.
0: Είναι και το ερώτημα του κόσμου αυτό. Το ότι, OK, φεύγει με την Λίμπαρ. Να φύγει για να έρθει κάποιο, ξέρεις, κάποιο δυνατό όνομα ή πέρα από το όνομα, μια περίπτωση που να ψήνει. Να ψήνει ότι, ξέρεις, θα μπει σε γερές βάσεις η επόμενη μέρα της ομάδας.
1: Ναι, και ξέρεις είναι το θέμα, είναι το ζήτημα. Τα δύο ονόματα προέκυψαν από ένα πάρα πολύ έγκυρο του Σαράμπου.
0: Το άλλο είναι του Σαράμπια, να πούμε, για τον κόσμο. Μαρθελίνο και Σαράμπια.
1: Είναι όμως δύο τελείως διαφορετικοί προπονητές. Είναι πάλι η Ιβηρική σχολή. Ισπανοί, Πορτογάλοι που λέμε. Ισπανοί είναι και οι δύο. Αλλά είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Τι θέλω να πω. Ο Μαρθελίνο είναι ένας άνθρωπος που το στυλ του ποδοσφαίρου του είναι πιο κοντά στο με τη Λίμπαρ. Με εντάσεις, με pressing, με άμεσο ποδόσφαιρο. Με σημαντική διαφοροποίηση βέβαια. Και γενικότερα με καλές ομάδες. Με ομάδες που έχουν καλό ποδόσφαιρο, με συγχωρείς, όπου και να πηγαίνει. Από την άλλη μεριά, ο Σαράμπια είναι διαφορετικός προπονητής. Είναι ένα στυλ αρκετά διαφορετικό, με περισσότερο build-up, περισσότερο δημιουργία και από τον άξονα, περισσότερο συνδυαστικό ποδόσφαιρο, πιο κοντά σε αυτά που ξέρουμε από τους Ισπανούς. Όχι Ισπανούς όπως ο Μεντιλίβερ που παίζει πολύ πιο άμεσα, κατάλαβες τι εννοώ. Πιο ποδόσφαιρο με την μπάλα στα πόδια, περισσότερο ποδόσφαιρο με την μπάλα στα πόδια. Είναι τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Είναι η μία επιλογή του Μαρθελίνο, το ένα όνομα. Ένα όνομα που έχει απασχολήσει ξανά και μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Γιατί δεν είναι εύκολο και ο ίδιος να φύγει από την Ισπανία και να έρθει στην Ελλάδα. Πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, γιατί έχουν ξαναγίνει προσεγγίσεις, αλλά τα δεδομένα διαφοροποιούνται.
0: Και ακριβώς, πριν από τρεις μήνες έβγαλε την Villarreal, έτσι, Τρίτη.
1: Ακριβώς, την έβγαλε Τρίτη. Στο συλλήκτρο της Champions League δεν είχε πάει καλά. Αλλά οκ, μπορεί να τύχει και αυτό. Και η Villarreal με πολύ καλό ποδόσφαιρο την έβγαλε Τρίτη.
0: Αυτό, και μεγάλο ποδόσφαιρο, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Ο Σαράντα από την άλλη μεριά, με την Έλτσε, ειδικά ο πρώτος του γύρος ήταν καταπληκτικός. Μετά εντάξει άρχισε λίγο να ξεφουσκώνει η ομάδα αρκετά, αλλά δεν είναι και τόσο παράλογο, γιατί μιλάμε για την Έλτσε, δεν μιλάμε για την Villarreal ή την Ατλέτικο Μαδρίτης, αντιλαμβάνεσαι από ποια λογική το λέω. Είναι 45άρης ο Σαράμπια, άλλο προφίλ, άλλες ιδέες, πιο φρέσκες ιδέες. Θα πρέπει να τους κρατήσουμε. Θα πρέπει να τους κρατήσουμε, αλλά πρέπει να κάνουμε και λίγο υπομονή για το αυριανό ραντεβού.
0: Ωραία, έχει νόημα τώρα να πούμε για μεταγραφικά, επειδή συνεχίζουν να υπάρχουν δημοσιεύματα και για γνωστά ονόματα και για Πουέρτα και Μπρανκάσα. Που υπάρχει το ερώτημα τώρα, εν μέσω όλων αυτών συζητήσεων με τη Λίμπαρ, ενώ φημολογιών κτλ., πώς γίνεται να προχωράει. Από την άλλη, βέβαια, αυτό που λέμε χρόνια είναι ότι όταν υπάρχει ένας τεχνικός διευθυντής, έτσι πρέπει να γίνεται δουλειά. Θέλω να πω ότι είναι και δουλειά περισσότερο του τεχνικού διευθυντή, πάντα σύμφωνα με τη γνώμη και του προπονητή.
1: Συμφωνώ.
0: Οπότε έχει μια λογική.
1: Συμφωνώ αρκετά σε αυτό που λες. Ο Ολυμπιακός έχει δύο ανθρώπους για τα μεταγραφικά, ναι, που ασχολούνται και με το διαπραγματευτικό κομμάτι, αυτό εννοώ. Γιατί και για τα μεταγραφικά έχει λόγο φυσικά για το team scouting. Απλά έχει δύο ανθρώπους που κάνουν και προχωράνε και διαπραγματεύσεις, όπως είναι ο Μικέλ Καρδόσο και ο Ζωφρή Μονκαντά. Ναι, ο Ολυμπιακός κάνει επαφές, συνεχίζει τις επαφές του. Γιατί Μανώλη θέλει 5 με 6 παίκτες ο Ολυμπιακός, σίγουρα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε και 13 Αυγούστου. Οπότε δεν μπορεί να περιμένει. Και κάποια πράγματα, κάποια ζητήματα στην ομάδα είναι γνωστά. Το ότι θέλει ο Ολυμπιακός 1-2 χαφ είναι γνωστό. Και φαίνεται. Το ότι θέλει ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ και αριθμητικά να το δεις ποσοτικά, θέλει. Το ότι θέλει center forward επίσης. Και εξτρέμω εγώ θα σου πω. Απλά νομίζω ότι με τις εξελίξεις που θα έχουμε από αύριο, θα ξεκαθαρίσει πολύ το τοπίο και για τις προσταφαιρέσεις και για τους αριθμούς, αλλά και γύρω και για αυτούς που θα φύγουν. Γιατί περιμένουμε έτσι να αποχωρήσουν και ποδοσφαιριστές. Για τα αριστερά υπάρχει πάνω ο Τικνιδιάν που είναι ψηλά για το Αρμένιο, το Ρίφο Αστέρα και του Σαλάχ Εντίν που έχει υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες, το καταλαβαίνουμε. Για τον άξονα, ο Πουέρτα είναι μια επιλογή του Ολυμπιακού πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ ακριβή. Νομίζω μιλάμε για ένα ποσό 13 εκατομμυρίων μίνιμουμ που χρειάζεται, συν ποσοστά μεταπόληση, συν μπόνους και τα σχετικά, για να τον πάρει από την Σαντάντερ, η οποία Σαντάντερ, όπως γράφουν οι Ισπανοί, θέλει να του κάνει πρόταση ανανέωσης με πάρα πολλά χρήματα για να τον κρατήσει. Mm-hmm. Προφανώς για να τον πουλήσουν κάποια άλλη στιγμή περισσότερα χρήματα, γιατί γράφει στην Πορτογαλία ότι και η Μπενφίκα την κοιτάζει τον ποδοσφαιριστή. Υπάρχει Ασφαλώς η περίπτωση και του Κάσερης και του Καντιού για τον άξονα, αλλά και φυσικά του Μπραγκάντσα. Οι Πορτογάλοι αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού και Sporting για να γίνει αυτή η μεταγραφή και ο παίκτης θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Οπότε θα πρέπει να το κρατήσουμε. Για το Center Four συνεχίζω εγώ να λέω ένα όνομα. Δεν είναι σίγουρα το μοναδικό στη λίστα, αλλά είναι ένα όνομα που το κοιτάζει ο Ολυμπιακός και ζεστά. Αυτό του το Φελ Μπενταγέμπ, Center Four του Μαροκινού που έπαιζε δανεικός πέρα στην Τουρά. Και ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται με την ομάδα του από το Μαρόκο. Εκεί είμαστε.
0: Ωραία.
1: Πάνω κάτω επί της ουσίας. Θα πρέπει να δούμε βέβαια αν ο Ολυμπιακός κινηθεί κάπου αλλού. Υπάρχει φημολογία ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να κινηθεί και για δεξιμπακ. Θυμίζω έχει πάρει δύο δεξιμπακ ο Ολυμπιακός. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό τώρα. Και ό,τι άλλο μπορεί έτσι να.
0: Ναι,
1: να
0: είναι μια συζήτηση που κάναμε πριν από μια εβδομάδα και μας προξενούσε, ξέρεις, απορία το ότι πώς γίνεται να πάει σε, και σε άλλη επιλογή δεξιμπακ. Αλλά όταν έχουν συμβεί όλα αυτά, μάλλον βγάζει νόημα.
1: Είναι μεγάλη.
0: Δεν σου λέω ότι συμφωνώ, αλλά.
1: Υπάρχουν. Οκ, okay, το ρεπορτάζ δεν τα φέρουμε. Ξέρεις,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα.
1: Okay. Αλλά είναι κάτι που είναι αλλαγές που θα γίνουν αρκετές και οι εξελίξεις τώρα έρχονται σε μορφή χιονοστιβάδα, θα το πω έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλές αρχές γενομένες από αύριο, νομίζω ότι το πρωί θα είναι και το ραντεβού των Αγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Και συνέχεια, μόλις έχουμε τα νεότερα, θα προχωρήσουν και οι εξελίξεις.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, με ενημερώνει η Βαλεντίνα ότι έχουμε δεκάδες στο πολύ μεγάλο μάτς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Δημήτρη Τσοπρατζόγλου. Έλα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα εδώ από το γήπεδο της Άντερλεχτ, το Λότο Πάρκ στις Βρυξέλλες, με πολύ πολύ υψηλή θερμοκρασία, άνω των 30. Βλέπω βέβαια κάποιους πιτσιρικάδες παίχτες της Άντερλεχτ να βγαίνουν με φούτερ και μακρύ μανίκι. Μπράβο τα παλικάρια. Πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουν οι ομάδες. Για τον ΠΑΟΚ ο Λύση έχει αποφασίσει να ξεκινήσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αλλά και ο Ράχμαν Μπάμπα. Άρα ο ΠΑΟΚ έχει Αβλέγκα στο τέρμα, Μιχαηλίδη Ελουστόντο στα στόπερ, δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Μπάμπα, Σάντα Μαρία με Ζαφύρι, στο 10 ο Κωνσταντέλιας, δεξιά ο Ζήφκοβιτς αρχηγός, αριστερά ο Τάισον και στην κορυφή ο Μύθου. Για τους γηπεδούχους νομίζω ότι δεν υπάρχει αλλαγή σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Ο Κούσεμαν στο τέρμα, οι δύο Γάλλοι στα στόπερ Πετρό και Μπιανκόν, ο Εντιαγέ αριστερά, ο Μαμάρο Μαροκινός δεξιά, στα χαφ ο Κάνα, ο Αμπρός και ο Λιανσάνα Ολλανδός και μπροστά ο Σικάν, ο Ουκρανός, ο Τσβέτκοβιτς, ο Σέρβος που είναι φόρα αλλά χρησιμοποιείται στα άκρα και ο Νγκά Κάνα, ο νεαρός, ο 17χρονος αριστερά στα εξτρέμ. Αυτές είναι οι πρώτες επιλογές για τις δύο ομάδες. Τον Λύση τον βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο, πάντα μπαίνει σε αυτή την πρώτη βόλτα και θα έλεγα ότι αυτοσυγκεντρώνεται πάρα πολύ έντονα, απομονώνεται, αυτοσυγκεντρώνεται, έχει τώρα και το χαρτί των ενδεκάδων. Μαθαίνει πώς θα παίξουν και οι αντίπαλοι, το ότι δηλαδή δεν έχουν καμία αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο σχήμα. Στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ βεβαίως με το 13 μετά από πολλά χρόνια και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Κανονικά Τσιφτσής, Καμαρά, Πέλκας, Γκόμες, Γερεμέγεφ, Λουσέ, Θημιάνης, Τέιλορ, Σορετήρε, Χατζίδης και Μπαταούλας είναι οι υπόλοιποι. Δεν έχουν εμφανιστεί, δεν έχουν μπει ακόμη οι φίλοι του ΠΑΟΚ που ήταν ρητή εντολή της αστυνομίας εδώ των Βρυξελών ότι πρέπει να έρθουν όλοι μαζί με τον τρόπο που εκείνοι υπέδειξαν. Θα δούμε αν όλα πάνε ομαλά. Πάντως σε σχέση με ό,τι είχαμε ζήσει στο Μπρίζ πριν από πόσο ήταν, 2 χρόνια, 3, η κατάσταση είναι πολύ πολύ πολύ πιο ήρεμη. Μέχρι στιγμής είναι όλα πολύ πιο οργανωμένα, γιατί εκείνο το βράδυ στο Μπρίζ πραγματικά κυριάρχησε ένα χάος και δεν είχαμε πολλά επεισόδια, είχαμε πάρα πολύ κακή αντιμετώπιση από την αστυνομία, ακόμα και σε εμάς. Είναι όλα, δείχνουν τουλάχιστον μέχρι τώρα, πολύ πιο οργανωμένα και επαναλαμβάνουμε πάρα πολύ ζέστη εδώ στο Βέλγιο.
0: Και ειδικά αν έχει και γλυκό φινάλε αυτή η βραδιά, Δημήτρη, αυτή η ιστορία με την Κωνσταντέλια νομίζω θα είναι από τις πολύ ωραίες που θα έχουμε να διηγούμαστε τα επόμενα χρόνια.
2: Ναι, αλήθεια είναι. Ζήσαμε ένα διήμερο πάρα πολύ ιδιαίτερο. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Δεν θυμάμαι εγώ κάτι ανάλογο.
0: Θυμίζει παλιές εποχές. Σου βγάζει κάτι από τα παλιά.
2: Ξέρω εγώ να έρχεται ποδοσφαιριστής αυθημερών να φτάνει 5 ώρες πριν τη σέντρα και να ξεκινάει κανονικά βασικός. Βεβαίως δεν είναι όποιος και όποιος. Είναι ό,τι ναι. καλύτερο έχει να παρουσιάσει σίγουρα το ελληνικό πρωτάθλημα και από τους καλύτερους Έλληνες βεβαίως ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ στηρίζει πάρα πολλά σε αυτόν τον παίχτη και βεβαίως εφόσον μίλησε με τον προπονητή του, γιατί ο Κωνσταντέλιας χθες έκανε την τόπα προπόνηση κανονικά μόνος του το βράδυ, όταν πλέον είχε διαμορφωθεί ένα σκηνικό που του επέτρεπε και στο μυαλό του να σκέφτεται το ταξίδι, ότι θα ταξιδέψει. Εφόσον και σωματικά και πνευματικά, κυρίως πνευματικά, γιατί το σώμα, okay, σίγουρα κάπως έχει καταπονηθεί ιδιαίτερα σήμερα, αλλά το μυαλό είναι το ζήτημα, να είναι εδώ, να είναι αφοσιωμένο στο παιχνίδι και όχι σε άλλα ζητήματα που βεβαίως τον ταλαιπωρούν τις τελευταίες ημέρες. Εφόσον όλα αυτά συζητήθηκαν και ξεπεράστηκαν, έδωσε το OK, ο προπονητής το σκέφτηκε, το ζήγησε και το ξεκινάει κανονικά σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι.
0: Ωραία, Δημήτρη, θα τα πούμε και αργότερα. Αυτή είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ με Κωνσταντέλια. Πάμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: Προξήματα στην περιοχή, Γκαρσία εκτελεί και παλιά κοντρά στο Λίβιτ. Γκολ! Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ με τον Βλαντανίδη! Ήταν ο Σέρβος στην κατάλληλη θέση και ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ στο 56. Αυτός είναι ο Παύλο Γκαρσία, αυτός είναι και ο Ίβιτ. Πήδηξε ο κοντρός να πάρει την κεφαλιά, ο Ίβιτ παραμόνευε στο δεύτερο δοκάρι και έσβοξε την μπάλα στα δίχτυα.

0: Λοιπόν, θυμίζω Παυλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφίρης, Σάντα Μαρία, Ζεύκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον και Μύθο. Αυτή είναι η 11 για τον ΠΑΟΚ. Και πάμε ευθύς αμέσως σε Νίκο Παγκάκη. Να τα πούμε και για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος ξεκουράζεται. Περιμένει να μάθει και αντίπαλο. Έλα Νίκο, Νίκος Παγκάκης.
1: Λοιπόν, τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Μπεστικτάς.
0: Το βλέπεις, 0-0, στο 26.
1: Ναι, 0-0 στο 26 είναι, οπότε μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός, μέχρι τώρα, συναντάει τους Τσέχους. Στην πορεία θα δούμε τι μπορεί και πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα να συμβεί.
0: Και να πούμε, οπότε, πρώτο παιχνίδι θα είναι εντός, με όποιον και να παίξει. 20 Αυγούστου, 20 ο ΆΚΑ, Ρεβάνς, Κράλοβε ή Κωνσταντινούπολη.
1: Ακριβώς, η Κωνσταντινούπολη. Κοίτα, θα το δούμε πώς εξελίχθηκε το πράγμα. Αυτή τη στιγμή πάντως ο Παναθηναϊκός βλέπει τους Τσέχους. Υπάρχουν πράσινα μάτια πάνω σε αυτή την αναμέτρηση, είναι λογικό. Και θα σκεφτούν την επόμενη μέρα, αφού έχουν και, και όλο το βίντεο βέβαια και μελετήσουν διεξοδικά τους προσεχείς αντιπάλους. Αφού έτσι κι αλλιώς η Ευρώπη πάει καλά για τον Παναθηναϊκό, βαθμοί μπροστά στο σακούλι. Η Ευρώπη και παραμένουν ψηλές για να ανέβει ακόμα περισσότερο στο ράκινγκ και όλα πάνε καλά σε αυτό το τομέα. Την ίδια ώρα, ενώ παρακολουθούν και τα αντίπαλα λέει στον Παναθηναϊκό, υπάρχουν διάφορα σενάρια για τα μεταγραφικά, γιατί έχουμε πει ότι θέλει και ένα box-to-box ο Παναθηναϊκός ποιοτικό. Ένας δημοσιογράφος, ο Ματέο Μωρέτο, επισήμανε ότι το Ρήνο εξετάζει, και δεν είναι γραφτή προσφορά, Πόλος τι θα έλεγα, την περίπτωση του Καλάμπρια. Εάν όμως πρόσεχε και εφόσον υπάρχει κάποια αποχώρηση που έχει παγωνίσει στην ίδια θέση και ρόστερης ομάδας. Δηλαδή, δεν θα βγω και κούρευτο, γιατί ο Καλάμπρια αυτή τη στιγμή είναι βασικό στο Παναθηναϊκό. Σε 10 ημέρες γυρίζει, οι ημέρες περνάνε, δεν έχει κινηθεί για άλλο μπάκο ο Παναθηναϊκός και δεν υπάρχει και κάποια πρόταση επίσημη στα χέρια του Παναθηναϊκού πέρα από φιλολογία και παραφιλολογία σε όλο αυτόν τον καιρό για την Τωρίνο και άλλες ομάδες, οι οποίες περιπτώντας με εξαίρεση μία που είχε εμφανίσει σε όλο, δεν έχουν και τα χρήματα για να πάρουν τον Καλάμπρια, έτσι που έχει ένα υψηλό το συμβόλαιο μαζί με την εφορία. Οπότε δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ποτέ μην λέω στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν υπάρχει και σενάριο. Απλά αναρτήσεις από εκεί νομίζω και πάμε παρακάτω για να μην χάμε και τον χρόνο μας. Mm-hmm. Ένα άλλο σενάριο είναι αυτό που ήρθε από την Κύπρο για τον Μπακασέτα, ότι υπήρξε μια διερευνητική κίνηση από την Ομόνοια επίσης σε διερευνητικό τέμπο ώστε να μπορέσει να βρεθεί μια χρυσή τομή. Καταρχάς δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό αν θέλει ο Μπακασέτα να πάει στην Κύπρο πρώτα απ' όλα. Ο Μπακασέτας που ψάχνει ομάδα, η Κύπρη έβγαλα μια τέτοια πληροφορία, δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο, από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει κάτι συμφωνημένο. Αν υπάρχει αυτή η πληροφορία, αν επιβεβαιώνεται, σίγουρα θα είναι σε διερευνητικό στάδιο. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να σταθεί για τον Μπακασέτα και ένα ενδιαφέρον που προφανώς ένας παίκτης από τον Μπακασέτα τραβά και μαγνητίζει το ενδιαφέρον άλλων ομάδων και ειδικά στην Κύπρο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, πως λέμε, καπνός και φωτιά. Μόνο φωτιά, έτσι που λέμε από την πλευρά των Κυπρίων. Τώρα, πέρα από το συγκεκριμένο κομμάτι, τα μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ψάχνει,
0: το Καλπάνι αυτό που βγήκε από το Μερκάτο.
1: Το Καλπάνι, ναι, μωρέ, το είπαμε και το πρωί. Ναι, ο Μάνος δεν κοιτάζει για 8-10 κάτι.
0: Αυτό είναι πιο επιστογενής, ναι.
1: Ναι, να κοιτάζει.
0: Σχεδόν δεκάρι να αποκλειστικά.
1: Το παρελθόν, να έχει προταθεί, να έχουν ρωτήσει. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή. Καλπάνι στο Μάνος, είναι ξεκάθαρο. Και είναι και το timing άκυρο για κάτι τέτοιο, αν με καταλαβαίνεις. Νομίζω για τον λόγο που σου λέω, δεν χρειάζεται σε αυτή τη θέση ο Μάνος κάτι. Οπότε εκ των πραγμάτων. Πάει προς τα πίσω αυτό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος σήμερα έκανε και να μας δώσει και κάποιες πληροφορίες για την τρομερή δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες, για το καλό σύνολο που έχει αυτή, για τη γεμάτη σεζόν και για τις υποδομές στην ουσία στους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Δημοσίευσε ένα φωτογραφικό υλικό από τα τουρνουά στα οποία αγωνίστηκαν οι πράσινες ακαδημίες και αυτό είναι τριμπόλιαυμα εμπειρίας για το μέλλον. Έχουν φτιάξει ένα γραφικό με τούρνου τα τουρνουά που έπαιξαν οι ακαδημίες του Τριφυλίου που είναι 33 ανά τον κόσμο, άρα γερές βάσεις. Όπως έχει μια διαφήμιση, μεγαλώνει για ένα παιδιά ο Παναθηναϊκός, έτσι. Αλλά το μεταλλάσσω λίγο από σε άλλο προϊόν, σε ποδοσφαιρικό. Λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι οι πράσινοι με το βλέμμα στραμμένο στην ευρωπαϊκή τους προοπτική δούλευσαν την ανάπτυξη του παιχνιδιού, κυρίως όμως πολλή επίθεση. Πολλή επίθεση. Δηλαδή, και εγώ ερώτηση είχα κάνει στον ίσο για την άμυνα, στην επίθεση επιμένει ο coach. Θέλει από τις προπονήσεις μέχρι τους επίσημους αγώνες να βλέπει περισσότερα γκολ. Νομίζω ότι το εγγυάται αυτό ως έναν βαθμό η τετράδα που έχει αποκτήσει ο Παναθηναϊκός με Λιβάη, Τέι, Ραστόντερ, έτσι, στην επίθεση και όλο αυτό το πακέτο τέλος πάντων που έχει χτίσει επιθετικά. Και νομίζω ότι οι πράσινοι έχουν πάρα πολλά περιθώρια βελτίωση και στο ομαδικό κομμάτι για να φτάνει η μπάλα μπροστά. Πιο εύκολα φυσικά και στο επιθετικό κομμάτι νομίζω ότι έχει παίκτες που όταν αρχίσουν και βρίσκονται με τους υπόλοιπους θα έρθουν πάρα πολλά γκολ. Άλλωστε ο Παναθηναϊκός σκοράρει κατά ρυπάς ήδη ως γνωστόν από τα φιλικά βροχή. Τα γκολ έτσι με Grasshopper, με Άγιαξ, μόνο στην κακή του μέρα βαλένα με τη Rapid. Πετυχαίνει συνεχώς δύο γκολ στα επίσημα. Δηλαδή είναι μια ομάδα ρε παιδί μου που δείχνει να έχει πολύ εύκολο τον γκολ φέτος σε σχέση με την περσινή σεζόν και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό γιατί νομίζω ότι στην άμυνα θα βρεθεί αργά ή γρήγορα ο Παναθηναϊκός με όλες τις προσθήκες και όταν δέσει ομάδα, αλλά η επίθεση είναι πάντα κάτι το οποίο είναι και έμφυτο να βγαίνει σε μια ομάδα και ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι υπό τον ίσρο με τις εντάσεις που παίζει, με τον τρόπο που παίζει, το βρίσκει τον γκολ εύκολα ή δύσκολα ακόμα και όταν παλεύει στην κόψη του ξηραφιού, όταν έχει πίεση και άγχος. Όλα αυτά μάλλον θα αλλάξει προς το καλύτερο, έτσι το βλέπω στην πορεία και έτσι το προσεγγίζω, αυτό λέει λογική δηλαδή, οπότε και το Παναθηναϊκό θα είναι πάρα πολύ καλό που σήμερα δούλευε στα τελειώματα με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία στην τελική προσπάθεια, την αποτελεσματικότητα στην αντίπαλη περιοχή και σε περιορισμένο χώρο θα κάνουν όλα αυτά, όχι πάντα σε μεγάλα διπλάσιο, μεγάλο γήπεδο, οι πράσινοι, τους είδαμε και στην Ολλανδία να το χρηματοποιούν, οπότε νομίζω πέφτει πάρα πολύ βάρος και θα πέσει. Τώρα θα έχουν και ένα
0: διήμερο
1: οι πράσινοι να πάρουν ανάσες. Φορτίζουν μπαταρίες γιατί μπαίνουν πάλι στα βαθιά πάρα πολύ νωρίς. Είναι non-stop η διαχείριση στην πίεση, στο σωματικό κομμάτι, στην προετοιμασία.
0: Νίκο, πιστεύεις μπορεί να τρέξει εξέλιξη μέχρι το πρώτο παιχνίδι, στο ότι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά, με το 8 δηλαδή.
1: Κοίτα, δεν έχει βρεθεί τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει. Κάποιο παίκτη που μιλάει με κάποιους παίκτες οπαναϊκός διερευνητικά που έχουν προταθεί, δεν είναι τίποτα που να δείχνει ότι κάτι είναι προχωρημένο, ότι είναι κάπου κοντά. Ξέρεις τώρα, δεν θέλω να αναλωθώ σε ονοματολογία. Πάντα έχουμε βγάλει πάρα πολλά πράγματα και τον Τζάπρα και τον Γκαρσία κτλ. Αλλά νομίζω τα μεταφέραμε σε ένα ρεπορτάζ. Αλλά τώρα δεν υπάρχει κάτι, φίλε. Γιατί θα πούμε κάτι το οποίο μπορεί μια συζήτηση μπορεί να είναι τελείως φιλολογικού χαρακτήρα να μετουσιωθεί σε συμφωνία. Έχει τεράστια απόσταση και πραγματικά δεν έχει καταλήξει, θα έλεγα, από Παναθηναϊκός ότι θες ότι κοιτάζω αυτόν, μιλάω μόνο με αυτόν, προχωράμε με αυτόν. Δεν ισχύει η πληροφορία, οπότε και εγώ δεν μεταφέρω την πληροφορία.
0: Ωραία, Νίκο, επειδή ξέρω σε πιέζει και ο χρόνος.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, Νίκος Παγκάκης. Πάμε εμείς και σε ένα break σύντομο και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεχτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ απόψε στις 9.30 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα στις Βρυξέλλες, Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Ακούσαμε πριν από λίγο και από τον Δημήτρη Τσορπατζόγλου την ενδεκάδα του Αλέσιο Λύση, με Παυλένικα στην εστία, με Κένι δεξιά στην άμυνα, Μπάμπα αριστερά, Έλου Στόντο Μιχαηλίδη, δίδυμο στα στόπερ, Ζαφίρη Σάντα Μαρία, το αντίστοιχο στα χαφ, δεξιά Ζεύκοβιτ, αριστερά Τάισον, στην κορυφή ο Μύθου και στο 10, αυτή είναι η πολύ μεγάλη είδηση, ο Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίο θυμίζω πριν από λίγε ώρε πήγε στι Βρυξέλλε. Μάλιστα, ακούγοντα το πρωί τον Δημήτρη Τσορπατζόγλου, οι άνθρωποι του Κεφάλου του Βορρά είχαν κλείσει διάφορα εισιτήρια για διάφορε πτήσει, για όποιοι καταφέρει εν τέλει να πάρει ο Κωνσταντέλια, ο οποίο θυμίζω έχει μείνει πίσω λόγω ενό σοβαρού οικογενειακού ζητήματο. Δεν ξέρω αν το ξεπέρασε πλήρω. Πάντω, έθεσε αυτόν στη διάθεση του προπονητή του και τη ομάδα του. Λοιπόν, είχαμε πριν από λίγο επίσης μια προάγγελο, θα πούμε, σημαντικής επιτυχίας, διότι πέρασε στον τελικό στα 50 μέτρα ύπτιο ο Χρήστου, ο Απόστολος Χρήστου. 50 μέτρα ύπτιο λοιπόν, έχει περάσει το τελικό του Ευρωπαϊκού στο Παρίσι για να υπερασπιστεί τον τίτλο του, τους τίτλους του για την ακρίβεια. Είχε αναδειχθεί, θυμίζω, πρωταθλητής Ευρώπης και στη Ρώμη το 22 και στο Βελιγράδι το 24, και δεν είναι μόνο ο Χρήστου, το πολύ μεγάλο για την Ελλάδα γεγονός είναι ότι υπάρχει και επόμενη μέρα που ήδη βλέπουμε με τον Απόστολο Σίσκο στα 21 του, χθες ασημένιο, και μάλιστα όχι απλά ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο, μπήκε και σε μια χρυσή δεκάδα με τους καλύτερους χρόνους ever. Σε αυτή τη δεκάδα λοιπόν βρίσκεται και ο Απόστολος Σίσκος.

Θυμίζω νωρίτερα στα 100 μέτρα ελεύθερο είχαμε και την πρόκριση στον τελικό της Ντουντουνάκη και της Δαμασιώτη. Μάλιστα η Ντουντουνάκη με πανελλήνιο ρεκόρ, παρακαλώ, στα 56-99. 37ο λεπτό, Μπεσίκτας Χράντεκ Καραλοβέ στο 0-0. Με αυτό το αποτέλεσμα προκρίνεται η Μπεσίκτας. Άρα με αυτό το αποτέλεσμα η Χράντεκ Καραλοβέ ως χαμένη ζευγαριού θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στα playoffs του Conference League.

Περισσότερες τελικές βλέπω για την Μπεσίκτας. 8 τελικές, 2 στο στόχο, 4 για την Χράντεκ, 1 στον στόχο. Η Μπεσίκτας πλάκα-πλάκα που και αυτή έχει μπει στο κρουμπ, στο κρουμπ τώρα των ομάδων στην Τουρκία, που η μία μετά την άλλη, σαν να ζηλεύει η μία την άλλη, κάνουν πολύ φανταχτερές μεταγραφές. Η Μπεσίκτας ανακοίνωσε τον Βλάχοβιτς, τον χώρο τον έχει ανοίξει. Το φετινό χώρο, έτσι, επειδή αυτό τώρα δεν είναι κάτι το που συμβαίνει τώρα, φέτος. Εδώ και πολλά χρόνια γίνεται στην Τουρκία, απλά τις τελευταίες μέρες του έχουν δώσει και έχει καταλάβει και στην Τουρκία. Τραμπζονσπορ με Σαλάχ, η Φενέρ Λουκάκου, η Γαλατά πάει να πάρει τον Μαρτινέλη.

Λοιπόν, μετά τις 9 θα τα πούμε και με τον Γιώργο Τσακίρη. Και σήμερα μάλιστα το βραδάκι μέχρι τις 12 είναι να δηλώσει και τη λίστα της η ΑΕΚ, που βεβαίως θα μπορεί να κάνει και δύο αλλαγές στη λίστα για τα παιχνίδια με την Λεύσκη. Okay, υπάρχουν ερωτηματικά, κυρίως το έχει να κάνει με τους μη γηγενείς. Υπάρχει μια 19 παικτών από τους οποίους πρέπει να κουπούν δύο. Θα το συζητήσουμε με τον Γιώργο Τσακίρη. Εντάξει, για κάποιους χτυπάει λίγο παραπάνω η καμπάνα. Σε αυτούς σίγουρα δεν θα είναι έτσι κι αλλιώς ο Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Δεν θα είναι ο Ηλίασον, ο οποίος σήμερα θα ολοκληρώσει την μεταγραφή του ως δανεικός στην International. Είναι πραγματάκια που θα συζητήσουμε με τον Γιώργο Τσακίρη. Αυτόν που μάλλον δεν θα βρει απέναντι της ΑΕΚ είναι ο Κρίστιαν Μακούν, στόπερ είναι, στόπερ της Λεύσκη, για τον οποίο ενδιαφέρεται έντονα ο Άρης. Μάλιστα συνιστά βασικό του στόχο για το κέντρο της άμυνας. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση, βασικός χρόνια, και παίζει και σε διάφορες θέσεις, δεν είναι μόνο στόπερ. Παίζει και ως αριστερός μπακ και ως χάφ, έχει παίξει αρκετά, αριστεροπόδαρος είναι. Μια ακριβή κιόλας περίπτωση από ό,τι καταλαβαίνω. Ενδεικτικά τώρα, εντάξει, δεν είναι αυτή η τιμή του. Απλώς στο Transfermarkt είναι στα 3,5 εκατομμύρια. Θέλω να πω, είναι μια αρκετά αξιολογή περίπτωση. Δεν είχε αγωνιστεί στα τελευταία δύο μάτς της Λεύσκη με την ΚΑΕΡΑΤ. Είχε αγωνιστεί στα προηγούμενα και είχε αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια πρωταθλήματος που είχε δώσει μέχρι στιγμής η ομάδα από την Βουλγαρία. Φαντάζομαι και λόγω των σεναρίων, έτσι, για τη μετακίνησή του, όχι μόνο στον Άρη, γενικά και σε άλλες ομάδες, είναι να φεύγει από ό,τι φαίνεται ο εν λόγω παίκτης. Θυμίζω, Κρίστιαν Μακούν, για έναν Άρη ο οποίος αναμένει σήμερα, όπου να είναι μάλλον, τον Ζερεμί Πετρίς. Δεξιός μπακ, επιθυκογενής, είναι πάρα πολλές οι ανάγκες από την μέση και πίσω κυρίως, στην άμυνα, σε όλες τις θέσεις, για τον Άρη και τον Μιχάλη Γρηγορίου.

γκολ για την Μπεσικτάς, 1-0, προηγείται της Χραντέκ, οπότε συνολικά 2-0 μπροστά οι Τούρκοι. Άρα ακόμη πιο κοντά ο Παναθηναϊκός στην Χραντέκ Γκράλοβε, πρώτο παιχνίδι. Με όποια και να παίξει, είτε με Μπεσικτάς είτε με Χραντέκ, γίνεται στο ΆΚΑ την άλλη Πέμπτη.

Ναι, σωστό ο φιλό. Πάφο πάει για ανατροπή. Γίνονται και άλλα μάτσα καταρχά αυτή την ώρα. Είναι ολόκληρο κουπόν εδώ πέρα. Ολόκληρο κατεβατό παραγγελία σε ταβέρνα. Πολλά τα παιχνίδια. Μα αφορούν τώρα κυπριακέ ομάδε, δύο που είναι σε εξέλιξη και για την Ομόνια και για την Πάφο. Η Πάφο πάει για μεγάλη ανατροπή. Με τη Σάλτσμπουργκ για τα playoffs του, για τον τρίτο προγραμματικό του Europa League. Πρώτο παιχνίδι είχε χάσει εκτός η Πάφος 1-0. Τώρα στην έδρα της το 45 πλέον, 2-0 μπροστά, οπότε έχει και σκορ πρόκρισης η ομάδα της Πάφου. Νικάει και η Ομόνια 1-0 την Lincoln. Πρώτο παιχνίδι ήταν στο 1-1.

ο Χάρης είναι στα Dex. Παίζει μουσικάρες, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Με ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος αν θεωρώ ότι με αυτές τις συνεχόμενες επιτυχίες του Όφη πλέον η ομάδα της Κρήτης έχει γίνει πλέον επιτυχημένη και γενικά το μεγαλύτερο μέγεθος σε ομάδα μετά τους τέσσερις μεγάλους και τον Άρη. Μετά τους πέντε. Κοίτα, φίλε, δεν μου γράφεις και όνομα. Δεν θα μπαίνω εγώ σε αυτή τη δικασία. Δεν μ' αρέσει να μπαίνω στη δικασία. Τουλάχιστον όταν πιάνω το μικρόφωνο, ποιος έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη ιστορία. Και γενικά νομίζω δεν βγάζει κάπου αυτή η κουβέντα. Το θέμα είναι να κοιτάς το σήμερα. Και αυτό είναι και το μεγάλο διακύβευμα για τον Όφη. Πώς θα εξαργυρώσει όλες αυτές τις επιτυχίες. Το πιάσε και ο Ηλίας ο Προυσανίδης χθες, αφού πήρε το Super Cup Όφη, ότι πρέπει να χτίσει η ομάδα του πάνω σε αυτές τις επιτυχίες και αγωνιστικά και σε επίπεδο νοοτροπίας, που είναι και αυτό σημαντικό. Εγώ το είπα και χθες, τον πιστεύω πάρα πολύ τον Όφη, ειδικά αν πάει στο conference. Προφανώς, το λέγουμε και το ξαναλέμε, θα προσπαθήσει για το Europa League, αλλά πες ότι δεν προκρίνεται. Νομίζω το conference έχει αποδειχθεί ότι για μια σοβαρή ομάδα έχει πρόσφορο έδαφος να κάνει πραγματάκια. Ο Όφη είναι μια σοβαρή ομάδα, οπότε μια χαρά θα πάει. Το θέμα είναι, το ερώτημα είναι αν θα καταφέρει να έχει και τα δύο καρπούζια. Βγάζω εκτός το κύπελο, που βέβαια δεν πρέπει να το βγάζουμε εκτός, επειδή είναι μια διοργάνωση που τον έχει φέρει εδώ τον Όφη. Οπότε το βάζουμε και αυτό. Τρία καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, διότι και οι άλλοι ενισχύονται και ομάδες που έχουν πάνω κάτω ίδιους στόχους. Βλέπουμε και τον Βόλο, για μένα έχει κάνει αρκετά καλές κινήσεις. Ο Βόλος έχει διατηρήσει κορμό καταρχάς, αλλά έχει κάνει και καλές κινήσεις. Έχει παίξει και καλά στα φιλικά του. Χθες πήρε και τον Μπάρε, είναι ένας χαφ Ισπανός, ο οποίος από την Ισπανία χρόνια με καλή παρουσία, κοντρολαρισμένος, επανέφερε και το Ρεγκίς. Έχει τον Φουρτάδο στα εξτρέμ που είχε κάνει όργια με Λαμία παλιότερα στον Παναθηναϊκό. Πήγε στην Κράσνονταρ. Έχει κρατήσει και ένα κορμό. Εντάξει, είναι και άλλες, είναι ο Σωτέρας, ο οποίος έχει κάνει πολύ σοβαρές κινήσεις. Για να τον ατρόμητο να πούμε ότι περιμένουμε πραγματάκια. Ακόμα και σήμερα, αύριο. Και γενικά έχει διατηρήσει κορμό και έχει κάνει λίγες και καλές μεταγραφές η ομάδα του Ατρομήτου. Αλλά είναι αρκετές εκεί κοντά που παίζουν και θα κάνουν ακόμα πιο δύσκολο το έργο για τον Όφη. Οπότε θέλει συνέχεια και συνέπεια. Και ενδεχομένως για να καταφέρει να τα έχει όλα αυτά τα καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη και να πηγαίνει και καλά, μήπως να μεγαλώσει λίγο το ρόστερ, λίγο, σε κάποιες θέσεις.

υπογράμμισε ότι ήρθε η ώρα να γυρίσει σελίδα, ξεκινάει μια νέα περιπέτεια και ανυπομονή για να γράψει τη συνέχεια. Το βράδυ της Κυριακής τον αναμένουμε στη χώρα μας για να αποτελέσει όχι τον αντικαταστάτη του Πίτερς επί της ουσίας, από ό,τι καταλαβαίνουμε από το ρεπορτάζ ενώ που μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας, δεν είναι δικό μας, θα κινηθεί και για τον παίκτη που βάσει χαρακτηριστικών θα αντικαταστήσει όσο εύκολο είναι αυτό τον Πίτερς. Είναι πιο αθλητικός ο NDI, μπορεί να προσφέρει άλλες βοήθειες, αλλά πιθανότατα ο Ολυμπιακός θα πάει για κάτι άλλο σε αυτή τη θέση.

Ημίχρονο στην Τουρκία. Η Μπεσίκτας 1-0 προηγείται της Χράντικ Κράλοβε. Συνολικό σκορ 2-0. Προηγείται 1-0 η Ομόνια της Λίνκον. Και εκεί στο ημίχρονο. Ημίχρονο επίσης το Πάφος Σάλτσπουργκ. Πολύ κοντά σε μια. Κοντά, να πούμε, σε μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Η Πάφος, πρώτο παιχνίδι είχε τεθεί 1-0. Τώρα βρίσκεται μπροστά 2-0 και έχει σκορ πρόκρισης. Αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να περάσει σήμερα, δηλαδή με απλά λόγια, αν μπορεί να κάνει διπλό, γιατί με διπλό έχει ελπίδες, ρωτάει ο φίλος. Εντάξει, το βασικό είναι να μπει συγκεντρωμένα. Είναι κλισέ, αλλά στον ΠΑΟΚ έχει απόλυτο αντίκρισμα. Θέλω να πω ότι σε όλα τα παιχνίδια, ακόμα και σε αυτό που είχε πάρει το διπλό με την Δυναμό Κιέβου, είχε ένα χλιαρό μπάσιμο σε αναμετρήσεις. Βεβαίως και στα άλλα δύο. Στο ένα δέχτηκε γκολ, στο τέσσερα. Στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ στα 16 δευτερόλεπτα. Θέλω να πω, μια μεγαλύτερη συγκέντρωση απαιτείται στο ξεκίνημα και από εκεί και πέρα να μεγαλώσετε καλά του διαστήματα. Αν μεγαλώσετε καλά του διαστήματα και τα αξιοποιήσει, επειδή και στο πρώτο μάτς με την Άντερλεχτ είχε καλά διαστήματα, αλλά δεν τα αξιοποίησε. Αν τα αξιοποιήσει. Και με Κωνσταντέλια πλέον, σε όποια κατάσταση και αν είναι ο Κωνσταντέλιας, είναι ο Κωνσταντέλιας, το έχει αποδείξει, είναι καταλυτική η παρουσία του. Ελπίδες έχει σίγουρα.

Επόμενο σουκού, θυμίζω σέντρα, στο πρωτάθλημα, στη Γήμανα Super League. Οπότε σιγά σιγά και οι ομάδες οι περισσότερες όλοι κληρώνουν και τα φιλικά. Πρόβα Τζενεράλε για κάθε μία από αυτές. Μία τέτοια έχει και η Κυφσιά. Απέναντι στην Νίκη Βόλου, από ό,τι βλέπω. Νίκη, 2-1, σας πάταγε το φιλικό. Νίκη Βόλου είναι από τα φαβορί για άνοδο. Έχει κάνει καλές κινήσεις, έχει κρατήσει και κάποιους πολύ δυνατούς. Οπότε είναι από τα φαβορί. Και φυσικά λοιπόν νίκησε με πόμπο σκόρερ και τα δύο γκολ. Πόμπο, παιχτάρα.

από πέρσι, από πρόπερσι για την ακρίβεια και από την δεύτερη κατηγορία. Ενώ για την Νίκη Βόλου ήταν ο Μάτζης, ο οποίος είχε μειώσει. Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε από τα φιλικά της Κηφισιάς, έχει κάνει μια πολύ καλή μεταγραφή η Κηφισιά, έχει πάρει τον Σαγάλ από τους ελάχιστους που διέπρεψαν πέρσι από την ΑΕΛ. Ουσιαστικά τον περισσότερο καιρό, το περισσότερο διάστημα έκανε τα πράγματα να συμβαίνουν ο Σαγάλ, αν δεν ήταν εκείνος καλά δεν ήταν και η ΑΕΛ. Τον απέκτησε και η Φυσιά και από ό,τι βλέπουμε τον τοποθετεί κυρίως στην κορυφή ο Σεμπάστιαν Λέτο. Μπορούμε να πούμε ότι είναι κάπως αντιτετέι. Καλά, καμία σχέση τα χαρακτηριστικά του. Θέλω να πω ότι παίζει η κορυφή, οπότε μετά από ένα εξάμεινο επί της ουσίας ήρθε και ο αντικαταστάτης του Τετέι. Εντάξει, έχει πάρει και τα Ελληνόπουλα εκεί που προσπαθούν να βοηθήσουν, αλλά νομίζω ποιοτικά αυτός είναι ο αντικαταστάτης. Στα άκρα παίζει κυρίως, μπορεί να παίξει και ως ψευτοεννιάρη και στην ΑΕΛ το είχε κάνει. Οπότε αυτό κρατάμε επί της ουσίας, τη χρησιμοποίησή του εκεί πέρα. Πρόβα τζενεράλ έχουμε και αύριο για τον Πανετολικό και πολύ δυνατό φιλικό στη Γαλλία θα γίνει με την Ετρουά που πέρσι πήρε την άνοδο ως πρώτη, την Ligue 2. Δεν θα είναι όμως βέβαια ακριβώς πρόβα τζενεράλ υπό την έννοια ότι θα έχει αρκετές απουσίες ο Αναστασίου, ο οποίος από την άλλη τουλάχιστον έχει δει την ομάδα του να έχει φορτσάρει λίγο τελευταία μεταγραφικά. Ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον Μάνερι. Ανερί, Γάλλος είναι, επιθετικός είναι. Οπότε λίγο να πάρει από το όνομα. Καλά θα πάει.

Από τις τελευταίες ειδήσεις στο διεθνές τέρωμα ξεχωρίζει βεβαίως η πρόθεση της City να κάνει δικό της τον Φερνάντες, τον Έντσο Φερνάντες από την Chelsea. 120 εκατομμύρια προσφέρει. Εντάξει, δεν προξενεί και πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη το ποσό. Είναι ένα καλοκαίρι που δίνονται πολλά ποσά και όχι γενικά και αόριστα, δίνονται πολλά ποσά στην Αγγλία για χαφ. Σχεδόν όλες οι μεταγραφές, οι βαρβάτες, έχουν γίνει στις θέσεις των χαφ. Θυμίζω η πιο ακριβή είναι η μετακίνηση του Rodgers στην Chelsea από την Aston Villa. Η City έχει πάρει με 135 εκατομμύρια τον Elliot από την Nottingham. Η Tottenham έχει κάνει δύο μεταγραφές μάλιστα των 100 εκατομμυρίων πάνω κάτω, και τον Άλλη έχει πάρει από Newcastle, και Fernandes έχει πάρει από West Ham. Η Arsenal έχει πάρει τον Guimaraes από την Newcastle. Χαμός γίνεται και όλες είναι στα half. Το έχουμε ξαναπεί, είναι η πιο νευραλγική θέση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε break, επιστρέφουμε να κάνουμε ακόμα μια σύνδεση με Βρυξέλλες και να πάρουμε και ρεπορτάζ από Γιώργο Τσακίρη για την ΑΕΚ, και βεβαίως να πάμε σιγά σιγά στη σέντρα του Anderlecht PAOK.

0: Sport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 25 λεπτάκια πριν από τη σέντρα στο Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Να κάνουμε ακόμα μια σύνδεση με το γήπεδο και τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Να θυμηθούμε και την ενδεκάδα και γενικά να πάρουμε το κλίμα. Και αν έχουν μπει και οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Δημήτρη.
1: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε στο Λότο Πάρκ των Βρυξελών, όπου δεν έχουν πάρει θέση πάρα πολλοί φίλαθλοι, παρά το ότι είμαστε πράγματι 25 λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Θα έλεγα ότι κατά το 1 τρίτο είναι το γήπεδο γεμάτο. Έχουν δώσει το παρόν και είναι στις θέσεις τους περίπου τα 2/3 από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, πάνω από 600-700 άτομα. Είναι και δύο τα διαζώματα που τους φιλοξενούν και από ό,τι βλέπω και στη διπλανή κερκίδα έχει και εκεί καμιά 100 ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Βλέπω και αρκετούς μικρούς και μπαμπάδες με παιδιά. Είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ από Ελλάδα, από περιοχές της Μακεδονίας, από Γερμανία φυσικά και εδώ από τις Βρυξέλλες.
0: Έχει και πολύ ντόπιο πληθυσμό δικό μας εκεί, από δημοριανισμό. Οπότε είναι και μια ευκαιρία.
1: Βεβαίως. Ούτε η Γερμανία είναι πολύ μακριά και το Ντίσελντορφ, στο οποίο υπάρχει πάρα πολύ οργανωμένος κόσμος του ΠΑΟΚ. Είναι σε εξέλιξη η προθέρμανση. Νωρίτερα ο Κωνσταντέλιας άκουσε και το όνομά του σε ένα σύνθημα σχετικό με το παιχνίδι.
0: Δημητρή.
1: Αλλιώς.
0: Σε χάσαμε για λίγο, τώρα ακούγεσαι μια χαρά.
1: Ωραία, θα δούμε αν το ίντερνετ μας κάνει νερά. Για να
0: τι λες, να έχουμε Κωνσταντέλια και... αλλά όχι ίντερνετ, δεν πειράζει.
1: Ναι, δεν είναι βέβαιο, δεν μπορώ να το εγγυηθώ εδώ για το γήπεδο. Λέγαμε λοιπόν για σύνθημα, ακούστηκε για τον Έλληνα Άσο και τον σημερινό αγώνα. Ο ΠΑΟΚ που συνεχίζει την προθέρμανσή του μπροστά στην κερκίδα όπου είναι και η δική του οπαδή. Θυμίζουμε ότι ο Λύση αποφάσισε να βάλει τον Μπάμπα βασικό μαζί με Παυλέγκα, Κένι, Μιχαηλίδη, Ελουστόντο, Σάντα Μαρία, Ζαφίρη, Κωνσταντέλια, Τάισον, Ζιβκοβιτς και τον Ανέστη Μύθου. Αυτή είναι η πρώτη 11. Θα λέγαμε ότι πέρα από το θέμα του Κωνσταντέλια, το οποίο είναι το τελευταίο, είναι και το πρώτο μάτς του Ράχμαν Μπάμπα ως βασικός για την φετινή σεζόν. Το προβλέψαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι πλέον είναι ένα παιχνίδι για τις πιο μεγάλες προσωπικότητες. Είναι ένα παιχνίδι τελικός. Καλά τα πήγε ο Γκόμες μέχρι και την προηγούμενη αναμέτρηση. Πλέον ο Ράχμαν Μπάμπα ετοιμάζεται και βεβαίως ο Δημήτρης Γιαννούλης, που με το νούμερο 13 είναι στον πάγκο της ομάδας. Από την άλλη, παρόμοια ενδεκάδα για τον προπονητή της Άντερλεχ, τον Πορτογάλο, με τον Κούσεμαν στο τέρμα, με Μπιανκόν και Πετρό τους Γάλλους στα στόπερ, Εντιαγέ και Μαμάρ στα πλάγια μπακ, Μάρκο Κάνα, Λανσάνια, Αμπρός και στην επίθεση με τον Σικάν, τον Τσβέτκοβιτς και τον Ενγκά Κάνα, τον νεαρό Βέλγο, τον 17χρονο. Ο ήλιος σιγά σιγά δει αν και το επάνω διάζωμα της απέραντη κερκίδας έχει ακόμα αρκετό ήλιο. Ζεστάνει, θα λέγαμε, πιο πολύ τους φιλάθλους που είναι εκεί. Πάντως κοντά στους 30 είναι και τώρα η θερμοκρασία, όπως ας πούμε και την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη και στην Τούμπα. 1-0 κέρδισε η Άντερλεχτ τον πρώτο αγώνα με τον γκολ του Σέρβου Τσβέτκοβιτς από τα 18 δευτερόλεπτα. Πολλές χαμένες ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ. Μόνο νίκη θέλει ο δικέφαλος με 2 γκολ διαφορά για να πάρει την πρόκριση. Αν κερδίσει με ένα τέρμα θα έχουμε παράταση. Ένα από τα μεγάλα παιχνίδια, από τα δύσκολα παιχνίδια που έχει ο ΠΑΟΚ σε αυτή την φάση και στο καλοκαίρι, με ένα πολύ ισχυρό κλαμπ, γιατί και αυτό παίζει ρόλο για την δυναμική των ομάδων.
0: Και νομίζω, Δημήτρη, συμφωνείς ότι σε αυτή την περίπτωση ισχύει απόλυτα το κλισέ του πώς θα μπει ο ΠΑΟΚ. Το έχει πληρώσει στα προηγούμενα παιχνίδια. Ακόμα και με την Δυνάμο που νίκησε στο εντός, είχε κάνει ένα χλιαρό ξεκίνημα. Εντάξει, στα λαδίου είχε δεχτεί και γκολ. Αλλά σήμερα είναι κομβικό αυτό, πώς θα μπει.
1: Ναι, εντάξει, όλα τα διαστήματα σημαντικά είναι. Αλίμονο βέβαια, αν και πάλι δεχτεί γκολ στο ξεκίνημα, όπως συμβαίνει σε πολλά παιχνίδια. Από τα φιλικά το θυμόμαστε ότι πράγματι έπρεπε να γίνει ένα cooling break στο 20 λεπτό για να αρχίσει η ομάδα να δουλεύει και να παράγει καλύτερα. Εδώ πλέον ο ΠΑΟΚ για να πάρει την νίκη και την πρόκριση πρέπει να τα κάνει σχεδόν όλα τέλεια. Αυτό είναι το ζήτημα, άρα όλα τα διαστήματα είναι κομβικά. Σε όλα τα διαστήματα θα πρέπει να αποφύγει σοβαρά λάθη, να αμυνθεί όσο καλύτερα γίνεται και φυσικά στις φάσεις που θα βγάλει, γιατί θα βγάλει ο ΠΑΟΚ, να είναι πιο εύστοχος, πιο αποτελεσματικός σε σχέση με την Τούμπα και ό,τι έγινε πριν μια εβδομάδα που χάθηκαν τα άχαστα με αποκορύφωμα και το πέναλτι.
0: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε σε περίπου 18 λεπτάκια ή κάτι λιγότερο για τη σέντρα στο Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε και σε Γιώργο Τσακίρη για να ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, έχουμε στην παρέα μας Γιώργο Τσακίρη, να δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα στην ΑΕΚ μετά την...
1: Ναι.
0: Έλα ρε Γιώργο.
1: Να μ' ακούς, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Νόμιζα ότι μιλάγα μόνος μου.
0: Έλεγα ποια είναι η επόμενη μέρα... Όχι. Ποια είναι η επόμενη μέρα, ακούω φωνές. Ποια είναι η επόμενη μέρα μετά το Super Cup, αν και δεν υπάρχει χρόνο στην ΑΕΚ για την επόμενη μέρα.
1: Πώς δεν υπάρχει, υπάρχει πιο σημαντική είναι η επόμενη μέρα.
0: Αυτό, ότι έχουμε παιχνίδι θέλω να πω.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Υπάρχει παιχνίδι.
1: Είναι το παιχνίδι, και είναι και ένα ζευγάρι αγώνων το οποίο είναι... Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί και το λέγαμε ευτυχώς. Λυπημένο και αυτά που και λέμε και που γράφουμε. Και πριν την διεξαγωγή του αγώνα με τον Όφη για το Super Cup, λέγαμε ότι είναι πιο σημαντική η διάδα αγώνων που έχει η ΑΕΚ μπροστά της και είναι πολύ μεγαλύτερο το διακύβευμα, πάρα πολύ πιο ουσιαστικό ο ουσιαστικός σκοπός. Όλα αυτά μαζί και η σημαντικότητα των δύο αναμετρήσεων της Λευσιώβιας για το που οδηγεί εφόσον τα καταφέρει και τα αποκριθεί, δεν αναιρούν το μέγεθος της αποτυχίας, έτσι. Δεν το λέω για να οριοποιήσω, να το πω έτσι, τέλος πάντων, την μία ανταπόκριση της ΑΕΚ στην επίτευξη ενός εκ των βασικών της στόχων, τον πρώτο της, την κατάκτηση δηλαδή ενός τροπαίου. Αλλά πραγματικά δεν μπορεί να έχει τίποτα άλλο η επόμενη μέρα, εκτός από το αγωνιστικό, το να γίνει ακόμα πιο σοφός ο Μάρκο Νίκολιτς εν όψη των διπλών αυτών αναμετρήσεων, από όσα είδε από τους παίχτες που χρησιμοποίησε και λογίζοντος βασική, έτσι, γιατί αγάπη ψέματα, αυτό που έκανε ο κόουτς ήταν να επιλέξει παίχτες οι οποίοι αναμένονται να πάρουν και πολύ χρόνο συμμετοχή στο παιχνίδι με την Λεύσκη. Διαφορετικά θα βάζουν Αλεξίου, ας πούμε, αντί για τον Μαλαμότη, έτσι.
0: Να.
1: Αυτό το έκανε για να καταφέρει να έχει 10 βασικούς ουσιαστικά που θα είναι και με την Λεύσκη. Και τώρα μπορεί έναν δύο να τους σκέφτεται διαφορετικά από αυτά που είδε. Θα το διαπιστώσουμε στην πορεία των δοκιμών και της δουλειάς που θα κάνει μέχρι την αναμέτρηση, θυμίζω, 18 Αυγούστου στην Βουλγαρία, στη Σόφια, με τους πρωταθλητές Βουλγαρίας. Εδώ να πω βέβαια ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί με την παρουσία οπαδών, έτσι. Και εκεί και εδώ με σήμερα δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Έχουμε κάποια ενημέρωση για το εκτός, για τα εισιτήρια?
1: Όχι. Ακόμα δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Καμία ενημέρωση. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Κοίταξε, η χωρητικότητα εκεί, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στους 40.000 δεν είναι.
0: Ναι, επειδή θα γίνει στο γήπεδο.
1: Δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Οπότε είναι πάνω από 1.700 εισιτήρια σίγουρα για την ΑΕΚ, φαντάζομαι. Αν κρίνουμε από το ποσοστό, ξέρεις.
0: Ναι. Και υπάρχουν και δημοσιεύματα των Βούλγαρων για το εντός, για τη Φιλαδέλφια, οπότε εντάξει.
1: Ναι, ότι θα πάνε 1.600. Οπότε εφόσον θα κάνουν χρήση του δικαιώματος οι Βούλγαροι, θα το κάνει και η ΑΕΚ, οπότε σίγουρα θα δύναται να βρει περισσότερο από 1.700 εισιτήρια η ΑΕΚ. Πώς θα πάνε και τι ανταποκρισάκι θα το δούμε στην πορεία, τέλος πάντων. Είναι ένα ζευγάρι αγώνων πάρα πολύ σημαντικό, απαιτητικό. Η ΑΕΚ και εδώ πρέπει να ανταποκριθεί και σαν ένα ρόλο του φαβορή που έχει, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι κατάφερε να είναι ισχυρή και το δούλεψε για να το πετύχει, άσχετα με τον αποκλεισμό. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ χρειάστηκε μόλις έναν. Και αυτό για να το καταφέρει, για να μπει στους ισχυρούς ενώτες κλήρους των play-offs. Για να το καταφέρει, πρέπει να φτάσει στις 8 του Conference League με σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Και μάλιστα σου θυμίζω ότι αν είχε χάσει στο Πιτζέμιε, στη Ρεβάνς εκείνη, και τα αποτελέσματα ήταν τα υπόλοιπα τα ίδια, θα ήταν ισχυρή από την αρχή της διαδικασίας. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να ανταποκριθεί ως ισχυρή σε αυτό το ζευγάρι. Είναι η ομάδα που είναι το φαβορί και θα πρέπει να το αποδείξει το χορτάρι. Θα δούμε τι άφησε αυτό το παιχνίδι σε επίπεδο με τον όφενο σκέψης αγωνιστικής του στον Νίκολιτς, γιατί προφανέστατα δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος με όλα όσα είδε, έτσι.
0: Ναι.
1: Από την άλλη και λογικά πράγματα, λογικά συμπεράσματα, δηλαδή δεν περίμενα να έχει ιδανική χημεία με το καλημέρα και με ένα μισή μάτσο Μαρίνι με τον Κάρινε, το περιμέναμε.
0: Κοίτα, στο πρώτο ημίχρονο, μια χαρά την ομάδα, σοβαρή.
1: Ναι, όχι. Είναι θέμα νοοτροπίας. Αγωνιστικά η ΑΕΚ δεν έδειξε προβλήματα. Δεν έδειξε τι αγωνιστικά.
0: Είναι το καμπανάκι που είπε ο Νικολίτς.
1: Ναι. Δεν έβγαλε 15 φάσεις. Έβγαλε 8. Okay. Ναι. Για την περίοδο νομίζω δεν είναι λίγες. Απέναντι σε μια καλή ομάδα. Δεν έπαιζε και μόνη της ΑΕΚ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι λογικό κάνει με τον Μαρίν όσο περνάει ο καιρός να έχει και διαφορετικά καλύτερη χημεία. Άσχετα που δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Πινέδα, για παράδειγμα, ο Κάρινεν. Δεν αποκτήθηκε για την Πινέδα, θυμίζω. Ο συγκεκριμένος αποκτήθηκε για ένα εξάρι που μπορεί στο deep line playmaker να παίξει και να διαμορφώσει και το 4-3-3 ή αν θέλει στα παιχνίδια του Champions League απαιτητικά, που θα δίνεται να παίζει, ας πούμε, στο 6 μόνος του ο Κάρινεν, έχοντας μπροστά του δύο χαφ θα βγάζουν full ένταση, όπως είναι για παράδειγμα ο Βιτάλης που είδαμε, αλλά και ο Μαρίν που ξέρουμε.
0: Γιώργο, θα σε πάω και στο παιχνίδι με την Λεύσκη και για την Ευρωπαϊκή Λίστα, απλώς για να το κλείσουμε το χθεσινό. Εντάξει, Σαφώς όταν μιλούσε για Καμπανάκι ο Νίκολιτς αναφερόταν στην οτροπία που είχαν κάποιοι παίκτες στο ένα σημείο και μετά. Θεωρείς ότι το χθεσινό μάτς χτύπησε ένα καμπανάκι?
1: Και εκείνος είχε λάθος στην οτροπία για μένα όμως.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο οι παίκτες. Λάθος στην οτροπία είναι, γιατί όταν περνάς ένα μάτς, στο μάτς σε ένα παιχνίδι που βλέπεις ότι από το 60 έχει αρχίσει να στραβώνει το μάγερ για να πάρει χρόνο συμμετοχής, είναι και να μην μπορεί να το μεταφράσει λαθασμένα οι παίκτες, ξέρεις. Γιατί ο Μάγερ ήταν με ένα μάτς στην Καλυθέα, έτσι. Δεν είναι ότι έχει παίξει 50 μάτς, έχει παίξει 2 φιλικά. Με το που μπαίνει πρώτο η αλλαγή, είναι σαν να θέλουμε να βάλουμε ένα παίχτη ο οποίος θέλουμε να το φέρουμε πιο κοντά στα μάτς αντιλεύσεις. Και αυτό περνάει στην ομάδα. Δεν είναι ότι δεν περνάει αφενός. Αφετέρου, με τέτοια εικόνα από το 60 μέχρι το 81, δεν δικαιολογείται να μην έχουν γίνει πολύ νωρίτερα οι κινήσεις και του Ζήνη και του Μαντελού. Είναι συνολικά ένα πρόβλημα νοοτροπίας, η οποία το πλήρωσε η ομάδα. Κυρίως το είχαν οι παίχτες, προφανέστατα. Γιατί αν δεν είχε χαλαρώσει η ομάδα από το 60 και μετά, δεν θα χρειάζεται να γίνει καλά αλλαγής που λέει ο λόγος εδώ. Ναι. Από την άλλη, ξέρεις πώς το ποδόσφαιρο, Μανώλη. Κάνει το 0-2 ο Μάγκερ και τελειώνει το έργο και δεν μιλάει κανείς.
0: Ναι,
1: έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εγώ άλλο θέλω να σου πω βέβαια. Αν χτυπάει συνολικά καμπανάκι, επειδή η ΑΕΚ τον κανονισμό με τους δύο Έλληνες τους ξαναβρει μπροστά σε όλη την πορεία στο κύπελλο.
1: Mm-hmm.
0: Και για φέτος, πέρα από το συνολικό για τα επόμενα χρόνια, πώς πρέπει να αγοράσει, να βγάλει. Καταρχάς, αυτό είναι το βασικό, να βγάλει οι ίδιοι παίκτες. Αλλά και για φέτος, αν χρειάζεται να κάνει κάτι ακόμα με τα γραφικά.
1: Ναι, αυτό που να σου πω. Όχι, κοίταξε, να κάνει κάτι ακόμα δεν γίνεται τώρα. Για να μας ειλικρινείς. Να βγάλει πρέπει. Γι' αυτό και προσπαθεί.
0: Και το λέω αυτό διότι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, φάνηκε ότι περιορίστηκε από αυτόν τον κανονισμό χθες. Θα το είχε δουλέψει διαφορετικά.
1: Κοίταξε, για μένα πιο πολύ μας πείραξε η αλλαγή του κανονισμού της παρατάσεως. Δηλαδή, αν η Άκη είχε παράταση, θα το έπαιρνε. Βάσει τις εικόνες του αγώνα από το 80 και μετά. Και θυμίζει ότι ο Ολυμπιακός στην παράταση πήρε πέρυσι στο Σούπερ Καπ. Θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Όταν έσβησε ο Όφη. Έτσι πήγαινε και αυτό να γίνει χθες. Αν είχε παράταση νομίζω ότι το έπαιρνε. Αλλά τέλος πάντων δεν θα πάμε με τις υποθέσεις. Κοίτα, επένδυσε σε έναν ακόμα τερματοφύλακα πολύ νέο από τον Πανιόνιο. Σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Έχει φέρει τον Καλοσκάνα από πέρσι του χρόνου. Δεν θα είναι. Αποκτήθηκε Αλεξίου.
0: Είναι και Αργύριο.
1: Τώρα η ΑΕΚ θα πρέπει... Ναι. Ο Αργύριο είναι από πέρσι. Θα πει τώρα. Θα πρέπει να ποντάρει αποκλειστικά στους δικούς της για μένα πλέον. Χρυσακόπουλος, Αργυρίο και ποιος άλλος έρχεται από 18-17 χρόνια. Γιατί κακά τα ψέματα γυρνάμε και κοιτάμε όλους τους περσινούς. Το έχουμε κάνει πολλές φορές πέρυσι να τσεκάρουμε. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να πρέπει να πάρει το αγοράσεις ακριβά.
0: Από Ελλάδα λες.
1: Πίστεψε ότι θα έπρεπε... ναι. Το έκανε με τον Καλοσκάνη για παράδειγμα. Πίστεψε ότι έπρεπε και το έκανε. Δεν ήταν μια... Πώς να το πω για μένα... σωστή οικονομικά, ας πούμε, ένα σωστό οικονομικά deal. Πλήρως υπεραξία, οκ. Okay. Δεν λέω ότι είναι κακός παίχτης ο Καλοσκάνης, ούτε θα έδειξε αυτό που πρέπει βέβαια, αλλά δεν λέω ότι είναι κακός παίχτης. Λέω ότι δεν είναι για ένα εκατομμύριο και. Κανένας ένας παίχτης σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι για ένα εκατομμύριο και από ομάδες από το 8 και κάτω. Κανένας. Δεν είναι μόνο για τον Καλοσκάνη αυτό, κατάλαβες ένα.
0: Όταν τον έπαιρνε ήταν υπό την έννοια ότι υπήρχε έντονο ενδιαφέρον. Αυτό πληρώνει και νερό.
1: Μπράβο, ας τον έπαιρνε μια άλλη.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, το βράδυ...
1: Εγώ με αυτής της λογικής mm-hmm. πρέπει να έχουν πράγματα, πολλά, σοβαρά πράγματα, για να θα τα πούμε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο και πάνω, για να πέσει.
0: Γιώργο, σε χάνουμε λίγο, αν μπορείς να μετακινηθείς. Λίγο.
1: Α, συγγνώμη. Λέω και πάλι ότι... Μ' ακούς τώρα?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, λέω και πάλι ότι για μένα ένας παίκτης ο οποίος απλά τόσα χρήματα η ομάδα του για να τον πάρει η ΑΕΚ, πρέπει να πρωταγωνιστεί και ηγέτης. Δηλαδή, πώς είναι ο Βιτάλης, που δεν είναι τόσο μικρός, έτσι. Αλλά δίνεις μόλις 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον MVP ενός πρωταθλήματος που το κατέκτησε με μια ομάδα όπως είναι η Γκιόρ.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, σε αυτό το δίνεις. Αυτό λέω.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε περίπου 2,5 ωρίτσες mm-hmm. κλείνει το περιθώριο για την ευρωπαϊκή λίστα. Τι περιμένουμε εκεί? Τώρα πρέπει από τους... Εντάξει, για τους γηγενείς πάνω mm-hmm. κάτω είναι δεδομένα τα πράγματα, έτσι. Για τους μη γηγενείς. Σε αυτή τη λίστα δεν θα είναι ο Ελίασον σίγουρα που ολοκληρώνεται η μεταγραφή.
1: Ναι,
0: ο Βιτάλης.
1: Και άλλοι είναι υποψήφοι δηλαδή, για πες μου.
0: Σαχαμπό, από τους 19 που απομένουν πρέπει να κοπούν 2.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα Σαχαμπό. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πέρα νομίζω ότι ο κόουτς θα κρίνει από το κομμάτι που έχει να κάνει με την μεσοεπιθετική γραμμή. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάπου άλλο ότι έχει παραπάνω. Όσο και να ψάξω. Δηλαδή, τον Γεωργίου δεν πρέπει να τον κόψει.
0: Αυτό τον υπολογίζει και για 2 θέσεις.
1: Ακριβώς. Καλά, Βίντερ δεν το συζητάμε, δεν έχει πάρει κι άλλο στο Περιάκ που ήταν στο σχεδιασμό και κακώς ακόμα δεν έχει αποκτηθεί. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση παίκτη μεσοπιθετικά. Μόνο. Και αυτό δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ δύσκολη η αποστολή του κότσου. Πάρα πολύ δύσκολη. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, με ποιον δεν έχει παίξει πολύ και δεν θα... Μόνο το Κουτέσα θα έλεγα. Μόνο το Κουτέσα. Δεν πάω για τον Ζουμπουκόφ, δεν πάω για τον Ζαμαλ, για τον Ζαμαλ, συγγνώμη. Για τον Γιατσίνοβιτς, δεν μπορώ να πω για τον Μάγερ, δεν μπορώ να πω για τον Γκάρινεν, δεν μπορώ να πω για τον Βιτάλης. Μην τους βάλω όλους κάτω και τους λέω.
0: Ναι.
1: Μόνο του Τέσσα δεν έχει καθόλου παρουσιαστεί στον χάρτη, να το πω έτσι, κατάλαβες. Τι να σου πω.
0: Ωραία.
1: Μία θέση παίζεται επιτυχίας, έτσι. Mm. Αυτό που είπαμε πριν.
0: Ωραία, Γιώργο. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Να είσαι καλά.
0: Όχι, έτσι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο Τσακίρης. Λοιπόν, έχουμε break, Χάρη. Έχουμε. Λοιπόν, πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε σιγά σιγά να πάμε και προς Βρυξέλλες. I'm the realest. Cash rules, savages clash in bathrooms while the class clown coming to trash the class. Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6. I know you've been hurt.
4: You don't know nothing, man.
3: By someone else.
4: Man, whatever, you don't know nothing about me, man.
3: I can tell by the way.
4: Man, go ahead with that, man.
3: You carry yourself.
4: I gotta do what I gotta do, man.
3: I
4: yeah.

Στο 67, Μπεσίκτας Χράντεκ Κραλόβ 1-0. Στο 24, Τσέσκα Σόφιες Μακάμπι Τελαβίβ 0-1, παρακαλώ. Έχει ανοίξει το σκόρ Μακάμπι Τελαβίβ. Θυμίζω πρώτο μάτς 3-0. Όποιος περάσει παίζει με τον Όφι. Και το λέω τώρα με στόμφο, έτσι. Διότι οι φίλοι του Όφι έχουν αρχίσει και ετοιμάζονται για Βουλγαρία και Σόφια. Δεν ξέρω αν χρειαστεί να επανεξετάσουν το δρομολόγιο. Πάντως, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, στο 24. Έχει πάρει προβάδισμα η Μακάμπι.

Κατά τα άλλα δεν πάει καλά το πράγμα για την Πάφο. Είχε προηγηθεί 2-0 μόλις το 37. Είχε πάρει δηλαδή σκορ πρόκρισης. Το πρώτο μάτς με την Salzburg στην Αυστρία είχε χάσει 1-0. Προηγήθηκε 2-0 τώρα στο εντός στην Κύπρο. Αλλά με δύο τέρματα του Τάβακοβιτς μέσα σε 3 λεπτά κιόλας η Salzburg έχει γράψει το 2-2. Οπότε έχει την πρόκριση στα χέρια της. Κατά τα άλλα η Ομόνια διατηρεί το υπέρ της προβάδισμα, άρα και την πρόκριση 1-0 της Lincoln. Είναι πολλά τα παιχνίδια,

Νάτος ο Λαράμπη. Είχε ένα φιλικό τώρα η Μαρκό, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, με την K19 του Παναθηναϊκού. Εντάξει, προπονητικού χαρακτήρα, από ό,τι καταλαβαίνετε. 3-0 νίκησαν οι της Μαρκό, 2 γκολ και ένα δοκάρι για τον Γιουσέφ Λαραμπή, από τις πολύ δυνατές κινήσεις συνολικά της κατηγορίας. Γενικά έχουν γίνει δυνατές μεταγραφές στην κατηγορία. Θα είναι, όπως έχουμε ξαναπεί, ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Superbet League 2.

0: Η Ζάλτσμπουργκ κάνει το 3-2. Ολική ανατροπή και πλέον έχει δύο γκολ, δύο τέρματα προβάδισμα απέναντι στην Μπάφο για την πρόκριση στα playoffs του Europa League. Είναι μια σημαντική μέρα και για την βαθμολογία της χώρας μας. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά στο φινάλε όταν θα έχουν τελειώσει τα παιχνίδια. Λοιπόν, σιγά σιγά νομίζω είναι η ώρα να μεταφερθούμε προς Σλότο Πάρκ, εκεί όπου θα δώσει την πολύ μεγάλη μάχη ο ΠΑΟΚ σε περιγραφή του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, του Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Έλα Δημήτρη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στις Βρυξέλλες. Μια μεγάλη δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ. Αρχή της χρονιάς, αλλά ένα πολύ σπουδαίο και πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Δίφαλο. Μαζί με χίλιους οπαδούς του, οι οποίοι έχουν βγάλει ήδη τα ρούχα τους, είναι μη γυμνοί και θέλουν να καλύψουν τη δυνατή μουσική που παίζει από τα μεγάφωνα σε μια ωραία παρουσίαση, με καμιά εικοσαριά Βέλγους να κρατούν μεγάλες μοβ σημαίες και να γεμίζουν έτσι τον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους ποδοσφαιριστές. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ με τον Σιμόνε Σότσα διατητή. Η Άντερλεχτ κέρδισε 1-0 το πρώτο παιχνίδι. Έστω και αν είχαμε μαγική εικόνα, κατάφερε και το πήρε και έχει το προβάδισμα. Και έτσι ο ΠΑΟΚ παίζει για να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ με την άσπρη του στο σήμερα, με την άσπρη του καινούρια φανέλα. Ο ΠΑΟΚ με το Γιάννη Κωνσταντέλια να είναι κανονικά παρόν, παρά την περιπέτεια του τελευταίου 48ωρου. Ο ΠΑΟΚ με τον Ράχμαν Μπάμπα να είναι παρόν και να αλλάζει πάσες τώρα εδώ με τον Τάισον. Ο Ζίφκοβιτς πηγαίνει με τον Κούσεμαρς μαζί με τον Σότσα. Η πλάκα είναι ότι και πάλι στο στρίψιμο νομίσματος η Άντερλεχτ έχει και τον goalkeeper αλλά και τον Κάνα εκεί να δίνει το παρόν. Ο Ζίφκοβιτς κερδίζει στο στρίψιμο, διαλέγει την πλευρά όπου έκανε προθέρμανση η ομάδα του, δεξιά όπως έχουμε την τηλεοπτική εικόνα μπροστά και από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ένας τελευταίος όρκος νίκης για την ελληνική ομάδα που έκανε καλό παιχνίδι, προσπάθησε πάρα πολύ την περασμένη εβδομάδα, έχασε γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο, γιατί δεν έβαλε γκολ, γιατί στο πρώτο γέμισμα έγιναν όλα στραβά και δέχτηκε γκολ, γιατί έχασε πέναλτι, γιατί έχασε μεγάλες ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ είναι με την πλάτη στο τοίχο, η Άντερλεχτ έχει τον πρώτο λόγο του αποτελέσματος στη Θεσσαλονίκη, αλλά ποδόσφαιρο είναι αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, με τον Ζίφκοβιτς, με τον Τάισον, με όλους. Έχει πάρει πολλά μεγάλα μάτς, έχει προσωπικότητες, ξέρει τι σημαίνει ένας τελικός όπως αυτός, ακόμα και αν παίζει στην έδρα ενός μεγάλου κλαμπ ευρωπαϊκού που έχει πολλές κατακτήσεις και χώρες, αλλά και όχι μόνο. Η Άντερλεχτ έχει, καταρχάς θα πούμε για τον ΠΑΟΚ, με Παυλένκα, Μιχαηλίδη, Ελουστόντο, Μπάμπα Κένι, Σάντα Μαρία Ζαφίρη, τον Κούσεμανς, τον Μπιανκόν, τον Πετρό, τον Εντιαγέ, τον Μαμάρ, Μάρκο Κάνα, Λανσάνα, Αμπρός, Δέτκοβιτς, Σικάν και Ονκάνα. Μετά από ένα πρώτο γέμισμα του Μιχαηλίδη, μια και έχουμε εξέλιξη στην αναμέτρηση. Με τον Κένι και τον Ελουστόντο, στον Παυλένκα πιέζουν ψηλά οι Βέλγοι. Παυλένκα στον Μιχαηλίδη, με ρίσκο, Σανταμαρία, τρέχει να προλάβει, θα καταφέρει ο άλλος, πράγματι. Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς. Ένα σκληρό μαρκάσμα του Σάντα Μαρία και δίνει φάουλ ο Σότσα υπέρ του Σικάν. Στα πρώτα 50 δευτερόλεπτα κατοχή για την Άντερλεχτ με τον Μπιακόν, τον Γάλλο πρώην παίχτη του Ολυμπιακού που γυρίζει πίσω για τον Κούσεμανς. Ο Κούσεμανς που βεβαίως ήταν το κεντρικό πρόσωπο και ο κορυφαίος των Βέλγων, ο αρχηγός τους, ο πιο έμπειρος στην πρώτη αναμέτρηση. από τα αριστερά με τον Ντιαγέ, κυνηγάνε του ΠΑΟΚ, παίζει με τον Ντιαγέ στην περιοχή, κόβει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Σικάν επιχειρεί το σουτ, προσποιείται, παίζει δεξιά για τον Αμπρός. Αμπρός με τον Τάισον, ο ΠΑΟΚ κλείνεται στην περιοχή του, πάρα πολύ παίχτη στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Κλέβει ο Κωνσταντέλιας, θέλει να παίξει για τον Τάισον. Επαναλαμβάνω, οι Βέλγοι έχουν ανεβάσει πολλούς ποδοσφαιριστές, ένα κλέψιμο για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι εύκολα, κάνει προσποίηση ο Μάρκο Κάνα, κάποια τάκλιν, κόντρες, επικίνδυνα το σουτ, out. Ένα πρώτο σουτ από τον Σικάν, μετά από κόντρες, σχετικά πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Η μπάλα πέρασε out στο δεύτερο λεπτό, με τους Βέλγους να ανεβάζουν πολλούς ποδοσφαιριστές στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Build up για τον Νικέφαλο. Οι Βέλγοι έχουν 5 παίχτες κοντά. Παυλένκα για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο στον Κένι. Κένι στη μεγάλη για τον Μύθου. Θέλει να πάρει πλάτη. Χάνει την πρώτη μονομαχία. Ο Ζαφίρης κερδίζει. Κωνσταντέλια, Ζαφίρης. Από τα δεξιά για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς, όπα, λάθος, πουλάει την μπάλα στον Μάρκο Κάνα. Και αυτός όμως, ο Βέλγος, ο 24χρονος, κάνει το λάθος. Τρίτο λεπτό εδώ στο Λότο Πάρκ, 0-0, με ένα πρώτο σούτ για την Άντρελεχτ. Τάισον, για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα γεμίσει για τον Κωνσταντέλια. Ντάγωνα τσίπημα, τι τσιμπάει, διώχνει ο Κούσενς. Δεν μπόρεσε να τον ξεπεράσει τον Κούσενς, ο οποίος offside δίνει ο βοηθός. Δίνει offside, ας πούμε ότι είναι ως μη γενόμενη. Δεν έχω replay βέβαια εγώ. Δεν έχω replay. Μανώλη, όποτε μπορείς να βοηθάς. Για μια μεγάλη πάση του Μιχαηλίδη στον Κωνσταντέλια και το offside που τη σταμάτησε.
0: Δημήτρη, από το πρώτο replay που παίρνουμε, ωριακό ήταν. Φάνηκε λίγο να είναι πιο μπροστά, αλλά και πάλι πολύ ωριακό.
1: Οκ. Okay. Τέταρτο λεπτό στο build-up οι Βέλγοι με τον Κούσεμανς, στον Πετρό που στο πρώτο μάτς δεν ήταν πολύ σταθερός. Εδώ πιέζουν οι του ΠΑΟΚ, φάουλ καταλογίζεται κατά του Μύθου, τον οποίο χειροκροτεί ο Κωνσταντέλιας για την προσπάθειά του να κλέψει. Αυτός ο Πετρό, ο Γάλλος, ο αριστεροπόδαρος, δεν ενέπνεε μεγάλη σιγουριά στις επαφές του στο πρώτο παιχνίδι. Ο Κούσεμανς, που και στην πρώτη φάση, παρά το offside του Κωνσταντέλια, βγήκε και αντέδρασε, παίζει με τον Μπιανκόν. Ο δεξιοπόδαρος Γάλλος, ανάμεσα στις γραμμές του ΠΑΟΚ, μια μεγάλη πάσα, ο Μπάμπα κυνηγάει, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, ο Τσβέτκοβιτς, που παίζει στα δεξιά, κερδίζει την μπάλα, συγκλίνει, ο Κάνα στον άξονα, έχει γυρίσει ο ΠΑΟΚ. Παλιά και πάλι έξω δεξιά για τον Αμπρός τον Τσέχο. Ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα και σχετικά κλειστά στην περιοχή. Με τον Μιχαηλίδη και τον Τσβέτκοβιτς, μια τρίπλα, ο Λουστόντο κερδίζει. Δεν δίνει ο διαιτητής. Η σέντρα, δεύτερο δοκάρι, ο Ζίφκοβιτς με τον Ντιαγέ. Τον βγάζει εκτός περιοχής, γυρίζει προς τα πίσω ο Μπακ και παίζει για τον Πετρό. Ο Σότσα, ο οποίος τα λέει στον Ελουστόντο για την πτώση του νωρίτερα μέσα στην περιοχή, όπου δεν το έδωσε φάουλ. Μπιανκόν ανεβαίνει από τα δεξιά. Μπιανκόν οδηγεί την μπάλα στο κέντρο της Άντερλεχτ με τον Λασάνια. Αλλάζει δεξιά για τον Ντιαγέ. Ο Κένι επιτηρεί. Η Άντερλεχτ σαφώς θα είναι διαφορετική στο δεύτερο μάτς. Εννοείται ότι θα παίξει πιο πολύ με την μπάλα στα πόδια. Ένα γέμισμα στην πλάτη του Τάισον, ο οποίος απομακρύνει. Δεν πάει δυνατά ο Κωνσταντέλιας. Εκτός περιοχής. Επικίνδυνα, παίρνει πλάτη και πάλι Τσβέτκοβιτς, η πάσα, Μιχαηλίδης, η μπάλα βρίσκει στο χέρι του, αλλά είναι εντελώς ακούσιο. Ο Μύθου διεκδικεί με τον Πετρό, ο Γάλλος με τον Μύθου γυρίζει πίσω, τρέχει ο Κωνσταντέλιας, ο Μπιανκόν. Οι Βέλγοι, οι οποίοι παίρνουν πλάτη και με τον Τσβέτκοβιτς και με τον Σικάν και προσπαθούν να πιβοτάρουν δύο φορές στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Πάλι εδώ ο Τσβέτκοβιτς. Πραγματικά ως φορ. Ο Σικάν μάλλον είναι offside εδώ. Τον αφήνει ο βοηθός. Ο Ουκρανός, όχι, πραγματικά το δίνει σε δεύτερο χρόνο, είναι offside. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, αυτή η πάσα στον Ουκρανό και το offside. Ο Λύση τα λέει με τον Μπάμπα. Ένα ξεκίνημα δύσκολο για τον ΠΑΟΚ, με την Άντρελεχτ να πατάει στην περιοχή του 2-3 φορές, να έχει και ένα σούτ. Ελουστόντο για τον Παυλένκα. Στο 7ο λεπτό του παιχνιδιού, παρουσία 20.000 φιλάθλων στο γεμάτο Λότο Πάρκ. Κένι για τον Ζίφκοβιτς με μία Ζαφύρης. Κακή πάσα για τον Μύθου σε ένα τρίγωνο που επιχείρησαν οι του ΠΑΟΚ από τα δεξιά. Σικάν, Σαντα Μαρία που πρέπει σίγουρα να ανεβάσει απόδοση σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, παραχωρεί ένα πλάγιο. Ακούγονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ που σκεπάζουν τους 20.000 γηπεδούχους. Πίσω η μπάλα για τον Κούσεμαν, στον οποίο εμπιστεύονται συχνά οι συμπαίχτες του, αυτός για τον Μπιανκόν. Ο ΠΑΟΚ αμήνεται σε 4-4-2 με Κωνσταντέλια και Μύθου ψηλά στον αγωνιστικό χώρο και από πίσω τους ακριβώς τον Ζαφύρη. Κούσεμαν και πάλι δεξιά για τον Μπιανκόν. Εδώ η πάσα και πάλι για τον Κούσεμαρς, με τη μία οι Βέλγοι δεν κερδίζουν μέτρα. Ο Μπάμπα ανέβηκε, ανάγκασε τον αντίπαλο τον Αμπρός να γυρίσει τον goalkeeper. Μέσα στην περιοχή του τροματοφύλακά τους οι πάσεις για την Άντρελεχτ. Με ψυχραιμία ο ΠΑΟΚ δεν πρεσάρει αυτή την πάσα. Μια μεγάλη τώρα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ελουστόντο Μιχαηλίδης παίρνει ο Σικάν δεύτερη μπάλα. Σουτάρει από μακριά, out. Ο Ουκρανός έκανε το σούτα τα 10 μέτρα εκτός περιοχής. Όταν οι δύο στόπερ του ΠΑΟΚ δεν κατάφεραν να διώξουν μακριά, δεν απειλήθηκε ο Παυλένκα. Ένα δεύτερο σουτ για την Άντερλεχτ εκτός εστίας στο 8 λεπτό. Πολύ καλή ατμόσφαιρα στο γήπεδο και πάλι ο ΠΑΟΚ θα επιχειρήσει build-up με τον Παυλένκα. Ελουστόντο είναι μέσα στην περιοχή. Παίζει στον Κένι. Ζίφκοβιτς ανεβαίνει. Θα πάρει ο Σέρβος την μπάλη. Ζίφκοβιτς μπερδεύεται, πάει προς τα πίσω Ελουστόντο. Φάουλ δίνει ο Σότσα στον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Το build-up του ΠΑΟΚ με Κένι Ζίφκοβιτς μπορεί να γίνεται καλύτερα. Είναι ένα ζευγάρι στα δεξιά που μπορεί να βγάλει την μπάλα από την περιοχή με μεγαλύτερη ευχέρεια. Μιχαηλίδης στον Μπάμπα. Χαμηλώνει ο Κωνσταντέλιας. Παίζει για τον Τάισον. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας. Ξεφεύγει από δύο. Κωνσταντέλιας, τον κυνηγάνε τρεις. Τριπλάρει και τον Μπιανκόν. Κωνσταντέλιας, το σλάλομ φοβερός. Από τα δεξιά για τον Μύθου. Κωνσταντέλιας, δώσε πάσα δεξιά. Τη δίνει. Ζίφκοβιτς στην περιοχή. Ζίφκοβιτς γυρίζει, σουτάρει. Out η μπάλα. Με το δεξίο Σέρβος από πλάγια. Από τη δεξιά πλευρά η μπάλα στην εξωτερική των δικτύων. Πάρα πολύ καλή επίθεση του ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέλια, ο οποίος τα έκανε όλα τέλεια. Πέρασε τους τρεις. Έπαιξε το 1-2 με τον Μύθου. Πάσαρε στο Ζίφκοβιτς. Από τα δεξιά με δεξί πόδι δεν ήταν εύκολο να βρει εστία. Είναι γνωστό ότι από τα δεξιά εκεί με το αριστερό εκτελεί καλύτερα. Η μπάλα πέρασε out. Καλή φάση για τον ΠΑΟΚ στο δεκάλεπτο. Με τον Κωνσταντέλια να περνάει τη μισή Άντερλεχτ και τελικά να παίζει με τον Ζίφκοβιτς. Ελουστόντο Κένι. Κένι πίσω για τον Παυλένκα. Παυλένκα πάει στα αριστερά. Ακρίνει την μπάλα. Με τον Μπιακόν. Η πλάκα είναι ότι ο Πορτογάλος, ο Μπρούνο της Άντερλεχτ, φοράει και πάλι την καφέ φόρμα στους 30 βαθμούς που φορούσε και στην Τούμπα. Προφανώς είναι το γούρι όπως έχουν σχεδόν όλοι στο χώρο του αθλητισμού. Κούσεμανς και πάλι ψηλά ο ΠΑΟΚ παρεμποδίζει τις πρώτες πάσες. Πετρό για τον Κάνα. Ο Μπάμπα έχει αφήσει εντελώς τη θέση του. Οι Βέλγοι αλλάζουν και πάλι με τον Μπιανκόν. Στα μπακ παίζει πλέον ο Τάισον, αφού ο Μπάμπα άφησε τη θέση του. Καλά τα κοντρόλ και οι επαφές της μπάλας για τους γηπεδούχους. Τώρα με τον Τσβέτκοβιτς, που δεν έχει καμία σχέση με εξτρέμ. Είναι συνεχώς ως δεύτερος φορ. Καλή κυκλοφορία ο ΠΑΟΚ. Παρακολουθεί ο Ελουστόντο, χάνει την μονομαχία. Τσβέτκοβιτς κόβει ο Μιχαηλίδης την τελευταία πάσα. Ανεβαίνει ο Κάνα. Δεξιά η μπάλα και πάλι για τον Άσα. Η πάσα βγάζει φοβερή απόκρουση ο Παυλένκα στην προβολή του Τσβέτκοβιτς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο goalkeeper του ΠΑΟΚ απλώνει τα χέρια σαν χταπόδι και λέει όχι στον Σέρβο. Μεγάλη φάση στο 11 και πάλι Αμπρός. Η Άντρελεχτ πολύ επικίνδυνη, πλαγιοκόπηση και μεγάλη φάση. Ο Ελουστόντο, ένα κλέψιμο. Ζαφύρης, Ελουστόντο, παίρνει ο Μύθου. Αργούνε σε δεύτερο χρόνο. Μέσα στην περιοχή και πάλι ο Τσβέτκοβιτς, η κεφαλιά ψηλά, ο Παυλέκα θα μπλοκάρει. Οι μονομαχίες είναι χαμένες για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Νωρίτερα και ο Ζαφύρης και ο Μύθου ήταν σαν να πήγαιναν σε δεύτερο χρόνο στην μπάλα. Και έτσι η Άντρελεχτ κατάφερε να την κερδίσει. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Βάζει το σώμα του, προωθείται. Παίζει για τον Τάισον. Τάισον στον Ελουστόντο. Ο Κέν είναι μόνος του. Προωθημένη για τον Ζίφκοβιτς. Απλώνει το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Ανεβαίνει ο Σέρβος. Περιμένει ο Κένι. Ζίφκοβιτς με στην περιοχή. Πλησιάζει Ζίφκοβιτς. Σουτάρει. Out η μπάλα. Out ο Σέρβος. Εδώ το κάνει όπως ακριβώς ήθελε. Από τα 10-12 μέτρα σημαδεύει την απέναντι γωνία στο σούτ εν κινήσει. Η μπάλα φεύγει out. Καλή φάση για τον ΠΑΟΚ που εδώ βλέπει ότι όταν ανοίγει το γήπεδο και περνάει την πρώτη ζώνη πίεσης μπορεί εύκολα να πατήσει περιοχή. Δεύτερο άστοχο σούτ από τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Ένα με το δεξί, ένα με το αριστερό. Σημαντικές ευκαιρίες νωρίτερα του Τσβέτκοβιτς που έβγαλε ο Παυλένκα και τώρα του Ζίφκοβιτς. Ουσεμάνς, λάθος, πλάγιο τον ΠΑΟΚ, Ζίφκοβιτς. Εκτελεί προς τον Κένι. Κένι για τον Ελουστόντο που έχει χάσει κάποιες μονομαχίες. Ελουστόντο για τον Κένι. Ο ΠΑΟΚ λειτουργεί καλά στα δεξιά. Πάλι Ζίφκοβιτς. Σαν να τον έχει υποτιμήσει ο Εντιαγέ. Ενώ από τα αριστερά ο Τάισον δεν έχει πολλές επαφές. Τώρα έχει κλείσει ο Τάισον. Στα αριστερά είναι ο Κωνσταντέλιας. Μπάμπα για τον Έλληνα Άσο. Κωνσταντέλιας. Στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης μεγάλη για τον Μπάμπα, ένα κοντρόλ, το κάνει, κρατάει την μπάλα στο γήπεδο, Μπάμπα, σεντράρι, κόρνερ. Κόρνερ πρέπει να είναι, ναι. Ό,τι καλύτερο για τον Ράχμαν Μπάμπα που κάνει το κοντρόλ και παίρνει το κόρνερ από τον Αμπρός στο 14. Ευκαιρία να εψυχώσουν και οι του ΠΑΟΚ, να σιγήσουν οι αντίπαλοι. Θυμμένη μπάλα για τον ΠΑΟΚ, κόρνερ από τα αριστερά. Με Κωνσταντέλια να πηγαίνει και τον ΠΑΟΚ να βάζει στην αντίπαλη περιοχή, στη μικρή περιοχή, 5-6 ποδοσφαιριστές. Στη μικρή περιοχή, για να δούμε. Ο Κωνσταντέλιας με το δεξί του από αριστερά ετοιμάζεται, εκτελεί, πρωτοδοκάρει μπάλα προς τα πίσω. Κεφαλιά από το Ζαφύρι, out. Βγήκε η κομπίνα. Στο πρώτο δοκάρι, πρώτη κεφαλιά, ο Ζαφύρης την είδε ξαφνικά μπροστά του. Τη βρήκε αλλά αστοχή. Είναι φάση για τον ΠΑΟΚ, παρά το ότι ο Ζαφύρης από κοντά έστερε την μπάλα αρκετά out. Στο 15 έχουμε ήδη σημαντικές ευκαιρίες για τις ομάδες. Το 0-0 παραμένει. Θυμίζω δεύτερο μάτς μετά το 1-0 των Βέλγων στη Τούμπα. Ο Κάνα παίζει για το Σικάν. Γρήγορα οι της Άντερλεχτ προωθούνται. Δεξιά ανεβαίνει ο Μαμάρ. Ο Τάισον του παίζει πολύ καλή άμυνα. Μπάμπα, Μιχαηλίδης, πολύ καλή προωθητική στον Τάισον. Εξαιρετική. Τάισον, ένα κοντρόλ. Βάζει στην πλάτη τον αντίπαλο. Βλέπει τις επιλογές του. Αργεί ο Βραζιλιάνος. Παίζει για τον Σανταμαρία. Κακό κοντρόλ. Αλλάζει πλευρά ο ΠΑΟΚ. Πάλι για τον Ζίφκοβιτς. Ανοιχτό, ωραίο παιχνίδι. Από δύο ομάδες που φυσικά έχουν μεγάλη ποιότητα και τα παίζουν σήμερα όλα για όλα. Μιχαηλίδης για τον Τάισον. Ανεβαίνει ο Μπάμπα. Ο ΠΑΟΚ έχει την Άντερλεχτ στο μισό γήπεδο. Οι Βέλγοι πίσω από την μπάλα όλοι περιμένουν. Σανταμαρία για τον Ζαφύρη που χαμήλωσε. Ανοιχτά ο Ζίφκοβιτς, κλειστά ο Κένι. Πλησιάζει ο Ζίφκοβιτς. Φάουλ. Δεν δίνει ο διαιτητής ένα κράτημα από πίσω. Συνεχίζει το παιχνίδι με τον Κάνα, πιέζει ο Κωνσταντέλιας, παίρνει ο Μπιανκόν, προθετικό κοντρόλ, γρήγορα για τον Αμπρός, μπαλιά στην πλάτη του Μπάμπα, ανεβαίνει ο Μαμάρ, πατάει περιοχή ο Μαροκινός, με τα αριστερό σουτάρι, διώχνει ο Παυλένκα. Φάση για την Άντερλεχτ και πάλι από τα δεξιά. Με τον δεξί μπακ, τον Μαμάρ, που την έφερε στα αριστερό σουτάρι, ο Παυλένκα λέει όχι. Στο 16 Έχει ήδη δύο επεμβάσεις ο Παυλένκα. Τώρα ο ΠΑΟΚ γυρίζει πίσω από την μπάλα. Βλέπει ότι η Άντερλεχτ όταν έχει γήπεδο είναι πολύ επικίνδυνη και εύκολα μπορεί να πατήσει περιοχή. Ανεβαίνει ο Μπιανκόν. Μπιανκόν για τον Αμπρός, ο Τσέχος. Δεν μπορεί ο Σανταμάρια, μπορεί όμως ο Ζαφίρης. Παίρνει ο Μύθου. Φεύγει ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς. Όχι. Ηρεμεί το παιχνίδι. Κέννη, Σανταμάρια, σιγουριά πίσω για τον Ελουστόντο. Ο ΠΑΟΚ έκλεψε μπάλα, αλλά δεν είχε προοπτική να επιτεθεί. Σανταμάρια με τον Κέννη στο χώρο ευθύνης του Άγγλου. Και πάλι για τον Ελουστόντο, για τον Μιχαηλίδη. 17ο λεπτό. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 0-0. Με δύο σημαντικές φάσεις της Άντερλεχτ και το σούτ του Ζίφκοβιτς από πολύ καλή θέση στο πρώτο δεκάλεπτο. Ελουστόντο. Ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ, κερδίζει κάποια μέτρα με Μιχαηλίδη. Ζαφίρης, Μιχαηλίδης παίζει για τον Κέννη. Κάνει κίνηση ο Σανταμάρια, τον βλέπει ο Κέννη. Πλησιάζει ο Γάλλος, θα γυρίσει. Δεύτερη μπάλα ποιος, ο Ζαφίρης. Δεν τη σιγουρεύει όμως, κλέβει ο Σικάνο. Ζαφίρης δεν μπορεί να κάνει ούτε φάουλ στον Ουκρανό. Ανεβάζει η Άντερλεχτ ποδοσφαιριστές. Ανεβάζει και τον Κάνα τον Χαφ. Κάνα πλησιάζει για τον Αμπρός. Στο αριστερό του Αμπρός. Κλείνουν 3-4 του ΠΑΟΚ. Αμπρός μέσα στην περιοχή επικίνδυνα. Ο νεαρός ο Κάνα ο εξτρέμ. Βγάζει και πάλι για τον Σικάν. Ζυγίζουν τις προσπάθειες έξω στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Μαμάρ. Κυκλοφορούν με ηρεμία και σιγουριά. Ο Κάνα. Μαμάρ, γρήγορη κυκλοφορία, η σέντρα, ο Κέννη, ο Ζίφκοβιτς, κόρνερ. Η μπάλα βρίσκει στον Σέρβο. Δεν πατάει καλά ο ΠΑΟΚ όταν πλησιάζουν εκεί στην περιοχή οι Βέλγοι. Εύκολα μπορούν και δημιουργούν καταστάσεις. Έχουν τώρα κόρνερ από τα αριστερά. Στο 19ο λεπτό, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, σπουδαία αναμέτρηση. Με τον ΠΑΟΚ να έχει κινδυνεύσει αρκετές φορές. Κόρνερ των Βέλγων, οι οποίοι έχουν 6 παίχτες έξω από την περιοχή. Προφανώς για να πάρουν φόρα και να δημιουργήσουν μια αναστάτωση με τον πάσιμό τους όλοι μαζί στην περιοχή. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. 6 παίχτες πέρσι. Με τον πάσιμό τους όλοι μαζί στην περιοχή. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό.

0: δεν μπορεί να μπλοκάρει. Του φεύγει μπάλα και από κοντά ο Πετρό καταφέρνει και ευστοχεί. Συστημένη μπάλα, οι του ΠΑΟΚ έχασαν και την πρώτη κεφαλιά και δυστυχώς χάθηκε και το rebound. 1-0 για την Anderlecht που μεγαλώνει το δικό της προβάδισμα. Ο Ζίβκοβιτς κάτι λέει με τον διαιτητή για πιθανό φάουλ. Ο Σότσα λέει όχι. Το γήπεδο είναι όρθιο και πανηγυρίζει. Η Anderlecht θα λέγαμε ότι επιβεβαιώνει το καλό της ξεκίνημα. Δεν έβαλε γκολ σε φάσεις που έβγαλε στη ροή του παιχνιδιού. Καταφέρνει και ευστοχή σε στημένη μπάλα. Τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα για τον ΠΑΟΚ. Ήταν βέβαιο ότι οι Βέλγοι θα έχουν διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο παιχνίδι. Τώρα το συνολικό 0. Και για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ. Με τον Τάισον για τον Κωνσταντέλια. Από τα αριστερά Κωνσταντέλιας, δύο επάνω του, του κλέβουν την μπάλα, παραχωρούν το πλάγιο. Ο Λύση κάνει παρατηρήσεις στους παίχτες του και στον Τάισον. Μιχαλίδης για τον Ελουστόντο. Ο Βάσκος από τα δεξιά περιμένει ο Ζαφίρης, θα πάρει την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ και σε αυτό το μάτς δεν καταφέρει να κρατήσει το 0. Δεν μπορεί να κάνει το τέλειο παιχνίδι στην άμυνα. Φάουλ, κράτημα του Αμπρός στον Μπάμπα. Οι Βέλγοι στις κερκίδες το πανηγυρίζουν, χειροκροτούν όλοι μαζί. Καλή ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Μιχαηλίδης για τον Ζαφίρη. Ακροβολισμένος ο Κένι. Θα πάει μπάλα σε αυτόν. Κένι θα σεντράρει η μπάλα στο Κούσεμανς. Δεν κατάφερε να μπει στη φάση ούτε ο Μύθου ούτε ο Κωνσταντέλιας. Ο Κούσεμανς θέλει να βρει με την μία τον Τσβέτκοβιτς. Παραχωρεί το πλάγιο ο Μιχαηλίδης. Το βάρος πολύ μεγαλύτερο για τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Ή της Anderlecht κατάφεραν να κάνουν τη δουλειά τους. Να σκοράρουν και εδώ και βεβαίως να έχουν και καλή απόδοση, είναι η αλήθεια. Σαντα Μαρία για τον Τάισον. Παίρνει ο Βραζιλιάνος, αργεί, ανεβάζει τώρα τον Κένι. Κένι πίσω για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο στον Σαντα Μαρία, παίζει για τον Ράχμαν Μπάμπα. Κωνσταντέλιας στα αριστερά. Κωνσταντέλιας πίσω για τον Μιχαηλίδη, ο πιστοχωρεί Anderlecht. Μιχαηλίδη σηκώνει για τον Μπάμπα. Πολύ καλή πάσα. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ ο Μπάμπα σε ένα συνδυασμό που βγήκε για τον Μπάμπα από τα αριστερά. Ο Μπάμπα πάτησε περιοχή, αλλά στη μεγάλη του Μιχαηλίδη δεν κατάφερε να κάνει το κοντρόλ. 23ο λεπτό, 1-0 η Anderlecht από το 19 με τον στόπερ της τον Πετρό που πήρε rebound σε στημένη μπάλα από απόκρουση του Παυλένκα. Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς από τα αριστερά και αυτός. Στα 10 μέτρα κακή πάσα. Τον χειροκροτεί ο Λύση, τον χειροκροτεί και ο Κωνσταντέλιας. Έχουμε cooling break. Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας διάλειμμα. Η Anderlecht έχει αυξήσει το προβάδισμά της. 1-0 και εδώ 24 λεπτά παιχνιδιού, επιστροφή στα στούντιο στην Αθήνα και σε λίγο πάλι εδώ στις Βρυξέλλες.
1: Ναι, Δημήτρη, πάρε μια ανάσα. Δεν εξελίσσεται καλά το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Πίσω στο σκόρ 1-0. Να πούμε ότι έχουμε και επίσημα ως αντίπαλο του Παναθηναϊκού τη Χράντε Κράλοβε. Ιτήθηκε με το ίδιο σκόρ όπως και στο πρώτο παιχνίδι, 1-0 από την Μπεσίκτας. Οπότε ο Παναθηναϊκός με τη Χράντε Κράλοβε στα playoffs του Conference League. Πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, την άλλη Πέμπτη, revenge στη Τσεχία στις 27 του μήνα. Στο άλλο παιχνίδι με ελληνικό ενδιαφέρον, Τσέσκα Σόφια Μακάμπι Τελαβίβ στο ημίχρονο παραμένει το 0-1. Η ομάδα από το Ισραήλ είχε ξεκινήσει με χαμένο πέναλτι μόλις το 7, στο 12 έβαλε τον γκολ. Έχει αρκετές τελικές μάλιστα. Βέβαια χρειάζεται ακόμα δύο τέρματα για να στείλει το μάτς στην παράταση. Θυμίζω το πρώτο

0: παιχνίδι. Είχε αυτό το 3-0 υπέρ της Τσέσκα Σόφιας. Κατά τα άλλα, η Πάφος δεν κατάφερε. Παρότι είχε πάρει ένα σκορ πρόκρισης 2-0 με την Ζάλτσμπουργκ μέσα σε 16 λεπτά ευστριακή, το γύρισαν 3-2. Τελικά 3-3 είναι το αποτέλεσμα. Και με το 1-0 του πρώτου αγώνα, η Ζάλτσμπουργκ προκρίθηκε στα playoffs του Europa League. Πρόκριση για την Ομόνια 1-0 επί της Λίνκον. Αυτά. Σιγά σιγά βλέπω να ολοκληρώνεται και το cooling break. Τελευταίες οδηγίες από τον Λύση. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Επιστροφή στις Βρυξέλλες και στο Δημήτρη Ζορμπατζόγλου. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ. Ήταν πραγματικά ένα time out από τους προπονητές. Και ο Λύση και από την άλλη ο Πορτογάλος. Έχει αρκετή ζέστη, είναι αλήθεια. 26 λεπτά, δεν ήταν καλό το 20 λεπτό για τον ΠΑΟΚ. Με την έννοια ότι έβγαλαν σημαντικές ευκαιρίες οι Βέλγοι, έβαλαν και το γκολ. Ο ΠΑΟΚ στην φάση τη δική του με τον Ζίβκοβιτς αστόχησε. Γενικά πάντως η Άντερλεχτ επιτίθεται πολύ καλά. Μπορεί και πατάει αρκετές φορές στην περιοχή του ΠΑΟΚ και το εκμεταλλεύτηκε για να βάλει και το πρώτο τέρμα, έστω από στημένη μπάλα. Ελουστό το Σαντα Μαρία. Παίρνει ο Γάλλος, ανοίγει τον Κένι. Ο πιο εύκολος τρόπος να επιτεθεί ο ΠΑΟΚ. Μπαλιά μεγάλη προς τον Ζίβκοβιτς, άστοχη. Η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πάντως αυτός ο αυτοματισμός, οι συνεργασίες του Κένι με τον Ζίβκοβιτς είναι, αποτελούν τον πιο βατό τρόπο για να προσεγγίσει ο ΠΑΟΚ την αντίπαλη περιοχή. Ο Πορτογάλος της Άντερλεχτ, τον Μπρούνο, σαν να πέτυχε το σκοπό του, έβγαλε και τη φόρμα, όπως έκανε και στο πρώτο παιχνίδι. Τσβέτκοβιτς προωθείται, επιτίθεται από τα αριστερά με τον Μιχαηλίδη. Τον βάζει πλάτη, Τσβέτκοβιτς βγαίνει, παίζει πίσω για τον Εντιαγέ. Η κατοχή μπάλας της Άντερλεχτ στο μισό γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι σαφώς πιο ποιοτική. Γιανκόν. Θέλει να κλέψει ο Τάισον με τον Μαμάρ, δεν τα καταφέρνει. Μια προβολή του Μύθου, Μιχαηλίδη, Ζαφύρης, πίσω η μπάλα για τον Παυλένκα. Ο ΠΑΟΚ τις φάσεις του τις έβγαλε από τα δεξιά με γρήγορες επιθέσεις, κατά τα άλλα δεν έχει απειλήσει. Τώρα έχει υποχρέωση να βάλει 2 γκολ και αυτά θα τον οδηγήσουν σε παράταση. Μπάμπα. Με τον Κωνσταντέλια από τα αριστερά. Γυρίζει προς τα πίσω, παίζει και πάλι για τον Μιχαηλίδη. Εκεί ο ΠΑΟΚ έχει εύκολη κατοχή, αλλά εκεί είναι η άμυνά του. Μιχαηλίδης, Σαντα Μαρία. Δεξιά ο Ζαφύρης, η μπάλα πάει για τον Γκένι. Προωθείται, κερδίζει μέτρα. Στο Μιχαηλίδη, στο χώρο του κέντρου, ο Έλληνας στόπερ. Με τον Ραχμαν Μπάμπα. Κωνσταντέλιας και πάλι στα αριστερά. Μιχαηλίδης. Αλλάζει για τον Κένι. Το κοντρόλ του Κένι μες στην περιοχή. Πασάρι στον Ζίβκοβιτς. Κένι, δεν φτάνει η μπάλα στο Μύθου. Ζαφύρης με τα αριστερό προσποιείται. Πασάρι, Ζίβκοβιτς. Σεντράρι μες στην περιοχή. Κένι, Ζίβκοβιτς και πάλι. Μες στην περιοχή είναι σεντράρι, κεφαλιά, ο Μύθου δεν την βρίσκει. Κλέβουνε του ΠΑΟΚ, παίρνει ο Μύθου. Κόρνερ. Φάση διαρκείας, ο ΠΑΟΚ δεν έκανε καλό τελείωμα, παίρνει το κόρνερ στο 29. Πάλι από τα δεξιά πάτησε περιοχή, δεν κατάφερε να βρει τελείωμα, παίρνει το κόρνερ 21 λεπτό με τον Κωνσταντέλια και πάλι. 1-0 μπροστά η Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ έχει 2 παίκτες στη μικρή περιοχή, οι υπόλοιποι παίρνουν φόρα από έξω προς τα μέσα. Κωνσταντέλιας, παρατηρήσεις του Σότσα σε παίκτες που σμπρώχνονται εκεί στο πρώτο δοκάρι. Είναι ο Σαντα Μαρία με 2 αντιπάλους. Κωνσταντέλιας, κοντά του ο Ζίβκοβιτς. Ετοιμάζεται, εκτελεί ο Κωνσταντέλιας. Η κεφαλιά μόνος του, ο Μύθου αστοχή από τα 3 μέτρα. Τεράστια φάση για το Μύθου. Από τα 3 μέτρα και από τη μικρή περιοχή, μόνος ανενόχλητος με κεφαλιά, δεν μπορεί να σκοράρει. Δεν γίνεται αυτό. Αν χάνεις τέτοιες ευκαιρίες σε τέτοια μάτς, μεγάλη φάση ο Μύθου. Μεγάλη φάση, πατούσε στη μικρή περιοχή και ήταν μόνος ανενόχλητος. Παραμένει το 1-0 στο 30. Γιανκόν. Ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ άστοχος στα δύο μάτς με τους Βέλγους. Είναι πάρα πολύ άστοχος από κάθε πιθανή θέση. Γιανκόν. Έχει καταλαγιάσει βεβαίως η επιθετικότητά τους. Φυσικά έχουν κάνει τη δουλειά τους, έχουν βάλει τον γκολ. Προκαλούν τον ΠΑΟΚ να ανέβει για να τον βρουν πιο ανοιχτό πίσω. Με τον Κούσεμανς, ο Βέλγος γκολκίπερ σηκώνει την μπάλα. Ζίφκοβιτς, Εντιαγέ, Ελουστόντο, Σανταμαρία. Φάουλ υπέρ του Ελουστόντο, δέχτηκε ένα χτύπημα από το χέρι του αντιπάλου. Με τον Σανταμαρία, στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη στον Μπάμπα, οι γηπεδούχοι στις 2-3 μεγάλες ευκαιρίες έβαλαν γκολ. Ο ΠΑΟΚ στις 2 δικές του πάλι άστοχος. Ζίφκοβιτς, Κένι από τα δεξιά και πάλι ο συνδυασμός. Συνέχεια, Κωνσταντέλιας με τον Μιχαηλίδη. Γρήγορα στον Τάισον που δεν έχει φανεί. Ανεβαίνει ο Μπάμπα. Τάισον τώρα τα αριστερά, ξεχύνεται. Τάισον στο δεξί πόδι. Σεντράρι για τον Ζίφκοβιτς στην περιοχή. Σέρβος. Ζίφκοβιτς, πασάρι, Κωνσταντέλιας, σουτάρι. Αδύναμο. Διώχνουν οι αντίπαλοι. Σανταμαρία, Μύθου με πλάτη. Με Μιχαηλίδη. Ράχμαν Μπάμπα. Πολύ κακά τελειώματα ο ΠΑΟΚ. Πολύ κακά τελειώματα. Μπάμπα. Με τον Σανταμαρία. Μιχαηλίδης. Για τον Ζαφίρι. Όλοι οι Άντρελεφ κλείνεται πίσω. Ελουστόντο. Μιχαηλίδης. Και εδώ ο Κωνσταντέλιας δεν εκτέλεσε καλά όπως νωρίτερα ο Μύθου. Πάσα για τον Ζαφίρι, έχει υπομονή ο ΠΑΟΚ, 32 λεπτό, 1-0 η Άντρελεχτ. Και πάλι η φάση βγήκε με συνδυασμό από τα δεξιά. Μόνιμα εκεί Κένι και Ζίφκοβιτς μπορούν και εκθέτουν τους αντιπάλους δημιουργικά. Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, πίσω από την μπάλα όλοι οι γηπεδούχοι. Κάνει κίνηση ο Κωνσταντέλιας, άψογο κοντρόλ, προωθεί για τον Μπάμπα. Είναι τρεις του ΠΑΟΚ εκεί, το διαβάζει ο Μπάμπα, παίζει για τον Τάισον. Ξεχύνεται για τον Μύθου. Σανταμαρία, ο κόσμος φωνάζει για γκολ. Μεγάλη για τον Ζίφκοβιτς, κάνει το κοντρόλ. Ανεβαίνει ο Κένι, θα πάρει την μπάλα, όχι, κόβουν, διώχνουν όπως η της Άντρελεχτ. Ένα δείγμα πανικού. Ελουστόντο για τον Μιχαηλίδη στο διάστημα που ο ΠΑΟΚ έχει κατοχή μπάλα συνεχόμενη για 5 λεπτά. Αλλάζει για τον Ζαφίρι. Κακή η πάσα, ο Ζαφίρης δεν κάνει το κοντρόλ και την πουλάνε εδώ, πλάγιο out. Πολύ κακά τελειώματα για τον ΠΑΟΚ και με τον Μύθου νωρίτερα και με τον Ζίφκοβιτς και με τον Κωνσταντέλια. Από την άλλη, μια επέμβαση του Παυλένκα που δεν ήταν και ιδανική, στο rebound η Άντρελεχτ έχει ανοίξει το σκορ. 3-4 παιχνιδιού με τον Ελουστόντο για τον Κένι. Κένι, Ζαφίρης, για Σανταμαρία, στα δεξιά θέλει να παίξει, παίρνει ο Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, ακροβολισμένος ο Τάισον, θα πάει στο ένας μέναν με τον Μαροκινό. Τάισον, πλησιάζει ο Μπάμπα, περνάει ο Τάισον, πατάει για τον Μπάμπα, κάνουν κίνηση στην περιοχή, σεντράρει ο Μπάμπα, διώχνουν οι αντίπαλοι. Η δεύτερη στο Μύθου. Πασάρι στον Τάισον. Δεν είναι καλή η πάσα. Έξω για τον Μπάμπα. Μπάμπα, νέα σέντρα χαμηλά. Κωνσταντέλια, Σανταμαρία. Ένα πέσιμο εκεί. Δεν δίνει τίποτα διαιτητής. Κλέβουν του ΠΑΟΚ και πάλι. Ελουστόντο, Κωνσταντέλιας. Με τον Ζαφίρι. Για τον Τάισον. Γρήγορη κυκλοφορία. Τάισον σεντράρι με στην περιοχή. Ζίφκοβιτς και παλιά. Γκολ! Γκολ! Γκολ ο ΠΑΟΚ! Ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς το κάρφωσε. Μία, δύο, τρεις. Με κεφαλιά ο Σέρβος σκοράρι. Αψογή ασίστα από τα αριστερά. Κεφαλιά του Ζίφκοβιτς και 1-1 ο ΠΑΟΚ. Επιτέλους ένα γκολ κόντρα σε αυτούς. Επιτέλους ο ΠΑΟΚ το δικαιούνταν και το πετυχαίνει με τον αρχηγό του. Η σέντρα από τον Τάισον από τη μικρή περιοχή ο Αντρίγια με κεφαλιά ευστοχή σε ένα διάστημα που τους έκλεισε η πολιορκία του ΠΑΟΚ. Βγήκε, οι Βέλγοι δεν ήταν ικανοί να αμυνθούν με ψυχραιμία 5 λεπτά. Ήταν κλεισμένοι στην περιοχή τους και ο ΠΑΟΚ ισοφάριζε. 1-1 στο 35. Κι άλλο γκολ φωνάζουν οι ΠΑΟΞίδες. Να που ο ΠΑΟΚ παίρνει αυτοπεποίθηση. Θα γεμίσουν οι της Άντρελεχτ όπως στον πρώτο αγώνα. Ο Μπάμπα κόβει. Ο Τάισον κατεβάζει. Ξεχύρεται ο Τάισον. Για να δούμε τώρα που είναι σε πανικό. Ψάχνει την μπάσα. Τάισον. Παίζει για τον Κωνσταντέλια. Ανεβαίνει ο Μπάμπα. Προσεγγίζει την περιοχή. Κωνσταντέλιας. Σεντράρει. Ο Μύθου μέσα στην περιοχή. Γυρίζει πίσω. Στον Γκένι. Χάνει την πρώτη μονομαχία. Παίρνει τη δεύτερη. Σκυλή. Φάουλ. Φάουλ ρε. Φάουλ. Δεν δίνει τίποτα σε κράτημα. Εκεί επάνω στον Γκένι. Όλος ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για ένα πεντακάθαρο φάουλ στον Γκένι. Σε ένα διάστημα που οι Έλληνες έχουν επιβληθεί και οι Βέλγοι δείχνουν μικρή στην αντίδρασή τους. Μόνο οι ΠΑΟΞίδες ακούγονται στο καλύτερο διάστημα του ΠΑΟΚ που έφερε την ισοφάριση. Μπιανκόν για τον Μαμάρ. Τώρα θέλουν να ελέγξουν έπειτα από ένα διάστημα απόλυτης κυριαρχίας του ΠΑΟΚ. Κυκλοφορούν την μπάλα γρήγορα, αλλά πάντα στην άμυνά τους. Θέλει υπομονή και βέβαια τεράστια προσοχή. Φεύγουν στην πλάτη. Πιθανό offside, Μιχαηλίδης, Βέτκοβιτς κατεβάζει. Διώχνει ο Μιχαηλίδης offside, σε δεύτερο χρόνο το δίνει ο βοηθός. Να που ο ΠΑΟΚ με την μπάλα στα πόδια, με υπομονή και με τη δεξιά του πλευρά να οργιάζει πραγματικά με Κένι και Ζίβκοβιτς. Μπορεί να κάνει την Άντερλεχτ να αισθανθεί άσχημα στο γήπεδό της. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα για να έρθει το αποτέλεσμα. Η Άντερλεχτ που μπήκε δυνατά είχε αυτοπεποίθηση. Ελουστόντο, Ζαφύρης, το Ζίβκοβιτς φεύγει ο Κένι, Ζίβκοβιτς συγκλίνει, γεμίζει στον Μύθου, χάθηκε η μπάλα, πιέζει ο Τάισον, στο ριπρέσο ΠΑΟΚ, δεν κάνουν λάθος οι της Άντερλεχτ. Με τον Εντιαγέ, ένα φάουλ εκεί δεν ήταν κακό. Ανοίγονται όμως, ανοίγουν δεξιά τώρα. Ανεβάζουν τον Μαρμάρ, πατάει η περιοχή ο Μαροκινός, γυρίζει. Δεν μπορεί ο Τσβέτκοβιτς. Κένι, ματσάρα βλέπουμε εδώ στις Βρυξέλλες. Τι έδωσε, πλάγιο out στην μπάσα του Κένι προς τον Μύθου. 1-1 και ο ΠΑΟΚ σίγουρα μπορεί να το δει καλύτερα και πιο αποφασιστικά η Άντερλεχτ όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια, έχει πολλές αδυναμίες. Από τα αριστερά ανεβάζουν τον Εντιαγέ. Γυρίζει ο Ζίβκοβιτς. Η μπάλα στον Ενγκακάνα, πατάνε περιοχή, επικίνδυνα. Αργεί ο Κωνσταντέλιας, Μαμάρ, Τάισον, παίρνει ο Κωνσταντέλιας. Από την περιοχή του ΠΑΟΚ ξεκινάει η επίθεση. Κωνσταντέλιας τη φέρνει στον άξονα. Πάσα ρέτην, πασάρει στο Μύθου. Κωνσταντέλιας με μία δεν βγαίνει το φάλτσο. Ζαφύρης. Όπου φοβερή επιτόπια τρίπλα του Ζαφύρη για τον Ζίβκοβιτς. Έχουν γυρίσει όμως οι αντίπαλοι. Σανταμαρία. Με αριστερό αλλάζει για τον Τάισον. Κάνει το κοντρόλ. Πλησιάζει την περιοχή Τάισον. Πατάει από τα αριστερά. Γυρίζει, δεν πέρασε η πάσα. Ας κάνουν φάουλ τώρα εκεί. Η μεγάλη για τον Τσβέτκοβιτς. Είναι ένας με τους δύο στόπερ του ΠΑΟΚ. Τσβέτκοβιτς. Ανεβαίνουν και οι συμπαίχτες του. Πασάρι, μέσα στην περιοχή ο Λανσάνα. Τριπλάρι τον Μιχαηλίδη. Σουτάρι, διώχνει ο Παυλέγκα. Σανταμαρία. Διώχνει ο Ζαφύρης. Ο Μιχαηλίδης δεν αμύφθηκε καθόλου καλά. Ζαφύρης, σαν σκύλος, κερδίζει. Διώχνει ο Μπάμπα. Βάζει Μπιανκόν, Μύθου, μια κόντρα πάρ την αραγόρι μου. Πλάγιο, τι δίνει, πλάγιο στην Άντερλεχτ. Μονομαχίες, δεν υπάρχουν και πολλές δυνάμεις. Στο 39, φάση για την Άντερλεχτ μετά από ώρα. Σε αυτή την φάση, τρεις Βέλγοι με τέσσερις Έλληνες. Όπου ο Παυλέγκα σώζει τον ΠΑΟΚ. 39 λεπτά παιχνιδιού, 1-1. Τσβέτκοβιτς, κόβει ο Σανταμαρία. Μιχαηλίδης. Σηκώνει ψηλά, δεν τη διεκδικεί ο Κωνσταντέλιας. Πλάγιο out για την Άντερλεχτ. Με τον Μαμάρ. τον μαροκινό δεξιό μπακ που έχει πολύ καλά ανεβάσματα. Ζαφίρης ξανακλέβει, Κωνσταντέλια στην πουλάει, Τάισον, Μπάμπα σηκώνει διεκδικήσιμη, Μπιανκόν, την έφαγε ο Κωνσταντέλιας, παίζεται λέει ο διαιτητής, ανεβαίνουν από τα αριστερά με τον Σικάν ή της Άντερλεχτ. Ο Μίθου ήταν εκείνος που χτύπησε νωρίτερα, σηκώθηκε. Ο ΠΑΟΚ σε οργανωμένη άμυνα αλλά πολύ κλειστά στην περιοχή του. Εντιαγέ στο 40. Μετά από ώρα η Άντερλεχτ γεμίζει την περιοχή του ΠΑΟΚ. 1-1 στις Βρυξέλλες. Λανσάνα και ο διαιτητής έρχεται σε επαφή με την μπάλα. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Μπιανκόν πολύ ψηλά από το κέντρο. Ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση οπισθοχωρεί πολύ. Πετρό. Διαβάζουν την άμυνα του ΠΑΟΚ. Δεν έχουν κερδίσει μέτρα. Συνεχίζουν να κρατάνε μπάλα στο κέντρο με τον Μπιανκόν. Βάζει τον Κάνα ανάμεσα στις γραμμές. Πάλι Μπιανκόν. Τώρα θα γεμίσει ο Κένι με τον Εντιαγέ. Του κάνει την τρίπλα. Ο Κάνα επικίνδυνα. Το σουτ out από τον Λασάνα. Και πάλι η Άντερλεχτ δείχνει ότι με την μπάλα στα πόδια, ακόμα και με οργανωμένη άμυνα, έχει το ταλέντο, έχει τον τρόπο να δημιουργεί καταστάσεις. Εδώ το σουτ εκτός περιοχής με την μπάλα να περνάει εκτός out. Πάρα πολύ ενδιαφέρον πρώτο ημίχρονο. Πολλές στιγμές από ένα γκολ οι δύο ομάδες. Ελουστόντο για τον Κένι. Μπροστά στον Ζίφκοβιτς. Θέλει να πατήσει στο Ζαφίρι. Χάνεται η μπάλα, αλλά ο Ζαφίρης είναι πάρα πολύ δυνατός στις μονομαχίες. Οδηγεί σε πλάγιο τους γηπεδούχους. Έχουν πέσει οι δυνάμεις στα τελευταία λεπτά. Κένι στον Ελουστόντο. Με Μιχαηλίδη. Περιμένει ο Τάισον. Φτάνει η μπάλα στο Βραζιλιάνο, στον χώρο του κέντρου. Με τον Μπάμπα. Μιχαηλίδης. Κάποια στιγμή υποθέτω θα πάει η μπάλα πάλι στα δεξιά. Εκεί όπου οι Βέλγοι δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται με τον Κένι και τον Ζίφκοβιτς σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Κένι. Ζίφκοβιτς. Πάλι συνδυάζονται. Κένι. Δεν προωθούν οι άλλοι. Ελουστόντο. Για τον Ζίφκοβιτς. Βρίσκονται με κλειστά τα μάτια οι δύο της δεξιάς πλευράς. Μιχαηλίδης. Μπάμπα. Ανεβαίνει ο Τάισον να πάρει μπάλα. Και πάλι μπάμπα. Τρακάρει μπάλα στο Μιχαηλίδη. Αν είναι δυνατόν. Η πάσα. Όχι και έτσι. Μιχαηλίδης ο Μπάμπα κάνει το φάουλ. Κίτρινη κάρτα εκτός περιοχής στο ημικύκλιο. Κοροϊδίστικο πραγματικά. Ο Μπάμπα σουτάρει την μπάλα πάνω στο Μιχαηλίδη και δημιουργεί κατάσταση για την Άντερλεχτ χωρίς κανέναν λόγο. Έχει χάσει σε δυνάμεις, χάνει το μυαλό του και τώρα δίνει ένα φάουλ ακριβώς στον άξονα και στο ημικύκλιο. Στο 43, κάρτα για τον Μπάμπα. Μπάλα δεν υπάρχει στο πεδίο. Σε πολύ καλή θέση η στημένη μπάλα και το φάουλ για τους γηπεδούχους. Από το λάθος του Μπάμπα. Για να δούμε εδώ τον Παυλένκα που έχει βγάλει δύο. Έχει κάνει το λάθος στο γκολ που δέχθηκε. Το τείχος, 4-5 άτομα, από πίσω πεσμένος ο Κωνσταντέλιας. Είναι σε πολύ καλή θέση, δεν ξέρεις αν θα σουτάρει δεξιοπόδαρος, αν θα σουτάρει αριστεροπόδαρος. Έτοιμος ο Αμπρός και ο Σικάν. Ο Τσέχος ο Αμπρός και ο Ουκρανός Σικάν, 44. Ο Αμπρός με το αριστερό. Και ο Σικάν το ζυγίζει, Σικάν εκτελεί, μπάλα δοκάρι, οριζόντιο, διώχνουνι του ΠΑΟΚ. Καλή εκτέλεση, η μπάλα κατέβηκε απότομα στο δοκάρι. Ήταν σε πάρα πολύ καλή θέση και αρκετά ποιοτική εκτέλεση του Ουκρανού. Γεμίζουν περιοχή, κεφαλιά, κόβει ο Μιχαηλίδης, Τρέχει ο Τάισον να προλάβει. Όχι, δεν έχει δυνάμεις. Πλάγιο out, ο Πάοκ πιέζεται. Ο Μπιανκόν βιάζεται. Σημαντική ευκαιρία για τους γηπεδούχους σε αυτό το δοκάρι στην εκτέλεση του Σικάν. Μπιανκόν. Πίσω η μπάλα. Περιμένουμε και τις καθυστερήσεις. Υπάρχει το cooling break. Σίγουρα θα έχουμε κάτι παραπάνω. Ο Κάνα στο κέντρο για τον Εντιαγέ. Εντιαγέ προσεγγίζει την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που κλείνεται αρκετά. Ο τέταρτος ο Ιταλός θα δείξει τις καθυστερήσεις. Θα έχουμε έξτρα 2 λεπτά από τώρα. Σε ένα διάστημα που οι του ΠΑΟΚ έχουν κουραστεί, έχουν οπισθοχωρήσει πάρα πολύ. Μπιανκόν ανεβαίνει ανενόχλητος. Ο στόπερ της Άντρελεχτ. Μπιανκόν στο Τσβέτκοβιτς. Κλέβει ο Μπάμπα. Μιχαηλίδης. Μπιανκόν. Πάλι στον Μαμάρ. Μαμάρ μια πάσα ο Μύθου. Δεν προλαβαίνει. Κάναμε το Ζίφκοβιτς. Κλέβει ο Σέρβος. Πασάρι Μύθου. Ζίφκοβιτς όχι. Ο Μύθου τρέχει να προλάβει. Δεν μπόρεσαν. Συνεχίζεται η πίεση από την Άντερλεχτ. Βάζει το Σικάν στην περιοχή. Αυτός σε πλάτη έχει τον Σανταμαρία. Ο Γάλλος του κλέβει την μπάλα. Έχει κλειστεί με τον Γκένι. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να βγει από την περιοχή του. Πρέπει να περάσει οπωσδήποτε το ημίχρονο. Έχει κλειστεί ο ΠΑΟΚ επικίνδυνα. Και δεν μπορεί να βγει καθόλου. Τάισον, κεφαλιά ανάποδη. Μιχαηλίδης, δεν βγαίνει μπάλα με τίποτα. Μαμάρ με τον Μπάμπα. Βάζει τον Τάισον και το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Επιτέλους. Επιτέλους κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Να φύγει η πίεση και να δούμε αν θα πάμε με το 1-1 στο ημίχρονο, που δεν είναι κακό. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ και κατάφερε να ισοφαρίσει, δείχνοντας ότι μπορεί να έχει προοπτικές να απειλήσει πολύ. Μιχαηλίδης για τον Ζίφκοβιτς, τον βλέπει, είναι μόνος του. Έχει άλλη μια φάση ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει. Δεν βλέπει και συμπαίχτες και περιμένει. Σανταμαρία. Για τον Μπάμπα. Όλοι οι Άντερλεχτ πίσω. Κωνσταντέλιας. Κάνει μια προσποίηση στον Μαμάρα. Ανεβαίνει ο Μπάμπα. Κωνσταντέλιας. Τον κρατάει, τον κυνηγάει. Δεν δίνει φάουλ. Τον κράτησε ο Μαμάρ και φεύγει. Δεν έδωσε φάουλ ο Ιταλός. Μιχαηλίδης κλέβει. Και σφυρίζει το τέλος. Τέλος πρώτου ημιχρόνου με νεύρα από τον Τάισον. Ο Ιταλός έχει χαρίσει 2-3 φάουλ και έβγαλε την Άντερλεχτ σε καλή φάση για επίθεση. Τέλος πρώτου ημιχρόνου 1-1. Η Άντερλεχτ πιο επικίνδυνη στο ξεκίνημα. Κατάφερε να προηγηθεί έπειτα από κόρνερ και rebound του Πετρό. Πασοφάρισε με ασίστ του Τάισον και κεφαλιά του Ζίφκοβιτς από τη μικρή περιοχή. 1-1, πάω και εσύ θα προκριθείς, φωνάζουν οι φίλοι του. Το μάτς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Άντερλεχτ δείχνει τη δυναμική της. Για να δούμε τι θα μας φέρει το δεύτερο 45 λεπτό. Και αν αυτό θα είναι το τελευταίο διάστημα, ο Γιαννούλης προθερμαίνεται εντατικά. Ο Γιαννούλης προθερμαίνεται, δεν αποκλείται να τον δούμε γρήγορα αντί του Ράχμαν Μπάμπα που έχει και κάρτα. Επιστρέφουμε στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. 1-1 λοιπόν. Αποτέλεσμα ημιχρόνου. Κρατάει την τύχη στα χέρια του ΠΑΟΚ. Ένα γκολ θέλει για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Βάσει τη εικόνα στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να το βρει, αρκεί βέβαια να είναι και προσεκτικό και ο ίδιο τα μετώπιστε, επειδή όντω δέχτηκε φάσει, αλλά θα μπορούσε να έχει βάλει και άλλα γκολ. Έχει φτιάξει και άλλε ευκαιρίε ο ΠΑΟΚ και σε σετ παιχνίδι και από στατικέ φάσει. Ο Ζίφκοβιτ τελικά στην τρίτη περίπτωση βρήκε τον γκολ. Βρήκε τον δρόμο προ τα δίχτυα. Μπορεί ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να δούμε πριν πάμε σε ένα σύντομο break τι συμβαίνει στα υπόλοιπα. Καταρχάς, το παιχνίδι που αφορά τον Όφη πλέον που είναι σε εξέλιξη στο 59, Τσέσκα Σόφια Μακάμπι Τελαβίβ, παραμένει αυτό το 0-1 για την Μακάμπι, το 1-0, διαμορφωμένο από το 12. Είχαν χάσει και πέναλτι οι Ισραηλινοί, ωστόσο θέλουν ακόμα δύο τέρματα για να πάνε το παιχνίδι καταρχάς στην παράταση. Θυμίζω πρώτο ματς νίκη για Τσέσκα Σόφια με 3-0. Και ο νικητής θα παίξει με τον Όφη στα playoffs του Europa League. Από τα πριν, θυμίζω επίσης πρόκριση Μπεσίκτας, δίπλωση της νίκης με την Χράντεκ Κράλοβε. Θα τα πούμε για τη Χράντεκ τώρα στο ημίχρονο. να κάνουμε μια μινι ανασκόπηση του προφίλ της αντιπάλου του Παναθηναϊκού. Πρόκριση για Ομόνια 1-0 επί της Λίνκολ. Η Πάφος δεν κατάφερε. 3-3, ένα match rock. Μάλιστα έχει βρεθεί και μέχρι σκορ πρόκρισης η ομάδα της Κύπρου. Αυτά. Α, και να πούμε ότι στο Χάμαρμπι Ρακόφ, η Ρακόφ έχει πάρει την πρόκριση και μάλιστα με γκολ του δικού μας του Στράτους Βάρνα, ο οποίος συχνά πυκνά σκοράρει με μια κοντινή κεφαλιά. Το πρώτο παιχνίδι 0-0, το δεύτερο 1-0, ένα γκολ σε δύο μάτς και αυτό με ελληνικό χρώμα. Πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Ευρωπαϊκός τελικός λέγαμε. Δεν μπορούμε να έχουμε και καλύτερο θέμα. Και το γκολ! Το γκολ με τον Καβρίνι, τον Ρώση. Να που έγινε το λάθος των ήττων Γερμανών. Και ο Ρώση πετάχτηκε και κάνει το 1-0 υπέρ της Ιταλίας. Μπράιντερ μαρκάρει ο Ρώση, κόβει, βγαίνει μπροστά ο Σιρέας. Και είναι ο Αλτομπέλι και ο Κόντι δεξιά. Γυρίζουνε γρήγορα οι Γερμανοί. Ο Κόντι πάντα έχει την μπάλα. Την πατάει, αφήνει την μπάλα στον Ρώση. Μπαίνει ο Ρώση, την αφήνει στον Σιρέα. Ο Σιρέα την πατάει για τον Μπέρκομι, ξανά Σιρέα. Δεν παίζουν οι Γερμανοί τεχνικό offside. Σιρέα, Ταρντέλι, πάει να κάνει το σούτ. Είναι 2-0! 2-0 για την Ιταλία! Βγαίνει και ο Τζεντίλε με τον Σιρέα. Η μπάλα καταλήγει στον Κόντι για να γίνει αντεπίθεση και είναι τρεις Ιταλοί μπροστά. Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή, μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα του για τον Αλτομπέλι που κάνει το 3-0 σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση, εκτυπλάδα, το πρίο, η φαντασία, 3-0, το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.

Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και ο τελικός του επικοντό γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβο. Με διπλή ελληνική συμμετοχή και με Κατερίνα Στεφανίδη και με Αριάδνη Αδαμοπούλου. Η Αριάδνη ήταν η πρώτη που ξεκίνησε την προσπάθειά της από ελληνικές συμμετοχές και με άνεση πέρασε το 4-30. Με άνεση το πέρασε και πριν από λίγο, από λίγα δευτερόλεπτα, και η Κατερίνα Στεφανίδη. Οπότε εδώ είμαστε να σας ενημερώνουμε. Επίσης, φίλοι του Όφη, 2-0 η Μακάμπι Τελ Αβίβ. 2-0 στο 64, παρακαλώ. Έχει ακόμα 26 λεπτάκια, σύν τις όποιες καθυστερήσεις. Ακόμα ένα γκολ Μακάμπι και το πηγαίνει παράταση. Και έχει και αρκετές ευκαιρίες η Μακάμπι, από ό,τι βλέπω. Θα σας ενημερώνουμε και γι' αυτό. Λοιπόν, κατά τα άλλα, υπάρχει ένα δημοσίευμα πριν από λίγη ώρα από Σερβία μεριά για τον Τικνιζιάν, έναν εκ των στόχων του Ολυμπιακού για το αριστερό άκρο της άμυνας, και από ό,τι φαίνεται εκείνων που έχουν σε περίοπτη θέση πλέον οι Πειραιώτες. Τώρα όλα αυτά εν αναμονή και το αυριανό ραντεβού έτσι με τον Μεντιλίμπαρ, το οποίο αυτό είναι που έχει την μεγαλύτερη σημασία. Τέλος πάντων, αυτό δημοσίευμα το οποίο αναφέρει ότι η διαφορά πλέον Ολυμπιακού και Ερυθρού Αστέρα είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ για τον Τικνιζιάν, ένα πολύ επιθυκογενές μπακ, αριστερός μπακ, βασικός και διεθνής με την Εθνική Αρμενίας. Οπότε το έχουμε, και αν υπάρχει κάποια εξέλιξη θα την μεταφέρουμε. Λοιπόν, λέγαμε για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, επιβεβαιώθηκε πλέον ότι θα είναι η Χράντετς, δίπλωσε τις νίκες η Μπεσίκτας. Θυμίζω το πρώτο μάτς στο ΆΚΑ την άλλη Πέμπτη, και η ρεβάνς θα γίνει στην Τσεχία στις 27 του μήνα. Τώρα αναμένουμε και τις ακριβείς ώρες από την UEFA. Πάντως είναι μια ομάδα η Χράντετς χωρίς την ιδιαίτερη ευρωπαϊκή εμπειρία. Μάλιστα είναι μόλις η τρίτη σεζόν που συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η πρώτη ήταν πολύ παλιά, το 60-61, τότε στο κύπελλο πρωταθλητριών. Κάπου εκεί ενδιάμεσα 95-96 έπαιξε και στο κυπελλόχων. Θέλω να πω, δεν υπάρχει και ιδιαίτερη εμπειρία για μια ομάδα που έχει ιδρυθεί το 1905. Παίζει σε ένα γήπεδο, αυτό μας αφορά τώρα ιδιαίτερα. Πού θα πάνε οι φίλοι του Παναθηναϊκού? Δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Η Φινέπ Αρένα είναι 9.300. Είναι οι θεατές που χωράει, με έναν προπονητή τον οποίο τον έχει καιρό. Είναι 2,5 χρόνια περίπου. Ο Τσέχος, ο Ντέιβις Χορέης. Γενικά έχει πάρα πολύ τσέχικο στοιχείο. Η Χράντετς πρέπει να είναι 4-5 maximum οι παίκτες από άλλες χώρες. Και βεβαίως από αυτούς τους Τσέχους ξεχωρίζει ο δικός μας, ο πρώην δικός μας, ο Βλάντιμιρ Νταρίντα. Χρόνια στον Άρη.

Εντάξει, πολλή ποιότητα δεν λες ότι έχει, τουλάχιστον αναλύοντας κάπως τους παίκτες, εντάξει, βάσει και του Transfermarkt, η πιο ψηλή χρηματιστηρική αξία εντοπίζεται στον τερματοφύλακα, 2,5 εκατομμύρια, ο κύριος Ζαντράζιλ, Τσέχος κι αυτός. Και ο δεύτερος σε χρηματιστηρική αξία είναι ο Σλόντσικ, είναι επιθετικός χαφ. Έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, όχι πολλές αγωνιστικές, τρεις με δύο νίκες. Από ό,τι έβλεπα. Ναι, δύο νίκες, μία ισοπαλία για την Χράντεκ Κράλοβε. Από πέρσι τερμάτισε τέταρτη μέσω του playoff. Στην κανονική διάρκεια ήταν πέμπτη, τέταρτη μέσω του playoff, που ήταν και η υψηλότερη θέση που έχει πάρει στην ιστορία της. Είναι μια πρόκριση σαφώς στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Είναι το απόλυτο φαβορί. Πρέπει να το επιβεβαιώσει και εντός αγωνιστικού χώρου η ομάδα του Νίστρουπ. Λοιπόν, ναι, γι' αυτό το λέω, φίλε. Μου λέει ο φίλος εδώ πέρα, οι φίλοι του Όφη έχουν κλείσει ήδη εισιτήρια για τη Σόφια. Μοσουράκη, κάνε το θαύμα σου. Πιστεύω αλλάζουν. Θέλω να ελπίζω τουλάχιστον. Ή τουλάχιστον να μην έρθει πρόκριση για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και να μην χρειαστεί να γίνει αυτή η αλλαγή. Θυμίζω για όσους δεν το έχουν κατά νου, έχει δρομολογηθεί ήδη το πρώτο πακέτο εκεί, charter για τη Σόφια από τους φίλους του Όφη. Ρεβάνς θα γίνει στην Σόφια και ήδη έχουν αρχίσει και το τρέχουν. Λοιπόν, φίλε, δεν σου είπα ότι με την ευρωπαϊκή εμπειρία που δεν έχει η Χράντεκ, ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλισμένη την πρόκριση, επειδή μου λες ότι και η CSKA 1948 δεν ήταν κάποιο ευρωπαϊκό μεγαθέριο. Δεν είπα ότι ήταν. Τα δεδομένα βάζουμε κάτω. Αναλύουμε αν μια ομάδα που έχει αντίπαλος η δική μας έχει μια αλφα εμπειρία ή όχι στην Ευρώπη. Αν έχει, τι ρόστερ έχει, τι προπονητές έχει, όλα τα αναλύουμε και μετά κάνουμε μια ζήτηση.

Μπράβο, αυτό που μου λέει ο φίλος έπρεπε να πω πρώτο-πρώτο. Το λέγαμε τόσο καιρό, τόσες μέρες, από τότε που είχε βγει ο ζευγάρι πιθανό, το Μπεσίκτας Χράντεκ. Σας είπα ότι είναι η τρίτη μόλις παρουσία. Η πρώτη ήταν τότε παλιά, το 60-61. Σημαίνει πολλά ή και τίποτα, αλλά κάτι σημαίνει για τον Παναθηναϊκό, επειδή ήταν και η πρώτη του ευρωπαϊκή παρουσία τότε, το πρώτο μάτς ευρωπαϊκό. Με αντίπαλο τη Χράντεκ. Είναι ιστορική σημασία, αν μη τι άλλο. Το 60-61 τότε στο πρωταθλητριών. Εντάξει. Από τότε άλλαξαν πολλά. Άλλαξαν πολλά. Από τότε μεσολάβησαν πολλά παραπάνω για τον Παναθηναϊκό ευρωπαϊκά, αν μη τι άλλο, σε σχέση με την Χράντεκ.

Κατά τ' άλλα, υπάρχει αναβολή στη ρεβάνς του Κλάξβικ Λεχ Πόζναν λόγω Μίχλης. Στα νησιά Φερόα θα γινόταν το παιχνίδι, για αύριο πήγε. Και από ό,τι βλέπω από το διεθνές στερέωμα, φαίνεται να υπάρχει συμφωνία μεταξύ Παρί και Μπαρτσελώνα για τον Φεράν Τόρες, για τη μεταγραφή του γύρω στα 50 εκατομμύρια θα δώσουν οι Παριζιάνοι.

Αποτυχημένη δεύτερη προσπάθεια από την Αρία Αθήνα Δαμοπούλο στα 4.45. Αποτυχημένη, εκεί έβαλε τον πήχη, δεν το κατάφερε. Τόσο η Αριάθνη όσο και η Κατέρινα Στεφανίδη, θυμίζω στην πρώτη τους προσπάθεια είχαν περάσει τα 4.30.

0: Ένα αναμονή τη έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στι Βρυξέλλε. Θυμίζω, Άντερλεχτ ΠΑΟΚ στο 1-1 προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι με τον Πετρότη στο 20 σε μια στατική φάση. Μια πρώτη κεφαλιά του Μπιανκόν. Μια ασθενή επέμβαση από τον Παυλένκα. Και από κοντά ο έτερο στόπερο Πετρότ πήρε το inbound και έγραψε το 1-0. Ο Παυλένκα, βέβαια, που έχει σώσει τον ΠΑΟΚ σε αρκετέ περιπτώσει. Τον έχει σώσει τον ΠΑΟΚ στο φινάλε και το δοκάρι. Αλλά και ο ΠΑΟΚ είχε αρκετές στιγμές. Πέρα από τον γκολ απάντηση στο 34 με τον Ζίφκοβιτς, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει βρει παραπάνω φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα και σε σετ παιχνίδι. Και μάλιστα με ανάπτυξη από τα πλάγια, με πλαγιοκοπήσεις, κυρίως από δεξιά και από αριστερά όμως. Αλλά και με εκτελέσεις κόρνερ, μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Μύθου. Μας μετέφερε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου ότι έκανε πιο εντατική προθέρμανση ο Γιαννούλης στο φινάλε, οπότε μένει να φανεί αν θα είναι η πρώτη κίνηση από τον Λύση και αν αυτό θα σημαίνει βέβαια και την επανεμφάνισή του με, όχι τα ασπρόμαυρα ακριβώς, λευκά φοράει ο ΠΑΟΚ σήμερα και είναι και ωραία η λευκή εμφάνιση. Λέει ο φίλος ότι μιας και αναφέραμε Φεράν Τόρες, ας πω εγώ, λέει, τέλος εποχής για Πάρη πλέον. Με Ντίνα, Κλειούς και Τόρες δεν πάνε πουθενά. Βέβαια, ξέρεις φίλε, κάτι τέτοιες κινήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν πάει μπροστά την Πάρη, ενώ όχι με μεταγραφές πολύ φανταχτερές. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω και πολύ μεγάλη, σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τον Τόρες. Εντάξει, προφανώς είναι πολύ καλός. Παίκτης χάρισε και το Μουντιέλα στην Ισπανία. Αλλά βλέπω τους παίκτες των δύο ομάδων να βγαίνουν σιγά σιγά. Έχουμε. Ωραία. Έχουμε Δημήτρη. Οπότε επιστροφή στις Βρυξέλλες στην ρεβάνς του ΠΑΟΚ δεύτερο ημίχρονο. Έλα Δημήτρη. Και βλέπω και Γιαννούλη.
1: Όχι μόνο του Γιαννούλη. Είναι το αναμενόμενο και αυτό που δεν προκαλεί κάποια έκπληξη. Μπαίνει ο Γιαννούλης και βγαίνει ο Μπάμπα. Η δεύτερη αλλαγή του ΠΑΟΚ είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Βγαίνει ο Μύθου και μπαίνει ο Καμαρά. Αυτό είναι μη αναμενόμενο εντελώς. Να δούμε ποιος θα είναι ο φορ, αν θα είναι ο Κωνσταντέλιας ή ο Ματί Καμαρά. Πάντως αυτοί οι δύο είναι μπροστά. Αυτοί οι δύο είναι μπροστά σε φάση άμυνας. Ένα γέμισμα, η μπάλα φεύγει πίσω. Λοιπόν, Άντρελεχτ ΠΑΟΚ 1-1. Στο 19 ο Πετρό, στο 34 ο Ζίφκοβιτς. Συνολικό σκορ 2-1 για τους Βέλγους. Ο ΠΑΟΚ δεν αμύρθηκε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχασε ευκαιρίες, αλλά δέχθηκε αρκετές φάσεις και σε μεταβάσεις και σε σετ παιχνίδι. Έβγαλε ευκαιρίες και σε στημένο και σε μεταβάσεις. Και τώρα έχουμε τον προπονητή της ομάδας να μην βάζει τον Γερεμέγεφ, αλλά τον Ματί Καμαρά, που θα δούμε σε φάση επίθεσης αν είναι πίσω από τον Κωνσταντέλια. Και ο Έλληνας Άσος να παίξει ως φόρ. 1-1, κάνει προσποίηση εδώ ο Αμπρός, αφήνει δύο παίκτες του ΠΑΟΚ πίσω του. Προσποιείται, σουτάρει, γκολ. 2-1, ο Αμπρός για πλάκα πραγματικά αδειάζει δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, σουτάρει ανενόχλητος. Είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν αμήνεται καθόλου καλά και εδώ είναι το αποκορύφωμα αυτής της κατάστασης, πόσο εύκολα ο Τσέχος βρέθηκε σε θέση βολής και από τα 15 μέτρα με ένα απλό πλασέ κάνει το 2-1 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Καταρακωμένους τους βλέπω τους παίκτες του ΠΑΟΚ, δεν μπορούν να πιστέψουν ότι και πάλι στο ξεκίνημα δέχονται γκολ, βεβαίως με τεράστια δική τους ολιγορία. Ένας παίχτης έκανε κούρσα 10 μέτρων και πολύ απλά με αριστερό πλασέ κατάφερε να σκοράρει. Είπαμε και νωρίτερα ότι ο τρόπος που αμήνεται ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ κακός και σε μεταβάσεις και σε σετ παιχνίδι η Άντρελε καταφέρνει εύκολα και δημιουργεί ευκαιρίες. Και βεβαίως ό,τι και να σκέφτηκε ο Λύση, με την παρουσία του Καμαρά στην επίθεση. Φέρνει την ομάδα του και πάλι πίσω στο σκορ με ένα γκολ πίσω στην υπόθεση πρόκριση με δύο τέρματα. Σε ένα ακόμη κακό ξεκίνημα. Κένι Καμαρά από τα δεξιά. Βγαίνει με την μπάλα εκτός γηπέδου. Ο Καμαρά είναι ποδοσφαιριστής με πολλές φυσικές δυνάμεις και σε ένα τέτοιο παιχνίδι που οι δυνάμεις μειώνονται γρήγορα σε αυτή τη φάση της χρονιάς σίγουρα μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Αλλά βέβαια ακόμα ψάχνουμε να δούμε μια επίθεση του ΠΑΟΚ. Κλέβει ο Τάισον, Σαντα Μαρία, για τον Τάισον στα αριστερά. Ο αντίπαλός του πρώτος πάνω στην μπάλα. Διώχνει ο Κούσεμανς. Ο Ελουσόντο χάνει και αυτή τη μονομαχία. Ο νεαρός Ονκάνα πέφτει κάτω. Το γήπεδο είναι πάλι όρθιο. Η Άντρελεχτ έχει πάρει και πάλι ψυχολογία. Επαναλαμβάνουμε, όπως ο ΠΑΟΚ παρουσιάζεται έτσι πίσω από την μπάλα, δεν έχει τύχει, δεν αμήνεται καλά. Όσες συνεργασίες καλές και να βγαίνουν, έχουν πάρει και πάλι ισχυρή αυτοπεποίθηση οι γηπεδούχοι. Τώρα ο προπονητής τους φωνάζει να παραμείνουν ψηλά. Κένι Ελουστόντο, πάλι δεν μπορεί. Ζαφύρης. Ο Κένι σε ένα χέρι αντιπάλου, φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ, που δεν έχει καταφέρει να κρατήσει μπάλα καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο και στο ξεκίνημά του. Τώρα θα επιχειρήσει να ξεκινήσει μια επίθεση με Μιχαηλίδη. Για τον Γιαννούλη, πρώτες επαφές με την μπάλα και πάλι μετά από τα 5 χρόνια που έλειψε. Γιαννούλης. Τάισον, ανεβαίνει ο Γιαννούλης. Τάισον οδηγεί την μπάλα τα αριστερά, μια προβολή, πλάγιο, out. Γιαννούλης πίσω για τον Μιχαηλίδη. Ο Κωνσταντέλιας παίζει φόρ για τον ΠΑΟΚ. Ο Καμαράς το 10. Αυτή είναι η απόφαση του προπονητή. Δεξιά μπάλα για τον Κένι. Σεντράρει ο Κένι. Κόβουν εύκολα οι αντίπαλοι. Κένι και πάλι γυρίζει προς τα πίσω. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Μετά από ώρα ο ΠΑΟΚ κάνει επίθεση και διαπιστώνουμε ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας παίζει στον φορ. Δεν πιστεύει καθόλου στον Γερεμέγεφο προπονητής. Δυστυχώς τον έχει ακυρώσει σε αυτά τα προκριματικά. Σε θέση που ο ΠΑΟΚ πονάει, ακυρώνει και τον παίχτη που τον έχει. Ούτε καν. Κόρνερ όμως με τον Ζίφκοβιτς, εκτελεί ο Σέρβος. Πάει να μπει ο Καμαρά. Κένι σουτάρι. Χέρι ζητάει του ΠΑΟΚ. Φάουλ δίνει ο διαιτητής. Ο διαιτητής δίνει φάουλ νωρίτερα. Αφήνει τη φάση να εξελιχθεί στην πρώτη επαφή. Σε ένα δεύτερο σουτ καταλογίζει επιθετικό φάουλ. Πολύ παράξενη απόφαση, γιατί στην αρχή δεν δίνει τίποτα και μόλις ο ΠΑΟΚ ζητάει πέναλτι στο δεύτερο σουτ, τότε δίνει το φάουλ υπέρ του Μπιανκόν. Στο 51. Πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν αμήνεται καθόλου καλά στο παιχνίδι.
0: Πάντως, Δημήτρη, σε δεύτερο χρόνο χέρι ήταν ξεκάθαρο, έτσι.
1: Ο διαιτής άφησε τη φάση και μόνο όταν ζήτησε ο ΠΑΟΚ πέναλτι, τότε και ούτε VAR υπάρχει. Ο ΠΑΟΚ ζητάει VAR, τίποτα δεν υπάρχει. Δεν δίνει ούτε καν σημασία στο VAR. Ο Μαμάρ ανεβαίνει, ο Τάισον δεν μπορεί να κυνηγήσει. Μαμάρ σουτάρει, κοντράρει, μπάλα φτάνει στον Τάισον. Κόντρα επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Ανεβαίνει και ο Γιαννούλης που έχει πολλές δυνάμεις. Τάισον δεν πρέπει να βιαστεί. Παίζει για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας τριπλάρει έναν, θέλει να περάσει και τον δεύτερο. Φάουλ. Να και ένα σφύριγμα υπέρ του ΠΑΟΚ από τον Ιταλό. Ο Τάισον δεν περίμενε τον Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ με την μπάλα στα πόδια μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις. Έχει ευκαιρίες. Όταν αμήνεται, επαναλαμβάνουμε, είναι πολύ κακός. Ζίφκοβιτς στο φάουλ. Στο 52 η Άντερλεχτ προηγείται με 2-1. Ο ΠΑΟΚ θέλει 2 γκολ για να το πάει στην παράταση. Ζίφκοβιτς 15-20 μέτρα από το κέντρο αριστερά. Ετοιμάζεται να εκτελέσει. Τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ θα κάνουν ένα screen. Προς τον Μιχαηλίδη θα πάει μπάλα. Κεφαλιά από τον Μπιανκόν. Δεύτερη μπάλα μαζεύει ο Ζαφίρης. Δεν παίζει, θέλει το πλάγιο υπέρ του. Γιατί? Μιχαηλίδης. Λάθος γίνεται. Άμα θες το πλάγιο και δεν παίζεις, κάνεις το λάθος. Φάουλ υπέρ της Άντερλεχτ.
0: Δημήτρη, πολύ γρήγορα να σου πω είναι ότι μας έδωσαν και δεύτερο replay, όχι για το φάουλ, για το χέρι, φαίνεται να έχει βρει και λίγο σώμα. Αυτό.
1: Δεν το έλεξα καθόλου, δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Χούσεμανς, ο goalkeeper της Άντερλεχτ, σηκώνει την μπάλα, χάνει ο Λουστόντο, Κένι, χάνει και αυτός. Σβέτκοβιτς, κερδίζει ο Μιχαηλίδης, παίρνει ο Σανταμαρία, πασάρει στο Ζίφκοβιτς, αλλάζει για τον Τάισον. Τάισον πίσω για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης ανεβαίνει, παίζει με τον Βραζιλιάνο. Τάισον, Γιαννούλης και πάλι για τον Τάισον. Οργανωμένα η Άντερλεχτ αμήνεται. Σανταμαρία, Ελουστόντο. Με τον Κένι ανεβαίνει ο Άγγλος. Ο Καμαρά είναι offside. Θα πάρει την μπάλα, θα γυρίσει. Ο βοηθός σφυρίζει τώρα το offside. Το 54 δεν κράτησε ο ΠΑΟΚ στο ξύλινο του δευτέρου ημιχρόνου. Έχει πέσει το γήπεδο βεβαίως που επηρεάστηκε στο καλό διάστημα του ΠΑΟΚ και σήγησε. Είναι και πάλι στα πάνω του. Με τον Κούσεμανς το ελεύθερο. Πρώτη ο Ουκρανός, ο Σικάν. Κρατάνε την μπάλα, Τσβέτκοβιτς με τον Ελουστόντο. Κένι, Κάνα. Η μπάλα σε πόδια Βέλγων. Μέσα στην περιοχή. Κλέβει ο Ζαφίρης. Δεν διώχνουν οι του ΠΑΟΚ. Ο Ελουστόντο χάνει και πάλι από τον Τσβέτκοβιτς. Είναι κακός ο Ελουστόντο πραγματικά. Τσβέτκοβιτς μέσα στην περιοχή. Σέντρα σουτ, γκολ! Στατικός ο Σικάν, το 3-1. Ανεπόκλητος, ο Ελουστόντο είναι σε άλλο γήπεδο εντελώς και ο Σικάν κρεμάει τον Παυλένκα. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-1. Πλέον νομίζω ότι δεν υπάρχει γυρισμός για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζίφκοβιτς πηγαίνει στον πάγκο και μιλάει έντονα με τον προπονητή. Ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ κακός πίσω από την μπάλα, σε μονομαχίες, σε αντιμετώπιση οργανωμένων επιθέσεων. Ο Ελουστόντο τραβάει τα μαλλιά του, αλλά και εμείς τραβάμε τα μαλλιά μας με αυτό που βλέπουμε από τον ίδιο. Ο Σικάν βάζει ένα εξαιρετικό γκολ, βεβαίως αμαρκάριστος. Ο Παυλένκα ήταν ένα μέτρο εκτός περιοχής. Η Άντερλεχτ κάνει το 3-1 και ο ΠΑΟΚ βεβαίως είναι με την πλάτη στον τοίχο. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έτσι όπως αμήνεται σήμερα η ελληνική ομάδα, δεν είχε καμία τύχη. Το γήπεδο είναι όλο όρθιο. Πανηγυρίζει για την Άντερλεχτ που σαφώς είναι ανώτερη. Μπορεί και βγάζει φάσεις. Οι παίχτες της δείχνουν διάθεση να επιτεθούν κι άλλο, να βάλουν κι άλλα γκολ. Κένι. Με τον Ελουστόντο. Και πάλι Κένι. Από τα δεξιά. Με τον Ζίφκοβιτς. Πίσω στον Μιχαηλίδη. Ανεβαίνει από την πλευρά ο Μιχαηλίδης. Με τον Τάισον και τον Γιαννούλη. Μιχαηλίδης. Θα σκάψει για τον Κένι. Κένι στο Ζίφκοβιτς, ανεβαίνει ο Ζαφίρης. Με τα αριστερό σεντράριο Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας κατεβάζει την μπάλα μέσα στην περιοχή Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας θέλει να πασάρει στον Ελουστόντο, στάρει ο Ελουστόντο, out. Corner. Η μπάλα βρήκε σε αντίπαλο, corner από την αριστερή πλευρά για τον ΠΑΟΚ. Στο 57, μέσα στην περιοχή ο Κωνσταντέλιας, σούταρε ο Ελουστόντο. Η μπάλα βρήκε σε αντίπαλο. Στημένη μπάλα για τον μέσα στη μικρή περιοχή ποδοσφαιριστές. Να και ένα αντικείμενο στο Κωνσταντέλια. Να και άλλο αντικείμενο στο Κωνσταντέλια. Τα έχουμε και αυτά. Ακόμα και στο Βέλγιο. 58 λεπτό. Έχει ο ΠΑΟΚ 5 παίχτες στη μικρή περιοχή των Βέλγων. Εκτελεί ο Κωνσταντέλιας, ο Ελουστόντο δεν μπορεί. Όπως διώχνουν οι της Άντερλεχτ. Κένι και Γιαννούλης, η Μπαλασκάη. Σε πόδια Βέλγων, όπως συνήθως οι δεύτερες μπάλες σε αυτό το παιχνίδι. Έχουν πολύ αέρα. Από τα πρώτα λεπτά, έχοντας την μπάλα στα πόδια, είναι πάρα πολύ καλή η της Άντερλεχτ. Πετρό, με τον Εντιαγέ. Με τον Ζαφίρι, δεν ολοκληρώνει ο Ζαφίρις. Καλά, κερδίζει την μπάλα. Ζαφίρις πρέπει να πασάρει. Ζαφίρις πασάρει στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια πασάρει, Τάισον λουστάρει. Όχι, επάνω στον Κούσεμανς. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Μεγάλη ευκαιρία. Ο Τάισον σούταρε σε δεύτερο χρόνο επάνω στον αντίπαλο. Ζίφκοβιτς πασάρει για τον Κένι. Χάνει την μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία σε ένα τραγικό λάθος των Βέλγων. Η μπάλα δεν έφτασε στο σωστό χρόνο στον Τάισον. Όταν τη βρήκε, σούταρε στον τερματοφύλακα. Σβέτκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ βγάζει φάσεις, δεν είναι τόσο αποτελεσματικός και εδώ η ευκαιρία ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Στις στιγμές, Σικάν μόνος του είναι. Σικάν περνάει, πατάει περιοχή. Με τα μάτια του ΠΑΟΚ αμήνονται και πάλι ο Νκακάνα. Σουτάρει, διώχνουν εκεί με τον Γιαννούλη. Από την άλλη πλευρά, Τάισον τριπλάρει εντυπωσιακά, φάουλ. Δεν δίνει κάρτα διαιτής με τίποτα παρά το εσκεμμένο μακάρισμα. Στο 60, ο Ζαφίρης νωρίτερα δίνει την πάσα στον Τάισον σε πρώτο χρόνο για να εκτελέσει. Σε δεύτερο χρόνο ήταν κακό το πλασέ του Βραζιλιάνου. Παίρνει ο Ζίφκοβιτς. Από τα δεξιά, προσεγγίζει την περιοχή Ζίφκοβιτς. Πλησιάζει, πασάρει προς τον Κωνσταντέλια. Κόπηκε η πάσα. Εγκακάνα με τον Ζίφκοβιτς που είναι πολύ εκνευρισμένος. Παίζει στον Μπιανκόν. Κούσεμανς. Θέλουν να παγώσουν το παιχνίδι. Είναι ψηλά ο ΠΑΟΚ. Είναι 3 γκολ πίσω από το ενδεχόμενο παράτασης. Δεν δείχνει ότι ακόμα και να βάλει τα γκολ πραγματικά μπορεί να κρατήσει πίσω με τόσο παθητικό και κακό τρόπο που αμήνεται. Γιαννούλης. Κωνσταντέλιας τριπλάρει τον Μπιανκόν, φάουλ. Με τη μία το κοντρόλ και η τρίπλα ο Μπιανκόν τον ρίχνει, φάουλ 7-8 μέτρα έξω από την περιοχή. Ο Τάισον θα κάνει τη σέντρα. Είπαμε είναι πλάγια αριστερά με δεξί πόδι ο Τάισον που είχε και την ασίστ στο γκολ. 61 λεπτό. Εκτρά με δεξί πόδι ο Τάισον που είχε και την ασίστ στο γκολ. 61 λεπτό. Εκτελεί.

έπεσε ο Καμαρά. Πήρε την πρώτη κεφαλιά ο Ζαφίρης, δεν έκανε κίνηση στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα πέρασε out στο 62. Ο Σότσα λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα με VAR και τον Ελουστόντο. Εδώ και όταν υπήρχε δεν έδωσε σημασία. Κούσεμαν θα γεμίσει. Ελουστόντο πρώτη κεφαλιά. Καμαρά χάνει εντιαγέ με τον Πετρό. Πετρό πίσω για τον Κούσεμανς. Και πάλι Πετρό. Θα γεμίσει ο Κένι, δείχνει να ελέγχει. Ο Ελουστόντο θα σηκώσει την μπάλα. Πετρό. Λάθη επιλαθών. Μιχαηλίδης. Κατεβάζει ο Ενγκακάνα. Τα στόπερ του ΠΑΟΚ σε πολύ κακό βράδυ. Σε κάθε μονομαχία. Φτάνει η μπάλα δεξιά στον Μαμάρ. Γυρίζει ο ΠΑΟΚ, οργανώνεται. Έχει δεχθεί πολλά γκολ στην πρώτη ώρα του παιχνιδιού. Έχει δεχθεί φάσεις. Ο Κένι κλέβει, πετάει την μπάλα μπροστά. Δεν έχουν ψυχή, δεν έχουν την ψυχολογία. Έτσι όπως αγωνίζονται στην άμυνα για να το πιστέψουν. Η Άντερλεχτ έχει επιβληθεί. Είναι και αυτό. Το ότι ο ΠΑΟΚ παίζει προκριματικά ως ισχυρός με την Άντερλεχτ. Είναι και αυτό ένα φαινόμενο. Και οι Βέλγοι βεβαίως δείχνουν καλύτεροι από τον ΠΑΟΚ σε αυτή την περίοδο. Κατάφεραν με όποιο τρόπο μπόρεσαν να πάρουν το αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι. Και τώρα διαχειρίζονται πολύ καλά όλη την κατάσταση και κάθε τους επίθεση. Να ένα κλέψιμο του Μιχαηλίδη που παίζει με μία για τον Ζιφκοβιτς. Κόβει ο Πετρό. Δύσκολο τελευταίο ημίωρο για τον ΠΑΟΚ. Ειδικά αν δεν καταφέρει να μειώσει νωρίς για να ξαναμπεί κάπως. Τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει δύο αλλαγές. Ο Πορτογάλος της Άντερλεχτ δεν έχει λόγο να αλλάξει κάτι. Ελουστόντο, Μιχαηλίδης για τον Τάισον, θέλει να φύγει, δεν έχει πολλά στηρίγματα, έχει μόνο τον Κωνσταντέλια, περνάει ο Κωνσταντέλιας, δεξιά ο Ζιφκοβιτς, θα φτάσει μπάλα στο σέρβο, έχουν γυρίσει αρκετοί Βέλγοι, γυρίζει ο Ζιφκοβιτς, κόβουν εύκολα με τον Πετρό, πάλι στο Ζιφκοβιτς η μπάλα, Ζιφκοβιτς, πασάρει στο Ζαφίρ με στην περιοχή Ζαφίρης, γυρίζει, κόβουν, απομακρύνει ο Εντιαγέ, Ελουστόντο, παίρνει και μια μονομαχία, παίζει για τον Ζιφκοβιτς, πιέζει ο ΠΑΟΚ. Ζιφκοβιτς πατάει περιοχή, Τάισον στον Καμαρά, με τα αριστερό Καμαρά, κόρνερ. Κόρνερ ο ΠΑΟΚ κερδίζει άλλη μια στημένη μπάλα, ήταν μια γρήγορη επίθεση σε δεύτερο χρόνο. Κερδίζει το κόρνερ στο 65, οι φίλοι του προσπαθούν να τον ενισχύσουν σε αυτό το πολύ δύσκολο βράδυ για τον ΠΑΟΚ. Τρίτος προκριματικός όμιλος Europa League. Τα πράγματα δεν κυλάνε καλά, ο ΠΑΟΚ το πιο πιθανό είναι να βρεθεί στα play-off του Conference όπου τον περιμένει η Μπραν από την Νορβηγία. Εκτελεί ο Κωνσταντέλιας. Μιχαηλίδης πάνω στον Καμαρά, τρακέρνουν και φεύγουν τρεις. Κόβει ο Ζιφκοβιτς. Σε πρώτο χρόνο μια κλωτσιά της μπάλας από την βελγική άμυνα για τον Παυλένκα. Εδώ ο Μιχαηλίδης πήγε να εκτελέσει, στο κεφάλι του έπεσε ο Καμαρά και τον παρεμπόδισε. Σάντα Μαρία για τον Γιαννούλη, με τον Τάισον για τον Κωνσταντέλια που είναι στα αριστερά, περιμένει ο Γιαννούλης, δεν τον βλέπει ο Κωνσταντέλιας. Ζαφίρης επιμένει να παίξει από τα αριστερά και πάλι Γιαννούλης, Κωνσταντέλιας, δεν περνάει για τον Γιαννούλη η μπάλα, πλάγιο out στα αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Νεύρα εκεί μεταξύ Βέλγων και Ελλήνων. Ο Μπιανκόν μαζεύει τον δικό του συμπαίχτη. Οι του ΠΑΟΚ θέλουν να παίξουν. Ο διαιτητής σταματάει το παιχνίδι. Στο 67 βρισκόμαστε. Ο Σότσα φωνάζει στον Μαροκινό μπακ της Άντερλεχτ και στέλνει. Έχουμε δύο αλλαγές. Τώρα θα μπει ο Γερεμέγεφ και ο Τέιλορ. Ο Γερεμέγεφ θα πάρει τη θέση του Τάισον στα μισά του δευτέρου

0: χρόνου και ο Τέιλορ θα μπει αντί κάποιου χαφ του Σάντα Μαρία. Τέσσερις αλλαγές από τον Λίστ. Ο coach της Άντρελεχτ δεν βλέπει τον λόγο να κάνει εκείνος αλλαγές στην ομάδα του. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά πιο φρέσκα πόδια. Έχει πληρώσει πολύ άσχημα την άθλια αμυντική του συμπεριφορά σήμερα. Μέσα στην περιοχή ο Κωνσταντέλιας. Πατάει περιοχή, παίζει στο Γιαννούλη, σεντράρει ο Γιαννούλης, κόπηκε σε πρώτο χρόνο. Θέλει να τριπάρει σε δεύτερο κόρνερ. Πιέζει ο ΠΑΟΚ, έχει κερδίσει 3-4 στη μένα. Δεν έχει βγάλει φάση όμως, πέρα από το πλασέ του Τάισον επάνω στον Κούσεμανς. Από τα αριστερά με τον Κωνσταντέλια και ο Τέιλορ παίρνει θέση στην περιοχή, ο Ελουστόντο, ο Καμαρά βεβαίως, εκτελεί ο Κωνσταντέλιας, προδοκάρει, διώχνουν εύκολα οι της Άντερλεχτ και νομίζω ότι θα έχουμε cooling break κατά πάσα πιθανότητα. Στο 68ο λεπτό, όχι, ο Ιταλός λέει παίζεται, Ζιφκοβιτς. Με τον Κωνσταντέλια που είναι στα αριστερά, ο ΠΑΟΚ τώρα έχει σεντερφόρ, το Γερεμέγεφ. Αριστερό χαφ το Κωνσταντέλια, στο 10 ο Καμαρά. Κένι. Για τον Ελουστόντο, Μιχαηλίδης. Κωνσταντέλιας, περιμένει ο Γιαννούλη στα αριστερά. Κωνσταντέλιας με τον Γιαννούλη. Βγάζει εκεί και ο Τέιλορ, σεντράρει ο Κωνσταντέλιας. Ψηλά βγαίνει και μπλοκάρει ο Κούσεμανς, εύκολα. Ο Κούσεμανς ψάχνει την πρώτη πάσα. Μπρος τον Εντιαγέ. Ελουστόντο με τον Σικάν, κερδίζει ο Κένι, παίρνει ο Ζίφκοβιτς, Γερεμέγεφ. Γυρίζει, πασάρει στο Ζίφκοβιτς. Και πάλι Κένι. Υπάρχει πεσμένος αντίπαλος. Ο Ελουστόντο παίζεται. Τέιλορ. Κωνσταντέλιας, αριστερά ο Γιαννούλης. Κωνσταντέλιας πλησιάζει, Κωνσταντέλιας. Σε ποιον, στον Καμαρά. Για τον Γιαννούλη. Ζητάει ο Τέιλορ στην περιοχή, κακή πάσα. Ο Κούσεμανς θα κρατήσει. Οι Βέλγοι θα βγάλουν την μπάλα έξω τώρα για τον συμπαίχτη τους.
1: Δημήτρη, πάρε μια ανάσα, πάρε μια ανάσα να πω ότι στο τελικό επικοντό η Ρεάθνη Αδαμοπούλου έχει τερματίσει τις προσπάθειές της. Τρεις αποτυχημένες, 4-45, οπότε μένει εκτός με 4-30. Τώρα ξεκινούν οι προσπάθειες για τα 4-60. Η Στεφανίδη με άνεση έχει περάσει και τα 4-30 και τα 4-45. Μάλιστα τώρα θα κάνει τη δικιά της προσπάθεια για τα 4-60. Ενώ έχει ξεκινήσει και ο τελικός για τη δισκοβολία, ο τελικός δισκοβολίας του Ευρωπαϊκού, με τον Παυλίδη στην πρώτη προσπάθεια να σημειώνει 62-45. Να δούμε την πρώτη προσπάθεια, την πρώτη προσπάθεια Στεφανίδη για τα 4-60. Στεφανίδη ρίχνει τον πύχη. Επιστροφή στις Βρυξέλλες. Α, με cooling break,
0: Δεν έχουμε παιχνίδι, ναι.
1: Ωραία. Το κρατάμε λοιπόν το μικρόφωνο. Οπότε, ανακεφαλαιώνω. Η Κατερίνα Στεφανίδη στην πρώτη της προσπάθεια στα 4-60 δεν περνάει το πύχη. Παραμένει στα 4-45. Η Αδαμοπούλου έχει μείνει εκτός με 4-30. Στα 4-45 έχει τρεις άκυρες προσπάθειες και έχει ξεκινήσει και ο τελικός της δισκοβολίας με τον Παυλίδη να σημειώνει 62-45 στην πρώτη του προσπάθεια. Κατά τα άλλα, ο χρόνος λιγοστεύει για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει πλέον 3 γκολ για να φέρει το μάτς στην παράταση. Και στα του όφη έχει αντίπαλο, είναι αυτό που περιμέναμε. Μπορεί να άγχωσε τους φίλους του Όφη που άρχισαν να κλείνουν για Σόφια εδώ και καιρό, εδώ και μέρες. Η Μακάμπι Τελαβίβ προηγήθηκε με 2-0. Ωστόσο, τελικό αποτέλεσμα, Τσέσκα Σόφια Μακάμπι Τελαβίβ 1-3. Είχε μειώσει Τσέσκα, έβελε και ένα τρίτο Μακάμπι. Τέλος πάντων, προκρίθηκε Τσέσκα Σόφια και θα είναι η αντίπαλος του Όφη στα playoffs του Europa League. Επιστροφή στις Βρυξέλλες και στον Δημήτρη Τροπατζόγλου. Δημήτρη.
0: Επιστροφή από το cooling break. Ο Ουκρανός ο Σικάν δέχνει να πονάει πίσω στη μέση, στην πλάτη. Δυσκολεύεται να πατήσει. Θα μπει 72 λεπτά στο παιχνίδι. Άντρελεχτ ΠΑΟΚ 3-1. Η Άντρελεχτ καλύτερη. Δίκαια προηγείται. Με τα δύο γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με Γερεμέγεφ μπροστά, το Καμαρά στο 10, αριστερά το Κωνσταντέλια, δεξιά το Ζίφκοβιτς. Στο κέντρο είναι ο Τέλορ με το Ζαφύρι. Ο Γιαννούλης αριστερό μπακ. Ελουστόντο, Τέιλορ, Καμαρά, Ελουστόντο και πάλι Κένι, Ζίφκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ έχει την μπάλα πιο πολύ ώρα στα πόδια, την είναι λογικό τώρα που χάνει. Οι Βέλγοι δεν έχουν λόγο, περιμένουν πίσω. Μιχαηλίδης ανεβαίνει με την μπάλα από το κέντρο. Παίζει και πάλι για τον Κένι. Κάνει κίνηση ο Καμαρά, τον βλέπει Καμαρά, Ζαφύρης. Ο Ζίφκοβιτς παραμένει έξω από την περιοχή, πλάγια. Ζίφκοβιτς, σεντράρι. Καμαρά προς τα πίσω, στρώνε την μπάλα. Σε ποιον, στον Καμαρά, σουτάρι, γκολ, δοκάρι και γκολ. 3-2. Ο Καμαρά, η μπάλα πέρασε, τι κάνει τώρα. Πέρασε η μπάλα τη γραμμή. Πράγματι, δοκάρι στην πλάτη του goalkeeper και 3-2 ο ΠΑΟΚ με τον Καμαρά στο 73. Για να δούμε. Μια ελπίδα. Η μπάλα εδώ κάνει το χατήρι στον ΠΑΟΚ, δοκάρι και μέσα. Και βέβαια, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα ροντέο από εδώ και πέρα. Όποιος βάλει το επόμενο θα τελειώσει. Αν το βάλει Άντερλεχτ, έτσι όπως θα μείνει το ΠΑΟΚ, ή αν το βάλει ο ΠΑΟΚ, θα πάμε για θρύλες στο τέλος. 3-2. Λογικό το σκορ με βάση τις ευκαιρίες που έχουμε στο παιχνίδι. Τι περιμένει τώρα ο Σότσα και το ΒΑΡ. Η μπάλα νομίζω από εδώ φάνηκε να περνάει ολόκληρη τη γραμμή. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αμφιβολία. Στο κάτω-κάτω σφύριξε κιόλας. Αυτό λέει ο Σότσα στον Ζίφκοβιτς.
1: Δημήτρη, ξεκάθαρα έχει περάσει ολόκληρη η μπάλα.
0: Ναι. Και γιατί περιμένουμε άρα, γιατί αφού σφύριξε, μη σταματάς δικέφαλα την κερκίδα. Όλος παραδόξος, ακόμα δεν έχουμε ροή αγώνα. Ο Μπιανκόντα λέει με τον Ζίφκοβιτς. Ο Σότσα λέει περιμένετε. Είμαστε στο 75.
1: Ενδεχομένως για κάποια παράβαση πριν, αλλά δεν έχει φανεί. Δεν έχουν πάει και replay. Ενώ πέρα από το αν έχει περάσει ή όχι η μπάλα τη γραμμή.
0: Άμα το ζήσουμε και αυτό, άμα υπάρχει κάτι και ακυρωθεί και αυτό. Ακόμα περιμένουμε χωρίς να ξέρουμε τι αμφισβητείται. Στην σέντρα που έγινε στο στρώσιμο της μπάλας στον Καμαρά, το γκολ για τον ΠΑΟΚ, το οποίο ακόμα εξετάζει ο ΒΑΡ. Θυμίζουμε το χέρι εκεί στη φάση του δευτέρου ημιχρόνου, στο ξεκίνημα που δόθηκε ένα επιθετικό φάουλ νωρίτερα. Οι του ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκαν. Ακόμα δεν έχουμε απόφαση, ακόμα δεν έχουμε ροή στο παιχνίδι. Περνάει και χρόνος. Δεν ξέρω αν δείχνει τη ώρα σε κάτι, το οτιδήποτε.
1: Μόνο τους παίκτες. Μόνο τους παίκτες και το διαιτητή.
0: Πολύ παράξενο. Ο Μπιανκόντα λέει ακόμα με τον Ζίφκοβιτς. Και ο Σότσα είναι σε μια παράξενη θέση. Γιατί έδειξε στον Ζίφκοβιτς ότι εξετάζεται κάτι σαν γραμμή. Αυτό έδειξε. Να υπάρχει κάποιο offside, να υπάρχει κάτι άλλο.
1: Να πω εγώ, Δημήτρη, ότι ο Παυλίδης έκανε και μια δεύτερη βολή. Δεν ήταν καλή ούτε αυτή. 6-34, οπότε είναι στην 8η θέση. Συνεχίζει, Δημήτρη.
0: Και ο Μπιανκόντα λέει με τον Σότσα. Τα λένε και οι παίχτες μεταξύ τους. Για να δούμε αν θα έχουμε παιχνίδι από εδώ και πέρα ή αν θα κριθεί, γιατί αν ακυρωθεί και αυτό το γκολ του ΠΑΟΚ, πάει στο ΒΑΡ. Πάει στο ΒΑΡ. Τι να δει στο ΒΑΡ. Εδώ, Μανώλη, θέλω τη βοήθειά σου.
1: Ναι.
0: Τι
1: μόλις πάρουμε replay, Δημήτρη.
0: έχει ανακαλύψει κάποια παράβαση ο ΒΑΡ.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, για πιθανό offside, για πιθανό offside σε κεφαλιά του Καμαρά είναι η κεφαλιά τώρα προς τον παίχτη που πήρε το rebound εκεί. Πάντως για offside είναι.
0: Το ακυρώνει. Offside.
1: Ναι, προς το Γερεμέγεφ.
0: Σε ποιο σημείο.
1: Στην κεφαλιά του Καμαρά προς το Γερεμέγεφ. Μετά έγινε η κόντρα και σούταρε, πήρε το rebound του Καμαρά και σούταρε. Δηλαδή στην κεφαλιά του Καμαρά προς το Γερεμέγεφ. Ο Γερεμέγεφ ήταν εκτεθειμένος σύμφωνα με τη γραμμή που μας έδωσαν.
0: Εντάξει,
1: πάρα πολύ ωριακό.
0: Τελειώσαμε. Μετά και από αυτό νομίζω.
1: Αλλά μπήκε η γραμμή, ναι.
0: Από το πρώτο παιχνίδι όλοι είναι εντελώς στραβές για τον ΠΑΟΚ. Κάθε λεπτό, κάθε πόντος, κάθε παρέμβαση του ΒΑΡ. Στο πρώτο παίρνει το rebound το Μύθου. Ακυρώνεται το πέναλτι. Αν έπαιρνε την... Έχουν μπει όλοι οι ποδοσφαιριστές μέσα. Αν η μπάλα πήγαινε σε αμυνόμενο θα είχαμε επανάληψη. Εδώ έχουμε αυτή την παράβαση. Οκ. Okay. Δεν κυλάει τίποτα ομαλά. Δεν βγαίνει τίποτα. Τρεις αλλαγές τώρα από τον προπονητή της Anderlecht. Με το 6 το 83. Με το 6 ο Αγκούστοσον. 83 ο Ντεγκρέφ. Η Anderlecht που γλιτώνει αυτό το γκολ, είπαμε, κάθε στιγμή και κάθε λεπτομέρεια είναι υπέρ της. Σε αυτό το ζευγάρι φυσικά είναι και ανώτερη. Ειδικά σε αυτό το μάτς. Το μάτς που είχε τις ευκαιρίες ήταν πάρα πολύ άστοχος. Δεν νομίζω ότι έχουμε πολλά ερωτηματικά για ποιον λόγο θα περάσει η Anderlecht και όχι ο ΠΑΟΚ. Έπειτα από όλα όσα βλέπουμε στα δύο παιχνίδια, οι τόσες χαμένες ευκαιρίες του ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς και όλες οι λεπτομέρειες σε βάρος του και με το rebound εκεί στο πέναλτι του Μύθου, αλλά και σήμερα όπου ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ κακός χωρίς την μπάλα. Και ακόμα και ένα δεύτερο γκολ που βάζει. Υπάρχει, και ενώ η μπάλα δεν πήγε καθόλου στο Γερεμέγεφ, αυτό το offside. Μιχαηλίδης για τον Γιαννούλη, πατάει περιοχή, θέλει να περάσει, κεφαλιά πάσα προς τον Κωνσταντέλια. Γιαννούλης πίσω για τον Τέιλορ. Κλείνεται ο Σκοτσέζος, παίζει για τον Γιαννούλη, κάνει τον μπάσμα τα αριστερά, Γιαννούλης. Δεν μπορεί να κερδίσει, Κωνσταντέλιας. Τον περνάει ο αντίπαλός του. Παίρνει ο Μιχαηλίδης, για τον Ζαφύρη. Μιχαηλίδης, Τέιλορ, κλάδεμα εκεί από τον αντίπαλό του, κάρτα για τον Αμπρός. Στο 80, το ζήσαμε και αυτό.
1: Δημήτρη, επειδή ξαναγύρισα λίγο τη φάση πίσω, ο Γερεμέγεφ, όντας εκτεθειμένος, μετά κάνει συμμετοχή και με την μπάλα, δηλαδή αυτό συνέχισε τρώσει τον Καμαρά. Και επειδή ήταν εκτεθειμένος, γι' αυτό έχει δοθεί το offside.
0: Στο 81, Γιαννούλης με τον Μιχαηλίδη. Κατοχή ο ΠΑΟΚ, θα είχε μια ελπίδα, κάτι να διεκδικήσει τελευταίο δεκάλεπτο. Γιατί μπορεί και δημιουργεί φάσεις. Καμαρά από τα δεξιά. Προσποιείται. Ψάχνει συμπαίχτη με τον Κένι. Ζίφκοβιτς, Κένι. Κρατάει την μπάλα. Όχι, του φεύγει το κοντρόλ. Πλάγιο out. Είπαμε ότι η Anderlecht δείχνει καλύτερη του ΠΑΟΚ στα δύο παιχνίδια. Ήταν δεδομένο ότι αυτή η κλήρωση... Από εκεί ήταν στραβό το πράγμα. Είναι απίθανο να είσαι ισχυρός στον τρίτο προκριματικό και να πέφτει με την Anderlecht. Οι Βέλγοι κατάφεραν και πήραν το πρώτο μάτς όπως το πήραν. Με 15-5 τελικές και 70-30 κατοχή. Και εδώ, όντας με την μπάλα πολύ επικίνδυνη, εκμεταλλευόμενη και πολύ κακό παιχνίδι του ΠΑΟΚ χωρίς την μπάλα, των αμυντικών του κυρίως, καταφέρνουν, βάζουν τρία γκολ και λογικά έχουν καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση. Μιχαηλίδης δεν καταλαβαίνει ότι είναι δίπλα του ποδοσφαιριστής. Δικαιώνει αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου και σε αυτό το παιχνίδι του Μιχαηλίδης. Ζαφύρης κάνει φάουλ, παίρνει κίτρινη κάρτα. Είναι εντελώς αλλού και πάλι ο Μιχαηλίδης, εντελώς αλλού. Όπως και στον πρώτο αγώνα, τότε που ως θεατής παρακολουθούσε τον Τζβέτκοβιτς να εκτελεί στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα. Και βέβαια στη συνέχεια και θα μένω πέναλτι. Φάουλ λοιπόν για την Άντερλεχτ, 7-8 μέτρα έξω από την περιοχή. Με τον Αγκούστισον, τον αριστερό πόδαρο. Πηγαίνει και ο Λανσάνα. Θα βάλει τον Λουσέ σε λίγο ο προπονητής του ΠΑΟΚ να ντεμπουτάρει. Προφανώς αντί του Ζαφίρη. Μες στην περιοχή κόρνερ. Με πάσα το εκτέλεσαν και κερδίζουν το κόρνερ ή της Άντερλεχτ. Θα γίνουν τελευταίες αλλαγές και για τους Βέλγους. Θα μπει ο νεαρός εξτρέμ, ο Σέκε, και θα μπει και ο Λουσέ.
1: Δημήτρη, πάρε μια μικρή ανάσα. Να πω ότι η Στεφανίδη δεν κατάφερε να περάσει ούτε με τη δεύτερη προσπάθεια τα 4-60. Έριξε τον πύχη. Έχει ολοκληρώσει την προσπάθεια της η Αδαμοπούλου, θυμίζω, με 4-30. Δεν τα κατάφερε τρεις φορές τα 4-45. Δημήτρη.
0: Έξω λοιπόν ο Ζαφίρης για να μπει ο Λουσέ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θα έχουμε σίγουρα αρκετές καθυστερήσεις και από το VAR, αλλά και από το cooling break, από τα goal που μπήκαν. Όχι ότι έχει ιδιαίτερο νόημα έτσι όπως έχει εξελιχθεί το παιχνίδι, αλλά και το score. Με πάσα το corner έξω από την περιοχή με τον Ντεγκράρτς, πασάρι, διώχνει ο Μιχαηλίδης. Ο ΠΑΟΚ που θα παίξει στην Τούμπα την άλλη εβδομάδα με την Μπραν. Και βέβαια θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον αγώνα ως έναν μεγάλο τελικό. Πάρα πολύ κρίσιμα παιχνίδια και αυτό, αλλά και το μάτς στην Νορβηγία. Εδώ ένα φάουλ στον Ζίφκοβιτς. Δεν το δίνει ούτε ο διαιτής, ούτε ο τέταρτος κάτι λέει. Ελουστόντο Τέιλορ από τα δεξιά. Κατοχή για την Άντερλεχτ που πέρασε ένα δύσκολο διάστημα. Πέρασε το ενδεχόμενο να μειώσει ο ΠΑΟΚ σε 3-2. Με την παράβαση που βρήκε ο ΒΑΡ. Γιαννούλης θέλει να κλέψει η μπάλα πλάγια για την βελγική ομάδα. Ο προπονητής τους χειροκροτεί, έχει κάθε λόγο. Η ομάδα του Μεράτη Χάμαρμπι αποκλείει και τον ΠΑΟΚ και βεβαίως έχει τον πρώτο λόγο να βρεθεί στο League Face του Europa League αντιμετωπίζοντας την Καϊράτ. Λουσέ, ένα προθετικό κοντρόλ, πασάρι στον Γερεμέγεφ που κερδίζει το φάουλ. Ο Μπιακόν διαμαρτύρεται. Ο Ιταλός δίνει και στον ΠΑΟΚ ένα σφύριγμα τώρα που κρίθηκαν όλα. Ελουστόντο με τον Κένι. Βλέπει την κίνηση του Λουσέ. Παίρνει το κόρνερ ο Γάλλος. Αρκετά γεροδεμένος. Κόρνερ, έχει πολλές τιμένες μπάλες ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς έτοιμο να εκτελέσει και πάλι από τα δεξιά. Βάζει παίχτες προς τη μικρή περιοχή ο ΠΑΟΚ και στο δεύτερο δοκάρι. 86ο λεπτό. Εκτελεί ο Ζίφκοβιτς. Παραπερνάει Λουστόντο, κεφαλιά. Από κοντά, out. Πέναλτι δίνει. Ο Σότσα δίνει πέναλτι. Οι του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται και οδηγούν τον Σότσα να δώσει πέναλτι. Είναι πολλές φορές οι διαιτές που έχουν διαστύψεις. Ο Ελουστόντο πήρε την κεφαλιά από κοντά. Ο διαιτής δίνει πέναλτι σε μαρκάρισμα του goalkeeper στο κεφάλι του Ελουστόντο, ο οποίος ζαλίζεται ακόμη. Το ζήτησανε του ΠΑΟΚ και ο Ιταλός το έδωσε. Στο 87. ακόμα πεσμένος ο Βάσκος στόπερ του ΠΑΟΚ. Ήταν πολύ πίσω ο Σότσα, είχε πολλούς παίχτες. Οι του ΠΑΟΚ το ζήτησαν και το πήραν.
1: Δημήτρη, και από τα replay είναι ξεκάθαρο. Πρώτα έχει πάρει την κεφαλιά ο Λουστόντο και έρχεται και το βρίσκει με δύναμη ο τερματοφύλακας από
0: πίσω. Την κεφαλιά την πήρε σίγουρα. Λοιπόν, υπάρχει παίχτης της Άντερλεχτ. Τα δύο στόπερ είναι. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να έχει γραμμένα. Ναι, κάποιος έφερε από τον μπάγκο ένα αντικείμενο που προφανώς ενημερώνει το Κούσεμανς για τις εκτελέσεις του Γερεμέγεφ. Πέναλτι λοιπόν ο ΠΑΟΚ στο 88. Δεν μείωσε νωρίτερα. Έχει ευκαιρία να μειώσει τώρα. Γερεμέγεφ με τον Κούσεμανς. Γερεμέγεφ εκτελεί. Γερεμέγεφ σταμάτησε. Λάσαρε, ένας χαμός τώρα στην εστία για το ποιος θα πάρει την μπάλα. Εδώ απαγορεύεται να πάρουν την μπάλα. Ο Μπιανκόν είναι σπρώξιμο ξύλο.
1: Δημήτρη, καταρχάς να πούμε, επειδή κόπηκε λίγο η σύνδεση, ότι έχει μπει μπάλα στα δίχτυα. Είναι γκολ για τον ΠΑΟΚ.
0: 3-2, ναι, 3-2. Και πέφτει ξύλο μέσα στην εστία από τους Βέλγους που δεν δίνουν την μπάλα. Ο Μπιανκόν είναι εκείνος που δεν δίνει την μπάλα. Σμπροξίματα, αντεκλήσεις. Πολύ ξύλο έχει πέσει. Αυτό τώρα να δούμε, μην τυχόν έχει τιμωρίες για ποδοσφαιριστές. Κόκκινη κάρτα στο Ζίφκοβιτς. Κόκκινη κάρτα στο Ζίφκοβιτς. Κίτρινη στον Μπιανκόν, ο οποίος κρατούσε την μπάλα. Αποβάλλεται ο Ζίφκοβιτς. Άλλο πλήγμα αυτό για τον ΠΑΟΚ. Άλλο πλήγμα αυτό για τον ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος δείχνει το σήμα του ΠΑΟΚ. Η ουσία είναι ότι η ομάδα τον χάνει για το επόμενο παιχνίδι. Κόκκινη κάρτα και σε έναν του πάγκου της Άντερλεχτ. Ανακάλυψη του Σότσα και αυτό. Βγάζει μια κόκκινη στο Ζίφκοβιτς. Ανακαλύπτει μια αποβολή και από τον πάγκο της Άντερλεχτ. Ζημιά ο ΠΑΟΚ. Τα κατάφερε ακόμα και σε αυτή τη φάση να πάθει ζημιά για το επόμενο μάτς. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Και να χάσει το Ζίφκοβιτς. Που ποιος ξέρει πώς θα τιμωρηθεί. 3-2, είμαστε 90, περιμένουμε καθυστερήσεις. Την πληρώνει λοιπόν ο Ζίφκοβιτς για αυτό που έγινε μέσα στην εστία, δυστυχώς. Λουσέ, ο Μπιανκόν, όπως. Ξέχασα να δείξει καθυστερήσεις. 6 λεπτά δίνει. 6 λεπτά δίνει. 3 λεπτά cooling break, 3 λεπτά το VAR, 3 λεπτά μες στην εστία μαλώνανε, 6 λεπτά δίνει. Λεπτομέρεια. Γιατί πραγματικά στο VAR χάθηκαν πολλά λεπτά στον γκολ του Καμαρά. Εδώ μετά τον γκολ χάθηκαν πολλά λεπτά. Είχαμε και cooling break, κανονικό time out.
1: Εν τω μεταξύ, Δημήτρη, πήραμε τώρα και ένα replay από την αναμπομπούλα εκεί, από τον Τζακωμού που έγινε μέσα στα δίχτυα. Έχει αρπάξει την μπάλα ο Μπιανκόν, όπως είπες εσύ. Δεν την αφήνει με τίποτα. Έχουν πέσει δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Αλλά ο παίκτης Άντερλεχτ είναι εκείνος που την αρχίζει την όλη μανούρα. Το 83 ο Ντεγκράφ που ήταν αλλαγή, ποιος ήταν. Αυτός πρόχνει πρώτος στον Ζίφκοβιτς.
0: Είναι όλα μα όλα στραβά στο ζευγάρι. Όλες οι λεπτομέρειες, τα πάντα. Και αυτό που βλέπει ο Σότσα. Δυστυχώς. Αλλαγή για την Άντερλεχτ. Κατάφερε ο ΠΑΟΚ να χάσει, να έχει πλήγμα και το επόμενο παιχνίδι. Μιχαλής με κεφαλιά μπρος τον Κωνσταντέλια. Διώχνει ο Μπιανκόν. Καίνει για τον Λουσέ. Ελουστόντο, δυνατή Υπάρχει πεσμένος πάλι ο Μπιανκόν, έχει πέσει κάτω. Γερεμέγεφ πέφτει κάτω. Πλάγιο υπέρ της Άντερλεχτ. Όλος ο πάγκος του ΠΑΟΚ την πέφτει στον βοηθό. Νεύρα πάρα πολλά. Είπαμε και οι κρίσιμες αποφάσεις και οι λεπτομέρειες και κάποιοι πόντοι. Όλα σε βάρος του ΠΑΟΚ που θα αποκλειστεί δικαιολογημένα. Ο Σότσα λέει παίζεται. Η Άντερλεχτ συνεχίζει στο Europa League. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στο Conference. Και δυστυχώς αυτό το παιχνίδι το αφήνει και άλλα στραβά. Πάλι φωνάζει ο Γερεμέγεφ στο βοηθό. Έχουν ξεφύγει εντελώς. Ο βοηθός λέει στον Σότσα να βγάλει κόκκινη στο Γερεμέγεφ. Κόκκινη στο Γερεμέγεφ για τη διαμαρτυρία στο βοηθό. Ο Μπιακόν το πανηγυρίζει. Αποβολή και του Γερεμέγεφ. Ο οποίος διαμαρτυρήθηκε στο βοηθό και ο βοηθός ζήτησε να αποβάλει τον Γερεμέγεφ ο διαιτητής. Τραγικά πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Τραγικά πράγματα.
1: Δημήτρη, απευθείας κόκκινη έτσι για τη διαμαρτυρία.
0: Απευθείας κόκκινη. Απευθείας κόκκινη.
1: Εντάξει.
0: Έχει ξεκληριστεί. Έχει χάσει τα πάντα ο ΠΑΟΚ. Οι παίχτες του από τα νεύρα τους και στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο έχουν παρασυρθεί και κάνουν κακό εν ώψη και της συνέχειας.
1: Δημήτρη, απλώς να πω ότι η Στεφανίδη έχει περάσει τα 4-60, προς το παρόν πρώτη. Και οι υπόλοιποι πρέπει να κάνουν και εκείνη την προσπάθειά τους. Συνεχίζεις.
0: 3-2 ΠΑΟΚ με 9 ποδοσφαιριστές. Φάουλ υπέρ του Ελουστόντο. Έχει καταστραφεί όλη η βραδιά και όχι μόνο αυτή. Και όχι μόνο αυτή. Ο ΠΑΟΚ από πέρυσι κατάφερε να δυσκολέψει το καλοκαίρι του με όσα έκανε, αλλά και με τους τραυματισμούς. Και τώρα στο Europa League δυσκολεύει και την επόμενη αναμέτρηση. Λουσέ. Θέλει να επιτεθεί ο ΠΑΟΚ. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά βέβαια. Κλέβει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει στον άξονα, Κωνσταντέλιας κρατάει, πέφτει κάτω. Ο Σότσα θα δώσει φάουλ και κίτρινη κάρτα. Είναι αστείος. Είναι κωμικό, τραγικός κι αυτός. Είναι ο γνωστός καραγκιόζης διαιτητής που διορθώνει το ένα δεύτερο το άλλο. Τα γνωστά. Δίνει κίτρινη για το τίποτα τώρα υπέρ του Κωνσταντέλια. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Αρκετά μέτρα εκτός περιοχής. Ο Κένι στείνει την μπάλα. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να πάρει ισοπαλία. Αν με 9 παίχτες μπορεί σε αυτή την τελευταία φάση να σκοράρει. Το γήπεδο όλο όρθιο. Κένι εκτελεί απευθείας. Μπλοκάρει ο Κούσεμανς. Που θέλει να παίξει γρήγορα, μια και η ομάδα του είναι με 2 παίχτες παραπάνω. Έχει την ευκαιρία να βάλει και άλλο γκολ. Κυνηγάει ο Κωνσταντέλιας. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τον εκκρεμισμό των παιχτών του με τις 2 αποβολές. Απαράδεκτη. Αν και δεν είδα ο Ζίφκοβιτς τι ακριβώς έκανε. Ο Γερεμέγεφ προφανώς ο βοηθός θα ισχυριστεί τον έβρισε για να αποβληθεί. Και κάπως έτσι θα κλείσει αυτή η βραδιά τόσο άσχημα για τον ΠΑΟΚ που θα πάει με φοβερό άγχος να αντιμετωπίσει τα μάτς με την Μπραν. Τελευταίες επιθέσεις για την Άντερλεχτ που θα πάρει πανηγυρικά την πρόκριση με 2 νίκες έχοντας δημιουργήσει και άλλα προβλήματα στον ΠΑΟΚ. Σφυρίζει ο Σότσα, οι Βέλγοι πανηγυρίζουν, Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-2. Με 2 νίκες η Άντερλεχτ παίρνει την πρόκριση, μπαίνει ο προπονητής μέσα και τους λέει όλους να φύγουν, να μην πάνε να δώσουν τα χέρια, να μην υπάρξουν κι άλλα νεύρα, κανείς δεν δίνει το χέρι με κανέναν. Τελικό αποτέλεσμα Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-2, ο ΠΑΟΚ χάνει και 2 ποδοσφαιριστές με αποβολή, και τον Ζίφκοβιτς και τον Γερεμέγεφ, χάνει την πρόκριση, Ακόμα κάποιοι του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται. Έγινε μεγάλη ζημιά. Απόψε ο ΠΑΟΚ αμήνθηκε πάρα πολύ άσχημα στα πρώτα 60 λεπτά. Βρέθηκε πίσω στο σκορ 3-1. Ένα γκολ που ακυρώθηκε με offside, όπως και στην Τούμπα ακυρώθηκε από το VAR. Και στο τέλος είχαμε και τις αποβολές του Ζίφκοβιτς και του Γερεμέγεφ. ΠΑΟΚ Μπραν την άλλη Πέμπτη στην Τούμπα και μετά από δύο εβδομάδες στην Νορβηγία θα κριθεί η παρουσία του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Αυτά προς το παρόν, από εδώ τα λέμε και στη συνέχεια της βραδιάς.
1: Πάρα πολύ τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Δεν τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ. Είναι πολύ, έχει κριθεί στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Λέγαμε ότι πρέπει να μπει δυναμικά και συγκεντρωμένα στο ξεκίνημα του πρώτου, εν αντιθέσει με προηγούμενα παιχνίδια του. Εν τέλει, το ξεκίνημα του δεύτερου είναι εκείνο που έχει κάνει τη ζημιά στον ΠΑΟΚ. Και το δυστυχές είναι ότι δεν περιορίστηκε και η ζημιά. Έχει και απώλειες. Και αν ο Γερεμέγεφ είναι με το μισό πόδι εκτός ΠΑΟΚ, ο Ζίφκοβιτς έδειξε και σήμερα πόσο σημαντικός είναι. Καλά, το δείχνει χρόνια τώρα, όχι μόνο σήμερα. Αποκλεισμός λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Συνεχίζει στα playoffs του Conference League. Αντίπαλος είναι η Μπραν. Θα πάμε σε ένα break. Απλώς να πω, σε λίγο ξεκινούν τις προσπάθειες τους οι αθλήτριες στο τελικό του πικοντό για τα 4.70. Είναι 6 οι αθλήτριες που έχουν περάσει τα 4.60. Μεταξύ αυτών και η Κατερίνα Στεφανίδη με την τρίτη της προσπάθεια. Διορθώνω, δεν είναι πρώτη. Οπότε, έστω και με την τρίτη προσπάθεια, κατάφερε να περάσει τον πύχη και θα δώσει τη δικιά της μάχη για το μετάλλιο. Λοιπόν, μικρό break και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριαντάφυλλος.

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε και την σχολιογραφία για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ανακεφαλαίων εγώ και θυμίζω ότι η ΑΕΚ είναι στα play-offs του Champions League. Παίζει την τρίτη πρώτο παιχνίδι με την Λεύσκη. Εκτός, ο Ολυμπιακός είναι στη League Face ήδη. Έχει περάσει του Europa League όμως. Από εκεί και πέρα. Σήμερα τι έχουμε μάθει? Έχουμε μάθει ότι η Όφη στα play-offs του Europa League θα έχει αντίπαλο τη CSKA Σόφιας. Και αυτό μπορεί να ήταν ψηλοδεδομένο το μεσημεράκι ή από την περασμένη Πέμπτη. Πάντως, κατά τη διάρκεια της ρεβάνς του CSKA Σόφιας Maccabi Tel Aviv, μόνο τέτοιο δεν έδειχνε. Η Maccabi προηγήθηκε 2-0. Άλλο ένα ήθελε για να πάει το παιχνίδι παράταση. Μείωση CSKA. Τελικό CSKA Σόφιας Maccabi Tel Aviv 1-3. Οπότε, CSKA Σόφιας και Όφη. Όφη και CSKA Σόφιας με πρώτο παιχνίδι στο Παγκρίτιο θα αναμετρηθούν για τη League Phase του Europa League. Και από εκεί και πέρα δύο ομάδες για τα playoffs του Europa League. Και από εκεί και πέρα δύο ομάδες ελληνικές στα playoffs του Conference League. Ο Παναθηναϊκός με τη Χράντικ Κράλοβε, αφού σήμερα η Μπεσίκτας δίπλωσε τις νίκες. Και ο ΠΑΟΚ μετά τον απόψινο αποκλεισμό από την Άντερλεχτ θα παίξει με την Μπραν στα playoffs του Conference. Έχουμε Κωστά. Έχουμε Κώστα. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε και τα σημερινά με τον Κώστα Μιαούλη. Πώς είδε αυτό το παιχνίδι του ΠΑΟ. Καλά, Κώστα.
1: Γεια σου, Μανώλη μου. Τι να πω. Να μην σου δώσεις ο Θεός, αν μπορεί να αντέξεις, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟ κάπου έχει καθυστερήσει πάρα πολύ με τον προγραμματισμό του και σαν μην έσαν όλα αυτά και ένα πέναλτι που σου δίνει ο διαιτητής να μειώσει, όχι ότι θα γινόταν κάτι να βάλεις άλλα δύο κόλλα δεξιά. 8 λεπτά που απέμεναν, γιατί ήταν 2 και 6 καθυστερήσεις. Νομίζω ότι έγιναν πολύ χειρότερα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ εν ώψη των αγώνων με την Μπραν. Γιατί επειδή είναι από τα χέρια κόκκινες και οι δύο, και με το Ζίβκοβιτς εκεί που έμπλεξε στον καβγά, αλλά και με το Γερεμέγεφ να ταχώνει στον επότη άγρια και να βλέπει από τα χέρια κόκκινες, δεν ξέρω μήπως
0: και παραπάνω,
1: είναι και μεγαλύτερη από μια αγωνιστική η ποινική για τους δύο. Καταλαβαίνεις ότι από αυτό ξεκινάμε, γιατί η πρόξη έτσι αλλιώς ήταν πολύ δύσκολη. Και
0: ναι, και αν για το Γερεμέγεφ, εντάξει, αυτό λέγαμε και νωρίτερα, μπορεί και να μην είναι στον ΠΑΟΚ σε λίγες μέρες. Για τον Ζήφκοβιτς είναι μια καθοριστική άποψη.
1: Για τον Ζήφκοβιτς σαν απώλεια, αλλά εντάξει, καταλαβαίνεις ότι και μέχρι την επόμενη εβδομάδα μου πεις ο Γερεμέγεφ είναι πιθανό να φύγει από τη μία, από την άλλη δεν έχει και άλλους επιθετικούς για την ώρα ο ΠΑΟΚ και δεν ξέρω καθόλου μπορεί μέσα σε πολύ μικρό διάστημα να βρει, γιατί ψάχνει, αλλά θέλει δύο, θυμίζω.
0: Βέβαια και σήμερα που τον είχε διαθέσιμο, Καμαρά έβαλε, έτσι, και τον Κωνσταντέλια στην κορυφή. Και μετά τον πέρασε. Είναι και αυτό ένα ακόμα καμπανάκι. Τι καμπανάκι? Πρόθεση.
1: Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο βλέπεις ότι ο Παυλέγκα έχει κάνει απίστευτες επεμβάσεις. Ο ΠΑΟΚ, πρέπει να σου πω ότι ειδικά από την αριστερή πλευρά και θα πω και ενδιάμεσα, γιατί συνεχώς από εκεί έβρισκαν τους διαδρόμους. Δηλαδή ανάμεσα στον Μπάπα και το αριστερό στόπερ συνεχώς έβρισκαν διαδρόμους. Για τον Ελισσόντο και τον Μιχαηλίδη σήμερα, εντάξει, μπορεί να πεις ότι κάτι έκοβε ο Μιχαηλίδης, αλλά γενικά οι αμυντικές αντιδράσεις ήταν τραγικές. Έχει κάνει απίστευτο παιχνίδι ο Αλή Μαμάρο, ο οποίος πραγματικά έχει κάνει πάρτι. Η αλλαγή, εγώ θα την βρω δίκαιη του, τέλος πάντων, του Μπάμπα. Από εκεί μετά δεν καταλαβαίνω γιατί γίνει ο μύθος από το παιχνίδι. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με την ίδια αμυντική, μεσοαμυντική αδράνεια, γιατί η κούρσα του Άμπρους ξεκινάει από το κέντρο, δεν τον ακολουθεί κανείς, είναι απίστευτη η αδράνεια. Και νομίζω ότι εκεί στο 2-1 είναι καταδικασμένος ο ΠΑΟΚ. Μετά όλες οι αντιδράσεις είναι παιδικές, δηλαδή από το πώς ο Κένι δεν πάει να κυνηγήσει καν τη φάση αυτή, την μπάλα, ας πούμε, που μένει ζωντανή στην περιοχή. Ο Τσβέτικοβιτς βάζει στην πλάτη τον Ελουστόντο. Αυτός γυρίζει την μπάλα με τη δεξιά του, ο Σικάνο, ο οποίος πραγματικά είναι καταπληκτικός και πολύ άρτιος παίκτης τεχνικά. Και βάλει ένα καταπληκτικό γκολ. Θα έρθει άτυπος για εκείνος η φάση του Δοκαριού στο τέλος του πρώτου χρόνου, να βάζει ένα περίφημο γκολ. Και τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα για τον ΠΑΟΚ. Ακόμα και αν πάρω ότι μόνο η απουσία του Ζήκοβιτς, ας πούμε, είναι αυτή που επηρεάζει πάρα πολύ. Προσπάθησε και με τον Κωνσταντέλια στο ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου. Νομίζω ότι ό,τι σχέδιο και να έχει ο Λύσης στο μυαλό του έχει ανατραπεί από τη στιγμή που στα 70 δευτερόλεπτα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ χάνει την πρόκληση στην ουσία, έχοντας ιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι από ένα κούρι στα 17 δευτερόλεπτα και το δεύτερο παιχνίδι χάνει ξανά, ας πούμε, την ισορροπία του το παιχνίδι και παίρνει το βάσμα οι Άντελες από ένα γκολ που μπαίνει στα 70 δευτερόλεπτα στο δεύτερο μήχρονο. Νομίζω ότι όταν μια ομάδα τρώει στα 17 δευτερόλεπτα με το που ξεκινάει η διπλή αναμέτρηση αυτή, τέλος πάντων, και ένα στα 70 δευτερόλεπτα ενός μηχρόνου, δεν μπορούμε να έχουμε πολλά για αμυντικές αντιδράσεις. Έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που μπήκε στη διαδικασία να ακολουθήσει τον τρελό ρυθμό της Άντελες που την έχουμε δει και πέρυσι, μπορεί εντάξει, να είναι αρκετά πρόσωπα διαφορετικά, αλλά πάνω κάτω ο ρυθμός και ο τρόπος με τον οποίο παίζει ειδικά στην έδρα της είναι ο ίδιος, δίνει πολύ απότομο ρυθμό, ανεβάζει απότομα ταχύτητα και δεν μπορεί να την ακολουθήσει κανείς. Καταπληκτικό το δεξιμπακ, ο Αλή Μαμάρ, ένας φοβερός παίκτης, ο οποίος κοιτούσε αυτό στο τάνσο μάκρο, δεν τον δίνει και με ιδιαίτερη μεγάλη σημαντικτήρια για αξιά, είναι απίστευτο μπακ, πάρα πολύ καλός.
0: Πόσο είναι?
1: Τι να πούμε, Μανώλη, είναι όλα αυτά που έχουν γίνει στον ΠΑΟΚ, έρχεται αύριο ο Τρικούσιτς, μήπως λιποθεί λίγο το πράγμα στην άμυνα, γιατί πραγματικά οι αντιδράσεις είναι παιδικές και είχαν φανεί πολλά στραβά και στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο που έδωσε με την Δυνάμο και ο ΠΑΟΚ, όταν δέχτηκε και εκεί ένα πολύ γρήγορο γκολ.
0: Εγώ, Κώστα, πέρα από τα στόπερ που συμφωνώ ότι χρειάζεται κάτι καλύτερο.
1: Η αθλητική λειτουργία του κέντρου, το συζητάμε. Ο Ζαφίρης είναι παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτό το ρόλο. Νομίζω ότι έχει φανεί και από πέρσι. Ο Σανταμαρία επίσης χάνει τελείως τη φάση του δεύτερου γκολ.
0: Και θα θυμάσαι και με την Δυναμό Κιέβου. Έχει δεχτεί αρκετά σουτ. Έχει δεχτεί αρκετά σουτ.
1: Το κέντρο της άμυνας στην αριστερή πλευρά. Είναι πάρα πολύ βάλλοντος ο Πάκος στον άξονα του αυτή τη στιγμή. Δηλαδή χρειάζεται οπωσδήποτε ένα πάρα πολύ δυναμικό παίκτη στο 6 για να μπορέσει να τα αποκτήσει.
0: Ναι, αυτό έλεγα, ότι και με την Δυναμό Κιέβου αρκετά σουτ που δέχτηκε στα μεσοδιαστήματα. Εκεί που λες ότι θέλει τον δυναμικό παίκτη.
1: Δεν υπάρχει, πώς να σου πω,
0: να προσφέρει και ένα στρατηγικό.
1: Ενώ μπροστά δούλεψε ο Λύση στο κομμάτι της άμυνας, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ευάλωτος, γιατί έχει πλέον κρατήσει παίκτες οι οποίοι, ναι μεν μπορεί να σου κάνουν τη ζημιά επιθετικά, είναι πολύ ταλαντούχοι, αλλά καταλαβαίνεις ότι και οι δυνάμεις παίζουν το ρόλο τους. Δηλαδή και ο Τάισον δεν μπορεί να ακολουθήσει και ο Ζίβκοβιτς δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ένας Κωνσταντέλιας που πρέπει να τα κάνει όλα μπροστά και από εκεί μετά το χάος μεσοαμυντικά, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί θα συναντήσει απέναντί του μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλό ρυθμό. Είδαμε ότι δεν παίζει ρόλο το ότι τήθηκε στο πρώτο παιχνίδι κτλ. Παίζει το ίδιο εκτός έδρας, εντός έδρας. Μπορεί να είναι και πιο απλητική εκτός έδρας, θα βρει περισσότερους χώρους και πλέον η κατάσταση για τον ΠΑΟΚ είναι ασφυκτική. Σίγουρα ο Ντικούσιτς μπορεί να δώσει μια παρουσία πιο επιβλητική, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει και χρόνος πολύς να δουλέψει πάνω σε ένα δίδυμο, ας πούμε, στο κέντρο της άμυνας και να το πατρέψεις. Τώρα τι θα σκεφτεί για το επόμενο μάτσο Λύση είναι πραγματικά γρίφος. Απίστευτη εξέλιξη από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ μπήκε στο τρυπάκι να ακολουθήσει το ρυθμό και να μην κατεβάζει καθόλου ρυθμό. Δηλαδή πήγε να το παίξει το μία σου και μία μου στο συγκεκριμένο γήπεδο και συγκεκριμένη έδρα. Όσο καλή και να είναι μια ελληνική ομάδα, άσχετα με το αν πέρυσι η δικιά, θυμίζω ότι πέρυσι που προκρίθηκε σε βάρος Άντελες, είχε περάσει ένα εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο, ειδικά το πρώτο 35 λεπτό. Θα το θυμάσαι και εσύ ότι ήταν εφιαλτικό. Μια ομάδα που στην έδρα της δίνει αυτό το τέμπο των απότομων εναλλαγών που ανεβάζει ξαφνικά ταχύτητα και τους χάνεις από τα μάτια σου, δεν μπορείς να τους ακολουθήσεις. Και αυτό είναι η φιλοσοφία της ομάδας. Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα που παίζουν, αν παίζει ο ένας ο άλλος κτλ. Η Άντελες έτσι παίζει μπάλα στην έδρα, αυτό το ρυθμό τον τρελό προσπαθεί να επιβάλλει στο παιχνίδι και όταν πας να την παίξεις αυτό το στυλ δεν έχεις ιδιαίτερη τύχη εκεί. Πρέπει να κοντρολάρεις κάποια στιγμή το ρυθμό για να επιβιώσεις τουλάχιστον να φύγεις ισόπαλος για να μην πας πολύ χειρότερη ζημιά. Τώρα είπαμε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, δεν ξέρω για το Γερμέι αν θα έχει φύγει, αν θα έχει μείνει, σίγουρα θα είναι διάθεση το πρώτο παιχνίδι. Για τον Ζίβκοβιτς επίσης τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο, εγώ θα πω, Μανώλη, χωρίς να θέλουμε να υπερβάλλουμε, αλλά καταλαβαίνεις ότι και ο τρόπος με τον οποίο χάνονται και τα δύο παιχνίδια και ειδικά στο τέλος οι δύο αυτές αποβολές, ειδικά η μία του Γουζίκοβιτς, μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο. Επιγόντως χρειάζεται ο ΠΑΟΚ βοήθεια, θα τη δώσει ο Ντρικούστσο σε ένα βαθμό στην άμυνα, αλλά δείξει ότι αυτός κατά πόσο μπορεί να συμμαζέψει τα πράγματα από μόνος στην παρουσία του. Ένας αμυντικός που σίγουρα θα δώσει σκληράδα. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος τον είχε παρακολουθήσει στο γύρο του 2024 με την εθνική ομάδα της Σλοβενίας, όπου πραγματικά έχει κάνει ορισμένα πολύ καλά παιχνίδια και είχε διακριθεί για την σκληράδα του και την ταχύτητά του. Τουλάχιστον έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, είναι πιο δυναμικό στυλ, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν διαβάζει και καλά τις φάσεις. Πολύ δυναμικός αμυντικός, γιατί το είδος των στόπερ που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι παιδιά τα οποία ξέρουν μπάλα, είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια.
0: Και φάνηκε και σήμερα, πολύ, Κώστα.
1: Πολύ light, πολύ soft, θα πω εγώ. Ναι. Η σέντερ μπακ του ΠΑΟΚ.
0: Και τα δύο που λες φάνηκαν σήμερα. Δηλαδή, καλά, το light το διαπιστώσαμε, αλλά ό,τι καλό πήγε να φτιάξει και έφτιαξε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, όχι από στατικές περιπτώσεις, έτσι, από σετ παιχνίδι, έγινε με build-up από πίσω. Από Ελισπούντο, από
1: πάρα πολύ εύκολα η μπάλα. Καλά, για δεύτερη και τρίτη έντοση ήταν, δεν υπήρχε το κέντρο, δεν τίποτα. Και πάρα πολύ εύκολο το λάθος. Απέναντι σε μια τέτοια ομάδα, δηλαδή όταν της προσφέρεις την μπάλα μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής, καταλαβαίνεις ότι θα γίνει πολύ μεγάλη.
0: Κώστα, καταρχάς να σου πω και στον κόσμο ότι και η δεύτερη προσπάθεια της Στεφανίδης στις 70 ήταν αποτυχημένη. Είναι εκτός μεταλλίων. Μια ερώτηση. Επειδή συζητάμε τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο διάστημα για τον περιπρογραμματισμό για τον Ολυμπιακό, διαπιστώνεις αντίστοιχο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ για τη θέση του φορ, που για τον Ολυμπιακό το λέμε για τη θέση του φορ.
1: Όταν έχεις φτάσει 13 Αυγούστου και δεν έχεις φορ, τον στόπερ με τα ηγετικά χαρακτηριστικά τουλάχιστον τον φέρνεις αργά, δηλαδή έχει τελειώσει και ο τίτλος Γιούρις Κόφερας, ψάχνεις και εξτρέμ και ψάχνεις και ένα χαφ, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να διαπιστώσω εγώ κάτι. Ναι. Εδώ μιλάμε ότι ψάχνει για δύο φόρτα, τα οποία δίνουν και άλλη διάσταση στο παιχνίδι. Δηλαδή με τρίκο λύση και με ένα παίχτη που φανερά δεν μπορεί να τον υπολογίζει. Και αυτό είναι και ένα πράγμα το οποίο όλος ο λογικός κόσμος, ακόμα και φίλοι του ΠΑΟΚ, όταν διαμαρτύρονταν τον περασμένο Δεκέμβριο που είχε κλείσει την ουσία μεταγραφή, πηγαίνει στο περασμένο πρωτάθλημα, γιατί εκεί αποκτήθηκε ο Γερμέγε, σαν μέσα τη προηγούμενη σεζόν και πριν άμεσα, δηλαδή πριν να άρχισε στην ουσία το χειμερινό παζάρι, και έλεγαν ότι δεν μπορεί, παιδιά, το να λέμε ότι χτυπάμε τίτλο και με double μάλλον που ήθελε ο ΠΑΟΚ, αποκτώντας το Γερεμέγεφ και τα λοιπά. Γίνονταν πολύ μεγάλη συζήτηση. Προφανώς έρχεται ένας άλλος προπονητής, είναι λογικό να μην του κάνει ο Γερεμέγεφ. Δηλαδή έχουν γίνει σημαντικά σφάλματα και στο προηγούμενο διάστημα για τον ΠΑΟΚ, τα οποία τα πληρώνουν, τα βρίσκει μπροστά του. Και βέβαια με την υπόθεση του Γιακουμάκη, που νομίζω ότι δεν ήταν μόνο οικονομικό το θέμα, αλλά εν γέννη ήταν ένας λάθος γενικά χειρισμός, δεν ξέρω αν είχε να κάνει μόνο με τα χρήματα ή γενικότερα με το ότι κρεμάστηκε στα μανταλάκια του Γιακουμάκη για το γεγονός ότι δεν μπορούσε να παίξει το μάτς με την ΑΕΚ, είχε τη δεύτερη αγωνιστική των play-off. Θυμάσαι ότι είχαν γίνει και πάρα πολλά. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει πάρα πολύ ακριβά τον πολύ αργοπορημένο προγραμματισμό του. Και εγώ, όπως μπορούμε να το λέμε για όλους, δεν είναι κακό, να το λέμε δηλαδή και για άλλες ομάδες, για τον Ολυμπιακό έτσι κι αλλιώς έχουν γίνει επισημάνσεις, ίσως θα μπορούσε να υπάρχει κάτι περισσότερο για την άμυνά της και το λέμε πριν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο προχωρημένος από όλους, ξεκίνησε νωρίς, αλλά και σε αυτόν ίσως να λείπει ένα ή δύο σημαντικά γρανάζια ακόμα. Ποτέ δεν μπορεί να είναι οι ομάδες πλήρως καλυμμένες σε αυτό το σημείο της μεταγραφικής περίοδου και το καταλαβαίνουν όλοι. Αλλά εδώ μιλάμε ότι στον ΠΑΟΚ λείπουν όχι κομμάτια, γραμμές ολόκληρες. Ας πούμε, ενώ θες στην άμυνα, θες στην επίθεση, δεν μπορεί να βλέπεις καμία ομάδα χωρίς να έχει κανονικό σεντερφόρ. Και έχοντας πέσει το βάρος όλος στους ώμους του μύθου. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά ασφάλματα και πολύ σημαντικές καθυστερήσεις και θα θυμούνται και άλλωστε και φίλοι του ΠΑΟΚ ειδικά, ότι και ο Λύση από την αρχή της προετοιμασίας συνεχώς μέσα από τις γλώσσες του το τόνιζε. Δεν ήταν ότι ναι, ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεν το είχε θίξει πολλές φορές ότι χρειαζόμαστε όσο
0: Μα σήμερα Κώστα ήταν το αποκορύφωμα. Δηλαδή το να ξέρεις, να θέλεις γκολ, να χρειάζεσαι γκολ, να βγάζεις τον επιθετικό σου, να βάζεις χάβια, να περνάς μπροστά στον Κωνσταντέλια, μετά να περνάς στο τέλος αναγκαστικά τον Γερεμέγεφ. Σήμερα ήταν το επισφράγισμα που λέμε.
1: Εντάξει, είναι και αυτό το τρίτο που γίνεται με τον Τέλειο τελευταία που περνάει στα χάβια. Εντάξει, το παιδί μπορεί να έχει σταθεί αξιοπρεπώς σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και αυτό το τρίτο δεν είναι μια λύση, πώς να σου πω τώρα, είναι μια λύση που μπορεί να σου κάνει διαφορά σε ένα παιχνίδι που θες να κάνεις αποτέλεσμα, να πεις ότι το βάζω για 20 λεπτά, ξέρω εγώ, ένα τέταρτο, 10 λεπτά. Αν δεν είναι μια λύση τώρα με την οποία μπορείς να ανατρέψεις μια σεβάρουσα κατάσταση στο παιχνίδι. Κατά τα ψέματα το μάτς είχε κρυφθεί εκεί στο 60-62, ξέρω όταν πέφτει στους 59, οπότε πήγε το δεύτερο γκολ, είχε τελειώσει το παιχνίδι. Και το ακόμα χειρότερο είναι, τέλος πάντων γίνεται η φάση με το γκολ του Καμαρά και όλα αυτά, καθυστερεί και γίνεται το παιχνίδι, οπότε σπάει ο ρυθμός και οποιαδήποτε τέλος πάντων σκέψη να ξαναμπεί στο παιχνίδι και δεν μετράει το γκολ και χάνεται πολιτικός χρόνος. Γιατί αν μετρούσε, άντε λες μήπως το παλίψεις κτλ. Και όταν ο ΠΑΟΚ μειώνει γίνεται όλη αυτή η καταστροφή με τις δύο απευθείας κόκκινες κάρτες. Ειδικά του Ζήφκοβιτς, καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αύριο θυμίζουμε, απλά θυμίζω, το ξέρουν όλοι από το ρεπορτάζ αύριο, ότι αναμένεται ο Σλοβαίνος, ο Στόπερ, ο Τρικούσης στο Θεσσαλονίκη, να δούμε τι μπορεί να προλάβει να μαζέψει ο ΠΑΟΚ. Γιατί επαναλαμβάνω ότι έτσι όπως έχουν τα πράγματα, τώρα έχουμε δύο ομάδες που θα παίξουν για την επιβίωση τους στην Ευρώπη και αυτό μπορεί να το κάνει πολύ, πολύ άσχημη κατάσταση και για την βαθμολογία τη δικιά μας και για τις ίδιες ομάδες, δηλαδή για τη συνέχεια της χρονιά. Γιατί όταν είσαι να παίξεις μια ζαριά στο κόφερες και με την εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, απέναντι σε μια ομάδα πολύ πιο έτοιμη που έχει ρυθμό, τα πράγματα μπορεί να γίνουν πάρα πολύ δύσκολα.
0: Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν περάσω σε Σταύρο Χονδροθύμιο, να σας πω ότι δεν τα κατάφερε ούτε στην τρίτη προσπάθεια η Κατερίνα Στεφανίδη, για την ακρίβεια δεν κατάφερε να την πραγματοποιήσει δύο φορές επιχείρηση. Οπότε ολοκληρώνει χωρίς μετάλλιο η Κατερίνα Στεφανίδη στην έκτη θέση με 4.60 season best. Αυτό για την Κατερίνα Στεφανίδη. Θυμίζω η Αριάδνη Αδαμοπούλου είχε περάσει 4.30, δεν κατάφερε τρεις προσπάθειες 4.45 να κάνει κάποια πετυχημένη. Οπότε τερμάτισε 11η. Και έχουμε Σταύρο Χονδροθύμιο. Έλα, Σταύρο.
2: Καλησπέρα, Μανώλη. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Κρατάμε την ωραία εικόνα που είδαμε τώρα από την Κατερίνα Στεφανίδη, που μπορεί να μην είναι ολοκλήρωση της προσπάθειας με άλμα και να εγκατέλειψε, αλλά πήγε μετά δίπλα στον προπονητή και σύζυγό της και το παιδάκι. Και νομίζω ότι αυτή, το παιδάκι της, και νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα που θα έπρεπε να κρατήσουμε από την απόψινη βραδιά στο Στίβο. Τι κρατάμε τώρα από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ? Όλα λάθος.
0: Και νομίζω το φινάλε κρατάμε. Και πολύ.
2: Το φινάλε, ναι, και το φινάλε και την αρχή. Θα καταφτάσουν και στο φινάλε, Μανώλη. Δεν γίνεται να είστε πίσω στο σκορ σε αυτό το παιχνίδι και να μπαίνει η Άντερλεχτ όπως έπρεπε να μπει ο ΠΑΟΚ. Στα πρώτα 20 λεπτά η Άντερλεχτ κυριαρχεί, η Άντερλεχτ έχει 7 τελικές προσπάθειες με τις 5-1 στο στόχο, η Άντερλεχτ δείχνει να είναι αυτή που ψάχνει την νίκη και το αποτέλεσμα, και αν κάποιος δεν ήξερε τι είχε γίνει στον πρώτο αγώνα, θα πίστευε ότι είναι πίσω στο σκορ και ψάχνει την ανατροπή. Ένας ΠΑΟΚ νοθρός, ένας ΠΑΟΚ με πολλά αμυντικά κενά, ένας ΠΑΟΚ που φαινόταν ότι δεν είναι δεμένος και δημιουργικά δεν μπορούσε να βγάλει πράγματα, δεν ήταν ο Κωνσταντέλιας στο επίπεδο που μας είχε συνηθίσει φέτος ο Κωνσταντέλιας, που έχει ξεκινήσει τη σεζόν με ένα μαγικό ρυθμό, σε μια φοβερή κατάσταση βρίσκεται ο αστέρας του ΠΑΟΚ, και έτσι νο Κωνσταντέλιας, νο πάρτι.
0: Βέβαια δικαιολογείται μετά από όλα αυτά.
2: Δικαιολογείται, σαφώς δικαιολογείται. Εγώ όμως λέω το εξής. Δεν γίνεται να είσαι ΠΑΟΚ, δεν γίνεται να είσαι οποιαδήποτε ομάδα, και όταν το μεγάλο σου αστέρι, ο καλός δεύτερος παίκτης, δεν είναι στην κατάσταση να αποδώσει τα αναμενόμενα, να παθαίνεις κρακάζ. Δηλαδή αυτό έπαθε ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Και ενώ βρήκε την ισοφάριση, γιατί οι Βέλγοι κάνανε αυτό που είναι ουσιαστικά και στην Τούμπα, με το που πήραν το προβάδισμα στο σκορ, μετά έμειναν λίγο πιο πίσω, έπεσαν πιο συντηρητικά, εκεί ο ΠΑΟΚ βρήκε την ισοφάριση, και όταν λες ότι θα βγει στο δεύτερο ημίχρονο με το μαχαίρι στα δόντια, βγαίνει, τρώει στα 70 δευτερόλεπτα, δεν ξέρω ακριβώς πόσο, το δεύτερο γκολ, τρώει και το τρίτο, και μετά προσπαθεί μεν να αντιδράσει, αλλά νομίζω ότι ουσιαστικά μετά κάνει διαχείριση η Άντερλεχτ, διότι βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ καλύτερο από το 60 λεπτό και μετά, αλλά είναι καλύτερο γιατί έχει δώσει τα μέτρα η Άντερλεχτ στον ΠΑΟΚ, θέλει να σιγουρέψει το παιχνίδι της, και νομίζω ότι αυτό που είναι στο τέλος, εύχομαι να μην το πληρώσει ο ΠΑΟΚ. Διότι δεν δικαιολογείται να είσαι πολύ πυροζήφκοβιτς και να αντιδράσει έτσι, και είναι άλλο παίρνω μια κάρτα για να προφυλάξει ο ΠΑΟΚ. Διότι δεν δικαιολογείται να είσαι πολύ πυροζήφκοβιτς και να αντιδράσει έτσι, και είναι άλλο παίρνω μια κάρτα για να

0: έναν πλέον εκτός από το Γερεμέγεφ επιθετικό αυτή τη στιγμή. Εντάξει, και αυτός είναι ο πιτσιρικάς ο Μίτσου. Μπορεί να ανταποκριθεί. Εγώ λέω μπορεί, πρακτικά. Δεν θέλουμε κάποιον πίσω, δεν θέλουμε κάποιον να μπορέσει να δέχει ως δεύτερος επιθετικός, να γίνει να δώσει ανάσες. Νομίζω ότι είναι κακός και όλος ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να είμαστε στο 15 Αύγουστο και να μην υπάρχει βασικός επιθετικός σε οποιαδήποτε ομάδα παίζει προκριματικούς γύρους για να μπει σε link phase. Δεν γίνεται τώρα να έρχεται το στόπερ αύριο μεθαύριο. Δεν γίνεται γενικότερα να είναι σε αυτό το επίπεδο ο προγραμματισμός του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν έχεις δει κάτι άλλο ή αν εγώ τα λέω έτσι λίγο ξέρεις αυστηρά. Αλλά επίσης δεν είδαμε έναν ΠΑΟΚ με μέταλλο που έχουμε συνηθίσει. Διότι ακόμα και σε δύσκολες βραδιές, σε άσχημες βραδιές του ΠΑΟΚ, έδειχνε να ματώνει, έδειχνε να έχει άλλο τσαγανό, άλλο τσαμπουκά, άλλη δυναμική και ας μην τριβήνει το παιχνίδι. Είδες κάτι τέτοιο εσύ, γιατί εγώ δεν το είδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, Σταύρο. Μισό λεπτό, επειδή έχω και Βαλεντίνα στο αυτή. Λοιπόν, διάφορα έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Απλώς έχουμε και Δημήτρη Τσορμπατζόγλου που πρέπει να πάμε.
0: Βέβαια. Να πάμε στο Δημήτρη, λοιπόν.
1: Εντάξει, Σταύρο.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά, σας
1: ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά, καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, επειδή θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου. Σε λίγο, έλα Δημήτρη.
2: Ναι, περιμένοντας και τους προπονητές, γιατί σίγουρα και οι τοποθετήσεις του Λύση θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλα όσα έγιναν, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει χάσει πρόκριση, έχει χάσει ηρεμία, έχει χάσει ποδοσφαιριστές και βέβαια έχει φορτωθεί πάρα πολύ άγχος για το φινάλε του καλοκαιριού με τα δύο τελευταία παιχνίδια στα play-off του Conference κόντρα στην Μπραν. Οπότε το σκέφτομαι στα δύο παιχνίδια τα οποία έχει κερδίσει και τα δύο Άντερλεχτ, φυσικά. Στα δύο παιχνίδια έχουμε πόσες ιδιαίτερες, παράξενες, αμφισβητούμενες φάσεις, πάνω από 6-7 φάσεις, στη λεπτομέρεια. Κάποιοι πόντι, ένα foul, offside, rebound, VAR, τις έχει πάρει όλες οι Άντερλεχτ. Και επειδή έχει πάρει και δύο αποβολές, με τον τρόπο που τους πήρε, αισθάνομαι πραγματικά ότι πιάστηκαν πολύ ηλίθιοι. Πολύ ηλίθιοι. Δηλαδή πραγματικά αυτό μου έρχεται να πω για όλα όσα έγιναν στα δύο παιχνίδια. Έβλεπα το πώς πανηγύριζε ο Μπιανκόν στο τέλος και αισθάνθηκα ότι γι' αυτό πανηγύριζε. Γιατί η ομάδα του έχει πάρει όλες αυτές τις φάσεις τις λεπτομέρειες. Όλες. Τον τρόπο που πήρε το φάουλ στο πρώτο παιχνίδι ο ποδοσφαιριστής Άντερλεχτ πριν το πέναλτι του Κωνσταντέλια. Τον τρόπο που μπαίνουν όλοι μέσα στην περιοχή στο πέναλτι και τιμωρείται ο Μύθου. Τον τρόπο που σήμερα ακυρώνεται τον γκολ του Καμαρά για το offside. Τον τρόπο που αποβάλλεται ο Ζίβκοβιτς ενώ έγινε ο χαμός μέσα στην εστία. Το πώς αποβλήθηκε. Είναι πάνω από 6-7 φάσεις ποδοσφαιρικές ή διαιτητικές, όλα αυτά μαζί, στο οποίο σε όλες μα όλες οι παίκτες του ΠΑΟΚ πιάσαν κορόιδο. Σε όλες. Δεν είναι 100% ποδόσφαιρο όλο αυτό, γιατί και στο ποδόσφαιρο που παίχτηκε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς ήταν φοβερά άστοχος και στο δεύτερο ήταν τραγικά, τραγικά στημένος αμυντικά με πολύ κακή απόδοση και των αμυντικών του ποδοσφαιριστών. Πολύ εύκολα δέχτηκε φάσεις, αλλά το πώς φεύγει ο ΠΑΟΚ από το ζευγάρι αυτό, γιατί τον αποκλειστείς από την Άντρελεχτ, ok συμβαίνει, αλλά το να έχεις πάθει τέτοια ζημιά και για τα επόμενα παιχνίδια το θεωρώ πολύ ανόητο. Σαν να μιλάμε για ομάδα εντελώς άπειρη και ποδοσφαιριστές και προπονητές και τους πάντες. Έχει πάρα πολύ σκέψη το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο γήπεδο και πώς ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε, αφού βεβαίως πλέον αντιμετωπιστεί το άγχος και η πίεση που έχουν τα play-off του conference, ειδικά σε αυτό το χρονικό σημείο και ειδικά σε αυτή τη φάση που βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ εννοείται ότι έχει θέμα στο φορ και έχει καταφέρει να ακυρώσει τον Γερεμέγεφ, για κάποιον να διευκρίνει το λόγο, λέει ότι είναι ο χειρότερος παίκτης του κόσμου, και ο Γερεμέγεφ καταφέρνει στο τέλος και αυτός να βγάλει τον εαυτό του από την εξίσωση με αυτή την ανόητη αποβολή, όπως ανόητο είναι αυτό που γίνεται και με τον Ζίβκοβιτς, το οποίο δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, δεν είναι αυτά, δεν γίνονται πουθενά, ούτε στο χαμηλότερο επίπεδο. Γι' αυτό λέω ότι είναι τόσα πολλά τα οποία έχει χάσει ο ΠΑΟΚ στα δύο παιχνίδια, πού είναι να μπορέσει.
1: Δημητρή, αυτή η σειρά αγώνων εσένα σου αφήνει κάποια άλλη ανάγκη μεταγραφικά? Περιμένει αύριο τον Τουρκού στη
2: Σουπάου. Μεταγραφές όλοι ψάχνουν. Υπάρχει ομάδα που έχει τελειώσει μεταγραφές της. Υπάρχει ομάδα που αρχές Αυγούστου είναι πλήρης και γεμάτη. Φυσικά ο ΠΑΟΚ

0: έχει κάνει λάθος με το φόρο και το πληρώνει. Εννοείται ότι και από διάφορες συγκυρίες έχει τεράστιο θέμα στον φόρο. Εννοείται. Όπως κάθε ομάδα που παίζει προκριματικά έχει ανάγκες. Κάθε ομάδα έχει ανάγκες και κάθε ομάδα ψάχνει παίχτες. Αυτό δεν είναι που έφερε τον αποκλεισμό. Έχουν γίνει τέρατα στα δύο παιχνίδια, παραλαμβάνω, και τόσες πολλές στιγμές που κατάφεραν οι Βέλγοι και τις πήραν όλες μα όλες υπέρ τους. Όλες, λες, και έπαιζαν οι έξυπνοι με τους ανόητους. Και πήραν κάθε πόντο και κάθε στιγμή υπέρ τους, αποκορύφωμα αυτές τις τελευταίες αποβολές στο παιχνίδι που τα πάντα είχαν κρυφθεί. Και όμως έκαναν κακό στον πάγο για τη συνέχεια. Λοιπόν, έχει έρθει ο κύριος Λύση.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε και στην πορεία.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Δημητρή Τσορπατσόγλου. Οπότε με Μπράουν θα διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ την πρόκρισή του σε League Face, σε League Face του Conference League. Η Μπράουν εντωμεταξύ έχει και αρκετό ρυθμό, έτσι, στο πρωτάθλημα Νορβηγίας. Έκτη είναι μεν, αλλά με πολλά παιχνίδια. 16 το σύνολο που έχει δώσει μέχρι στιγμής. Αυτά. Δεν ήταν καλή ούτε αυτή η εβδομάδα. Μία πρόκριση, δύο αποκλεισμοί. Ωστόσο, ακόμα είμαστε ζωντανοί για το 5 στα 5. Θα έχουμε Νίκο Παγκάκη σε λίγο να σας κρατήσει παρέα με τις γραμμές. Θα σας πει και την βαθμολογία την ευρωπαϊκή και της Ελλάδας και πώς έχει επηρεαστεί από τα σημερινά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Χάρη Χριστόγλου και Πανορίλο που ήταν στη ρύθμιση και τις μουσικές επιλογές. Όσοι προλάβαμε να ακούσουμε, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που οργάνωσε την παραγωγή. Ήμουν ο Μελός Μουσουράκης. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε και στις Βρυξέλλες από την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με 3-2 και έμεινε εκτός play-off του Europa League. Σε αυτά του conference συνεχίζει ο δικέφαλος του Βορρά, που θα αντιμετωπίσει την Μπραν με πρώτο παιχνίδι στις 28 στην Τούμπα και τη Ρεβάνς μία εβδομάδα μετά στην Νορβηγία. Τις υπηρεσίες των Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ που πήραν απευθείας κόκκινη θα στερηθούν μια σπρώμαυρη. Κρίσιμη αυριανή ημέρα για το μέλλον του Χωσέ Λουις με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό, καθώς υπάρξει συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Βάσκο Τεχνικό. Κοντά στη συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για τον 27χρονο αριστερό μπακ να έρθει την Κνιζιάννη Ερυθρόλευκη σύμφωνα με τους Σέρβους. Ανοιχτές υποθέσεις των Πουέρτα και Κάσερες. Η Χρόντα Σκράλοβε που ιτήθηκε εκ νέου 1-0 από την Μπεσίκτας είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League. Πρώτο παιχνίδι την 5η 20 του μήνα στο ΟΑΚΑ με τη Ρεβάνς μία εβδομάδα μετά στη Τσεχία. Έτοιμα αναβολή στο αγώνα με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα καταθέσουν αύριο οι πράσινοι. Σε ρυθμού Λεύσκη, όφη για τα πλοία του Champions League κινούνται πλέον στην ΑΕΚ. Αναβολή στο παιχνίδι με τη Σλάβια το Σάββατο πήραν οι Βούλγαροι. Μόνο τα τυπικά απομένουν για το δανεισμό του Νίκλας Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ με νίκη 300.000 ευρώ και οψιόν αγοράς ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι επίσημα στο 2028 Εμπάιε Ντιάι, ο οποίος αναμένεται το βράδυ της Κυριακής στην Ελλάδα. Ξεκινά μια νέα περιπέτεια και ανυπομονώ να γράψω τη συνέχεια, ανέφερε 29χρονος Σενεγαλέζος forward. Στο αντίο του στη Βιλερμπάν, με την οποία την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 7,7 πόντους και 4,8 rebound. Την Τσέσκα Σόφια αντιμετωπίσει όφη στα play-off του Europa League, αφού οι Βουλγαροί πήραν την πρόκριση κόντρα στη Μακάβη Τελαβίβ με συνολικό σκορ 4-3 παρά τη σημερινή ήταν με 3-1. Πρώτο μάτς την ερχόμενη Πέμπτη στο Παγκρίτιο, με τον επαναληπτικό μία εβδομάδα μετά στη Βουλγαρία. Ο Κρίστιαν Μακούν της Λεύσκης Σόφιας αποτελεί το βασικό στόχο του Άρη για το κέντρο της άμυνας. Οι Κίτρινοι έχουν καταθέσει πρόταση για τον 26χρονο διεθνή με τη Βενεζουέλα, αφού το συμβόλαιο του λύγει το 2027. Τις επόμενες ώρες ολοκληρώνουν τη μεταγραφή του Γάλλου δεξιού μπακ της Watford, της Ζερεμί Πετρής. Την πρόκριση στον τελικό του κοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αστίβου στο Μπέρμιγχαμ πήρε ο Δημήτρης Τσίτσος με νέο ατομικό ρεκόρ και βολή στα 80,95. Στην έκτη θέση στο τελικό του επικοντό η Κατερίνα Στεφανίδη με 4,60 και στην 11η Ριάδνη Δαμοπούλου με 4,30. Την 8η θέση στο τελικό της δισκοβολής πήρε ο Δημήτρης Παυλίδης με βολή στα 4,34. Διπλή εκπροσώπηση για την Ελλάδα στο τελικό των 100 μέτρων πεταλούδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, καθώς προκρίθηκαν η Άννα Ντουντουνάκη με 56,99 και νέο πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά και η Γεωργία Δαμασιώτη με 57,87. Τον τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτου θα υπερασπιστεί ο Απόστολος Χρήστο που εξασφάλισε το τελικό με 24,44. Το πανελλήνιο ρεκόρ στα 1500 μέτρα ελεύθερο κατέριψε η Άρτεμις Βασιλάκη με 16,13,81 και προκρίθηκε στο τελικό. Στα πλοία του κύριο Παλίκο που θα αντιμετωπίσει τη Σέντερ Ούντεν προκρίθηκε η Ομόνια που νίκησε 1-0 τη Λίνκολν εντός έδρας σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα. Αποκλεισμός για την Πάφο που ήρθε σε πάλι 3-3 με τη Σάλτσμπουργκ, αλλά είχε τηθεί στο πρώτο μάτς και θα συνεχίσει στο conference με αντίπαλο την Dynamo City. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Παγκάκης.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Μάλο Κρίστο had the composure to turn. Κοπάμε! He takes accuracy over power. On a baking hot day in New Jersey. Feel the chills for Κοπάμε. And Chelsea lead in the Club World Cup final. Almost smash this time. Cole Palmer exploiting that space again. Now, oh, what a trick from Palmer! Super! The finish is almost a carbon copy, but the dummy was bought hook, line, and sinker. Chelsea get their second, and Paris Saint-Germain are in big trouble now. He'll be feeling top of the world right now. Two goals for Cole Palmer in the final so far.
2: Chelsea are running away with the FIFA Club World Cup final. Three goals in 42 minutes. Three goals now at this Club World Cup for João Pedro. And what a signing the Brazilian has turned out to be. He only joined Chelsea during the tournament.
3: I can't believe what I'm seeing, Connor. Just a dinky over Donnarumma. This man was on the beach a week ago, and now he's scoring in the Club World Cup final.
2: That's it. Chelsea Club World Cup champions. What a month and a half it has been for Enzo Maresca. After lifting the Europa Conference League, it's now the Club World Cup and a statement victory to re-establish Chelsea back amongst the elite. They have made it a blue day in New Jersey. Cole Palmer setting them in motion for big trophies for Paris Saint-Germain this season. But the Club World Cup eludes them. Blue confetti in the air. Blue shirts in the history books. Blue hearts everywhere, bursting with pride. Everything Chelsea have touched today has turned to gold. Chelsea, the FIFA Club World Cup champions. What a day for them. What a journey. What a competition in the United States. And back to London with pride in their

Ρίλος Παγκάκης, Παγκάκης Ρίλος. Από τις 12 και 12 τα ξημερώματα μέχρι τις 2 παρακάτι το πρωί θα πάμε παρέα μαζί με σας. Όλους όσοι έχετε αντοχές κοντά στο 15 Αύγουστο, καλοκαιριάτικα. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε το από καλοκαίρι ότι από χειμώνες τίποτα. Είμαστε εδώ κομμάντο για να πάμε παρέα με 2-10-95-79-283-284-285. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Γιατί υπήρξε είδηση για τον Παναθηναϊκό τελευταία στιγμή, θα τα πούμε και για τα μεταγραφικά και όλο το πακέτο. Γιατί η Κατερίνα Στεφανίδη πήρε την έκτη θέση του τελικού στο επικοντό. Τη Δευτέρα έρχονται και οι Κόλλοι Βιτεύμαυ που πήραν τα μετάλλια. Το μεσημέρι, τρεις και τρέτο, φτάνει η αποστολή και θα έχουμε υποδοχές. Και γιατί είναι μια περίοδος μεταγραφικής έτσι, παράνοιας, να το πω έτσι. Αύριο έχει ο Ολυμπιακός, σήμερα δηλαδή, έχει στον Ολυμπιακό εξελίξεις με την Λίμπαρ Μαρινάκη. Δύσκολα και τα βλέπω τα πράγματα για το μέλλον συνεργασίας. Και θα πάμε και στα τηλέφωνα σε όλους όσοι θέλουν να μιλήσουν, να σχολιάσουν. Ενδιάμεσα θα έχω και μηνύματα για τα πάντα όλα. Μέχρι τότε να πούμε απλά ότι στην είδηση επί του πιστηρίου, στην ουσία εδώ και κάνα 20-25 λεπτό έχει βγει, ότι ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει Τζόκερ. Καμιά σχέση με τον Batman, αλλά έχει το Τζόκερ Ράιντ να καταθέσει αύριο Super League έτοιμα αναβολή στο αγώνα με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Έχει δικαίωμα να το κάνει, το έχει κάνει και με τον Off πέρσι και είχε παίξει με τα χειμώνα. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου στο ΑΚΑ. Θέλει ο Παναθηναϊκός να είναι πιο ανάλαφρο, πιο ξεκούραστο με τους Τσέχους γιατί παίζονται πολλά εκεί. Θυμίζω ότι στις 20 του μήνα παίζει το τριφύλι με τους Τσέχους στο ΟΑΚΑ. Η ρεβάνς είναι 27 Αυγούστου στην Τσεχία. Στόχος του Παναθηναϊκού είναι η πρόκριση βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Είναι προτεραιότητα και από την ώρα που έχει δικαίωμα θα το χρησιμοποιήσει. Δικαίωμα λοιπόν ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Οπότε με αυτό κερδίζει πολλαπλά και χρόνο και για να έχει επιστροφές, να είναι καλύτερα ο Ντέσσερ, να είναι καλύτερο ο Καλάμπρια, να γυρίσει ο Κρίσιανσεν για τις 2-3 εβδομάδες που λέγαμε που λέγει ο coach. Κερδίζει και χώρο και χρόνο ο Παναθηναϊκός και να αυτοσυγκεντρωθεί και στα ευρωπαϊκά του. Οπότε να είναι πολύ πιο έτοιμος, ενδεχομένως και μια μεταγραφή μέχρι τότε, όταν παίξει τον πρώτο αγώνα πρωταθλήματος. Πιο φορτσάτος δηλαδή, γενικά. Οπότε πάμε στο πρώτο τηλέφωνο για. Όπα. Και εγώ δικαίωμα.

0: Έχουμε ντουα από παντού, Μανολό. Κάτσε φιλέ, γιατί μας φέρνεις νέα για το ευρωπαϊκό κομμάτι. Γιατί έχουμε ανακατατάξει βαθμολογία τώρα, ε.
1: Ναι, δυστυχώς δεν έχουμε ανακατατάξεις. Θέλω να πω, δεν ήταν καλή.
0: Με την ήττα, ε.
1: Δεν ήταν καλό το τριήμερο. Ήρθε και έδεσε σήμερα με την ήττα του ΠΑΟΚ και ήρθε και έδεσε με τα αποτελέσματα.
0: Εμείς θέλουμε δεκάδα τώρα, θέλουμε υποτίθεται.
1: Θέλουμε δεκάδα, ναι. Και δεν ήταν και θετικά τα νέα από το μέτωπο της Πολωνίας και της Τσεχίας με τα αποτελέσματα. Οι Πολωνίοι σήμερα συγκέντρωσαν 400 βαθμούς από τις οπαλίες της Γκόρνικ και της Γιαγκελόνια. Πήραν και τη νίκη πρόκριση της Ράκοφ με τον γκολ του Σβάρνα. Θετικές ήταν και οι επιδόσεις των Τσέχων σήμερα, είναι και η πρόκριση της Γιάβλονετς, 200 βαθμοί. Και πλέον και η Τσεχία και η Πολωνία έχουν χτίσει ένα χάντικα, περίπου ένα χάσμα 3.000 βαθμών μεταξύ 10ης και 12ης θέσης, 12ης είμαστε εμείς, με 41.512 πόντους. Και Νίκο τώρα, ξέρεις, είναι και στα πόδια τον παιχτό του Παναθηναϊκού να μειωθεί λίγο αυτό.
0: Είπαμε, ο Παναθηναϊκός ήταν στην 65η θέση, θέλει να μπει στους 50. Καλύτερος θέλει να κερδίσει, να μπει στους ομίλους, να πάρει όθηση από εκεί.
1: Ναι, και το λέω αυτό διότι παίζει με τη Χράντετς, έτσι, που είναι τσέχικη.
0: Ναι.
1: Για να μειωθεί.
0: Άρα διπλή βαθμή στο σακούλι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στους αλλιδείς μας, τους Τσέχους, παίρνουμε εμείς.
1: Έτσι, διπλό. Αυτά.
0: Εντάξει, φίλε, θα ξεκουραστείς καθόλου.
1: Α, ναι. Λοιπόν, καλή εκπομπή.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, αδερφέ. Λοιπόν, κύριοι, κυρίες και κύριοι. Γιατί δεν είμαστε και μόνοι. Θα πάμε στα τηλέφωνα, θυμίζω, 210-95-79-283-284-285. Πάρτε μπυρίτσα, ανοίξτε παράθυρο, ανοίξτε παραλία, βάλτε Big Wings Sport FM. Νίκος Παγκάκης είναι στο μικρόφωνο παρέα με τον κύριο Ρήλο. Μέχρι πρωίας θα τα πούμε, και στο ρεπορτάζ μέχρι την Κυριακή. Αλλά να ξέρετε, σας προειδοποιώ, ότι πλησιάζουν και οι δικαίωμας άδειες, κύριε Ρήλο, και ο νόος νοήτο. Γιατί όταν, κύριοι, επιστρέψουν όλοι, όταν επιστρέψουν, καλό 15 κτλ. Σιγά σιγά κάποιοι θα αρχίσουν να μαζεύουν τις βαλίτσες τους για να φύγουν. Κάποιοι προνόησαν την ώρα που οι παραλίες θα αδειάζουν, έτσι, την ώρα που δεν θα είναι γεμάτες οι παραλίες, δεν θα πηγαίνει στην ταβέρνα και θα κάθεται ο ένας πάνω στον άλλον, δεν θα περιμένεις 5 ώρες να πάρουμε διακοπές. Κάποιοι έξυπνοι.
2: Γιατί έχουμε Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.
0: Time out.
2: Συνέντευξη τύπου.
0: Έλα, Δημήτρη μου, καλησπέρα. Σε άκουσα και στη μετάδοση.
3: Καλησπέρα.
0: Για πάμε, φίλε.
3: Να προσθέσουμε 2-3 πράγματα που βγαίνουν πια από τις δηλώσεις του Λύση αλλά και μια είδηση μεταγραφική. Καταρχάς, ο προπονητής του ΠΑΟΚ είπε ότι μόνο μία ομάδα ήταν ανταγωνιστική στο γήπεδο και ήταν η Άντερλεχτ. Παραδέχθηκε ότι σε όλες τις στιγμές και όταν προβόκαραν, όταν έπαιζαν βρώμικα οι αντίπαλοι, οι δικοί του παίκτες παρασύρθηκαν. Είπε ότι έχουμε παράπονα του διαιτητή και για ένα πέναλτι και για τον γκολ, αλλά δεν είναι το πρόβλημά μας ο διαιτητής σήμερα. Είναι ο τρόπος που εμείς δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Μας προσέφερε ένα μάστερ η Άντερλεχτ σήμερα στον τρόπο που κατάφερε να πάρει όλες τις φάσεις υπέρ της. Το βασικό νόημα, και είπε βεβαίως ότι όταν συμβαίνει αυτό έχει ευθύνη και ο προπονητής, παραδέχτηκε ο Λύση για όλες αυτές τις στιγμές απειθαρχίας της δικής του ομάδας που έφερε ως αποκορύφωμα στο τέλος και τις δύο αποβολές. Στο τέλος να πούμε και άλλη μια είδηση στην οποία δεν είναι σαφώς θετική για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Και ο Ντριγκούσιτς ακύρωσε την άφηξή του. Είπε ότι καιρό τον περίμενε ο ΠΑΟΚ αύριο, και ενώ ήταν συμφωνημένοι ως ο δανεισμός του με τη Zenit, είπε ότι δέχτηκε πρώτης από την Εσπανιόλ, ότι ήταν το όνειρό του να παίξει σε αυτό το πρωτάθλημα, και έτσι ακύρωσε την άφηξή του στη Θεσσαλονίκη. Χαλάει αυτός ο δανεισμός. Νομίζω ότι για τον ΠΑΟΚ κάπως έτσι χάλασε και ο δανεισμός και η μεταγραφή του Βίλιαμ Μίκελ Μπρενσί, του Γάλλου μπακ που έπαιζε στο Αμβούργο. Ένας δεύτερος φιλοσοφητής που ακυρώνει στην άφηξη ενώ έχει κλείσει η συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βεβαίως συνεχίζει να ψάχνει για στόπερ.
0: Κατάλαβα. Εντάξει, καλό θα είναι να τελειώνει και αυτό στις μεταγραφικές του υποθέσεις, να μπαίνουν όλα σε μια σειρά σιγά-σιγά, αλλά υπάρχουν και απρόοπτα στη μεταγραφική περίοδο. Ωστόσο, πρέπει να κοιτάξει παρακάτω και ο ΠΑΟΚ τώρα, γιατί μπροστά του έχει την πράνη, έτσι. Δεν υπάρχουν περιθώρια πολλά για να σκέφτεσαι κάτι άλλο.
3: Πρέπει να αναδιοργανωθεί. Είναι πολύ πληγωμένος από αυτή τη σειρά αγώνων με τους Βέλγους.
0: Είναι
3: μια νεανική ομάδα, γιατί όλα αυτά που πολύ ισχύουν. Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά τα προκάλεσαν νεαροί ποδοσφαιριστές στους έμπειρους του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το κακό, το χειρότερο.
0: Ναι.
3: Και τους πήραν τόσες στιγμές και αφιζητούμενα και τα πάντα. Μας σκεφτούμε ότι έχουν γίνει τα δύο παιχνίδια, θα φρίξουμε. με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και είναι όλα υπέρ των Βέλγων. Επαναλαμβάνω, τα κέρδισαν. Δεν είναι ότι όποια λάθη και αν έγινε ο διαιτητής, τα κέρδισαν οι Βέλγοι. Αλλά είναι μια νεανική ομάδα. Η δική τους, ο ΠΑΟΚ έχει έμπειρους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι παρασύρθηκαν και εκθέθηκαν. Εκθέθηκαν πολύ άσχημα.
0: Ναι.
3: Και ειδικά στο τέλος οι δύο αποβολές. Και ο ΠΑΟΚ πλέον, όπως είναι λογικό, έχει τεράστια πίεση, έχει μπει σε τεράστια πίεση, παίζοντας όλη τη χρονιά του στα δύο μάτς με την Μπραν. Μια ομάδα σκανδιναβική που έχει 20 επίσημα παιχνίδια στα πόδια.
0: Αυτά είναι τα δύσκολα της εποχής, τα τραβάει και ο Παναθηναϊκός και οι ελληνικές ομάδες γενικότερα, είδες τι γίνεται με τον Ολυμπιακό. Παίζει με ομάδες που είναι πιο προχωρημένα πολλές φορές στα πρωταθλήματά τους. Αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος, πρέπει και αν δεν είσαι έτοιμος να βρεις έναν τρόπο με ψυχραιμία να πας παρακάτω. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει ακόμα τη ζαριά του, θα την παίξει, έχει χρόνο να διοργανωθεί. Αλλά έχασε και τον Γερεμέγεφ, αυτό είναι το κακό. Και τον Ζήφκοβιτς, έτσι είναι δύο σημαντικές απώλειες σίγουρα. Anyway.
3: Ο ΠΑΟΚ που ψάχνει για φόρ, δυστυχώς έχει ακυρώσει τον Γερεμέγεφ για κάποιον ευδιαστήμιστο στο λόγο. Από εκεί πέρα αυτό που κάνει ο Ζήφκοβιτς είναι εντελώς παράλογο για τη δική του εμπειρία. Δεν στέκει.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν στέκει.
0: Δημήτρη, καλή σήμερα γυρνάτε.
3: Αύριο.
0: Αύριο. Εντάξει. Καλή ξεκούραση τότε. Και καλή επιστροφή. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή δύναμη. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και από το Βέλγιο, από το γήπεδο της Άντερλεχτ, από τις Βρυξέλλες. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Είναι αυτή η λακκούβα της εποχής. Είπαμε, δεν είναι εύκολο να χτίσεις ομάδα. Πρέπει να κάνεις πολύ εύστοχες κινήσεις. Να είσαι και λίγο τυχερός, να είσαι και πολύ ικανός. Να μην σου κάτσει και κάποιο αντίπαλο που. Εντάξει, η Άντερλεχτ τώρα δεν είναι χθεσινή. Είναι μια ομάδα με βαριά φανέλα. Και κάθισαν όλα στραβά στον ΠΑΟΚ. Δεν το πήγε και καλά το έργο. Δεν έδειξε την ψυχραιμία. Και χάθηκε πολύτιμο έδαφος, αν μη τι άλλο. Το ζήτημα είναι ότι του χάλασε και η μεταγραφή ενός κακούλη, μοιραία έποτε. Και εντάξει, μετά πηγαίνεις προς τα πίσω, όπως καταλαβαίνεις, να ψάξεις πάλι από την αρχή. Να πω μια παρένθεση να ανοίξω για τον Στίβο Οδού στο τελικό της δυσκοβολίας ο Παυλίδης. Κλείνω την παρένθεση, έτσι, αν δεν έχει υποθεί. Είπαμε έκτη Στεφανίδη, που βλέπω να κάνει και δηλώσεις τώρα. Κάποιες δηλώσεις παίζουν στην ΕΡΤ. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι πάντα καλά τα νέα. Αυτό το ξέρετε, το ξέρουμε. Και εγώ είδα τον ΠΑΟΚ, έκλεψα κάποιο χρόνο λίγο στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, καταρχάς τώρα, ομάδα που θες να περάσει, μπαίνει στα αποδυτήρια, πρέπει να έχει συγκέντρωση, έχει επανέλθει στο μάτς με ένα γκολ. Και δέχεσαι δύο γκολ σε 10 λεπτά, εκεί δεν μπορεί να συζητήσει κάτι άλλο. Ό,τι και να έχει ακολουθήσει μετά, νεύρα, απουσίες, αποβολές και αυτά, έρχονται μεν για να χαλάσουν την εικόνα, αλλά η εικόνα έχει χαλάσει από τον τρόπο που προσεγγίζεις εσύ το παιχνίδι. Και δίκαια για μένα, ασχέτως αν έχει παράπονο ΠΑΟΚ διαιτησία, πέρασε η Άντερλεχτ, νομίζω ήταν καλύτερη ομάδα και στα δύο παιχνίδια. Το λέει και το σκορ άλλωστε. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμή. Τα μηνύματα υπάρχουν. 2-10-95-79-283-284-285. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, πήρε αναβολή με Κηφισιά. Ο Ολυμπιακός είναι στους ρυθμούς. Η ΑΕΚ, επειδή δεν είπα για ΑΕΚ κάτι, γρήγορα μαζεύεται γιατί έχει μπροστά της και αυτή η play-offs. Και πολύ σοβαρά. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και τον Ολυμπιακό που πηγαίνει σε μεγάλη μέρα αύριο. Έτσι όπως το βλέπω εγώ και ακούω και μαθαίνω. Εγώ, όχι άλλοι. Πάμε.
4: Ναι.
0: Γεια σας, καλημέρα. Καλησπέρα, αν θέλετε. Εγώ είμαι, ναι.
4: Έλα, Νίκο.
0: Έλα, φίλε. Πες μου το όνομά σου.
4: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, ναι. Όνομα?
4: Είμαι Γιώργος, ΑΕΚ.
0: Έλα, Γιώργαρα, γεια σου.
4: Γεια και στον Πάνο, το Ρίλο.
0: Εδώ σ' ακούει, ευχαριστή.
5: Γεια σου, γεια σου.
4: Να είναι καλά. Είμαι εδώ με τον κύριο Γιώργο που έχει πρόβλημα με την όραση.
0: Την αγάπη μου να του δώσεις.
4: Ναι, μωρέ, δεν βλέπω. Ο κύριος Γιώργος είναι μεγάλο σε ηλικία, αλλά πηγαίνει στον Ολυμπιακό. Να ξέρεις ότι ξέρει πολύ μεγάλη μπάλα ο κύριος Γιώργος.
0: Ωραίος, την αγάπη μου και τα χαιρετήματά μας.
4: Και βλέπει με τα μάτια της ψυχής του, είναι πολύ σπουδαίος άνθρωπος, βλέπει πάρα πολύ, αντιλαμβάνεται δηλαδή το ποδόσφαιρο όπως δεν το αντιλαμβάνονται άλλοι, Νίκο μου. Λοιπόν, κάτσε να του πω να σου πει και αυτό.
0: Βεβαίως, να μου δώσει τον κύριο Γιώργο το γίγαντα.
4: Περίμενε, κύριε Γιώργο, επειδή είναι εδώ. Κύριε Γιώργο, κάνε τις πιζαμούλες του. Έλα, Νίκο.
0: Έλα, φίλε μου.
4: Ναι, Νίκο.
0: Μα κάνει να είχα και εγώ πιζαμούλες τώρα, εδώ, αλλά απαγορεύεται στο τοίο.
4: Νίκο.
0: Ναι, σ' ακούω.
4: Δεν με ακούει. Νίκο.
0: Εγώ σ' ακούω, ο κύριο Γιώργος δεν ξανακούει.
4: Ρε κύριε Γιώργο, δεν τον ακούω το μαλάκα το Βάσε.
0: Εγώ είμαι αυτός.
2: Το γίγαντα. Τι ζούμε, ρε.
0: Θεούλης, Θεούλης, τον αγαπάω. Πάρε, πάρε πάλι. Θα σε ακούσουμε, έλα. Λοιπόν.
2: Τι γίνεται.
0: Θεός, ρε. Εγώ τρελαίνω με αυτούς. Respect. Πάμε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα.
5: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σου, ρε Μαγκά.
5: Βασιλής από Πειραιά.
0: Έλα, Βασιλή.
5: Χαιρετώ και το πάνω έρηλο.
2: Γεια σου, γεια σου, Βασιλή.
0: Τι έχουμε, Μπιλ.
5: Να κάνω μια ερώτηση. Κύριε Παγκάκη,
0: παρακαλώ.
5: Πόσα χρόνια είσαστε στο αθλητικό ρεπορτάζ?
0: Είμαι αρκετά. Γιατί?
5: Μπορείτε να μου πείτε συγκεκριμένα πόσα χρόνια είσαστε? Έχει σημασία για να συνεχίσω.
0: Ναι, είμαι πολλά, ρε φίλε, τώρα δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς είμαι.
5: Είμαι 28.
0: Ναι,
5: είμαι 28.
0: Είναι.
5: Ρωτάω γιατί εγώ είμαι 28 ετών.
0: Α, οκ. Okay. Να ζήσεις τα χιλιάσεις.
5: Ευχαριστώ πολύ και εσείς το ίδιο τα χρόνια στην δουλειά.
0: Όσο πάμε. Όπου φτάσει.
5: Όσα σας δώσει ο Θεός.
0: Όσα δώσει ο Θεός, τώρα εμείς τι να κάνουμε. Ναι.
5: Έτσι. Το λέω γιατί φέτος,
0: ναι,
5: το καλοκαιρινό project του Ολυμπιακού,
0: mm-hmm,
5: που είναι η ομάδα μας,
0: mm-hmm,
5: δεν εξηγείται από την αρχή, από τον Μάιο μέχρι τώρα,
0: ναι,
5: αυτή την ώρα, με καμία λογική. Δεν υπάρχει λογική.
0: Ναι.
5: Είναι όλο το σύστημα τρικυμία εν κρανίο. Δεν υπάρχουν σταθερές. Δεν υπάρχουν άτομα σωστά στις σωστές θέσεις τους. Γίνονται παραδοχές λαθών συνεχόμενα από τον ίδιο τον πρόεδρο. Θα αλλάξουμε, θα το αλλάξουμε, θα το αλλάξουμε. Δύο τεχνικοί διευθυντές μέσα σε ένα μήνα. Αυτό νομίζω είναι ρεκόρ. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει αυτό. Να βάζουμε τεχνικό διευθυντή πάνω στον τεχνικό διευθυντή και πάνω στο τεχνικό διευθυντή. Ο Κοβάσεβιτς ξαφνικά από τεχνικός διευθυντής έγινε team manager, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα με τους τίτλους.
0: Ναι.
5: Υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος έχει δώσει στον Ολυμπιακό τη μεγαλύτερη καταξίωση και το μεγαλύτερο τίτλο στην ιστορία του μέχρι τώρα, τον οποίο τον ευχαριστούμε για πάντα, ο οποίος όμως δεν έχει πλαισιωθεί σε κανένα μεταγραφικό καλοκαίρι με τους παίχτες που θα έπρεπε να έχει πλαισιωθεί.
0: Ναι.
5: Με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να έχει έναν κορμό παιχτών οι οποίοι σε 2,5 χρόνια έχουν δώσει ό,τι ήταν να δώσουν στον Ολυμπιακό και θα έπρεπε να έχει ανανεωθεί το ρόστερ. Δεν έγινε αυτό. Έχει μείνει αυτός ο κορμός μέχρι και τώρα που μιλάμε. Και δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Ο Ολυμπιακός με τόσα έσοδα, με τόσες πωλήσεις, που φέτος το καλοκαίρι ειδικά έχουμε κάνει ρεκόρ πωλήσεων, έτσι,
0: mm-hmm,
5: έχουμε ξεπεράσει το καλοκαίρι με το Κοστούλα σε πωλήσεις, στα χρήματα, στα έσοδα. Οικονομικά η ομάδα είναι, στα χαρτιά τουλάχιστον, η ευμάρειά της είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ο Ολυμπιακός να μην μπορεί να φέρει ένα top class εξάρι εδώ και πόσα χρόνια. Ένα top class extreme, για ένα μιλάω, δεν μιλάω για δύο. Ούτε μιλάω για πέντε που μας λένε εδώ πέρα, τέλος πάντων, που μας λένε ότι θα φέρουν πέντε πρωτοκλασσάτους μέχρι το τέλος. Πώς θα φέρετε πέντε πρωτοκλασσάτους μέχρι το τέλος? Πώς θα γίνει αυτό?
0: Σίγουρα όσο περνάνε οι μέρες είναι πιο δύσκολα. Απ' την άλλη βρίσκεις, ναι, και ευκαιρίες, ναι, στην αγορά. Τώρα γενικά εγώ δεν θα εντρεφήσω τόσο πολύ όσο εσύ. Απλά θα πω ότι ο Ολυμπιακός δείχνει όχι πολύ καλή εικόνα αγωνιστικά. Αυτό για την εποχή. Αυτό.
5: Ένα τελευταίο για να συνεχίσετε την εκπομπή σας. Πρέπει να εξηγηθεί στον κόσμο,
0: mm-hmm,
5: του Ολυμπιακού και γενικά στον φύλαθλο κόσμο στην Ελλάδα ότι οι ομάδες μας δεν είναι τόσο μεγάλες όσο τις έχουμε στο μυαλό μας έξω. Ότι τρώμε συνέχεια άκυρα από ποδοσφαιριστές οι οποίοι στο παρελθόν μπορεί και να το βλέπανε σαν ευκαιρία, αλλά τώρα το ελληνικό πρωτάθλημα δεν το βλέπουν καν. Και πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό για να το καταλάβει ο
0: κόσμος.
5: Εγώ
0: το έχω πει πολλές φορές αυτό και ισχύει, ότι κοίτα, πολλές φορές έχουν έρθει να πληρώσει καλά, δηλαδή ήρθαν κάποιος σε μεγάλη ηλικία για να θέλει να πάρει κάποια χρήματα και να έρθει στην Ελλάδα να κλείσει την καριέρα του. Δύσκολα. Έχουν έρθει κατά καιρούς και μεγάλα ονόματα. Οκ. Okay, έτσι. Αλλά δεν είναι το σύνηθες. Και καταλαβαίνω αυτό που λες. Δεν είναι εύκολο και πολλές φορές. Έχει τύχει ο Παναθηναϊκός να ψάξει και στο παρελθόν που κυνηγούσε μεγάλα ονόματα να φάει και πόρτες. Στο παιχνίδι.
5: Ριβάλντο, Ριβάλντο στα 32 του δεν θα ξανάρθει.
0: Πόσοι θα έρθουν. Ναι. Okay.
5: Καταλάβατε. Και αυτό είναι το χειρότερο. Ότι δεν μας το. Ξέρετε κάτι. Πρέπει να επιτέλους να αλλάξει το μοντέλο και να πάρουμε να έχει καλύτερο σκάουτινγκ. Όχι μόνο ο Ολυμπιακός, όλες οι ομάδες. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να κερδίσεις.
0: Εκεί είναι ένα μεγάλο μυστικό αυτό, γιατί μπορεί είτε από Ελληνόπουλα που βρίσκεις, είτε από ευκαιρίες που βρίσκεις στο εξωτερικό, σε αγορές, έτσι. Να κάνεις. Υπάρχουν ομάδες, βλέπεις τι γίνεται. Κοίτα τι γίνεται στη Sporting, ας πούμε, που σαρώνει τα πάντα και πόσο τους μοσχοπουλάει μετά τους παίκτες. Έχει μια λογική τέτοια, έτσι, όλο το κλαμπ. Πρέπει
5: ένα
0: και εδώ να γίνει
5: θα
0: αυτό.
5: Πω, ο Ντιαμόντε πήγε με 100+ εκατομμύρια στη Ρεάλ. Πριν 2 καλοκαίρια ήρθε στον Ολυμπιακό για δοκιμαστικά.
0: Ναι.
5: Ένα παράδειγμα θα πω. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
5: Τέλος πάντων, καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Μεγάλη, να είσαι καλά, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Και καλό δεκαμετάφωση
5: να έχεις. Να είστε καλά επίσης. Ο επόμενος προπονητής ελπίζω να είναι μεγάλο επίπεδο. Τέλος πάντων, να είστε καλά.
0: Για να δούμε. Πάμε γραμμές. Δεν πάμε γραμμές.
2: Ό,τι είπε ο κύριος Ρίγκος. Γρήγορο.
0: Ορίστε, ναι.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ο Φαβρίτσιο Ρωμάνο έχει κέφια. Δεν έχει προφανώς κάτι. Τώρα κάτι καλύτερο, πάει για κανένα ποτάκι, καλοκαιριάτικα κάτι και ποστάρει. Και τρέχουμε. Εμείς έχει βαλεντίνα απ' έξω, τρέχω και εγώ μέσα. Λοιπόν, ο James Pendrise γράφει, έχει ποστάρει, ότι. Να σα πω ότι αγωνίζει στην Ελλάδα για λογαριασμό τη ΑΕΚ. Ότι είναι έτοιμος να περάσει ιατρικά και να παίξει μπάλα στη Rangers. Αυτό γράφει, ότι μείνουν τα ιατρικά αύριο. Δηλαδή ότι θα υπάρχουν εξελίξεις και ότι είμαστε στην τελική ευθεία για το αριστερό left back, το Σκοτσέζο που είχε καλό αριστερό πόδι. Αλλά μπορεί να γυρίσει στην πατρίδα. Αυτά λοιπόν από Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και από το παγκάκι που δεν είναι Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Αλλά είναι στις τηλεφωνικές γραμμές εδώ πέρα με τον Ρίλο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Νίκος, Βιωτία.
0: Νίκος, Αθήνα.
1: Βιωτία.
0: Όχι, Αθήνα είμαι εγώ.
1: Α, ναι,
0: Νίκος,
1: ναι, κατάλαβα, ναι. Παναθηναϊκό.
0: Γεια σου, ρε Νικόλα.
1: Πικραμένος, 16 χρόνια.
0: 16 είναι φαγούρας,
1: Βλέπω να τρώμε και μια πίκρα πάλι φέτος.
0: Γιατί, ρε φίλε.
1: Μακάρι να βγω ψεύδι.
0: Γιατί τόσο απεσιόδοξος.
1: Θα σου εξηγήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εγώ ακούω το σταθμό να σου πω 1,5 μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Και δεν σας ξέρω καλά όλους.
0: Okay.
1: Μίλησα με το Μιαούλη δύο φορές.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ήθελα κάποιο Παναθηναϊκό να τα πω αυτά.
0: Ήρθε στο κατάλληλο, πες τα.
1: Ήρθε στο κατάλληλο.
0: Εδώ, εξομολόγος, ψυχολόγος και πολλά άλλα.
1: Μπράβο. Γιατί με είπαν κάποιοι φίλοι Παναθηναϊκοί.
0: Για πάμε, φίλε, ναι.
1: Ότι γκρινιάζουμε και αυτό και ας ο Νίστρου να δούμε τι θα κάνει κτλ.
0: Πεύμου τι σκέφτεσαι να σου πω τι ξέρω κι εγώ.
1: Εγώ πιστεύω τον Νίστρου. Νέος είναι αυτό, ταλαντούχος είναι. Και μακάρι ο άνθρωπος να πετύχει να δούμε κι εμείς καμιά σημερα να. Με Κοτσόλη, με Σενταρίδη, με Φίσα κτλ.
0: Με Παναθηναϊκό στο πλευρό του, ναι, Ζέκα κτλ.
1: Εγώ βλέπω το Παναθηναϊκό για να καταλάβεις, είμαι 63 χρονών, από 10 χρονών. Θυμάμαι το Γουέμπλε, με είχε πάρει ο πατέρας μου, παίζαμε σε ένα καφενείο τότε, ίσα έχω μια εικόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι, το Μετόπουλο, δεν ξέρω να το θυμάσαι, που τον νίκα η Κωνσταντίνου.
0: Εντάξει, εγώ είμαι 53, αλλά...
1: Είμαι παλιός, ναι, μπράβο, είμαι παλιός. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έγινε να πάρει 16 χρονών. Για ποιο λόγο. Έχει αλλάξει πόσοι προπονητές, πες μου.
0: Ναι.
1: Περίπου, πες μου, ρε παιδί.
0: Υπάρχουν λόγοι πολλοί. Αν θες να αναλύσουμε τα 16 χρόνια σε ένα λεπτό, μπορεί να τα πούμε.
1: Ναι. Δεν φταίγανε μόνο οι προπονητές όμως, αυτό θέλω να πω.
0: Όχι, σίγουρα όχι.
1: Μπράβο. Ούτε πέρσι φταίγανε οι προπονητές.
0: Καταρχάς, σε μια ομάδα, γι' αυτό λέγεται και ομάδα με όμικρο κεφαλαίο, υπάρχουν πάρα πολλοί που μπλέκονται στο
1: μάτι. Εγώ πίστευα φέτος, πέρι τον Νίστρου.
0: Ναι.
1: Ταλαντούχος προπονητής, εκεί είχε δείξει πολύ καλά στοιχεία. Τόλις ξέρει την ομάδα, την έβλεπε πέρσι και βλέπω τώρα να παίζει η ομάδα και τρομάξαμε, δηλαδή θα χάναμε κιόλας, αποκλειόμαστε κιόλας, μου παίζεις τώρα στα χαφ, μέσω επιθετικά, με ένα καινούριο. Γιατί λέγανε, στήκαν οι παίκτες, το πρώτο παιχνίδι. Ένας ήταν, μόνο ο Καμαρά.
0: Για ποιον λες
1: τώρα, όλοι άλλοι,
0: για τον Καμαρά.
1: Μόνο Καμαρά, ναι. Λέω, για το πρώτο παιχνίδι στη... Ναι. Πες είναι την μπάξη, πώς τη λέγανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλοι μπροστά, από το κέντρο και μπροστά ήταν περσινοί. Οι οποίοι περσινοί δεν μπορούσαν να αλλάξουν μπάλα, στο κέντρο ειδικά.
0: Όπα, ένα-ένα να τα λέμε. Ένα-ένα.
1: Ναι.
0: Ήταν οι περσινοί που είναι δύο κλάσεις πάνω φετινοί, ο Αντίνο και ο Γιάκουσιτς, καμία σχέση με τους περσινούς.
1: Ναι.
0: Ήταν δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία και ήταν στην κορυφή ο Ραστόντερ. Άρα...
1: Όχι, ο Λιβάη δεν ήταν, σου λέω,
0: όχι, σου λέω από πέρσι ήταν δύο. Που είναι δύο φορές καλύτερη φέτος.
1: Ο Λιβάη Γκαρσία, για να σου το πω, πιστεύω ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Όχι, είπες όμως στην επίθεση ότι ήταν η περσινή.
1: Μιλάω για το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε έξω. Δεν έπαιζε ο Λιβάη. Έπαιζε ο Ντετέι, έπαιζε ο Αντίνο.
0: Έξω με την Πάξη εννοείς.
1: Με την Πάξη, πώς τη λέγανε αυτή.
0: Η Πάξη ήταν η πρώτη που παίξαμε.
1: Η πρώτη, μπράβο.
0: Ωραία, ναι, δεν ήταν αυτή ακόμα, σωστά.
1: Ναι. Ναι. Και τρομάξαμε να αποκλειόμαστε κιόλα.
0: Αλλά, φίλε, άκου να δεις, ρε Νικόλα, άκου να δεις, Νικόλα.
1: Πού θέλω να καταλήξω,
0: ναι,
1: πού θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, για μένα ο Παναθηναϊκός, οι μεταγραφές φετινές, δύο αμυντικοί, πιστεύω θα δέσει άμυνα, κορυφή, το εξτρέμ, η καλύτερη μεταγραφή, πιστεύω, τα τελευταία χρόνια, το Καμαρά. Δεν το βλέπω να πατάει καλά, δεν είναι δυνατός, γύρω-γύρω, την μπάλα στο ένα μέτρο, τον εισδύγει εσύ. Ο Ζιριβέγια, απορώ γιατί το κρατήσανε, όπως κρατήσε και το Τσέριν. Αυτοί οι παίκτες δεν κάνουν για το Παναθηναϊκό. Ο Ταπόρδα, αγαπητός, πέρσι ένα παίξω τα πόρδα αυτά, δεν κάνει το παιδί για το Παναθηναϊκό. Τη στιγμή που δεν παίρνεις ένα εξάρι δυνατό, όπως είπε ο φίλος Ολυμπιακός που έχει χρόνια να πάρει εξάρι Ολυμπιακός. Δεν παίρνεις ένα οχτάρι δυνατό, δεν ξέρω το κάγκο τι είναι. Ναι. Δεν παίρνεις ένα δεκάρι καλός ο Γιάκουτσες, μπορεί να εξελιχθεί, αλλά δεν μπορεί να πάρει στην πλάτη του Παναθηναϊκού φέτος.
0: Τώρα έχεις πολλά θέματα στο τραπέζι, τι να σου
1: πολλά, πω. Πολλά, αφού τα αυτά λοιπόν.
0: Ναι, λέω, πες τα, ναι.
1: Και δεν παίρνεις ένα σεντερφόρ, σεντερφόρ άραρα. Στήλ Ελκαμπή πριν δύο χρόνια, στήλ Αραμπή, στήλ Γιώβιτς και τα λοιπά. Να. Πας με τετέι τώρα και με τέσσερις για να χτυπήσεις το πρωτάθλημα. Μακάρι να το πάρουμε, δεν το βλέπω όμως. Δεν κάνουν αυτοί οι παίκτες για το κρατάς τους Ζαρουρί. Τι έκανε πέρσι ο Ζαρουρί, φίλε μου, Νικόλα.
0: Σ' ακούω, φίλε.
1: Ο Ζαρουρί τι
0: έκανε. Απλά δεν μπορώ να πας, ξέρεις τι, επειδή ρίχνεις πολλά θέματα στο τραπέζι. Μπορώ να μιλήσω, αλλά θα φάμε πέντε ώρες εδώ πέρα. Τώρα, εντάξει, ναι, okay.
1: Πες μου όμως σαν δημοσιογράφος, ναι. Ξέρεις κάτι, ρε φίλε. Δεν πάμε πάνω από τον Ίστρο να φτιάξουμε ένα κορμό καλό να πούμε και του χρόνου να κάνουμε άλλες τρεις
0: προσθήκες. Καταρχάς, σαν δημοσιογράφος έχω μάθει να έχω υπομονή. Γενικά. Και στον Παναθηναϊκό έχω μάθει να έχω και αρκετή υπομονή.
1: Ναι, όμως την αλήθεια.
0: Γιατί δεν έχει.
1: Μην λέτε ότι
0: δεν μπορώ να ακούω. Δεν μπορώ να ακούω. Νικόλα, άκου. Εμένα μου φαίνεται αυτά περί αλήθειας έχουν καταρτήσει να γίνουν γραφικότητες. Πραγματικά.
1: Γιατί
0: δεν έχει κάποιος πρόβλημα να πει την αλήθεια. Απλά επειδή κάποιος το σκέφτεται όπως. Κάτσε, Νικόλα, διάλογο. Περίμενε. Ναι, αλλά μιλάμε μόνο εσύ. Δεν είναι διάλογο αυτό. Λοιπόν, όταν θες να πεις μια άποψη και την πεις όπως τη σκέφτεσαι εσύ, όπως τη βλέπεις εσύ. Αν ο άλλος δεν τη γουστάρει, σου λέει δεν λες την αλήθεια. Και ωραία, εγώ σου λέω ότι δεν λες εσύ την αλήθεια. Θα βγάλουμε άκρη. Να το πάμε έτσι, δηλαδή. Ποιος λέει την αλήθεια. Άρα να σεβόμαστε τις απόψεις του άλλου. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Να σεβόμαστε τις απόψεις του άλλου, να τα βάζουμε κάτω, θέμα-θέμα, να τα συζητάμε. Μα σεβαστεί, εγώ δεν σου είπα τίποτα. Σε άφησα να την πει όλη, να ολοκληρώσει. Δεν σε διέκοψα. Και όμως αυτά που έχεις πει είναι κάποια που είναι σωστά και κάποια που για μένα είναι λάθος αυτά που λες.
1: Ναι, τώρα. Στα δύο παιχνίδια μας βγάλα το πλατάνι. Δηλαδή,
0: ναι, εντάξει. Πλατάνι. Εδώ τώρα πρέπει να συζητήσουμε σε βάση ποδοσφαιρική και σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, το μας βγάλα το πλατάνι έχουν βγει σε όλους τα πλατάνια. Δεν είναι μόνο στο Παναθηναϊκό.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ λέω για την ομάδα.
0: Και είναι και απόλυτα λογικό να σου βγάλω το πλατάνι.
1: Εγώ να σου πω και κάτι άλλο. Να μην νομίζω ότι ξέρει. Ο Νίστρου μου δεν είχε ένα μαγικό ραβδάκι και να τα αλλάξει όλα. Εγώ λέω ότι το πιστεύω τον Νίστρου. Αλλά άμα δεν έχει και παίκτη δεν μπορεί να αλλάξει πράγματα. Άμα δεν είσαι,
0: νομίζω ότι πάνω σε κάποιες επισημάνσεις. Διαφωνώ για το Σεντερφόρ πάρα πολύ.
1: Γιατί, ποιος, διαφωνείς με το Σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πας με το Τέι και το Τέσσερ.
0: Καταρχάς πλέον έχεις.
1: Τα κάσανε τη φωτιά, τα βγάλει ο Γκαρσία και με το
0: Θεσσαλονίκη. Αδελφέ, έχεις τέσσερις επιθετικούς. Ένας. Μισός επιθετικός είναι ο Γκαρσία. Ο Ντέσσερ μ' αρέσει. Ο Ντέσσερ σε μένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Σένα δεν σε αρέσει. Τι να κάνουμε.
1: Πού τον
0: έχω δει χρόνια. Δεν το βλέπω μόνο
1: χρόνια.
0: Τώρα. Ναι. Και πρόλαβα να το δω και με τον Παναθηναϊκό. Τον έχω δει και στην προετοιμασία. Δεν τον ξέρω.
1: Το λέω μακάρι,
0: είναι παιχτάρα και μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Μακάρι να είσαι όπως τα λες.
0: Μπορεί να κάνω και λάθος. Θα αποδειχθεί στο γήπεδο. Εγώ λέω ότι είναι ένα κλασικό σεντερφόρ. Που ξέρει και πολύ μπάλα, ξέρει και να κινηθεί στον χώρο.
1: Μακάρι,
0: έχει και χτόπισμα και δύναμη.
1: Μακάρι, αλλά
0: ο Ραστότρι δεν τον έχω δει τον άνθρωπο. Ήταν πρώτο κόρε στην Ελβετία. Μην υποτιμά την Ελβετία. Είναι πιο ψηλά από εμά. Θα δούμε. Μα πού. Να σου κάνω μια ερώτηση ανάποδα. Πού πρόλαβε να το δει τον Ραστότρι, φίλε. Μου είπε για τον Τέσσερ που τον έχει δει. Εσύ που τον έχει δει τον Ραστότρι. Έβλεπε ελβετικό πρωτάθλημα.
1: Σε δύο παιχνίδια τον είδα.
0: Σε δύο παιχνίδια έκρινε ένα μπέχτη. Τότε Νικόλα μου, sorry, αλλά το κριτήριο σου είναι πολύ αυστηρό. Αν σε δύο παιχνίδια προετοιμασίας βλέπεις ένα παίκτη που δεν ξέρει τα ονόματα των συμπαικτών του καλά-καλά και κρίνεις ενώ δεν τον έχεις δει ποτέ, π.χ. στο ελβετικό πρωτάθλημα, ότι δεν κάνει, είσαι αυστηρός.
1: Τον Γκαρσία.
0: Είσαι αυστηρός και εσύ τον είδες τον Τέσσερς που βάλε γκολ. Ενώ είναι ανέτοιμος.
1: Θα το βάζω ρεστότερο αυτό του Γκαρσία.
0: Ο Τέσσερς το έβαλε που μου είπε ότι δεν είναι καλός. Ο Τέσσερς το έβαλε τον κολλάκι.
1: Το έβαλε.
0: Άρα.
1: Αλλά μπορούσε να το είχαν έτσι που σου πήγε.
0: Και ο Γκαρσία μπορεί να το είχαν.
1: Και
0: ο Γκαρσία μπορεί να το είχαν. Πήγε το δοκάρι και έξω. Μετά φάλτσα που
1: βάλε. Δεν θέλω να κοντράρω.
0: Μα δεν είναι θέμα κόντρα. Είναι θέμα αντίληψη να μάθει να ακούς και να με συζητάμε, ρε φίλε, να βγάλουμε κάποια άκρη. Γιατί βλέπεις ότι λες πράγματα τα οποία είναι υπερβολικά πολλές φορές. Δεν είναι πάντα σωστά.
1: Και να συμφωνήσω μαζί σου για το. Πες τον. Γιατί μπερδεύτηκα τώρα τον. Το Σεντερφόρ, το Ντέζερ, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να συμφωνήσω μαζί σου. Εντάξει, ναι. Άντε, εκεί εδώ επεστολίνουμε. Το θέμα είναι και ο Γκαρσία.
0: Είναι, το ποδόσφαιρο είναι ωραίο άθλημα για να κλείσουμε. Το ποδόσφαιρο,
1: επειδή
0: πρέπει να κλείσουμε.
1: Αμυντικό χάπι,
0: μισό ρε φίλε. Ένα-ένα. Το ποδόσφαιρο είναι ωραίο άθλημα.
1: Γιατί έχει...
0: Οκ, εντάξει, αδερφέ, Νικόλα μου. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, Νικόλα μου. Εντάξει, έγινε, να είσαι καλά. Φιλιά, φιλιά. Πάμε, γεια σου, φίλε. Δεν μπορεί να, ο Νικόλας είναι εξαιρετικός, απλά δεν μπορεί να κάνει διάλογο αν άλλος δεν αφήνει να μιλήσεις. Κάθε λέξη πάρει να του πεις κάτι, μιλάει για να πει την άποψή του. Είναι πολύ σημαντικό σε μια συζήτηση να μαθαίνεις να ακούς κιόλας, όχι μόνο να μιλάς. Έχεις πει κάποια σωστά πράγματα, έχεις πει και πάρα πολλά λάθος πράγματα, δεν τα ξέρεις κιόλας, είναι λογικό, το καταλαβαίνω. Όχι γιατί δεν έχουν να κάνουν με την μπάλα που βλέπει ο καθένας, έχουν να κάνουν και με κάποια πράγματα που δεν τα ξέρεις. Τα οποία, άμα κάτσω το αναλύσω τώρα, φάμε δύο ώρες. Δεν θέλω να πείσω κάποιον για τίποτα. Αλλά βλέπεις ότι σου αντέκρουσα με τα ίδια επιχειρήματα τα δικά σου. Δηλαδή, μου λες, α, που τον είδες στον 4 σου και εγώ που είδες τώρα στον 4. Και δεν ήξερες να πεις. Δεν πάει έτσι η ιστορία. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ σύνθετο άθλημα. Ο Παναθηναϊκός έχει συν και πλην που πρέπει να διορθώσει. Και μια ομάδα όπως και η ΑΕΚ πέρσι ξεκίνησε με Ευρώπη και δεν πήγε στα καλύτερα, αλλά πήρε το πρωτάθλημα στο τέλος. Είχε και την κρίνια στην αρχή, στο πρώτο μισό. Οι ομάδες διαμορφώνονται οι καινούργιες. Αλλιώς δεν θα ήταν και καινούργια ομάδα. Θα λεγόταν έτοιμη ομάδα. Δεν είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός. Έχει καλές μονάδες. Θέλει και κάποιες αλλαγές. Έχει κάνει και καλές κινήσεις. Ίσως χρειάζεται και άλλες. Αυτή είναι όλη η αλήθεια, όχι η μισή αλήθεια. Πάμε παρακάτω.
2: Νίκο.
0: Ναι, φίλε.
2: Καλησπέρα, ο Πάνος.
0: Καλησπέρα, Πάνο. Πάνος, Κόρυθος.
2: Πάνος, ρε. Από την Κόρυνθο. Κόρυθο.
0: Ναι, ναι, έλα. Ναι, ναι.
2: Πάνος,
0: ναι, Πάνο. Εντάξει.
2: Λοιπόν. Μια εβδομάδα κάναμε να μιλήσουμε, ξέχασα κιόλας.
0: Ξέχασα, ναι, γιατί πάνω, άμα ήξερες πόσες πληροφορίες μπαίνουν σε έξι μέσα ενημέρωση κάθε μέρα στο μυαλό.
2: Δεν το συζητάω.
0: Τώρα είμαι Παναθηναϊκό, αύριο το πρωί θα είμαι Χριστίνα Στεφανίδου, μετά θα είμαι, πώς το λένε, είναι πολλά φιλέ, πολλά τα αθλητικά και πολλές πληροφορίες και πολλά τα μέσα.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε ρε πάνω, ναι.
2: Καταρχάς για το φίλο πριν, εντάξει τώρα στον αέρα τέτοια πράγματα, το παίζουμε καλή στον αέρα και νομίζουμε έχει κλείσει το τηλέφωνο και βρίζουμε τον άλλον. Που πριν λίγο μιλάγαμε ωραία για αυτόν, έτσι. Τέλος πάντων.
0: Καταρχάς, εγώ δεν έχω τίποτα με το παιδί και νομίζω ότι αν θες για την γνώμη μου, το είπε έτσι, πώς να σου πω τώρα. Ω το μαλάκα, δεν το βρέ. Αλλά. Όπα, μπιπ. Λοιπόν. Αλλά δεν μου έφυγε και εμένα. αλλά νομίζω ότι. Κοίτα, ότι ήταν λίγο πιο ευγενικός, στημένα ευγενικός από ό,τι πρέπει, ναι. Αλλά νομίζω ότι το είπα αυθόρμητα, δεν το είπα με κακία. Να ξέρεις.
2: Δεν ξέρω, τέλος πάντων, μπορεί το παιδί, μπορεί και αυτό, εντάξει, γίνεται. Εντάξει. Μπορεί να σου πω κάτι, μπορεί όπως την Καζούρα που θα έλεγα το φίλο μου, ρε, άντε ρε γάμπρα.
0: Ναι, και εγώ ρε, Κώστα, μπορεί. Ναι, αυτό.
2: Μπορεί.
0: Δεν νομίζω
2: ότι... Πάμε να πούμε τα δικά μας. Καταρχάς, να ξεκινήσω λίγο χαβαλετζίδικα.
0: Ναι.
2: Κρίμα, αποκλειστήκαμε ρε φίλε γάμο, το δεν περάσαμε στον επόμενο γύρο στο conference. Ρε γάμο το κάθε χρόνο.
0: Ναι.
2: Τώρα μείναμε εκτός, είδες τι χάλια είναι.
0: Ναι.
2: Ρε παιδιά, λίγο χαλαρώστε λίγο δηλαδή.
0: Mm-hmm.
2: Ρε περάσαμε, δηλαδή μας έχει πει κανένας ότι είμαστε ρεάλ. Πότε γίναμε ρεάλ όλη η Ελλάδα ξαφνικά που ρολάρουμε από τα προκριματικά? Γιατί εγώ θυμάμαι κάθε χρόνο στα προκριματικά οι περισσότερες ομάδες τσούκου τσούκου πάνε και περνάνε με μισό γκολ. Και η ΑΕΚ πέρυσι, δηλαδή η ΑΕΚ ρίχνε πεντάρες πέρυσι στα προκριματικά. Με το που ήρθε ο Νίκολιτς πήγαινε πεντάρα, η μία πεντάρα μετά την άλλη. Όχι. Στην αρχή πόσοι φίλοι της ΑΕΚ βγαίνανε εδώ και λέγανε Νίκολιτς δεν ικάνει, είναι πολύ αργός και οι δηλώσεις που έκανε τους εξόρκιζε. Πόσες φορές το είχαμε δει, Νικόλα, αυτό το πράγμα. Γιατί δεν κάνουμε υπομονή, γιατί πάντα ο κόσμος του Παναθηναϊκού πρέπει να είμαστε φωνακλάδες και γκρινιάριδες. Βλέπεις, άλλα χρόνια δεν βλέπαμε να γίνονται πράγματα μύρλα. Τώρα βλέπεις να γίνονται πράγματα μύρλα. Η μύρλα δικαιολογημένη όταν δεν βλέπεις και
0: υπάρχουν, υπάρχουν οι άνθρωποι που ζουν με τη μύρλα με το που ξυπνάνε μέχρι που κοιμούνται. Υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν δικαιολογημένα παράπονα γιατί θέλουν να πάρουν, έχουν πολλά χρόνια, έχουν μια απικρία γιατί θέλουν, έχει να πάρει πολλά χρόνια η ομάδα πρωτάθλημα. Υπάρχουν υπερβολικοί που πολλές φορές δεν πάρουν ούτε γήπεδο και έχουν άποψη για τα πάντα. Και συνυπάρχουμε όλοι στο ποδόσφαιρο και οι επαγγελματίες και οι οπαδοί και οι φίλαθλοι πάνω σε αυτό το μοτίβο.
2: Θα μου επιτρέψεις όμως να διαφωνήσω μαζί σου σε ένα πράγμα.
0: Ναι, ό,τι θες.
2: Ρε φίλε, okay, είναι δικαιολογημένο να υπάρχει έτσι μια απεσιοδοξία και να κρατάμε όλοι μια απεσιοδοξία. Το έχω πει και εγώ. Ότι ο κύριος Αλαφούζος που είσαι στον Παναθηναϊκό έχει κάνει αρκετά λάθη και δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ με τόση ευκολία. Κρατάω στο πίσω μέρος του μυαλού μου το μην τυχόν και δεν πάνε καλά τα πράγματα, αλλά δεν μπορώ συνέχεια να βλέπω την ομάδα να παίρνει τα θετικά αποτελέσματα και να βγαίνω και να λέω «Α, δεν παίζουμε μπάλα. Α, δε, ο Νίστρου παίρνει χαρτάκι». Μέχρι και αυτό άκουσα. Ο Δονίστρου παίρνει χαρτάκι.
0: Είναι πολλά τα ανέκδοτα που κυκλοφορούν. Ναι.
2: Εντάξει τώρα, δηλαδή έλεγα.
0: Τι άλλο να ακούσω.
2: Και οι ίδιοι.
0: Δεν μπορώ.
2: Τι με εκνευρίζει, ότι οι ίδιοι βρήκαν τον Μπενίτεθ. Και λέγανε να φύγει ο Μπενίτες ο παλέμαχος.
0: Καλά, ρε φίλε, θα βρίζουν και τον Α και τον Β και τον Γ και τον Δ. Δεν πάει. Άκου να δει κάτι. Εάν σε μια ομάδα, σκέψου σου λέω, η ομάδα είναι ο κόσμος της. Συμφωνούμε. Χωρίς τον κόσμο δεν υπάρχει ομάδα. Ωραία.
2: 100%.
0: Εάν σε μια ομάδα κάνει κουμάντο ο κόσμος της, η ομάδα αυτή θα διαλυθεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να τη στηρίζει ο κόσμος, ναι. Να παρεμβαίνει κάποιες φορές με την άποψή του δημιουργικά, ναι. Να ακούσεις όμως 1 εκατομμύριο προπονητές, 5 εκατομμύρια προπονητές, δεν γίνεται, φίλε, αυτό. Πράγμα πουθενά σε καμία ομάδα. Τώρα, ο καθένας έχει από μια άποψη, είχε πει ο Clint Eastwood και το λέει γενικά, ότι ο καθένας έχει από μια άποψη, είναι σαν κάτι άλλο που θυμίζει. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται τώρα για να τα βάλουμε λίγο κάτω ήρεμα, για να ακούσει και ο κόσμος ήρεμα τι γίνεται. Παιδιά, ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα. Δεν υπάρχει μόνο το σύμπαν που εσείς οραματίζεστε. Και ο Παναθηναϊκός έχει αργήσει να πάρει πρωτάθλημα. Γίνεται φέτος μια πολύ καλή προσπάθεια. Έχει έρθει ένας ωραίος μοντέρνος προπονητής. Δούλεψε καλά στην προετοιμασία, τον είδαμε. Ασχέτως αν ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει πέμπτος ή έκτος ή πρώτος, δούλεψε καλά στην προετοιμασία, τον είδαμε. Έχουν γίνει γρήγορες μεταγραφικές κινήσεις. Δεν είναι πάντα άψογο τέλειο δυνατό να βγουν όλες οι μεταγραφικές κινήσεις. Αλλά αν κάνεις 12 και σου βγουν οι 10 είσαι επιτυχημένος. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εξαρτάται στις θέσεις. Μου λέει, π.χ. ένας φίλος εδώ. Είδε ένας φίλος, λέει, σήμερα, μπράβο, σωστή επισήμανση του παιδιού. Είδατε σήμερα πόσο το δύσκολο πέρασε η Μπεσίκτας. Παιδιά, ξέρετε πόσα χρήματα έκανε η Μπεσίκτας και πόσα έκανε η Κράλοβιτς. Μιλάμε για 200
2: εκατομμύρια. Τι μπάτζετ έχει τώρα η Κράλοβιτς.
0: Ναι, 200 εκατομμύρια, 300 μπάτζετ έχει η Μπεσίκτας.
2: Λοιπόν,
0: παιδιά, ακούστε. Όλοι ξέρουμε μπάλα, μην υπερβάλλετε για να πείτε κάτι ή επειδή απλά είσαι σε κακό mood θέλετε να ξεσπάσετε πάνω στον Παναθηναϊκό.
2: Εντάξει, γιατί... τώρα, Νικό, που λες για το κακό mood ένα λεπτό. Εάν εγώ τώρα, ας πούμε, εγώ τώρα έπρεπε να έχω ξεσπάσει τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί και εγώ σε κακό mood είμαι αυτές τις μέρες.
0: Άλλο λέω μεταφορικά το
2: λέω. Πρέπει να έχουμε το μυαλό...
0: Γιατί το λέω. Δύο λεπτά, παιδιά, ακούστε. Ένας Παναθηναϊκός, ένας άνθρωπος, άσε τον Παναθηναϊκό. Παραθυναϊκός λέω από πίσω. Πρέπει να σκέφτεται θετικά στη ζωή του όλα τα πράγματα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει να πάρει καιρό. Ή θα κάθομαι όλη μέρα, θα κάτσω και θα κλαίω, είμαι, έχω να πάρω καιρό πρωτάθλημα, ή θα κοιτάξω να γίνω καλύτερος, τίμια αντρίκια Παναθηναϊκά, να το πω έτσι. Άρα, τι κάνεις τώρα, βλέπεις ότι φτιάχνεται ένα γήπεδο. Γηπεδάρα, βασικά. Απογειώνει το γήπεδο. Αποδεδειγμένα, ναι. Όποιες ομάδες πήραν καινούριο γήπεδο, απογειώθηκαν. Και για όποιον εντρυφήσει και λίγο τη σημερινή καινούριο γήπεδο, θα καταλάβει ακόμη περισσότερα πράγματα πώς μπορείς να ανέβεις από ένα γήπεδο. Έχεις τρομερό προπονητικό κέντρο. Έχει τρομερό προπονητικό κέντρο που θα μείνει σε επόμενες γενναίες. Κάποτε είχε ένα πολύ καλό προπονητικό κέντρο, δεν έμεινε τίποτα. Είχε μηδέν. Θα μείνει προπονητικό κέντρο για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Άρα, ξεκινάμε. Βαριά φανέλα, προπονητικό κέντρο top, χρήματα πέφτουν πολλά και έχετε γήπεδο. Είναι σε καλό δρόμο όλα αυτά. Ναι, είναι θετικά στοιχεία. Ναι. Μην αναιρείς τα θετικά στοιχεία για κάτι άλλο τη στιγμή. Κράτα τα θετικά. Αν δεν πάει κάτι καλά, θα κρίνεις και θα καυτηριάσεις τα αρνητικά. Αλλά τα θετικά είναι πολλά και μόνο αν είσαι αρνητικός, εσύ ως άνθρωπος, δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να δεις τα πολλά θετικά. Εντάξει.
2: Το δικαιολογώ πολλές φορές.
0: Πες αυτό για να κλείσουμε,
2: που φίλε, να πάμε χρόνια να πάρουμε. Θα πω αυτό και ένα ακόμα και θα κλείσω.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό πρέπει να δώσουμε και έχουμε όλοι τον πόνο μας για το πρωτάθλημα, το καταλαβαίνω. Και εγώ έχω τον πόνο μου για το πρωτάθλημα. Απλά πρέπει να κάνουμε υπομονή γιατί βλέπουμε κάτι να γίνεται. Και ένα τελευταίο. Ρε εσύ, Νίκο, γιατί πάλι πρωταγωνιστή εκεί πέρα με αναβολή.
0: Γιατί θεωρούν. Δηλαδή, στο είπα, ναι. Στο εξήγησα. Γιατί θα είναι κάποιοι παίκτες θα προλάβουν να γυρίσουν περισσότεροι παίκτες. Έτσι δεν θα πιεστεί η ομάδα με διάμεσα ευρωπαϊκά παιχνίδια και ελληνικά. Θα έχει περισσότερου παίξει ετοιμοπόλου. Θα γυρίσει σου λέω εγώ Καλάμπρια, ρε παιδί μου. Γιατί δεν έχει δύο δεξιά, μπακ δεξιά.
2: Ναι, οκ, okay, ρε εσύ, αλλά πάλι θα κάνουμε να πάει το παιχνίδι να γίνει Μάρτιο πάλι μέχρι
0: και τι
2: να
0: έγινε.
2: Τόσο καιρό να
0: και τι έγινε. Όσο περνά, έχει καταλάβει ότι όσο περνά καιρό αυτή η ομάδα θα γίνεται καλύτερη.
2: Μωρέ, εγώ δεν εννοείται το έχω καταλάβει. Το βλέπω από την πράξη μέχρι σήμερα έχει καλυτερέψει η ομάδα. Τέλος πάντων, εντάξει, το τι θα πω εγώ δεν μου πέφτει λόγος. Απλά κατάλαβες, το λέω θα σου εξηγήσω πώς το λέω και κλείνω. Μπορεί να σου τύχει μια καλή ομάδα στο conference, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί να μην έχεις το ρεπό σου για πιο μετά, ρε παιδί μου, αυτό. Εγώ αυτό είναι η μόνη.
0: Γιατί θεωρεί προφανώς ο Παναθηναϊκός ότι τώρα κερδίζει χρόνο κάθε μέρα που περνάει για να γίνει ομάδα.
2: Okay,
0: θα έχει και μια μεταγραφή σου ακόμα. Έχει άλλα θέματα, ρε παιδί μου. Το βλέπουνε. Τα έχουν βάλει κάτω. Όμως, τώρα κάθε το προπονητής κάτω και τα βάζει κάτω και μιλάει. Ξέρει καλύτερα από εμάς. Πάμε παρακάτω, φίλε. Να είσαι καλά.
2: Τι Παναθηναϊκός, αν πάει.
0: Φίλε,
2: ναι.
0: Παντογνώστης είναι αυτό που είναι το μήνυμα. Και λέει, Το μικρόφωνο μπορεί να το έχει, δεν σημαίνει ότι είσαι παντογνώστη. Αλλά το θέμα είναι να μην είσαι και κακεντρεχή γενικά. Γιατί να είσαι γκρίνια. Γιατί άμα είσαι γκρίνια δεν φτιάχνει άλλη τίποτα. Έλα, φίλε μου, γεια σου. Ποιο είναι, το όνομα. Το όνομά σου. Εσύ είσαι, ναι, το όνομά σου.
3: Άγγελος λέγομαι.
0: Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Άγγελε.
3: Χαιρετίζομαι και στο Ρίλο με τις μουσικάρες του.
4: Γεια σου.
0: Το όνομά σου. Εσύ είσαι, ναι, το όνομά σου.
3: Άγγελος λέγομαι.
0: Γεια σου, Άγγελε.
3: Χαιρετίζομαι και στο Ρίλο με τις μουσικάρες.

0: Θα σου πω εγώ από τη μεριά του Ολυμπιακού πώς το σκέφτομαι, έτσι πώς το λένε. Εσύ εντάξει προσπαθείς λίγο να ισορροπήσεις τα πράγματα.
1: Όχι, προσπαθώ να εξηγήσω κάποια πράγματα που δεν ξέρουμε.
0: Ναι, είναι η αγάπη.
1: Αν δεν ξέρεις, sorry, κάτι να σου πω και συνέχισε. Λένε πολλές φορές, λέει ο λαός μας, και δεν το λέω μειωτικά αυτό, ότι μη μάθη είναι χειρότερη από να μάθει. Εάν δεν ξέρεις ένα πράγμα από όλες τις μπάντες, δεν μπορείς να το κρίνεις πάντα και αξιοκρατικά. Καταλαβαίνεις. Σωστά, ορθολογικά. Γιατί ξέρεις τα μισά. Ή μπορεί να μην ξέρεις. Παράδειγμα τώρα, λέω φίλος, γιατί εμείς παίζουμε, ακυρώσαμε την πρωταγωνιστική. Μπορεί ρε φίλε να έχει κάνει τους υπολογισμούς του άνθρωπος και να. Παράδειγμα σου λέω τώρα, ότι στη δεύτερη αγωνιστική θα έχει 4 παίξεις παραπάνω. Και ότι είναι πιο σημαντικό. Τώρα είναι πιο σημαντικό. Λες ο προπονητής δηλαδή να μην ξέρει και να ξέρω εγώ που έχω το μικρόφωνο, αποκλείεται.
0: Συμφωνώ 100% γιατί είναι εσωτερικό, δεν το ξέρω.
1: Βέβαια.
0: Τέλος.
1: Γιατί προκαταβάλεις αλλά, λοιπόν.
0: Εγώ ήθελα να σου πω το άλλο, ότι όταν λέγεις Παναθηναϊκός και είσαι να πάρεις 16 χρόνια.
1: Πολλά.
0: Ναι, πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις τώρα ότι ο ΠΑΟΚ, να το πω έτσι τώρα για να μην έχει βγάλει κεφάλι, τα τελευταία 5 χρόνια και ακούγονται κουβέντες, το top 3 είναι άλλο, δεν είναι. Και εμένα δεν μου ακούγεται καλά σαν Ολυμπιακός. Και εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ ότι πάμε. Καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Αλλά δεν μπορώ να το βάλω τώρα στην top 30. Τι γίνεται με τα τελευταία 5 χρόνια που έχει κάνει να μπει στην top 30. Δεν γίνεσαι. Δεν λέγεσαι. Είσαι κάτω από την 30. Τέλος. Ας πες με παρόλογο, ας με πει ένας ΠΑΟΚ ότι θέλει. Είναι αλήθεια, πραγματικότητα. Δεν μπορεί επειδή έχεις πάρει 2 πρωταθλήματα να μπει στο top. Το έχει κάνει top 4 για μένα, δεν υπάρχει. Το top 3 είναι καλός ή κακός, με τη σειρά που θα πω εγώ και όχι σαν Ολυμπιακός, γιατί έχω φέρει ένα ευρωπαϊκό PES, είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Για μένα.
1: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός έχει λείψει από την Ευρώπη. Και πιστεύω ότι οι Παναθηναϊκοί αυτό που σου λένε είναι ότι εκεί το κρατάω και το ακούω, ότι χρειαζόμαστε δηλαδή τι για να αποκλείσουμε την πάξη με μια καλή μπάλα. Και τα 16 χρόνια είναι πολλά. Εγώ μπαίνω στο μυαλό των Παναθηναϊκών και το βλέπω έτσι. Εσύ θες να κρατήσεις μια ισορροπία, το καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν θέλω ισορροπία, να κρατήσω. Απλά είμαι ρεαλιστής. Αυτά είναι ωραία που λέμε, ρομαντικά πολύ ωραία, αλλά μιλάμε πρώτον, και δεν θα πω ότι υπάρξει μια σκληρή ομάδα που ήταν, αλλά είναι υπάρξει μια χαμηλή ομάδα. Μιλάμε πρώτον για μια ομάδα που έχει νέο προπονητή. Ένα. Έχει νέα άμυνα. Δύο. Έχει νέο τροματοφύλακα. Τρία. Έπαιξε, αν βάλεις και τον Καμαρά, με 6 διαφορετικούς αμυντικούς. Πρώτη φορά φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ακόμα και ο Τσάπραφ που έπαιξε, που είναι Ελληνόπουλο. Ήρθε υποτίθεται για να κάτσει δίπλα στο Καλάμπρια, να μάθει να εξελιχθεί ως ένα πολύ καλό παίχτη που μπορεί να προσφέρει κτλ. Με προοπτική, αλλά είναι άλλο να φορά τη φανέλα του Λεβαδιακού, άλλο του Παναθηναϊκού. Θες χρόνο για να γίνει ένα με τον DNA σου και να εξελιχθεί και εσύ φυσιολογικό χρόνο, και α είσαι πολύ καλό παίχτη. Αυτά λοιπόν έχει νευραλγικό χώρο του κέντρου. Ένα εξάρι που δεν το ξέρει. Ο Γιάκουση πέρσι δεν έπεσε, φέτο παίζει. Και με αυτού του παίχτε και ανέβηκε. Ο Αντίνο φέτο ανέβηκε. Έχει τον Λιβάη Γκαρσία που μπήκε δεξιά, ναι, έχει άλλα χαρακτηριστικά παικτάρα. Μπήκε μέσα με το παίρνει την μπάλα και τα αιστεία. Έχει ένα φορ που έχει παίξει με άλλο φορ πρωταγώνα, άλλο φορ δεύτερο αγώνα, άλλο φορ που ήταν έξω τόσο καιρό, έρχεται μέσα και μπαίνει με όλους τους υπόλοιπους. Έχει παίξει τραυματίες όπως ο δεξιά ο Καλάμπρια. Έχει παίξει που θα έρθουν μεταγραφές. Δύο λεπτά ρε παιδιά. Αν πρέπει να είσαι παντελώς άμπαλος, παντελώς άμπαλος. Το λέω για όλους τώρα, έτσι. Για να μην ξέρει ότι μια καινούργια ομάδα με ένα καινούργιο προπονητή δεν παίζει μπάλα σε ένα μήνα. Και θέλει για να στρώσει και να βρει πατήματα, αυτοματισμούς και αυτά χρόνο. Όχι μήνες, αλλά απλά δεν υπάρχει χρόνος, άρα πρέπει να το κάνεις πολύ γρήγορα. Σε μήνες όμως, όχι σε μήνα ή σε ημέρα. Τώρα τι συζητάμε λοιπόν. Κάτσε και κλείνω. Αν λοιπόν μου πεις, έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, ναι ρε φίλε, είσαι 100% σωστός και ο άλλος θα είναι και πιο αυστηρός και θα έχει επικρία και το καταλαβαίνω. Αν μου πεις ότι επειδή πρέπει, έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, πρέπει τον πρώτο μήνα. Μια καινούργια ομάδα να παίζει μπάλα, είσαι άσχετος. Sorry. Μπερδεύεις το συνέστημα με την πραγματικότητα και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Άλλο το συνέστημα του οπαδού, άλλο το συνέστημα και άλλο η προσέγγιση όταν είσαι επαγγελματίας να πρέπει να φτιάξεις κάτι που δεν γίνονται μαγικά. Το λέτε εσείς οι ίδιοι. Μαγικά δεν γίνονται. Ο Παναθηναϊκός θέλει χρόνο. Αλλά, όπως λες, βγήκε πριν ο φίλος Ολυμπιακός, δεν θα κρίνω τον Ολυμπιακό, θα μου πεις εσύ που είσαι φίλος του. Λέω όμως, Ολυμπιακός θέλει χρόνο και λέει ένας φίλος. Γιατί δεν κάναμε καλές κινήσεις, γιατί δεν το ακούω αυτό στον Παναθηναϊκό. Έχεις ακούσει τον Παναθηναϊκό να λέει γιατί δεν κάναμε μεταγραφές ή γιατί δεν κάναμε καλές κινήσεις.
0: Όλοι λένε ότι γίνανε μεταγραφές στον Παναθηναϊκό.
1: Μπράβο. Και ακόμα δεν τελείωσαν. Μπορεί να γίνουν και άλλες 2-3. Εγώ λέω λοιπόν, μέχρι να τελειώσει σε ένα μήνα η μεταγραφική περίοδος, γιατί πάντα στο τέλος σκάνε και καλές περιπτώσεις. Άρα, ρε φίλε, περίμενε. Θα πάρω ένα οχτάρι ακόμα, ένα box to box ακόμα, πεκτάρα. Θα έχω τον Καλάμπρια δεξιά μαζί με τον Τζάπρα.

0: Θα παίζουν το στόπ ο Τσάπρα που είναι καινούριο και τον Κρίστιανσεν μαζί αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Δεν θα παίζει μόνο ο Κυριακόπουλο. Έχω σύν τον Πάλμερ Μπράουν που δεν ξέρω τι θα γίνει, αν θα μείνει ή όχι τελικά. Που θα έρθει ενδεχομένω και ένα στόπερ ακόμα στην πορεία, δεν ξέρω πώ θα βγει. Ή θα πουληθούν και κάποιοι παίκτε από αυτού που βλέπετε τώρα πιθανότατα. Θα έρθουν κάποιε προτάσει. Άρα το Σεπτέμβριο, όπω έχω πει εγώ, αδερφέ, το όνομά του κόλλησα, το θυμάμαι.
1: Άγγελε.
0: Όπω έχω πει, το Σεπτέμβριο ο Παναθηναϊκός σε μια άλλη ομάδα. Σε ένα βαθμό από αυτή που είναι τώρα. Το θέμα λοιπόν τι είναι τώρα, Άγγελε μου, να πα στο κόφερε, γιατί ποτσιριβέγια στη δήλωσή του. Καλό είναι να δουλεύει και να εξελίσσεσαι χαλαρά και όχι υπό πίεση. Είδε τι πίεση έχει τώρα ο ΠΑΟΚ, είδε τι πίεση ο Τζορμπατζόγλου. Έχασε το Europa, έχει χάσει δύο παίκτες και όταν αποκλείζεσαι, ξαφνικά όλα είναι αρνητικά. Ο κόφος γκρινιάζει, η πίεση μεγαλώνει. Τι θες λοιπόν, να είναι ο Παναθηναϊκός να μένει εκτός Europa League, εκτός Conference League, αυτό να, το λέω το τι θες γενικά. Αυτό συζητάμε. Όχι φίλε, να περάσεις μετρά αυτήν την περίοδο και φτιάξει ομάδα τα Χριστούγεννα, δεν με νοιάζει. Το πρωτάθλημα δεν έκριθει τώρα.
1: 100%. Τώρα εγώ είμαι από τους φιλάθλους που οποίους θέλουν να περάσουν όλοι.
0: Είναι κάποιοι άμπαλοι ρε φίλε που δεν ξέρουν μπάλα. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν. Θέλουν απλά και δεν έχουν πάει και γήπεδο πολύ από αυτούς. Αυτό είναι το τραγικό. Κάθονται σπίτι και σου λένε μηνύματα. Τραγικό.
1: Όχι. Δεν διαφωνώ. Το σημαντικό τώρα είναι να περάσεις ομίλους. Απλά σου είπα ότι με το όνομα της ομάδας που παίζεις, σε μερικοί φιλάθλοι σου λένε ρε φίλε τι χρειάζεται.
0: Θέλω να ρίξω 10 γκολ.
1: 10. Τουλάχιστον μια καλή, τέλος πάντων.
0: Είχε καλή ομάδα πέρσι ο Παναθηναϊκός και δεν την είδα εγώ. Είχε καλή, σ' άρεσε ο Παναθηναϊκός ένα πέρσι.
1: Εντάξει, γίναν πολλά με αλλαγές προπονητών, όχι, δεν πιστεύω ότι ο Σιδής Παναθηναϊκός
0: δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε καμιά την μπάλα που θέλει ο κόσμος του πέρσι, απλά πράγματα λέμε. Ούτε που θέλει η διοίκηση, ούτε που θέλει η τεχνική ηγεσία. Έπαιξε την μπάλα που θέλει πέρσι ο Παναθηναϊκός. Δεν σου λέω ότι μπορεί π.χ. να φτιάξει ο Μπενίτης μια μεταγραφή. Πάντως για χύψη λόγους δεν την έπαιξε. Είναι δυνατόν μέσα σε ένα μήνα που κάνει προετοιμασία ο Νίστρου. 22 πήγαμε στην προετοιμασία. Και τελείωσε αρχές του άλλου μήνα. 11 μέρες. Έπαιξε κάποια φιλικά. Σε όλα έβαλες γκολ. Έφαγες ένα αρκετά. Και είχες πολύ κακή εικόνα. Και στα επίσημα δεν είχες κακή εικόνα από τα 4 ημίχρονα που έχεις παίξει. Στο ένα. Να σου το πω έτσι. Κακή. Έτσι. Ένα κακό διάστημα που δεν πήγες καλά. Και το λέω και ήταν το παιχνίδι το τελευταίο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Που δεν μ' άρεσε η εικόνα της ομάδας. Το είπε ο προπονητής. Χάραμε δεύτερες μπάλες, χάραμε αμυντικά transition, δεν τελειώσαμε τις φάσεις, άρα δεν του άρεσε ο Παναθηναϊκός. Στα υπόλοιπα όμως, το πρώτο ημίωρο τον Παναθηναϊκό τον είδες με την.
1: Όλα τα έχω δει, όλα τα.
0: Το είδες. Ωραία, σ' άρεσε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο. Στο 30, στο πρώτο 30 λεπτό, σ' άρεσε.
1: Τα πρώτα 30-35 λεπτά ήταν πολύ καλά.
0: Ωραία, αυτόν τον Παναθηναϊκό θα φτιάξει ο Νίστρου. Που θα τρέχει 30 λεπτά, θα βάζει πιο εύκολα την μπάλα στα δίχτυα και θα παίζει την άμυνα που έπαιξε για 85 λεπτά έξω που δεν κινδύνευσε μια φορά. Κινδύνευσε μόνο στο τρίτο λεπτό. Αυτό θέλει να φτιάξει. Όμως, για να το φτιάξει αυτό, θα σου παίξει άσχημα με την Πάξη, καλά με τη Μαρία, πολύ καλά με τη Λουκία και στο τέλος θα σου παίξει και μια μέρα που δεν θα είναι καλός. Κάθε μέρα όμως μπαίνει στην οτροπία της ομάδας ένα νέο κομμάτι και έτσι φτιάχνουν οι ομάδες. Όλες, όχι ο Παναθηναϊκός. Αυτά.
1: Λοιπόν, εγώ να πω για την ομάδα μου.
0: Έχουμε ένα λεπτό. Ένα λεπτό πες για να κλείσω, ναι.
1: 100 εκατομμύρια έχει πάρει περίπου ο Βαγγέλας φέτος με μεταγραφές διαρκείας πάλι τηλεοπτικά δεν ξέρω τι και τον άφησα κάλυπτο το με τη Λίμπα. Ποιος, αυτός που έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό σε ελληνική ομάδα που μας έκανε να βγούμε στους δρόμους εμάς τους Ολυμπιακούς και θα πω και για κάποιους συναδέλφους σου. Υπάρχει και λέγανε ότι το ευρωπαϊκό αυτό, ας πούμε, η διάκριση π.χ. του Παναθηναϊκού τότε στο Γουέμπλεϊ είναι ανώτερη από μια κατάκτηση ευρωπαϊκού, που είναι λάθος για μένα, δεν ξέρω για σένα τι είναι, και τον κρεμάει έτσι. Και αύριο θα τον διώξει. Όχι. Όχι, φίλε, φτάνει. Δηλαδή, έχεις πάρει 100 εκατομμύρια ήδη και δεν έχεις ρίξει 30 εκατομμύρια να του φέρεις τρεις παίκτες. Για να περάσει την Αιμέγγεν. Δηλαδή δεν έχω απαιτήσεις. Έχω δει πολλά πράγματα. Αλλά θέλω να τον κρεμάσω έτσι αυτόν τον προπονητή. Γιατί ακούγεται το όνομά του στο γήπεδο. Και δεν ακούγεται του Βαγγέλη. Και σου ξαναλέω, πάω πολλά χρόνια. Δεν είμαι, εγώ είμαι πρωτοολυμπιακός και μετά με δίνομαι με πρόσωπα. Αλλά το συγκεκριμένο τον κρέμασες. Και τώρα θες να κάνεις αυτό που θες να κάνεις. Δηλαδή πάλι θα τρέχουμε τις τελευταίες 10 μέρες. Για να φέρει 3-4 παιχταράδες, έναν προπονητή πάλι και στρώσιμο. Και κρεμάς αυτόν που πρέπει να γίνει άγαλμα έξω το Καραϊσκάκι.
0: Έγινε, αδερφέ.
1: Δεν ξέρω τι να πω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Πάμε break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Πάμε. 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
5: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
4: Φύγαμε.
6: Τρελό καιρό, Σέντονι Χαλαζόπλαιωστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
4: Ένα μεγάλο θέμα, έχω έναν δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
7: Α, γνωστός αξίριστος, έτσι.
4: Αξίριστος, γιατί το μου...
7: Ξυρίστηκε.
8: Χωρίς παλιό γρήγορα.
7: Α, κλείστο τηλέφωνο.
4: Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται.
8: Και φωνημένη.
7: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
4: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, έχασες και την ακοή σου.
7: Άλλαξε φωνή.
8: Το νεκροθάφτη δεν τον σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
7: Γιατί σε λέει νεκροθάφτη, του σκέφτεσαι τίποτα.
4: Ένα νεκροθάφτη, όχι.
7: Α, δεν είπες
8: ένα. Πάρε και σ' άλλο κόμπι να ξανακλείσουμε τον φέρετρο.
7: Ναι, θα έχει εξαντλήσει αυτά. Κάνα καινούριο πέστο, δεν έχει τίποτα.
4: Κάνα καινούριο, λέει, δεν έχουμε.
8: Αυτά.
9: Από μια σύγκρουση του με τον Εξουζή, αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του. Πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
10: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βορβαλιστικό που. Ηχολήπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
11: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Που είχε τον ξαδερφό του Λότο.
10: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σαρδάμ. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
12: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δωσάκε. Έτσι να έχεις και να πορεύεις.
13: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα διευθυνθούν. Ε, εντάξει είμαστε.
14: 13 Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
15: Γιώργος Σαμαϊλάκης, εδώ ο ηγέτης της ιστορίας.
14: Λοιπόν, για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
15: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες. 4 χρόνια. Ξεκινήσει τα 13, τα επαιτειακό, τελείωσε τα 17.
16: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, El Salvador 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Sport FM 94,6 σε 6 σε 1 ώρα.
13: Εντάξει είμαστε.
4: Φύγαμε.

0: Είδα ένα ωραίο, να πω κάτι, ένα ωραίο τύπο στο ΕΓΑΛΟ, δεν από το Ρόμιο κάνω διαφήμιση, ο οποίος το βλέπω πυκνά στο TikTok και ανέβαζε διάφορα, είχε ωραίες τουλούμπες ο άνθρωπος, τέλος πάντων, με παγωτό και τα λοιπά. Και βγαίνει με κάτι τουλούμπες και λέει, σήμερα λέει, δεν σας πω για τις τουλούμπες, θα σας πω λέει το εξής, και κάνει μια κίνηση ωραία, μου άρεσε που το είδα, και φίλε, ενώ δεν έχω έρθει ποτέ, θα έρθω να πάρω τουλούμπα, για αυτό που έκανες, και λέει, τώρα που έχει ζέστη, τώρα που λείπει ο κόσμος από την Αθήνα, γενικά, τώρα που υπάρχει ζέστη και σκάει ο τζίτζικας και δεν μπορούν τα γατιά λέει, να βρουν μόνοι τους και τα αδέσποτα, κάντε μια κίνηση. Και βγάζει και στο μαγαζί του ένα-δύο κουτάκια, τον έχει μια κονσέρβα για να φάει, να τσιμπήσει ένα γατί, ας πούμε, και το άλλο έχει λίγο νερό, απλά για να πάρει δύναμη, πάθει αφυδάτωση. Και λέει, κοίτα, δει πόσο απλοί άνθρωποι υπάρχουν που σκέφτονται, γιατί εγώ εντάξει, γενικά έχω ένα θέμα με τα αδέσποτα, δηλαδή πρέπει να μου φέρει κανένα 300 το μήνα σίγουρα για να τα ταΐζω. Σε κάδους και τέτοια. Άμα με δείτε καμιά μέρα, μπορεί να νομίζετε να περάσει ότι δουλεύω και βράδυ στο Δήμο. Περνάω και αφήνω. Πάω, φορτώνω το αμάξι κονσέρβες πίσω. Έχω όλο το προπαγκάζ γεμάτο κονσέρβες. Και όπου εδώ σταματάω. Πάρε. Άγιος Βασίλης. Λοιπόν, τα λυπάμαι, ειδικά από τότε που είχα βρει τρία αδέρφια τα γατάκια. Τα έχω πάρει. Και έχω έρθει και πιο έτσι. Έχω συμπαθήσει και ακόμα περισσότερο τα γατιά. Γιατί ήμουν πιο πολύ των σκυλιών αρχικά. Και οπότε, παιδιά, πραγματικά, επειδή μου άρεσε αυτή η κίνηση του τύπου. Και αδερφέ, αν με ακούσετε, θα έρθω πραγματικά να πάρω γι' αυτό να σε στηρίξω. Να είστε λίγο άνθρωποι αυτές τις μέρες. Μην σκέφτεστε μόνο την πάρτι μας, όλοι. Και είμαστε εγωιστές. Και απάνθρωποι και λιγότερο άνθρωποι από ό,τι πρέπει. Και να βάζετε και λίγο νερό στα αδέρφια, παιδιά. Δεν κακό. Δεν απάθετε τίποτα. Τσάμπα είναι. Επειδή τα έχουμε όλα έτοιμα εμείς και ανοίγουμε τη βρύση, ανοίγουμε το ντουλάπ και παίρνουμε το φαγητό, το σνακ. Ή παραγγέλνουμε και μας το φέρνουν. Δεν σημαίνει ότι μπορούν να παραγγείλουν τα γατιά και τα σκυλιά σνακ. Πεινάνε και αυτά. Έχετε πεινάσει κι εσείς. Μία ώρα πεινάτε και τρέχετε στη μαμά σας, θα σας ταΐσει. Οπότε φανταστείτε τώρα να πεινάς μέρες. Κάνουν survivor, έτσι. Ειδικά στα νησιά, καλά δεν το συζητάω. Που εκεί κάτι πρέπει να γίνει πραγματικά με τους Δήμους. Δηλαδή, δεν ξέρω, παιδιά, τα λεφτά που παίρνετε, τι τα κάνετε. Και βλέπεις παρατημένα, σκελετωμένα γατιά ή να τρέχουν χιλιάδες σε κάδους. Δεν πρέπει να στηρώνονται όλα αυτά. Ή να χρησιμοποιούνται κάπως καλύτερα τα χρήματα. Δεν ξέρω, κάπως. Τι πολιτική είναι αυτή, άμα δεν ασκήσει πολιτική πάνω σε αυτό το θέμα. Μόνο το συζητάμε. Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή. Πάω σε νησιά και βλέπω απίστευτες εικόνες, έτσι. Γενικά, οι άνθρωποι αγαπάνε τον εαυτό τους περισσότερο από όλα. Γι' αυτό έχουμε φτάσει και εδώ έχουμε φτάσει ως ανθρωπότητα, το ξέρετε. Αλλά ειδικά στο θέμα των ζώων, τέτοια ρηχύτητα ώρες-ώρες είναι πρωτοφανής, ας πούμε. Και ακριβώς επειδή ο καθένας, ο άνθρωπος αγαπάει τον εαυτό του περισσότερο από οτιδήποτε άλλο πάνω στη γη. Γι' αυτό την έχει καταστρέψει και τη γη κιόλας, έτσι. Λοιπόν, πάμε.
1: Νικό.
0: Πάμε, έλα φίλε.
1: Καλησπέρα, ο Κώστας είμαι.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Από Ημίτο που έχουμε ξαναμιλήσει κιόλας.
0: Ναι, Κώστα μου, ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν, αυτά ήταν τα πιο υγιέστατα 5 λεπτά που άκουσα στο ραδιόφωνο γενικότερα.
0: Ναι. δεν έχει.
1: Τα πιο χρήσιμα 5 λεπτά ναι. Θα έπρεπε να παίζουν και σε λούπα, αντί για τα, ακόμα και για τα αστεία που ακούμε... και γελάμε καμιά φορά μετά Σαρντάμ. Πραγματικά δηλαδή είναι ό,τι είπες 100% και με τους Δήμους που αυτό που λες, άστο να μην στα ανοίξω, γιατί κάπως συμμετέχω σε αυτά και να μην να ανοίξω αυτό το κομμάτι της λαλακίας που μας δέρνει. Της γενικής μάσας.
0: Ναι,
1: αυτό. Όπου παίρνουμε επιδόματα μόνο και μόνο για να μασουλάμε και όχι να δίνουμε.
0: Ναι.
1: Και λένε υποχρεωμένοι και οι εικόνες, και με το να τους καταγγέλλονται κιόλας καμιά φορά.
0: Οι εικόνες άλλα δείχνουν. Δηλαδή, αντί να έχεις καταρχάς, αν είσαι. Άκου που πάει όλο το κόλπο. Είσαι ο Δήμος. Εντάξει. Παίρνεις κάποιες επιχορηγήσεις. Εάν φτιάξεις, αν βοηθήσεις, αν κάνεις μια καλή πράξη, ρε παιδί μου, και δεν είσαι παρτάκες και κάνεις μια καλή πράξη, και βοηθήσεις, θα φτιάξεις και την εικόνα της περιοχής σου. Δηλαδή, ένας τουρίστας, ξένος που θα έρθει. Περνάει και βλέπει ένα γατί σκελετωμένο. Ένα τυφλό, ένα κουτσό, τρία μικρά που τα πατάνε αμάξια. Γιατί αυτά γίνονται κάθε μέρα, έτσι.
1: Άρα,
0: εσύ δεν φτιάχνεις. Μπράβο, εσύ δεν φτιάχνεις αν έχεις λίγο μυαλό. Γιατί δεν έχουν όλοι πολύ μυαλό. Εσύ και αντίληψη ειδικά δεν υπάρχει καθόλου στην Ελλάδα. Εσύ δεν το αντιλαμβάνεσαι αυτό το πράγμα να φτιάξεις λίγο το σπίτι σου, το δήμο σου, για να είναι πιο θελκτικός. Πιο να μαγνητίσει τον κόσμο.
1: Είναι πολύ πιο απλό. Ναι. Παρακολούθα, αν έχεις τέτοια διαστροφή, ένα δημοτικό συμβούλιο από αυτά που έχουν στο ίντερνετ. Έχουμε και, και αντίθετες σε, πώς το λένε ρε παιδί μου, ομάδες που έχουν εκλεγεί και λέμε για αυτά τα ζητήματα και στο τέλος τι νικάει η πλειοψηφία. Ναι. Ό,τι κάνουμε εμείς αυτό είναι σωστό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχει να κάνεις κάτι άλλο. Δυστυχώς αυτή είναι η ομοίη πραγματικότητα που ζούμε από τις κυβερνήσεις μέχρι τους δήμους. Και ναι. Το κλείνουμε εκεί, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι δεν έχει γιατριά, δεν έχει σωτηρία δυστυχώς.
0: Φίλες...
1: Μόνο να αντιδράμε και να καταγγέλουμε, τίποτα ναι. άλλο.
0: Φίλε στο Instagram, επειδή ήταν ένας φίλος μου το Instagram, Νίκ Παγκάκης, να θες, ακολούθησε με στο Instagram. Εκτός αν δεν ακολούθησε λοιπόν. Και το παπά του, δεν έχω πρόβλημα. Έλα, πάμε.
1: Πάμε να πούμε στα δικά μας λίγο εδώ τα ωραία. Καταρχήν θα συμφωνήσω όσο περνάει ο καιρός, θυμάσαι που σου είχα πει για τον Μπένια, αρχίζω και ψήνομαι, αλλά...
0: Έκανε, κάτσε, πήγε καλά στα δύο παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά θέλω να σου πω κάτι.
0: Κατέβασε ο Ρόλος, ένα συγκράτησε
1: όλη η ομάδα είναι καινούρια, ναι. Μπράβο, επειδή όλη η ομάδα είναι καινούρια, έχει μια κακή χημεία με όλη την αμυντική γραμμή μπροστά.
0: Ακριβώς.
1: Δεν το βλέπω να συνεννοείται.
0: Παρόλα αυτά, φίλε, παίζει άψογα με τα πόδια, επειδή το κοίταζα. Επειδή μου το πες, δεν κάνει, είναι μηδέν λάθη με τα πόδια και έχει κάνει και από κρουσάρες που κράτησε την ομάδα όρθια.
1: Σωστά, ναι, όχι, δεν θα διαφωνήσω. Δεν σου είπα ότι ψήνομαι σιγά σιγά, αλλά έχει τις αδυναμίες του. Έτσι, όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κανένα γράμμα στην ΠΑΕ ότι πρέπει να παίζει, δεν θέλω να χαρακτηρίσω πραγματικά γιατί θα έλεγα πολλά κοσμητικά, αυτός ο Τουμπά.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Και μην ακούσε τι αυτό το συνόμιο που σου λέω. Μπορεί να το πεις στο δικαίωμά σου ότι δεν έχουμε άλλο αμυντικό. Βάλε έναν άλλον. Είναι τσάφ.
0: Να σου το πω αλλιώς. Το είπα πριν. Η ομάδα φτιάχνεται. Δεν χρειάζεται από κάτι άλλο.
1: Εντάξει, αυτό τα λέω όλα. Φτιάχνεται, αλλά ο Τουμπά όμως δεν είναι φτιάξιμο. Ο Τουμπά δεν είναι φτιάξιμο. Είναι τσάφ.
0: Τώρα δεν σου βγήκε ο Πένια από στον Τουμπά τώρα. Κάπου πρέπει να ξεσπάσεις.
1: Όχι, τον έλεγα και παλιά. Τον έλεγα και παλιά, Νίκο, δεν με θυμάσαι.
0: Ναι, όχι, τον έλεγες, το θυμάμαι.
1: Ναι, λοιπόν, κατά τα υπόλοιπα, τι γίνεται με το Γένσεν, το έχουμε παρατήσει.
0: Δεν υπάρχει θέμα Γένσεν, ναι, δεν υπάρχει θέμα Γένσεν. Έχει τελειώσει, έχει κλείσει ο Βαδάκο.
1: Και τι κάναμε σε αυτό το κομμάτι που μας λείπει αυτό το κομμάτι εκεί πέρα.
0: Ψάχνει.
1: Είναι σαν να βλέπω ένα παζλ και να λείπει ένα κομμάτι και να κάνει μπαμ.
0: Ψάχνει.
1: Μόνο στο ψάξιμο, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, ε.
0: Ναι.
1: Ερώτηση όμως. Αυτό το ταμπορδάκο μέχρι να λύσουμε αυτή την εξίσωση, γιατί τον αφήνει απ' έξω.
0: Γιατί που στη θέση πια να παίξει.
1: Εντάξει, δεν είπα να πάει ο Λεχτάρι.
0: Να βγει ο Λιβάη Γκαρσία. Περίμενε, να μιλάμε λογικά. Να βγει ο Λιβάη Γκαρσία από δεξιά και
1: όχι,
0: να μπει εξτρέμ ο ταμπόρδα που έχει δοκιμαστεί και το καλοκαίρι.
1: Παίζει
0: όχι.
1: Και αριστερά όμως δεν παίζει και
0: αριστερά. Να βγει ο Γιάγκουστης που έχει σκοράρει σε δύο παιχνίδια και έχει αρχίσει και βρίσκει ρυθμό και παίζει μπάλα και είναι project.
1: Ναι, αλλά ακριβώς... κάπου όμως κάποιες φορές μου χαλάει τη μανέστρα κάποιες φορές και ο Γιάγκουστης.
0: Μισό λεπτό, φίλε. Μιλάμε για ένα νέο παιδί. Mm-hmm. Ή θα ποντάρεις ένα νέο παιδί για να πάρει παιχνίδια να πάρει μπρος
1: και ο Γκαρσία, ο Πεθαράς, μόλις ήρθε.
0: Εντάξει, ο Γκαρσία δεν είναι μόνο ο Γκαρσία. Γενικά για μένα και ο Αντίνο πάει φοβερά. Είναι φοβερός.
1: Ο Αντίνο είναι μια σβούρα σκέτη μόνος του.
0: Ναι, είναι μαμούνι.
1: Μαμούνι, τεράστιο. Αλλά θέλω λίγο να βάλει λίγο ποιότητα στο τελείωμά του. Αλλά είναι νεαρός και αυτός, δεν μπορώ να το κρίνω, πραγματικά. Και θέλω να μπροστά, δόξα τω Θεώ και την Παναγία, γύρισε γη στο παλικάρι μας.
0: Ναι.
1: Η απώλεια του ενός έτους.
0: Για ποιον, για τον Τέσσερ.
1: Ναι, για ποιον άλλο. Δεν χάρηκες όταν τον είδες να συμμετέχει και να βάλει και τον γκολ και...
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν έπαιξε πολύ καλά. Έβαλε τον γκολ. Δεν πήγε σαν απόδοση, δεν είχε τρομερή. Αλλά εντάξει, του το δίνω γιατί...
1: Τοποθέτηση φόρμες στην περιοχή.
0: Μπράβο. Αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό λέω του το δίνω. Γιατί, φίλε, ο Τέσσερις έχει κάτι που δεν το έχουν όλοι. Είναι φόρ περιοχής. Το πες.
1: Αυτό.
0: Και έχει εμπειρία και έχει κλάση.
1: Αυτό, δηλαδή θα το μυρίσει, θα κάτσει εκεί που πρέπει, θα κάνει την κίνηση που πρέπει και ξέρει ότι θα μπει. Όπως και ο Γκαρσία όμως είναι από εκεί, τον πάσημα που έκανε, τι ωραίο τελείωμα. Αλλιώς θα το σκεφτόταν να δώσουν πάσα. Παπ, γεια σας, έφυγε.
0: Ναι.
1: Που το είχε και στην ΑΕΚ αυτό το πράγμα, ο παίκτης αυτός.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω. Αυτός ο Καγκούα θα παίξει καθόλου.
0: Στα προγραμματικά και στο πρωτάθλημα. Δεύτερη αγωνιστική και προγραμματικά.
1: Άρα προγραμματικά θα παίξει.
0: Όχι προγραμματικά, συγγνώμη, δεύτερη αγωνιστική και ο Μίλος.
1: Μόνο ο Μίλους, όχι, ούτε καν στο, ναι, ναι, ούτε καν στα δύο παιχνίδια, ναι, τα, ναι, επόμενα. Mm-hmm. Κρίμα, κρίμα. Και άρα δηλαδή δεν βλέπεις κάτι για ίνσαν, μόνο ψάχνουμε τίποτα, να μην σου καθυστερά όλη τη
0: γραμμή. Ψάχνει να παίξει την box box.
1: Έχεις ακούσει καμιά περίπτωση που να πεις ότι ίσως αυτή να γίνει?
0: Ό,τι ακούω ότι θα γίνει, όπως το Τζάμπρα που τον είπα και έγινε, όπως το Λιβάη Γκαρσία που τον είπα και έγινε, τα γράφω.
1: Μα γι' αυτό το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω και σε πιέζω, γιατί κάτι ξέρεις.
0: Δεν ξέρω κάτι, δεν ξέρω, ξέρω ότι, όχι, όχι, θα το έλεγα, θα το γράψεις και στο πάπα του και εδώ. Να σου πω κάτι.
1: Ξέρω, το ξέρω ότι τα γράφεις και
0: άκου,
1: παρακολουθώ παντού.
0: Άκου να δεις, δεν υπάρχει τίποτα, συλλέγει προτάσεις ο Κοτσόλης, αξιολογεί την καλύτερη περίπτωση, είναι διατεθειμένοι να πάρουν κάτι καλό, δεν το έχουν βρει ακόμα.
1: Τα συμβόλαια θα φύγουν, τα παλτά.
0: Και ο Ραστότερε φόρο περιοχής, φίλε, δεν είπαμε ότι δεν είναι. Επειδή είπαμε για τον Τέστερς, δύο λεπτά τώρα, πού βγαίνει αυτό το συμπέρασμα.
1: Λέμε
0: για
1: τον Τέστερς.
0: Μου λέει άλλος ένας φίλος τώρα. Ο Ραστότερε φόρο περιοχής.
1: Καλά, ναι, ναι, ναι, okay, εντάξει, okay, εντάξει, ότι να είναι.
0: Εντάξει, έβγαλε.
1: Ναι. Απλά για τα συμπέραμα. Παλτά τι κάνουμε, θα φύγει, θα φύγει κανένας. Παλτά, τέλος
0: πάντων. Εγώ δεν χαρακτηρίζω κανέναν επαγγελματία που βγάζει το ψωμί του για την οικογένειά του παλτό. Το χαρακτηρίζω ένα παίκτη.
1: Μπορεί να πάρει το δικό μου λάθος.
0: Που κολλάει, δεν κολλάει.
1: Αυτός που μας είναι και. Το λέω και καλά ότι είναι.
0: Και εγώ μπορεί να είμαι παλτό στη δημοσιογραφία, και άλλο είναι παλτό υδραυλικό. Άλλο είναι παλτό ψήστη και πάει λέγοντα. Όλοι παλτά είμαστε.
1: Το λέω με την έννοια ότι θα χρησιμοποιεί του παίκτε έτσι, πέρα από το δικό μου λάθος.
0: Του παίκτε που δεν υπολογίζει, έχει ενημερώσει του παίκτε που ενδεχομένω να έρθουν κάποιε προτάσει. Θα το συζητήσει αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει
1: βαριά συμβόλαια, αρκετά παιδιά, βαριά,
0: θέλω να σκέφτεσαι λογικά. Ακούστε με, ένα δευτερόλεπτο για να κλείσουμε.
1: Ναι,
0: ο
1: ναι,
0: Παναθηναϊκός έχει ήδη πολλούς παίκτες. Κάποιο κομμάτι από αυτούς τους παίκτες που έχει πρέπει να φύγει. Δεν είναι εύκολο να φύγεις αν δεν βρεις ομάδα, αν δεν βρεις χώρα, αν δεν βρεις ομάδα που σου δίνει τα λεφτά που παίρνεις,
1: ναι,
0: αν δεν μείνουν ικανοποιημένοι όλοι.
1: Κιόλας, έτσι,
0: και συνήθως γι' αυτό φεύγουν όλοι προς το τέλος, δηλαδή πάμε στις τελευταίες μέρες ενός μήνα για να φύγουν οι παίκτες. Παραδοσιακά. Πρώτον. Δεύτερον. Δεν μπορείς να παίρνεις συνέχεια μεταγραφές και να έχεις δει το τέτρις που πέφτει το ένα τουβλάκι πάνω στο άλλο. Στο τέλος φτάνεις πάνω και χάνεις. Game over. Δεν μπορείς να παίρνεις συνέχεια παίχτες και να πέφτει να φας τον άλλο. Δηλαδή έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στο 10 τον Μπακασέτα. Έχει το Σισοκό. Έχει πάρει στο 8 τον Κάγκου. Έχει στο 10 τον Ταμπόδα. Έχει στο 10. Όλα αυτά είναι συμβόλαια ίσον λεφτά, ίσον θέσεις φτιασμένες μέσα στο ρόστερ.
1: Πολύ σωστά μιλάς, για αυτό και εγώ σε ρώτησα.
0: Προπονήσεις και όπως μου λέει ένας φίλος, πες τα ρε Νίκο, είσαι ώρα συλλογικής, αλλά μου λέει και ένας άλλος, Νίκο, πες τα γιατί προσπαθεί να με αυπήσεις, γιατί δεν είναι έτσι. Οπότε βλέπεις ότι μ' αρέσει να δεις τα διαπόψεις και εγώ να λέω τα δικά μου.
1: Μα για αυτή είναι η δημοκρατία έχουμε. Τι να κάνουμε, τα πρέπει να τα πω, θα ακούσουμε όλα.
0: Δημοκρατία. Και όχι,
1: και όχι χούντα
0: που λέει ένας φίλος. Έχει το μικρόφωνο Νίκο και μου γράφει κάτι περίεργα. Και ευτυχώς φίλε που το έχω εγώ και δεν το έχει το μικρόφωνο. Γιατί με αυτά που γράφει.
1: Θα
0: σε έκλεινε να μα άκουγα. Λοιπόν. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Να είσαι καλά. Ο Ραστότερ δεν έφευγε περιοχή. Είναι, ναι. Μισό λεπτό. Να πούμε δύο μηνύματα. Μπράβο, δώσε για τα αδέρφωτα. Μοναδική ανωδιοτελή αγάπη. Μεγάλο σεβασμό ένα φίλο για αυτά που για τα αδέρφωτα. Πραγματικά λέει μεγάλο σεβασμό. Φίλε, λέει Παναθηναϊκή 16 χρόνια φτιάξει ομάδα. Λέει, περίμενα δέσει ομάδα. Ναι, τι να κάνουμε. Δένει. Οι ομάδες δένουν και κάβει. Δένουν στα λιμάνια. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Πρέπει να δέσει. Δεν γίνεται. Δεν είδα ποτέ ομάδα που. Ακόμα και ο Ολυμπιακός στη χρονιά που πήρε το ευρωπαϊκό, θυμάσαι ότι δεν βλεπόταν στο πρώτο μισό. Έτσι. Δεν γίνονται αυτόματα τα πράγματα. Γίνονται μέσα από μια διαδικασία. Πάντα έτσι γίνεται. Ναι. Πάμε. Ο άλλο εντάξει έχει μιλήσει ο φίλο Ολυμπιακό μια ώρα και λέει: Μιλάμε Ολυμπιακό και του πει όλα τα προβλήματα του πάω. Στο τέλο του λε: Έχει ένα λεπτό. Όχι, είχαμε μιλήσει πάρα πολύ ώρα και του πάει ένα λεπτό. Ντανίσαι ο ραδιόφωνο νωρίτερα. Πάμε.
2: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου.
2: Μ' ακούς?
0: Βεβαίως.
2: Σταμάτησα από βουλιά που είναι Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Σταμάτη.
2: Θα ήθελα να πω δύο-τρία πράγματα.
0: Ό,τι θες,
2: πες. Σε παρακαλούσα, όχι γιατί θέλω να κάνω μονόλογο ή να βγάλω το πανηγυρικό της ημέρας. Απλά επειδή εσύ από τη δουλειά σου είσαι επαγγελματίας του λόγου, εγώ είμαι ένας απλός και μόνος ακροατής.
0: Εγώ
2: και
0: απλός είμαι και δύο απλοί είμαστε, εντάξει.
2: Να συνεχίσω.
0: Ναι, ναι.
2: Θα σε παρακαλούσα λοιπόν να με αφήσεις να διατυπώσω τις απόψεις μου,
0: ναι,
2: και μετά να σε ακούσω ευχάριστος.
0: Ναι, απλά να ξέρεις ότι το μόνο που σου λέω για να μην νομίζω ότι σε κλείνω κάτι τέτοιο, ότι έχει πολύ κόφωνο στη γραμμή. Οπότε κοίτα να είσαι σύντομος και περιεκτικός.
2: Ναι, εννοείται θα είμαι, ναι, σύντομος, αλλά βεβαίως, και εσύ μέχρι στιγμής έχεις μονοπολίσει την εκπομπή. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
0: Άποψή σου είναι αυτή, δεν νομίζω. Είναι η άποψή σου. Είναι η άποψή σου σεβαστή, αλλά δεν είναι έτσι όπως το λες.
2: Δεν θα καλύψουμε να βγάλουμε.
0: Διάλογο κάνω, εσύ που το βλέπεις έτσι.
2: Λοιπόν, πρώτον, διαχωρίζω το σκέλος το ότι όντως στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή φτιάχνεται ένα γήπεδο, έχει φτιαχτεί ένα πάρα πολύ καλό προπονητικό κέντρο στο Κοροπή και κάποια άλλα πράγματα που μπαίνουν σε μια σωστή βάση, ιδιαίτερα με τις ακαδημίες και όλα αυτά. Δεύτερο, όντως οι ομάδες δεν φτιάχνονται σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Αυτό είναι γεγονός. Τρίτον, όντως έχουν έρθει πολλοί νέοι παίκτες και πρέπει αυτοί οι νέοι παίκτες και μεταξύ τους να δεθούν και να βρουν χημεία και. Εμένα η ένστασή μου σαν Παναθηναϊκό που δεν μ' αρέσει να λέω πόσα χρόνια λέω το Παναθηναϊκό, απλά θα σου πω ότι είμαι από σένα περίπου 15 χρόνια μεγαλύτερος. Έτσι, άσχετα αν η φωνή μου μπορεί να ακούγεται πιο νέα, ας πούμε. Εμένα λοιπόν σαν Παναθηναϊκό που πραγματικά πονάω για την ομάδα μου, όπως και πάρα πολλοί άλλοι και για τις ομάδες τους. Τι δεν μου άρεσε στα παιχνίδια που είδα τώρα τα αποκριματικά. Δεν μου άρεσαν κάποιες επιλογές του προπονητή που θα τις χαρακτήριζα εμμονές και επικίνδυνες. Τι εννοώ. Πάμε και παίζουμε το πρώτο παιχνίδι μέσα με τη ΣΕΚΑ και στο κέντρο έχει δίδυμο Καμαρά Τσιριβέγια. Καλός ή κακός, το δίδυμο αυτό δεν είναι και το πιο γρήγορο του κόσμου. Τρώμε τον γκολ εδώ μέσα από τη ΣΕΚΑ και ο παίκτης που το έβαλε έχει αφήσει πίσω τον Τζιριβέ για 20 μέτρα. Δεν έχω κάτι με τον παίκτη, αλλά δυστυχώς ο παίκτης αυτός δεν είναι τουλάχιστον στη θεωρία του προπονητή που έλεγε ότι θέλω παίκτες ταχυδυναμικούς και. Τα είδε όλα αυτά. Ξεκινάει το δεύτερο παιχνίδι ακριβώς το ίδιο δίδυμο στο κέντρο. Αυτό είναι πηγή μεγάλου κινδύνου. Τρίτον, ακούω κάποια στιγμή στο παιχνίδι. Ξεκινάει στα προηγούμενα παιχνίδια τα αποκριματικά με το Τουμπά, ένα από τους δύο στόπερ. Το Τουμπά τον έχουμε δει ένα χρόνο, δεν ξέρω και περισσότερο. Ο άνθρωπος είναι ένας soft αμυντικός, επιρρεπής στο λάθος που πολύ εύκολα χάνει τον αντιπαλό του. Έχει φάει ο Παναθηναϊκός πλήστα όσα γκολ και αποφάσεις που δεν ήταν και ιδιαίτερες δύσκολες γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ειδικά στο ψηλό παιχνίδι. Τρίτον. Ακούω κάποια στιγμή λοιπόν ότι πάει να χτυπήσει ο Βαμπρό και λένε έχει ήδη σηκώσει λέει, τον Τουμπά. Μιλάω για το προηγούμενο παιχνίδι, όχι αυτό το προχθές. Έχει το παιδί τον Γκάτρι, ο οποίος στα δικά μου τα μάτια, στο δικό μου τον τρόπο που βλέπω το ποδόσφαιρο βγάζει μάτια. Προχθές τον έβαλε δεξί μπακ και που δεν είναι το παιδί μπακ. Και ανταπεξήλθε μια χαρά. Επίσης, είναι έγκλημα να μην... Σε αυτή την ομάδα τώρα, έστω που φτιάχνετε, παιδιά, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ δεν έχω απέτηση ο Παναϊκός να βγάζει φλόγες. Εγώ προσπαθώ να μιλήσω πάντα για της ποδοσφαιρικής λογικής. Δεν είναι δυνατόν σε αυτή την ομάδα, αυτή τη στιγμή στο κέντρο να μην παίζει ο Κοντούρης. Που κι αυτός είναι κεφάλαιο για τον Παναϊκό. Δεν θα πω και για τον Τζένου, ας πούμε, γιατί κάποιοι θα πούνε, τον έχουμε δει τόσα χρόνια και είναι ένας παίκτης μέτριος, που για μένα είναι μια χαρά παίκτης. Πού θέλω να καταλήξω με όλα αυτά. Δεν ακυρώνω καμία προσπάθεια του Παναθηναϊκού, είτε της διοίκησης, είτε του τεχνικού team, αλλά φοβάμαι, ευελπιστώ να διαπιστευτώ ότι ο άνθρωπος αυτός που έχει έρθει, ο οποίος κατά τα άλλα έχει όλα τα, θέλω να πιστεύω, όλες τις καλές διαθέσεις και προθέσεις να πάει μπροστά την ομάδα, ότι έχει κάποιες αιμονές. Και εδώ ακριβώς έγκυται η διαφορά του Προέδρου μιας ομάδας που βάζει χρήματα από τον πρόεδρο μιας ομάδας που βάζει χρήματα αλλά και ξέρει και μπάλα. Τι εννοώ με αυτό και τελειώνω. Εγώ π.χ. αν ήμουνα ο έχουν τα ενία της ομάδας του Παναϊκού, δεν θα πήγαινα απευθείας στον προπονητή για να μην θεωρηθεί και παρέμβαση. Θα φώναζα τους ανθρώπους που είναι επιτεταλμένοι για αυτό το έργο και είναι δίπλα στον προπονητή και θα τους έλεγα παιδιά, εδώ έχουμε κάποιους παίκτες που είναι κεφάλαια για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να ξεκινάμε με αυτά τα δίδυμα στο κέντρο και να π.χ. να μένει ο Κοντούρης έξω, να μένει ο Κάτρης έξω. Α, και ένα τελευταίο. Ο Ντέσσερς. Ο άνθρωπος είναι μια χαρά παίκτης. Αλλά προχτές, ο άνθρωπος φάνηκε ότι είναι ανέτοιμος. Το ότι έβαλε τον γκολ, μπράβο του και το έβαλε. Αλλά δεν αναιρεί το ότι ο άνθρωπος δεν μπορούσε καν να ακολουθήσει τις επιθέσεις της ομάδας. Και να μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι προς το τέλος κινδυνεύσαμε να εσωφαριστούμε. Και στο κάτω-κάτω ο Παναθηναϊκός δεν έβγαλε μάτια. Και το δέχομαι αυτό. Δεν μπορεί να βγάλει μάτια ο Παναθηναϊκός. Και ευτυχώς που έκανε ο Λιβάη αυτή την ενέργεια από δεξιά και έβαλε τον γκολ. Και ευτυχώς που έκανε και αυτή την ανοησία ο τερματοφύλακάς τους και έδωσε τη χορηγία τον γκολ που έβαλε ο Ντέσσερς. Λοιπόν, εκεί, εάν το παιδί ο Τετέ, γιατί δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται ακριβώς στον πάγκο της ομάδας, εάν το παιδί δεν είχε τρομερό πρόβλημα λόγω της ασθένειας που πέρασε, για μένα ήταν λάθος τελείως να βάλει τον Ντέσσερς, γιατί δεν είναι φιλικό προετοιμασίας να τον δει. Μπορούσε κάλλιστα, αν μπορούσε, να βάλει τον Τετέ για 20 λεπτά όπως έβαλε τον Τέσσερς. Φάνηκε το παιδί ανέτοιμο. Δεν έχω κάτι με τον Τέσσερς. Μια χαρά παίκτης είναι και μου αρέσει. Αυτά θέλω λοιπόν σε γενικές γραμμές να πω. Εύχομαι και ελπίζω, γιατί ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε προπονητής και λάθη θα κάνει, αλλά και να τα δει και να τα διορθώσει και να προχωρήσει η ομάδα πιο πέρα. Σίγουρα υπάρχει τεράστια πίεση, τα 16 χρόνια είναι πάρα πολλά και αν θέλουμε να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, το ότι ο Παναθηναϊκός, μ' ακούς?
0: Σ' ακούω.
2: Ναι, ναι. Αν θέλουμε, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, το ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή αγωνίζεται να μπει στους ομίλους του Conference, στα δικά μου τα μάτια είναι αποτυχία. Έχοντας ζήσει Παναθηναϊκών μεγάλων ευρωπαϊκών στιγμών. Δυστυχώς όμως έτσι έχει τα έχει φέρει η μοίρα και αγωνιζόμαστε να μπούμε στους ομίλους του Κόφερες. Ευελπιστώ να τα καταφέρουμε, η ομάδα αναστρώσει, να προχωρήσει και επιτέλους, γιατί όντως το ότι δεν έχουμε πάρει πρωτάθλημα όλα αυτά τα χρόνια είναι ένα τεράστιο βάρος που το είπε και ο προπονητής. Και πιστεύω ότι αν γίνει αυτό το πράγμα φέτος και καταφέρει ο Παναθηναϊκός να κάνει μια καλή πορεία στην Ευρώπη, έστω και σε αυτή τη διοργάνωση, και να πάρει αυτό το πολυπόθητο πρωτάθλημα, ότι έχει όλα τα, έχει έγκυα, γίνεται κάτι σωστό, να προχωρήσει μπροστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μ' άκουσες και δεν με διέκοψες.
0: Καλή συνέχεια. Καλά, ευχαριστώ. Πάμε διάλειμμα. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
5: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
4: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Αφού μίλησε 7 λεπτά ο φίλος, για να μην το διακόψω, γιατί αυτό έχει ένα συν, ότι μιλάτε, έχει ένα πλήν, ότι δεν μπορεί να κάνουμε διάλογο, άρα μετά μαζεύονται πολλά, τα οποία κάποια από αυτά μπορεί να μην είναι έτσι, κάποια από αυτά μπορεί να είναι έτσι και δεν μπορεί να τα θυμάσαι όλα. Απλά από όλα αυτά που είπε, κρατάω καθένας ό,τι θέλει, δημοκρατία έχουμε, αλλά υπάρχουν και ένα δύο πράγματα που εγώ θα διαφωνήσω, δηλαδή και σε άλλα θα συμφωνήσω. Να πάω σε αυτό που διαφωνείς, γιατί αυτό που λέω πια πάντα πιο πολύ. Διαφωνία. Η συμφωνία είναι. Απλά συμφωνούμε. Το πρώτο είναι ότι δεν έχει κανείς επιτετραμένος και κανείς σύμβουλος δικαίωμα, είναι λάθος η αντίληψη, είναι μια ελληνική αντίληψη. Δικαίωμα να δώσει έναν προπονητή που έχει περάσει τρεις προκριματικούς γύρους, τέσσερις τώρα, μάλλον τρεις φορές με την Κοπεχάγη, επί 3, 9, 10 τώρα, το πρώτο 11 τώρα. Να πας σε ένα νέο προπονητή που δεν μας άνεγε πολλά και οι Βόρειοι έχουν άλλη νοοτροπία, να κάνεις τον Έλληνα μάγκα που θα πει να δώσει, ας πούμε, συμβουλή στο Νίστρουπ. Δηλαδή δεν ξέρω, προπονητής, δεν γίνεται να μεταφέρει κανείς τίποτα, ούτε να πεις ότι αυτά τα παιδιά είναι επένδυση. Καταρχάς, όταν είναι επένδυση, φάνηκε, γιατί ο Κάτρης έπαιξε όλο το παιχνίδι και έπαιξε φοβερά και έπαιξε και δεξιμπακ και παρότι και κάποιες κράμπες έπαιξε. Δεν είπε κανείς ότι επειδή παίζει στα δύο μάτς των προκριματικών και μπορεί να βασιστεί σε κάποιους έμπειρους παίκτες, ακυρώνει κάποιους άλλους. Καταρχάς, στην άλλη θέση ο Κάτρης παίζει δεξιοπόδαρος και δεξιμπακ, άλλη θέση του Μπα. Έπαιξε εδώ κατά ανάγκη, γιατί είχε τρομερά προβλήματα ο Παναθηναϊκός στις λύσεις και του Μπα μιλάμε για ένα αριστερό μπακ. Άρα, μη συγκρίνουμε άσχετους παίκτες, άσχετες θέσεις. Το εννοώ. Ο Κάτρης είναι κεφάλαιο. Έχει παίξει σε δύο μάτς. Παράδειγμα, λέω, δεν ακυρώνει κανείς τον Κάτρη άμα έπαιζε κάτι λιγότερο ή επειδή έπαιξε ο Κοντούρης κάτι λιγότερο. Μπροστά είναι το πρωτάθλημα, μπροστά είναι το κύπελο, μπροστά είναι η Ευρώπη. Αν είναι προπονητής, μπορεί να αισθανθεί, να βλέπει κάτι στην προπόνηση που εσύ και εγώ δεν το βλέπουμε. Και αν είναι προπονητής, μπορεί να αισθανθεί ότι του δίνει ένας πιο έμπειρος παίχτης ασφάλεια. Ναι, αλλά ότι ακυρώθηκε ο Κοντούρης επειδή δεν έπαιξε, ας πούμε, σε δύο παιχνίδια προκριματικών, νομίζω ότι είναι too much. Ίσα που στο Παναθηναϊκό είναι πολιτική σε κάθε θέση να έχουν νέα παιδιά. Έτσι, γι' αυτό θέλουν να φέρουν τον Εμπί που τον είχα γράψει εγώ ότι θα πει στην πρώτη ομάδα, απλά είχε τραυματισμό το παιδί στην επίθεση και τον υπολογίζουν. Είναι πολιτική, άκουτη σου λέω. Γι' αυτό είναι ο Κάτρης με τον Λάβδα στην άμυνα. Γι' αυτό είναι ο Κυριόπουλος στα εξτρέμ. Γι' αυτό είναι τέλος πάντων και σε άλλες θέσεις κάποιος άλλος, ο Κοντούρης. Θέλουν να έχουν Ελληνόπουλα. Δεν είναι τυχαία επιλεγμένοι. Άρα δεν ισχύει ότι θάβονται. Ότι θάβεται κάποιος. Τα μάτια είναι πολλά. Είμαστε αρχή. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν τόση εμπειρία. Θα πάρουν εμπειρίες, αλλά μπορεί να τα πάρουν και σε εμάς που είναι πιο. Να μην είναι τόσο βαριά η μπάλα. Δεύτερον, για το Τετέι. Ναι, ο Τέσσερις γύρισε μετά από 8 μήνες, άρα δεν ήταν πολύ, σε πολύ μεγάλη εγρήγορση. Αλλά επειδή είναι ο Τέσσερις και είναι παιχτάρα, έβαλε τον γκολ. Και έκανε αυτό που κάποιος άλλος μπορεί να είχε 30 ευκαιρίες και δεν το έκανε. Δεν ξέρω πώς προέκυψε το συμπέρασμα ότι ο Τετέι μπορούσε να παίξει. Ο Τετέι πήγε επειδή έπρεπε να υπάρχει στον πάγκο κάποιος, εάν και εφόσον. Δεν πήγε για το ότι θα παίξει σίγουρα. Προερχόταν από λοιμώδη μονοπυρήνωση. Θέλησε να τον προστατεύσουν από άποψη υγείας ή και τακτικά επειδή κάτι είδε ο coach. Αλλά πιστεύω κυρίως υγείας. Οπότε δεν υπάρχει ούτε εδώ κάποια αδικία ότι έπρεπε να παίξει ο Τετέι και δεν έπαιξε ο Τέσσερις. Καλώς έκανε για παίξει ο Τέσσερις. Επίσης. Στο ποδόσφαιρο όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος και το αποτέλεσμα δικαίωσε πλήρως και τον προπονητή και τον Παναθηναϊκό και τον Τέσσερις. Οπότε θέλω να πω ότι αυτά, σε αυτά τα κομμάτια ναι. Τώρα ότι δεν έχει πάει πολύ καλά του Μπά, συμφωνώ. Δεν έχει πάει πολύ καλά. Ότι είχε προβλήματα ο Παναθηναϊκός και δεν κράτησε μπάλα και πιέστηκε σε κάποια σημεία. Εσύ είπες ότι πιέστηκε. Εγώ λέω ότι πιέστηκε επειδή δεν κρατούσε μπάλα στο κέντρο. Ισχύει. Ότι ο Καμαρά, δεν τα θυμάμαι όλα τώρα γιατί λέω πολλά, α πω και αυτό να κλείσω. Ότι ήταν αργό το δίδυμο, δεν νομίζω ότι ήταν αργό. Ήταν προβληματική όλη η λειτουργία της ομάδας στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Γιατί αν άκουσα στον προπονητή, είπε ότι χάναμε όλες τις δεύτερες μπάρες, άρα ήταν θέμα μονομαχιών. Δεν πήγαινα σε καλό timing. Και είπε ότι ήταν μακριά η άμυνά μας, η επίθεση μας δεν τελείωνε τις φάσεις. Αυτό έχει να κάνει με όλη την παραγωγή και τη συγκέντρωση των επιθετικών. Η άμυνά μας είπε δεν ήταν καλή. Αυτό έχει να κάνει με τους αμυντικούς και η άμυνα αρχίζει από την επίθεση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και ότι η γραμμή μας ήταν μακριά. Αυτό έχει να κάνει. Με όλες τις γραμμές του Παναθηναϊκού και φυσικά τους αμυντικούς. Απλά είπες για τον αμυντικό, ενώ είχε αργήσει ο Κυριακόπουλος να γυρίσει το αριστερό μπακ και όχι τόσο στη συγκεκριμένη φάση ευθύνης ο αμυντικός. Άρα είδες άλλο παίχτη, νομίζω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γεια σας. Χαίρετε, μιλήστε, εσείς είστε. Φίλε, μ' ακούς?
6: Ναι,
0: για πάμε.
6: Έλα, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ.
6: Τι γίνεται, Κώστας από Πειραιά, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Κώστα, καλά.
6: Δεν μου λες, αν είχε παίξει καλά ο Παναθηναϊκός, πιστεύεις ότι θα ήταν λιγότεροι αυτοί που θα γκρινιάζανε?
0: Όχι.
6: Και θα λέγανε,
0: όχι.
6: Είναι έτοιμη η ομάδα τώρα.
0: Κάτι άλλο θα βρίσκαμε, σίγουρα.
6: Ναι, αυτό. Τέλος πάντων.
0: Φίλε, άκου, αυτοί που γκρινιάζουν, καταρχάς να πω κάτι. Εγώ δεν κάνω διαχωρισμούς. Μπορεί ο καθένας να γκρινιάζει και τιμή του και καμάρι του και να κάνει το γουστάρι. Δεν το
6: καθένα,
0: πω.
6: Μπράβο,
0: λοιπόν,
6: είναι.
0: Εγώ δεν είμαι εδώ για να λέω.
6: Αλλά δεν είναι και η πραγματικότητα αυτή, έτσι.
0: Αλλά πολλές φορές η γκρινιά δεν είναι πραγματικότητα. Επίσης, πολλές φορές οι γκρινιάρδες σταματάνε μόνο όταν πάρει κάποιος πρωτάθλημα. Οπότε εκεί δεν μπορεί να γκρινιάξει σίγουρα.
6: Οι γκρινιάρδες σου λένε σταματάνε
0: εκεί,
6: ποτέ.
0: Εκεί έχει πανηγύρι. Δεν έχει γκρινιά. Ωστόσο, δικαιούται και κάποιο επειδή έχει να πάρει 16 χρόνια μετά να γκρινιάξει. Τι να πούμε τώρα, όχι. Εντάξει. Ανθρώπινο είναι.
6: Εγώ βλέπω ότι καμία ομάδα από τις ελληνικές, έτσι.
0: Και εγώ αυτό βλέπω.
6: Μην φύγουμε από τα σύνορα τα δικά μας.
0: Είναι ανέτοιμες. Είναι ανέτοιμες, ναι.
6: Παίξανε με ομάδες πολύ κατώτερες και τις είδαμε στον αγωνιστικό χώρο ότι άμα άλλαζε τις φανέλες δεν θα ξέρεις ποιος είναι ποιος.
0: Σωστό.
6: Έτσι. Γιατί και αυτοί που έπαιξε ο Ολυμπιακός, δηλαδή σε δύο μήνες. Ο Ολυμπιακός, άμα μπορούσε να ξαναπαίξει, θα τις έριχνε 4 και δεν θα είχαν και στην Ολλανδία με τίποτα. Τέλος πάντων, λοιπόν, για τον Ολυμπιακό θέλω να πω.
0: Ναι.
6: Από ό,τι έχω καταλάβει, μάλλον με τη Λίμπαρ φεύγει ο άνθρωπος. Εντάξει, έχει κάνει τα λάθη του και πέρυσι έκανε λάθη σε κρίσιμα παιχνίδια και λάθη τα οποία δηλαδή. Έλεγε τώρα αυτό γιατί, ας πούμε. Δηλαδή, να σου θυμίσω ένα. Αυτό, ένα με τον Γκαρσία, ας πούμε, στο Χαριλάου. Που παίρνει την κίτρινη, τον αφήνει μέσα. Ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, ας πούμε, και στο τέλος πήρε κόκκινη και χάσαμε και τους βαθμούς και ξεκίνησε από εκεί να χάνει και το πρωτάθλημα. Που μπορούσε κάλλιστα, ας πούμε, να τον είχε κάνει αλλαγή. Ή στην Τούμπα, ας πούμε, το πώς έχασε το παιχνίδι. Και διάφορες εμονές με Ορτέγκα, δηλαδή. Είδα, ας πούμε, ότι με Ορτέγκα και Ρέτσο ενώ κάνανε, κάνανε λάθη τα οποία στοιχήσαν στην ομάδα με γκολ και όχι μόνο πέρυσι και πρόπερσι και αυτό ήταν, ήταν επαναλαμβανόμενο, δηλαδή δεν σταμάτησε. Εντάξει, ο Ρέτσος είχε ένα διάστημα που έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο, η χρονιά του Conference, μετά που σταμάτησε, αλλά και πάλι, ας πούμε, άμα κάνει λάθος είναι γκολ. Ενώ, ας πούμε, σε αντίθετη περίπτωση, λάθη παιχτών άλλων, ας πούμε, τους έβγαζε εκτός. Έτσι. Όλοι οι προπονητές έχουν τις αιμονές τους, από ό,τι έχω καταλάβει, δηλαδή όλα τα χρόνια παρακολουθώ ποδόσφαιρο, όλοι οι προπονητές έχουν αιμονές. Ας πούμε να θυμηθώ το δικό σας πέρυσι το, που είχε δεξιμπακ στην Τούμπα, θυμάμαι ποιον είχε βάλει δεξιμπακ, για θυμίσέ μου, το σέντερμπακ σας, τον είχε βάλει δεξιά, τον είχε κάνει από εκεί ο Βραζιλιάνος, ας πούμε, και μετά τον ξανάβαλε στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και λέω καλά, δηλαδή δεν βλέπει. Τέλος πάντων. Εγώ θέλω να πω ότι εντάξει, οκ, να φύγει με τη Λίμπαρ, να φύγει βέβαια όπως του αξίζει, αλλά γιατί έκανε λάθη. Το σκάουτινγκ που έχει κάνει λάθη όχι ένα και δύο χρόνια, πέντε χρόνια μπορώ να σου πω, και είναι οι ίδιοι άνθρωποι, δηλαδή να σου πω Κοβάσεβιτς, ο Κοβάσεβιτς θα μείνει και γιατί να μείνει ο Κοβάσεβιτς. Βλέπω τώρα, ας πούμε, ότι δηλαδή φέρνει παίχτη πάλι από τον Ερυθρό Αστέρα και είμαι σίγουρος ότι είναι ο Κοβάσεβιτς. Όσους παίχτες έχει φέρει, μου φαίνεται ένας έχει πιάσει, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν, ο οποίος όντως έπαιξε τον Ολυμπιακό. Οι υπόλοιποι, δηλαδή, ναι, και έχει κάνει λάθη. Ο Μεντιλίμπαρ, εντάξει, θα τον διώξει. Αυτούς γιατί να τους κρατήσεις, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έτσι. Και δηλαδή, να έρθει ο επόμενος προπονητής με το σκάουτινγκ το ίδιο, πάλι τα ίδια πράγματα θα γίνουν. Οπότε πρέπει να κάνει ριζικές αλλαγές ο Μαρινάκη στην ομάδα. Επιτέλους να φέρει ένα τεχνικό διευθυντή. Βλέπουμε, ας πούμε, το πώς λειτουργεί η ΑΕΚ και πραγματικά τη χαίρομαι, γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούν οι ομάδες. Χάνεις ένα παίχτη, θα φέρει σε δύο μέρες, σε τρεις, θα βρουν άλλον. Εμείς έχουμε μονές με παίχτες το καλοκαίρι, σου λένε δεν έρχονται και τέλος σεζόν πάλι με τους ίδιους. Τώρα βλέπω αυτό το Ντικιζιάν από τον Αστέρα, δηλαδή δεν έχουμε άλλες ομάδες να πάρουμε παίχτες. Είναι Νότιχαμ και Αστέρας. Αυτή η δουλειά γίνεται κάθε χρόνο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Μακάρι να πάρθουν σωστές αποφάσεις. Εγώ αν ήμουν στη Μαρινάκη δεν θα έφερνα ξένο προπονητή, γιατί ο Μαρθελίνο πέρυσι δεν ήθελε να έρθει. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς θα έρθει και θα μπορεί να λειτουργήσει. Εγώ θα έπαιρνα Έλληνα και θα έπαιρνα τον Τάκη Θελεμονή για να μπορέσω να πάρω το πρωτάθλημα τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλές διακοπές. Νικόλα, δεν έχεις φύγει ακόμα.
0: Τέλη του μήνα, φίλε.
6: Ωραία. Καλά να περάσεις, φίλε μου, και όλος ο κόσμος. Και για τις φωτιές τι να πεις. Ο κόσμος καίγεται.
0: Άστο.
6: Και οι άλλοι βαράνε παλαμάκια.
0: Άστο, άστο.
6: Και είναι με τα αγκιό της ημίκων.
0: Είναι εντάξει. Οι φωτιές είναι άσχημα.
6: Λοιπόν, έγινε, άντε, καλή συνέχεια. Με
0: λοιπόν. Πάμε στον επόμενο φίλο. Θα είναι η Λέση. Ξέρω όλες όλοι λέει ένας φίλος πραγματικά ταλέντα. Γιατί έπρεπε να παίξει ηλικίες μάθητα χαμηλού επίπεδου. Ναι, εντάξει, φίλε. Κοίτα, χαμηλού επίπεδου μπορεί να ήταν. Η μία μπορεί να είναι κυπελούχος, η άλλη μπορεί να έχει μια ομάδα που είναι πολλά χρόνια μαζί, η άλλη μπορεί να έχει μια ελληνική ομάδα ανέτοιμη απέναντί της που έχει άγχος. Εντάξει. Μα γι' αυτό γίνονται τα προκριματικά. Δεν θα τα κάνει η UEFA αν δεν είχαμε και αποκλεισμούς. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια σου, φίλε. Εσύ που βαριά να σένεις. Τι έχουμε. Όλα καλά.
7: Είμαι.
0: Ναι, ναι.
7: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, όλα καλά.
7: Πάνω σε παλαιό βάλιο.
0: Έλα, ρε, πάνω. Εσύ έκανες ένα.
7: Ναι, γιατί ζεσταίνομαι, εντάξει.
0: Ζεσταίνεις. Ανεμιστήρα πάνω. Ερκοντήσιο, ανεμιστήρα.
7: Εντάξει, εντάξει.
0: Νερό και τα λοιπά.
7: Πρόληψη.
0: Πάμε.
7: Το γλυκό Κοπενχάγη είναι από τη Δανία ή το έχουμε ονομάσει εδώ πέρα στην Ελλάδα.
0: Δεν το ξέρω.
7: Δεν το ξέρεις. Χρήζει έρευνα, έτσι.
0: Ναι, είναι καλό.
7: Παρεμπιπτόντως, σαν μέρη σου.
0: Θα βάλω AI να το δω, θα σου πω.
7: Στα μέρη σου στην Κάρις έχω φάει ωραίο γλυκό Κοπεχάγη. Το είχα δει μετά πάρα πολλά χρόνια.
0: Είχε στην πλατεία και ένα σπαλιός.
7: Όχι, είχε ένα πλατεία στην πλατεία. όχι το γωνιακό που μαζεύει κόσμο, το διπλάνο, το οποίο είναι και λίγο παλιού στυλ, γιατί έχει
0: παλιά. Ναι, υπάρχει ένα απέναντι που έχει υπόσχεται παραδοσιακά γλυκά.
7: Καριδόπιτε σε Κοπενχάγη.
0: Δυνατό, δυνατό.
7: Αλλά δεν είχαν πάρει τον Ίστοπ τότε.
0: Ναι, σωστό.
7: Εγώ περιμένω το Μάιο του 26 να δω τι θα γίνει.
0: Να θα δεις αν θα γλυκαθείς.
7: Ναι,
0: το Μάιο του 27 ναι. Εννοείς, το 26.
7: Ναι, ναι, το Μάιο του 27.
0: Γιατί πέρασε, ναι.
7: Το 27, ναι, ναι. Να δω αν και το γλυκό είναι δανέζικο, έτσι, το Κοπενχάγη, έτσι.
0: Άκου φίλε, επειδή αυτά είναι πολύ σημαντικά
7: πράγματα. Μην το διακομωθούμε τώρα.
0: Επειδή αυτά είναι πολύ σημαντικά. Όχι, περίμενε. Επειδή είναι, θέλω να σου απαντήσω, συγγνώμη.
7: Για όλους έχει γλυκό, έλα.
0: Κάτσε ρε πάνω, περίμενε, γιατί ρωτάω πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν, φίλε. Έτσι.
7: Ναι,
0: λοιπόν,
7: τι?
0: Το παραδοσιακό αυτό γλυκό έχει καθαρά ελληνική προέλευση, ναι, και ονομάστηκε έτσι προς τιμή του βασιλιά της Ελλάδας Γεωργίου Α.
7: Α, okay.
0: Ανέβηκε στον θρόνο και ήταν δανικής καταγωγής. Γεννήθηκε ως πρίγκιπας Γουλιέρμος Δανίας.
7: Ωραία. Αρχές Ιουλίου είχα πετύχει εδώ πέρα, στην παραλία που ήμουν, έναν Δανό τουρίστα, ο οποίος δεν ήταν πιτσιρικάς, έχει σημασία που το λέω.
0: Ήταν φίλος του Νίστρουπ.
7: Νίκο, άκουσα με πρώτα και έρχεται προτραχής. Ήταν με το ζευγάρι. Ζευγάρι, ήταν με τη γυναίκα του, άνθρωπος σοβαρός. Πώς το κατάλαβα, φορούσε την φανέλα της Εθνικής Δανίας του 1992.
0: Ναι.
7: Την έχουν συλλεκτική και ακόμη στη Δανία εκεί πέρα. Προς τη μήνυ, γιατί έχει κατάκτηση στο Euro η Δανία και κατά παραγγελία γίνεται αυτή. Ή το ρώτησε και πώς τη φοράει ακόμη. Εμένα με είδε με ένα πράσινο καπελάκι του Παναθηναϊκού και είπαμε κάποια πράγματα. Αυτός με αναγνώρισε με το πράσινο καπελάκι, μου λέει Παναθηναϊκός Νίστρουπ, μου λέει. Ήταν και Πατσινίλα σε εκείνη τη στιγμή.
0: Φίλος ο Κώστας.
7: Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
0: Φίλος ο Κώστας, λέω. Πάμε.
7: Ε?
0: Φίλος ο Κώστας, λέγε.
7: Έφυγε αυτό μετά και βγάζαμε τον τουρίστα. Ό,τι πω το κρατάω για μένα, γιατί μου είπε κάποια πράγματα για το χαρακτήρα και τον άνθρωπο Νίστρουπ. Και ό,τι βλέπω από τον Νίστρουπ προσπαθώ να το συνδυάσω με αυτό που είπε ο Δανός, να δω κατά πόσο έπεσε μέσα ή όχι.
0: Μάλιστα.
7: Μου λέει, τον Νίστρουπ δεν το ξέρετε, μου λέει. Και είναι λογικό, είναι τώρα νέος προπονητής, νέος άνθρωπος. Είναι πολύ έξυπνος, είναι εγωιστής και πεισματάρης. Αντέχει πάρα πολύ στην πίεση, μου έχει πει. Εμένα αυτά που μου είπε, δεν τον ξέρω τον Ίστρουπ, προσωπικά σαν πάνος. Με προετοίμασε να δω τι θα δω από αυτόν τον άνθρωπο κατά διάρκεια σεζόν. Είναι ισορροπιστής. Μην περιμένετε 4 και 5 γκολ. Άντε να βάλει ένα 4 γκολ σε κάποιο παιχνίδι. Μην περιμένετε να δείτε. Θα παίξει ένα ποδόσφαιρο συμπαθητικό, αλλά όχι αυτό που νομίζετε. Εντάξει, είναι ισορροπιστής. Προσπαθεί να ισορροπήσει τα πράγματα. Και είναι και δίκαιος. Αλλά είναι και έξυπνος. Και επίσης είναι και πολύ διπλωμάτης. Δηλαδή σε μια ερώτηση π.χ. πώς θα κατέβετε, μπορεί να μην δώσει απάντηση.
0: Κανείς προπονητής δεν δίνει απάντηση στο πώς θα κατέβετε. Να ξέρεις, είναι ερωτάνε.
7: Θα πει την εξής φράση, προτιμώ να μην απαντήσω.
0: Ναι.
7: Αυτό θα πει.
0: Μάλιστα.
7: Μου είπε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση, μου τα είπε ο άνθρωπος. Το κρατάω για μένα να δω τι ισόγειο άνθρωπος είναι αυτός ο Νίστρουπ και τέλος πάντων. Από τη στιγμή που έβαλε γκολ ο Ντέσσερς, σταματάει η συζήτηση εκεί πέρα για το αν έκανε σωστή επιλογή ή όχι. Σταματάει. Θες έμπνευση. Θες ήταν θεία επιφώτιση από το Θεό του Νίστρουπ. Έβαλε τον Ντέσσερς, δικαιώθηκε. Θες είδε κάτι στις προπονήσεις, έβαλε τον Ντέσσερς, δικαιώθηκε. Διαφωνώ με τον φίλο που πήρε προηγουμένως Παναθηναϊκό, γιατί δεν έβαλε τον Τετέι. Ο προπονητής όταν βλέπει σε τρία παιχνίδια τον επιθετικό να προσπαθεί σε πέντε ευκαιρίες να βάλει αγκόλ και να μην βάζει, όταν τώρα τους μαθαίνει, δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί. Θα βάλει έναν πιο έμπειρο και μπορεί να δει κάτι παραπάνω στις προπονήσεις από τον 4, έστω και στην κατάσταση που είναι ο 4. Για να βάλει ένας προπονητής μετά από 240 μέρες παίκτη για να πάρει την πρόκριση, ξέρετε τι ρίσκο είναι αυτό. Τι ρίσκο είναι αυτό. Μου τα είπε ο φίλος εκεί πέρα.
0: Ναι, εδώ μου λέει ένας φίλος ότι έλεγες και τα ίδια έχουν γίνει εδώ και ένα μισή μήνα. Λέει και λες τα ίδια. Ισχύει. Έχεις ξαναβγεί, έχεις πει τα ίδια.
7: Ποιο πράγμα.
0: Για το Δανό.
7: Ναι, το είχα ξανααναφέρει αυτό, ναι.
0: Δηλαδή γνώρισε ένα Δανό, τώρα το κάνουμε σημαία. Και τι είναι αυτός ο Δανός που ξέρει τον Ίστρουπ, τι είναι αυτός, ρε φίλε. Τι είναι ο παδός.
7: Στη Δανία είναι ο άνθρωπος, δεν είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Στη Δανία ζει, ξέρει το ποδόσφαιρο, ξέρει το. Παρακολουθεί.
0: Εντάξει. Okay.
7: Τέλος πάντων, okay, εντάξει. Αυτό, όταν έβαλε τον... καταρχήν, ο Παναθηναϊκός κυνήγησε τον γκολ. Δηλαδή, ο Ταμπόρδα και ο Γιάκουσιτς πότε μπήκανε, στο 1-1 ή στο 0-1. Το θυμάσαι αυτό?
0: Στο 0-1 νομίζω. Στο 1-1 νομίζω.
7: Και οι δύο.
0: Ναι, νομίζω ναι.
7: Στο 1-1. Του βγήκαν οι κινήσεις όμως. Θες ρίσκο, του βγήκαν οι κινήσεις. Μετά την παράταση, Παναθηναϊκός κυνήγησε τον κόλλο όμως, αν είδες. Μότι ψυχικά αποθέματα για αν είχανε. Ο Ταμπόρδα ανέβασε λιγάκι την ομάδα. Άρα ήταν επιλογή του Νίστρουπ. Ήτανε, δεν ήτανε.
0: Όχι, ήταν επιλογή του Μπενίτεθ. Αφού είχε τον Νίστρουπ προπονητή στον πάγκο. Ποιανού επιλογή ήταν.
7: Εντάξει, οκ.
0: Ρε Πανώ, να μιλάμε να λέμε κάτι, όχι να μιλάμε για να μιλάμε.
7: Ο Γιάκουτς όταν μπήκε δεν ανέβασε την ομάδα. Μπήκε. Δηλαδή κάποιες αλλαγές, έστω τρεις από τις τέσσερις από τις. Και ο Τσέριν ακόμη.
0: Δεν την ανέβασε τρελά την ομάδα, όχι. Αν θες συγγνώμη.
7: Ξέρεις πολύ καλά, επειδή παρακολουθείς το ρεπορτάζ και την ομάδα, θεωρητικά πάντα με τον Περιτέ του Παναθηναϊκού θα πήγαινε απέναντι. Με το ποδόσφαιρο που έπαιζε. Ή τέτοια εποχή μπορεί.
0: Να υποθέσω δηλαδή ότι αν είχε τον Περιτέ θα πήγαινε απέναντι. Να υποθέσω δηλαδή ότι αν έμενε ο Περιτέ και αν ήταν ίδιοι παίκτες και αν είχε επιλέξει αυτούς που παίξει τον Περιτέ θα πήγαινε απέναντι.
7: Αν συνέχισε με την οτροπία ο Περιτέ που ήταν που είδαμε πέρυσι.
0: Ωραία.
7: Είναι πολύ πιθανό.
0: Πού καταλήγουμε πάνω μου για να κλείσουμε, πού καταλήγουμε με αυτά που λέμε.
7: Ότι στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οι επιλογές του Νίστρουπ, τουλάχιστον οι 4-5 αλλαγές ήταν επιδραστικές. Δηλαδή ο Γιάγκουτς όταν μπόρτα που ανέβασαν την ομάδα στην παράταση και πετύχαμε τον γκολ. Ο 4 δικαιώθηκε. Με το Τουμπά συμφωνώ, δεν είναι πλέον κατάλληλος αμυντικός για τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολλές προσθήκες. Οι πολλές μεταγραφές δεν κάνουν καλό σε μια ομάδα. Ακόμη δεν έχουν δουλευτεί αυτοί οι παίκτες όλοι μαζί να αποκτήσουν μια ταυτότητα, μια συνοχή. Πρέπει να έχουμε λιγάκι υπομονή. Εντάξει. Και να ξέρεις κάτι, επειδή κάνεις πολλά χρόνια ρεπορτάζ, Νίκο. Ο Παναθηναϊκός στρέφεται από την κρίνια του κόσμου του. Έχει πάρει πρωταθλήματα με πολύ χειρότερες καταστάσεις. Όχι απλά με απλές γκρίνιες και με λαϊκά δικαστήρια. Άρα δεν είναι κάτι.
0: Και τι έγινε, πρέπει εγώ να το τοξικοποιηθώ, επειδή έχει πάρει δηλαδή έτσι.
7: Όχι, δεν είναι κάτι προφανές. Δηλαδή αυτό που ακούς δεν είναι κάτι παράλογο. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
7: Και παράδειγματα.
0: Έγινε, φίλε. Έγινε.
7: Εντάξει.
0: Λοιπόν, έγινε, αδερφέ.
7: Γεια σου, γεια.
0: Λοιπόν, γεια. Να πω για ένα φίλο. Ναι, κοίτα, είναι μια καλή ομάδα τσέχικη. Έχει καλύτερο παίκτη τον 35χρονο χάφτο Βλάντιμιρ Νταρίντα, που είναι κέφαλο ομάδα. Παίκτη κλειδί είναι και ένα μέσο ο Σλόντικ. Γενικά τους είδα λίγο, είναι μια πολύ επιθετική ομάδα. Χρήζει προσοχής όπως όλες σε αυτή τη φάση και έχει και έναν προπονητή από το 24 που έχει σταθερή εικόνα και παίζει συνήθως με 3-4-3. Αυτή είναι η Τσέχη που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Αυτά. Πάμε, είναι και 50, δεν έχουμε πολλά τηλέφωνα. Για το φιλαράκι που ρωτάει. Έχω γράψει ότι είχα γράψει την έφυλε στο papadou.gr ότι σκοράρει πολύ στα δεύτερα μήχρονα ο Παναθηναϊκός, κανένα θέμα τέτοιο, γιατί έχει βάλει πάρα πολλά γκολ στα δεύτερα μήχρονα και δείχνει ότι η ομάδα έχει και πείσμα και διάθεση να το κυνηγάει το παιχνίδι. Γι' αυτό το έγραψα στο site. Και αν θέλετε επικοινωνία στα social, είναι Nick Pakakis στο Instagram, ακολουθήστε, ή το Facebook. Πάμε.
8: Ναι.
0: Τώρα σας απαντάω και απλά παιδιά δεν προλαβαίνω να απαντάω πάντα, έτσι χρειάζομαι κάποιο χρόνο γιατί είναι πολλά τα μηνύματα και δεν προλαβαίνω. Πρέπει αν απαντήσω σε κάθε φίλο, μου λέγε κάποτε ένας φίλος, ρε Νίκο για δεν μου μιλάς και λέω αδερφέ μου έχουν στείλει 200 μηνύματα, άμα μιλήσω ένα λεπτό στο καθένα πάει, δεν κάνω τίποτα όλη μέρα, τελείωσε. Δεν είμαι, νομίζω ότι καμιά φορά δεν μιλάμε επειδή και καλά το παίζουμε κάποιοι, απλά μπορεί να μην παιδιά αν προλαβείς να μιλήσεις. Γιατί μετά ο άλλος θέλει να μιλήσει, να μάθει κάτι παραπάνω. Άμα δεν του μιλήσει πάλι, είναι αγένεια. Οπότε ξέρω και μερικούς συναδέλφους που όντως μπορεί να μην απαντήσουν και κάπου. Γιατί αν απαντήσουν και σε ξαναρωτήσει κάτι άλλο, μετά θα το θεωρήσει, μπορεί να θεωρήσει αγένεια ότι το ανοίξει συζήτηση. Δεν το κάνω επίτηδες στα παιδιά. Αλλά φανταστείτε να έχεις 200 μηνύματα και να πρέπει να απαντήσεις στα 200 μηνύματα. Πόση ώρα θες κάθε μέρα να το κάνεις αυτό και μετά να δυστερολογείς για κάτι που θέλει άλλος, έτσι. Δεν είναι εύκολο. Έλα, λέγε φιλέ.
8: Ναι.
0: Καλύτερος ο παίκτης του Νταρίντα, Νίκο, που τον ίδιο ξέρεις και βγήκε, που βγήκε έκτος, λέει. Λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Είναι από τους καλούς παίκτες εκεί, είπα, φίλε, παρακολουθείς εκεί το πρωτάθλημα. Σου είπα τι μας είπανε. Για πάμε. Δεν είπα ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του πλανήτη. Εσύ τα οραματίζεις αυτά. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Τα απλά βάζεις στο μυαλό σου κάτι, σου κολλάει. Έλα, ρε φιλαράκο, πάμε τώρα. Έλα. Ασχολούμαι με το τίποτα να δω και σου τώρα το χρόνο. Λέγε.
8: Εμένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, σε σένα, ναι.
8: Α, εντάξει.
0: Μίλα.
8: Δεν μου παίρνεις τον χρόνο. Εντάξει.
0: Τι.
8: Δεν μου παίρνεις το χρόνο, λέω. Το δικό σου παίρνω εγώ.
0: Εντάξει, να το μοιράσουμε στη μέση.
9: Πού είσαι ρε Αχιλλέα.
8: Πανούλη! Πανώ. Θα σου πω ένα πράγμα. Και θα σου το πω, ξέρεις πως αγαπάω, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Φίλε, αυτό που βλέπεις στην Φιλαδέλφεια δεν έχει αιτία την ΑΕΚ, την έχει αφορμή.
9: Για εξήγησε το λίγο.
0: Κάτσα πάω έξω εγώ τώρα.
8: Όχι.
0: Έγινε πολύ φιλοσοφική συζήτηση και δεν μπορώ να την παρακολουθήσω.
8: Χάρηκα πολύ που άκουσα τον πάνω τώρα.
0: Να σε καλά, δεν το καταλάβω, Και καλά έκανες. Και αυτός χάρηκε.
8: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, είναι δύο παιδιά, είναι από τα παιδιά που αγαπώ πολύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, να σου πω κάτι Νίκο.
0: Ναι.
8: Όσο συνεχίζουμε, και έχετε μεγάλη ευθύνη αυτό σας, σαν άνθρωποι επαγγελματίες του χώρου που γράφετε και μιλάτε για ποδόσφαιρο. Αν μου επιτρέπεις να σου πω τη γνώμη μου. Λοιπόν, έτσι το βλέπω εγώ. Όσο συνεχίζουμε, είχα και εγώ αυτό το πρόβλημα, όσο συνεχίζουμε να βλέπουμε το αποτέλεσμα και να μην αναλύουμε το δρόμο και την τακτική μιας ομάδας, θα πέφτουμε συχνά πυκνά όλες οι ομάδες, ανεξαρτήτου κατάστασης, χρώματος. Θα πέφτουμε από τα σύννεφα. Όπως πέσανε στην ΑΕΚ με τον Αλμέιδα, όπως πέσανε στον Ολυμπιακό με τον Μετιλίμπαρ, όπως πέσανε στην ΑΕΚ με τον Αλμέιδα, όπως πέσανε στον Ολυμπιακό με τον Μετιλίμπαρ, όπως

0: όπως λέει για το Μεντιλίμπα, έκανε λάθη κλπ. Δεν έκανε κανένα λάθος ο Μεντιλίμπα. Ο Μεντιλίμπα και όπως και ο Αλμέιδα υπηρετούσαν ένα ποδόσφαιρο που είναι μιας φρύσης. Είναι ένα ποδόσφαιρο το οποίο εξουθενώνει παίχτες, στηρίζεται σε κάποιους παίχτες, θα πάρει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα για ένα χρόνο και μετά θα είναι σκασμένοι όλοι. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, βαθιά, αυτό σε κατηδίαν κουβέντες αυτό το πράγμα θα στο πούν. Και όφυλα να το ξέρουν και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕ. Άσε που το ήξερα. Απλά στην Ελλάδα ισχύει το δώσει μην σήμερα. Και στην Ελλάδα ισχύει το αποτέλεσμα δοκάρι μέσα είσαι μάγκας, δοκάρι και έξω είσαι δάγκας, για να μην το πούμε αλλιώς. Όσο όμως συνεχίζουμε αυτή την τακτική, ο Κοσμάκης που δεν γίνει και η δουλειά του να ασχολείται, θα μπερδεύεται. Και θα σου λέει, όπα τώρα τι μου συνέβη. Αυτή είναι η δουλειά σας. Αν μου επιτρέπεις, δεν θέλω να σου κάνω υπόδειξη, μην το πάρεις.
1: Υπόδειξη μου κάνεις όμως. Άκου, Αχιλέα μου, δεν είναι αυτή η δουλειά μου.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Να πω και εγώ την άποψή μου, επιτρέπεις.
0: Πάρτο έτσι, πάρτο έτσι.
1: Να μου επιτρέπεις.
0: Ναι, ρε,
1: η δουλειά μου δεν είναι. Η δουλειά μου είναι ούτε να ωραιοποιώ τις καταστάσεις, ούτε να μικρύνω, ούτε να κρίνω εξιδίου τα λόγια.
0: Όχι, το αποτέλεσμα της ηρωποιία. Και πηγαίνει σου ρίτσα από πίσω.
1: Το αποτέλεσμα το κρίνει τους πάντες στο ποδόσφαιρο. Και
0: όχι,
1: όλα τα αποτέλεσμα κρίνει τους πάντες στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς επίσης να κάνεις κρίση στο ποδόσφαιρο.
0: Όσο συνεχίζουμε έτσι αυτό
1: δεν μπορείς επίσης να κάνεις κρίση στο ποδόσφαιρο από την ώρα που μιλάμε για ένα προπονητή ενός μηνός. Οπότε η κρίση σου δεν θα είναι αντικειμενική πάνω σε ένα προπονητή που έχει δουλέψει ένα χρόνο και ένα μήνα. Αν θες να κρίσεις ένα προπονητή στον ένα μήνα, έχει άλλο κριτήριο. Αν θες προπονητή στον ένα χρόνο, έχει άλλο κριτήριο. Αν λοιπόν βιάζεσαι να κάνεις κριτική στο ποδόσφαιρο, δεν κρίνονται όλα
0: εκτό.
1: Γιατί. Δεν κρίνονται όλα εκ του αποτελέσματος, όμως και πολλές φορές κρίνονται. Αυτά είναι σχετικά, γιατί αν αυτή τη στιγμή ο Νίστρουπ είχε αποκλειστεί, εγώ βλέπω αν δουλεύει ο Νίστρουπ ή όχι, αλλά δεν μπορώ να τον κρίνω και τόσο αυστηρά, γιατί ακόμα ο Νίστρουπ είναι ένα μήνα
0: αυστηρά.
1: Εδώ.
0: Μπορείς να το κρίνεις.
1: Μπορείς να με διακόψεις, διάκοψα.
0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Ωραία. Θα πω την άποψή μου και εσύ πες ό,τι θες μετά σε ένα λεπτό που θα έχεις. Εγώ λέω ότι ο Νίστρουπ είναι σχετικό το να τον κρίνεις ένα μήνα. Και σχετικό το να το κρίνεις σε ένα χρόνο. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο, βασικά, κατά τη γνώμη μου. Και γι' αυτό, όταν συζητάμε για κριτική σε έναν προπονητή, καταλαβαίνω ότι θες να πεις ότι ναι, Νίκος μας έχει δουλεύει σωστά, αλλά ο μέσος φιλαθλός δεν το βλέπει έτσι. Θα σου πει αποκλείσει για το Conference League, φίλε. Για άλλη μια χρονιά έχω και 16 χρόνια που δεν έχω πάρει ποτάσμα και τώρα δεν ακούω τι λες. Εγώ θέλω να σταχώσω απλά. Αυτό θα πει και αυτό είναι αλήθεια. Αν θες να πούμε τώρα ότι ο Νίστρουπ θέλει να δουλέψει. Και δικαιούται σαν προπονητής να πάρει ένα χρόνο να στήσει μια ομάδα. Και το είπε και η συνέντευξη τύπου και ο ίδιος. Εγώ θα συνεχίσω και θα το κάνω, ό,τι και αν γίνει εδώ στη Σόφια. Ναι, αυτό είναι το σωστό. Αν θες να μου πεις τώρα ότι το σωστό πάντα υπερτερεί στο ποδόσφαιρο το ελληνικό, οκ. Πες μου, ό,τι θες. Ναι.
0: Ένα πράγμα μόνο γιατί κλείνεις, δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Εγώ καταρχήν δεν μίλησα για τον Ίστον. Εντός γενικά αυτή τη στιγμή.
1: Επ' αυτό ορμόμενοι συζητήσαμε, εντάξει.
0: Όχι, και για το Κώστα σου εδώ προηγουμένως στον Ολυμπιακό που έλεγε για το Μεντιλίμπαρ το παιδί.
1: Okay.
0: Απλά, το Μεντιλίμπαρ τον έκρινε σε ένα χρόνο. Είχε γίνει μια κρίση στους τρεις μήνες που πήρε το Conference. Έγινε. Έγινε κρίση στο τέλος του 1,5 χρόνου που πήρε πρωτάθλημα. Έγινε. Και γίνεται και μια κρίση σήμερα. Οπότε πάντα κρίνονται τα πράγματα. Το θέμα είναι να έχεις γνώση για αυτό. Να έχεις γνώση και να βλέπεις μακριά. Το και πέντε εμένα δεν μου λέει τίποτα.
1: Εγώ, φίλε,
0: το παραπέντε μου λέει πολλά.
1: Το μόνο που βλέπω τώρα είναι ότι είναι 1 και 58 και 30 δευτερόλεπτα.
0: Μπράβο ρε φίλε.
1: Είναι κοντά.
0: Λοιπόν, καλή σου
1: και
0: πάω
1: σπίτι να ξεκουραστώ λοιπόν.
0: Να
1: είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Γεια σου Πανούλη μου. Γεια σου και Πανούλη.
1: Να είστε καλά όλοι παιδιά. Χαιρετώ. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε. Νομίζω δεν έχω άλλη εκπομπή μέχρι να φύγω. Μπορεί να έχω μία το Σαββατοκύριακο που θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Οπότε θα τα πούμε διάμεσα. Έχουμε και ευρωπαϊκούς αγώνες, έχουμε και ρεπορτάζ μέχρι την Κυριακή. Θα δώσω σκητάλη στα παιδιά να φύγω εγώ ξεκουραστώ σιγά-σιγά, να έρθουν και αυτοί που ξεκουράστηκαν και να γίνει μήλος εδώ. Λοιπόν, αυτά. Χαιρετώ από τον Νίκο Παγκάκη και τον κύριο Ρίλο που είναι γίγαντας.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: και νόμιζαν ότι θα κάνουν μόνο τις εκπομπή. Χρόνια πολλά στην ετοιμαζόμενη Ελλάδα, η οποία περνάει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα τα θυμόμαστε για χρόνια και θα αποτελούμε μέρος της ιστορίας που θα δίνουν πανελλήνες στα παιδιά μας. Θα το έλεγε. Θα το έλεγε. Βάει έτσι ούτσι καθ' θα το έλεγε. Έχεις πλήνει χέρια, μπήκες μέσα, θα το έλεγε.
1: Έχω απολυμανθεί.
0: Μπράβο. Ξέρεις, το σκέφτηκα γυμνό.
1: Γυμνό. Πλάκα, πρέπει να φτιάξουμε προλόγους Βέργη για κάθε.
0: Για πάνε ενδεχόμενο.
1: Για πάνε ενδεχόμενο. Για να τους βάζουμε. Πάπ σε κασετούλα.
0: Όχι, όχι σε κασετούλα. Σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, ένας μεγάλος κομίτης έρχεται στον πλανήτη Γη.
1: Σταμάτα, ρε.
0: Όχι, θέλω.
1: Αυτό δεν έχουμε ακούσει.
0: Έχουμε στην άλλη άκρη γραμμής τον πρόεδρο των εξωγήινων ET Terrestrials, τον κύριο Άρη. Άρη και δεν είμαι καλά.
1: Έρχεστε, κύριε Άρη.
0: Έρχεστε. Θα κάνει ο άλλος. Ακριβώς. Κόψτο να παίζει κάθε τέταρτο.
1: Πες το Διονύση να το βάλει πρώτο στο θέμα.
0: Ναι. Διονύσης. Ξεκάθαρα πράγματα. Καλά, ο Καλογεράκης κάτι τέτοια βάζει.
1: Εννοείται.
0: Φοβερό που βάλε καβάλι.
1: Γιατί που λέει ότι τσεκάρει τον Immobile η Λάτσιο και έχει βάλει 30 γκολ με τη Λάτσιο Immobile.
0: Ναι, αλλά τον τσεκάρει. Είσαι καλά. Του λείπει κάτι παλικάρι.
1: Είσαι εδώ Τσίρο ή έφυγες.
0: Τέλειος για Ρεάλ Μαδρίτης Immobile. Τέλειος.
1: Immobile, ε.
0: Ναι. Τέλειος. Δηλαδή αντί Μπενζεμά. Τέλειος.
1: Δεν κάθεσαι να κάνουμε καμιά κουμπούλα.
0: Δεν έχω φίλους, ρε φίλε.
1: Λοιπόν,
0: σας αφήνω.
1: Άντε, γεια σου, γεια σου.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ναι, ναι, σήμερα. Σήμερα να δεις τι ροή θα έχουμε. Σήμερα θα ντυθούμε DJ. Ο Ρίλος δηλαδή θα θυμηθεί την βραδινή του υπόσταση. Έτσι. Και εμείς τα νιάτα μας.
0: Ο Ρίλος, εσύ έχεις μια κανονική φωνή. Ο Ρίλος είναι ο Batman. Άκου φωνή, πες Ρίλο μια καλημέρα.
2: Τι να πω, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Από μένα είναι ναι.
2: Μπορώ να φορήσω.
3: Μπορείς να γυρίσεις λίγο. Να σε δω με παγκολίνο λίγο.
1: Χρόνια πολλά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Όσοι είστε συντονισμένοι στο Sport FM στους 94,6. Είναι μια αντισυμβατική αντεπίθεση. Μένουμε σπίτι και σήμερα έχουμε Παναγιώτη Ρίλο στα πλατό. Βάιο Τσούτσικα στο μικρόφωνο, Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Δεν θα μας είναι χρήσιμη υπό κανονικές συνθήκες, γιατί σήμερα θα παίξουμε Παναγιώτη μόνο μουσική.
2: Πάμε.
1: Έτσι, λοιπόν. Διαλέγεις, πατάς το play και προχωράς.
2: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με κάτι από το οποίο βγήκε πριν 29 χρόνια περίπου. 1991, Nevermind ήταν ο δίσκος. Spread the Acting Spirit, πολύ εμπορικό κομμάτι. Το οποίο βέβαια έγινε εμπορικότερο, φίλε Παναγιώτη.
1: Όταν?
0: Πέθανε ο Κομπέιν. Το 94. Έτσι. Γιατί μέχρι το 94 η Nirvana ήταν λίγο δύσκολη για τα αυτιά της νεολαίας εκείνης της εποχής.
1: Είναι οι πατεράδες του Grunge.
0: Δεν ξέρω αν είναι πατέρα του Grunge, αλλά νομίζω ότι μαζί με, με την παρέα του Cornell.
1: Mm-hmm. Soundgarden.
0: Όχι μόνο Soundgarden, και πριν το Soundgarden.
1: Ναι, okay.
0: Και πριν το Soundgarden. Νομίζω ότι μαζί με τον Vedder, μαζί με τον Cornell. Ναι, είναι και η Nirvana είναι μέσα στους, στα κορυφαία συγκροτήματα.
1: Σε αυτά ίσως αυτοί που το καθιέρωσαν περισσότερο στη συνείδηση του κόσμου.
0: Το κάνανε πιο εύκολο για τον κόσμο, ναι. Γιατί ας πούμε οι Pearl Jam είχαν πάρα πολύ περισσότερο δύσκολο στίχο. Και ο Cornell ήταν μόνιμα καταθλιπτικός. Θα μου πεις.
1: Γιατί ο Cobain τι ήταν.
0: Και ο Cobain, καταθλιπτικός μόνιμα ήταν. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάντως ήταν πάρα πολύ έντονες οι εικόνες που ξύπνησαν στο μυαλό από εκείνες τις εκπομπές. Μέσα δεκαετίας 90 που έφερναν το Smells Like Teen Spirit στα μάτια μας μπροστά μας και στα αυτιά μας μπροστά μας, έτσι. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε, με τι συνεχίσουμε, φίλε Παναγιώτη?
1: Αφού το έδωσες να μην παίξει.
0: Να παίξει.

0: Last Man Standing, φίλε Παναγιώτη.
1: Αμέ.
0: Έντι Βέντερ, έτσι. Λοιπόν, Τζέρεμι, ακούσαμε 1991 γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έχω ιστορία με αυτό το κομμάτι. Είναι το πρώτο κομμάτι που έχω παίξει στα LGN ποτέ.
0: Δεν το έχει παίξει ποτέ.
1: Που έχω, είναι το πρώτο κομμάτι που έχω παίξει ποτέ στα LGN και όχι εδώ.
0: Πού?
1: Η πρώτη φορά που έκανε εκπομπή σε FM πάντα, έτσι.
0: Κούλα πολύ κοντά εδώ, Κυριακό.
1: Όχι, ρε. Όχι, σε νόμιμο, στο κόκκινο ήταν οι πρώτες εκπομπές. Ένα φίλο ο οποίος έκανε τέλος πάντων και τον είχα ακολουθήσει και ήταν το πρώτο κομμάτι που έπαιξα ποτέ. Επίσης, εντάξει, φοβερό βίντεο κλιπ.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Έτσι, για τα παιδιά, ας πούμε, που περιθωριοποιούνται.
0: Από τους γονείς, που δεν δίνουν οι γονείς σημασία.
1: Και στο σχολείο κατά επέκταση.
0: Και πού είσαι, 1991.
1: Αυτό ακριβώς πήγα.
0: Όχι 2010, που ήταν πλέον μάστιγα το πώς αντιδρούν τα παιδιά στα σχολικά συγκροτήματα.
1: Εντάξει, ήδη στην Αμερική ξεκίναγε, ας πούμε, να γίνονται διάφορα. Και με δολοφονίες και με αυτά, όπλα και τέτοια. Εκεί χτυπήσαν οι Pearl Jam και φοβερή σκηνοθεσία στο σημείο που, τέλος πάντων, που λέει δύο φορές τον Jeremy Spoken, ας πούμε, του κάνει ένα πολύ κοντινό σκηνοθέτης, έχει σηκώσει και τα μάτια, φαίνεται μόνο η κόρη, ας πούμε, και τραγουδάει. Αυτή η εικόνα εμένα με έχει στοιχειώσει πραγματικά.
0: Είναι, κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένα τραγούδι, θα το ακούσουμε συνέχεια. Λέγεται Hunger Strike. Στο οποίο τραγουδάνε τις πρώτες στροφές, τη μία ο Καρνέλ και την άλλη ο Βέντερ. Και δεν μπορεί να διαλέξει ποιο είναι το καλύτερο λαρίγκι. Έτσι. Δεν μπορεί να διαλέξει. Λοιπόν, να στείλουμε τις καλημέρες μας στο φίλο το Μάνο, ο οποίος παρτάρει στην Νορβηγία. Ακούει μουσική και παρτάρει στην Νορβηγία.
1: Μάσιος.
0: Λοιπόν, στέλνουν μηνύματα από την Δανία. Είμαι κλεισμένος μέσα καραντίνα στην Δανία. Έχω meeting σε 6 λεπτά και τραγουδάω σαν τρελός. Thanks για τον Τζέρεμι. Θα ακούσει κι άλλα καλά εδώ, αδερφέ.
1: Αλλά έχει meeting, άνθρωπο. Θα το χάσει. Το καλό.
0: Δεν μπορείς να επικαλεστείς ανώτερα βία. Κάτι κάνει, τέλος πάντων. Κάτι κάνει. Λοιπόν, θα πάμε σιγά-σιγά σε ένα break. Να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε με άλλα κόλπα. Ωραία.
1: Ωραία. Και άλλο ένα κομματάκι θα ακούσουμε μέχρι να πάμε εκεί.
0: Βάλτε το.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε τα χρόνια μας πολλά στους Βαγγέλιδες και στις Ευαγγελίες. Βαγγελία Θοδωρίδου, η υπεύθυνη της ροής του Sport FM. Βαγγέλης Νερατζιάς, υπεύθυνος της ψυχολογικής σας ανάτασης κάθε πρωί. Εδώ στο Sport FM στους 94,6. Έτσι. Η Εύα Ζαχαριουδάκη, υπεύθυνη βάρδιας στο site του Sport FM. Όλα τα παιδιά που γιορτάζουν εδώ, μια ιδιαίτερη ευχή από εμάς, όλους. Και φυσικά, καλύτερος τρόπος από το να υποδεχτούμε αυτό το νέο ημίωρο από το Hunger Strike, φίλε Παναγιώτη. Έτσι, εντυπωσιακά καλό κομμάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σε μια παραλία έχουν βγει. Σε μια παραλία έχουν βγει. Ο Βέντερ, ο Κορνέλ και η παρέα τους. Εκεί σε κάτι αμμουδιές πάνω. Παίζουνε, βέβαια που βρήκαν τώρα ρεύμα δεν ξέρω. Έτσι είναι το βίντεο κλιπ.
1: Έλα, ρε, τώρα λεπτομέρειες και εσύ σοβαρά.
0: Λοιπόν, και αυτό από το 1991 είναι. Από το συγκρότημα Temple of the Dog. Το οποίο είναι ένα συγκρότημα που φτιάξε ο Κορνέλ. Για να τιμήσει τη μνήμη ενός συμπαίκτη του, έτσι. Λοιπόν, θα ακούσουμε και Alice in Chains, αλλά θα ακούσουμε πιο μετά Alice in Chains, Παναγιώτη.
1: Εγώ έτοιμο το είχα βασικά.
0: Έτοιμο το έχεις. Έχεις με Staley ή...
1: Kevin Beside και έχω διαλέξει εδώ.
0: Ωραία, βάλω τότε.
1: Άντε. Πού
0: μπορώ να το
1: πάω να φύγουμε.

0: Είχα πάθει πλάκα το καλοκαίρι με τον Cantrell. Τον κιθαρίστα, τον Ξανθό Μάλι. Γιατί πήγα να ακούσω του Alice in Chains το καλοκαίρι, πραγματικά ήταν εντυπωσιακή η συναυλία του.
1: Εγώ την έχασα αυτή.
0: Ναι. Εντάξει, με άλλο τραγουδιστή φυσικά, όχι με αυτό που του μάθαμε. Ναι, μια χαρά.
1: Αλλά όπω και να είναι, είναι η Alice in Chains.
0: Αλλά φίλε, ο κιθαρίστα, ο Cantrell, έπαιζε κάλτσε. Και επειδή είχα πάει με φίλου, για σου φάνηκε άλλη μέρα, που ξέρανε λεπτομέρειε. Λοιπόν, είχαμε πάει και είχαμε κάτι δεξιά εκεί κοντά στο κιθαρίστα για να το παρακολουθούμε με λεπτομέρεια. Εντάξει, το κάτι το άλλο. Λοιπόν, μετά την ήρεμη αυτή φάση που περάσαμε, φίλε Παναγιώτη, σου προτείνω τώρα ένα κομματάκι το οποίο έχει πάρα πολύ δυνατή μπουκα. Είναι πιο μεταγενέστερο φυσικά, είναι 2002, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά έχει πολύ δυνατή μπουκα, δεν είναι πολύ ποιοτικό, ας πούμε, κομμάτι έτσι πάρα πολύ δυνατό σε όλη την έκτασή του, αλλά μπαίνει ιδανικά να τα ακούς, θα ανοίγεις νεύρα. Βάλτο.

0: Λοιπόν, Go Ties 2002, Audioslave, Chris Cornell. Πολύ ωραία, ωραίο κομμάτι, αυτό το άκουγα πάντα όταν. Το ακούω πάντα, δηλαδή το έχω πάντα στο αυτοκίνητο σε μια έτσι επίκαιρη θέση. Σε μια επίκαιρη θέση. Όταν λοιπόν έχω ένταση, έτσι, κλείνω παράθυρα.
1: Έτσι,
0: και απογειώνω το πάντα, το απογειώνω. Όταν σου λέω το απογειώνω, το απογειώνω. Δηλαδή πηγαίνει με 30 χιλιόμετρα και εγώ νομίζω ότι είμαι, ξέρω εγώ, Άριτον Σένα. Γιατί. Γιατί έχει πάρα πολύ έτσι, δυναμισμό. Να στείλουμε τις καλημέρες μας στον Τραγάνο, τον Δέλα.
1: Σταθερή αξία.
0: Να στείλουμε τις καλημέρες μας και τα χρόνια μας πολλά σε όλο τον κόσμο φυσικά σήμερα. Μεγάλη μέρα για την Ελλάδα μας. Λοιπόν, που μας παρακινούν να πούμε και ένα χρόνια πολλά. Στο Βαγγέλη τον Κορδά, που είναι ο προσωπάρχης του ομίλου, και φυσικά όχι μόνο στο Βαγγέλη, αλλά και στο Βασίλη και στον Σταμάτη και στη Βάσο. Και το λέω αυτό, το Βασίλη τον Παπαδάκη, το Σταμάτη τον Βαρσάκη. Το λέω γιατί την ημέρα που η κυβέρνηση αποφάσισε να επιβάλλει αυτή την απαγόρευση κυκλοφορίας, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι τα παιδιά δούλεψαν σχεδόν 2 μέρες σε ρή για να καταφέρουν να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Με ηρεμία, παιδιά. Καλή ξεκούραση, θα σας πω τώρα. Τώρα ναι, που ναι. Τελείωσε ο πανικός ο μεγάλος. Λοιπόν, τι μας έχεις, Δήμο?
1: Να πούμε τώρα, επειδή οι παλιοί πιθανώς, αν δεν ήξεραν τους Audioslave και ο ήχος τους φάνηκε έτσι οικείος. Ναι, είναι οι τρεις από τους τέσσερις Rage Against the Machine. Ο Μορέλο στην κιθάρα, ο Μορέλο τέλος πάντων, ο Κόμερφορτ και ο Βίλκ στα drums. Γι' αυτό είναι τόσο οικείος η παραγωγή, ας πούμε, και όλο αυτό που ακούτε από πίσω. Λοιπόν. Τώρα τι. Πάμε πάλι λίγο πίσω. Να ακούσουμε και αυτό.

0: Γυναικεία τοποθέτηση. Έτσι, ναι, στη σκηνή.
1: 1992, L7, Pretend That We're Dead.
0: Τα κορίτσα βαράνε.
1: Τα κορίτσα βαράνε και αυτοί που.
0: Φοράγανε και αυτές βερμούδες και μπότες.
1: Έλα τώρα. Αυτή που βαράει δε περισσότερο από όλες αυτές τις drums, τέλος πάντων, ναι, είναι η D Πλάκας ή αλλιώς Demitra Πλάκας.
0: Ελληνίδα,
1: Ελληνίδα. 60 πλέον.
0: Βέβαια, από το 1992, 28 χρόνια πριν, δεν θα ήταν και 30 τότε. Λοιπόν, φίλε Θανάση, το κομμάτι που ζητάς αφορά ένα μουσικό περιεχόμενο μιας άλλης εκπομπής. Έτσι, θα κάνουμε και για τους Deep Purple κάτι κάποια στιγμή, διότι είναι επιδική μας ηλικία. Λοιπόν, στέλνω την καλημέρα μου πάντως, όπως επίσης στέλνω την καλημέρα μου και στον Αριστοτέλη. Έπρεπε να έρθει η πανδημία για να σταματήσει ο Βέργης να πάρει ανάσα. Η εκπομπή τα σπάει, λέει, και μου τα παιδιά και η γυναίκα. Και μπορώ να πω ότι με πήγατε 15 με 20 χρόνια πίσω. Ένας άλλος φίλος στην μήνυμα και λέει: θέλω να βάλω, λέει, το. Θέλω να στείλω την εκπομπή δώρο στη γυναίκα μου. Τάκη από την Κυπαρισία. Θα σε πάρω τηλέφωνο, Τάκη, δεν είναι δύσκολο. Θα σε στείλω με ένα email, έτσι, και όσο τραγούδια λέμε. Δεν λέμε
1: τέτοια
0: κάτι.
1: Λέγε. Θα γεμίσει με.
0: Λε,
1: λέγε.
0: Λοιπόν, τι μα έχει για φινάλε.
1: Πάλι με γυναίκα θα πάμε. Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Η γυναίκα του Κομπέιν.
0: Α, γιατί μας την βάλεις τώρα, γιατί την βάλουμε.
1: Δεν θέλεις.
0: Εντάξει,
1: δεν μπορείς.
0: Θα με αποζημιώσεις στο ξεκίνημα της επόμενης ώρας.
1: Ξεκάθαρα.
0: Τι λες.
1: Ναι, εύκολα.
0: Πάμε.